0: Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Μια ακόμη εκπομπή μας έρχεται να προσθεθεί στις 5 προηγούμενες που έχουμε κάνει πάνω στο γενικό θέμα «Κόσμος και Ορθοδοξία». Στην προηγούμενη εκπομπή και συζήτησή μας με το σεβαστό γέροντα Σπυρίδωνα της Μεταμορφώσεως, είδαμε πως ο όμορφος κόσμος κατάντησε μια καλωστημένη παγίδα για τον άνθρωπο. Ο διάβολος χρησιμοποίησε την ομορφιά και τα στολίδια, τις νοστιμιές και τις ευχαριστήσεις, τις ειδονές και τις απολαύσεις για να δελεάσει, να γλυκάνει και να ικανοποιήσει τον άνθρωπο με αυτές. Να τον κάνει να τις βλέπει μόνες τους, χωρίς το Θεό που τις δημιούργησε. Και όλα αυτά με τελικό σκοπό να απομακρύνει τον άνθρωπο από το Θεό. Έτσι δεν είναι, γέροντα?
1: Έτσι είναι, παιδί μου. Τελικά, ο κόσμος και οι διάφορες ομορφιές του έγιναν αιτία να λησμονεί ο άνθρωπος στο Θεό, να καταστρέφεται ο άνθρωπος και ιδίως να παρασύρονται τα νιάτα, να φθύρονται, να μολύνονται, να πεθαίνουν σωματικά και ψυχικά. Σήμερα η κατάχρηση των απολαύσεων και των ειδονών του κόσμου, η ψεύτικη και παθιασμένη αγάπη του κόσμου καταστρέφει τον άνθρωπο και σωματικά και ψυχικά. Σε αυτή την κατάχρηση, σε αυτή τη λαθεμένη αγάπη του κόσμου, στοχεύει η νοοτροπία των περισσότερων ανθρώπων. Αυτή η νοοτροπία, παιδί μου, λέγεται κοσμική νοοτροπία. Και αυτή την κοσμική νοοτροπία τη λέμε εμείς συνήθως κόσμο. Αυτό τον κόσμο ο Θεός απαγορεύει να τον αγαπάμε. Γι' αυτό και ο Κύριος μας φωνάζει μέσα από την Αγία Γραφή: «Μη αγαπάτε τον κόσμο ούτε τα κοσμικά, διότι όποιος αγαπάει τον κόσμο γίνεται εχθρός του Θεού». Αλλά δυστυχώς, έτσι που έγιναν τα πράγματα μετά από την πρώτη αμαρτία του Αδάμ και της Εύας, εκεί που κατάντησαν τα πράγματα στις σχέσεις ανθρώπου και Θεού, ανθρώπου και κόσμου, δυστυχώς λέγω, δεν έγινε μόνο ο κόσμος αιτία καταστροφής για τον άνθρωπο. Δυστυχώς έγινε και ο άνθρωπος αιτία καταστροφής για τον κόσμο. Ο διάβολος χρησιμοποίησε τον όμορφο κόσμο για να καταστρέψει τον άνθρωπο, αλλά χρησιμοποίησε και τον άνθρωπο για να καταστρέψει τον κόσμο.
0: Άρα, γέροντα, γιατί προσπαθεί να καταστρέψει και άνθρωπο και κόσμο?
1: Διότι, παιδί μου, ο διάβολος μισεί και τον άνθρωπο, μισεί και τον κόσμο. Διότι μισεί τον Θεό που δημιούργησε και τον όμορφο κόσμο και τον όμορφο άνθρωπο. Μισεί το Θεό Πατέρα, μισεί τα παιδιά του Θεού, τους ανθρώπους, μισεί τα πλούτη του Θεού και του ανθρώπου, δηλαδή τον όμορφο κόσμο. Μισεί τα πάντα. Όπως ακριβώς, για να πω ένα παράδειγμα, μπορεί να σε μισεί και σένα, αδελφέ μου, ένας κακός γείτονάς σου ή ένας κακός συγγενής σου. Μισεί και σένα, μισεί και τα παιδιά σου, μισεί το σπίτι σου, το κήπο σου, τα χωράφια σου, τα ζώα σου. Και όταν βρίσκει ευκαιρία, φροντίζει να σου κάνει κακό. Εύχομαι να μην έχεις και εσύ, να μην έχει και κανένας από όσους μας ακούνε, τέτοιο κακό γείτονα και τέτοια κακιά γειτόνισσα ή τέτοιο κακό συγγενή. Δηλαδή άνθρωπο με μίσος και κακία, με ζήλια και με φθόνο. Διότι αν έχεις αλίμονο, θα κάνει το παν να καταστρέψει και σένα και τα παιδιά σου και τα όσα έχεις. Όποιος είχε κάποτε τέτοιο γείτονα ή τέτοιο συγγενή, με καταλαβαίνει καλά τι λέγω. Εγώ πάντως είχα στη ζωή μου τέτοιον κακό άνθρωπο, με μίσος, με κακία, με ζήλια, με φθόνο, και καταλαβαίνω πλήρως το τι σημαίνει να σε μισεί κάποιος. Και κινδύνεψαν και τα παιδιά μου, τα πνευματικά, και κινδύνεψαν και τα έργα μου και τα όσα έχω. Και μας χτύπησε αλίπητα και φρόντισε να μας εξοντώσει όλους μαζί με τα χειδαιότερα όπλα, τις πιο φρικτές και αισχρές συκοφαντίες, σε μια προσπάθεια να μας γκρεμίσει στη συνείδηση όλων των ανθρώπων που μας αγαπούσαν, να μας εξοντώσει ηθικά δηλαδή. Εύχομαι, παιδί μου, να μην περάσετε εσείς αυτά που περάσαμε εμείς. Όμως, και αν ακόμα δεν υπάρξει άνθρωπος να σας μισήσει με κακία, υπάρχει ο διάβολος που σας μισεί με πολύ κακία, όπως μισεί όλους τους ανθρώπους, όπως μισεί και τον πατέρα σας που είναι ο Θεός, όπως μισεί και τα πλούτη σας που είναι οι ομορφιές του κόσμου. Αυτό γινόταν πάντα, όχι μόνο με εσάς, αλλά με όλους τους ανθρώπους όλων των εποχών, από τον Αδάμ και την Εύα μέχρι σήμερα. Και επειδή ο διάβολος είναι πνεύμα και δεν μπορεί να κάνει κακό αυτός ο ίδιος τον άνθρωπο, χρησιμοποίησε τον κόσμο και τον έβαλε να κάνει κακό στον άνθρωπο για να αποδείξει στο Θεό και στον άνθρωπο ότι ο κόσμος μπορεί μεν να είναι όμορφος, αλλά είναι κακός. Σε μια προσπάθεια δηλαδή να διαβάλει και να συκοφαντήσει τον κόσμο και στο Θεό και στον άνθρωπο.
0: Γέροντα, μια άλλη ερώτηση. Είναι δυνατόν να δεχθεί ο Θεός τις συκοφαντίες που λέγει ο διάβολος εναντίον του κόσμου?
1: Όχι βέβαια, διότι ο Θεός ξέρει την αλήθεια, ότι ο κόσμος δεν είναι κακός, αφού αυτός ο ίδιος ο Θεός τον έφτιαξε και τον ξέρει πολύ καλά. Οι συκοφαντίες του διαβόλου δεν πιάνουν στο Θεό, διότι ο Θεός ξέρει ότι δεν είναι ο κόσμος κακός, αλλά κακός είναι αυτός ο ίδιος ο διάβολος που χρησιμοποιεί τον κόσμο και τον βάζει να κάνει κακό στον άνθρωπο. Αλλά και οι έξυπνοι και οι φωτισμένοι άνθρωποι του Θεού ξέρουν καλά ότι αυτός καθεαυτός ο κόσμος δεν είναι κακός, αλλά κακός είναι ο διάβολος που βάζει τον κόσμο να κάνει κακό στους ανθρώπους. Όμως οι κουτοί, οι ανόητοι, οι αφελείς, οι μακράν του Θεού άνθρωποι δεν τα ξέρουν αυτά και πιστεύουν ότι ο κόσμος είναι κακός και μισούν και εχθρεύονται τον κόσμο πιστεύοντας στα συκοφαντικά κόλπα του διαβόλου. Θα ήθελα να είχα μπροστά μου όλους αυτούς και να τους πω: ο κόσμος, αδελφοί μου, δεν είναι κακός, δεν είναι εχθρός μας, και οι ομορφιές του κόσμου και οι νοστιμιές και οι γλύκες και οι δονές είναι φίλες μας, είναι δικές μας. Όμως είναι εύκολο να τις χρησιμοποιήσει ο διάβολος και τις χρησιμοποιεί για το κακό μας, για την καταστροφή μας. Δεν είναι κακές αυτές καθεαυτές, αλλά μπορεί από πίσω τους να κρύβεται ο κακός, ο παγκάκιστος και παμπώνυρος διάβολος.
0: Και εδώ, γέροντας, κάνουμε το πρώτο μουσικό μας διάλειμμα.

0: Γέροντα, μια ακόμα απορία. Ήταν άραγε κακό το ωραίο φρούτο που έφαγε η Εύα και ο Αδάμ?
1: Όχι, παιδί μου. Δεν ήταν κακό αυτό καθεαυτό το ωραίο φρούτο που έφαγε η Εύα και ο Αδάμ. Ήταν κακός ο διάβολος που χρησιμοποίησε το ωραίο φρούτο για να καταστρέψει τον άνθρωπο, οδηγώντας τον στην ανυπακοή προς το Θεό. Επειδή ακριβώς μίσησε τον άνθρωπο και θέλησε την καταστροφή του. Ο κόσμος μπορεί εύκολα να γίνει όργανο του διαβόλου για να καταστραφεί ο άνθρωπος, διότι δεν μπορεί να αντιδράσει ο κόσμος, δεν μπορεί να αντισταθεί στο διάβολο. Ο κόσμος, τα φυτά, τα ζώα, η φύση, τα νερά, τα δέντρα, ο αέρας, η θάλασσα είναι άψυχα, χωρίς ψυχή, χωρίς θέληση, χωρίς αντίσταση. Τι αντίσταση να φέρει στον διάβολο ο αέρας, στον άρχοντα και εξουσιαστή του, το διάβολο?
0: Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι ο διάβολος εξουσιάζει τον αέρα?
1: Βεβαίως, αδερφέ μου, αυτός τον εξουσιάζει. Και η Αγία Γραφή τον ονομάζει άρχοντα της εξουσίας του αέρος. Τι αντίσταση επίσης να φέρουν τα ζώα όταν μπαίνουν μέσα τους τα δαιμόνια? Αμέσως υπακούν.
0: Και αυτό που λέτε είναι εντυπωσιακό. Τα ζώα υπακούν στο διάβολο?
1: Ναι, βεβαίως, όπως τότε που ο Χριστός μας έκανε το θαύμα και έδιωξε τα δαιμόνια από τους δαιμονισμένους στη χώρα των Γεργεσινών, μάλιστα. Τότε τα δαιμόνια μπήκαν μέσα στα γουρούνια, θα θυμάστε, μπήκαν μέσα στα γουρούνια που έβουσκαν εκεί κοντά και τα διέταξαν να πέσουν στη λίμνη. Τα γουρούνια αμέσως υπάκουσαν και τα δαιμόνια τα οδήγησαν στον γκρεμό, στη θάλασσα και στο πνίξιμο. Έτσι γίνεται, παιδί μου, με όλο τον κόσμο και με όλα τα του κόσμου. Υπακούν αμέσως στο διάβολο, γίνονται άβουλα όργανά του και χρησιμοποιούνται για να κάνουν κακό στον άνθρωπο. Αυτό είναι μια πολύ εύκολη δουλειά για το διάβολο. Και αλίμονο στους απρόσεκτους ανθρώπους που δεν φυλάγονται, που δεν υποπτεύονται καν τι διάβολος μπορεί να κρύβεται πίσω από κάτι όμορφο και ωραίο του κόσμου τούτου. Τα όμορφα και τα ωραία του κόσμου γίνονται αιτία της καταστροφής του ανθρώπου. Αλίμονο και τρεις αλίμονο, ο διάβολος πετυχαίνει την καταστροφή των ανθρώπων με όπλο του τον κόσμο.
0: Όμως, Γέροντα, είπατε προηγουμένως ότι ο διάβολος μισεί και τον κόσμο και θέλει να τον καταστρέψει. Πώς γίνεται αυτό?
1: Σωστά. Ο διάβολος μισεί και τον κόσμο. Ας είναι άβουλο όργανό του. Ας κυριαρχεί σαν άρχοντας πάνω στον κόσμο, αφού, όπως λέγει η Αγία Γραφή, αυτός είναι ο άρχοντας του κόσμου. Τον μισεί τον κόσμο όσο μισεί και τον άνθρωπο και θέλει να τον καταστρέψει. Αλλά επειδή είναι πνεύμα, δεν μπορεί να καταστρέψει ο ίδιος τον κόσμο. Και γι' αυτό προσπαθεί να βάζει τον ίδιο τον άνθρωπο να καταστρέφει τον κόσμο. Να καταστρέφει τη φύση, να σκοτώνει τα ζώα, να καίει τα δέντρα, να μολύνει τον αέρα, να βρωμίζει τη γη, να λερώνει τη θάλασσα. Ό,τι ωραίο έφτιαξε ο Θεός, βάζει ο διάβολος τον άνθρωπο να το καταστρέφει. Ό,τι όμορφο έφτιαξε ο Θεός, βάζει ο διάβολος τον άνθρωπο να το ασχημίζει. Αντιθέτως, ο Θεός καθοδηγεί τους ανθρώπους του να μην κάνουν κακό στον κόσμο. Οι άνθρωποι του Θεού που αγάπησαν τον Θεό, αγάπησαν και τον κόσμο και δεν δέχθηκαν τις προτροπές του διαβόλου να καταστρέφουν τον κόσμο. Δεν θέλουν να πειράξουν ούτε ένα μυρμήγκι.
0: Δεν θέλουν να πειράξουν, όχι όμως ότι δεν πειράζουν. Μη μου πείτε ότι οι άνθρωποι του Θεού είναι αναμάρτητοι. Κάποιο μυρμήγκι θα έχουν πειράξει.
1: Ναι, οπωσδήποτε. Ουδείς αναμάρτητος. Αλλά σέβονται τη φύση. Και δεν κάνουν κακό στη φύση έτσι αλόγιστα και επιπόλαια. Και αν αμαρτήσουν, μετανοούν και διορθώνονται. Ενθυμούμε ένα περιστατικό που διηγείται το γεροντικό. Κάποιος άγιος άνθρωπος ασκήτευε στην πλαγιά ενός βουνού. Κάτω ήταν ο κάμπος, τον οποίο διέσχιζε ένας ποταμός και ένας βάλτος. Κάποια ημέρα ο αέρας έφερε από το βάλτο, από τα νερά του ποταμού, στο ασκητήριο ένα σμήνος από κουνούπια. Ένα από αυτά τσίμπησε δυνατά τον ασκητή στο μέτωπο. Εκείνος, αυθόρμητα βέβαια, χτύπησε το χέρι του στο μέτωπό του και σκότωσε το κουνούπι. Όταν κατάλαβε τι είχε κάνει, ζήτησε συγχώρηση από το Θεό και αποφάσισε να τιμωρήσει τον εαυτό του. Πήγε και κάθισε 3 ημέρες στην όχθη του βάλτου, όπου είχε πολλά κουνούπια, και τα άφησε να τον τσιμπούν χωρίς να αντιστέκεται.
0: Αυτό είναι ένα ακραίο παράδειγμα.
1: Ναι, ασφαλώς. Αλλά το ανέφερα για να δείτε πού μπορεί να φτάσουν οι άνθρωποι του Θεού, οι οποίοι σέβονται τον κόσμο. Και όταν κάνουν το παραμικρό κακό στον κόσμο, μετανοούν. Δεν δημιούργησαν, αγαπητέ μου, οι σωστοί χριστιανοί το πρόβλημα.
0: Να σας ρωτήσω κάτι σχετικό. Αποδίδεται στο διάβολο την δημιουργία του οικολογικού προβλήματος?
1: Ναι. Διότι όπως ήδη είπα, ο διάβολος μισεί τον κόσμο και κάνει ό,τι μπορεί για να τον καταστρέψει, μολύνοντας το περιβάλλον, τις θάλασσες, την ατμόσφαιρα κλπ. Αυτή η μόλυνση και η ρήπανση του κόσμου

0: Δεν φταίει ο διάβολος για τη δημιουργία του οικολογικού προβλήματος.
1: Φταίνε και οι δύο, παιδί μου. Και ο διάβολος και οι άνθρωποι του. Αρχική αιτία και ηθικός αυτούργος του οικολογικού προβλήματος είναι ο διάβολος. Αυτός καθοδηγεί και οθεί τους ανθρώπους στην καταστροφή του κόσμου. Οι άνθρωποι αυτοί είναι όργανα του διαβόλου. Είναι αυτοί που σε συνεργασία με το διάβολο, ενσυνείδητοι ή ασυνείδητοι, δημιούργησαν το τεράστιο οικολογικό πρόβλημα από το οποίο υποφέρει σήμερα ολόκληρη η γη και μάλιστα το λεγόμενο πολιτισμένο μέρος της γης.
0: Πριν συνεχίσουμε όμως, Γέροντα, να διακόψουμε για ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.
1: Ευχαρίστως.

0: Είπατε, Γέροντα, προηγουμένως ότι φταίνε και οι δύο για το οικολογικό πρόβλημα, και ο διάβολος και ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα γεννάται ένα άλλο ερώτημα. Αν έφταιγαν μόνο οι άνθρωποι, θα λέγαμε ότι το οικολογικό πρόβλημα οφείλεται σε υλικά λάθη. Τώρα όμως που, όπως λέτε, φταίει και ο διάβολος, το οικολογικό πρόβλημα παίρνει πνευματική διάσταση, αφού ο διάβολος είναι πνεύμα. Τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Παιδί μου, το οικολογικό πρόβλημα είναι πρωτίστως και κυρίως πνευματικό πρόβλημα.
0: Γιατί, Γέροντα?
1: Διότι, παιδί μου, οι ζημιές που έγιναν και γίνονται στη φύση έγιναν εξαιτίας της κακής πνευματικής καταστάσεως των ανθρώπων, που βέβαια την εκμεταλλεύτηκε ο διάβολος. Αν οι άνθρωποι ήταν σε καλή πνευματική κατάσταση, δεν θα έγιναν οι ζημιές που έγιναν στον κόσμο. Οι αμαρτίες τους και η αμαρτωλή ζωή τους, η ρήπανση και η μόλυνση της ψυχής τους, έχουν σαν αποτέλεσμα τη ρήπανση και τη μόλυνση της γης και του σύμπαντος ολοκλήρου. Να τη λέγει σχετικά ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος. Λέγει: οι άνθρωποι παραδόθηκαν ολόκληροι σε κάθε αμαρτία και ακάθαρτη πράξη, και μόλυναν με τις αμαρτωλές και παράλογες πράξεις τους τη γη, τον αέρα, τον ουρανό και όλα όσα είναι κάτω από τον ουρανό. Πράγματι, τίποτα από όλα τα άλλα δεν προκαλεί τόση μόλυνση και τόση ρήπανση στα καθαρά έργα του Θεού. Βλέπεις τι λέγει ο Άγιος Σιμεών? Παιδί μου, κάθε ημέρα οι άνθρωποι του διαβόλου προσθέτουν νέα φθορά στη φθορά που δημιούργησαν στον κόσμο την προηγούμενη μέρα. Φθορά στη φύση, αλλά φθορά και στον ίδιο τον άνθρωπο. Διότι φθορά στον κόσμο δεν σημαίνει μόνο φθορά στα άψυχα του κόσμου, σημαίνει φθορά και στα έμψυχα του κόσμου, δηλαδή φθορά και στους ανθρώπους.
0: Θα σας ήταν εύκολο, Γέροντα, να μας παρουσιάσετε λίγα από τα πολλά τραγικά που επέτυχε να κάνει ο άνθρωπος χωρίς Θεό πάνω στο ωραίο δημιούργημα του Θεού που λέγεται κόσμος? Πώς δηλαδή δηλητηριάζει και σκοτώνει τον κόσμο? Οτιδήποτε δηλαδή γνωρίζετε σχετικά με το παγκόσμιο οικολογικό πρόβλημα.
1: Πολύ ευχαριστώ.

0: Χριστός. Κάθε χρόνο, παιδί μου, τα Χριστούγεννα, έρχεται να γεννηθεί και πάλι ο Χριστός πάνω στη γη. Όμως, σε τι είδους γη έρχεται να γεννηθεί? Τι γη και τι κόσμο έχουμε δημιουργήσει εμείς, οι δήθεν πολιτισμένοι άνθρωποι? Όταν γεννήθηκε ο Χριστός στη Βηθλεέμ, γεννήθηκε σε ένα στάβλο. Αλλά όσο κι αν ένα στάβλος δεν είναι κατάλληλος τόπος για μια γέννηση, εν τούτης είναι ένας φυσικός χώρος, όπου δεν κυριαρχεί η οικολογική καταστροφή. Κάθε χρόνο έρχεται ο Χριστός να γεννηθεί στη γη μας, σε μια γη όμως που είναι σχεδόν κατεστραμμένη, έστω και αν είναι στολισμένη με χιλιάδες φώτα, φωτάκια, λάμπες, λαμπάκια, χριστουγεννιάτικα δέντρα και εκατομμύρια χριστουγεννιάτικα στολίδια. Η γη μας, δυστυχώς, πεθαίνει, έστω και αν πεθαίνει στολισμένη. Ακούστε τραγικές καταστροφές που έχουν συντελεστεί και συντελούνται πάνω στη γη αδιάκοπα από τον άνθρωπο. Προκειμένου να απολαύσουμε όσο γίνεται περισσότερα υλικά αγαθά, δημιουργήσαμε πολλά εργοστάσια για να τα παράγουν. Προκειμένου να απολαύσουμε περισσότερες ανέσεις, δημιουργήσαμε πολλές βιομηχανίες για να μας τις κατασκευάζουν. Αλλά τα εργοστάσια και οι βιομηχανίες, παιδί μου, χρειάζονται καύσιμα για να κινηθούν. Πετρέλαια, μαζούτ, κάρβουνα, λιγνίτες κλπ. Όλα αυτά τα καύσιμα καίγονται και παράγουν καπνό και δηλητηριώδη αέρια, τα οποία παραμένουν στην ατμόσφαιρα και τη μολύνουν. Και ακόμα, τα εργοστάσια και οι βιομηχανίες χρειάζονται μεταφορές, με φορτηγά αυτοκίνητα, με τρένα, πλοία, αεροπλάνα. Αλλά και αυτά για να κινηθούν θέλουν καύσιμα. Βενζίνες, κυροζίνες, πετρέλαια κλπ. Αλλά και όλα αυτά τα καύσιμα καίγονται και παράγουν καπνό και δηλητηριώδη αέρια, τα οποία παραμένουν στην ατμόσφαιρα και τη μολύνουν.
1: Αλλά γέροντα, καύσιμα πολλά καίγονται και για τις μετακινήσεις των ανθρώπων, για τα ταξίδια.
0: Βεβαίως. Η ταχύτητα και η άνεση των μετακινήσεων του ανθρώπου με αυτοκίνητα, κούρσες, με μοτοσικλέτες, με αεροπλάνα, με τρένα, με πλοία κλπ. Απαιτεί και αυτή πολλά πολλά καύσιμα. Αλλά και όλα αυτά τα καύσιμα καίγονται και παράγουν καπνό και δηλητηριώδη αέρια, τα οποία παραμένουν στην ατμόσφαιρα και τη μολύνουν. Να πούμε και κάτι άλλο. Το ίδιο απαιτεί και η θέρμανση στο χειμώνα και η ψύξη στο καλοκαίρι. Καύσιμα. Δηλητηριώδη αέρια. Μόλυνση της ατμοσφαίρας. Έτσι μολύνθηκε η ατμόσφαιρα. Ο αέρας. Ο μέχρι χθες καθαρός αέρας. Που ανέπνεε όλος ο κόσμος, φύσης και άνθρωπος, και ζούσε. Οι διάφορες μελέτες και στατιστικές μας πληροφορούν ότι έχει μολυνθεί ακόμη και ο αέρας της ζούγκλας της Αφρικής.
1: Ας μην ξεχνάμε και το περίφημο νέφος.
0: Σωστά. Πάνω από τις μεγάλες πόλεις του κόσμου έχει δημιουργηθεί ένα σύννεφο, ένα νέφος γεμάτο δηλητηριώδη αέρια. Είναι το ίδιο για το οποίο μιλούν αδιάκοπα οι ειδήσεις της τηλεοράσεως και του ραδιοφώνου και το οποίο έχει εγκατασταθεί μονίμως πάνω από την Αθήνα και τον Πειραιά και τις άλλες μεγάλες πόλεις και σιγά σιγά θα σκεπάσει όλες τις πόλεις. Είναι ένα σύννεφο, ένα νέφος που περιέχει φοβερά δηλητήρια, όπως μονοξίδια και διοξίδια του άνθρακα, του αζότου, του θείου, μόλυβδο κλπ. Τα οποία, όπως ξέρεις, προκαλούν φοβερές καταστροφές ακόμα και στα άψυχα μάρμαρα. Και σου θυμίζω το θόρυβο που έχει γίνει σχετικά με τις καταστροφές, αυτές τις καταστροφές, στα μάρμαρα της Ακροπόλεως των Αθηνών. Τα ίδια δηλητήρια δημιουργούν στον άνθρωπο τρομερές, ανυπολόγιστες ζημιές στην υγεία του. Είτε διότι τα αναπνέει, είτε διότι έρχονται σε επαφή με το δέρμα του. Βλάπτονται αδιάκοπα οι πνεύμονες, η καρδιά, το σηκώτι και τα άλλα όργανα του ανθρωπίνου σώματος και προκαλούνται σοβαρότατες αρρώστιες όπως φυματίωσης, καρκίνος, κυκλοφοριακές παθήσεις, άσθμα, νευροψυχικές αρρώστιες, άγχος, απώλεια της μνήμης και γενικά βλάβες του εγκεφάλου.
1: Εξάλλου, σε αυτά τα δηλητήρια, μην ξεχνάμε, οφείλονται και οι αλλεργίες του δέρματος.
0: Πολύ σωστά, και όχι μόνο του δέρματος, αλλά και πολλών άλλων ειδών αλλεργικές παθήσεις. Τα ίδια δηλητηρία που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα παρασύρονται και πέφτουν στη γη όταν βρέχει, μαζί με το νερό της βροχής. Και τότε η βροχή αυτή, η δηλητηριασμένη βροχή, λέγεται όξινη βροχή. Αυτή η βροχή, όπως καταλαβαίνεις, μολύνει τα νερά στις πηγές, στις λίμνες, στα ποτάμια, στη θάλασσα. Όπου πέφτει αυτή η όξινη βροχή, δηλητηριάζει τα χόρτα, τα λαχανικά, τα φυτά, τα δέντρα και δημιουργεί και αυτή φοβερές αλλεργίες στο δέρμα των ανθρώπων και των ζώων. Και δυστυχώς η όξινη αυτή βροχή δεν πέφτει μόνο στις πόλεις, αλλά καθώς τα σύννεφα τρέχουν, πηγαίνουν πάνω και από τα χωριά, πάνω και από τα χωράφια, πάνω από τη θάλασσα και βρέχει όπου βρέξει όξινη βροχή. Και εκεί αλίμονο. Οι μετρήσεις, παιδί μου, των επιστημόνων μας πληροφορούν ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από τη Δυτική Ευρώπη 20 εκατομμύρια τόνοι δηλητηριωδών αερίων, τα οποία συνεχώς αυξάνουν. Στη Δυτική Γερμανία η όξινη βροχή έχει προσβάλει 4 εκατομμύρια στρέμματα δασών, από τα οποία ήδη έχουν καταστραφεί 500.000 στρέμματα. Εκεί βλέπεις, δεν τα καίνε τα δάση όπως εδώ. Εκεί τα δηλητηριάζουν με όξινη βροχή.
1: Φοβερά αυτά που λέτε, γέροντα. Άραγε τα ξέρουν οι άνθρωποι αυτά? Εγώ τα ακούω για πρώτη φορά. Πριν συνεχίσουμε όμως, γέροντα, ας κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, για όσους ανοίξαν τώρα τους ραδιοφωνικούς τους δέκτες, σας λέμε ότι ακούτε την εκπομπή «Θέματα ατέλειωτης ζωής». Κοντά μας έχουμε τον Γέροντα, πατέρα Σπυρίδωνα Λογοθέτη, και συζητάμε το οικολογικό πρόβλημα. Σεβαστέ Γέροντα, πείτε μας, ας συνεχίσουμε μάλλον, για τα φοβερά της οικολογικής καταστροφής, αυτά που λέγαμε προηγουμένως.
1: Ναι, ευχαρίστω. Μια άλλη λοιπόν καταστροφή στην ατμόσφαιρα είναι η καταστροφή του όζοντος. Το όζον είναι ένα σπουδαίο αέριο της ωραίας ατμόσφαιρας που έφτιαξε ο καλός Θεός για να μας βοηθά και να μας προστατεύει. Αυτό υπάρχει ψηλά στην επάνω-επάνω ατμόσφαιρα που μας περιβάλλει, που λέγεται στρατόσφαιρα, και μας προστατεύει από εκείνες τις ηλιακές ακτίνες που δεν μας κάνουν καλό. Θα λέγαμε ότι είναι ένα φίλτρο που έβαλε εκεί ο Θεός και που δεν αφήνει να περάσουν στη γη οι βλαβερές ακτίνες του ηλίου, διότι πιστεύω να ξέρεις ότι ο ήλιος δεν μας δίδει μόνο ωφέλιμες ακτίνες, αλλά και βλαβερές. Αυτό λοιπόν το ωφέλιμο αέριο καταστρέφεται από τα άλλα δηλητηριώδη αέρια που εμείς οι άνθρωποι δημιουργούμε στη γη, με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί ήδη τεράστιες τρύπες σε αυτό το στρώμα αερίου που κάλυπτε τη γη, και έρχονται πλέον επάνω μας όλων των ειδών οι ακτίνες του ηλίου και οι βλαβερές, οι οποίες καταστρέφουν και σκοτώνουν και τα ζώα και τον άνθρωπο. Το φαινόμενο το προλέγει το βιβλίο της Αποκαλύψεως και λέγει για τον τέταρτο άγγελο: «Και ο τέταρτος εξέχε την φιάλην αυτού επί των ήλιων και εδόθη αυτό καυματίσε τους ανθρώπους εν πυρή». Δηλαδή ότι πλέον ο ήλιος θα άρχιζε να δημιουργεί προβλήματα με τις ακτίνες του επάνω στους ανθρώπους, οι οποίες θα έρχονται πλέον ελεύθερα σαν φωτιά. Και τώρα πράγματι ελεύθερα έρχονται επάνω μας και μας κάνουν εγκάβματα στα δέρματα και πολλές άλλες ζημιές. Τέλος, τα δηλητηριώδη αέρια που προαναφέραμε, δηλαδή η δηλητηριασμένη ατμόσφαιρα, δημιούργησαν ήδη ένα περίεργο φαινόμενο. Άρχισε να γίνεται η γη σαν θερμοκήπιο και η ζέστη αυξάνει κάθε ημέρα και περισσότερο.
0: Τώρα βέβαια, αυτό τι αποτέλεσμα έχει επάνω στη γη και στους ανθρώπους?
1: Έχει και μάλιστα κακό αποτέλεσμα. Και τα αποτελέσματα είναι: αλλού με να υπάρχει ξηρασία, αλλού να γίνονται κατακλυσμοί. Αρχίζουν ακόμα να λιώνουν οι πάγοι από το βόρειο και το νότιο πόλο και τα νερά της θάλασσας αυξάνουν απειλητικά. Μετά από λίγα χρόνια, λένε οι επιστήμονες, όλες οι παραθαλάσσιες εκτάσεις θα καλυφθούν από τα νερά της θάλασσας που διαρκώς ανεβαίνουν. Και μεταξύ αυτών, όπως καταλαβαίνεις, δυστυχώς θα είναι και η όμορφη ναυπακτός μας που είναι στη θάλασσα, έτσι. Επιπλέον, αυξάνουν οι θερμοκρασίες και οι καλοκαιρινοί καύσονες. Εδώ στην Ελλάδα θρυνήσαμε πολλά θύματα των καυσώνων τα τελευταία χρόνια και το 1988 υπήρξε η πιο ζεστή χρονιά ολοκλήρου της ανθρωπότητος. Εξαιτίας της ζέστης τότε δημιουργήθηκαν φοβερές ξηρασίες στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, μεγάλοι τυφώνες και μεγάλες πλημμύρες, και έμειναν 25 εκατομμύρια άστεγοι άνθρωποι.
0: Όλα αυτά οφείλονται στα καυσαέρια και στα άλλα δηλητηριώδη αέρια, Γέροντα?
1: Ασφαλώς. Αλλά δεν είναι μόνο οι καταστροφές από τα δηλητηριώδη αέρια. Είναι και τα χημικά λιπάσματα και τα δηλητηριώδη φυτοφάρμακα. Η στατιστική μας πληροφορεί ότι μόνο σε ένα χρόνο χρησιμοποιήθηκαν μόνο στη φτωχή μας Ελλαδίτσα πάνω από 2,5 εκατομμύρια τόνοι χημικών λιπασμάτων και πάνω από 16 εκατομμύρια κιλά φυτοφάρμακα. Τα λιπάσματα είναι κατά κανόνα καρκινογόνα και προκαλούν πλήθος από καρκίνους διαφόρων ειδών. Τα φυτοφάρμακα καταστρέφουν βλαβερά έντομα βέβαια, αλλά καταστρέφουν και τα ωφέλιμα. Αυτά δηλαδή που μας προστατεύουν από τις διάφορες αρρώστιες. Επίσης, πολλά από τα λιπάσματα και από τα φυτοφάρμακα απορροφώνται από τα φύλλα των φυτών, τα χόρτα και τους καρπούς, και έτσι τα τρώμε κι εμείς. Και όπως καταλαβαίνεις, παθαίνουμε εσωτερικές βλάβες και επίσης πολλά τα πίνει και η γη και τα πηγαίνει στο βάθος της, εκεί που είναι τα υπόγεια νερά. Μαζί τους πάνε και τα απορρυπαντικά με τα οποία πλένουμε. Έτσι μολύνονται τα υπόγεια νερά και βγαίνουν μολυσμένα στις πηγές ή στις γεωτρήσεις και τα πίνουμε μολυσμένα και παθαίνουμε χίλιες δυο ζημιές μέσα στο σώμα μας.
0: Ναι, ναι, ξέρω. Συνεχώς πληροφορούμαστε ότι πολλά εμφιαλωμένα νερά είναι κατάλληλα για να τα πίνουμε.
1: Σωστά. Κοντά σε εμάς δηλητηριάζονται τα καημένα τα πουλιά που πίνουν νεράκι, αυτό το νεράκι το δηλητηριασμένο, και ψοφούν ή κάνουν το μπάνιο τους και εξαιτίας των χημικών που είναι μέσα στα νερά καταστρέφονται τα φτερά τους με αποτέλεσμα να μην μπορούν να πετάξουν και κατασπαράζονται εύκολα από τα άγρια ζώα.
0: Και τα ψάρια, γέροντα, μαθαίνουμε και για τα ψάρια, νομίζω.
1: Μα το ίδιο δηλητηριάζονται και τα ψάρια που βγαίνουν ψόφια στις παραλίες. Και αυτά όχι μόνο από τα δηλητήρια των απορρυπαντικών, των φυτοφαρμάκων και των λιπασμάτων, αλλά και από τα δηλητήρια των αποβλήτων με ραδιενέργεια, από τις πυρηνικές δοκιμές και τα πυρηνικά εργοστάσια. Και όπως ξέρεις, οι άνθρωποι τα πυρηνικά απόβλητα τα ρίχνουν κατά κανόνα στη θάλασσα. Και όχι μόνο από αυτά. Τα τεράστια πετρελαιοφόρα πλοία που παθαίνουν ζημιές και εξαιτίας των ζημιών χύνονται οι χιλιάδες τόνοι πετρελαίου στη θάλασσα, δημιουργούν θανατηφόρες πετρελαιοκυλίδες που καταστρέφουν τη θάλασσα, καταστρέφουν το θαλάσσιο πλούτο και τη θαλάσσια ζωή. Το πετρέλαιο που χύνεται, αγαπητέ μου, κάθε χρόνο στη θάλασσα τη μετατρέπει σε ένα απέραντο νεκροταφείο. Υπολογίζεται από τους ειδικούς ότι 6 εκατομμύρια τόνοι πετρέλαιο χύνονται κάθε χρόνο στις διάφορες θάλασσες, σκοτώνοντας ό,τι βρεθεί στο πέρασμά του. Και πραγματοποιείται πάλι ο λόγος της Αποκαλύψεως, ότι εμολύνθη το 1/3 των θαλασσών και ποταμών. Οι θάλασσες του Βορρά είναι ήδη πάνω από τα 60% μολυσμένες, ενώ η Μεσόγειος μετατρέπεται με τεράστια ταχύτητα σε νεκρή θάλασσα. Στη γειτόνισά μας στην Ιταλία, που βρέχεται γύρω-γύρω από θάλασσα, οι Ιταλοί δεν έχουν πού να κάνουν μπάνιο, διότι όλες πλέον οι παραλίες μολύνθηκαν από τα χημικά απόβλητα, από τα δηλητήρια και από τα απορρυπαντικά. Αλλά και στην ελλαδική θάλασσα τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Τα φοβερά απορρυπαντικά που όλοι μας πλέον τα χρησιμοποιούμε άφθονα για ευκολία κάνουν φοβερές ζημιές και εμείς εξακολουθούμε να περιφρονούμε το αθώο πράσινο σαπούνι μας που το φτιάχναμε με το αθώο ελληνικό λαδάκι μας. Ευκολία λοιπόν, όλα για ευκολία. Πάρτε τώρα, άνθρωποι, τα αποτελέσματα της ευκολίας. Μολυσμό και θάνατο στις θάλασσες, στις λίμνες, στα ποτάμια, σε όλα τα νερά της γης.
0: Άραγε, κάνει κι άλλες ζημιές ο άνθρωπος στον κόσμο?
1: Α, παιδί μου, οι ζημιές είναι πάρα πολλές. Είναι άραγε λίγες οι ζημιές που κάνει ο άνθρωπος στον κόσμο με την ατομική ενέργεια? Ξεχνάτε τη μόλυνση του Τσερνομπίλ ή τη μόλυνση της Πενσιλβάνιας ή τόσων και τόσων άλλων περιοχών της γης από τα εργοστάσια ατομικής ενεργείας ή χημικών ουσιών? Στην Αμερική 1.400 κοινότητες άδειασαν από τους κατοίκους τους εξαιτίας αυτής της βιομηχανικής μολύνσεως και ιδίως από την ατομική ενέργεια. Και γενικότερα στη Δύση μέχρι τώρα έχουν γίνει 740 ζημιές σε τέτοιες ατομικές βιομηχανίες, με αποτέλεσμα το θάνατο 18.000 τουλάχιστον ανθρώπων. Χώρια οι χιλιάδες των ψόφιων ζώων και πουλιών και των δηλητηριασμένων φυτών και δέντρων.
0: Γέροντα, δεν είναι μόνο ο θάνατος των ζώων και των φυτών που προέρχεται από τη δηλητηριασμένη φύση. Έμαθα ότι έπαθαν AIDS και τα ζώα και τα φυτά.
1: Βεβαίως, διότι δηλητηριασμένα όπως είναι, έχασαν πλέον τη φυσική τους αντοχή. Ουσιαστικά αυτό σημαίνει AIDS. Σημαίνει ότι ο οργανισμός εξασθενεί και δεν μπορεί να αντισταθεί στις αρρώστιες. Και μόνο οι δηλητηριασμένοι οργανισμοί δεν μπορούν να αντισταθούν στις αρρώστιες. Όμως ας συνεχίσουμε. Θα πρέπει να μιλήσω και για τις καταστροφές των δασών. Είπα βέβαια κάτι προηγουμένως για τη δηλητηρίαση των δασών της Γερμανίας και των άλλων χωρών της Ευρώπης. Αλλά το κακό δεν είναι μόνο εκεί. Εδώ στην Ελλάδα, αλλά και σε όλη τη Μεσόγειο, οι πυρκαγιές μένονται. Καίνε τα δάση. Σκόπιμα, συστηματικά, ανεμπόδιστα. Και τα δάση τα έφτιαξε ο Θεός για να καθαρίζουν την ατμόσφαιρα. Διότι τα καημένα τα δέντρα τρώνε για φαγητό τους δηλητηριώδη αέρια και μας δίνουν οξυγόνο που αναπνέουμε εμείς οι άνθρωποι, τα ζώα και τα φυτά, και έτσι ζούμε. Τώρα, χωρίς δάση, τι αέρα θα αναπνέουμε? Κάθε χρόνο τα δάση του κόσμου μειώνονται, όπως μας λένε οι στατιστικές, κατά 120 έως 130 εκατομμύρια στρέμματα. Ακόμα, τα δάση, όπως ξέρεις, συγκρατούν τα νερά στο χώμα και δημιουργούν τις πηγές μετά. Χωρίς δάση στέρεψαν και οι πηγές και διαρκώς ξεμένουμε από νερό. Ήδη έχουν καταστραφεί και τα μισά δάση της Αφρικής. Και γενικά το 35% των δασών όλου του κόσμου. Ο άνθρωπος καταστρέφει. Διαρκώς καταστρέφει. Αλλά ας πάμε και σε ένα άλλο. Η μανία του ανθρώπου για κρεοφαγία. Η μανία του ανθρώπου αυτή έχει ξεπεράσει κάθε φαντασία. Κάθε ημέρα καταναλώνονται εκατομμύρια τόνοι κρέατος, που σημαίνει ότι σφάζονται δισεκατομμύρια δύστιχα ζώα. Χώρια το κυνήγι. Το εγκληματικό αυτό πάθος που έπιασε τους ανθρώπους και που σκοτώνουν τα δύστιχα ζώα όχι μόνο για να έχουν αδιάκοπα μεζέδες ή για να καφιώνται ότι είναι καλοί κυνηγοί, αλλά που σκοτώνουν για να ικανοποιούνται οι ματαιοδοξίες των γυναικών, που σ' όνει και καλά πρέπει να φορούν γούνες από ζώα ή να κρατούν τσάντες από δέρμα ζώου και παπούτσια, ε?
0: Και μπουφάν πέτσινα και γάντια πέτσινα.
1: Πολύ ωραία. Ναι, παιδί μου. Έτσι είναι όπως τα λες. Ήδη από αυτά και από αυτά που κάνουν οι ανόητοι κυνηγοί έχουν εξαφανιστεί πολλά πολλά είδη ζώων και πουλιών και δεν υπάρχουν πια ούτε στους ζωολογικούς κήπους. Και δυστυχώς δεν ξανάρχονται πια στη ζωή. Ο Θεός τα δημιούργησε για να υπάρχουν. Ο άνθρωπος όμως, υπακούοντας τον διάβολο, τα εξόντωσε τελείως. Στα επόμενα 10 χρόνια, λέγουν οι ειδικοί, θα έχουν εξαφανιστεί τα μισά είδη ζωντανών οργανισμών στα δάση της Λατινικής Αμερικής, παρακαλώ. Ο κόσμος, παιδί μου, φθήρεται από τον άνθρωπο. Ο κόσμος καταστρέφεται από τον άνθρωπο, που κατάντησε να είναι ο μεγάλος εγκληματίας της φύσεως, των εμψύχων και αψύχων, των ζωντανών και της άζωης φύσεως. Ο εγκληματίας του κόσμου είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος παρασύρθηκε από το διάβολο στο να καταπιέζει τη φύση, για να απολαύσει άπλιστα και ασίδωτα τα αγαθά του κόσμου. Και αυτή η καταπίεση, αυτός ο βιασμός της φύσεως, να παράγει κι άλλα κι άλλα κι άλλα, τη φθείρει και την καταστρέφει.
0: Ήλθε στο νου μου, Γέροντα, ένα παράδειγμα σχετικό από την αγροτική ζωή. Παράδειγμα, αν αρμέξεις μία γίδα απλά φυσιολογικά, θα σου δώσει το γάλα της. Ναι. Αν όμως συνεχίζεις να την πιέζεις, να τη βασανίζεις, να σου δώσει κι άλλο γάλα, πολύ θα αρχίσει να βγάζει αίμα από τους μαστούς
1: πολύ
0: της.
1: Πολύ ωραία, πολύ σωστά, παιδί μου. Αίμα θα βγάζει πλέον η κατσίκα, η γίδα από τους μαστούς της. Πολύ ωραία τα λες. Έτσι κατάντησε ο κόσμος. Ματωμένος, πληγωμένος στη μανιασμένη προσπάθεια του ανθρώπου να τον αρμέγει διαρκώς για να παίρνει κι άλλα αγαθά, περισσότερα από εκείνα τα οποία μπορούσε να παράγει, απλά, φυσιολογικά, και τα οποία επαρκούσαν για να ζήσει ο κόσμος, για να ζήσει ο άνθρωπος. Τα εγκληματικά και θανατηφόρα αποτελέσματα αυτού του βιασμού δεν βασανίζουν μόνο τον άψυχο κόσμο, αλλά και τον ίδιο τον άπλιστο, το λέμαργο άνθρωπο. Παραδείγματος χάρη, τα αποτελέσματα της λεμαργίας και αδιάκοπης κρεοφαγίας είναι μεν οδυνηρά για τα δύστιχα ζώα που κατακρεοργούνται αλίπητα, αλλά είναι και οδυνηρά για αυτούς που τρώνε τα κρέατα.
0: Είναι αλήθεια, Γέροντα, ότι από τα κρέατα γέμισαν οι λέμαργοι άνθρωποι από πλήθος αρρώστιες?
1: Βεβαίως, παιδί μου. Γέμισε το αίμα τους με διάφορα οξέα, με διάφορα άλατα, με όλα τα παρόμοια κακά που φέρνουν πλήθος αρρώστιες. Οι στατιστικές των επιστημόνων μας αποκαλύπτουν τα εξής φοβερά και φρικτά για την Ελλάδα μας. Σήμερα ένας στους 4 Έλληνες πεθαίνει από καρκίνο. 5 στους 10 Έλληνες υποφέρουν από ρευματοαρθρητικά. 7 στους 10 από δυσκυλιότητα. 8 στους 10 από καρδιοπάθειες. Και πλήθος από εγκεφαλικά και άλλες αναρρύθμιτες αρρώστιες. Τελευταία μάλιστα, σε ένα παγκόσμιο καρδιολογικό συνέδριο που έγινε στο Βερολίνο, σύσσωμο το πλήθος των καρδιολόγων που είχαν συγκεντρωθεί εκεί από όλο τον κόσμο, κατέληξε ομόφωνα στο συμπέρασμα ότι οι καρδιοπάθειες που σκοτώνουν το 80% των ανθρώπων οφείλονται στο κρέας. Και ήταν σαν να μας είπαν ειρωνικά, φάτε κρέας άνθρωποι. Είναι νόστιμο, φάτε κρέας, πολύ κρέας. Θα φάτε μαζί και τα νόστιμα ουρικά άλατα, τις νόστιμες δηλητηριώδεις ορμόνες, τα νόστιμα ουρικά οξέα, τα νόστιμα λίπη με τις άφθονες χοληστερίνες. Φάτε κρέας άνθρωποι, μπόλικο, άφθονο, νόστιμο κρέας, φάτε. Είναι γεμάτο από νόστιμες αρρώστιες και με νόστιμο οδυνηρό θάνατο. Φάτε κρέας και όλα τα σχετικά με το κρέας. Σφάξτε ζώα, κυνηγάτε πουλιά, λαγούς, σκατζόχυρους και αγριογούρνα. Κρέας, πολύ κρέας. Κρέας φθηνό, φθηνές αρρώστιες, φθηνό θάνατο. Α, παιδί μου, και δεν είναι μόνο αυτά τα κακά. Το κυνηγητό της άφθονης, της νόστιμης, της άνετης, της εύκολης, της γλυκιάς ζωής που ιταλικά λέγεται dolce vita, γλυκιά ζωή σημαίνει αυτό, δημιούργησε βιασμό στη φύση αλλά και ψυχονευρική ταλαιπωρία για τον άνθρωπο. Διότι για να αποκτήσεις τα πολλά πρέπει να μπορείς να τα αγοράσεις τα πολλά, και για να τα αγοράσεις τα πολλά πρέπει να βρεις και χρήματα πολλά. Και αγωνίζεται λοιπόν ο άνθρωπος να αποκτήσει χρήματα πολλά και τρέχει να προλάβει τα πολλά. Πολλές δουλειές, πολλές γνωριμίες, πολλές υποχρεώσεις, πολλά έξοδα. Και κάπου εκεί σκοντάφτει. Δεν μπορεί να έχει τόσα πολλά για να ξοδεύει. Και στεναχωριέται και αγωνιά και παθαίνουν τα νεύρα του και παθαίνει η ψυχή του και γεμίζει άγχος και αγωνία και ανασφάλεια και φοβία. Και ένα πλήθος από ψυχασθένειες και νευρασθένειες που φτάνουν στην τρέλα τελικά.
0: Ώστε εκεί οφειλώνται οι σύγχρονες ψυχασθένειες και νευρασθένειες, Γέροντα.
1: Ναι, αγαπητέ μου αδελφέ, εκεί και σε μερικές άλλες αιτίες του ξεπεσμένου σύγχρονου ανθρώπου που θα τις παρουσιάσω άλλοτε. Ο άνθρωπος, ο Αδάμ και η Εύα, αμάρτησαν στο μεγάλο αμάρτημα της λεμαργίας. Δεν τους έφθαναν όλα όσα τους έδωσε ο Θεός μέσα σε ένα παράδεισο. Θέλησαν να φάνε και εκείνο που τους είχε απαγορευτεί. Και έτσι έχασαν τον παράδεισο, έχασαν τη Θεία Χάρη, έχασαν τον Θεό, έχασαν και τον κόσμο. Πριν από την αμαρτία τους, τα είχαν όλα άφθονα. Η λεμαργία τους όμως, η απληστία τους, τους έσπρωξε να απλώσουν το χέρι στο παραπανίσιο και έτσι έχασαν εξαιτίας του όλα τα άλλα. Ο Θεός τους έδωσε πολλά, παιδί μου. Όμως οι άνθρωποι δεν ευχαριστήθηκαν με τα πολλά. Ζήτησαν τα πάρα πολλά. Και δυστυχώς έχασαν και τα λίγα, όπως ακριβώς λέει και η παροιμία μας. Τη θυμάσαι?
0: Ναι, όποιος ζητάει τα πολλά χάνει και τα λίγα.
1: Πολύ ωραία. Το ίδιο έπαθαν όλοι οι απόγονοι του Αδάμ και της Εύας, οι άνθρωποι. Ιδιαιτέρως όμως, παιδί μου, οι άνθρωποι του 20ου αιώνα. Ζήτησαν τα πάρα πολλά και έχασαν και τα λίγα, όπως είπες. Βίασαν τη φύση να τους δώσει τα πάρα πολλά και έτσι κατέστρεψαν τη φύση. Δημιούργησαν εργοστάσια για να βγάζουν πάρα πολλά αγαθά. Και πριν καλά-καλά αποκτήσουν τα αγαθά αυτά, μολύνθηκε το περιβάλλον, αρρώστησε το σώμα, αρρώστησαν τα νεύρα και η ψυχή και δεν πρόλαβε ο άνθρωπος να χαρεί τα πάρα πολλά. Μα ούτε τα πολλά που του είχε δώσει ο Θεός, ούτε τα λίγα ας πούμε που είχε πριν. Εξαιτίας της απληστίας και της λεμαργίας, εξαιτίας της διαρκούς ανυπακοής στο Θεό, διότι ο Θεός δεν έπαυσε να λέει μη στην απληστία. Όπως είπε στον Αδάμ και στην Εύα, μη φάτε περισσότερα από όσα σας επιτρέπω, μην αποκτήσετε περισσότερα από όσα σας έδωσα. Έτσι λέει και σήμερα σε όλους μας. Μη ζητάτε τα πάρα πολλά, αρκεστείτε σε αυτά που σας έδωσα. Και ας θυμηθούμε εδώ τον Απόστολο Παύλο που γράφει στην προς Τιμόθεον επιστολή, την πρώτη: «Έχοντες διατροφάς και σκεπάσματα εν τούτης αρκεστισόμεθα». Δηλαδή, αφού έχουμε τις απαραίτητες τροφές για να διατηρηθούμε στη ζωή και τα απαραίτητα για να σκεπαστούμε από τις κακοκαιρίες, ας πούμε. Να αρκεστούμε σε αυτά και να μην ζητάμε άλλα. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος και λέει: αυτοί που θέλουν να αποκτήσουν πολλά είναι θύματα του πειρασμού και της παγίδας του διαβόλου και των πολλών επιθυμιών τους, που είναι ανόητες και βλαβερές και οι οποίες βουλιάζουν τον άνθρωπο στην καταστροφή και στην απώλεια. Εσύ όμως, άνθρωπε του Θεού, απομακρύνσου και φύγε από αυτές. Αυτά λέγει η Αγία Γραφή. Αλλά και οι Άγιοι Πατέρες μας, παιδί μου, τα ίδια μας λέγουν. Αναφέρω ένα λόγο μόνον, γιατί είναι τόσοι πολλοί, ένα λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ο οποίος προτρέπει την αυτάρκεια και την ολιγάρκεια στη ζωή των ανθρώπων και καταλήγει: δεν τα λέγω αυτά για να καταστρέψω τους ανθρώπους και να τους οδηγήσω στο θάνατο, αλλά για να βοηθήσω να περικόψουμε τα περιτά. Περιτών είναι ό,τι είναι παραπανήσιο από την ικανοποίηση των αναγκών μας. Διότι όταν μπορούμε να ζήσουμε με υγεία και ευπρέπεια χωρίς αυτό το παραπανήσιο, τότε όταν το έχουμε είναι περιτών. Είδες τι ωραία που τα λέει ο Άγιος. Ο Θεός, λέγει ο ίδιος Άγιος, έπλασε και τον άνθρωπο και τον κόσμο έτσι ώστε να μπορεί να ζει με τα λίγα. Αυτά λέγει και σήμερα, παιδί μου, η Ορθοδοξία μας σε όλους μας και μας υποδεικνύει τη λιτότητα.
0: Ασφαλώς δεν εννοείται την υποχρεωτική λιτότητα που επιβάλλουν τα πολιτικά καθεστώτα ή μια ξαφνική πείνα.
1: Όχι, παιδί μου. Ασφαλώς δεν εννοώ τέτοιου είδους λιτότητα, αλλά τη λιτότητα της Ορθοδοξίας, που λέγεται εγκράτεια, που λέγεται νηστεία, που λέγεται ασκητικότητα, τη λιτότητα που εφαρμόζουν ελεύθερα οι χριστιανοί, σύμφωνα με τις υποδείξεις και συμβουλές των Αγίων μας, σύμφωνα με το παράδειγμα των κοινοβίων μοναστηριών της Εκκλησίας μας. Η Ορθοδοξία μας λέγει: εγκρατευθείτε, νηστεύσατε, μη κοιτάτε τι κάνουν στην αμαρτωλή Δύση, στην άπλιστη και αχόρταγη Δύση, που όλοι πάσχουν από λεμαργία και απληστία.
0: Δηλαδή, γέροντα, η Δύση είναι η αιτία αυτής της οικολογικής καταστροφής.
1: Ναι, παιδί μου. Ο δυτικός λεγόμενος πολιτισμός, που πίστεψε στην τεχνική, στις μηχανές, στην υπερκατανάλωση, στην ύλη και περιφρόνησε το πνεύμα.
0: Άραγε, δεν είδαν οι δυτικοί άνθρωποι τις καταστροφές που προκάλεσαν στη γη, στον ουρανό, στον κόσμο, οι πολιτισμοί τους?
1: Τα είδαν και τα βλέπουν, παιδί μου, αλλά δυστυχώς παραμένουν ασυγκίνητοι.
0: Και οι λεγόμενες οικολογικές κινήσεις, τα κόμματα των πρασίνων, των οικολόγων.
1: Δυστυχώς, παιδί μου, όλοι αυτοί που παρουσιάστηκαν τώρα τελευταία προσπαθούν να λύσουν το οικολογικό πρόβλημα με λύσεις που θα τους δώσει ο τεχνικός πολιτισμός τους. Είναι δυτικοί άνθρωποι και παραμένουν δυτικοί με τη λανθασμένη νοοτροπία της Δύσεως, που έγινε αιτία των οικολογικών προβλημάτων και της καταστροφής του κόσμου. Αλλά η νοοτροπία της Δύσεως, αυτός ο πολιτισμός της Δύσεως, είναι στήρος και ανίκανος να δώσει λύσεις στα προβλήματα που δημιούργησε. Και όλοι αυτοί οι δήθεν σωτήρες του κόσμου, οι δυτικοί οικολόγοι, προσπαθούν να συντεριάξουν δύο ατέριαχτα πράγματα, δύο ασυμβίβαστες καταστάσεις. Ύλισμο, απληστία και άρνηση της πνευματικής ζωής από τη μια μεριά και από την άλλη σωτηρία των ζώων, των φυτών, των θαλασσών, της ατμόσφαιρας. Αλλά αυτά τα δύο δεν συμβιβάζονται. Είναι ανίκανη η υλιστική και κοσμική οικολογία να λύσει το πρόβλημα με τεχνικά ή με νομικά μέσα, χωρίς να καταπολεμήσει με πνευματικούς τρόπους και μέσα την απληστία, τη λεμαργία, την ασέβεια, την κακία των ανθρώπων.
0: Δηλαδή, γέροντα, οι νόμοι δεν μπορούν να σταματήσουν το κακό.
1: Α, παιδί μου. Έχει αποδειχθεί ότι οι νόμοι του κράτους και της αστυνομίας δεν μπορούν να σταματήσουν την καταστροφή του κόσμου. Κοίταξε, παραδείγματος χάρη, τι γίνεται εδώ στην Ελλάδα με τις πυρκαγιές των δασών. Νόμοι υπήρξαν και υπάρχουν. Αυστηρότατοι μάλιστα. Όμως τα δάση μας καίγονται. Η Ελλάδα καίγεται. Τι λέγω, η Ελλάδα κάει και πλέον. Τι έκαναν οι νόμοι? Τίποτα. Μάλλον απέδειξαν την ανικανότητά τους. Η απληστία των οικοπεδοφάγων και όλων εκείνων που έχουν υλικά συμφέροντα από τις πυρκαγιές νίκησε.
0: Ουσιαστικά, λοιπόν, αυτά τα δυτικά οικολογικά κινήματα δεν μπορούν να προσφέρουν λύση.
1: Όχι, δεν μπορούν. Διότι η πρέπουσα λύση δεν είναι υλιστική. Είναι πνευματική. Αυτοί όμως ποτέ δεν καταδέχτηκαν να ειδούν τι λέγει το πνεύμα, τι λέγει η Ορθοδοξία, τι λέγει η Εκκλησία. Το οικολογικό πρόβλημα είναι, αγαπητέ μου, αποτέλεσμα των λαθών του ανθρώπου. Εμείς στην Ορθοδοξία τα λάθη ξέρουμε και τα λέμε αμαρτίες. Αυτές οι αμαρτίες είναι η αιτία των οικολογικών προβλημάτων. Αυτές οι αμαρτίες σκλήριναν την ψυχή, το πνεύμα του ανθρώπου. Και έτσι ο άνθρωπος δημιούργησε το οικολογικό πρόβλημα. Αν δεν αλλοιωθεί το πνεύμα του κάθε σκληρού ανθρώπου, αν δεν μετανοήσει ο άνθρωπος για τις αμαρτίες του γενικά, αλλά και ειδικά για τις αμαρτίες του εναντίον της φύσεως, δεν υπάρχει λύση στο οικολογικό πρόβλημα. Αν δεν αγαπήσει με το πνεύμα του ο κάθε σκληρός άνθρωπος, το Θεό δημιουργό της φύσεως, και αν δεν αγαπήσει τη φύση με φόβο Θεού, δεν υπάρχει λύση στο οικολογικό πρόβλημα. Αν δεν δεχθεί ο κάθε σκληρός άνθρωπος τις οδηγίες του Θεού, της Ορθοδοξίας, της Εκκλησίας για την αντιμετώπιση του οικολογικού προβλήματος, δεν υπάρχει λύση στο οικολογικό πρόβλημα.
0: Τελικά, Γέροντα, υπάρχει κάποια λύση στο οικολογικό πρόβλημα του κόσμου?
1: Βεβαίως, παιδί μου, υπάρχει. Η λύση του παγκόσμιου οικολογικού προβλήματος βρίσκεται, όπως ήδη θα κατάλαβες από τα όσα είπα, στην Ορθοδοξία. Στην ασκητική και συντηρητική Ορθοδοξία. Στον τρόπο της ζωής που υποδεικνύει 20 ολόκληρους αιώνες η Ορθοδοξία μας. Στον τρόπο της ζωής που έζησαν όλοι οι άνθρωποι του Θεού, οι αληθινοί Ορθόδοξοι. Η Ορθοδοξία μας λέγει: αναγνωρίστε με ταπείνωση την αποτυχία του ψεύτο πολιτισμού που δημιουργήσατε. Απαλλαχθείτε πρώτοι εσείς οι άνθρωποι από το μολυσμό και τη ρήπανση της καρδιάς σας και έπειτα φροντίστε για την απαλλαγή της φύσεως από το μολυσμό και τη ρήπανση του περιβάλλοντος. Η Ορθοδοξία μας λέγει: συγκρατηθείτε, μη βιάζετε τον κόσμο, μην είστε λέμαργοι, μην είστε άπλιστοι και αχόρταγοι, νηστεύσατε, Τετάρτη και Παρασκευή μη τρώτε, τις αρακοστές να στερήστε, στερηθείτε και ασκηθείτε. Η Ορθοδοξία μας λέγει: μετανοήστε και ζήσετε μια άλλη ζωή, πνευματική ζωή, ορθόδοξη ζωή. Μετανοήστε και ζητήστε το έλεος του Θεού για τα εγκλήματα που διαπράξατε εναντίον της φύσεως, εναντίον του κόσμου. Κάνετε ό,τι μπορείτε για να ξαναγυρίσουν τα πράγματα του κόσμου εκεί που ήταν, στην αρχική ομορφιά που τα έφτιαξε ο Θεός. Ζητήστε τη βοήθεια του Θεού. Ζητήστε το θαύμα του με το οποίο θα μεταβάλει τη γη πάλι σε παράδεισο. Η Ορθοδοξία μας λέγει: υπακούστε στις εντολές των Αγίων μας, οι οποίοι μας δείχνουν το σωστό τρόπο οικολογικής ζωής που σώζει τον άνθρωπο, που σώζει τον κόσμο, και σώζει και το σώμα και σώζει και την ψυχή, και την ύλη και το πνεύμα, και τη γη και τον ουρανό. Μιμηθείτε τη ζωή των Αγίων μας, οι οποίοι πρώτοι έζησαν και εφάρμοσαν τις οικολογικές οδηγίες που δίδουν σε μας. Υπακούστε στις εντολές του Θεού, ο οποίος γνωρίζει καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον πώς θα σωθεί ο κόσμος, πώς θα λυθεί το οικολογικό πρόβλημα και ποιες είναι οι σωστές σχέσεις ανθρώπου και κόσμου. Γι' αυτό άλλωστε έγινε άνθρωπος στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, για να μας διδάξει και να ζήσει πρώτος αυτό στη διδασκαλία του. Μιμηθείτε τον Χριστόν, ο οποίος έζησε όπως έζησε ημίν υπολυμπάνων υπογραμμών, ή να επακολουθήσετε τη σύχνεση αυτού, όπως λέει η Αγία Γραφή. Ο Χριστός μας άφησε το καλό παράδειγμά του για να ακολουθήσουμε στα ίχνη του και να του μοιάσουμε, και να ζήσουμε μέσα στον κόσμο όπως έζησε αυτός, και να χρησιμοποιήσουμε τον κόσμο όπως τον χρησιμοποίησε αυτός, και να αντιμετωπίσουμε τον κόσμο όπως τον αντιμετώπισε αυτός, από τη γέννησή του ως την ανάληψή του. Και όπως υπήρξαν σωστές και υποδειγματικές οι σχέσεις του Χριστού με τον κόσμο, έτσι να γίνουν και οι δικές μας.
0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ας ευχαριστήσουμε το Σεβαστό Γέροντα που και σήμερα μας μετέδωσε τις αλήθειες της Ορθοδοξίας μας. Ο Θεός να σας ευλογεί όλους. Χαίρετε. Θέματα ατέλειωτης ζωής.

0: Χριστός και Ορθοδοξία.
1: Μια σειρά εκπομπών που παρουσιάζουν τις σχέσεις κόσμου και Ορθοδοξίας.
0: Στις ερωτήσεις μας απαντά
1: ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Σπυρίδων Λογοθέτης.
0: Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου
1: και Ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές της Πυριακής Εκκλησίας, χαίρετε. Στο πλαίσιο της σημερινής μας εκπομπής θα ακούσουμε την ομιλία που πραγματοποίησε η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών Μερόπης Σπυροπούλου με θέμα «Η συμβολή της οικογένειας στην αυτοεκτίμηση του παιδιού». Η ομιλία έγινε στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυραιός στο πλαίσιο της έναρξης των συναντήσεων των σχολών γονέων της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός.
1: Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να προσφωνήσω αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες. Ευχαριστώ από καρδιάς το Σεβασμιότατο για τα πολύ καλά του λόγια. Ομολογώ ότι ο Σεβασμιότατος και οι συνεργάτες του με τιμούν με πάρα πολλούς τρόπους εδώ στον Πειραιά και γι' αυτό η ευθύνη μου απέναντι σε αυτό που μου ζητάνε κάθε φορά με τις ελάχιστες δυνάμεις μου να προσφέρω κι εγώ στο υπέροχο έργο τους είναι πάρα πολύ μεγάλη. Θέλω να ομολογήσω ότι κάθε φορά που ερχόμαστε στον Πειραιά, ο άντρας μου κι εγώ, έχουμε μια αγαλίαση στην ψυχή μας. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το έργο της Μητροπόλεως μας πλουτίζει και μας γεμίζει την ψυχή με ελπίδα και αισιοδοξία σε μια εποχή που, όπως είπε ο Σεβασμιότατος, ο σεβαστός μας πατέρας, μια εποχή που τα μηνύματα δεν είναι ούτε αισιόδοξα ούτε ελπιδοφόρα. Παρ' όλα αυτά, το έργο της Σχολής Γονέων πρέπει να πω ότι είναι εξαιρετικό. Και επειδή συμβαίνει να πηγαίνω και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος όπου με καλούν για να μιλήσω με διάφορες ευκαιρίες, δεν παραλείπω ποτέ να φέρω τη Μητρόπολη του Πειραιά ως παράδειγμα έργου που πραγματικά βοηθάει την κοινωνία, που διεισδύει μέσα στην κοινωνία και δίνει στήριγμα σε όσους θέλουν να βρουν ένα αποκούμπι και μια απάντηση στη δύσκολη εποχή μας. Το θέμα μας λοιπόν είναι η επίδραση της οικογένειας στην αυτοεικόνα και αυτοεκτίμηση του παιδιού. Οι έννοιες που σημαίνονται με τις λέξεις αυτοεικόνα και αυτοεκτίμηση εκτείνονται πολύ πιο πέρα από αυτό που δηλώνουν οι ίδιες οι λέξεις και από τους τυπικούς ορισμούς που δίνουν για αυτές τις λέξεις τα λεξικά. Διότι είναι έννοιες κυρίως βιωματικές. Και ενώ στο συνειδησιακό τους περιεχόμενο θα έλεγε κανείς ότι είναι έννοιες ρευστές, ευαίσθητες και ευάλωτες, από ποικίλες και συχνά ανεπαίσθητες ή απροσδιόριστες επιδράσεις, συγχρόνως η ψυχολογία λέει ότι από μια ηλικία και μετά αυτές οι έννοιες έχουν μια σταθερότητα και μια παγίωση η οποία οριοθετεί και προσδιορίζει όλες σχεδόν τις παραμέτρους της συμπεριφοράς του ανθρώπου. Η αυτοεικόνα δηλαδή και η αυτοεκτίμηση προσδιορίζουν τη συμπεριφορά του ανθρώπου. Η εικόνα που σχηματίζει ο άνθρωπος σταδιακά για τον ίδιο τον εαυτό του, σωστή ή λανθασμένη, ικανοποιητική ή απογοητευτική, υπαγορεύει στη συνέχεια και προσδιορίζει, μπορώ να πω σαν ένας μυστικός υποβολέας, το περιεχόμενο της εκτίμησης που έχει το άτομο για τον εαυτό του, έτσι ώστε τελικώς να γίνεται ο καθοδηγητής των προτύπων, των ονείρων, των επιδιώξεων και της γενικότερης τάσης και πράξεως ζωής του ατόμου. Και νομίζω ότι είναι σκόπιμο στο σημείο αυτό να επισημάνω ότι στην έννοια αυτοεικόνα υπάρχουν δύο διαστάσεις. Υπάρχει καταρχήν η εικόνα της εξωτερικής μορφής του προσώπου και του σώματος του ανθρώπου, όπως την αντιλαμβάνεται και την αξιολογεί το ίδιο το άτομο και η οποία, πρέπει να το σημειώσω, πολλές φορές αντικειμενική πραγματικότητα. Να φέρω ένα παράδειγμα, γιατί τα παραδείγματα νομίζω ότι εμπεδώνουν αυτά που θέλουμε να πούμε. Έχετε ακούσει σίγουρα για μια ψυχονευρωτική κατάσταση, κυρίως των εφήβων και των κοριτσιών εφήβων, που λέγεται ανορέξια νευρόζα. Η ανορεξία είναι νευρωτική, που το κορίτσι, παίρνοντας αυτά τα πρότυπα που δείχνουν, τα εκμαυλιστικά πρότυπα που δείχνουν συνήθως τα περιοδικά, η τηλεόραση κλπ, θέλει να είναι πάρα πολύ αδύνατο. Και νομίζει ότι βλέποντας το σώμα του στον καθρέφτη, ότι βλέπει έναν ελέφαντα. Είναι τελείως διαστρεβλωμένη η αυτοεικόνα του. Και φτάνει πολλές φορές αυτή η κατάσταση σε οριακά σημεία. Υπάρχουν παιδιά που πεθαίνουν από άρνηση να φάνε. Γιατί θέλουν να είναι αδύνατα. Θέλω λοιπόν να πω με αυτό ότι πολλές φορές η εικόνα του προσώπου και του σώματος που έχει το ίδιο το άτομο για τον εαυτό του μπορεί να μην έχει καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Αυτή λοιπόν είναι η μία διάσταση. Και η άλλη διάσταση είναι η γενικότερη εικόνα ενός συνειδητοποιημένου εγώ. Και οι δύο αυτές διαστάσεις διαμορφώνονται και εμπεδώνονται πάντα σε σχέση με το εσύ. Δηλαδή σε σχέση με το βλέμμα του άλλου, του απέναντι προσώπου. Και εδώ αξίζει να σταθούμε για λίγο στη λέξη πρόσωπο, την οποία τόσο συχνά συναντάμε και στα ιερά κείμενα της θρησκείας μας. Ο άνθρωπος για το δημιουργό είναι πρόσωπο, γιατί μόνο μπροστά στο βλέμμα του αποκτά υπόσταση και οντότητα. Έτσι και στην καθημερινότητά του ο άνθρωπος αποκτά συνειδητοποιημένη υπόσταση από το βλέμμα του άλλου και οριοθετεί μέσα του τις έννοιες του εγώ και του εσύ με όλες τις συναφείς προς αυτό προεκτάσεις από το βλέμμα του άλλου. Δηλαδή, η έννοια του εγώ δεν συγκεκριμενοποιείται χωρίς το εσύ. Η πρώτη συνεπώς εικόνα που δέχεται ο άνθρωπος σχετικά με τον εαυτό του είναι αυτή που διακρίνει μέσα στο βλέμμα της μητέρας του από την πρώτη και όλα στιγμή της γέννησής του. Μέσα από αυτό το βλέμμα αρχίζει σταδιακά να βλέπει την ύπαρξή του, να συνειδητοποιεί την παρουσία τη δική του σε σχέση με τον άλλο και να συσχετίζει τις αντιδράσεις του άλλου, δηλαδή της μάνας ή όποιας ανθρώπινης παρουσίας υποκαθιστά αυτή τη μάνα, προς τις δικές του κινήσεις, ανάγκες και απαιτήσεις. Καταλαβαίνει δηλαδή ότι όταν κλάψω, η μητέρα έρχεται και μου δίνει φαγητό. Έτσι συνειδητοποιεί τη σχέση της δικής του δράσης με την αντίδραση που προέρχεται από το περιβάλλον. Μέσα λοιπόν από αυτό το βλέμμα εκπαιδεύεται σταδιακά στο να αντιδρά συνειδητά σε κινήσεις και προτροπές του άλλου. Φτάνουμε λοιπόν έτσι στην κέρια επισήμανση του πώς αρχίζει να διαμορφώνεται και να συγκεκριμενοποιείται σιγά σιγά η αυτοεικόνα του κάθε ανθρώπου και του πώς εξελίσσεται και εμπλουτίζεται στη συνέχεια με τον ίδιο πάντα κώδικα του εγώ ως προς το εσύ, όπου όμως το εσύ δεν είναι πια μόνο η μάνα ή το στενό οικογενειακό περιβάλλον. Με δεδομένο ότι δύο είναι κυρίως οι παράγοντες που συμβάλλουν στην όλη ανάπτυξη ενός παιδιού, η κληρονομικότητα αφενός και το περιβάλλον αφετέρου, είναι αυταπόδεικτος ο καταλυτικός ρόλος του πρώτου στενού περιβάλλοντος του κάθε παιδιού σε αυτήν όλη τη διαδικασία. Διότι όπως όλοι ξέρουμε, τα πρώτα 4-5 χρόνια της ζωής έχουν τεράστια σημασία για τη διαμόρφωση αυτού που συνηθίζουμε να ονομάζουμε προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου, πάλι το πρόσωπο, βλέπετε, η λέξη, έτσι, και η οποία προσωπικότητα στην ουσία συγκροτείται και παίρνει τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά από την αυτοεικόνα και την αυτοεκτίμηση. Στη συνέχεια βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλές άλλες παράμετροι και αποκτούν βαρύνουσα σημασία για το παιδί οι επηρεασμοί που προέρχονται από το περιβάλλον, ας πούμε, του σχολείου, όπου στην αρχή τουλάχιστον, το ξέρουμε όλοι, η γνώμη της δασκάλας ή του δασκάλου εγγράφει ποικίλα στοιχεία στο μοσαϊκό της αυτοεικόνας του. Και καθώς η ηλικία προχωρεί, η σημασία μετατίθεται όλο και περισσότερο στην εξωτερική εμφάνισή του, κυρίως όταν αυτό καλλιεργείται και ενθαρρύνεται από το περιβάλλον του, με πάρα πολλά στολίδια, με πάρα πολλά σινιέ ρούχα κτλ. Και βεβαίως και στη γνώμη των συνομιλίκων και των φίλων. Και φτάνουμε στην προεφηβική και εφηβική περίοδο, κατά την οποία εκείνο που κατά αποκλειστικότητα σχεδόν μετράει είναι η αντανάκλαση που έρχεται από το βλέμμα του άλλου φίλου, η οποία γίνεται και καθοριστική για την αυτοεκτίμηση του ανθρώπου. Τώρα, πριν προχωρήσω σε ορισμένες παρατηρήσεις και προτάσεις που έχουν να κάνουν με το ρόλο της μάνας πρωτίστως, αλλά και γενικότερα των γονιών και της οικογένειας στη διαμόρφωση της αυτοεικόνας και της αυτοεκτίμησης του παιδιού, θέλω να μείνω για λίγο στη σημασία που έχει η αυτοεικόνα και η αυτοεκτίμηση στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Είπα και προηγουμένως ότι αυτές οι βιωματικές έννοιες γίνονται τελικώς ένας μυστικός υποβολέας πολλών παραμέτρων συμπεριφοράς και προφανώς στο παιδί που είναι τόσο, να το πω έτσι, ευμετάβλητο ως προς το χαρακτήρα του και επιρρεπές σε επιδράσεις. Τώρα, η κακή αυτοεικόνα που έχει ένα παιδί για τον εαυτό του και κατά συνέπεια η έλλειψη αυτοεκτίμησης μπορεί σε μερικές όχι πολύ συχνές περιπτώσεις, αλλά με κατάλληλες χρονικές συγκυρίες ή με την ουσιαστική επίδραση κάποιου φωτισμένου ανθρώπου, πολλές φορές του πνευματικού, μπορεί να το οθήσει στο να ενεργοποιήσει όσα φυσικά, ψυχικά και πνευματικά αποθέματα έχει για να γίνει καλύτερο. Να βελτιώσει δηλαδή την αυτοεικόνα του και να αυξήσει την εκτίμηση που έχει το ίδιο για τον εαυτό του, αλλά και τον άλλο προς αυτό. Πολλές φορές όμως, τις περισσότερες μπορώ να πω, η έλλειψη αυτοεκτίμησης είναι που οθεί τα παιδιά στο να γίνουν, παραδείγματος χάρη, δειλά ή να γίνουν αντικοινωνικά ή να είναι θλιμμένα ή αντιθέτως να εκδηλώνονται ως εγωπαθή και αυταρχικά, επιθετικά και βία, και σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί ακόμα και να τα οθήσει να γίνουν περιθωριακά, προσπαθώντας να διακριθούν με οποιοδήποτε τρόπο, να τραβήξουν δηλαδή την προσοχή και να αποκτήσουν επιτέλους μια εντυπωσιακή κατά τη γνώμη τους εικόνα και εκτίμηση. Τα παραδείγματα από παιδιά που υποκατέστησαν αυτή την έλλειψη με επιδίωξη να μιμηθούν διάφορα περιθωριακά ή εγκληματικά πρότυπα είναι και πολλά και καθημερινά. Να σας φέρω ένα πρόσφατο παράδειγμα. Θυμάστε έναν έφηβο στη Βόρεια Ελλάδα που έκανε ένα έγκλημα και ομολόγησε ότι ήθελε να μοιάσει με τον Πάσαρη. Αυτό ήταν το πρότυπό του. Δεν ικανοποιείται από τη δική του αυτοεικόνα, ήθελε να βρει μια άλλη εικόνα και αυτή ήταν του Πάσαρη. Για να

τα καλά στοιχεία και οι ιδιαίτερες ικανότητες και αρετές που υπάρχουν σε κάθε συγκεκριμένο παιδί. Υπάρχουν, αρκεί να ψάξουμε να τα βρούμε. Και αν οι γονείς τα επισημάνουν, τα επενέσουν και τα καλλιεργήσουν, αυτά τα στοιχεία επιστρέφουν πλέον στον συνειδητό χώρο του παιδιού μέσα από το καθρέφτη του βλέμματος και της γενικότερης συμπεριφοράς που αυτό εισπράττει από το οικογενειακό του περιβάλλον. Θέλει όμως και υπομονή και φροντίδα και προπαντός έγνοια από τους γονείς στο να ψάξουν να βρουν τα καλά στοιχεία που υπάρχουν οπωσδήποτε μέσα σε κάθε παιδί. Έτσι λοιπόν αυτά τα καλά στοιχεία θα εμπεδοθούν, όπως είπα, στη συνειδησιακή του σφαίρα και κατά παράλληλο και αντίστοιχο τρόπο το παιδί θα αρχίσει το ίδιο να τα απολαμβάνει και να τα καλλιεργεί. Απ' την άλλη μεριά, οι γονείς και η οικογένεια πρέπει και μπορούν να προσπαθήσουν, προσέξτε με λίγο τι θα πω, να προσπαθήσουν να απαλλαγούν από τον πειρασμό του να έχουν ένα τέλειο παιδί. Είναι πειρασμός το σύνδρομο των γονιών στο να έχουν ένα τέλειο παιδί και δεν θέλουν να παραδεχθούν ούτε τα ελαττώματά του, ούτε τα μειονεκτήματά του. Πρέπει λοιπόν οι γονείς με αντικειμενικό τρόπο και με πάρα πολύ αγάπη, αλλά και από αγάπη, να διακρίνουν εγκαίρως τα όποια εξωτερικά ή εσωτερικά μειονεκτήματα έχει το παιδί τους. Και μόνο έτσι θα μπορέσουν να το βοηθήσουν να τα ξεπεράσει ή να τα συνειδητοποιήσει και να τα παλέψει, αλλά θα τα επισημάνουν με τρόπο που θα εμπεριέχει και το αντίδοτο για την ύπαρξή τους ή τα μέσα για τον ουσιαστικό περιορισμό τους. Και οι γονείς μπορούν να βρούνε τρόπους. Έχουν και τη γνώση και μπορούν να ζητήσουν και βοήθεια εάν οι ίδιοι δεν φτάνουν για να αντιμετωπίσουν αυτά τα μειονεκτήματα. Και μια πολύ μεγάλη βοήθεια είναι, το ξαναλέω, ο πνευματικός, είναι η Εκκλησία. Μόνο έτσι λοιπόν θα βοηθήσουν το παιδί να ξεπεράσει τα όποια μειονεκτήματά του. Μέσα λοιπόν στην οικογένεια το παιδί θα αναπτύξει την κρίση του, θα οριοθετήσει τα πρότυπά του και όταν τα οριοθετήσει σωστά μέσα στην οικογένεια θα αντιστέκεται προς τα πρότυπα που του επιβάλλουν οι εξωτερικοί παράγοντες αυτής της κοινωνίας μας που είναι σε κρίση. Θα μάθει να δίνει σημασία στα ουσιώδη και να παραβλέπει τα επουσιώδη. Θα συνειδητοποιήσει τι σημαίνει καθήκον και τι δικαίωμα, δικό του αλλά και των άλλων γύρω του. Θα κατανοήσει ακόμη το τι εμπεριέχει η έννοια της αμοιβαιότητας, γιατί είναι σπουδαίο πράγμα η αμοιβαιότητα στη ζωή. Δεν μπορεί ο ένας συνεχώς να δίνει και ο άλλος συνεχώς να παίρνει. Πρέπει τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν ότι για να πάρω στη ζωή πρέπει να δώσω και πρέπει να δώσω από την ψυχή μου για να εισπράξω ψυχική επικοινωνία με τους γύρω μου. Θα κατανοήσει επίσης ποια είναι τα στοιχεία εκείνα της συμπεριφοράς του που εμπνέουν στο περιβάλλον του αποδοχή και εκτίμηση, που δημιουργούν ατμόσφαιρα χαράς ή αντίθετα φέρνουν ένταση, εχθρότητα και στενοχώρια. Ο λαός μας λέει, τον καθρέφτη όπως τον κοιτάς σε βλέπει. Το παιδί λοιπόν δέχεται από το βλέμμα την εικόνα του καθρέφτη. Εάν δηλαδή κάνει κάτι που δεν είναι σωστό και εμείς το αφήνουμε να περνάει απαρατήρητο, το παιδί δεν αισθάνεται ότι δημιούργησε στο περιβάλλον μια, να το πω, δυσάρεστη κατάσταση, ένα δυσάρεστο συνέστημα. Και το αντίθετο, εάν κάνει κάτι καλό και δεν το επενέσουμε όπως πρέπει,

0: πάλι δεν δέχεται τα μηνύματα που του λένε ότι ναι, όταν το κάνεις αυτό, το περιβάλλον σε δέχεται καλά. Μέσα λοιπόν από την αγάπη της οικογένειας, η οποία όμως πρέπει να εκδηλώνεται με ελεγχόμενες και ωφέλιμες για το παιδί συμπεριφορές, η αγάπη για τα παιδιά εμπεριέχει και τον έλεγχο των εκδηλώσεων της αγάπης. Αγάπη δεν είναι του δίνουμε ό,τι θέλει ανεξέλεγκτα. Αγάπη σημαίνει το εκπαιδεύω σωστά. Και επομένως πρέπει να ελέγχονται οι συμπεριφορές της αγάπης. Με ελεγχόμενους λοιπόν επένους αλλά και παρατηρήσεις. Σας το έχω ξαναπεί. Ένας δάσκαλός μου σαφώς έλεγε ότι και οι παρατηρήσεις και οι έπαινοι πρέπει να δίνονται όπως το αντιβιωτικό. Εάν το παρακάνουμε, δεν έχει αξία. Πρέπει λοιπόν με προσοχή να επιλέγουμε και την ώρα που θα κάνουμε την παρατήρηση και γιατί την κάνουμε, όπως και γιατί δίνουμε τον έπαινο. Θα μάθει λοιπόν το παιδί να αγαπάει τον εαυτό του, να αγαπάει και τους άλλους, θα μάθει να βάζει όρια στις απαιτήσεις του, θα μάθει να παραδέχεται τα λάθη του και να ξέρει ότι μπορεί να τα διορθώσει. Δεν είναι θανάσιμο ένα λάθος. Θα μάθει λοιπόν από τη στάση των γονιών ότι επιτυχία δεν είναι να συγκρίνεις τον εαυτό σου και να το βρίσκεις καλύτερο από τους άλλους. Επιτυχία είναι να συγκρίνεις τον εαυτό σου κάθε μέρα με το χθεσινό και να βρίσκεις ότι έχεις γίνει λίγο καλύτερος ή το λάθος που έκανες χτες δεν το ξανακάνεις. Αυτό είναι επιτυχία. Τώρα, μια πολύ σημαντική συμβολή στην αυτοεικόνα είναι με συστηματική προσπάθεια από την οικογένεια και των παππουδογιαγιάδων συμπεριλαμβανομένων το παιδί να αρχίσει από νωρίς να λαμβάνει πρωτοβουλίες, να κάνει ό,τι μπορεί μόνο του και να βοηθιέται στο να κάνει συνεχώς και περισσότερα πράγματα για τον εαυτό του αλλά και για τους γύρω του. Για θυμηθείτε πόσες φορές το μικρό παιδί λέει «Μόνο μου!» Θέλει να δοκιμάσει τις δυνατότητές του. Και εμείς λέμε «Όχι, γιατί θα κάνει ζημιά, γιατί θα ρίξεις το πιάτο κάτω, γιατί θα λερωθείς, γιατί...» Δεν είναι σωστό. Πρέπει να τα αφήνουμε να δοκιμάζει τις δυνάμεις του και μάλιστα να το προτρέπουμε. Για δοκίμασε να δούμε, μπορείς να το κάνεις μόνος σου. Και αν τα καταφέρει, έτσι χτίζεται μέσα του ότι «Εντάξει, τα κατάφερα». Έτσι χτίζεται η αυτοεικόνα. Οι γιαγιάδες όμως έχουν την τάση να τρέχουν από πίσω και να τα μαζεύουν όλα. Λάθος. Έτσι. Μέσα λοιπόν τέλος στην οικογένεια, το παιδί θα μάθει να μην διστάζει να ζητάει βοήθεια από αυτούς που ξέρει πως το αγαπάνε. Όταν του δώσουμε εμείς το παράδειγμα και λέμε «Έλα λίγο να με βοηθήσεις σε αυτό που δεν μπορώ να το κάνω μόνη μου», θα μάθει και εκείνο να ζητάει βοήθεια όταν δεν μπορεί κάτι ή όταν βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση. Αλλά θα μάθει και κάτι ακόμα, πάρα πολύ σημαντικό, μέσα στην οικογένεια. Θα μάθει να προσεύχεται και να ζητάει βοήθεια και στήριξη από τον ουράνιο πατέρα, γνωρίζοντας ότι η αγάπη και η έγνοια του για όλα τα παιδιά του είναι απέραντες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέμε. Έτσι λοιπόν χτίζεται η θετική αυτοεικόνα και δομείται η αυτοεκτίμηση η οποία το προτρέπει στο να γίνεται συνεχώς και καλύτερο. Και αυτή η αυτοεκτίμηση συνοδεύεται από αυτοπεποίθηση, από αισιοδοξία, από ψυχική αντοχή και ισορροπία. Ολοκληρώνοντας λοιπόν αυτές τις σκέψεις, και πριν προχωρήσω, ξαναλέω, σε κάποιες πρακτικές προτάσεις καθημερινής συμπεριφοράς, νομίζω ότι είναι σκόπιμο να επισημάνω ότι για να αναπτυχθεί ομαλά ο ψυχικός κόσμος ενός παιδιού απαιτούνται δύο κέρυες προϋποθέσεις. Πρώτη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη σωματικής και πνευματικής υγείας, γιατί δυστυχώς χωρίς αυτές πάντα υπάρχει πρόβλημα. Και τότε πρέπει να ζητάμε βοήθεια από τον ειδικό. Και η δεύτερη προϋπόθεση είναι να υπάρχει ηρεμία μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον. Ξέρετε, Ένα παλιό γνωμικό λέει ότι το καλύτερο δώρο που μπορεί να κάνει ένας πατέρας στα παιδιά του είναι να αγαπάει τη μητέρα τους. Και οι ψυχολόγοι λένε ότι το 80% της εικόνας του πατέρα που σχηματίζει το παιδί προέρχεται από αυτά που λέει η μητέρα για τον πατέρα. Επειδή ο πατέρας λείπει πιο πολλές ώρες από κοντά από το παιδί, πολλές φορές λείπει και χρόνια, θυμηθείτε τις οικογένειες των ναυτικών, αλλά το πρότυπο του πατέρα, αυτή η πάρα πολύ ουσιαστική συμβολική εικόνα που πρέπει να έχει το παιδί για τον πατέρα του, χτίζεται με αυτά που λέει η μάνα για τον πατέρα. Μέσα λοιπόν σε μια οικογενειακή ατμόσφαιρα που εξασφαλίζει στο παιδί ένα συναίσθημα γαλήνης και ασφάλειας, υπάρχουν και κάποιες καθημερινές κινήσεις, πράξεις και κουβέντες, οι οποίες μπορεί να επιδράσουν ουσιαστικά και θετικά στην αυτοεικόνα και αυτοπεποίθηση του παιδιού και τις οποίες μπορούμε να συνοψίσουμε επιγραμματικά ως εξής. Πρώτη πρόταση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το παιδί να βλέπει γύρω του χαμογελαστά πρόσωπα. Το χαμόγελο, το λέω και στους φοιτητές μας στο Πανεπιστήμιο, είναι το δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Τα ζώα δεν χαμογελάνε, αλλά ο άνθρωπος χαμογελάει και δείχνει την ψυχική του διάθεση με το χαμόγελο. Και λέμε ότι το χαμόγελο είναι πολύτιμο, αλλά δεν στοιχίζει τίποτα και δεν κλέβεται. Δεν δανείζεται, δεν αγοράζεται, γιατί έχει μόνο αξία όταν χαρίζεται. Λοιπόν, πρέπει τα παιδιά να βλέπουν γύρω τους χαμογελαστά πρόσωπα. Δεύτερη πρόταση. Ο ήρεμος και χαμηλός τόνος φωνής είναι πολύ πιο ευπρόσδεκτος, πολύ πιο αποτελεσματικός, πολύ πιο πιστικός από τις φωνές. Οι δυνατές φωνές, έστω και δεν είναι μάλωμα, έστω και αν είναι στην κουβέντα, εκνευρίζουν και τρομάζουν το παιδί. Τρίτη πρόταση. Είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα σταθερό πρόγραμμα στη ζωή του σπιτιού και προπαντός στη ζωή του ήδη του παιδιού, από πολύ νωρίς. Η σταθερότητα στο πρόγραμμα δημιουργεί ασφάλεια, δημιουργεί μια εσωτερική γαλήνη η οποία βοηθάει στο να χτιστεί η αυτοεικόνα και η αυτοεκτίμηση. Μέσα σε αυτό το πρόγραμμα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να τηρείτε για το παιδί μια σταθερή ώρα βραδινού ύπνου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και όχι μόνο γιατί το παιδί και επιστημονικά έχει ανάγκη να κοιμάται νωρίς, γιατί τις βραδινές ώρες γύρω στις 8 με 9 έχουμε βρει ότι είναι η μεγαλύτερη έκρηση αυξητικής ορμόνης από την υπόφυση, από έναν ενδοκρινή αδένα, που σημαίνει ότι το παιδί εκείνη την ώρα θα πάρει όλη την αυξητική ορμόνη που θα το βοηθήσει να μεγαλώσει σωστά. Άρα αυτή η ώρα 8 με 9 είναι η πιο κατάλληλη για να είναι ξαπλωμένο το παιδί και να δώσει την ευκαιρία να λειτουργήσει το ενδοκρινές του σύστημα. Έχει σημασία το παιδί να καταλαβαίνει ότι τώρα οι μεγάλοι θα μείνουν οι δυο τους. Είναι η ώρα που οι γονείς θα τα πούνε μεταξύ τους. Είναι η ώρα των μεγάλων. Και αυτό του δίνει χαρά. Καταλαβαίνει ότι έχουν και αυτοί να πουν τα δικά τους. Και άρα είναι αγαπημένοι. Και άρα είναι ωραίο πράγμα να τους αφήσω να πουν τα δικά τους και εγώ να πάω για ύπνο. Έχει λοιπόν μεγάλη σημασία αυτή η σταθερή ώρα βραδινού ύπνου. Βλέπω και τρομάζω πολλές φορές παιδιά που μένουν όρθια στις 12, στη 1 τη νύχτα, κοιτάνε τηλεόραση. Είναι δυνατόν? Τι να δούνε και τι να εισπράξουν και πώς να ξυπνήσουν την άλλη μέρα το πρωί να πάνε σχολείο? Λοιπόν, συνεχίζω τις προτάσεις. Όταν είναι ώρα για μια παρατήρηση σοβαρή ή για σοβαρή συζήτηση και συμβουλές, καλό είναι να καθόμαστε δίπλα στο παιδί και να του κρατάμε το χέρι. Όχι να είμαστε όρθιοι απέναντί του. Γιατί το αφιψηλού στο παιδί δημιουργεί ένα συνέστημα μειονεκτικό. Μου είπε μια φορά ένα παιδάκι στο ιατρείο, εμένα όταν ο μπαμπάς μου με μαλώνει γίνεται γίγαντας. Καταλαβαίνετε πώς το ένιωθε. Ενώ άμα καθίσουμε δίπλα και τους πιάσουμε και το χεράκι, να καταλάβουν ότι είμαστε δίπλα τους. Και αυτό που τους λέμε είναι γιατί βγαίνει από την ψυχή μας. Τα πράγματα περνάνε πιο καλά. Τα πολλά και συχνά αδικαιολόγητα μη φέρνουν εθισμό και γίνονται αναποτελεσματικά ή αντιθέτως φοβίζουν και απαγορεύουν στο παιδί να δοκιμάσει τις δυνάμεις και τις ικανότητές του. Μη εδώ, μη εκεί. Το παιδί μαζεύεται. Μη, δεν μπορώ να κάνω τίποτα, είμαι ανίκανο. Τα ίδια αποτελέσματα έχει και η υπερπροστασία και η υπερβολική προσφορά υπηρεσιών στο παιδί. Παπουδογιαγιάδες και εδώ. Τρέχουμε από πίσω και μαζεύουμε τα παιχνίδια, τα ρούχα. Όχι. Τις δουλειές θα τις κάνει μόνο του το παιδί, για να καταλάβει ότι μπορεί να τις κάνει μόνο του. Τα ψέματα των μεγάλων, έστω και αν είναι αθώα ή για καλό σκοπό, κάποτε γίνονται αντιληπτά από το παιδί και του δημιουργούν μεγάλες ανασφάλειες και αμφιβολίες ή του δείχνουν τρόπους για να ξεφύγει και αυτό από τις δικές του ευθύνες πολλές φορές. Αφού λέμε ψέματα εμείς οι μεγάλοι, γιατί δεν θα πει και το παιδί? Ψέματα δεν λέμε, ούτε αθώα. Το παιδί δεν ξεχωρίζει ποιο είναι αθώο και ποιο είναι σοβαρό. Είναι απαραίτητο και σημαντικό να κρίνουμε τις πράξεις του παιδιού και όχι να χρησιμοποιούμε επίθετα που χαρακτηρίζουν το ίδιο το παιδί. Δεν λέμε ποτέ, ας πούμε, είσαι ψεύτης. Λέμε, αυτό που μου είπες δεν είναι αλήθεια. Δεν λέμε ποτέ, είσαι τεμπέλης. Λέμε ότι δεν εργάστηκες όσο έπρεπε. Καταλαβαίνετε τη διαφορά. Είναι σημαντικό να ενθαρρυνθεί το παιδί στο να μάθει να συγχωρεί τους άλλους. Μην είστε εσείς ένας πολύ μεγάλος κριτής και αρχίστε και λέτε «Ο Κώστας είπε αυτό, είναι παλιόπαιδο, το γειτονάκι μας είπε εκείνο, μην το κάνεις παρέα». Όχι. Πρέπει να δείξετε στο παιδί ότι υπάρχει τρόπος να συγχωρεί και ότι υπάρχει πάντα μια δεύτερη ευκαιρία. Δώσ' του μια δεύτερη ευκαιρία του φίλου σου να δούμε. Μπορεί να φερθεί καλύτερα τώρα. Μπορεί να ήταν κακιά στιγμή. Μόνο έτσι θα μάθει το παιδί να συγχωρεί και τον εαυτό του για τις όποιες τυχόν αποτυχίες του και θα μάθει ότι κάθε πρωί που ο Θεούλης μας έχει γερούς και ξημερώνει καινούρια μέρα είναι η αρχή της υπόλοιπης ζωής μας. Μπορούμε να κάνουμε μια καινούρια, πολύ ουσιαστική αρχή. Απαραίτητο είναι να αξιολογούν σωστά οι γονείς και να συμφωνούν και οι δύο για το πότε χρειάζεται ο έπαινος και πότε χρειάζεται η παρατήρηση. Δεν μπορεί ο ένας να λέει «άστο το παιδί» και ο άλλος να είναι ο κακός. Το παιδί τα χάνει. Είναι σαν το τρενάκι που δεν έχει ράγες. Δεν ξέρει πώς πρέπει να πάει. Έστω και αν υπάρχει διαφωνία μεταξύ των γονιών, αυτή δεν πρέπει να εκφράζεται μπροστά στο παιδί, αλλά κατηδία. Νομίζω ότι ήσουν πάρα πολύ σκληρός σήμερα. Η μαμά προς τον μπαμπά. Ή το ανάποδο, ο μπαμπάς προς τη μαμά. Δεν έπρεπε να του φερθείς έτσι. Αλλά κατηδία. Όχι μπροστά στο παιδί. Είναι τεράστια η σημασία του σεβασμού της προσωπικότητας του παιδιού από τους γονείς του. Και τι εννοώ με το σεβασμό? Εννοώ να μην το χρησιμοποιούμε το παιδί για να γινόμαστε εμείς πάρα πολύ περήφανοι ή για να παραπονιόμαστε. Δεν μπορεί μπροστά σε τρίτους ούτε να το παραεπαινούμε γιατί αισθάνεται άβολα και αμήχανα ή μερικές φορές το παίρνει και απάνω του και αποκτά υπέρμετρο εγωισμό. Και προς Θεού δεν μπορούμε μπροστά σε τρίτους να το μαλώνουμε και να το προσβάλλουμε. Είναι απαράδεκτο. Ακόμα ούτε μπροστά στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Αν θέλουμε να του πούμε κάτι πολύ σοβαρό, καλό είναι να είμαστε ενώπιος ενωπίο. Ούτε ο μπαμπάς μπροστά, ούτε τα αδέλφια. Γιατί έτσι σεβόμαστε την προσωπικότητά του. Και θα τελειώσω με το σημαντικότερο εφόδιο και δώρο που μπορούν να δώσουν οι γονείς στα παιδιά τους. Και αυτό είναι η από νωρίς εξοικείωση με την προσευχή. Δεν θα κουραστώ να το λέω. Δεν θα ξεχάσω ποτέ μια πάρα πολύ κέρια φράση στο βιβλίο του Άγγελου Τερζάκη «Δίχως Θεό». Είναι ένα μυθιστόρημα και λέγεται «Δίχως Θεό». και είναι κάποιος που μεγαλώνει κάποια παιδιά στο περιβάλλον του, ανήψια του είναι, μακριά από το Θεό. Και το ρωτάει ένας φίλος του, «Καλά, δεν φοβάσαι ότι μεγαλώνοντας αυτά τα παιδιά δίχως Θεό μπορεί και να οδηγηθούν στο έγκλημα?» Όχι γιατί θα τους λείπει ο φόβος του Θεού, αλλά από απελπισία. Το παιδί που δεν πιστεύει, που δεν έχει αποκούμπη στο Θεό, απελπίζεται. Επομένως, πρέπει από νωρίς να τα εξοικειώσουμε με την προσευχή, γιατί μέσα σε αυτή το παιδί μπορεί να αγγίσει δύναμη, αλλά και ταπεινοφροσύνη, παρηγοριά αλλά και αισιοδοξία, και βεβαίως όλα αυτά συμβάλλουν σε μια θετική αυτοεικόνα, μια θετική αντίληψη της ζωής, μια αισιόδοξη αντίληψη της ζωής. Και θα μου πείτε, πολλές φορές τα παιδιά δεν θέλουν, δεν ακολουθούν. Ξέρετε ότι δεν πειράζει. Αν ξέρουν ότι οι γονείς προσεύχονται, εάν το συνειδητοποιούν ότι οι γονείς προσεύχονται, ίσως να κάνουν κάποια στιγμή την επανάστασή τους και κυρίως κατά την εφηβεία. Κάποια στιγμή θα τα ακούσετε να λένε και αυτά, πρώτα ο Θεός ή με τη βοήθεια του Θεού. Και την ώρα που θα έχουν κάποιες δύσκολες εξετάσεις, θα ψάξουν να βρουν μια εκκλησούλα να ανάψουν ένα κεράκι. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα τους δώσουμε το καλύτερο δώρο.
1: Φιλοκρατές της Πυριακής Εκκλησίας, στο πλαίσιο της σημερινής μας εκπομπής ακούσαμε την εισήγηση της καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Αθηνών Μερόπης Σπυροπούλου με θέμα «Η συμβολή της οικογένειας στην αυτοεκτίμηση του παιδιού». Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στην εκδήλωση έναρξης των σχολών γονέων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς στο Πνευματικό Κέντρο του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιώς.
2: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό «Μοναδική Πολιτεία» στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ραδιοφωνικό συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα.

Στις 5 του μηνός Οκτωβρίου η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Χαριτίνης και της Αγίας Μάρτυρος Μαμέλχθης. Η νεαρή Παρθένος Χαριτίνη ζούσε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορος Διοκλητιανού όταν ήταν κόμις ο Δομέτιος, δηλαδή γύρω στο 290 μετά Χριστόν, και ήταν δούλη κάποιου ονόματι Κλαβδίου. Η νεαρή Παρθένος Χαριτίνη όχι μόνον ήταν ευσεβής και πεπαιδευμένη, αλλά καταγινόταν με όλη της την ψυχή στο να διαδίδει την χριστιανική πίστη μεταξύ των ειδωλολατρών γυναικών και κοριτσιών. Όταν ο κόμις Δομέτιος άκουσε για αυτήν ότι είναι χριστιανή, έγραψε στο αφεντικό της, τον Κλάβδιο, να την στείλει αμέσως για να την εξετάσει. Ο Κλάβδιος λυπήθηκε πάρα πολύ και ντύθηκε σάκο, δηλαδή τρίχινο φόρεμα, και θρηνούσε. Η Χαριτίνη τον παρηγορούσε και του έλεγε: «Μη λυπάσαι, αλλά να χαίρεσαι, επειδή εγώ θα γίνω μπροστά στο Θεό μου ευπρόσδεκτη θυσία για τις δικές μου αμαρτίες, αλλά και για τις δικές σου». Ο Κλάβδιος της αποκρίθηκε: «Δούλη του Θεού, σε παρακαλώ, θυμήσου και μένα πλησίον εις τον επουράνιον βασιλέα σου». Την έφεραν λοιπόν μπροστά στον κόμητα και στο δικαστήριο ομολόγησε την πίστη της στο Χριστό. Τότε, για να την ντροπιάσουν, της ξύρισαν το κεφάλι και, ό του θαύματος, αμέσως πάλι η Αγία Κεφαλή της γέμισε από μαλλιά με την Θεία Χάρη. Έπειτα, έβαλαν επάνω στο κεφάλι της αναμένα κάρβουνα και στη συνέχεια πάνω στις πληγές έχισαν ξύδι για να κάνουν δρυμύτερους τους πόνους. Έπειτα, έμπηξαν στους μαστούς της σούβλες αναμένες και κατέκιαν τα πλευρά της με αναμένες λαμπάδες. Μετά από αυτό, της κρέμασαν στο λαιμό μια μεγάλη πέτρα και την έριξαν στη θάλασσα. Όμως εκεί, παραδόξως, τα δεσμά λύθηκαν αμέσως και η Αγία, παρόλο που δεν εγνώριζε να κολυμβά καθόλου, σώθηκε θαυματουργικά και βγήκε στην ακτή. Εκεί την συνέλαβαν και την οδήγησαν πάλι στο μαρτύριο και την έβαλαν στον τροχό. Κατόπιν την έσυραν επάνω σε αναμένα κάρβουνα. Αλλά με τη χάρη του Θεού και την βοήθεια των Αγίων Αγγέλων διαφυλάχθηκε σώα και αυλαβής από αυτά. Στη συνέχεια ο τύραννος έδωσε εντολή να ξεριζώσουν τα νύχια από τα χέρια και τα πόδια της. Και κατόπιν διέταξε να την παραδώσουν σε έναν οίκο ανοχής. Εκεί όμως η Αγία παρακάλεσε να φυλαχθεί σώα και αμόλυντος και η χάρις του Θεού έκανε πραγματικά το θαύμα της. Η Αγία παρέθεσε εν ειρήνη την ψυχή της στον Κύριο. Το τίμιο λείψανό της το έριξαν έπειτα στη θάλασσα. Καθοδηγούμενο δε από την Θεία Πρόνοια βγήκε πάλι στην παραλία. Εκεί το αφεντικό της, ο Κλάβδιος, το βρήκε και το ενταφίασε με ευλάβεια.

Η Αγία Μαμέλχθη καταγόταν από την Περσία και ήταν ιέρια του ναού της Αρτέμιδος. Είχε όμως μια αδελφή η οποία ήταν χριστιανή. Κάποια μέρα η Μαμέλχθη είδε στο όνειρό της έναν άγγελο του Θεού, ο οποίος της έδειχνε και της δίδασκε τα μυστήρια των χριστιανών. Ξύπνησε τρομαγμένη και διηγήθηκε το όνειρο στην αδελφή της. Εκείνη την πήρε και την έφερε στον επίσκοπο της πόλεως, ο οποίος την εβάπτισε αμέσως. Όταν έμαθαν αυτό οι ειδωλολάτρες, θύμωσαν και την θανάτωσαν, ενώ ακόμη φορούσε τα ημάτια τα λευκά του Αγίου Βαπτίσματος. Έπειτα πήραν το λείψανό της και το έριξαν μέσα σε έναν βαθύτατο λάκο. Από εκεί μόλις και μεταβίας μπόρεσαν οι χριστιανοί να βγάλουν το τίμιο λείψανό της. Ο επίσκοπος πήγε τότε στον βασιλέα των Περσών και πήρε από αυτόν την άδεια να γκρεμίσει το ναό της Αρτέμιδος και να οικοδομήσει στον ίδιο τόπο εκείνο η εκκλησία της Αγίας Μάρτυρος Μαμέλχθης. Όταν έκαμε αυτό, τότε τοποθέτησε στην εκκλησία εκείνη το τίμιο λείψανό.

0: Ραδιοφωνικό συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει.

συνέχεια στα κεφάλαια περί υψώσεως του νου. Όσοι μιλούν πνευματικά χωρίς να έχουν τη γνώση και την πείρα όσων λένε, όσοι άγευστοι και άπειροι πνεύματος βγάζουν από το στόμα τους πνευματικούς λόγους, μοιάζουν νομίζω με άνθρωπο που διασχίζει το καλοκαίρι πεδιάδα έρημη και άνυδρη. Ακριβώς το μεσημέρι η μεγάλη δίψα που καίει του φέρνει στο νου την εικόνα μιας δροσερής πηγής που δήθεν είναι κοντά και έχει γλυκό και κατακάθαρο νερό και που τίποτε δεν τον εμποδίζει να το πιει αχόρταγα. Ή κάποιον άλλον που δεν έχει βάλει μέλι στο στόμα του ποτέ και προσπαθεί να εξηγήσει σε άλλους πώς είναι η γλύκα του. Κάπως έτσι μοιάζουν όσοι δεν γνωρίζουν εμπράκτος και με ασφάλεια τα περί τελειότητος, αγιασμού και απαθίας και όμως αποφασίζουν να τα συστήνουν σε άλλους. Και αν ο Θεός τους δώσει μια μικρή έστω αίσθηση του τι λένε, οπωσδήποτε θα καταλάβουν ότι η αλήθεια των πραγμάτων είναι πολύ διαφορετική από όσα οι ίδιοι περιγράφουν. Έτσι βέβαια, ο χριστιανισμός διατρέχει τον κίνδυνο λίγο-λίγο να παρεκτραπεί σε άθεα νοήματα. Αλλά επειδή είναι βρώσεις και πόσεις, όσο τον γεύεται κανείς, τόσο η επιθυμία του ανάβει και ο νους του δεν χορταίνει και δεν μπορεί να συγκρατηθεί. Όπως ο διψασμένος που του έδωσαν κάποιο γλυκό πιωτό και τώρα επιθυμεί ακόμη πιο άπλιστα να πιει, για να ξεδιψάσει και επιπλέον να εφρανθεί. Είπαμε όμως, αυτά δεν τα καταλαβαίνουμε απλώς με λόγια, αλλά τα βιώνουμε στο νου με τις μυστικές ενέργειες του Αγίου Πνεύματος και τότε μόνο μπορούμε να μιλάμε για αυτά.

Το Ευαγγέλιο προστάζει κατηγορηματικά τον άνθρωπο τι να κάνει και τι να μην κάνει για να γίνει φίλος του φιλανθρώπου βασιλέως, που παραγγέλει μην οργιστείς, μην επιθυμήσεις, εάν τη σεραπήσεις την δεξιάν σι αγώνα στρέψον αυτό και την άλλην. Ο Απόστολος πάλι, ακολουθώντας τις εντολές κατά πόδας, τον εκπαιδεύει να κάνει σταδιακά το έργο της κάθαρσης με υπομονή και μακροθυμία. Στην αρχή τον τρέφει μεγάλα σαν τα νήπια, τον βοηθάει να μεγαλώσει και κατόπιν να φτάσει την τελειότητα. Σαν να λέμε, το Ευαγγέλιο εντέλεται την κατασκευή ενός τέλειου μάλινου χιτώνα, για τον οποίο ο Απόστολος έδωσε λεπτομερείς οδηγίες πώς να ξένεται και να υφαίνεται το μαλλί, ώστε να γίνει ο χιτώνας.

Κάποιοι απέχουν από τα προφανή, την πορνεία, την κλοπή, την πλεονεξία και τα λοιπά πονηρά έργα και γι' αυτό κατατάσσουν τους εαυτούς τους στους Αγίους. Όμως στην πραγματικότητα απέχουν πολύ από την αλήθεια. Γιατί η κακία πολλές φορές φωλιάζει στο νου τους, ζει εκεί και σέρνεται, ενώ έμοιαζε να τους έχει αφήσει και να έφυγε. Άγιος όμως είναι ο αγιασμένος και τέλεια καθαρμένος εσωτερικά άνθρωπος. Έτσι, κάποιος αδελφός την ώρα που προσευχόταν με άλλους αδελφούς, εχμαλωτίστηκε από τη δύναμη του Θεού, αρπάχτηκε στην Άνω Ιερουσαλήμ και τα εκεί φωτεινά κατοικητήρια, είδε το άπειρο και άρρητο φως και άκουσε μια φωνή να του λέει πως αυτός είναι ο τόπος αναπαύσεως των δικαίων. Ψήλωσε λοιπόν ο νους του, άρχισε να θαυμάζει τον εαυτό του και έπεσε στην αμαρτία κυριευμένος από πολλά κακά. Βλέπεις λοιπόν τι παθαίνουμε, πώς μπορεί ο καθένας να πει: ζω με νηστεία και ξενιτεία, μοιράζω τα υπάρχοντά μου στους φτωχούς, φυλάγομαι από τα κακά που είπαμε, τίποτε δεν μου λείπει για να είμαι κι εγώ άγιος. Τελειότητα όμως δεν είναι η αποχή από τα εξωτερικά κακά, αλλά η τέλεια κάθαρση του νου.

η καθαρότητα της καρδιάς. Οι πάντες, οι Ιουδαίοι και οι εθνικοί, έχουν έρωτα για την καθαρότητα και ας μην είναι εφικτή από όλους. Αυτή αποκτάται μόνο δια του Ιησού Χριστού, της ενυπόστατης και όντως αλήθειας. Χωρίς αυτόν δεν μπορούμε να γνωρίσουμε την αλήθεια ή να επιτύχουμε τη σωτηρία.

του ιδίου για την αγάπη. Όπως απαρνήθηκες τον εξωτερικό άνθρωπο και τον κόσμο των αισθήσεων, κάνοντας ελεημοσύνες και σκορπίζοντας την περιουσία σου, έτσι πρέπει να απαρνηθείς και τα αυτονόητα του χαρακτήρα σου. Αρνήσου την όποια κοσμική σοφία και γνώση του κόσμου έμαθες, παράτησε τα κοσμικά σου προτερήματα, ταπείνωσε και μείωσε τον εαυτό σου. Την αληθινή σοφία, όχι των επιτιδευμένων λόγων αλλά της δύναμης του Σταυρού, θα τη βρεις μόνο μαθητεύοντας τη μορία του κηρύγματος, καθώς στη ζωή σου θα γίνονται χειροπιαστές οι ενέργειές της, όπως συνέβη και στις ζωές όλων όσων αξιώθηκαν να την αποκτήσουν. Όπως το διατύπωσε ο Παύλος, ο Σταυρός του Χριστού της μένει Ιουδαίης σκάνδαλον, έλυση δε μορία, ημίν δε της οζωμένης, Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Και αν δοκίμασες τη γεύση του ουρανού, και αν κοινώνησες τη σοφία του, και αν έπαυσες εκεί την ψυχή σου, ούτε τότε μην υπερηφανεύεσαι. Μην παίρνεις θάρρος αν έχεις ήδη φτάσει και κατακτήσει ολόκληρη την αλήθεια, για να μην ακούσεις κι εσύ, χορτάσατε κιόλας, ήδη πλουτίσατε, βασιλέψατε χωρίς εμάς, και μακάρι να είχατε βασιλέψει, για να βασιλέψουμε κι εμείς μαζί σας. Αλλά κι αν έχεις στα χείλη σου τη γεύση του ουρανού, μάθε πως τον χριστιανισμό ούτε τον άγγιξες ακόμη. Και αυτό μην το πάρεις επιπόλαια, αλλά να το φυτέψεις και να το σφραγίσεις διαπαντός στο νου σου. Όποιος αγαπά τα πλούτη ποτέ δεν χορταίνει και αν ακόμη μαζέψει αναρρύθμιτα χρήματα. Ό,τι προσθέτει καθημερινά του αυξάνει την επιθυμία για περισσότερα. Είναι σαν τον ποταμό με το γλυκύτατο νερό που χάνεται πριν κανείς προλάβει να ξεδιψάσει. Γι' αυτό η δίψα του φουντώνει περισσότερο. Το ίδιο και η γεύση του Θεού δεν χορταίνεται ούτε τελειώνει, και όσο περισσότερο κάποιος την απολαμβάνει, τόσο καταλαβαίνει τη φτώχεια του. Οι χριστιανοί λοιπόν δεν θεωρούν τη ζωή τους σπουδαία, αλλά ενώπιον του Θεού αισθάνονται εντελώς τυποτένοι και θεωρούν τους εαυτούς τους δούλους όλων των ανθρώπων. Ο Θεός χαίρεται πολύ και αναπαύεται στην ταπεινή ψυχή. Αν κάποιος έχει κάτι καλό ή ακόμη και πλούτο ολόκληρο, να μην επαρθεί ότι είναι κάτι ή κάτι κατάφερε. Η αλαζονία είναι ευδέλιγμα στα μάτια του Θεού. Αυτή είναι που έβγαλε εξ αρχής τον άνθρωπο από τον παράδεισο, επειδή άκουσε ότι θα γίνει σαν Θεός και θρασύνθηκε με αυτή τη μάταιη ελπίδα. Σκέψου πως ο Θεός σου και βασιλεύς, αλλά και Υιός του Θεού, εκένωσε εαυτόν, παίρνοντας τη μορφή δούλου, πως επτόχευσε, πως την ίδια μοίρα με τους τελευταίους των ανθρώπων βασανίστηκε και θανατώθηκε. Αν αυτά έπαθε ο Θεός, εσύ άνθρωπε, σάρκα και αίμα, χώμα και στάχτη, ο οποίος αλίμονο δεν έχεις τίποτε καλό, ο όλος μια ακαθαρσία, περηφανεύεσαι και αλαζονεύεσαι. Αν είσαι λίγο συνετός, να λες για τα δώρα του Θεού, αυτό δεν είναι δικό μου, άλλος μου το έδωσε, και αν θελήσει μου το παίρνει πίσω. Κάθε καλό να το αποδίδεις στον Κύριο και το κακό στην αδυναμία σου. Ο Απόστολος μιλά για θησαυρό μέσα σε πύληνα σκεύη, εννοεί την αγιαστική δύναμη του Πνεύματος, της οποίας αξιώθηκε όσο ακόμη περιέφερε τη σάρκα του, και αλλού μιλά για εκείνον που εγεννήθη ημίν σοφία από Θεού, δικαιοσύνητε και αγιασμός και απολύτρωσης. Όποιος βρήκε και φυλάει στην καρδιά του αυτό τον επουράνιο θησαυρό, τη δικαίωση όλων των εντολών, μπορεί να εργαστεί για όλες όχι μόνο καθαρά και αναμάρτητα, αλλά και ανώδυνα και χωρίς κόπους, πράγμα από το οποίο προηγουμένως απήχε πολύ. Κανείς δεν μπορεί, όσο και να το θέλει, να καλλιεργήσει στα αλήθεια τον καρπό του Πνεύματος, πριν να ενωθεί με το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό, ας βιάσει καθένας τον εαυτό του να σπεύσει με υπομονή και πίστη, και ας δεηθεί θερμά στον Χριστό, ώστε να του χαριστεί ο ουράνιος θησαυρός και με τη βοήθεια και τη χάρη του να αποκτήσει όλες τις αρετές, όπως είπαμε, τέλειες και καθαρές, χωρίς ταλαιπωρία και μόχθο.

0: των Ορθοδόξων Χριστιανών.
1: Κύριε Λέησου.
0: Με τη δόμεθο υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου.
1: Κύριε Λέησου.
0: Ότι ελεήμον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει, σχίση την δόξα να πέμε

0: Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την και Άι, Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, εν όμως, Κύριε, ευλόγησον Πάτρε.
0: Δόξα τη Αγία και ομούσιο και ζώπιο και αδιαιρέτω Τριάδη, πάντοτε και Άι, και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
2: Δόξα νυψίστης Θεό και επιγείς ειρήνην ανθρώπους ευδοκία, δόξα νυψίστης Θεό και επιγείς ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξα νυψίστης Θεό και επιγείς ειρήνην ανθρώπους ευδοκία, Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε, τι επληθύντησαν οι θλιβαντές με πολύ επανίσταντε, έπε με πολύ λέγουσι τη ψυχή μου, κάστε τη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σε δε Κύριε, αντιλήπτερ μου, η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου, φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα. Και επίκουσα με εξόρους Αγίου αυτού, εγώ η κοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Μου φοβηθήσουμε από μυριάδων λόγω των κύκλωσιν επιτιθεμένων, μη ανάστα Κύριε σώσον μου ο Θεός μου. Οδυσσία πάταξας πάντας τους εχθρενοντάς με ματέως οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Το Κύριε σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου, εγώ η κοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με ότι τα βέλη σου ενεπάγει σαν μη και επεστήριξες ευε με την χείρα σου. Ο καίστην ίεσσιν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, καίστην ειρήνην της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι ενωμείο μη περίραν την κεφαλή μου, η φορτίο βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζησαν και εισάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ως τέλους όλην την ημέραν σκυτροπάζουνε παρευόμην. Ό,τι εψώη μου επλήστησαν επεγμάτων και ο καίστην ίεσσιν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρο ριόμουν από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάση η επιθυμία μου και στον αγμό μου από σου καπεκρίβει. Η καρδία με ταράχθη εγκατελειπέ με η ισχύ μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίρ με εξεναντία μου ήγγισαν και έστησαν και οι εγγυστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται οι ζητούντες την ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητα και δουλειότητα όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκων και ως η άλαλο σου κανοίγων το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωπος ο κακούν και ουκ έχουν το στόμα τη αυτού ηλεγμούς. Ότι επί σοι Κύριε ήλπι σας εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου, ότι είπαν μη ποτέ επί χαρώσει μη η εχθρή μου. Και έντος αλευθύνε πόδας μου επεμπέ μεγαλουριμόνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και η ελγιδόν με ενωπιών με στη δία παντός. Ότι την ανομίαν μου εγώ να αγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δε εχθρή μου ζώση και κρατέονται υπέρ εμέ και οι πληθύντησαν οι μισούντες με αδίκους. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών εν διαβολών με επικατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε Θεός μου, μη αποστείς απέ μου πρόσχεσης την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε Θεός μου, μη αποστείς απέ μου πρόσχεσης την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς εορθρίζω εδίψεις εσύ η ψυχή μου πως απλώσει εις άρξου μεν γερή μου και αβάτο και ανίδρου. Ούτε σεν το Αγίο όφθυνση του ειδήν την δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσουν το ελαιό σου υπερζά στα χείλη μου επενέσου εσύ. Ούτε σε ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το όνομα τη ώρα τα σχήρα μου. Ω εξθέατε και ποιότητα εμπλήστη η ψυχή μου και χίλια αγαλιά σου εν έσυ το στόμα μου. Η εμνημονευόν σου επί τη τρομνή μου εν τη όρθρη σε μελέτων εισέ. Ότι εγενήτη βοηθό μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιά σου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβεται η δεξιά σου. Αυτοί δε εισμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτατα τη γη. Παραδοθήσονται ισχυρό ρομφαία, μερίδε αλοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύσε, φρανθήσεται επί του Θεό. Επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι ενεφράγει στόμα λαλούν τον άδικο. Εν τη όρθρη σε μελέτων εισαι, ότι γεννήθη βοηθό μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιά σου. Κολλήθη η ψυχή μου πίσω σε μου, δεν τελάβεται η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενικτή εναντίον σου. Εισελθέτων οποιών η προσευχή μου κλείνουν το ούσιο στην δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειο ίγγισε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων εγεννήθην ως οι άνθρωπος ο βοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδονται σεν τάφων ουκ εμνήστης έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθεντόμεν λάκου κατά τάτου εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ. εμάκρυνα στους γνωστούς μου απεμόθεντα με ευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούπε ξεπαρευόμουν οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκεί έκραξα προσέ, Κύριε, όλην την ημέρα διαπέτασα προσέ τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσοντες. Μη διηγήσετε έτης εν το τάφο τελέως και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι το θαυμάσιά σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Κάγω προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσει. Δυνατή, Κύριε, αποθείς την ψυχή μου, που στρέφεις το πρόσωπον σου, απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εγκόπης εκ νεότητός μου. Ψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέδι ήλθον εωριές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με, κύκλωσαν μου σίδερο όλην την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνος απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίες. Κύριε Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτε να ποιώνσει η προσευχή μου, κλείνον το ούσι στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντοτε εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδόσει αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα νόσου. Τον λύτρο μου εκθαρά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτριμή. Τον αμυμπλώντα να καθίσει την επιθυμία σου, να κινηστεί σε τόσα ητού ηνότη σου. Ποιον ελίμος είναι ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σωδούς αυτού το Μωυσή της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, ο πιστέλος οργιστήσεται ουδέης τον αιώνα μηνύ. Ο κατά τας ανομίας ημών επίησε εν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς τον απέκουσιν ανατολέ από τις μόνε μάκρυνε νοφημών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατηρίου σου κτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήστη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ο συγχώρτωσε ημέρε αυτός, η άνθος του αγρούτες εξανθήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ουχ υπάρξει και ουχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουσε την διαθήκη αυτού και με μνημένη στον εντολόν αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείται τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού. Το ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείται τον Κύριον πάσε οι δυνάμεις αυτού λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείται τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθησες κρίση μετά του δούλου σου, ότι ο δικαιωθείς των οποίων σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, μεταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνας και η κηδίασεν επέ με το πνεύμα με να μία ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημέρων αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργης εν ποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διαπέτασα προσέ τα σχήρας μη ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου επέ μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσω μη το πρωί τελεός ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε δόν, εν υπορεύσουμε ότι προσέηρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξών μου, το ποιήν το θελημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθείαν και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις μου. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξελοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου Κύριε την δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε την δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με ενηγή ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε, υπέρ της άνωθεν εν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, ισιώντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμε, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονήμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας παντός του πληρωκή του λαού του Κυρίου δεηθώμε, υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και Πάση Χριστό ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμε, υπέρ του Ευσεβούς ημών Έθνους και του Φιλοχρίστου ημών Στρατού του Κυρίου δεηθώμε, υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, Πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των πίστηκων των εναυτές του Κυρίου δεηθώμε, υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών.

Ευδωριστή είναι η μάσα, ο πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε. Μα τη λαβού σώσουν ελέησουν και διαφύλαξουν η μάσα ο Θεός εσύ η χάρη της Παναγίας αχράντε πνευλογημένη σε δόξα της Βήνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας που τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει στη πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικαία ή και ίσως

Τη Παναγία Ακράντου, υπερευλογημένη εν δόξω τη πίνη ημών Θεοτόκου και η Παρθενομαρία με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτού και αλλήλου και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι σαν το κράτο και σου στην η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρό και του Υιού και του Αγίου Πνεύματο και αή και ίσω

0: Εγώ τις αμαρτίες μου καθάρισον με ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη δία παντός. Σήμανο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σε ποιήσω όπως αν δικαιωθείς εν της λόγιος εκκοινικής σε εντοκρίνες θέση ειδού χαρεν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες έχεις εσέ με η μήτυρ μου ειδού χαρ αλήθεια εν ηγάπησε στα άτλα και τα κρύφια της σοφίας σου ειδήλωσάς μου. Ραντιείς με εισόβο και καθαριστείς με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθείς με, ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένο. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψαν, καρδίαν καθαράν κτίσαν εν εμία Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησαν εν της εγκάτης μου. Μία παρήψεις με έχουν το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον μία εντανέλης απ' εμού απόδος με την αγαλία συν της σωτηρίου σου. Και πνεύμα τι ηγεμονικό στηριξών με διδάξουν όμως τα σωδούσε και ασεβείς ευησέ επιστρέψεις. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάστη η γλώσσα με την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου, ότι ή θέλεις αισθησία να εδώ κάνω λουκαυτώματα ο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένων καρδίαν στετριμένη και τα ταπεινωμένην ο Θεός ο δεξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στη Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη, η Ιερουσαλήμ τότε ευδοκίε τη Σιών δικαιοσύνη αναφοράν και λουκαυτώματα, τότε ανίσου είναι με το θυσιαστήριόν σου μόσχο.
1: Μάρτη του Χριστου Πρέσβη περιμόν. Εσές μου δω ο χαρετήν χάρισι, το νου χαρίτωσον χαριτό θύσα, άθληση ιερής ιερός ανυμνήσισε, όσο αθληφόρον μάρτυρα και παρθενία διαλάμπουσα, μάρτυς του Χριστού πρέσβη περιμόν, η χάρις του Παναγίου Πνεύματος σε χαριτώσα, χαροποιές εφέδρυν επλοκές και χαράν την αιώνιον κληρονομήν εξίσχυσεν, ανδριοφρόνος εναθλήσεσα, μάρτυς του Χριστού πρέσβη περιμόν. Σταυρώσε αναρτηθέτω δέσποτα, κατανοήσασα η ευκλεή σου μάρτης εκισμών, καρτερεί το επίπονον δυναμωμένη στένη σου, τούτην ημών φύση νευρώσαντος, υπεραγίω Θεοδό εξώσον μας, χωρίων χωρητικών γηγέννησε, της θείας φύσεως θεογενήτωρ άχραντε, δυο χαριτήν υποθύσασα παρθενικός ο πίσω σου, το σώιό προσαπενίνεκτε. Μάρτυς του Χριστού πρέσβη περιμόν, ανάψε σου την ψυχή νέρος ο θείος της αρκός έρωτας και χαλεπά βράσματα τα των οικισμών εναπέσβεσαι. Μάρτυς του Χριστού πρέσβη περιμόν, ριγνήμενων προποδών μαρτυρικών των δυσμενή βλέποντες, τι του Χριστού χάρητη ένεσιν αυτό προσενέγκομαι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Ισχύει η παντουργική την κεφαλή του δυσμενού έθλασσας, σεις κεφαλής φέρουσα, μάρτης καρτερός την κατάφληξη και νίκαια οίκησόνας την αμήν. Η μόνη γυναιξήν ευλογημένη σε αγνής θέργουσα, σες αγαθές χάρις η μάρτης χαριτήν δεδόξεστε.

Ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εσύ χάρητη. Της Παναγίας ακράντου περιευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτό και Παρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίων ημωνεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραχώμεθα. Ότι εσύ ο Θεός ημών και σε την δόξα αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκαι αη.

Ελπίση το νουν όθεν προς το στάδιο της αθλήσεως μάρτης χέρουσα εις έδραμες και των όφην καθήλες και ανεπλέξον οίκης ευπρέπειν.

0: Μάρτης του Χριστού Πρέσβη περιμόν, ιερίων ως περάμουν προσφαγής πατρικών αφύρπασαν Μάρτης αθληφόρε, αγκαλώνει τύρανη πατέρα ουράνιον, υπερβολικός αγαπήσασαν Μάρτης του Χριστού Πρέσβη περιμόν, νεάνηση τες φρονίμης ακολουθούσα, την ψυχική λαμπάδα σου αίμα την πλουσίως ήρθε σας πανέφημε, και εθίων και κλήρωσε Μάρτης χαριτώνει με θάλαμο. Μάρτης του Χριστού Πρέσβη περιμόν, η καρδία σου το έρωτη του νυμφίου πυρπολουμένη άνθρακας, πλάνης γενναιόφρον λύθρο αναπέσβεσεν ιαμάτων αιμάτων και θάλασσαν της πολυθείας εξήρανε. Υπέρ Αγία Θεοδόξιώσον ημάς, σωματούμενον εκεί εις θεών λόγων θεογεννήτωρ άχαντε, ον η χαριτίνη στέργουσα θερμότατα πυρίαν αντετάξατο και πολυειδέσεις τρευλώσισιν. Μάρτης του Χριστού Πρέσβη περιμόν, την κάραν ξυρισμό και ανθράκων πυρώσεση συνθλίβοντέ σου, Θεόφρον, λογισμούς των τόνων ουδόλους παρασάλευσαν. Μάρτης του Χριστού Πρέσβη περιμόν, ύλου σου προς σφαγήν εικονίζουσα Κύριε, την έμπειρον οβελίσκων υποφέρον οδύνην οι μάρτης ανεκράβαζαν. Μάρτης του Χριστού Πρέσβη περιμόν, νίκες στην κεφαλή χαριτίνη κατέστρεψε νικήσασα, τον την έβαν ενικήσαντα όφην της άθλης καλυπάρθενε. Υπεραγία Θεοτόκησόσον μας, νους βρότιος την συν υπερένιαν σύλληψην, ουδύνατε εννοείσαι Μητροπάρθενε κόρη, Θεόν γαραπικίησας. Μάρτης του Χριστού Πρέσβη περιμόν, χάρισε και σημείς Χριστός στεφάνωσε, την ιερά κορυφήν σου υπερού το Πάσχην προήρησο, αθληφόρε της χαράς της εν Θεό επώνυμε. Μάρτης του Χριστού Πρέσβη περιμόν, Άγιος Ιωνάν εκ Βυθού, ορισάμενος, σε θαλατίο πελάγι, ερημένη σώζει ζώσαν Θεόφρον, και βυθό σου των αιμάτων εχθρούς κατεπόντισε. Δόξα Πατρί και Υιώ και Πνεύματι, ρομφαία καρτερίας εχθρούς εθανάτωσας, και καρτερούσα οδόντων παντελή εκρίζου συνέδοξε, των λεόντων των ασάρκων τα σμήλα συνέθλασσας, και νίκαι έγκυσον στον λαμή. Ισχύν σε ευραμένη Παρθένε, και στήριγμα η χαριτίνη εκείζης καρτερός υποφέρει, και χαίρουσά σου πίσω το των όλων δεσπότη προσάγεται.
1: Φύσος η μεταφορήσενε σε ως Κυρία, η Εκκλησία βοάς

0: Σίγαρη ο βασιλεύς ειρήνης και σωτήρη των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Μαρτυρίου έμας υπευθυνηγμένη, ουρανίης κάλεση, καθοραής της ευπρεπός, ο χαριτίνη κραυγάζουσα, σύ των μαρτύρων Χριστέ αγαλία μου. Την πέμπτη του αυτού μηνός, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Χαριτίνης, όπερ διευχής είχε σαρκός την λύση, ιδού διευχής λαμβάνει Χαριτίνη. Πέμπτη Χαριτίνη εισέδραμε άστι Θεείο. Την αυτή μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Μαμέλκης, ομούλ λελουμένην με Χριστέ προσδέχου, μαμέλκτα φυσί και λύτης βεβλημένη. Την αυτή μέρα μνήμη οπτασίας Κοσμά Μοναχού φοβεράς και ωφελήμου. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.
2: Μάρτης του Χριστού πρέσβη περιμόν, νέους τρεις πέδας ο εκαμήν λυτρωσάμενος, σώζει εκ τροχούς εμάρτης πυροειδούς, χαριτίνη αναμέλπουσον ευλογημένος ή εν το ναό της δόξου Κύριε. Μάρτης του Χριστού πρέσβη περιμόν, με τα παρθένων λαμπιδοφόρος εις ουράνια βαίνης, του πυρός λαμπάδας καρτερικός εν το ψάλιν υπομείνασα, ευλογημένος ή εν το ναό της δόξου Κύριε. Μάρτης του Χριστού πρέσβη περιμόν, ελιλεγμένος υπομονή σου παράνομος, χείρα συνδεσμοί και επόδας και το βυθό παραπέμπησε κραυγάζουσαν, ευλογημένος είναι το ναό της δόξου Κύριε. Μάρτης του Χριστού πρέσβη περιμόν, λόγου σου Θείο την αλογίαν στυλιτεύσασαν, πάθη παθημάτων μάρτης ζωοποιών, ανεπλήρωσα συστέρημα, ευλογημένος ή ο Θεός μου βοός και Κύριος, υπεραγία Θεοδόξος εν μας, παρθένων μόνην και καθαράνσε και ακύρετον, λόγος καθαρός ηγάπησε και εξού ανεπλάσε το σαρκούμενος κόρη των άνθρωπων, ο χαριτίνη δοξάζει στη στάμαση. Μάρτης του Χριστού πρέσβη περιμόν, ωραία εν κάλεση των σών, στιγμάτων γέγονας και κατηγγύησε παρθένος άφθορος μήνασα, το ωραίο λόγο πάνσεμνε, το εκ παρθένου διημάζε σαρκωμένο Χριστό, βοόμεν, πάντα τα έργα ημνήτη των Κύριων. Μάρτυρ του Χριστού πρέσβη περιμόν, πάσες μαχωμένοι προσβολές, των τιμωρούντων σε γενναίος είναι εγκαστροχού φλογίζοντος κάκωσιν, οβελίσκων την πειράκτωσιν, την εις βυθών απορριφήν και των οδόντων σεμνή και ονείχων, τα σε κριζώσεις Χριστόν μεγαλύνουσα. Μάρτυρ του Χριστού πρέσβη περιμόν, υπόδες εισή τες καλονές των πόνων ένδοξε, καθοραίστησαν δυο ενίδα συμβαίνοντες, ούκ ευράγησαν συνόντους οι παρθενομάρτυρες ευκλέον Θεού, αγγέλων μεθών ανεβώας, πάντα τα έργα μη των Κύριων. Μάρτυς του Χριστού πρέσβη περιμόν, θαύμα καταπλήτων πάντα νουν μετατελείωσιν, πως το γεννήτωρι το σών εκδέδω και λείψαν ο νοβηθός ο κολποσάμενος, όπερ κηδεύσας πατρικός τριγά την χάρη νεξού, χαριτίνη την βασιλεία λαβών την ουράνια, υπεραγία Θεοτόκης όσον ημάς, όφθης υπερτέρα ουρανών θεών ουράνιων αποκοιήσασα, τον ουρανός ανταπάναγνε γηγενών όλων του φύραμα και χαριτίνη στην σεπτή μνήμη φεδρίναντα οβόμεν, πάντα τα έργα ημνήτη των Κύριων. Μάρτης του Χριστού πρέσβη περιμόν, είναι των στεφάνων της δόξης ως αδιάφθορος παρθένος μάρτης επιτύχης, παντίων κολαστηρίων είδος επίνεγκας, αγαλουμένη πνεύματι και διανοίας αναστήματι. Μάρτης του Χριστού πρέσβη περιμόν, ως περικαλής, ως ωραία, ως περιδέξιος παρθένος, ως ακαταγόνιστος μάρτης, ως του δεσπότου νύμφη πανάμος χρυσοειδέση πτέρυξη, προς τα ουράνια κατέπαυσας. Μάρτης του Χριστού πρέσβη περιμόν, σύφωτο ειδής χαριτίνη εν απαστράπτης λαμπιδόνας, ζώφων πονηρίας δαιμόνων και παθημάτων αποδιώκουσα, τες Θεοδότης πάντοτε θαυματουργίες αξιάγαστε. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, η περιχαρίσου ημέρα περιχαρός λαούς αθρίζει, σούτας αριστείας υμνήσε και τους αγώνας και τα παλέσματα και την γενναίαν άθλησιν, μεγαλομάρτης χαριτώνημε και νίκαια και σώνες του να μην. Φως ημίν ανέτειλε μήτρας εξ απειράνδρου σου παρθένε, ούτε σφρικτορίες εν Θεός καταυγαστήσα, φως εχρημάτισεν, ή της χαράς επώνυμος Θεοκίητορα πυρόγαμε.

Της Παναγίας Ακράντου, υπερευλογημένης σε δόξα δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένο Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων ημών έψαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι σε ένωση πάση δυνάμεις των ουρανών και εσύ τη δόξα αναπέμπωση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκαια.

0: πάντες και του πυρός του ασβέστου.
1: Είναι το Κύριον εκ των ουρανών, είναι είτε αυτόν ετής υψίστης, είναι είτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, είναι είτε αυτόν πάντες σε δυνάμεις αυτού, είναι είτε αυτόν ήλιος και σελήνη, είναι είτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως, είναι είτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδω το υπεράνω των ουρανών. Ένες άνθρωποι το όμο κύριο ότι αυτό είπε και γεννήθησαν αυτό είναι τίλωτο και εκτίσησαν. Έστησαν αυτά ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνα προ το μέθο και ου παρελέστη. Είναι το κύριο έξι τη δράκουτα και πα άβε ή πυρ καλό αρχείων κρίστελο που νεύμα κάτι ίδιο στα πιού τα λόγων αυτού. Τα όρη και πάντα σε βουνή κύλα καρποφόρα και πα σε κέδι. Τα θρύ και πάντα κτίνε ερπετά και πετεινά πτερωτά. Βασιλή γη και πάντα λέχοντα και πάντα κριτέγγι. Ενή και προθύνει πρεσβήτη μετά νεατέρα νε άνθρωποι το όμο κύριο ότι ψώθη το μαυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί εις κοινού και ψώση και ως λόγω αυτού. Ήμως πάση του εις αυτού της εις ιδρύ λόγιζω δι' αυτό. Άσε το κυράσμα κοινών, γέν σε αυτόν εκκλησίωσιν. Εφορθεί το ιστρίλ επιτοποιήσει δι' αυτόν και εις εν αγαλιάσωσαν επί του βασιλείου αυτών. Εν εσάντουσαν το όμο αυτού, εν χώρα την πάνω και ψωτηρία ψαλάτουσαν αυτό. Ότι ευδοκεί κύριος εν το λαό αυτού και ψώσει παρή στην σωτηρία. Καθίστε ω εν δόξη και γαλλιά προκειτών αυτών. Εψώσει αυτού εν το λάρκι αυτών και ροφέ δι στομι ετρισχέσιν αυτών. Του ποιή εκδίκηση τη έθεση ελεγμούν σε τζελή του δύση του βασιλή αυτών εν πέδε και του εν δόξη αυτών χειροπέδε ιδέε. Του ποιή αυτή κρυμμά υποδόξη αυτή έστε πάση τη ει αυτού. Εν είτε αυτόν τη αγίη αυτού, εν είτε αυτόν εστερόμενη δυνάμει αυτού, εν είτε αυτόν επί τη δυναστήρια αυτού, εν είτε αυτόν καρδοπλήρη του μεγαλοσύνη αυτού, εν είτε αυτόν ήχο άλπικο, εν είτε αυτόν ψωτήρια και κιθάρο, εν είτε αυτόν εντυπάνω και χορό, εν είτε αυτόν εν χορδέ και οργάνω, εν είτε αυτόν εκυβάλλει σε φύγη, εν είτε αυτόν εκυβάλλει σε λαγμού, πάσα που είναι σαν το τον κύριο.
0: Στη δόξα πρέπει κύριο Θεό ημών και στην δόξα να πέμπουν το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύματι. Νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, δόξα να ψήσεις Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπους ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε. Ευχαριστούμε σε τη μεγάλη στόξη. Κύριε Βασιλεύθε, Πουράνιε Θεέ, Πάτρε Παντοκράτου, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αέρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αέροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσεξε την δέηση ημών, ο καθήμενος δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Σύ μόνος Άγιος, σύ μόνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Ο δεκάς την ημέρα να ευλογήσωσε και νέσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφύγει γεννήθης ημήν, εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου, ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσεκατεύθυνον, δίδαξόν με, τι είναι το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Παρασύ πηγή ζωή, εν το φωτίσω ψώματα φως. Παράτινον το έλεό σου, τη γνώση που εσύ. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη μέρα ταύτη, να μαρτύρει του φλαχτίνη μα. Ευλογητό, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, και είναι τόν και δοξασμένο το όνομά σου, τη όνο αμήν. Γέννη το, Κύριε, το έλεό σου θυμά, καθά περιλπίσαμε να επισέ. Ευλογητό, Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό, η δέσποτα συνέτησό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγια φώτισό με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιό στον αιώνα, πέρα το χειρόν σου με βαρύδι. Συ πρέπει ένω, σε πρέπει ύμνο, σε δόξα πρέπει. Ο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα. Νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων.
3: Αμήν. Ρώσο με την αιωθινή δέηση ημών το Κυρίο. Αντιλαβού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εσύ η χάρη τη. Την ημέρα πάσαν τελειάν αγίαν ειρηνική και αναμάρτων παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Άγγελο ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Συγγνώμη και άφηση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος ο Χριστού ετησόμεθα. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εδόξω της φίλης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθενού Μαρίας με τα πάντα των Αγίων ημών εύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι Θεός ελέος εκτριβών και φιλανθρωπίας υπάρχει και εσύ την δόξα αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νικαιάει και

Κύριε Άγιον, υψηλής κατοικών και ταπεινά χωρών και του παντεφόρου σώματι επιβλέπουν οι πάσιν την κτήση, Σύ έκλεινε με τον αφιένετη της ψυχής και του σώματος και δόμεθα σου Άγιε Αγίων. Έκτενον τη χείρο στην αόρα του εξαγίου κατοικητηρίου σου και ευλόγησε ο πάντας ημάς. Και ήδη μάρτο μεν εκουσίως, η εκουσίως ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Δρούμενος ημίτα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. Σόν γαρεστή του ελέγγυ, σώζεν ημάς ο Θεός ημών και εσύ την δόξα αναπέμπουμεν. Τα Πατρί και το Υιό και το Αγίο

0: Αγαθόν το εξομολογήστε το Κύριο και ψάλλην το όνομα της σου υψιστέ, το αναγγέλλην το πρωί το λόγο σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Αμήν. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος θάνατος ελέησον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος θάνατος ελέησον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος θάνατος ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιό Πνεύματι, και νύ και Υιός αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον μας, Κύριε λάστε της αμαρτής ημών. Δέσποτα σχώρισον τις ανομίες μην, Άγιε επίσκεψε και ίαση τα ασθενείας ημών, ένε και ενταρματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό Πνεύματι, και νύ και Υιός αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτει η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, στον ουρανό και της γης. Τον άρτον μόνο τον οποίο σου ενδώσουν μη σήμερα και άφησε μην τα πλήματα ημών, ως και μη σαφία με τις οπλέτες ημών. Και μη συνέχισε μας πειρασμόν, αλλά ρίσε μας από το πονηρού.
2: Ότι σου είσαι η βασιλεία και η δυνατότητα.

Φέρτη ειρήνη στου σύγχρονου κόσμου, στα θεία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και τη των πάντων ενώσεω του κυρίου Δεϊθώμε. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και το μεταπίστεω ευλαβία και φόβου Θεού, ισιώντα εν αυτό του κυρίου Δεϊθώμε. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του κυρίου Δεϊθώμε. Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου του τιμίου πρεσβυτερίου τη Εχριστό Διακονία, παντό του κληρού και του λαού του κυρίου Δεϊθώμε. Υπέρ του πατρό και καθηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και Πάση Χριστό ημών αδελφότητος του Κυρίου Δεϊθώμε. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθώμε. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, Πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των πίστηκοντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθώμε. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης

Άσαμε πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εσύ η χάρη τη. Παναγία Σαγράντε περιευλογημένη, με δόξο τη μήνυ ημών Θεοτόκου και η Παρθένα Μαρία με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε, εαυτού και αλλήλου και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριο Θεό, ημών το κράτο ανίκαστον και η δόξα κατάληπτο, ούτε έλο αμέτρητον και φιλανθρωπή άφατο, αυτό δέσποτα κατά την ευσπλαχνία σου επίβλεψε να εφημά και επί των Άγιων οίκων τούτων, και πει ίσω με θυμών και του ενεφωμένων ημίν πλούσια τα ελέη σου και του εκτριμού σου. Ότι πρέπει, πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Αγιό και το Άγιο Πνεύματι, νίκαια ή και

0: σακράντο υπερευλογημένη σε δόξα τη ποινή ημών Θεοτόκου και η Παρθενομαρία με τα πάντα των Αγίων ημών έψαντε σε αυτού και αλλήλου και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Κύριε ο Θεός ημών σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξαν τη θεϊκή σου δυνάμει και μία εγκαταλείψη μας σου ελπίζοντας επί σε. Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Νικαίαι και ίσους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν ο Κύριος ο Βασίλευς.

Παναγίας Αχράντου, περιευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες, με αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Όταν σκηνά ταύτα και συμφώνηση, μη χαρισάμενο προσευχά, ο Κεδησί και Τρισί συμφωνούσαν επί το όνομα τη σου, τα σε τη παρέκκινε επαγγελάμενο, αυτό κυρίνει τον δούλου σου τα αιτήματα που προσεφέρουν πλήρωσον. Χορηγόνι μείνε τον παρότι αιώνι την επίγνωση τη αληθεία και εν το μέλλον τη ζωή αιώνιων χαριζόμενο. Ότι αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό υπάρχει και εσύ τη δόξα αναπέμπουμεν, το πατρί και το ιό

0: του Κυρίου δεηθόμεν
1: η ελέησο.
0: Ο Θεός ο Άγιος, εν Αγίης αναπαυόμενος, ο Τρισαγίου φωνή, υπό το Σεραφείμ ανυμνούμενος και υπό τον Χεροβείμ δοξολογούμενος και υπό πάση ουρανίου δυνάμεως προσκυνούμενος, ο εκτομιώντος εις το είναι παράγων τα σύμπαντα, ο κτίσας των άνθρωπων κατοικώνασιν και ομοίωσιν και παντήσω χαρίσματι κατά κοσμήσας, ο οδηδός ο τούτος σοφίαν και σύνησιν και μη παρόν αμαρτάνον τον αθέμενος επί σωτηρία μετάνιον, ο καταξιός ημάς ταπεινούς και αναξίους δούλου σου και εν τη ώρα ταύτη, στείνει κατενόπιον της δόξης του Αγίου σου της Ιαστηρίου και την οφειλωμένης προσκύνησιν και δοξολογίαν προς Άγιον, αυτός δέσποτα πρόσεξε και εξ στόματος ημών των αμαρτωλών των Τρισάγιων ύμνων και επίσκεψε ημάς τη Χριστότητή σου. Συγχώρησον μη πάμπλη μέρη μα εκούσιον δε και ακούσιον, αγίεσον ημών τας ψυχάς και τα σώματα και δώσει μην ενωσιώτη λατρεύηση πάσης ημέρας η ζωή ημών, πρεσβείες της Αγίας Θεοτόπ και πάντων Αγίων των Απαιών ως ευχαριστησάντων. Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και στην όξα αναπέμπομεν, Πατρί και το Υιό και το Αγίου.

0: Προς Φιλιππησίους επιστολής Παύλου του Ανάγνωσμα.
1: Πρόσωπε.
0: Παύλος και Τιμόθεος δούλοι Ιησού Χριστού, πάση της Αγίης εν Χριστώ Ιησού, της ούσιν εν Φιλίππης, συνεπισκόπης και διακόνης, χάρις ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού.

Κρητουνήν, πεπιθώς αυτό τούτο, ότι ο εναρξάμενος εν ημίην έργων αγαθών επιτελέσει άχρης ημέρες Ιησού Χριστού, καθ'

Άλλη μην λέγω τις ακούσιν, αγαπάτε τους εχθρούς ημών, καλώς ποιείτε τις μισούς ειν ημάς, ευλογείτε τους καταρωμένους ημίν και προσεύχεστε υπέρ των επηρεαζόντων ημάς.

Δόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Δόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονήμου, των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών. Δόμεθα υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Ειρηναίου ιερομονάχου και πάση Χριστό ημών αδελφότητος. Δόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν και ιερά μονή ταύτου, συνδρομητών, αφιερωτών και προσκυνητών αυτής. Δόμεθα υπέρ του μακαρίων και ιδιομοκτητών της Αγίας Μονής Ταύτης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων. Δόμεθα υπέρ του παραφορούντων καλλιεργούντων εν του Αγίου και πανσέπτων αυτού του, κοπιώντων, ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτος λαού του επεκδεχομένου το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος. Δόμεθα και υπέρ των αδελφών ημών των ετης διακονίες όντων και πάντων των διακονούντων και διακονισάντων ετη Αγία Μονή Ταύτη. Κύριε ο Θεός ημών την εκτενή ταύτην και εσύ αν πρόσεξε παρά των σών δούλων και ελέησον ημάς κατ' το πλήθος του ελέου σου και τους εκτριμούς σου κατάβεψον εφημάς και πάντα των λαών σου τον απεκδεχόμενο του παρασού πλούσιον έλεος. Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νικαία ή και ίσους αιώνας των αιώνων. Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός, εις η χάρη τη σοφία. Ευχαριστούμε εσύ Κύριε ο Θεός δυνάμενο, το κατεξιώσε ημάς παραστήν εκενή του Αγίου σου θυσιαστηρίου και προσπεσήν της εκτριμής σου υπέρ των μετέρων αμαρτημάτων και των λαού γνωημάτων. Πρόσδειξε ο Θεός συνδέησιν ημών πίσουν ημάς αξίους γενέστε, του προσφέρει ειδήσεις και εκκλησίας και θυσίες εν εμάκτους, υπερπαντός του λαού σου και ικάνωσον ημάς ως έθεος η διακονία σου τάφτη, με τη δυνάμη του Πνεύματός σου το Αγίου, καταγνώστος και προσκόπος εν καθορό το μαρτύριο της συνειδής σου ημών, επικαλείστεσαι εν πατή καιρό και τόπο ή να εισακούν ημών ήλαιος ημών συνδεκτήτη της δυνατότητος. Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις η χάρη τη σοφία. Πάλιν και πολλάκι εσύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψει επί την δέηση ημών, καθαρίσει ημών τα σπιχάς και τα σώματα, από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Και δω εσύ μην ενένοχον και ακατάκριτο την παράσυνη του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημή προκοπή βίου και πίστος και συνέσεως πνευματικής. Δώσε αυτής πάντων μετά φόβου και αγάπης λετρεύμιση ανενόχος και ακατακρίτος. Μετέχει των Αγίων σου μυστηρίων και της επορανίου σου βασιλείας αξιωθήνε. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενη, εσύ δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την

Πληρώσαμε τη δέηση ημών του Κυρίου. Υπέρ του πρωτεθέντου τιμίου δώρο του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις

0: Είναι επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Πάσχο Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης ενδόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Άη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες, με αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε ο Θεός ο Παντοκράτορ, ο μόνος Άγιος ο δεχόμενος της Ιενενέσεως παρά του μεθολωμένους εν όλη καρδία, πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών την δέηση και προσάγει το Αγίου σου θυσιαστηρίου. Και ικάνωσον ημάς προς ενεγγύση δώρατη και θυσίας πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λόγου γνωημάτων. Και καταξίωσον ημάς ευρύν χάρη ενώπιόν σου, το γενέστηση ευπρόσδεκτον τη θυσία ημών και επισκηνώς το πνεύμα της χαριτός των αγαθών εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και επί πάντα το λαό σου. Δια των ιτριμών του μονογενού σου Υιού μεθο ευλογητώσει, σοι το Παναγίο και αγαπητό.

0: Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενήτων, εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Ως εκ ποτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιο τα πάντα εγένετο. Τον διημάστος ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, καταρθώντα εκ των ουρανών και σερποθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένα και να ανθρωπίσοντα, σταυρωθέντα τα υπηρημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα πέντα, και να στάντα τη τρίτη ημέρα κατά της γραφάς, και να ερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και επάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς, που της βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον τα συμπατρί και Υιός ευρεσκυνόμενον και συνδοξαζόμενον τώρα λύσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.
1: Αμήν. Στόμεν καλώς, στόμεν μεταφόβου.

άξιον και δίκαιον, σε εμνήν, σε ευλογήν, σε ειρήν, σε ευχαριστήν. Σε προσκυνήν επαντή τόπο της δεσποτείας σου, σίγαρη Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος. Αΐον ως αυτόσον, σύ και μονογενή σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον. Σύ εκ του μειώδους εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέσυσας πάλιν, κι ου καπέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλεία σου εχαρίσου την μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε σύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα της σου το Αγίου υπέρ πάντων ονείσμεν και αιώνου κύσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγυρημένων. Ευχαριστούμε σε και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ το χειρών ημών δέξτε κατεξίου σας. Και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χειρουβήμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρση απτερωτά.

Κατά τούτον και εμείς των μακαρίων δυνάμεων, δέσποτα φιλάνθρωπε, βοώμε και λέγομεν Άγιος ή και Πανάγιος, Σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, Άγιος ή και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα σου. Ως τον κόσμο σου ούτως ηγάπησε, ώστε τον Υιόν σου τον ομονογενή δούνε, ή να πάσο πιστεύουν εις αυτόν μη απόλυτη αλέχη ζωήν αιώνιον. Ως ελθόν και πάσαν την υπερημών οικονομία πληρώσας, την νυχτή παραδίδωτο μάλλον δε αυτόν παραδίδω περί του κόσμου του εις. Λαβών άρτωνε τις Αγίες αυτού και αχράντης και ομή της χερσήν, ευχαριστήσας και ευλογήσας, αγιάσας, κλάσας, έδωκε τις Αγίες αυτού μαθητές και αποστόλης υπών.

γεννημένη την Σωτηρίου Τάφ της εντολής και πάνω των υπερημών και γεννημένων του Σταυρού, του Τάφου, της τριημέρων Αστάσεως, της εις ουρανούς Αναβάσεως, της εκδεξιών Καθέδρας, της Δευτέρας και εν δόξου Πάνη Παρουσίας.

Έτσι προσφέρω μέση τη λογική ταύτη και ανέμακτον λατρεία και παρακαλούμεσε και δεόμεθα και οικετεύουμε. Κατάπνεψον το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα. Και ποιήσον τον μεν άρτον τούτον τιμιών σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Το δέντο ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Μεταβαλών το πνεύμα της σου το Αγίο. Αμήν, αμήν, αμήν. Ώστε γενέστε της μεταλαμβάνουσιν εις νύψιν ψυχής, εις άφησιν αμαρτιών, εις κοινωνίαν του Αγίου σου Πνεύματος, εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα, εις παρησίαν την προσεμή, εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Έτι προσφέρω μέση τη λογική ταύτη λατρεία, υπέρ των εν πίστη αναπαυσαμένων, προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγγραφευτών,

της μνήστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπη ημών Ιερονύμου, ον χάρισε τις Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνης, ον έτοιμον υγεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα το λόγο της εις αληθείας. Και ον έκαστος κατά διάνοια

Μίστη κύριε τη ιερά μονή, άψεν υπερικούμε και πα μονή πόλο και χώρε και τον πίστη που ήταν εναυτέ. Μίστητε κύριε πλεόντων, οδηπορούντων, οσούντων, καμενόντων, εχμαλώντων και τσουτηρίε αυτών. Μίστητε κύριε των γραφουρούντων, καλλιεργούντων εν τη Αγία σου Εκκλησία και μπεμπλημένων των πενήτων και υπάντε είμαστε ελέη σου εξαπόστηνων. Και δώσει μην εν ενή στόματι και μια καρδία δοξάζει και εν ημνήν το πάντημα και μεγαλοπρεπέ όνομά σου του Πατρό και του Υιού και του Αγίου Πνεύματο. Νίκαια ή και ίσου αιώνα των αιώνων. Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και σωτήρωση μόνη σου.

όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοέρον αυτοθυσιαστήρων ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψη μη τη θείαν χάρη και το δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμε υπέρ του Ρίστην ημάς από πάσης θλίψεως οργής

0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Συγγνώμη και άφηση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσαι, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογία, την επί του φοβερού βήματος ο Χριστού ετησόμεθα. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετησάμενη αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Συ παρακατά τη θέμεθα τη ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεσαι και δεόμεθα και οικετεύομεν καταξίωσον ημάς μεταλαβήν τον επουρανίου σου και φρικτό μυστηρίο ταύτισης ιεράς και πνευματικής τραπέζης μετακαθαρούσεν ειδότος εις άφησιν αμαρτιών εις συγχώρησιν πλημελημάτων εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν εις παρησίαν την προσέ μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας τα κατακρήτως τολμάν επικαλείστεσαι των επουράνιων Θεών Πατέρα και λέγει
1: Πατέρι μόν, ο εν της ουρανής αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως ουρανό και επ' της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσιμη σήμερον και άφεση με το θελήματα ημών. Ως και η μη σαφή εμήν της οφειλέτης ημών και εμή εις θέγγις ημάς πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
0: Ειρήνη πάση.
2: Και το πνεύμα τη σου.
0: Τας κεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομαι. Ευχαριστούμε Συ Βασιλέφα όρατε ότι με τρίτου σου δυνάμει τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ελαίου σου ξυκόντων εις το είναι τα πάντα παραγωγών. Αυτός δέσποτα ρανώθεν έπειδε επί τους υποκυκλικότησεται σε αυτόν κεφαλά σου γαρέκλαν σέρκη και αίματι αλλά Συ το φοβερό Θεό. Σύουν δέσποτα τα προκείμενα πάσιν ημίνης αγαθών εξομάλισον κατ' την εκάζου ιδίαν χρίαν της πλέωσης σύμπλευσον της οδηπορού συνόδευσον τους νοσούντας ίεσαι. Ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτη και εκτριμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθό ευλογητός εσύ το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νίκαια ή και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Πρόσχες Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και από θρόνο δόξη βασιλεία σου και έρθε εις το Αγιάς ημάς ο άντο πατρίς συγκαθήμενος και όδη μήνα ουράτο συνών και καταξίωσε την κρατεά σου χειρή με τα δούνη του αχράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος και δι ημών παντή το λόγο.

0: Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του Ζώντος, ο αληθώνης στον κόσμο, ο αμαρτωλούς, όσον πρώτος είμαι εγώ. Έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμος και τούτο αυτό εστί το τίμιο νέμος. Δέομαι ούν σου. Ελέησόν με και συγχώρεσόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα ενέργω, τα εγνώς και αγνέα. Και αξίωσόν με κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφασιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιον αμήν. Ιδού βαδίζω προς την κοινωνία, εν πλαστουργέ με φλέξη με τη μετουσία, πυργάρ υπάρξουν αξίους λέγον, αλλούν κάθαρν πας με κυλίδος. Του δείπνους του μυστικού σήμερα νιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρτησε Χρήστο μυστήριον ύπο, ου φίλοι μας ειδώσε καθάπερ ο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός, νήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρήξω άνθρωπε βλέπων, άθραξ γάρεστή τους αναξίους λέγουν, Θεού το σώμα και Θεή είμαι και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δεν ου τρέφει ξένος. Έθελξα πόθε με Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξω εμπειρία έλεο της αμαρτίας μου.
1: Και πληστήνη τη νησί τρυφή κατεξίου, είναι τα δύο σκητό μεγαλύνω καθέ παρουσία σου. Εν τε λαπρότσι των Αγίου σου, πόση ελεύση μου ανάξου. Και αν εγκάρα τολμή σου είναι η σελθίνη, ει τον υφόν, η χιτό με ελέγχει, ούτου καίσιν του γάμου και θέσιμο σου και βολούμι που τον αγγέλνω. Καθά σου και του ρήπων τη ψυχή μου και σώσιμο φυλάκου. Πέσποτε, φιλάνθρωπο κύριο σου Χριστέ ο Θεό, μη σκρίμη γέννη του Άγιο τα αυτά δύο των άξιων είναι. Αλλά σκάρτε είναι και γεσμό ψυχή και σώμα τη. Του σώματο και σεραβών τη μιλουζή και βασιλεία. Εμπίδε το πώ καλά στο Θεό, καθόν εστί, τι θε τον κυρίω την ελπίδα σωτηρία μου. Το δείπνο σου του μυστικού σήμερα, νιέ Θεού, κοινωνό με παράλαβε. Ο μίγα τη εχθρή σου το μυστήριο νύπο. Ο φίλο μα ειδό, ο καθάπερο Ιούδα, άλλο ο ληστή ομολογό, η μνήστη μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου.

0: Ορθή με τα λαβάντε των Θείων Αγίων, Αχράντων, Αθανάτων, Επουρανίων και Ζώπιων, Φρικτών του Χριστού Μυστηρίων, αξίω ευχαριστήσω με το Κυρίω.
1: Δόξα σε Κύριε, δόξα σε.
0: Αντιλαβού όσων ελεήσουν και διαφύλαξουν ημά ο Θεό, εσύ χάρητη. Την ημέρα πάσαν την Ιαν Αγίαν, ειρηνική και αναμάρτωνε τη άμενη αυτού και αλλήλου και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ευχαριστούμε σε δέσποτε φιλάνθρωπε, ευεργέτε των ψυχών ημών, ότι και την παρούση μέρα κατεξίω. Ο σημάς των επουρανίων σου και θανάτων μυστηρίων αρθωτών μισών ημών την οδόν στήριξον ημάς το φόβο σου τους πάντας φρούρισον ημών την ζωή ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευχές και εσύ εσεν δόξου Θεοτόκου και η Παρθένο Μαρίας και πάντων των Αγίων σου ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα

ευλογώ τους ευλογώτησε Κύριε και αγιάζω τις ευλογώτες όσων το λαό σου και ευρώτες σου την κληρονομία σου. Το πλήρω μας εκκλησία σου φύλαξον, Αγία σου τους αγαπώντας την ευφρέπεια του οίκου σου. Σε αυτούς αντιδόξουν τη θεϊκή σου δυνάμη και μην καταλήξει η μάχη σου ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσε αγαθή και πάνω δώρη ματέλειων άναθεν εστίν. Καταβαίνουν έξω το πατρός των φώτων. Και σε τη δόξα και ευχαριστία και προσκύνησε να αναπέμπουμε το πατρί.

0: Κύριο και έλεος αυτά έρθει, θυμάστε γι' αυτό Θεία χάρη και την ανθρωπία πάντοτε νίκη αή και ίσως αιώνας των όνων. Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός θεσιμον, τες πρεσβείες Παναχρόντου και Παναμώ Μαγίας Αυτομητρός. Δυνάμε του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασία σε τιμίων οικοδομίων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσία σε τιμίων δόξα προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου. Των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων ενδόξων μεγαλομαρτύρων Δημητρίου του Μυροβλή, του Τρίφωνος, του Θαυματουργού και Παντελεήμονος, του Αγιωματικού, του Αγίων ενδόξων Ιωνομάρτυρος Γεδεών, του Εντρινάβου Τελειοθέντος, του Αγίων ενδόξων Νεομάρτυρος Γεωργίου, του Εκραψάνης, των Οσίων Πατέρων ημών Σημεών, του Μονοχή του Νός και Ανυποδίτου, Γερασίμου του Νεό και Δαμιανού του Ελαρίση, του Εναγή Πατέρων ημών Αχιλίου Επισκόπου Λαρίση και Νικολάου Επισκόπου Μύρο Λυκία των Θαυματουργών, των Οσίων και Θεοφόρου Πατέρων ημών Οικοδήμου του Αγιορείου του Φιλοθέου και Αρσενίου, των Ενπάρου του Εναγή Πατρό ημών Εκταρίου, Μητροπολίτου Πεταπόλου του Θαυματουργού του Ενεγίνη τη Αγία Ενδόξεω Παρθενομάρτυρο Παρασκευή, των Αγίων Ενδόξων Ιερομαρτύρων Ειρηνέου Επισκόπου Λουγδούνου και Χαραλάμπου του Θαυματουργού, του Εναγή Πατρό ημών Ιωάννων και Επισκόπου Κωνσταντινοπόλου του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θαυματώρων Ιωακίμ και Άνη, τη Αγίας Ενδόξου Μάρτυρος Χαριτίνης, της Ουσίας Μητρός ημών Μεθοδίας εν Κιμόλου, όν και τη μνήμη επιτελούμε και πάνω των Αγίων, ελεήσει και σώσει ημάς ο λαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσουν και σώσουν ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα.

της δισεβίας, χάρη την υπερφύσιν αθλήσασα, όθεν χαρή των πηγήν αγαπανητών, ως γλυκασμόν αναβλύζεις της κράζωση, μάρτης ένδοξε Χριστόν.

Θεωθείς ακράτος ίσχυνας της δισεβίας χάρη την υπερφύσιν αθλήσας. Όθεν χάρη των πηγήν αδαπάνη τόσος γλυκασμόν αναβλύζεις της κράζωση. Μάρτης ένδοξε

0: μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγγύω, Γεια.
0: Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία,

Ελεησόν με ο Θεός κατά το μεγαλείο σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το όνομά μου, επιπλήον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκου και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός, σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σε ποιήσα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεν το κρίνεσθέσε, η δούγαρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεσέ με η μήτυρ μου, η δούγαρ αλήθεια ανοιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπη και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλία συγκέφρωσιν, να αγαλιάσονται ως θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εν γέννησουν εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέλησα θυσία ανεδοκάνω ολοκαυτώματα ο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχος. Σου η τροπεούχος δεξιά θεοπλεπός εν ισχύει δε δόξαστε. Αυτή γάρα θάνατε ως πανασθενής επεναντίους έθραυσε τις Ισραηλίτες οδόν βυθού καινουργήσασα. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε των αμαρτιών μου την πληθύν κατά το πλήθος Χριστέ του ελαίου σου δέω με εξάλληψον και λογισμόν επιστροφής μη δόρισε όπως σου δοξάζω την υπερνούν αγαθότητα. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε όφθης διασπλάχνω εκτιρμών επί της γης σωματούμενος άνθρωπος. Όθεν υπεράνθρωπον λόγια Θεού ημαρτικότα δέξε μεν είναι εν μετανία της εκτιρμής σου προσπίπτοντα. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπερ ημών, νέκρωσιν μιμούμενοι Χριστού του εκουσίως παθόντος και θανόντος, άθη υπομείνατε πολύ ειδή και θάνατον αείδημοι, όθεν αθανάτου ζωής ετύχετε μάρτυρες. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπερ ημών, πειρέμδον αγάπηστε οικείς περηφανώς περιφέροντες μάρτυρες, πειρ ουκ επτοήθητε αλλά θερμές των πόνων επιδόσεση, της πολυθεΐας την ύλην πάσαν εφλέξατε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, τάξη σας ομάτων συνημήν σε άνυμνος υπαρθέν επανύμνητε, τον γάρα περιλήπτον εν σιγαστρή σωματοθέντα τέτοκας, μήνασα παρθένος ως πρωτοτόκου Θεόνυμφε. Αρχάγγελοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, θρόνο παριστάμενοι φεδρόστου του Δεσπότου Πανάγιοι Άγγελοι, των Πατρίς Συνάναρχων και της αυτού μεγάλης βουλής Άγγελων, λόγων μη εμπνεύσα ημάς υμνούντι πρεσβεύσατε. Αρχάγγελοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, έσωπτρα φωτός τε αρχικού και τρισιλίου λαμπάδος την έλαμψην πάσαν εις δεχόμενα ως εφικτόντα των αγγέλων τάγματα, πρώτος εννοείς σας, ο νους ο Θείος υπέστησεν υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ο διακοσμής σας ως Θεός ταξιαρχίας των άνων δυνάμεων μήτραν απειρόγαμων των Σεραφείμ υψηλότερα νόκησε, την σύνο Θεοτό και σάρξα τρέπωσε γένετο, Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Εσές μου ο χαριτήν η χάριση των ον χαρίτωσον χαριτωθείς άθλης ιερής ιερός ανυμνής εσές εως αθλοφορών μάρτυρα και παρθένια διαλάμπουσαν. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, η χάρη του Παναγίου Πνεύματος εχαριτώσα σαχαροποιές εφέδρνε πλοκές και χαράν την αιώνιον κληρονομήν εξίσχυσεν αντριών φρόνους εν αθλήσασαν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, σταυρώσε αναρτηθέντα δέσποτα κατανοήσασα η ευκλαή σου μάρτης οικισμών, καρτερή το επίπονον δυναμουμένη στένη σου του την ημών φύση νευρόσαντος. Ενήν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, χωρίων χωρητικών γεγέννησε της Θείας Πίσεως Θεογεννήτωρα άχραντε, διό χαριτήν υποθήσας απαρθενικός ο πίσω σου το σώιο προς απενήνεκτε. Ο μόνος ειδώστην των βρωτών ουσίας την ασθένειαν και συμπαθώς αυτήν μορφωσάμενος περιζωσών με εξύψους δύναμην του βοάνση, Άγιος ο ναός ο έμψυχος ο της αφράς του δωσού δόξες φιλάνθρωπε. Δόξες ο Θεός ημών δόξες οι ανάνυψον δεύρω ψυχή και βόησον ημάρτων τα κρυπτά σου πάντα γινώσκονται και μετανοίας καρπούς επίδειξε όπως ελεήσεσαι ο ικτήμων Κύριος και πυρός αιωνίου λελήτρωσε. Δόξες ο Θεός ημών δόξες η λάστη τιμών η αγαθέ η λάστη τη και σώσον με όσο τελώνεις φόβο κραυγάζωση εσμών πτεσμάτων επισυρώμενος και κατακαμπτώμενος βάρη παραπτώσεων και εσχήνισα μέτρου πληρούμενος. Άγιοι του Θεού πρέσβευσετε υπερ ημών, σοφία και γνώση αληθή οι μάρτυρες πληρούμενος.

Μεν η ελληνική σοφία ανεμόραναν τον σοφιστήντε και κακία όλεσαν και στερός αθλήσαντε σε παξίω έλαβον του τη νίκη στεφάνου γυθόμενη. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Μονάδα μεν φύση αθλητέ τριάδα τη προσώπη δε ομολογούντε πλάνην πολίθεων. Εν Θεό πίστη εξυφανίσατε και φωστήρε όφθητε πάντων κραυγάζοντε στα σκαρδία να κτίσει τη χάριτο. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς. Αγία Θεών ημφε αγνία Αγίος επεκοίησας τον εν αγίης αναποβόμενων ιών και λόγων Πατρί συνάναρχων τον καθαγιάζοντα εν Αγίο Πνεύματι τους αυτών ευσεβώς αγιάζοντας. Αρχάγγελοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Φωτί θεωρούντα σεραφείμ αμέσως πλησιάζοντα και πολλαχώς αυτά επιπλάμενα της προσδότης σαφώς ελάμψεσι. Πρωτουργός λαμπρύνονται και ως φώτα δεύτερα χρηματίζουσι θέση θεούμενα. Αρχάγγελοι του Θεού πρεσβεύσετε υπέρ ημών. Αγγέλων αμπρότητος ημνήν προθύμως εφιέμενη, την δι' αυτόν Θεώθεν βοήθειαν χορηγουμένην πιστή αιτήσωμε νοός καθαρότητη και πανάγνηστό μας και τευξόμεθα τούτον ελάμψεως. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ον τον υπερούσιον ειδίνος θέμης αξιούμενος ο Γαβρίλ παρθένε πανάμου με περιχαρίσει φωνήν εκόμισε, την τον λόγου σύλληψην εμφανώς μηνύουσαν και τον άφραστον τόκον κηρύττουσαν. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ανάψα σου την ψυχή νέρος ο θείος της αρκός έρωτας και χαλεπά βράσματα τα των οικισμών εναπέσβεσαι. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ρηγνήμενων προποδών μαρτυρικών των δυσμένη βλέποντες τι του Χριστού χάρη τι ενέση αυτών προσενέγκομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ισχύει παντουργική την κεφαλήν τους δυσμένους έθλασσας εις κεφαλής φέρουσας μάρτης καρτερός την κατάφλεξην και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν την μόνην εν γυναιξή ευλογημένην σε αγνή στέρουσαν σε σαγαθές χάρις η μάρτης χαριτήν είδε δόξαστε.

καλύψας άτεστε ή και σοχήρος ελπίσει τόνουν όθεν πρωτοστάδιον της αθλής έως μάρτης χέρουσα εις έδραμες και τον όφην καθήλες και ανεπλέξον ήχης ευπρεπίστε

0: Σιγαρίο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρι των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν αρχιστράτηγη Θεού λειτουργήθειας δόξης των ανθρώπων οδηγή και αρχηγία σωμάτων το συμφέρον ημίν πρεσβεύσατε και το μέγα έλεος ως των ασωμάτων αρχιστράτηγη.
2: Ως των ασωμάτων αρχιστράτηγη.
1: Πέμπτη του αυτομηνός μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Χαριτίνης, όπερ διευχής είχε σαρκός την λύσιν ιδού διευχής λαμβάνει Χαριτίνη, πέμπτη Χαριτίνης έδρα μενά στη Θεΐο, τη αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος μαμέλχθης, ομού λελουμένην με Χριστέ προσδέχου, μαμέλχθα φυσή και λύθης βεβλημένην, τη αυτή ημέρα μνήμη οπτασίας κοσμά μοναχού φοβεράς και ωφελή μου, τες αυτών Αγίες πρεσβείες ο Θεός ελέησον.

Αμήν, δόξαν υψίστης Θεό και επίγης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία, ημνούμεν σε ευλογούμεν σε προσκυνούμεν σε δοξολογούμεν σε ευχαριστούμεν σε ιδιαίτη την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενέσι σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός σου αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός σου, έρων την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς σου, έρων τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξη την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σοι ημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν, κάθε κάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνα σου. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μην, εν γενεά και γενεά εγώ είπα Κύριε, ελέησον με ίαση την ψυχή, ότι ημαρτώνση, Κύριε προς εγκατέφυγον, διδαξών με το πίνδο θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν φωτί σου, όψω με θα φως, παράτινον το ελαιός σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα ταύτη εν αμαρτήτους φυλακθήνε ημάς, ευλογητός Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννη το Κύριε το ελαιός σου εφημάς καθά περιλυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιώμασή σου, Κύριε το ελαιός σου στον αιώνα τέρια των χειρών σου μη παρήδεις, συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό.

Κύριε Άγιε, ο ενυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών και το παντεφόρο σώματι επιβλέπων επιπάσαν την κτήσιν, Σύ εκκλίναμεν τον αφιένα της ψυχής και του σώματος και δεόμεθά σου Άγιε Αγίων, έκτινον την χείρα σου την αόρατον εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και ευλόγησον πάντα σημάς, και ήτι ημάρτουμεν εκουσίως ή ακουσίως ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, δωρούμενος ημίν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου.

Σημεν εν πάση τη μέρε ημών εφρανθήμεν ανθών ημερών εταπείνωσα σημάσαι τόνων είδομεν κακά και είδε επί τους δούλους σου και επί τα έργα σου και οδήγησον τους ημών.

0: Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το όνομα της σου ύψιστε το αναγγέλην το πρωί το ελαιό σου και την αληθιάν σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθανάτως ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθανάτως ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθανάτως ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τη αμαρτία ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τα ανομία ημών, Άγιε επίσκεψη και ίασταση ασθενεία ημών, ένικεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, που εν της ουρανής αγιέστητο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημίς αφίεμεν της οφειλέτης ημών, και μη εισενέγγιση μας.

Σε στην πίμνη σου, τιμόμενος Αγίας Βασεπτών και σκηνώμα της δόξης σου πίστος, εξ αυτής καραναβλήσεις τας δωρεάς της ποθό εκώσιση. Δόξα της θαυμασίης σου, αγνή, δόξα την προμηθεία σου, δόξα την προσημά σου, τους

Θεόν θεράποντα Χριστού, αναβλήσει γαριάσεις, πάντοντα πάστης, ευλαβός καυγαζούσι, δόξα τος εδόξα σαν

0: αυτοπυρός πλόγα ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλύνθης φόδρα.
1: Σοφία
0: προς Φιλιππισίους επίσης.

Ευχαριστούμεν Σοι Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, το καταξιός αντί ημάς, παραστήνε και νυν του Αγίου Σου θυσιαστηρίο και προσπεσήν της εκτρεμής Σου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών, ποιήσον ημάς αξίους γενέστε, του προσφέρυνση δεήσεις και οικεσίας και θυσίας ανεμάκτους υπερπαντός του λαού Σου, και ικάνωσον ημάς Σου σέθου εις την διακονίαν Σου ταύτην, εν τη δυνάμει του Πνεύματός Σου του Αγίου ακαταγνώστος και απροσκόπτος, εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε εν παντή καιρό και τόπο, ή να εισακούον ημών ήλαιος ημίν εις εν το πλήθη της εις αγαθότητος. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Πάλιν και πολλάκις, σύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών, καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και δόησι μην ανένοχον και ακατάκριτον την παράστασιν του Αγίου σου θυσιαστηρίου, χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν, προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας, αξιοθύνε

Και χειρουργοί μυστικώς χωρίζοντες και τη ζωή ο τριάδη των τρισάγιων ημών τους άνδρες πάσα μην βιωτική να παθούν εφημέριμνα ως τον βασιλέα των όλων υποδεξών.

του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιο τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς που της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών,

σιγαρή Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείων, ως αύτοσον. Συ και ομονογενή σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, συ εκ του μη όντος, εις το είναι, ημάς παρήγαγες, και παραπεσόντας, ανέστησας πάλιν, και ούκα πέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες, και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσαν. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμεν συ, και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύματι σου το Αγίο, υπερ πάντων ον ίσμεν και ον ουκ ίσμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών, των εις ημάς γεγεννημένων, ευχαριστούμεν συ, και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσας, και της υπαρεστήκαση, χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, εξαπτέρυγα πολυώματα, μετάρσια πτερωτά.

βασιλείας ουρανών πλήρωμα εις παρησίαν την προσέ. Μη εις κρίμα, μη εις κατάκριμα, έτι προσφερομένση τη λογικήν ταύτην λατρείαν υπέρ των εν πίστη αναπαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου, εν πίστη τετελειωμένου. Κύριος και ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, ευλογητός.

εσύ παρακατατιθέμεθα την ζωήν ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης μετακαθαρούσιν ειδότος εις άφεσιν αμαρτιών εις συγχώρησιν πλημελημάτων εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν εις παρησίαν την προσέ μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.

Πάτερ ημών ου εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άλτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιέμεν της οφειλέτης ημών, και μη εισενέγγιση μας

ανάμεση με φαόρατα, ότι η αμετρήτως σου δυνάμει τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ελαίου σου εξουκόντων εις το είναι τα πάντα παραγαγών, αυτός δέσποτα, ουρανόθεν έπι δε επί τους υποκυκλικότας ήταν σε αυτόν κεφαλάς, ουγαρέκλυναν σαλκή και αίματι, αλλά σύ, το φοβερό Θεό, σύουν δέσποτα τα προκείμενα πάσιν ημίν εις αγαθών εξομάλισον κατά την εκάστου, ιδίαν χρίαν, της πλέουσης σύμπλευσον, της οδηπορούσης συνόδευσον, της νοσούντας ίασε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρητη και ικτυρή.

Εξ Αγίου Κατοικητηρίου Σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας Σου και ελθέης του αγιάσει ημάς, ο άνω του Πατρί συγκαθήμενος και όδε ημίν αοράτος συνών και καταξίωσον τη κρατεά Σου χειρή, μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματός και του τιμίου αίματος και διημών παντή το λαό, ο Θεός ηλάστη τιμή το μάτω. Ο Θεός ηλάστη τιμή το μαρτωλό και λύσου. Ο Θεός ηλάστη τιμή το μαρτωλό και λύσου.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ραδιοφωνικό συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει.

Στις 5 του μηνός Οκτωβρίου, η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Χαριτίνης και της Αγίας Μάρτυρος Μαμέλχθης. Η νεαρή Παρθένος Χαριτίνη ζούσε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορος Διοκλητιανού, όταν ήταν κόμις ο Δομέτιος, δηλαδή γύρω στο 290 μετά Χριστόν, και ήταν δούλη κάποιου ονόματι Κλαβδίου. Η νεαρή Παρθένος Χαριτίνη όχι μόνον ήταν ευσεβής και πεπαιδευμένη, αλλά καταγινόταν με όλη της την ψυχή στο να διαδίδει την χριστιανική πίστη μεταξύ των ειδωλολατρών γυναικών και κοριτσιών. Όταν ο κόμις Δομέτιος άκουσε για αυτήν ότι είναι χριστιανή, έγραψε στο αφεντικό της, τον Κλάβδιο, να την στείλει αμέσως για να την εξετάσει. Ο Κλάβδιος λυπήθηκε πάρα πολύ και ντύθηκε σάκο, δηλαδή τρίχινο φόρεμα, και θρηνούσε. Η Χαριτίνη τον παρηγορούσε και του έλεγε: «Μη λυπάσαι, αλλά να χαίρεσαι, επειδή εγώ θα γίνω μπροστά στο Θεό μου ευπρόσδεκτη θυσία για τις δικές μου αμαρτίες, αλλά και για τις δικές σου». Ο Κλάβδιος της αποκρίθηκε: «Δούλη του Θεού, σε παρακαλώ, θυμήσου και μένα πλησίον εις τον επουράνιον βασιλέα σου». Την έφεραν λοιπόν μπροστά στον κόμητα και στο δικαστήριο ομολόγησε την πίστη της στο Χριστό. Τότε, για να την ντροπιάσουν, της ξύρισαν το κεφάλι και, ό του θαύματος, αμέσως πάλι η Αγία Κεφαλή της γέμισε από μαλλιά με την Θεία Χάρη. Έπειτα, έβαλαν επάνω στο κεφάλι της αναμένα κάρβουνα και στη συνέχεια πάνω στις πληγές έχισαν ξύδι για να κάνουν δρυμύτερους τους πόνους. Έπειτα, έμπηξαν στους μαστούς της σούβλες αναμένες και κατέκιαν τα πλευρά της με αναμένες λαμπάδες. Μετά από αυτό, της κρέμασαν στο λαιμό μια μεγάλη πέτρα και την έριξαν στη θάλασσα. Όμως εκεί, παραδόξως, τα δεσμά λύθηκαν αμέσως και η Αγία, παρόλο που δεν εγνώριζε να κολυμβά καθόλου, σώθηκε θαυματουργικά και βγήκε στην ακτή. Εκεί την συνέλαβαν και την οδήγησαν πάλι στο μαρτύριο και την έβαλαν στον τροχό. Κατόπιν την έσυραν επάνω σε αναμένα κάρβουνα. Αλλά με τη χάρη του Θεού και την βοήθεια των Αγίων Αγγέλων διαφυλάχθηκε σώα και αυλαβής από αυτά. Στη συνέχεια ο τύραννος έδωσε εντολή να ξεριζώσουν τα νύχια από τα χέρια και τα πόδια της. Και κατόπιν διέταξε να την παραδώσουν σε έναν οίκο ανοχής. Εκεί όμως η Αγία παρακάλεσε να φυλαχθεί σώα και αμόλυντος και η χάρις του Θεού έκανε πραγματικά το θαύμα της. Η Αγία παρέθεσε εν ειρήνη την ψυχή της στον Κύριο. Το τίμιο λείψανό της το έριξαν έπειτα στη θάλασσα. Καθοδηγούμενο δε από την Θεία Πρόνοια βγήκε πάλι στην παραλία. Εκεί το αφεντικό της, ο Κλάβδιος, το βρήκε και το ενταφίασε με ευλάβεια.

Η Αγία Μαμέλχθη καταγόταν από την Περσία και ήταν ιέρια του ναού της Αρτέμιδος. Είχε όμως μια αδελφή η οποία ήταν χριστιανή. Κάποια μέρα η Μαμέλχθη είδε στο όνειρό της έναν άγγελο του Θεού, ο οποίος της έδειχνε και της δίδασκε τα μυστήρια των χριστιανών. Ξύπνησε τρομαγμένη και διηγήθηκε το όνειρο στην αδελφή της. Εκείνη την πήρε και την έφερε στον επίσκοπο της πόλεως, ο οποίος την εβάπτισε αμέσως. Όταν έμαθαν αυτό οι ειδωλολάτρες, θύμωσαν και την θανάτωσαν, ενώ ακόμη φορούσε τα ημάτια τα λευκά του Αγίου Βαπτίσματος. Έπειτα πήραν το λείψανό της και το έριξαν μέσα σε έναν βαθύτατο λάκο. Από εκεί μόλις και με τα βίας μπόρεσαν οι χριστιανοί να βγάλουν το τίμιο λείψανό της. Ο επίσκοπος πήγε τότε στον βασιλέα των Περσών και πήρε από αυτόν την άδεια να γκρεμίσει το ναό της Αρτέμιδος και να οικοδομήσει στον ίδιο τόπο εκείνο εκκλησία της Αγίας Μάρτυρος Μαμέλχθης. Όταν έκαμε αυτό, τότε τοποθέτησε στην εκκλησία εκείνη το τίμιο λείψανό.

0: Ραδιοφωνικό συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα.

συνέχεια στα κεφάλαια περί υψώσεως του νου. Όσοι μιλούν πνευματικά χωρίς να έχουν τη γνώση και την πείρα όσων λένε, όσοι άγευστοι και άπειροι πνεύματος βγάζουν από το στόμα τους πνευματικούς λόγους, μοιάζουν νομίζω με άνθρωπο που διασχίζει το καλοκαίρι πεδιάδα έρημη και άνυδρη. Ακριβώς το μεσημέρι η μεγάλη δίψα που καίει του φέρνει στο νου την εικόνα μιας δροσερής πηγής που δήθεν είναι κοντά και έχει γλυκό και κατακάθαρο νερό και που τίποτε δεν τον εμποδίζει να το πιει αχόρταγα. Ή κάποιον άλλον που δεν έχει βάλει μέλι στο στόμα του ποτέ και προσπαθεί να εξηγήσει σε άλλους πώς είναι η γλύκα του. Κάπως έτσι μοιάζουν όσοι δεν γνωρίζουν εμπράκτος και με ασφάλεια τα περί τελειότητος, αγιασμού και απαθίας και όμως αποφασίζουν να τα συστήνουν σε άλλους. Και αν ο Θεός τους δώσει μια μικρή έστω αίσθηση του τι λένε, οπωσδήποτε θα καταλάβουν ότι η αλήθεια των πραγμάτων είναι πολύ διαφορετική από όσα οι ίδιοι περιγράφουν. Έτσι βέβαια, ο χριστιανισμός διατρέχει τον κίνδυνο λίγο-λίγο να παρεκτραπεί σε άθεα νοήματα. Αλλά επειδή είναι βρώσεις και πόσεις, όσο τον γεύεται κανείς, τόσο η επιθυμία του ανάβει και ο νους του δεν χορταίνει και δεν μπορεί να συγκρατηθεί. Όπως ο διψασμένος που του έδωσαν κάποιο γλυκό πιωτό και τώρα επιθυμεί ακόμη πιο άπλιστα να πιει, για να ξεδιψάσει και επιπλέον να εφρανθεί. Είπαμε όμως, αυτά δεν τα καταλαβαίνουμε απλώς με λόγια, αλλά τα βιώνουμε στο νου με τις μυστικές ενέργειες του Αγίου Πνεύματος και τότε μόνο μπορούμε να μιλάμε για αυτά.

Ευαγγέλιο προστάζει κατηγορηματικά τον άνθρωπο τι να κάνει και τι να μην κάνει για να γίνει φίλος του φιλανθρώπου βασιλέως, που παραγγέλει μην οργιστείς, μην επιθυμήσεις, εάν τη σεραπήσεις την δεξιάν σοι εγώ να στρέψουν αυτό και την άλλην. Ο Απόστολος πάλι, ακολουθώντας τις εντολές κατά πόδας, τον εκπαιδεύει να κάνει σταδιακά το έργο της κάθαρσης με υπομονή και μακροθυμία. Στην αρχή τον τρέφει μεγάλα σαν τα νήπια, τον βοηθάει να μεγαλώσει και κατόπιν να φτάσει την τελειότητα. Σαν να λέμε, το Ευαγγέλιο εντέλεται την κατασκευή ενός τέλειου μάλινου χιτώνα, για τον οποίο ο Απόστολος έδωσε λεπτομερείς οδηγίες πώς να ξένεται και να υφαίνεται το μαλλί, ώστε να γίνει ο χιτώνας.

Κάποιοι απέχουν από τα προφανή, την πορνεία, την κλοπή, την πλεονεξία και τα λοιπά πονηρά έργα και γι' αυτό κατατάσσουν τους εαυτούς τους στους Αγίους. Όμως στην πραγματικότητα απέχουν πολύ από την αλήθεια. Γιατί η κακία πολλές φορές φωλιάζει στο νου τους, ζει εκεί και σέρνεται, ενώ έμοιαζε να τους έχει αφήσει και να έφυγε. Άγιος όμως είναι ο αγιασμένος και τέλεια καθαρμένος εσωτερικά άνθρωπος. Έτσι, κάποιος αδελφός την ώρα που προσευχόταν με άλλους αδελφούς, εχμαλωτίστηκε από τη δύναμη του Θεού, αρπάχτηκε στην Άνω Ιερουσαλήμ και τα εκεί φωτεινά κατοικητήρια, είδε το άπειρο και άρρητο φως και άκουσε μια φωνή να του λέει πως αυτός είναι ο τόπος αναπαύσεως των δικαίων. Ψήλωσε λοιπόν ο νους του, άρχισε να θαυμάζει τον εαυτό του και έπεσε στην αμαρτία κυριευμένος από πολλά κακά. Βλέπεις λοιπόν τι παθαίνουμε, πώς μπορεί ο καθένας να πει: ζω με νηστεία και ξενιτεία, μοιράζω τα υπάρχοντά μου στους φτωχούς, φυλάγομαι από τα κακά που είπαμε, τίποτε δεν μου λείπει για να είμαι κι εγώ άγιος. Τελειότητα όμως δεν είναι η αποχή από τα εξωτερικά κακά, αλλά η τέλεια κάθαρση του νου.

Εσύ που σκέφτεσαι έτσι, άρχισε να εποπτεύεις τους λογισμούς σου και μπαίνοντας έτσι στο νου σου τον εχμάλωτο και δούλο, σκύψε να δεις το φίδι που φωλιάζει πιο κάτω, πιο βαθιά από το νου και τις σκέψεις και σου νεκρώνει τα πιο κέρια σημεία της ψυχής, τα λεγόμενα ταμεία. Η καρδιά, βλέπεις, είναι ανεξερεύνητη άβυσσος. Αν σκότωσες το φίδι, αν ξεκαθάρισες την εσωτερική ανομία και απέβαλες την αμαρτία, τότε καυχήσου για την καθαρότητα που σου χάρισε ο Θεός. Θέμα ολόκληρης της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης είναι η καθαρότητα της καρδιάς. Οι πάντες, οι Ιουδαίοι και οι Εθνικοί, έχουν έρωτα για την καθαρότητα και ας μην είναι εφικτή από όλους. Αυτή αποκτάται μόνο δια του Ιησού Χριστού, της ενυπόστατης και όντως αλήθειας. Χωρίς Αυτόν δεν μπορούμε να γνωρίσουμε την αλήθεια ή να επιτύχουμε τη σωτηρία.

του ιδίου για την αγάπη. Όπως απαρνήθηκε στον εξωτερικό άνθρωπο και τον κόσμο των αισθήσεων, κάνοντας ελεημοσύνες και σκορπίζοντας την περιουσία σου, έτσι πρέπει να απαρνηθείς και τα αυτονόητα του χαρακτήρα σου. Αρνήσου την όποια κοσμική σοφία και γνώση του κόσμου έμαθες, παράτησε τα κοσμικά σου προτερήματα, ταπείνωσε και μείωσε τον εαυτό σου. Την αληθινή σοφία, όχι των επιτιδευμένων λόγων αλλά της δύναμης του Σταυρού, θα τη βρεις μόνο μαθητεύοντας τη μορία του κηρύγματος, καθώς στη ζωή σου θα γίνονται χειροπιαστές οι ενέργειές της, όπως συνέβη και στις ζωές όλων όσων αξιώθηκαν να την αποκτήσουν. Όπως το διατύπωσε ο Παύλος, ο Σταυρός του Χριστού, της μεν Ιουδαίοι σκάνδαλον, έλυσι δε μορία, ημίν δε της οζωμένης, Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Και αν δοκίμασες τη γεύση του ουρανού, και αν κοινώνησες τη σοφία του, και αν έπαυσες εκεί την ψυχή σου, ούτε τότε μην υπερηφανεύεσαι. Μην παίρνεις θάρρος αν έχεις ήδη φτάσει και κατακτήσει ολόκληρη την αλήθεια, για να μην ακούσεις κι εσύ, χορτάσατε κιόλας, ήδη πλουτίσατε, βασιλέψατε χωρίς εμάς. Και μακάρι να είχατε βασιλέψει, για να βασιλέψουμε κι εμείς μαζί σας. Αλλά κι αν έχεις στα χείλη σου τη γεύση του ουρανού, μάθε πως τον χριστιανισμό ούτε τον άγγιξες ακόμη. Και αυτό μην το πάρεις επιπόλαια, αλλά να το φυτέψεις και να το σφραγίσεις διαπαντός στο νου σου. Όποιος αγαπά τα πλούτη ποτέ δεν χορταίνει και αν ακόμη μαζέψει αναρρύθμιτα χρήματα. Ό,τι προσθέτει καθημερινά του αυξάνει την επιθυμία για περισσότερα. Είναι σαν τον ποταμό με το γλυκύτατο νερό που χάνεται πριν κανείς προλάβει να ξεδιψάσει. Γι' αυτό η δίψα του φουντώνει περισσότερο. Το ίδιο και η γεύση του Θεού δεν χορταίνεται ούτε τελειώνει. Και όσο περισσότερο κάποιος την απολαμβάνει, τόσο καταλαβαίνει τη φτώχεια του. Οι χριστιανοί λοιπόν δεν θεωρούν τη ζωή τους σπουδαία, αλλά ενώπιον του Θεού αισθάνονται εντελώς τυποτένοι και θεωρούν τους εαυτούς τους δούλους όλων των ανθρώπων. Ο Θεός χαίρεται πολύ και αναπαύεται στην ταπεινή ψυχή. Αν κάποιος έχει κάτι καλό ή ακόμη και πλούτο ολόκληρο, να μην επαρθεί ότι είναι κάτι ή κάτι κατάφερε. Η αλαζονία είναι ευδέλιγμα στα μάτια του Θεού. Αυτή είναι που έβγαλε εξ αρχής τον άνθρωπο από τον παράδεισο, επειδή άκουσε ότι θα γίνει σαν Θεός και θρασύνθηκε με αυτή τη μάταιη ελπίδα. Σκέψου πως ο Θεός σου και βασιλεύς, αλλά και Υιός του Θεού, εκένωσε εαυτόν, παίρνοντας τη μορφή δούλου, πως επτόχευσε, πως την ίδια μοίρα με τους τελευταίους των ανθρώπων βασανίστηκε και θανατώθηκε.

Απόστολος μιλά για θησαυρό μέσα σε πύληνα σκεύη, εννοεί την αγιαστική δύναμη του Πνεύματος, της οποίας αξιώθηκε όσο ακόμη περιέφερε τη σάρκα του, και αλλού μιλά για εκείνον που εγεννήθη ημίν σοφία από Θεού, δικαιοσύνητε και αγιασμός και απολύτρωσης. Όποιος βρήκε και φυλάει στην καρδιά του αυτό τον επουράνιο θησαυρό, τη δικαίωση όλων των εντολών, μπορεί να εργαστεί για όλες όχι μόνο καθαρά και αναμάρτητα, αλλά και ανώδυνα και χωρίς κόπους, πράγμα από το οποίο προηγουμένως απήχε πολύ. Κανείς δεν μπορεί, όσο και να το θέλει, να καλλιεργήσει στα αλήθεια τον καρπό του Πνεύματος, πριν να ενωθεί με το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό, ας βιάσει καθένας τον εαυτό του να σπεύσει με υπομονή και πίστη, και ας δεηθεί θερμά στον Χριστό, ώστε να του χαριστεί ο ουράνιος θησαυρός και με τη βοήθεια και τη χάρη του να αποκτήσει όλες τις αρετές, όπως είπαμε, τέλειες και καθαρές, χωρίς ταλαιπωρία και μόχθο.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διαβάζει ο Βασίλης Σατζακλής.

στίχοι 17 έως 30, η σταύρωση και ο θάνατος του Κυρίου, παρέλαβον δε οι στρατιώτε τον Ιησούν και τον οδήγησαν να τον σταυρώσουν, και αυτός βαστάζον επί του ώμου των σταυρών του ευγήκεν έξω από τα τείχη της πόλεως εις κάποιαν τοποθεσίαν που λέγεται Κρανίου τόπος και εις την εβραϊκή γλώσσα λέγεται Γόλγοθα. Εκεί εσταύρωσαν αυτόν και μαζί του εσταύρωσαν άλλους δύο, από το ένα μέρος τον ένα και από το άλλο μέρος τον άλλον, για να ετοιμάσουν δε περισσότερον τον Ιησούν, έδωκαν εις αυτόν την πρωτεύουσαν εις το μέσον των δύο κακούργων θέσιν. Έγραψε δε και επιγραφήν ο Πιλάτος και έθεσεν αυτήν εις το επάνω μέρος του σταυρού. Ήτο δε γραμμένον εις την επιγραφήν Ιησούς ο Ναζωραίος, ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Αυτήν λοιπόν την επιγραφήν που διακήρυτε ότι ο Ιησούς ή το βασιλεύς του νέου Ισραήλ της Χάριτος, την ανέγνωσαν πολλοί από τους Ιουδαίους, διότι ο τόπος όπου εσταυρώθη ο Ιησούς ή το πλησίον της πόλεως. Και το περιεχόμενο της επιγραφής ή το γραμμένον εις τρεις γλώσσας, εις την εβραϊκήν που είναι το εθνική γλώσσα των Εβραίων, εις την ελληνικήν που είναι το γλώσσα διεθνής, και εις την ρωμαϊκήν που είναι το η επίσημος γλώσσα του κράτους. Έτσι εδόθη στο περιεχόμενο της επιγραφής όσο το δυνατόν μεγαλυτέρα δημοσιότης. Επειδή λοιπόν οι αρχιερείς των Ιουδαίων εθεώρουν ως προσβολήν και ύβριτον να λέγεται βασιλεύστον ένας σταυρωμένος, έλεγον εις τον Πιλάτον, «Μη γράφεις ο βασιλεύς των Ιουδαίων, αλλά γράψε ότι εκείνος είπεν, είμαι βασιλεύς των Ιουδαίων». Ο Πιλάτος όμως απεκρίθη, «Ό,τι έγραψα, το έγραψα πλέον, δεν το ξεγράφω». Οι στρατιώτες λοιπόν, όταν εσταύρωσαν τον Ιησούν, επήραν τα φορέματά του και τα έκαμαν τέσσερα μερίδια, από ένα μερίδιον διέκαστον στρατιώτην, και το εσωτερικό του ένδυμα το έκαμαν ξεχωριστών μερίδιων. Ήτο δε το υποκάμισον αυτό χωρίς καμίαν ραφήν υφασμένον ολόκληρον από το επάνω μέρος έως κάτω. Είπαν λοιπόν μεταξύ των, «Ας μη το σχίσομεν, αλλά ας ρίψομεν λαχνόν δι' αυτό και όποιος το πάρει». Και έγιναν έτσι για να πληρωθεί η προφητεία της γραφής που λέγει, «Εμοίρασαν μεταξύ των τα διάφορα τεμάχια της εξωτερικής ενδυμασίας μου, και για το κυριότερο ένδυμά μου, άνευ του οποίου μένει ολόγυμνο το σώμα, έβαλαν λαχνών. Και οι μεν στρατιώτε έκαμαν αυτά. Έστεκαν δε κοντά εις των σταυρών του Ιησού η μητέρα του και η αδελφή της μητέρας του, η Μαρία, η γυναίκα του Κλοπά, και η Μαρία η Μαγδαληνή. Ο Ιησούς λοιπόν όταν είδε τη μητέρα του και τον μαθητήν τον οποίον ηγάπα,
να στέκεται εκεί πλησίον, λέγει στη μητέρα του: «Γίνε, ιδού ποιος από τώρα θα είναι ο Υιός σου». Έπειτα λέγει στον μαθητήν: «Ιδού η μητέρα σου». Και από την ώραν εκείνη την επήρωνε ο μαθητής εις το κατάλημά του. Ύστερα από αυτό, αφού εβεβαιώθη ο Ιησούς ότι όλα όσα επρόκειτο σύμφωνα με τας προφητείας να πάθει είχαν πλέον συντελεστεί και τελείως πληρωθεί, για να επαληθεύσει καθόλα και μέχρι της τελευταίας λεπτομερίας η γραφή είπε: «Διψώ». Ήτο λοιπόν εκεί χάμω ένα πύληνον δοχείων γεμάτο ξύδι. Εκείνοι δε που ήκουσαν των λόγων αυτών του Ιησού, αφού εγέμισαν ξύδι ένα σφουγγάρι και αφού το εστήριξαν εις ένα κλονάρι ισόπου, το έφεραν πλησίον του στόματός του. Όταν λοιπόν επήρε το ξύδι ο Ιησούς, είπεν: «Έχουν πλέον τελειώσει όλα και προφητεία όλα επληρώθησαν και το έργο μου έλαβε αίσιον πέρας και τα όσα έπρεπε να πάθω ετελείωσαν και η σωτηρία των ανθρώπων εξισφαλίστη πλήρως». Και αφού μόνος του αφήκε την κεφαλήν του να γύρει προς τα κάτω, παρέδωκεν εξουσιαστικός, και όταν αυτός ήθελε την ψυχήν του εις τον πατέρα του,

στίχοι 31 έως 42. Ο λογχισμός της πλευράς. Η ταφή του Σωτήρος. Εν τω μεταξύ οι Ιουδαίοι ελάμβανον τα μέτρα των, για να μην μείνουν επάνω εις των σταυρών νεκρά τα σώματα των καταδίκων και κατά την διάρκεια του Σαββάτου, επειδή η ημέρα κατά την οποία έγινε η Σταύρωσης ή το ημέρα προπαρασκευής και προετοιμασίας εκτάκτου και εξαιρετικής, διότι η ημέρα του Σαββάτου εκείνη που θα ήρχιζεν από την δύση του ηλίου ή το μεγάλη και επίσημος, επειδή εκτός του ότι το Σάββατον συνέπιπτεν ακόμη και η πρώτη μέρα της μεγάλης εορτής του Πάσχα, απειγορεύοντο δε ρητός από το Δευτερονόμιον να διανυκτερεύσουν άταφα τα σώματα επί του Σταυρού. Παρεκάλεσαν λοιπόν τον Πιλάτον να διατάξει όπως συντριβούν τα σκέλη των καταδίκων, για να συντομευθεί έτσι ο θάνατός των και του σηκώσουν το ταχύτερον απ' εκεί. Ήλθαν λοιπόν οι στρατιώτες για να συντρίψουν τα οστά των καταδίκων και του μεν ληστού, τον οποίον επλησίασαν πρώτον, έσπασαν τα σκέλη, καθώς και του άλλου ληστού που εσταυρώθη μαζί με τον Ιησούν. Όταν όμως ήλθαν εις τον Ιησούν, σαν να τον είδαν ότι το πλέον πεθαμένος, δεν του έσπασαν τα σκέλη. Αλλά ένας από τους στρατιώτας, για να διαπιστώσει βεβαιότερον το θάνατόν του, του εκτύπησε την πλευράν με λόγχιν και αμέσως ευγήκεν από το τρυπηθέν μέρος αίμα και είδωρ, φαινόμενο πρωτοφανές και παράδοξο, διότι εις κάθε πεθαμένον το αίμα πήγνεται, όσο δε κι αν τον τρυπήσει κανείς δε βγαίνει ποτέ καθαρόν αίμα και διαυγές είδωρ. Το γεγονός όμως αυτό είναι αληθές και βεβαία η υπ' αυτού σημενωμένη κάθαρση του βαπτίσματος και ο αγιασμός εκ του αίματος του Κυρίου, και εκείνος που το είδε με τα μάτια του έδωκε μαρτυρίαν περί αυτού, και η μαρτυρία του είναι αληθινή και δεν έχει καμίαν περί τούτου αμφιβολίαν εκείνος, αλλά εξεύρει καλά ότι λέγει την αλήθειαν. Και έδωκε μαρτυρίαν τόσον περί του γεγονότος αυτού, όσον και περί του ότι δεν έσπασαν τα σκέλη του Ιησού, αλλά μόνον την πλευράν του ετρύπησαν. Για να πιστεύσετε κι εσείς ότι ο επί του Σταυρού Ιησούς είναι ο Χριστός, τον οποίον προεκήρυξαν οι προφήτες, διότι πράγματι όλα αυτά έχουν προφητευθεί και έγιναν για να επαληθεύσει το χωρίον της γραφής: δεν θα συντριβεί κανέν κόκαλόν του. Και πάλιν άλλο μέρος της γραφής λέγει: όταν η Χάρις επισκεφτεί και τους Ιουδαίους, θα είδουν συντετριμένοι και εν μετανία εκείνων των οποίων ετρύπησαν, όπως θα τον είδουν περίφοβοι και οι επιμείναντες εις την απιστίαν. Ύστερον δε απ' τα συμβάντα ταύτα, ο Ιωσήφ που κατήγετο από την Αρημαθέαν και ήτο μαθητής του Ιησού, αλέμενε κρυμμένος και δεν εφανέρωνε τούτο επειδή εφοβείται τους Ιουδαίους, παρεκάλεσε τον Πιλάτον να επιτρέψει σε αυτόν ή να σηκώσει από τον Σταυρόν το σώμα του Ιησού
και το θάψει. Και ο Πιλάτος έδωκε την άδεια. Ήλθε λοιπόν ο Ιωσήφ και πήρε το σώμα του Ιησού. Μαζί δε με τον Ιωσήφ ήλθε και ο Νικόδημος, ο οποίος είχε έλθει στον Ιησούν εν καιρό νυκτός, όταν δια πρώτην φοράν συνομίλησε μαζί του. Κι έφερεν αυτός μείγμα από ρητινώδες και πολυτιμότατον άρωμα, που ελέγεται Σμύρνα. Και από το αρωματώδες και απαλών ξύλων της αλόης, 100 λίτρας περίπου, δηλαδή παραπάνω από 32 κιλά. Επήραν λοιπόν και οι δύο το σώμα του Ιησού και αφού το ήλυψαν με τα αρώματα, το επεριτήληξαν με επιδέσμους, όπως ήταν συνήθεια εις τους Ιουδαίους να ετοιμάζουν προς ταφήν τους νεκρούς των. Εις το σημείον δε όπου εσταυρώθη ο Ιησούς ήτο κάποιος κήπος και μέσα εις τον κήπον ήτο μνημείον καινούριον εις το οποίον δεν είχε ακόμη ταφεί κανείς. Εκεί λοιπόν, λόγω του ότι η προετοιμασία δια το Πάσχα των Ιουδαίων δεν έδιδε καιρόν προς αργοπορίαν, αλλά και διότι το μνημείον ή το πλησίον, έθεσαν τον Ιησούν.

Κεφάλαιον 20. Στίχη 1 έως 29. Εμφανίσεις του Αναστάντος Κυρίου στην Μαγδαληνή, τους 10 και τους 11 μαθητάς, υψηλάφησης του Θωμά. Αφού δε πέρασε το Σάββατον, κατά την πρώτην ημέραν της εβδομάδος, η Μαρία η Μαγδαληνή έρχεται εις το μνημείον πρωί, όταν ήτο ακόμη σκοτάδι, και βλέπει ότι ο λίθος που έφραζε την είσοδον του τάφου ήτο σηκωμένος από το μνήμα. Όταν λοιπόν είδε το μνήμα ανοιχτόν, τρέχει και έρχεται εις τον Σίμωνα Πέτρον και εις τον άλλον μαθητήν, τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς, και είπε προς αυτούς: «Επήραν τον Κύριον από το μνημείον και δεν ξέβρωμεν που τον έβαλαν». Κατόπιν λοιπόν από την ανέλπιστον αυτήν είδησιν, ευγήκεν από το σπίτι που έμενεν ο Πέτρος, μαζί δε με αυτόν ευγήκε και ο άλλος μαθητής, και ήρχοντο εις το μνημείον. Έτρεχαν δε και οι δύο μαζί, αλλά ο άλλος μαθητής ως νεότερος έτρεξεν εμπρός γρηγορότερα από τον Πέτρον και έφτασε πρώτος εις το μνημείον. Και αφού έσκυψε, βλέπει απ' έξω τους νεκρικούς επιδέσμους να είναι κατά γης. Λόγω όμως της μεγάλης συγκινήσεώς του, δεν προχώρησε να έμβει μέσα. Ενώ λοιπόν επερίμενε να παίξω, έρχεται και ο Σίμων Πέτρος ύστερα από αυτόν και θαραλέος και ορμητικός, καθώς ήτο από χαρακτήρος, εμβήκεν εις το μνημείον και παρετήρησεν εκ του πλησίον ότι οι νεκρικοί επίδεσμοι ήσαν κατά γης και δεν έλειπαν. Όπως ή το φυσικό να συμβεί, εάν το σώμα είχε κλαπεί. Παρετήρησεν ακόμη ότι το φακιόλιον με το οποίο είχαν σκεπάσει την κεφαλήν του Ιησού δεν ήταν ατάκτος ανακατευμένον με τους επιδέσμους, αλλά με τάξιν, που δεν επρόδιδε βίαν και σπουδίν ή το τυλιγμένον χωριστά κάπου εκεί. Τότε λοιπόν, παρακινηθείς από το παράδειγμα του Πέτρου, εμβήκε μέσα και ο άλλος μαθητής, που ήλθε πρώτος εις το μνήμα και είδε ταύτα εκ του πλησίον και αυτός, και επίστευσεν ότι ο Ιησούς ανέστη. Δεν επίστευσε δε πρωτήτερα, αλλά μόλις τώρα που είδε αδιανών των τάφων, διότι και αυτός και ο Πέτρος δεν εγνώριζαν ακόμη την αληθήν έννοια των προφητιών της Γραφής, ότι σύμφωνα με αυτάς έπρεπε να αυτός να αναστηθεί εκ νεκρών. Αφού λοιπόν εξήτασαν τον τάφον και επίστησαν ότι πάσα άλλη έρευνα ή το περιττή, επέστρεψαν πάλι στα καταλήματά των οι μαθητές. Η Μαρία όμως εντωμεταξύ έστεκε πλησίον του μνήματος και έκλαιε έξω από αυτό, μη φανταζομένη ποτέ ότι ο Ιησούς ανέστη. Ενώ λοιπόν εξικολούθη να κλαίει, έσκυψε σε μία στιγμή στο μνημείο, αναζητούσα και πάλιν το σώμα του Ιησού. Και βλέπει τότε δύο αγγέλους με λευκά ενδύματα, οι οποίοι φρουροί του τάφου ένδοξοι και ακαταγόνιστοι, εκάθιντο ως υπηρέτε του Αναστάντος Κυρίου, ο ένας προς το μέρος της κεφαλής και ο άλλος προς το μέρος των ποδών, όπου πρωτήτερα ήτο τοποθετημένον κατά γης το σώμα του Ιησού. Και λέγουν εις αυτήν εκείνη: «Γυναίκα, γιατί κλαίεις?»
λέγει σε αυτούς, διότι επήραν τον Κύριόν μου από τον τάφον και δεν ξέρω που τον έβαλαν. Και αφού είπεν αυτά, έστρεψεν ο πίσω και βλέπει τον Ιησούν να στέκεται όρθιος. Αλείται διότι το σώμα του Κυρίου είχεν υποστεί μεταβολήν δια της Αναστάσεως, είτε διότι η Μαρία δεν υπόπτευε καν ότι ο διδάσκαλος ανέστη, δεν ήξευρε αυτή ότι αυτός που ηρώτα ήταν ο Ιησούς. Λέγει σε αυτήν ο Ιησούς, «Γυναίκα, γιατί κλαίεις, ποιον ζητείς?» Εκείνη ενόμισε ότι ήταν ο Κυπουρός και δι' αυτό είπε προς αυτόν, «Κύριε, εάν τον επήρες εσύ, πες μου πού τον έβαλες και εγώ θα τον πάρω από τον κήπον σου και θα τον τοποθετήσω εις άλλων τάφων». Τότε λέγει σε αυτήν ο Ιησούς με τον γνωστόν εις εκείνην τόνον της φωνής του, «Μαρία, αναγνωρίσασα δε εκείνη ευθύς την φωνήν του Ιησού, έστρεψεν ο πίσω και είπεν εις αυτόν, «Ραβουνί», το οποίον εις την ελληνική γλώσσα σημαίνει «Διδάσκαλέ μου». Και επειδή η Μαρία έτρεξε να περιπτυχθεί με σεβασμόν τους πόδας του, νομίσασα ότι ο Κύριος θα εξικολούθη και τώρα να ζει σωματικός, όπως και πρώτου παθήματος μετά των μαθητών του, λέγει σε αυτήν ο Ιησούς, «Μη με αγγίζεις και μη συμπεριφέρεσαι πλέον προς εμέ, σαν να επρόκειτο να με έχετε πάλι μεταξύ σας με αυτήν την μορφή της ταπεινώσεως και της ασθενίας, όπως έζων μαζί σας και πρώτου πάθους». «Μη με εγγίζεις, διότι δεν ανέβηκα ακόμη προς τον Πατέρα μου και συνεπώς δεν εγγενιάστη ακόμα η νέα σχέση της ευλαβούς και λατρευτικής οικειότητος, την οποίαν μετά την ανάληψή μου ως αιώνιος και ουράνιος πλέον αρχιερεύς και ως κεφαλή της Εκκλησίας ενωμένος με αυτήν θα συνάψω προς τους ανθρώπους. Πήγαινε δε προς τους αδελφούς μου και είπε εις αυτούς, «Αναβαίνω προς τον Πατέρα μου, ο οποίος διε μου έγινε και ειδικό σας κατά χάριν Πατήρ. Έγινε δε αφότου εν ενθρώπισα και Θεός μου, όπως είναι και Θεός ειδικό σας». Έρχεται Μαρία η Μαγδαληνή και αναγγέλει στους μαθητάς ότι είδε τον Κύριον, ο οποίος και είπεν εις αυτήν τους λόγους αυτούς,

Εις επιβεβαίωση λοιπόν της μαρτυρίας ταύτης της Μαρίας, όταν ευράδιασε κατά την ημέραν εκείνην, την πρώτην της εβδομάδος, και ενώ εθύρε του σπιτιού όπου ήσαν μαζευμένοι οι μαθητές ήσαν κλειστέ, ένεκα του φόβου που είχαν ούτε οι δια τους Ιουδαίους, ήλθεν ο Ιησούς και εστάθη εις το μέσον και είπε εις αυτούς, «Ας είναι ειρήνη εις σας». Και αφού είπε τούτο, έδειξεν εις αυτούς τα σχήρας και την πλευράν του, για να είδουν τα σημάδια των πληγών και πιστούν ότι αυτός ήταν ο σταυρωθής διδάσκαλός των. Κατόπιν λοιπόν της πληροφορίας, την οποίαν δια της επιδείξεως αυτής των θεραπευτισσών πληγών εσχημάτισαν, εχάρισαν οι μαθηταί όταν είδαν τον Κύριον. Όταν λοιπόν ησύχασε κάπως η πρώτη σφοδρά συγκίνηση που δοκίμασαν εξαιτίας της μεγάλης των χαράς οι μαθητές, είπε πάλιν εις αυτούς ο Ιησούς εν σχέση προς την μέλουσαν κλίσιν και αποστολήν των, «Ας είναι ειρήνη εις σας, καθώς με απέστειλεν ο Πατήρ για το έργο της σωτηρίας των ανθρώπων, έτσι κι εγώ σας στέλνω προς εξακολούθηση του αυτού έργου». Και αφού είπαν αυτό, προκειμένου να μεταδώσει σε αυτούς την πνοή της νέας ουρανίου ζωής, ενεφύσισε εις τα πρόσωπά των, όπως άλλοτε ο Θεός εις το πρόσωπον του Αδάμ, και τους είπε, «Λάβετε Πνεύμα Άγιον. Εις όποιους συγχωρήσετε τα σαμαρτίας, τους συγχωρούνται αυτέ και από τον Θεόν. Εις όποιους δεν τα κρατείτε, ασυγχώρητες, θα μείνουν για πάντα κρατημένες». Ο Θωμάς όμως, ένας από τους 12 Αποστόλους που ελέγεται από τους ομιλούντας την ελληνική γλώσσα Εβραίους, Δίδυμος, δεν ήταν μαζί τους όταν ήλθε ο Ιησούς. Όταν λοιπόν ήλθε, του έλεγαν οι άλλοι μαθητές, «Είδαμε τον Κύριον». Αυτός όμως τους απήντησε, «Εάν δεν είδω με τα μάτια μου εις τα σχήρας του το σημάδι των καρφιών και δεν βάλω το δάχτυλό μου εις το σημάδι των καρφιών και αν δεν βάλω το χέρι μου εις την πλευρά του, ώστε όχι μόνον με τα μάτια μου αλλά και με τα δάχτυλά μου να βεβαιωθώ, δεν θα πιστεύσω». Πράγματι δε ύστερα από 8 ημέρας ήσαν πάλι μέσα εις το σπίτι οι μαθητές, και μαζί με αυτούς ήτο και ο Θωμάς. Έρχεται ο Ιησούς, ενώ ήσαν κλειστέ εθύρε, και στάθη στο μέσον των μαθητών και είπεν, «Ας είναι ειρήνη εις σας». Έπειτα λέγει εις τον Θωμάν, «Φέρε εδώ το δάκτυλόν σου, και ενώ με την ψηλά φυσή σου δε εξετάζεις τα σημάδια των πληγών μου, συγχρόνως και με τα μάτια σου είδε τα σχήρας μου, και φέρε κάτω από τα ενδύματά μου την χείρα σου και βάλε την εις την πλευρά μου που εκτυπήθη από την λόγχη, και μη αφήνεις τον εαυτό σου να κυριευθεί από την απιστίαν, ώστε να γίνεις μονίμως και ανεπανορθώτος άπιστος, αλλά προόδευε και στηρίζου εις την πίστη, ώστε να γίνεις αμετακίνητος και αδιάσυστος σε αυτήν». Και ο Θωμάς τότε απεκρίθη και είπε εις αυτόν, «Πιστεύω και ομολογώ ότι είσαι ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Λέγει σε αυτόν ο Ιησούς, «Επίστευσες επειδή με είδες. Μακαριότεροι και περισσότερον καλότυχοι είναι εκείνοι οι οποίοι κέτοι δεν με είδαν με τα μάτια τους, όπως είδες εσύ, επίστευσαν. Και θα πιστεύσουν ούτως όλα τα μέλη της Εκκλησίας μου κατά τας επερχομένας γενεάς». Σύμφωνα λοιπόν με όσα εξιστορήσαμε, εκτός από το θαύμα της Αναστάσεώς του,
Έκαμε ο Ιησούς εμπρόσεις στα μάτια των μαθητών του και πολλά άλλα αποδεικτικά θαύματα που δείκνυαν τη θεότητά του και τα οποία δεν είναι γραμμένα εις το βιβλίο αυτό. Αυτά δε που εξεθέσαμε εγγράφησαν για να πιστεύσετε ότι ο Ιησούς είναι ο υπό των προφητών κηρυχθείς Χριστός, ο μονογενής Υιός του Θεού. Και είναι απιστεύοντες, έχετε ως αναφέρετον κτήμα σας την νέαν και θείαν και αιωνίαν ζωήν, η οποία μεταδίδεται εις τας ψυχάς των ανθρώπων διαμέσου αυτού και της επικλήσεως του ονόματός του.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

η ζωή των Αγίων στον σύγχρονο κόσμο. Με το θεολόγο φιλόλογο

Ξεκινάμε, αγαπητοί ακροατές, μία νέα εκπομπή Μυρύπνο Άνθη. Και μιλάμε για τα άνθη, τα μυρύπνοα, τα άνθη του παραδείσου, που λέγω συνήθως, αυτά που έρχονται και ευωδιάζουν επί της γης και μετά ευωδιάζουν εσαΐ. Γιατί αγωνίστηκαν επί της γης να αρέσουν στον Άγιο Θεό και κατόρθωσαν πάντοτε κατά χάρη να γίνουν μικροί θεοί, να γίνουν Άγιοι, να οικειοποιηθούν την πνευματικός πάντοτε, να οικειοποιηθούν την Θεία Εμπειρία και έτσι να κομίζουν και σήμερα αενάως και ασυγείτως τις πρεσβείες τους και να ακούουν, όσο έλεγε ο Παπαδιαμάντης, να μπορούν να ακούν καθέναν από εμάς και κάθε μία, κάθε αίτημά μας και να το οδηγούν μπροστά στον θρόνο του Αγίου Τριαδικού Θεού.

Πάμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, να συζητήσουμε για έναν Άγιο που ενδεχομένως έχουμε ακούσει ελάχιστα και ίσως και ελάχιστοι εξ ημών γνωρίζουμε. Γνωρίζετε βέβαια ότι μέσα από την εκπομπή αυτή τα Μυρίπνα Άνθη μας προσπαθούμε να κάνουμε γνωστούς Αγίους που δεν είναι ευρέως γνωστοί στο χριστεπώνυμο πλήρωμα. Αυτό βέβαια δεν έχει καμία σημασία, διότι είναι γνωστοί στον Άγιον Θεό. Πάνω λοιπόν σε αυτήν την αγνωσία εντός εισαγωγικών τη δική μας ερχόμεθα και προσπαθούμε να στηρίξουμε αυτή την όποια σχετική μερική γνώση που έχουμε για τους Αγίους με την αναφορά σε Αγίους που ενδεχομένως δεν διασώθηκε όλο το συναξάρι τους, που δεν έχουμε πολλές μαρτυρίες, πολλές φορές που δεν ξέρουμε και τα ονόματά τους, πότε έζησαν, πώς έδρασαν, τι έκαναν, αλλά και πολλούς Αγίους που ενώ τα γνωρίζουμε όλα τα προηγούμενα δεν είναι ευρέως γνωστοί σε εμάς. Σήμερα έχουμε έναν τέτοιον Άγιο, τον Όσιο Ευδόκιμο τον Βατοπεδινό, και είναι γνωστό σε εμάς για έναν και μόνο λόγο, διότι η εκταφή του, η ανακομιδή δηλαδή των τιμίων αυτού λειψάνων, έλαβε χώρα στις 5 Οκτωβρίου στα 1840, δηλαδή φανταστείτε, πριν από περίπου 170 χρόνια περίπου θα λέγαμε. Για όλα όμως αυτά, για τον Άγιο, για την ζωή του που δεν μας είναι γνωστή, αξίζει κανείς, και το λέγω πολλές φορές, να εντρυφήσει, να εμφυσίσει σε όλα αυτά τα θέματα, να δώσει θα λέγαμε χρόνο, να αφιερώσει χρόνο από την ξεκούρασή του, από κάθε άλλη ανάπαυσή του, για να αναπαυθεί πραγματικά, για να διδαχθεί από τους Αγίους. Τι μας διδάσκουν οι Άγιοι? Την πραγματική αγάπη του Θεού. Πώς? Ως ορθοπραξία, δηλαδή την αγάπη του Θεού στην πράξη.

το συναξάρι του Οσίου Ευδοκίμου μας διασώζει ότι το μόνο που γνωρίζουμε γι' αυτό, για την ιδιαίτερη αυτή μορφή του Οσίου, είναι ότι έδρασε στην Ιερά Μονή της Μεγίστης Μονής του Βατοπεδίου, στον Αγιώνυμο Άθωνα. Και ως γνωστόν, όσοι είπα πριν, επειδή έλαβε χώρα η ανακομιδή του Ιερού του Λιψάνου στις 5 Οκτωβρίου του 1840, δεν ήξεραν οι πατέρες ποιος ήταν αυτός ο μοναχός που έκαναν την ανακομιδή. Είδαν όμως ότι και ένιωσαν και αισθάνθηκαν ότι ευωδίαζε θεία ευωδία το ιερό αυτό λείψανο, και ότι είχε το χρώμα του και χρυμπαριού, αυτό το οσιακό χρώμα, το λείψανό του και τα οστά του, και ένα κατής άρρητης και εξαίσιας ευωδίας που αναδιόταν από αυτά. Οι πατέρες μετά από προσευχή τους απεκαλύφθη ότι πράγματι πρόκειται περί ενός οσίου, ο οποίος ασκήτευσε στην Ιερά Μονή της Βατοπεδίου, στην Ιερά Μονή του Βατοπεδίου. Αλλά αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι να πούμε ότι επειδή δεν γνώριζαν ούτε πώς λέγεται, ούτε πότε έδρασε, τι έκαναν οι πατέρες, του έδωσαν το όνομα Ευδόκιμος. Τον βάφτισαν δηλαδή. Ίσως είναι η μόνη βάπτιση που έχουμε μετά την εκταφή του ανθρώπου. Μετά την εκταφή του Λιψάνου είναι η μοναδική επί της γης βάπτιση τρόπων τεινά που λαμβάνει χώρα, όχι μετά τη γέννηση, αλλά μετά την ανακομιδή του Λιψάνου. Όσο και να ακούγεται παράξενο. Και τον ονόμασαν Ευδόκιμο. Γιατί τον ονόμασαν Ευδόκιμο? Διότι έκριναν οι πατέρες ταπεινό το τρόπο ότι ευδοκίμησε εις των ουρανών και απέναντι στον Θεό, και έτσι τον ονόμασαν Ευδόκιμο, για να προτρέπουν και τους εαυτούς των αλλά και όλους εμάς να προσπαθούμε να ευδοκιμούμε. Να προσπαθούμε να τρόπον την ανακάμνουμε ευδόκιμον των βίων μας επί της γης, τρόπον την ανακάμνουμε ευδόκιμον τον τρόπο σκέψης, τον τρόπο που συνδιαλλαγόμεθα, τον τρόπο που πολιτευόμεθα επί της γης, μετά των αδελφών μας εν Χριστώ, με όλους τους ανθρώπους που μας περιστοιχίζουν και μας περιβάλλουν, να είμεθα λοιπόν ευδόκιμοι. Και αυτό βέβαια, το γεγονός αυτό αναφέρεται, για όσους επιθυμούν να ανατρέξουν ιστορικώς, σε ένα χειρόγραφο του μελετίου του Ιεροδιακόνου του Βατοπεδινού, το οποίο διασώζεται μέχρι σήμερα στην ως Άνω Ιερά Μονή. Αυτό λοιπόν γνωρίζομαι μόνο για τον Όσιο Ευδόκιμο. Όμως εις την πράξη, εις την ουσία, είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι πόσους και πόσους Αγίους λέγομεν πολλές φορές δεν γνωρίζομεν, και όμως υπάρχουν ακόμη και ανάμεσά μας, ακόμη και ανάμεσά μας, ακόμη και γύρω μας, ακόμη και δίπλα μας, και όμως τόσοι Άγιοι ακόμη και δίπλα μας.

Και θυμάμαι αυτή την ιστορία από το γεροντικό που έλεγε ότι είδες τον άνθρωπο να αμαρτάνει οφθαλμοφανός με τα ίδια σου τα μάτια, να διαπράττει το αμάρτημα, αλλά δεν είδες τη μετάνοιά του. Την είδες τη μετάνοιά του? Ξέρεις με ποιον τρόπο και αν, αλλά και με ποιον τρόπο μετανόησε? Δεν το ξέρεις. Ξέρεις όμως το αμάρτημα, την διάπραξη του αμαρτήματος. Και αυτό και κρίνεις. Έρχονται πολλοί δε και λέγουν, το έχω ξαναπεί, ότι δεν κρίνω το πρόσωπο, αλλά κρίνω την ενέργεια, την πράξη. Αυτό θα μπορούσε να γίνει ένας διαχωρισμός ανάμεσα στην κατάκριση και στην καταλαλιά, αλλά είναι πολύ λεπτές οι ισορροπίες. Γι' αυτό και λέγουμε πολλές φορές ότι επειδή δεν είμεθα έμπειροι γνώστες των πνευματικών θεμάτων και επειδή, για να το πω διαφορετικά, δεν γνωρίζομαι ένα από τα πνευματικά θέματα καλά, τουλάχιστον εξιδίων ομιλώ, καλόν και πρέπον θα είναι να μην προβαίνομαι ούτε σε κρίσεις είτε ενεργειών είτε προσώπων, ούτε στην κατακρίσεις. Καλόν θα είναι και σωτήριον, όχι μόνο καλόν, να αποφεύγομαι σαν τη φωτιά αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Διότι δεν ξέρουμε αν αυτός ο άνθρωπος που κατακρίνομαι, που είδαμε να διαπράττει την αμαρτία με τα μάτια μας, εάν ευδοκιμίζει στον Θεό ή όχι. Και αν ευδοκιμήσει την ώρα που εσύ δεν δεις τη μετάνοιά του, που ενδεχομένως δεν θα τη δεις, τότε ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη απέναντι στον Άγιον Θεόν? Διότι εσύ, όταν θα έρθει η ώρα, θα είσαι αυτός που κατέκρινες τον άνθρωπο αυτόν, που ενδεχομένως και οφθαλμοφανώς είδες ότι αμάρτησε, αλλά δεν είδες τη μετάνοιά του. Και η οποία μετάνοια, και αν ήταν μετάνοια ως αν της Ουσίας Μαρίας της Αιγυπτίας και τον έκαμνη Άγιο, κατακρίνεις Αγίους? Και αν ήταν ως του ασώτου μετάνοια, κατακρίνεις πραγματικά αγωνιστές που αφήνουν την προτέρα ζωή και έρχονται εις το φως και εις την καινή ζωή μέσω του νέου βαπτίσματος, ως έχει χαρακτηριστεί πολύ ορθά η εξομολόγηση και η μετάνοια? Γι' αυτό λέγω λοιπόν, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, διότι υπάρχουν άνθρωποι όσο ευδόκιμος που σήμερα πανηγυρίζομαι από σήμερα και την αυριανή, που επέδειξαν μία τεράστια πνευματική καλλιέργεια. Στην περίπτωση του Ιησού Ευδοκίμου που τιμούμε σήμερα, δεν είχαμε, τουλάχιστον δεν γνωρίζουμε αν υπήρχε πρώτερο παρελθόν και για πόσα χρόνια έμεινε στο Άγιον Όρος, αν πήγε δηλαδή από μικρό παιδί, αν πήγε μεγάλος και ποιο ήταν το παρελθόν του. Γνωρίζουμε όμως το αποτέλεσμα, και θέλω να εμείνω σε αυτό, ότι το αποτέλεσμα δείχνει αποτέλεσμα Οσίου και Αγίου. Ποιος γνωρίζει το παρελθόν? Κανείς, μόνο ο Θεός. Και αν αυτό το παρελθόν, λέω, ήταν εφάμαρτο, πόσοι από εμάς, εάν ζούσαμε την εποχή εκείνη, θα είχαμε φτάσει στο σημείο να στυλιτεύουμε τα αμαρτήματα ενδεχομένως του Ευδοκίμου και του κάθε Ευδοκίμου? Αλλά ελάτε εις την πράξη, ελάτε εις την ουσία. Ο Ευδόκιμος ευδοκίμησε. Πού είναι όλοι οι κατήγοροι που ενδεχομένως σε κάθε Ευδόκιμο, λέω αναλογικώς, θα ενεφανίστησαν και θα έσπισαν αμέσως να πετάξουν την πέτρα του αναθέματος? Πού είναι τώρα όλοι αυτοί? Το μόνο για το οποίο είμαι θα σίγουρη είναι ότι για όλους αυτούς, εάν υπήρξαν, όσιος Ευδόκιμος πρεσβεύει για τη σωτηρία του. Διότι οι Άγιοι δεν έχουν αυτές τις μικρότητες και τις μικροψυχίες. Πρεσβεύει για τη σωτηρία του. Ακόμα και σε αυτούς τους κατηγόρους, εάν υπήρχαν λέγω, διότι δεν γνωρίζομαι την προτέρα ζωή και των πρώτερων βίων του Ιησού Ευδοκίμου. Αλλά λέγω πολλές φορές και το τονίζω, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή να αντιληφθούμε ότι πολιτευόμεθα ανάμεσα σε κρυφούς Αγίους. Υπάρχουν κρυφοί Άγιοι σήμερα, υπάρχουν. Και γιατί είναι κρυφοί? Φοβούνται. Τι φοβούνται? Όχι τον Θεό, τον κόσμο φοβούνται. Φοβούνται από τον κόσμο να μην μαθευτεί η αγιότητά τους. Και ο Θεός θα τους φανερώσει όταν εκείνος κρίνει ότι πρέπει. Και αν εκείνος κρίνει ότι πρέπει. Γι' αυτό έχουμε περιπτώσεις που πεθαίνουν πολλοί αγιασμένοι και δεν το παίρνουμε είδηση, όπως ο Ευδόκιμος. Γι' αυτόν τον Ευδόκιμο,
τον αγιασμένο μοναχό στη Μονή του Βατοπεδίου, αλλά και για άλλους πολλούς οι οποίοι ευδοκίμησαν και ευδοκιμούν εις τον παρόντα βίον. Θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως, αγαπητοί ακροατές, μετά το πολύ σύντομο μουσικό διάλειμμα.

Και πάλι κοντά σας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Μυρί Πνοάνθη, αγαπητοί φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές, πάμε να δούμε τη συνέχεια του Οσίου Ευδοκίμου, ο οποίος ευδοκίμησε στον Άγιον Θεόν και ένεκα της εκταφής του Ιερού Λειψάνου στις 5 Οκτωβρίου του 1840, είπα το παιδινοί πατέρες τρόπον τεινά με πνευματικό τρόπο ενημερώθησαν ότι και πληροφορήθησαν ότι πρόκειται περί Αγίου Οσίου Ανδρός, ένεκα και της Ευωδίας που αναδιόταν και ανέβληζαν τα ιερά του Λείψανα. Και ανέφερα στο πρώτο μέρος ότι έχομεν πολλούς που ευδοκίμησαν και ευδοκιμούν ανάμεσά μας. Και ένεκα πολλές φορές της καρτερίας. Τι σημαίνει καρτερία? Καρτερία σημαίνει υπομονή και ταπείνωση συνυφασμένη μαζί. Να έχεις υπομονή και ταπείνωση μαζί. Συνέχεια. Σε κάθε έκφανση, σε κάθε λεπτό της ζωής σου.

πάνω σε αυτήν την, θα λέγαμε, συνάφεια του Ιησού Ευδοκίμου και της καρτερίας που υπέδειξε τόσα χρόνια μέσα στη μοναχική ζωή, θέλω να σας διαβάσω, αγαπητοί φίλοι, στην αγάπη σας, ένα μικρό απόσπασμα, άκρος χαρισματικό, που αναφέρεται στην αυτή την χαρισματική οσιακή μοναστική ζωή. Προέρχεται από τον τρίτο τόμο της σειράς Χαρίσματα και Χαρισματούχοι, της σειράς Μονής Παρακλήτου στον Οροπό Αττικής. Θέλω λοιπόν να το αναγνώσω στην αγάπη σας, ένα μικρό απόσπασμα, άκρος παιδαγωγικό και χαρακτηριστικό αυτής της χαρισματικής ζωής. Αναφέρεται στην οσία Αναστασία του Παντάν. Να δούμε πώς ευδοκιμούν οι άνθρωποι του Θεού, που πολλές φορές, ως και στη σημερινή περίπτωση του οσίου που τιμούμε, δεν γνωρίζουμε ούτε καν το όνομα. Η οσία Αναστασία του Παντάν γεννήθηκε το 1819 στην επαρχία Χάρκοφ της Ρωσίας. Το αρχικό της όνομα ήταν Άννα και από την νεανική της ηλικία ένιωθε αγάπη για την ησυχαστική ζωή. Φοβόταν όμως να ακολουθήσει το θέλημά της και γι' αυτό κατέφυγε με θερμή προσευχή στην μητέρα του Θεού. Την παρακαλούσε να της φανερώσει αν ο πόθος της ήταν ευάρεστος στον Κύριο. Και σαν απάντηση είδε το ακόλουθο αξιοσημείωτο όνειρο. Κρατούσε, λέγει, στα χέρια της μία εικόνα της Παναγίας και από την εικόνα έβγαινε μια απαλή, μια γλυκιά φωνή. Ταυτόχρονα ένιωσε μια ευχάριστη ζεστασιά.

Αυτή η ζεστασιά πέρασε μέσα της, αλλά που ευχάριστη έγινε σιγά σιγά ανυπόφορη. Από αυτό το όνειρο κατάλαβε ότι η επιθυμία της ήταν ευάρεστη στον Θεό, αλλά και ότι ο αγώνας της, από ευχάριστος που θα ήταν στην αρχή, αργότερα θα γινόταν δύσκολος και σκληρός. Σε λίγο καιρό συνάντησε μία κοπέλα με τον ίδιο πόθο που την έλεγαν Μαρία και οι δυο τους αναχώρησαν προς τα βόρεια στην περιοχή του Όλονετς, όπου έζησαν μία αυστηρή αναχωρητική ζωή με αμοιβαία υπακοή κοντά στο χωριό της Μαρίας. Ήρθαν σε επαφή με τον μεγάλο γέροντα Ιγνάτιο που εφησύχαζε στο ερημητήριο του Αγίου Νικηφόρου στη λίμνη Βάζα και ήταν θείος και συγγενής της Μαρίας. Ο Άγιος αυτός γέροντας στην αρχή δεν ενθάρρυνε τις δύο νέες να ζήσουν μόνες τους στην έρημο. Αργότερα όμως πίστηκε τόσο από την αποφασιστικότητα όσο και τη σταθερότητά τους και τις βοήθησε παραχωρώντας ένα κελί στην περιφέρεια του μοναστηριού του. Μετά τον θάνατό του όμως οι μοναχοί τις έδιωξαν από το κελί εκείνο. Έτσι άρχισαν μόνες με μεγάλο αγώνα να σκάβουν την παγωμένη γη για να στήσουν ένα κελί από κορμούς δένδρων. Η δουλειά αυτή ήταν φοβερά δύσκολη για αυτές τις λεπτές και ανήμπορες κοπέλες. Το τσεκούρι που είχαν δεν ήταν αρκετά κοφτερό και συχνά έπεφτε από το στυλιάρι. Έτσι, με πολύ κόπο έκοψαν μερικές δεκάδες έλατα. Ορισμένες φορές τα μισοκομμένα έλατα έγερναν, άλλα δε δεν έπεφταν κάτω για να τεμαχιστούν και αυτές παρά τη δυσκολία συνέχιζαν τη δουλειά με δάκρυα και προσευχή. Τελικά έστησαν κάπως ένα κελί, το οποίο όμως έσταζε και έπρεπε συνέχεια να βγάζουν το νερό έξω. Αντί για πόρτα είχαν κρεμάσει τα ίδια τους τα ρούχα. Μετά έφτιαξαν ένα πρόχειρο φούρνο. Η κορυφή όμως της καπνοδόχου που στηριζόταν σε ξύλα καλυμμένα με λάσπη είχε και αυτές τις ατέλειές της και έτσι με την πρώτη φωτιά του φούρνου αυτό σκάηκε. Εξάλλου το μόνο που έβρισκαν για να φάνε ήταν τα μανιτάρια και αυτά πολλές φορές δεν ήταν τα κατάλληλα. Αφού πέρασε λοιπόν καιρός ήρθε ένας χωρικός και τους έφερε ένα τσεκούρι, ένα πριόνι, λίγο αλεύρι, τους έφτιαξε επίσης μία πόρτα. Ο καπνός και το κρύο γέμιζαν το φτωχό τους κελί στο οποίο έζησαν ένα ολόκληρο χειμώνα, προσευχόμενες όμως τον Θεό και υποφέροντας όλες τις δυσκολίες με καρτερία. Αργότερα στη θέση της σκεπής που ήταν φτιαγμένη από κλαδιά έκαναν μια καλύτερη στέγη όπως είχαν δει να τη φτιάχνει ένας άλλος χωρικός. Τώρα όμως που το κελί έγινε κάπως πιο ζεστό προέκυψε άλλη δυσκολία. Οι κορμοί των δέντρων με την υγρασία άρχισαν να ανθίζουν και να βγάζουν μεγάλα κλαδιά και την άνοιξη που η γη άρχισε να ξεπαγώνει το κελί τους κατέρευσε ολόκληρο. Οι αγωνίστριες όμως υπέμειναν όλες αυτές τις συμφορές χωρίς γονγκισμούς. Η ψυχή τους αγαπούσε τόσο πολύ την ησυχία της ερήμου ώστε για χάρη της ήταν έτοιμες να υποφέρουν τα πάντα. Μέσα στην ησυχία αυτή έβρισκαν τον νυμφίο Χριστό.

0: Κάποτε που η Αναστασία πήγε να μαζέψει μανιτάρια, χάθηκε μέσα στο δάσος και αναγκάστηκε να κοιμηθεί κάτω από τα έλατα, εκτεθειμένη στη βροχή και τον άνεμο. Υπήρχαν στην περιοχή πάρα πολλά δηλητηριώδη φίδια. Έβγαιναν από ένα δέντρο κοντά στο κελί τους. Κάποτε, ενώ η Αναστασία επέστρεφε από το μάζεμα των μανιταριών, βρήκε ένα μεγάλο φίδι πάνω στην ψάθα που κοιμόταν. Μια άλλη φορά πήγε να πάρει ψωμί από την ξύλινη θήκη και βρήκε μέσα ένα τεράστιο φίδι να σφυρίζει. Άλλοτε πάλι που πήγε να μαζέψει μανιτάρια, είδε αρκετά δέντρα πεσμένα και σκέφτηκε να φυτέψει ένα λαχανόκηπο. Έτσι μετέφερε μερικά ξερόκλαδα και έβαλε φωτιά για να καθαρίσει την περιοχή. Ο καιρός όμως ήταν ξερός και η φωτιά εξελίχθηκε σε μια πραγματική πυρκαγιά στο δάσος. Τότε η Αναστασία έπεσε στο έδαφος και παρακαλούσε τον Κύριο να τη βοηθήσει. Αμέσως εμφανίστηκε ένα σύννεφο στον ουρανό και ακολούθησε βροχή που αμέσως έσβησε τη φωτιά. Κάποτε δε τους επιτέθησαν δύο μασκοφόροι ληστές ψάχνοντας για λεφτά. Τις έπιασαν, τις έδεσαν με σχοινιά τόσο σφιχτά που τα χέρια τους μαύρισαν. Αφού δεν βρήκαν παρά λίγα μανιτάρια και λίγο αλεύρι, πίστηκαν ότι οι ερημήτριες ήταν πάμπτωχες. Γι' αυτό τις έλυσαν, έβαλαν μετάνοια ζητώντας συγγνώμη και έφυγαν. Οι δοκιμασίες της Αναστασίας δεν τελειώνουν με όλα αυτά τα βάσανα. Αφού οι δυσκολίες της ζωής δεν την απομάκρυναν από την έρημο, ο εχθρός του ανθρωπίνου γένους άρχισε να την ενοχλεί με την απελπισία, την ανία, με φωνές, απειλές και εκφοβιστικές φαντασίες. Ο Κύριος όμως δεν την εγκατέλειψε. Συχνά την παρηγορούσε με ενθαρρυντικά οράματα. Κάποτε είδε σε όνειρο ένα διάβολο που έγραφε σε ένα βιβλίο και απειλούσε να καταστρέψει όλα τα μοναστήρια. Όταν η Αναστασία άρχισε να τα υπερασπίζεται και να λέει για τις προσευχές που γίνονται σε αυτά για τον κόσμο ολόκληρο, εκείνος όρμησε ξαφνικά εναντίον της. «Ακόμα και για σας προσεύχονται», πρόφθασε να πει η Οσία. Αυτό προκάλεσε μια νέα και φοβερή έκρηξη του θυμού του, αλλά μια ώρα τη δύναμη την έσωσε από τη μανία του εχθρού. Μετά είδε το παρήγορο όρομα χωρών παρθένων που κρατούσαν λαμπάδες και έψαλαν γλυκύτατους ύμνους. Ένωσε και τη δική της φωνή μαζί τους μέχρι ότου ξύπνησε χαρούμενη. Όλες οι κακουχίες, οι θλίψεις που δοκίμασε και με απέραντη καρτηρία υπέμεινε, εσμήλευσαν μία αγία προσωπικότητα. Ορίμασε πνευματικά και έγινε πόλος έλξεως πολλών ψυχών διψασμένων για την υψηλή πνευματική ζωή. Ο ίδιος ο Άγιος Επίσκοπος Ιγνάτιος την αναζήτησε και τη συνάντησε. Είδε πού κατοικούσε και πώς ζούσε. Δεν μπόρεσε να κρατηθεί βλέποντας την τόση αυταπάρνησή της χάρη του ουρανίου νυμφίου που αναλύθηκε σε δάκρυα. Όταν σιγά σιγά γύρω από την Οσία συγκεντρώθηκε μια πολυάριθμη αδελφότητα, έκτισε ένα μεγάλο μοναστήρι. Η ίδια εκοιμήθη ειρηνικά στις 11 Ιουνίου του 1901, μένοντας μέχρι τέλους ταπεινή και νυφάλια. Αυτοί είναι οι Άγιοι που ευδοκιμούν, αγαπητοί ακροατές, νύχτα μέρα ανάμεσά μας, γύρω μας. Αυτούς τους Αγίους καλούμεθα να μιμηθούμε στη ζωή μας ως Όσιος Ευδόκιμος. Αυτούς τους Αγίους καλούμεθα να ακολουθήσουμε ορθόπρακτα στην παρούσαν ζωή και να έχουμε κατά νου ότι όλοι αυτοί οι Άγιοι που ευδοκίμησαν και ευδοκιμούν είναι γύρω μας και ανάμεσά μας και μας στηρίζουν, είτε από τον ουρανό με τις προσευχές και τις πρεσβείες Του, είτε ακόμη είναι εν ζωή για όσους ευδοκιμούν εν ζωή και αγωνίζονται, και ένα κατ' εις ταπεινής αυτών προσευχής διακρατείται εν ειρήνη ολόκληρη η συμπαντική πραγματικότητα. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Ακούσατε την εκπομπή Μυρίπνοα Άνθη. Thank you. Η ζωή των Αγίων στον σύγχρονο κόσμο. Με το θεολόγο φιλόλογο

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Βλέπεις τα πάντα να καταραίουν δίπλα σου? Βλέπεις ότι όλοι σε εγκαταλείπουν? Μην απελπίζεσαι. Μην χάνεις το κουράγιο σου, την ελπίδα σου στο Θεό. Ειλικρινά πίστεψέ το. Μας αγαπά τόσο πολύ που θα κάνει τα πάντα για να μας βοηθήσει, για να μας σώσει. Άκου τι μας λέει με το στόμα του Αγίου Άνου του Χρυσοστόμου και πάρε κουράγιο και χαρά.

Εγώ για σένα πατέρας, εγώ αδελφός, εγώ σύζυγος, εγώ σπίτι, εγώ τροφή, εγώ ρούχο, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιο, ό,τι θέλεις εγώ. Να μη σου λείψει τίποτα, θα δουλέψω εγώ. Ήρθα να σε υπηρετήσω, όχι να με υπηρετήσεις. Εγώ και φίλος και μέλος του σώματός σου και κεφάλι και αδελφός και αδελφή και μητέρα, όλα εγώ, μόνο να είσαι κοντά μου. Εγώ φτωχός για σένα και αλήτης για σένα, στο σταυρό για σένα, στον τάφο για σένα, στον ουρανό παρακαλώ για σένα τον πατέρα μου, στη γη έρχομαι πρεσβευτής του πατέρα μου για σένα. Εσύ είσαι τα πάντα για μένα, και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος μου και μέλος του σώματός μου. Τι άλλο θέλεις;

να συμπονάς ή να δικάζεις? Την απάντηση μας την δίνει ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Το να συμπονάς και το να δικάζεις είναι αντίθετα πράγματα. Η δίκαιη κρίση είναι η ισορροπία της ζυγαριάς, που δίνει στον καθένα ό,τι του αξίζει και δεν κλίνει σε καμιά πλευρά και δεν ευνοεί κανένα. Η συμπόνια είναι λύπηση που κινείται από τη χάρη του Θεού και που τους ευνοεί όλους. Στους κακούς δεν ανταποδίδει το κακό και στους καλούς ανταποδίδει το καλό με το παραπάνω. Και ενώ η συμπόνια είναι από τη μεριά της καλοσύνης, η δίκη είναι από τη μεριά της κακίας. Όπως σε ένα σπίτι δεν μπορούν να γίνουν συγκάτοικοι το χορτάρι με τη φωτιά, έτσι και σε μια ψυχή δεν συγκατοικούν η δίκη και η συμπόνια. Όπως ένας κόκκος άμμου δεν ζυγίζει όσο η πλάκα του χρυσού, έτσι και η ανάγκη της δίκαιης κρίσης του Θεού δεν ζυγίζει όσο η συμπόνια του. Όπως μια χούφτα άμμου που πέφτει στον ωκεανό είναι τα σφάλματα των ανθρώπων μπροστά στην πρόνοια και το έλεος του Θεού. Και όπως δεν γίνεται να φράξεις μια πηγή με μια χούφτα χώμα, έτσι και η κακία των ανθρώπων δεν μπορεί να νικήσει το έλεος του Θεού.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

πίστη και ζωή. Με τον καθηγητή της ηθικής, ποιμαντικής και βιοηθικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ανέστη Κεσελόπουλο.

Αγαπητοί ακροατές, πολλές φορές ακούμε για τις επιβαρύνσεις στο φυσικό περιβάλλον, ακούμε για την λεγόμενη περιβαλλοντική ή οικολογική κρίση, όπως λέγεται, και βέβαια πάρα πολλές έτσι οι ευθύνες προς επίσης πολλές κατευθύνσεις. Σήμερα θα ήθελα το θέμα να το δούμε από μία θεολογική προσέγγιση και να δούμε τελικά ποια είναι η ελευθερία του ανθρώπου στη σχέση και τη χρήση του κόσμου που μας περιβάλλει, αλλά παράλληλα και ποιες είναι οι ευθύνες του για αυτόν τον κόσμο. Πριν από οτιδήποτε άλλο, θα ήθελα να πω ότι η ελευθερία είναι ένα αγαθό που νομίζω ότι τραβάει, θέλει ιδιαίτερα τον άνθρωπο πάντοτε, αλλά και σήμερα. Όμως αποτελεί και προϋπόθεση, μάλιστα εκ των όνου κάνευ προϋπόθεση, για τη ζωή του ανθρώπου. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει χωρίς να είναι ελεύθερος. Γι' αυτό άλλωστε ξέρουμε ότι εν ονόματι της ελευθερίας, το όνομα της ελευθερίας, έγιναν αγώνες πολλοί και χύθηκε αίμα πολύ. Όμως παράλληλα η ελευθερία είναι και μια έννοια που παρανοήθηκε, και μάλιστα παρανοήθηκε αφάνταστα από τον άνθρωπο, ο οποίος όχι λίγες φορές, πολύ τακτικά, οδηγήθηκε σε μια στρεβλή, σε μια όχι σωστή προσέγγιση της, σε μια ανεύθυνη αντιμετώπιση της και προπάντων σε μια παράλογη βίωση της ελευθερίας. Νομίζω ότι ξεχάστηκε ή παραθεωρήθηκε εκείνη η ελευθερία ως δωρεά του Θεού, όπως και είναι, σαν έκφραση αυτής της κατοικώνα Θεού δημιουργίας μας, ενώ από την άλλη πλευρά προβλήθηκε από πολλούς αυτή η έννοια της ατομοκεντρικής εκδοχής της ελευθερίας. Νομίζω ότι στη συνείδηση πολλών ανθρώπων η ελευθερία έχασε την πνευματική της διάσταση, έχασε το αληθινό της υπόβαθρο, έχασε τη σωστή της βάση. Είδατε, ο Απόστολος Παύλος μας μιλάει για ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού, μας μιλάει για την ελευθερία ή Χριστός ημάς ελευθέρωσε. Αν αυτή η ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού και η ελευθερία ή Χριστός ημάς ελευθέρωσε έγινε σήμερα ένας απόμακρος τόπος και έγινε άγνωστη για πολλούς πραγματικότητα, νομίζω ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι της αφαιρέθηκε το στοιχείο της ευθύνης. Η ελευθερία απογυμνωμένη από την ευθύνη γίνεται σκληρή, γίνεται αλόγιστη, γίνεται τυραννική και δυναστική, όχι μόνο για αυτούς που την αντιλαμβάνονται έτσι και την επιβάλλουν με αυτόν τον τρόπο, αλλά και για αυτούς που άθελά τους, χωρίς να το θέλουν, υφίστανται αυτές τις συνέπειες, τις συνέπειες μιας τέτοιας θεώρησης της ελευθερίας. Και βέβαια νομίζω ότι στις μέρες μας φάνηκε καθαρότερα από οποιαδήποτε άλλη εποχή ότι αποδέκτης αυτών των συνεπειών δεν είναι μόνο ο άνθρωπος, αλλά είναι και ολόκληρη η υπόλοιπη δημιουργία που μας περιβάλλει. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Απόστολος Παύλος, όταν μιλάει για τη σχέση μας με τα πράγματα της δημιουργίας του Θεού, μας προτρέπει
σε ελεύθερη χρήση και ελεύθερη μετοχή και ελεύθερη μετάληψη πάντων. Μπορούμε δηλαδή να παίρνουμε και να μεταλαμβάνουμε από όλα αυτά τα αγαθά της δημιουργίας του Θεού, όμως με έναν όρο. Ποιον όρο? Πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι παν κτίσμα Θεού καλών και ουδέν απόβλητων, μετευχαριστίας λαμβανόμενων. Κάθε κτίσμα δηλαδή του Θεού, ό,τι μας έφτιαξε ο Θεός, είναι καλό και δεν είναι κάτι που πρέπει να το απορρίψουμε και να το αποβάλουμε από τη ζωή μας. Αυτό όμως όταν το λαμβάνουμε ευχαριστιακά, ευχαριστώντας το Θεό. Αυτός θα έλεγα ότι είναι και ο όρος της ευθύνης που εκφράζεται με τον ευχαριστιακό τρόπο σχέσεως προς όλα τα αγαθά της δημιουργίας. Γιατί η φύση, η κτήση, ο κόσμος, όταν δεν αυτονομείται από το δημιουργό του, από το Θεό, αλλά θεωρείται ως κτήση αυτός ο κόσμος, θεωρείται ως δημιουργία, τότε γίνεται καλός αγωγός για να συλλάβει ο άνθρωπος αυτή τη δημιουργική ενέργεια του Θεού, καθώς εκείνος πάντοτε ενεργεί από αγάπη και με σοφία. Μάλιστα ο Απόστολος Παύλος τονίζει ότι αυτή η δυνατότητα δόθηκε και στους ειδωλολάτρες ακόμα και τους πριν από την έλευση, πριν από τον ερχομό του Χριστού ανθρώπους που ήταν προσκολλημένοι τότε στη φυσική θρησκεία. Λέει ο Απόστολος Παύλος, ο γάρ Θεός αυτής εφανέρωσε, τα γάρα όρατα αυτού αποκτήσεως κόσμου της ποιήμασι νοούμενα καθοράτε. Ποια αυτά δηλαδή? Είτε αίδιος αυτού δύναμης και θεότης. Δηλαδή η αίδια, η προάναρχη δύναμή του και η θεότητά του είναι, υπάρχουν εγκατεσπαρμένα, εγκαταβεβλημένα μέσα σε αυτά τα δημιουργήματα του Θεού. Και λέω ότι είναι αυτονόμηση της κτήσεως από τον άνθρωπο. Δηλαδή ποια είναι η αυτονόμηση? Η λατρεία της παρά τον κτίσαντα. Έτσι δεν λέμε σε έναν ύμνο της Εκκλησίας? Ούκε λάτρευσαν τη κτήση οι θεόφρονες παρά τον κτίσαντα. Αυτοί που έχουν δηλαδή νουν Θεού, αυτοί είναι οι θεόφρονες, δεν λάτρευσαν την κτήση παρά τον κτίσαντα. Όμως δυστυχώς την λάτρευσαν και την χρησιμοποίησαν την κτήση παρά τον κτίστη της, χωρίς δηλαδή να την ανάγουν σε αυτόν που τη δημιούργησε, αυτοί που δεν είναι θεόφρονες. Έτσι, όταν έχουμε αυτή την αυτονόμηση της κτήσεως, φτάνουμε και στην παράχρησή της, στην κατάχρησή της. Και αυτό έχει άμεσο αποτέλεσμα όχι μόνο την ειδωλολατρεία, κάνουμε αυτά τα πράγματα είδωλα, γιατί τα αποχωρίζουμε, τα αυτονομούμε από το Θεό, αλλά έχει σαν αποτέλεσμα και την αναστάτωση στις φιλετικές σχέσεις, αφού η όχι σωστή θεώρηση της φύσεως και της ύλης έχει έναν άμεσο αντίκτυπο σε κάθε άλλου είδους σχέση του ανθρώπου. Όμως είναι νομίζω εξίσου σαφές ότι αυτή η έλλειψη ευθύνης και η υπαιτιότητα του ανθρώπου εκφράζεται σαν μία κατάσταση πτώσεως. Είναι η κατάσταση της αμαρτίας, της απομακρύνσεώς του από το Θεό, που έχει
άμεσες συνέπειες για ολόκληρη την κτήση. Αυτή την κτήση που, όπως μας λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος, συνοδύνει και συστενάζει άχρη του νυν. Αυτή η κτήση πονάει, οδύνει μαζί με τον άνθρωπο και στενάζει μαζί με τον άνθρωπο μέχρι τώρα. Μάλιστα ο Απόστολος Παύλος τονίζει και κάτι άλλο, ότι αυτή η κτήση υποτάχθηκε χωρίς τη θέλησή της, υποτάχθηκε άθελά της στη ματαιότητα και την υποδούλωση. Τη γάρ ματαιότητη η κτήσης υπετάγει ούχε κούσα, αλλά δια τον υποτάξαντα, δηλαδή από τον άνθρωπο που την υπέταξε. Και εδώ φαίνεται ξεκάθαρα αυτή η αλληλοεπίδραση και αυτή η αλληλοεξάρτηση ανθρώπου και κτήσεως σε ολόκληρη την πορεία τους, μέσα στο χρόνο και μέσα στην ιστορία. Αλλά επίσης υπογραμμίζεται ότι η υποταγή της κτήσεως σε αυτή την κατάσταση έγινε χωρίς τη δική της θέληση. Μα θα μας ρωτήσει κάποιος, μα καλά, έχουν θέληση, εμείς τα θεωρούμε άψυχα πράγματα, τα βουνά, τα δέντρα, τις θάλασσες, τα ποτάμια. Ναι, δεν έχουν την ψυχή του ανθρώπου, όμως αυτοί οι συνήθως αποκαλούμενοι άψυχοι και άβουλοι φύση, φάνηκε εδώ ότι υπέστη ένα βιασμό, βιάστηκε από την χωρίς αίσθηση ευθύνης χρησιμοποίησή της από τον άνθρωπο. Αυτό σημαίνει ότι τη γάρ ματαιότητη η κτήσης υπετάγει ούχε κούσα, αλλά δια τον υποτάξαντα που μας είπε ο Απόστολος Παύλος. Όμως εδώ, αγαπητοί ακροατές, ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε αμέσως.

λέγαμε, αγαπητοί ακροατές, ότι αυτό που υπέστη η κτήση, ο κόσμος, το φυσικό περιβάλλον, αυτό που σήμερα λέμε οικολογική κρίση ή οικολογικό πρόβλημα, αυτό είναι μια κατάσταση που την επέφερε η πτώση του ανθρώπου. Επιδιώκοντας λοιπόν πολλές φορές ο άνθρωπος να κυριαρχήσει και να εξουσιάσει όλη αυτή την υπόλοιπη δημιουργία, πέφτει στο φαύλο κύκλο της κατανάλωσης, φαλκιδεύοντας έτσι τις σχέσεις του με τα πράγματα και μετατρέποντάς τες σε κάποιες μηχανικές διαδικασίες. Μέσα από την κατανάλωση και τη βουλιμία προς την ύλη και τα πράγματα, προσπαθεί ο άνθρωπος να εκφράσει ένα σύμπλεγμα ανωτερότητας. Αυτό οι Άγγλοι το λένε «the complex of inferiority». Να πει δηλαδή, να επιβεβαιώσει ότι αυτός είναι κάτι περισσότερο από την κτήση, από τα πράγματα. Αυτό όμως, ενώ απ' τη μια είναι αλήθεια ότι ο άνθρωπος είναι κορονίδα της δημιουργίας, όταν έχει και μάλιστα βασανίζεται επίμονα και υποφέρει από αυτό το σύμπλεγμα, τότε αυτό γίνεται σταυρός για τη ζωή του. Αυτό βέβαια πολλές φορές, όπως είπαμε, το complex της inferiority, της ανωτερότητας, αυτό ως διεκδίκηση ελευθερίας ή διεκδίκηση ατομικών δικαιωμάτων εκφράζεται τόσο σε προσωπικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Ο άνθρωπος δεν καταναλώνει αυτά που έχει ανάγκη, αλλά θέλει και αρέσκεται να ζει αυτή τη διαδικασία της κατανάλωσης περισσότερο. Επιδιώκει να ζει την ελευθερία, όχι παραμένοντας μέσα στην χρεια, στην ανάγκη που μας υποδεικνύει το Ευαγγέλιο, και μένοντας στην καταφύση χρήση των αγαθών της δημιουργίας, αλλά γλιστρώντας, διολυσθένοντας στην πολυτέλεια και να εκτρέπεται στην παράχρηση και την αυτονόμηση και την ασυδοσία. Γι' αυτό άλλωστε και δεν μπορεί να χαρεί και δεν μπορεί να νιώσει ευτυχισμένος, ενώ τρώει και απολαμβάνει όλα αυτά τα πράγματα. Δεν τα απολαμβάνει. Η καταναλωτική βουλιμία γίνεται τελικά η βάσανος, γίνεται η τυραννία του. Έτσι, η ανευθυνότητα και η αδιαφορία του ανθρώπου για τον κόσμο που τον περιβάλλει μαρτυρεί περίτρανα την αλωτρίωσή του από το Θεό και φωνάζει για το συσχηματισμό με τον κόσμο που χαρακτηρίζει σε ένα μεγάλο βαθμό και τις λεγόμενες χριστιανικές κοινωνίες. Ο κόσμος σήμερα, παρά τις άφθονες διακηρύξεις για τον υλισμό του, παραμένει στο βάθος του τόσο ιδεαλιστικός, ώστε με τις πράξεις και τη συμπεριφορά του να εκδηλώνει ένα υπολανθάνον μίσος και να εκφράζει απροκάλυπτα αυτή την αλαζονία του προς αυτόν τον λίαν καλόν κόσμο που του δωρήθηκε από το Θεό. Αυτή τελικά η αδικαιολόγητη υπερηφάνεια του απέναντι στην υπόλοιπη δημιουργία, απέναντι σε όλα τα άλλα πράγματα του κόσμου, της δημιουργίας του Θεού, και αυτό το σύμπλεγμα της ανωτερότητας που είπα προηγουμένως, του υπαγορεύουν να βλέπει ό,τι υπάρχει γύρω του, να το βλέπει με διάθεση απόλυτα κατακτητική και εξουσιαστική, δηλαδή ως μέσο
μόνο και χρηστικό εργαλείο που θα τον βοηθά να επιτύχει τους πιο παράλογους σκοπούς. Τελικά, πρέπει να παραδεχτούμε ότι αυτός ο βαθύς ιδεαλισμός, ιδιαίτερα του σύγχρονου ανθρώπου, που τον έχει αποκόψει από τις σωματικές του ρίζες, τον οδηγεί αναπόφευκτα στην αυθαιρεσία εναντίον εκείνων των πραγμάτων που υποδηλώνουν την υλικότητά του. Σήμερα ο κόσμος και οι άνθρωποι ακούμε ότι λένε ότι είναι οι ληστές και υπερηφανεύονται ότι είναι οι ληστές. Όμως στο βάθος τους είμαστε, στο βάθος μας θα έλεγα ότι είμαστε πολύ ιδεαλιστές. Γιατί δεν σεβόμαστε

πράγματα της δημιουργίας του Θεού. Αυτά, αν δεν τα δούμε προέκταση δική μας, των χεριών μας, των ποδιών μας, του εαυτού μας, τότε καταστραφόμαστε. Γι' αυτό αυτοκαταναλώνεται ο σημερινός άνθρωπος και αυτοκαταστρέφεται. Και μόνο όταν είδατε καμιά φορά αφυπνίζεται από τα ίδια τα γεγονότα και συνειδητοποιεί ότι με την καθημερινή του βιωτή φθείρει τα θεμέλια της υπάρξεώς του και κόβει ο ίδιος το κλονάρι που πατάει, τότε αφήνει να ακουστούν οι κραυγές της αγωνίας του. Καταστροφή του περιβάλλοντος, υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων, μόλυνση των ποταμών και των θαλασσών, ρήπαση της ατμόσφαιρας. Ακούμε τέτοιες κραυγές συνήθως. Τι θα κάνουμε? Ναι, αλλά μένουν αυτές τελικά μόνον κραυγές. Δεν θέλουμε να κατανοήσουμε σωστά τα πράγματα, γιατί δεν χρησιμοποιούμε σωστά τα πράγματα της δημιουργίας του Θεού και δεν θέλουμε να έχουμε σωστή σχέση με τα πράγματα της δημιουργίας του Θεού. Ακόμα και η εντολή του Θεού, θυμάστε στην Παλαιά Διαθήκη, αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσατε την γην και κατακυριεύσατε αυτής και άρχεται των ιχθύων της θαλάσσης και των πετινών του ουρανού και πάντων των κτηνών και πάσης της γης και πάντων των ερπετών των ερπόντων επί της γης. Αυτά όλα ήταν δώρα του Θεού για τον άνθρωπο. Έτσι, όλα δόθηκαν για να τα χρησιμοποιεί ο άνθρωπος. Όμως και αυτή, λέω, η εντολή του Θεού προβάλλει αυτή τη συνύπαρξη της ελευθερίας και της ευθύνης για τον άνθρωπο. Δηλαδή, με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο, γίνεται σαφές ότι η αναγνώριση της υπεροχής του ανθρώπου μέσα στον κόσμο και του δικαιώματός του να κυριαρχήσει στην κτήση δεν δικαιολογεί καθόλου, πολύ περισσότερο δεν μας εισηγείται μια αυθαίρετη και μια καταχρηστική αντιμετώπιση αυτού του κόσμου και αυτών των πραγμάτων της δημιουργίας του Θεού. Όχι βέβαια. Ούτε επίσης η κατοικώνα Θεού και καθομοίωση δημιουργία του ανθρώπου θα μπορούσε να του προσφέρει τέτοια στηρίγματα ασυδοσίας. Η όποια εξουσία στον κόσμο του έχει δοθεί με το κατοικώνα, και όντως του έχει δοθεί, είναι εξουσία με αναφορά στο Θεό. Αυτό σημαίνει ότι η εξουσία του συνεπάγεται και ανάλογες ευθύνες. Όταν κάνει κατάχρηση της ελευθερίας και της εξουσίας ο άνθρωπος ή όταν αδιαφορεί για τις ευθύνες του χρησιμοποιώντας τον κόσμο αυθαίρετα και ανεύθυνα, τότε δεν καταφάσκει στην εκπλήρωση του σκοπού της υπάρξεώς του, αλλά τότε λέει ναι στον μεγαλύτερο πειρασμό. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος πειρασμός? Αυτός που τον οδηγεί σε αποστασία από το Θεό και αυτός που τον κάνει να φαλκιδεύεται η ελευθερία του. Τότε η παρουσία του όχι μόνο δεν είναι ευεργετική, η παρουσία του ανθρώπου μέσα στον κόσμο, όχι μόνο, λέω, δεν είναι ευεργετική, αλλά γίνεται μολυσματική για το περιβάλλον του. Είδατε ένα ωραίο ύμνος της Παρακλητικής που λέει «Γέγονα μολυσμός, αέρος και γης και υδάτων». Εκεί φτάνουμε όταν ακριβώς χρησιμοποιούμε τον κόσμο χωρίς να έχουμε σχέση με το Θεό. Όταν χρησιμοποιούμε τον κόσμο χωρίς να παραδεχόμαστε, να τον δεχόμαστε αυτό τον κόσμο ως δώρο του Θεού σε μας. Όμως θα κάνουμε πάλι ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε.

λέγαμε, αγαπητοί ακροατές, προηγουμένως, πώς εκφράζεται αυτή η πτωτική κατάσταση του ανθρώπου, πώς εκφράζεται η απομάκρυνσή του από το Θεό και ποιες επιπτώσεις έχει αυτή η απομάκρυνσή του από το Θεό, όχι μόνο στη σχέση του με τους άλλους ανθρώπους, αλλά και στη σχέση του με τα πράγματα του κόσμου, της δημιουργίας του Θεού, με το λεγόμενο φυσικό του περιβάλλον. Είπαμε ότι η όποια εξουσία έχει ο άνθρωπος στον κόσμο του έχει δοθεί με αναφορά του στο Θεό, και αυτό συνεπάγεται όχι μόνο ελευθερία στη σχέση του με τον κόσμο, αλλά και ανάλογες ευθύνες. Αυτό το αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυριεύσατε τη γη και πληρώσατε αυτήν και τα λοιπά που λέγαμε προηγουμένως, έρχεται τώρα να μας οδηγήσει στη σωστή ερμηνεία και ενός άλλου χωρίου από την Παλαιά Διαθήκη, που επισημαίνει ότι ο Θεός έθετο τον άνθρωπον εν το παραδείσο, εργάζεστε αυτόν και φυλάσσιν. Ο Θεός τοποθέτησε τον άνθρωπο μέσα στον παράδεισο για να εργάζεται αυτόν τον παράδεισο και να τον προστατεύει τον παράδεισο, να τον φυλάσσει. Η ελευθερία λοιπόν του ανθρώπου για την όποια μορφή εργασίας και δραστηριότητάς του μέσα στον κόσμο, πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι απαραίτητο να συνοδεύεται και από την ευθύνη της διατήρησης και της φύλαξης του κόσμου. Η προτροπή και η ανάγκη αυτή του Θεού, δηλαδή το εργάζεστε, προβάλλεται αλληλένδετα με το χρέος και την απαράβατη προϋπόθεση του φυλάσσιν. Ό,τι κάνει ο άνθρωπος, όποια δραστηριότητα έχει, όταν εργάζεται μέσα στον κόσμο, πρέπει να έχει πάντοτε στο μυαλό του ότι πρέπει και να προστατεύει αυτό τον κόσμο. Οποιαδήποτε εργασία του πρέπει να την έχει έτσι κατά τέτοιο τρόπο που να μην βλάπτει τον κόσμο, να μην βλάπτει το φυσικό του περιβάλλον. Έτσι δικαιολογείται και εκείνη η γνωστή απάντηση του μοναχού στο γεροντικό. Θυμάστε τι λέει όταν τον ρωτούν, τι κάνεις εδώ γέροντα, με τι ασχολείσαι, εκείνος τι απαντάει, φυλάσσω τον τόπον, φυλάσσω, προστατεύω αυτό τον τόπον. Ο μοναχός αλλά και ο αληθινός χριστιανός φυλάσσουν τον τόπο. Δεν ξεχνούν ποτέ την ευθύνη τους για το φυσικό περιβάλλον. Τον πονάνε τον τόπο, τον αγαπούν τον τόπο και τον προστατεύουν τον τόπο. Η ελευθερία στη γνήσια εκδοχή της είναι τρόπος ύπαρξης και ζωής που αναζητά παντού και πάντα την ανάδειξη της ευθύνης, δηλαδή εκείνης της δημιουργικής δύναμης που κάνει τον άνθρωπο να βρίσκεται σε μια διαρκή εγρήγορση. Αν συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε το είναι μας δεδανισμένο, όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, δηλαδή η ύπαρξή μας μας έχει δοθεί. Δεν είμαστε αυθύπαρκτοι, δεν φτιάξαμε εμείς τον εαυτό μας, αλλά είναι δεδανισμένο, έχει δοθεί από το Θεό. Αν λοιπόν το συνειδητοποιήσουμε αυτό, τότε θα καταλάβουμε ότι όλα τα πράγματα της δημιουργίας του Θεού, δηλαδή όλη η κτήση, βρίσκουν το νόημά τους μόνο στο Θεό. Έξω του Θεού της αγάπης το παν στερείται νοήματος, γράφει και το έλεγε τακτικά.
γενικά ο μακαριστός γέροντας Σοφρόνιος του Έσεξ. Έξω του Θεού της αγάπης, το παν, όλα τα πράγματα, τα πάντα, στερείται νοήματος. Δεν έχουν νόημα. Όταν λοιπόν βρισκόμαστε μπροστά σε φαινόμενα παράχρησης και αυτονόμησης του κόσμου και των πραγμάτων του κόσμου, σε καταστάσεις όπου απεμπολείται η ευθύνη και καταστάσεις που προσχωρούμε στον χώρο της εξουσιαστικότητας, της κατανάλωσης, της κατασκευής ειδόλων και τελικά της ανελευθερίας, τότε είμαστε μπροστά σε αυτή την πτωτική, όπως είπαμε, κατάσταση, την κατάσταση της παράχρησης, της κατάκτησης, της κατάχρησης και της αυτονόμησης του κόσμου και των δημιουργημάτων του Θεού. Κατά το προπατορικό αμάρτημα έχουμε παράχρηση από τον άνθρωπο της ελευθερίας που έλαβε από το Θεό και έχουμε και παράλληλη άρνησή του για την ανάληψη της ευθύνης της πράξεώς του. Θυμηθείτε τι είπε ο Αδάμ απολογούμενος στο Θεό μετά την πτώση του. «Η γηνή είναι έδωκας μετέ μου, αυτή μη έδωκεν από του ξύλου και έφαγον». Αυτή η γυναίκα που εσύ μου την έδωσες, αυτή μου έδωσε και έφαγα από αυτόν τον καρπό, επομένως εσύ έχεις την ευθύνη, ήταν σαν να έλεγε στο Θεό. Αυτό το αμάρτημα νομίζω το επαναλαμβάνουμε και σήμερα όταν αρνούμαστε να αναλάβουμε τις ευθύνες μας για το κοινό και συσσωρευμένο στον κόσμο κακό. Αυτή η οικολογική κρίση αποτελεί περίτρανη απόδειξη και βεβαιώνει του λόγου το ασφαλές, μάλιστα όταν ερχόμαστε στην αντιμετώπιση της. Κανείς δεν αμφιβάλλει ότι χρειάζονται τα μέσα της σύγχρονης επιστήμης και της σύγχρονης τεχνολογίας, όπως επίσης χρειάζεται και ο σωστός πολιτικός και ο οικονομικός προγραμματισμός. Όλα αυτά είναι και καλά και χρήσιμα πράγματα. Όμως όλα αυτά από μόνα τους δεν επαρκούν. Γι' αυτό και δεν λύνουν το πρόβλημα. Αντίθετα μάλιστα, το να περιοριζόμαστε μόνο σε αυτά όταν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση είναι εύλογο και αυτονόητο να μην μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε και είναι φυσικό να την αναπαράγουμε αυτή την κρίση. Γιατί αγνοούμε αυτή την άλλη διάστασή της που είπαμε προηγουμένως. Πέρα από αυτά χρειάζεται προπάντων αλλαγή στον άνθρωπο. Χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας, χρειάζεται αλλαγή συμπεριφοράς και τρόπου ζωής. Χρειάζεται αίσθημα δικαιοσύνης, χρειάζεται συνέστηση ευθύνης στην προσωπική και την κοινωνική μας ζωή. Και αυτή η υπεύθυνη στάση ζωής, στην εκκλησιαστική μας γλώσσα, αγαπητοί ακροατές, ξέρουμε ότι λέγεται μετάνοια. Μετανοώ σημαίνει αλλάζω νου, αλλάζω τρόπο σκέψης, αλλάζω νοοτροπία. Όταν ο λόγος μας τελικά προσεγγίζει το θέμα της ελευθερίας σε σχέση μάλιστα με τα πράγματα που μας περιβάλλουν, συνήθως διερωτόμαστε για την αιτία που αυτή η ελευθερία μας δόθηκε και μάλιστα μας δόθηκε τόσο πληθωρικά στην εσωτερική της μορφή και διάσταση. Και λέμε, γιατί άραγε ο Θεός δεν μας έκανε λιγότερο ελεύθερους και να ζούμε στο τέλος και πιο ευτυχισμένοι. Θα κάνουμε όμως ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε στην απάντηση αυτού του ερωτήματος.

0: ξεκινήναμε, αγαπητοί ακροατές, προηγουμένως με ένα ερώτημα. Γιατί άραγε ο Θεός δεν μας έκανε λιγότερο ελεύθερους, αφού τελικά είδαμε ότι πολλές φορές μας βλάπτει αυτή η ελευθερία μας. Γιατί να ζούμε στο τέλος έτσι δυστυχισμένοι μέσα στην ελευθερία και να μην είμαστε με λιγότερη ή καθόλου ελευθερία, αλλά ευτυχισμένοι. Νομίζω ότι είναι περιττό και να πούμε πως το ερώτημα αυτό είναι ένα πειρασμικό ερώτημα και ως πειρασμικό αποτελεί μια λογική ανακολουθία. Γιατί δεν γίνεται κανείς να είναι ευτυχισμένος όταν δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει και όταν δεν μπορεί να χαρεί την ευτυχία του. Αν δηλαδή δεν είναι αληθινά ελεύθερος ή αν έχει μειωμένη εσωτερική ελευθερία, δεν μπορεί να είναι πραγματικά ευτυχισμένος. Γιατί ελευθερία σε σχέση με τα πράγματα που βρίσκονται γύρω γύρω μας δεν είναι η ασυδοσία της κατανάλωσης. Ελευθερία δεν είναι το δικαίωμα μιας ανεξέλεγκτης επιλογής, αλλά ελευθερία είναι κάτι πολύ πιο ουσιαστικό. Είναι η προϋπόθεση της αυτογνωσίας, δηλαδή το να έχουμε συνείδηση των πράξεών μας και να έχουμε εκτίμηση των πραγμάτων που μας περιβάλλουν, να μπορούμε δηλαδή να εκτιμούμε σωστά τι είναι και γιατί υπάρχουν αυτά τα πράγματα που βρίσκονται γύρω μας. Γιατί όταν κάποιος δεν ξέρει να εκτιμήσει την αξία ενός πράγματος, τότε και στην περίπτωση ακόμη που το αποκτήσει αυτό, δεν θα μπορέσει να του προσφέρει καμιά χαρά και καμιά ευτυχία αυτό το πράγμα. Δύο παραδείγματα νομίζω ότι αρκούν για να βεβαιώσουν του λόγου το ασφαλές. Το πρώτο είναι που θα σας πω, το πρώτο παράδειγμα είναι θεωρητικό και το έχω βέβαια δανειστεί. Ένα μικρό παιδί μπορεί να νιώσει ευτυχία όταν έχει παιχνίδια. Όχι απαραίτητα παιχνίδια μεγάλης αξίας, με τα οποία μπορεί, αυτά τα παιχνίδια μπορεί να παίζει όμως. Ακριβώς γιατί αυτά αποτελούν πράγματα τα οποία μπορεί να τα εκτιμήσει το παιδί. Αντίθετα, ένα παιδί μένει αδιάφορο αν του δώσει κανείς μια δεσμίδα από χαρτονομίσματα που έχουν βέβαια πολύ μεγάλη αξία, αλλά το παιδί δεν μπορεί να τα εκτιμήσει. Γιατί δεν τα ξέρει, δεν είναι μέσα στη ζωή του. Γι' αυτό σας είπα ότι πρέπει να μπορεί κανείς να εκτιμήσει αυτό που έχει, την ελευθερία που έχει. Το δεύτερο παράδειγμα αποτελεί για μένα έτσι μια προσωπική αλλά και ακριβή εμπειρία της ζωής μου. Σε κάποιες επισκέψεις μου στο Άγιο Όρος αξιώθηκα να περάσω και να φιλοξενηθώ για λίγο στο κελί κάποιου μεγάλου ασκητή και γέροντα του προηγούμενου αιώνα, ενός οσίου πια Αγίου σήμερα της Εκκλησίας μας, του οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Βλέποντας τα ελάχιστα παλιά και πολύ ευτελή πράγματα που βρίσκονταν στο δωμάτιό του και που εξυπηρετούσαν την καθημερινή του ζωή, στη σκέψη μου η σύγκριση με το δικό μου δωμάτιο και τη δική μου ζωή, καταλαβαίνετε ότι ήταν αναπόφευκτη. Σκέφτηκα πόσο πολύ ελεύθερος πρέπει να είναι κάποιος για να μπορεί να ζήσει εκεί, αλλά ταυτόχρονα να νιώθει και τόση εσωτερική πληρότητα να νιώθει τόση ευτυχία όντας εκεί. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να μπορεί κανείς να εκτιμήσει αυτά τα πράγματα για να μπορέσει και ελεύθερα να τοποθετηθεί απέναντί τους. Και βλέπετε ότι ο Όσιος Παΐσιος τα ήξερε αυτή την τέχνη. Οι Άγιοι μπορούν να εκτιμούν τα πράγματα που είναι γύρω τους. Γιατί? Γιατί έχουν σωστή σχέση με το Θεό και τα βλέπουν όλα με αναφορά στο Θεό. Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, ο άνθρωπος συγκινείται και αγωνίζεται συνήθως για την ελευθερία των ατομικών δικαιωμάτων του, που βέβαια περιφέρεται αυτή η ελευθερία ως σύνθημα διαδηλώσεων και εκδηλώσεων και μπαίνει συνήθως ως άρθρο κάποιων συνταγμάτων και όρος στις διακηρύξεις διεθνών οργανισμών, χωρίς να μπορεί κανείς βέβαια να αρνηθεί τη σημασία και αυτής της μορφής της ελευθερίας, δηλαδή της ατομικής και της πολιτικής. Δεν την αρνούμαστε, όμως λέω δεν πρέπει να παραλείπουμε να υπογραμμίζουμε ότι αυτή η ελευθερία κάποτε γίνεται μονομερής και ακριβώς γι' αυτό το λόγο παραμένει για τους ανθρώπους και ανεπαρκής και ανάπηρη. Από την άλλη πλευρά, το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται και τα όποια μέτρα λαμβάνονται για το φυσικό περιβάλλον κινούνται σε επίπεδο τελείως επιφανειακό όταν αποκαλύπτουν υποκρισία, όταν αποκαλύπτουν σχιζοφρένεια, όταν αποκαλύπτουν εσωτερικό διχασμό. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Θέλουμε επίμονα να παραβλέπουμε ότι η εσωτερική ελευθερία μας, που τελικά είναι και η πιο αληθινή, είναι εκείνη που μπαίνει στην άκρη, που παραθεωρείται. Αυτό συμβαίνει σήμερα. Ενώ η ανάληψη της προσωπικής μας ευθύνης για τη χρήση των πραγμάτων της δημιουργίας του Θεού είναι εκείνη που νιώθουμε δυσκολία να την αναλάβουμε. Όμως, να σας πω ένα παράδειγμα. Νομίζουμε πολλές φορές ότι αν πετάξουμε τη γόπα από το τσιγάρο μας οπουδήποτε, ότι εμείς δεν έχουμε καμία ευθύνη για αυτό το πράγμα. Αλλά ευθύνη όμως καταλογίζουμε και έχουν οπωσδήποτε ευθύνη οι βιομήχανοι που στέλνουν λίμματα στις θάλασσες, αλλά δεν είμαστε ή στις λίμνες ή στα ποτάμια και τα λοιπά, ή μολύνουν την ατμόσφαιρα. Όμως και εμείς έχουμε ένα είδος μετοχής, συμμετοχής στη μόλυνση του περιβάλλοντός μας. Γι' αυτό εδώ βλέπουμε και τη διαφορά της δικής μας νοοτροπίας και της δικής μας σκέψης με αυτό που είναι, που προβάλλει η σκέψη των πατέρων της Εκκλησίας. Είπαν προηγουμένως για υποκρισία. Αν σε μία από αυτές τις πολιτισμένες δυτικές χώρες πετάξει κανείς το χαρτάκι από την καραμέλα ή τη σοκολάτα κάτω στο δρόμο, αυτό συνεπάγεται ένα πρόστιμο. Και βέβαια, μέχρι ενός σημείου, ίσως καλά κάνουν. Θα ήταν ένα παιδαγωγικό μέτρο, όμως αυτές οι χώρες βλέπουμε ότι πολύ τακτικά στέλνουν αυτές τις έξυπνες βόμβες σε διάφορα άλλα κράτη, σε διάφορες άλλες χώρες. Αυτές δεν μολύνουν το περιβάλλον και όχι μόνο το περιβάλλον, δεν κόπουν το νήμα της ζωής πολλών ανθρώπων. Όμως λέω, αυτή είναι η διαφορά με την πατερική σκέψη, με τη σκέψη των πατέρων. Θυμάμαι αυτό που λέει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής: «Εκγάρ του ευλόγος ή παραλόγος της πράγμασης χρήσαστε, ενάρετη ή φαύλη γινόμεθα». αναλόγως δηλαδή με το πώς θα χρησιμοποιούμε τα πράγματα της δημιουργίας του Θεού, γινόμαστε, είμαστε ενάρετοι ή είμαστε φαύλοι. Έτσι, αγαπητοί ακροατές, η ανακαίνιση του κόσμου δεν μπορεί να προέλθει ούτε ημών κοιμωμένων, ούτε ημών αδιαφορούντων ή πολύ περισσότερο ημών ασεβούντων και ανεύθυνα χρησιμοποιούντων τα πράγματα της δημιουργίας του Θεού. Αν στη γένεση, όπως ξέρουμε, προηγήθηκε η δημιουργία της υπόλοιπης κτήσεως, του υπόλοιπου κόσμου, και ακολούθησε η δημιουργία του ανθρώπου, στην αναδημιουργία πρέπει να ανακαινιστεί ο άνθρωπος πρώτα, για να ακολουθήσει και η ανακαίνιση όλου του υπόλοιπου κόσμου. Αυτό άλλωστε ερμηνεύει και η στάση προσμονής και αποκαραδοκίας της κτήσεως. Πάλι θα θυμίσω αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος: αυτή η κτήση αποκαραδοκεί. Τι προσμένει? Προσμένει τον άνθρωπο να την σώσει, τον άνθρωπο να την φέρει πάλι στην ανακαίνισή της. Μονάχα μέσα από αυτή την προοπτική της ευθύνης πρέπει να καταλάβουμε ότι δικαιώνεται όχι μόνο η ελευθερία του ανθρώπου, αλλά δικαιώνεται και η ελπίδα αυτής της υπόδουλης στη φθορά και τη ματαιότητα, όπως είπαμε, κτήσεως, όπως τουλάχιστον καταγράφεται από τον Απόστολο Παύλο, ότι και αυτή η κτήση ελευθερωθήσεται εις την ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Αυτά για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Καλή συνάντηση στην επόμενη εκπομπή. Χαίρετε.
1: Πίστη και ζωή. Τον καθηγητή της ηθικής, ποιμαντικής και βιοηθικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ανέστη Κεσελόπουλο.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Το δόσιμο δεν μετριέται με το χρήμα. Μας λέγει ο Αββάς Δωρόθεος. Κανένας δεν μπορεί να πει «Είμαι φτωχός και με τι να κάνω ελεημοσύνη». Γιατί κι αν ακόμη δεν μπορείς να δώσεις τόσα όσα εκείνοι οι πλούσιοι που έβαζαν τις δωρεές τους στο θησαυροφυλάκιο του ναού, όπως μας λέγει η Γραφή, τότε δώσε 2 λεπτά σαν εκείνη τη χείρα τη φτωχή και τα δέχεται από μέρος σου ο Θεός καλύτερα και από τις δωρεές των πλουσίων. Δεν έχεις ούτε τόσα, έχεις όμως δυνάμεις και μπορείς να ελεήσεις τον άρρωστο με τις υπηρεσίες σου. Δεν μπορείς ούτε αυτό. Μπορείς με τον καλό σου λόγο να παρηγορήσεις τον αδελφό σου. Ελέησε τον λοιπόν με τον παρηγορητικό λόγο και άκουσε αυτόν που λέγει «Ο καλός λόγος είναι προτιμότερος από τα δώρα». Υπόθεσε τώρα ότι ούτε με το λόγο δεν μπορείς να δείξεις έλεος. Μπορείς όμως, αν θυμώσει μαζί σου ο αδελφός σου, να τον βοηθήσεις αντέχοντάς τον την ώρα της ταραχής, τότε που τον βλέπεις να επηρεάζεται από τον κοινό σας εχθρό του διάβολου. Και αντί να του πεις μια κουβέντα και να τον ταράξεις περισσότερο, μπορείς να σοπάσεις και να ελεήσεις την ψυχή του, παίρνοντάς την από τα νύχια του εχθρού. Μπορείς ακόμη, αν αμαρτήσει εις βάρος σου ο αδελφός σου, να τον ελεήσεις και να του συγχωρήσεις την αμαρτία του, για να συγχωρεθείς κι εσύ από το Θεό. Γιατί η Γραφή λέγει «Συγχωρείτε για να σας συγχωρήσει και εσάς ο Θεός». Και να που ελεείς την ψυχή του αδελφού σου, συγχωρώντας του ό,τι σου έκανε. Γιατί ο Θεός μας έδωσε την εξουσία, αν θέλουμε, να συγχωρούμε ο ένας τα σφάλματα του άλλου. Μπορεί λοιπόν να μην έχεις με τι να ελεήσεις το σώμα του συνανθρώπου σου, αλλά ελεείς την ψυχή του. Και υπάρχει μεγαλύτερο έλεος από αυτό που προσφέρεται στην ψυχή του άλλου. Όσο πιο πολύτιμη είναι η ψυχή από το σώμα, άλλο τόσο και το έλεος που προσφέρεται στην ψυχή είναι μεγαλύτερο από αυτό που δίνεται στο σώμα. Επομένως, κανένας δεν μπορεί να πει «Δεν μπορώ να κάνω ελεημοσύνη». Ο καθένας μπορεί ανάλογα με τις δυνατότητες και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Η σημερινή μας εκπομπή και για μερικές εκπομπές ακόμη, το θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει θα είναι η σχέση του μοναχισμού με το μαρτύριο. Άραγε αυτά τα δύο έχουν κάποια σχέση μεταξύ τους. Άραγε οι μάρτυρες, οι οποίοι έδωσαν το αίμα τους για τον Χριστό, έχουν κάποια σχέση με τους μοναχούς. Οι μοναχοί είναι μάρτυρες. Αν δηλαδή οι μοναχοί είναι μάρτυρες, τότε ποιο είναι το μαρτύριό τους? Σε αυτό και σε άλλα ερωτήματα θα δώσουμε μερικές απαντήσεις με την σειρά αυτή των εκπομπών μας.

Έχει λεχθεί, και αυτό είναι πολύ σωστό, ότι και οι μάρτυρες ήταν μοναχοί και οι μοναχοί ήταν μάρτυρες. Διότι πράγματι, οι πολλοί Άγιοι μάρτυρες, πριν από το μαρτύριό τους, ήταν και παρθένοι, όπως παραδείγματος χάριν ο Άγιος Δημήτριος, αλλά και αληθινοί μοναχοί, δηλαδή ασκητές και αγωνιστές για την αληθινή κατά Χριστόν ζωή. Δηλαδή, πριν να μαρτυρήσουν το μαρτύριον του αίματος, πριν να δώσουν δηλαδή το αίμα τους για το Χριστό, έζησαν μια ζωή που σε τίποτα δεν υστερούσε από την μοναχική ζωή της ασκήσεως και της καθαρότητος και σοφροσύνης. Αφετέρου δε, οι πολλοί Άγιοι μοναχοί, μετά τον ασκητικό βίο τους, που ήταν και είναι πράγματι το μαρτύριο της συνειδήσεως, ετελείωσαν τη ζωή τους και ως μάρτυρες του αίματος, έδωσαν δηλαδή και αυτοί το αίμα τους για το Χριστό, όπως είναι οι πολλοί νεότεροι μάρτυρες μοναχοί, οι Άγιοι νεομάρτυρες, αλλά και πολλοί πριν από αυτούς οι μοναχοί μάρτυρες της αρχαίας Εκκλησίας, όπως παραδείγματος χάριν οι Άγιοι οσιομάρτυρες του Σινά, της Ραϊθό και πολλοί άλλοι. Παρά τα αυτά όμως, διακρίνουμε στην παράδοση της Εκκλησίας μας το μαρτύριον των Αγίων Μαρτύρων ως το μαρτύριον του αίματος και το μαρτύριον των Αγίων Μοναχών ως το μαρτύριο της προαιρέσεως ή της συνειδήσεως.

Το μαρτύριο του αίματος είναι γνωστό ήδη από τους Αγίους Αποστόλους και συγκεκριμένα από τον Άγιο Πρωτομάρτυρα Στέφανο και στη συνέχεια από τα αρχαία μαρτυρολόγια των τριών πρώτων αιώνων. Ως προς το μαρτύριο της συνειδήσεως, ο πρώτος από τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας που ομιλεί γι' αυτό είναι ο Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας. Στον βίο του Οσίου Αντωνίου του Μεγάλου γράφει ο Άγιος Αθανάσιος για τον πατέρα του μοναχισμού, τον Μέγα Αντώνιο. Αργότερα ενέσκυψε στην εκκλησία ο διωγμός, ο οποίος έγινε τότε επί Μαξιμίνου. Και όταν οι Άγιοι Μάρτυρες οδηγούνταν στην Αλεξάνδρεια, ακολούθησε και αυτός, δηλαδή ο Αντώνιος, αφού εγκατέλειψε το μοναστήρι και έλεγε «Ας πάμε κι εμείς να αγωνιστούμε, εάν μας καλέσει ο Κύριος, ή για να δούμε εκείνους που αγωνίζονται». Και είχε μεν πόθο να μαρτυρήσει, αλλά επειδή δεν ήθελε να παραδώσει μόνος του τον εαυτό του, υπηρετούσε τους ομολογητές τόσο στα μεταλλεία όσο και στις φυλακές. Και ο ίδιος μεν φαινόταν ότι ελυπήτο γιατί δεν μαρτύρησε, αλλά ο Κύριος τον εφύλασε για την ωφέλεια τη δική μας και των άλλων, ώστε να γίνει δάσκαλος σε πολλούς και στην άσκηση την οποία αυτός εδιδάχθηκε από τις γραφές. Όταν όμως αργότερα σταμάτησε ο διωγμός και είχε μαρτυρήσει ο μακαρίτης επίσκοπος Πέτρος, ανεχώρησε και έφυγε πάλι στο μοναστήρι και εκεί καθημερινά έδιδε την μαρτυρία της συνειδήσεώς του και αγωνιζόταν τα κατορθώματα της πίστεως.

Από το κείμενο που ακούσατε, αγαπητοί ακροατές του Αγίου Αθανασίου, φαίνεται ότι ο καθηγητής των μοναστών, Μέγας Αντώνιος, ήταν μάρτυρας της συνειδήσεως και της προαιρέσεως, διότι είχε τον πόθο να μαρτυρήσει και με το αίμα του, αλλά ο Θεός είχε οικονομήσει αλλιώς γι' αυτόν. Γνωρίζοντας τον κανόνα του μαρτυρίου, δεν ήθελε να εκβιάσει κατά κάποιο τρόπο τα πράγματα και να παραδώσει εκουσίως τον εαυτό του σε μαρτύριο, γιατί αυτό θα ήταν πρόκληση και θράσος. Ζούσε όμως όλο το βίο του με άσκηση, μαρτυρών τη συνειδήση καθημερινώς και έγινε έτσι των μαρτύρων κοινωνός και συμμέτοχος στη δόξα του Θεού.

Έτσι ακριβώς έλεγε και ο Άγιος Παχώμιος σε ένα μοναχό που τον παρακαλούσε να προσευχηθεί για αυτόν, να γίνει μάρτης για τον Χριστό. Ο Άγιος του απάντησε «Αδελφέ, υπέμεινε τον αγώνα του μοναχού με γενναιότητα, ζώντας όπως επιθυμεί ο Κύριος και θα έχεις στον ουρανό την κοινωνία με τους μάρτυρες». Την επίμονο και υπομονετική άσκηση θεωρούσαν ως αληθινό ανέμακτο μαρτύριο και πολλοί άλλοι πατέρες της Εκκλησίας, όπως παραδείγματος χάρη ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, ο Άγιος Νίλος ο Ασκητής, μαθητής του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του οποίου είναι γνωστή σε όλους η διδασκαλία ότι η ενσυνείδητη και συνεπής εργασία των εντολών του Θεού και ο κόπος και η υπομονή στην απόκτηση των θείων αρετών είναι μαρτύριο αντάξιο αληθινού μαθητού του Χριστού και των Αποστόλων. Παρόμοια και ο Άγιος Βασίλειος ονομάζει τους μοναχούς ως συστρατιώτες των Αγίων του Χριστού μαθητών.

στον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό και στο έργο του «Έκδοσης ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως» υπάρχει παρόμοια αλλά και εκφραστική διατύπωση περί μοναχισμού ως μαρτυρίου. Μιλώντας για την οφειλόμενη τιμή προς τους Αγίους, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέγει «Τιμήσομεν τους Αποστόλους, τους Μάρτυρας και τους Οσίους Πατέρας ημών, τους Θεοφόρους Ασκητάς, τους το χρονιότερον και επιπονότερον μαρτύριον της συνειδήσεως διαθλήσαντας». Και συνεχίζει «Τούτων πάντων αναθεωρούντες την πολιτείαν, ζηλώσομεν την πίστην, την αγάπην, την ελπίδα, τον ζήλο, τον βίο, την καρτερία, των παθημάτων, την υπομονήν μέχρι σέματος, ίνα και των της δόξης στεφάνων αυτής κοινωνήσομεν». Ο λόγος αυτός του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού σαν να λέγει ότι το μαρτύριο της συνειδήσεως είναι δυσκολότερο από το μαρτύριο του αίματος, διότι είναι χρονιότερο και επιπονότερο, δηλαδή διαρκεί ολόκληρο τον επίγειο βίο των ασκητών, κατά τη διάρκεια του οποίου οι αληθινά μονάζοντες ζουν την μαρτυρική ζωή. Και όχι απλώς είναι χρονιότερο, αλλά και επιπονότερο, δηλαδή γίνεται με μεγάλη υπομονή, επιμονή και βία. Αυτή η μαρτυρική ζωή των μοναχών δεν σημαίνει πρωτίστως αυτό που συνήθως εννοούμε σήμερα, δηλαδή ότι ο μοναχός βασανίζεται, αλλά σημαίνει κυρίως ότι ο μοναχός ζει την μαρτυρία του Ιησού Χριστού και με τη ζωή του δίδει την μαρτυρία του Χριστού.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

«Όσο πουλιέται ο ουρανός, ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος απαντά, όσο έχεις, τόσο κάνει. Έχεις ένα οβολό μόνο να δώσεις στο φτωχό, αγοράζεις τον ουρανό τον ίδιο. Όχι γιατί είναι φτηνός ο ουρανός, αλλά γιατί ο Θεός είναι φιλάνθρωπος. Δεν έχεις χρήματα, δώσε ένα ποτήρι κρύο νερό. Όποιος δώσει ένα ποτήρι κρύο νερό για χάρη μου, σε αυτούς τους καταφρονεμένους, θα λάβει την αμοιβή του», μας λέει ο ίδιος ο Κύριος. Ο ουρανός πουλιέται και αγοράζεται και εμείς αδιαφορούμε. Δώσε ψωμί και πάρε παράδεισο. Δώσε μικρά και πάρε μεγάλα. Δώσε θνητά και πάρε αθάνατα. Δώσε φθαρτά και πάρε άφθαρτα. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης. Ελεήμον αληθινά είναι όποιος δίνει από την καρδιά του, από μια καρδιά γεμάτη αγάπη. Αληθινά ελεήμον είναι όποιος μιλά με τους άλλους εγκάρδια και όχι απλώς με το νου και τα χείλη. Όποιος σέβεται την αξία άνθρωπος στον καθένα. Όποιος σπέρνει το λόγο του Θεού απλόχερα και διακονεί το Θεό με αληθινή καρδιά, όχι υποκριτικά. Με άλλα λόγια, αληθινά ελεήμων είναι όποιος όλα τα εναγκαλίζεται και δεν αφήνει κανέναν άνθρωπο έξω από την καρδιά του.

Στερεύει ποτέ η αγάπη στον άνθρωπο? Να τι μας λέγει ο Άγιος Διάδοχος, Επίσκοπος Φωτικής. Η αγάπη που προκαλείται από εξωτερικά πράγματα μοιάζει σαν τη φλογίτσα που τρέφεται με λάδι και που το λάδι την κρατάει αναμένη. Ή σαν τον χύμαρο που σχηματίζεται από τη βροχή και που αν λείψει η βροχή ή το υλικό που τον αποτελεί, τότε η ροή του πάβει. Η αγάπη όμως που προέρχεται από το Θεό είναι σαν την πηγή που αναβρίζει χωρίς ποτέ να στερεύει. Γιατί ο Χριστός, Αυτός μόνος, είναι η πηγή της αγάπης και το αστήρευτο υλικό της.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Οι πράξεις των Αποστόλων. Σειρά ομιλιών του Αρχιμανδρίτου Εφραίμ Παναούση που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Αγάπης ο Ιερός Χρυσόστομος στο Παγκράτη.
1: Θα συνεχίσουμε με τη χάρη του Θεού τη φετινή χρονιά, όπως είπαμε, θα ολοκληρώσουμε πρώτο ο Θεός τις πράξεις των Αποστόλων με τον τρίτο και τελευταίο μας κύκλο και θα συνοδεύσουμε τον Παύλο στις τελευταίες του έτσι περιπέτειες, όχι βέβαια μέχρι τη θανατική του όπως έχουμε πει κατά δίκη, μια και οι πράξεις των Αποστόλων τελειώνουν νωρίτερα. Θα τον συνοδεύσουμε στην Κρήτη, θα δούμε όλη του αυτή την ταλαιπωρία μέχρι το ταξίδι του, τέλος πάντων, που πάει εκεί, τις τελευταίες έτσι πληγές, τους πόνους που δέχεται από τους δικούς του ανθρώπους πολλές φορές, αλλά και από τους ανθρώπους, τους Ιουδαίους, τους Ρωμαίους, όπου πηγαίνει ο λόγος του Σταυρού, γίνεται σκάνδαλο και γίνεται και δημιουργεί και αναστάτωση. Στην προηγούμενη συνάντησή μας είχαμε μιλήσει για την αποχαιρετιστήρια ομιλία του Παύλου προς τους πρεσβυτέρους της Εφέσου και είχαμε πει για τις τελευταίες νουθεσίες που έδωσε ο Απόστολος στους πρεσβυτέρους, αφού δεν μπορούσε να μαζέψει όλο το πλήρωμα, πήρε τις κορυφές, την ηγεσία της Εκκλησίας, τους μίλησε ώστε και αυτοί με τη σειρά τους να μιλήσουν στα πνευματικά τους τέκνα και στα πνευματικά τους παιδιά. Είναι πολύ ωραίο αυτό που τους λέει ότι είναι καλύτερο. Τους θύμισε, τους προφήτεψε ότι θα έρθουν μετά την αναχώρησή του και θα γερθούν ακόμα και από εσάς άνθρωποι οι οποίοι θα σας ταράξουν, οι οποίοι θα φέρουν αναστάτωση και οι οποίοι δεν θα κάνουν καλό αλλά θα κάνουν κακό. Είναι αυτοί, όπως έχουμε πει και άλλοτε, αυτοί οι λεγόμενοι προβατόσχημοι λύκοι, άνθρωποι που θα μπουν μέσα στο μαντρί για να κάνουν ζημιά εκ των έσω. Χρειάζεται λοιπόν πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και επιφυλακή και επαγρύπνηση σε όλους εμάς που βρισκόμαστε μέσα στην Εκκλησία, να μην στοιχιζόμαστε σε καταστάσεις, αιρέσεις αν θέλετε, ή και διάφορες άλλες δοξασίες, είπε ο ένας, είπε ο άλλος, να μην τον παίρνουμε δηλαδή στο κατόπι και να μην βγαίνουμε, βγάζουμε τον εαυτό μας και φυσικά εκτός της Εκκλησίας. Τους μίλησε για την ευλογημένη εργασία, τους είπε δηλαδή ότι όλες μου τις ανάγκες τις κάλυψαν τα χέρια μου, εγώ δούλεψα και δεν έζησα εις βάρος κανενός. Μεγάλη αλήθεια, μεγάλη πραγματικότητα. Ο Απόστολος Παύλος, όπως είπαμε και στην προηγούμενη συνάντησή μας και μια μικρή υπόμνηση, ευλογεί με αυτόν τον τρόπο την εργασία, πως ο ίδιος ο Χριστός είχε ευλογήσει την εργασία, ο ίδιος ήταν μαραγκός και ο Παύλος και όλοι οι Απόστολοι δεν ήθελαν να ζουν εις βάρος των άλλων. Πόσο σημαντικό είναι και εμείς να μην εκμεταλλευόμαστε τις θυσίες, τους κόπους, τις προσφορές, τις διακονίες των άλλων, αλλά να τις δεχόμαστε όταν μας δίδονται, να τις δεχόμαστε με ευχαριστία, αλλά και με τον κόπο των χειρών μας να αντιγυρίζουμε πίσω αυτήν ακριβώς την προσφορά που λαμβάνουμε. Είναι πολύ σημαντικό ότι ο Απόστολος Παύλος δεν έζησε ποτέ εις βάρος. Δούλευε την ημέρα και το βράδυ τα αφιέρωνε στη διδασκαλία, τη διδαχή, την Εκκλησία. Τους μίλησε για την ελεημοσύνη και τέλος τους αποχαιρέτησε μέσα σε μια πολύ γλυκιά και τρυφερή ατμόσφαιρα. Εναγκαλίστηκε όλους τους χριστιανούς, έκλαιγαν και πιο πολύ, περισσότερο από αυτό που ο Απόστολος Παύλος είπε ότι πλέον δεν θα τον ξανάβλεπαν, και τον συνόδευσαν ως το πλοίο. Ερχόμαστε στο σημερινό μας απόσπασμα από το Ευαγγέλιο, από τις πράξεις των Αποστόλων. Το κείμενο έχει ως εξής. «Ως δε γένετο αναχθήνε ημάς, αποσπασθέντας απ' αυτόν ευθυδρομήσαντες, ήλθομεν εις την Κό. Τη δε εξής εις την Ρόδον, κακήθεν εις Πάταρα, και ευρώντες πλοίων διαπερών εις Φινίκην επιβάντες ανοίχθημε. Αναφανέντες δε την Κύπρον και καταλοιπώντες αυτήν ευώνυμον εμπλέομεν εις Συρίαν και κατήχθημεν εις Τύρον. Εκεί σε γάριν το πλοίον αποφορτιζόμενον των γόμων. Και ανευρώντες τους μαθητάς επεμείναμε αυτού ημέρας επτά. Ήτινε στο Παύλο έλεγον δια του Πνεύματος, μη αναβαίνει εις Ιεροσόλυμα. Ότε δε γένετο ημάς εξαρτήσε τα σημέρας εξελθόντες, επορευόμεθα προπεμπόντων ημάς πάντων συγγυνεξή και τέκνηση ως έξω της πόλεως, και θέντες τα γόνατα επί των υγειαλών προσιυξάμεθα, και ασπασάμενοι αλλήλους επέβημενοι στο πλοίο. Εκείνοι δε υπέστρεψαν εις τα ίδια. Εμείς δε των πλούν διανύσαντες από τη Στήρου κατεντήσαμεν εις Πτολεμαΐδα, και ασπασάμενοι τους αδελφούς εμείναμεν ημέραν μίαν παρά αυτής. Τι δε επαύριον εξελθόντες έβρωμεν εις Κεσάρι, ήλθομεν εις Κεσάρια, και εισελθόντες εις τον οίκον Φιλίππου του Ευαγγελιστού όντως εκ των επτά, εμείναμεν παρά αυτό. Το κείμενο της μεταφράσεως έχει ως εξής. Όταν τους αποχωριστήκαμε, τους πρεσβυτέρους δηλαδή της Εφέσου από την οποία έφυγε ο Απόστολος Παύλος, ήρθαμε κατευθείαν στην Κό, τη δε επομένη στη Ρόδο, και από εκεί στα Πάταρα. Εκεί βρήκαμε πλοίο που θα πήγαινε στη Φινίκη, στο οποίο επιβιβαστήκαμε και αναχωρήσαμε. Όταν διακρίναμε την Κύπρο, την αφήσαμε αριστερά και πλέψαμε προς τη Συρία. Προσεγγίσαμε στην Τύρο, γιατί εκεί το πλοίο θα ξεφόρτωνε. Πήγαμε και βρήκαμε τους μαθητές και μείναμε εκεί 7 μέρες. Οι μαθητές αυτοί, με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος, έλεγαν στον Παύλο να μην ανέβει στα Ιεροσόλυμα. Αλλά όταν συμπληρώσαμε τις ημέρες της διαμονής μας, φύγαμε. Όλοι δε, συγγυνεξοί και τέκνης, μας συνέδευαν έως έξω της πόλης. Στο ακρογιάλι γονατίσαμε και προσευχηθήκαμε. Αφού δε αποχαιρετήσαμε ο ένας τον άλλον, μπήκαμε στο πλοίο, ενώ εκείνοι επέστρεψαν στα σπίτια τους. Πλέψαμε το διάστημα από την Τύρο και φτάσαμε στην Πτολεμαΐδα, όπου χαιρετήσαμε τους αδελφούς και μείναμε μαζί τους μια μέρα. Την άλλη μέρα αναχωρήσαμε και ήλθαμε στην Κεσάρια. Πήγαμε δε στο σπίτι του Φιλίππου, του Ευαγγελιστού, ο οποίος ήταν ένας από τους 7, και μείναμε μαζί του. Αυτό είναι το κείμενο που θα δούμε λίγο σήμερα στην ανάλυση και την προσέγγιση του. Ο Απόστολος Παύλος φεύγει από τους πρεσβυτέρους της Εφέσου και ξεκινάει ένα μεγάλο και μακρύ ταξίδι, αποφασισμένος ο ίδιος, μετά την επίσκεψη του ίδιου του Χριστού στη ζωή του, μετά την παρέμβαση του Αγίου Πνεύματος στη ζωή του, αποφασίζει ο Απόστολος Παύλος ότι θα θέσει τον εαυτό του στην υπηρεσία της Εκκλησίας. Λέγονται με μία φράση, λέγονται με μία λέξη όλα αυτά τα ταξίδια. Σκεφτείτε όμως ότι πίσω από τις λέξεις κρύβονται κόποι, κρύβονται θυσίες, κρύβεται υδρότας, κρύβεται πολύ πολύ αίμα της καρδιάς, κρύβεται πραγματικά η ψυχή του Αποστόλου Παύλου, ενός ανθρώπου ο οποίος πραγματικά όλη τη ζωή μετά την γνωριμία του με τον Χριστό την αφιερώνει στον ίδιο τον Κύριο και στους αδελφούς του. Όταν διαβάζουμε τα συναξάρια των Αγίων, τα συναξάρια περιγράφουν με μια λέξη, με μια φράση, ένα πολύ μεγάλο γύμνασμα πνευματικό, όπως λέγει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Και δεν είναι εύκολο σε άνθρωπο συγγραφέα να περιγράψει ακριβώς και αναλυτικά τι σημαίνει σε έναν Άγιο προσευχόταν, τι σημαίνει σε έναν Άγιο πονούσε, τι σημαίνει σε έναν Άγιο ότι σήκωνε το σταυρό του μαρτυρίου, της υπομονής, της καθημερινότητας, της προδοσίας. Τα συναξάρια γράφονται πολλά από Αγίους, αλλά πάρα πολλά γράφονται και από απλούς ανθρώπους. Όμως δεν μπορούν να περιγράψουν αυτές τις μυστικές ώρες, τις πολύ πολύ δύσκολες ώρες που πέρασαν όλοι οι βιογραφούμενοι Άγιοι. Λέει εδώ πέρα λοιπόν σε μία φράση συνοπτικά μαζεμένα τα ταξίδια σε αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή του Αποστόλου Παύλου. Όμως είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι πίσω από τις λέξεις κρύβονται πολλές πολλές θυσίες αυτού του μεγάλου μας Αγίου Αποστόλου. Και αυτό που αργότερα ο ψαλμωδός στα υπέροχα κείμενα της εορτής του Αγίου που λέει «Τα καταπόλυν δεσμά και τα στλήψη σου, τις διηγήσετε ένδοξε Απόστολε Παύλε». Δηλαδή ποιος μπορεί πραγματικά να μαρτυρήσει να γράψει, να περιγράψει όλες τις μικρές ή τις μεγάλες θυσίες. Πολλές γνωρίζουμε εμείς, όλες τις ξέρει ο Θεός, τις οποίες υπέστης για χάρη του Χριστού και του Ευαγγελίου Του. Πραγματικά, ακόμα και αυτή η σιωπή των γημαίνων δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας ύμνος στις θυσίες των Αγίων. Ακόμα και όταν τα κείμενα σιωπούν, εννοούν πολλά πολλά περισσότερα. Σε αντίθεση με εμάς, που πολλές φορές εμφανίζουμε πολύ περισσότερα από αυτά που στην ουσία έχουμε. Τα κείμενα με μια λέξη κρύβουν μια ολόκληρη ζωή, μια ολόκληρη θυσία, τη θυσία του Αποστολού Παύλου. Αλλά μέσα αυτή η θυσία κρύβει πολλά μερόνυχτα, κρύβει πολλούς κόπους και πολλά μαρτύρια. Γι' αυτό είναι μεγάλος ο Απόστολος Παύλος. Γιατί πραγματικά γνωρίζομαι πολλά, αλλά αυτά που δεν γνωρίζομαι, πρέπει να πούμε, τους μυστικούς του, δηλαδή εσωτερικούς αγώνες, δεν τους ξέρουμε ποτέ. Τους ξέρει ο Θεός και αυτό βέβαια έχει μεγαλύτερη σημασία. Εκεί λοιπόν λέει ο Απόστολος Παύλος στα Πάταρα, το τελικό προορισμό μετά τη Ρόδο, βρήκαμε πλοίο που θα πήγαινε στη Φινίκη και στο οποίο επιβιβαστήκαμε και αναχωρήσαμε. Διακρίναμε την Κύπρο και την αφήσαμε αριστερά και πήγαμε στη Συρία και πήγαμε στην Τύρο, γιατί εκεί το πλοίο θα ξεφόρτωνε. Ο Απόστολος Παύλος είχε σκοπό να βαδίσει. Σκοπός του σχεδίου του, όπως περιγράφεται στις πράξεις των Αποστόλων, είναι να προσεγγίζει μεγάλες πόλεις με κόσμο πολύ, περάσματα κυρίως εμπορικά, όπου θα κήρυσε σε δημόσιους τόπους, ώστε το ακροατήριο να ήταν κάθε φορά περισσότερο, ώστε να ανάβουν ακόμα περισσότερες φωτιές και με τη σειρά τους αυτές οι φωτιές να ανάψουν διαδοχικά και άλλες περισσότερες. Το σχέδιό του βέβαια, όπως γνωρίζετε, δεν έπιασε παντού. Ένα παράδειγμα προς αποφυγή είναι ο τόπος μας. Γιατί ήρθε εδώ στη μεγάλη και σοφή τάχα Αθήνα και προσπάθησε να ρίξει μεγάλα δίχτυα, αλλά δεν έπιασε πολλά ψάρια. Έπιασε λίγα και καλά. Και αυτά τα λίγα και καλά ψάρια της Αθήνας ήταν ο σημερινός εορταζόμενος Άγιος, ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και η Αγία Δάμαρης και μερικοί ακόμα χριστιανοί, όπως γράφει το Ευαγγέλιο. Λίγοι, αλλά κάναν τη διαφορά και μεταξύ μας ξεπλύνανε και την τροπή μας. Γιατί τον διώξαμε, αλλά η σπίθα είχε ήδη έρθει. Είχε ανάψει ακόμα ένα μικρό καντιλάκι. Του το χρωστάμε αυτό του Αποστόλου Παύλου. Τώρα καυχόμεθα πως είμαστε Αποστολική Εκκλησία και έχουμε την καταγωγή μας τον Απόστολο Παύλο. Οι Κρήτες, ξέρετε, κοροϊδεύουν τους Αθηναίους μέχρι σήμερα και του λένε ναι, σιγά, είσαστε και Αποστολική Εκκλησία. Τον Απόστολο Παύλο τον διώξατε. Τον διώξαμε, ναι, οι Αθηναίοι. Εγώ είμαι από την Κρήτη, όποτε θέλω πάω από εδώ, πάω από εκεί. Λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος λοιπόν, ναι, μένε, έφυγε από την Αθήνα, την άναψε όμως τη φωτιά. Τη φωτιά την άφησε. Γι' αυτό δεν έχει σημασία η ποσότητα, αλλά η ποιότητα. Και ο Διονύσιος κράτησε πάνω του την ποιότητα του ενός, της μονάδας, την επανάσταση του ενός, την έκανε αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, άρα λοιπόν, χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος αυτούς τους μεγάλους τόπους. Πηγαίνει λοιπόν στην Τύρο, μια περιοχή εμπορική, μια περιοχή με πάρα πολύ μεγάλα περάσματα. Γενικά πηγαίνει σε πολύ συχνά στους τόπους και εκμεταλλεύεται, αξιοποιεί τις ευκαιρίες που θεωρεί ότι του στέλνει ο Θεός. Ο ίδιος έχει θέσει τον εαυτόν του στην υπηρεσία του Ευαγγελίου. Ξέρει λοιπόν ότι αυτά που τρέχει ο Θεός και αυτά που σταματάει ο Θεός δεν είναι τίποτε άλλο από μια καλά οργανωμένη και προγραμματισμένη κίνηση του Θεού. Ο Θεός δηλαδή έχει προγραμματίσει μερικά πράγματα και βάζει τον άνθρωπο που διαθέτει τον εαυτό του στο Ευαγγέλιο μέσα από ανηφοριές και κατηφοριές να πορεύεται στο δρόμο του Ευαγγελίου. Και ο Απόστολος Παύλος το καταλαβαίνει, η εμπειρία του του έχει δώσει να καταλάβει ότι δεχόμαστε από το Θεό ό,τι συμβαίνει σαν δικό του δώρο, ακόμα και όταν εμείς εσωτερικά δεν συμπαθούμε πολύ αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται, αλλά ξέρουμε και αν πείθουμε τον εαυτό μας ότι εκείνος το έστειλε, θα γνωρίσουμε ότι αφού το έστειλε εκείνος είναι πάντα καλός καμωμένο. Θυμηθείτε ότι όταν ο Απόστολος Παύλος βρισκόταν ήθελε να πάει στη Μικρά Ασία, το Πνεύμα του Άγιο, γράφει η πράξη των Αποστολών, τον εμπόδιζε να πάει προς τα εκεί. Και αντίθετα, την ίδια εποχή φανερώνεται στον ύπνο του ο Μακεδόνας, που κατά τους πατέρες λέμε ότι είναι ένας άγγελος ντυμένος με μακεδονικά ρούχα, που τον καλεί να περάσει απέναντι και να διδάξει το χριστιανισμό στην Ευρώπη. Περνά λοιπόν απέναντι, διαβάσει Μακεδονία, βοήθησον ημίν, βαπτίζει την πρώτη χριστιανή Ευρωπαία, την Αγία Λυδία, και πλέον εισάγεται ο χριστιανισμός στην Ευρώπη. Στο πέρασμα του Αποστόλου Παύλου. Άρα λοιπόν ο Θεός άλλα επιτρέπει, άλλα σταματά, άλλα πάει αργά και άλλα τα τρέχει ο Θεός. Για λόγους που εκείνος ξέρει, τα πράγματα πάνε κατά πώς θέλουν. Σημασία δεν έχει να εξελιχθούν τα πράγματα, σημασία έχει να γίνουν και στο χρόνο που θέλει ο Θεός. Ο Απόστολος Παύλος, τα λέγαμε έτσι να το ζωγραφίσουμε σαν εικόνα, είναι ένα μολύφι, το οποίο είναι στα χέρια του Θεού. Το τι γράφει όμως, το ξέρει εκείνος που ξέρει γραφή. Το μολύβι αυτό παραδίδεται απλά στα χέρια του συγγραφέα. Ο Θεός είναι το χέρι, εμείς είμαστε τα μολύβια. Μακάρι ο άνθρωπος όλη του τη ζωή, παίρνοντας παράδειγμα από τον Άγιο Απόστολο Παύλο, να θέτει τον εαυτό του στην υπηρεσία του Θεού και να λέει στο Θεό και με τα χείλη, αλλά κυρίως με την καρδιά, όπως ξέρεις, όχι όπως θα σου πω εγώ. Αν κάνεις εσύ τα πράγματα και τα φέρεις κατά πώς εσύ θέλεις, τότε θα είναι τα καλύτερα για μένα. Και άρα θα είναι αυτά που πάντα θέλω. Και ας μην τα γνωρίζω, και ας μην τα κατανοώ, και ας μην γνωρίζω το βάθος και την εξέλιξή του. Αν εσύ τα επιτρέψεις, ξέρω ότι ό,τι επιτρέψεις θα είναι για το καλό μου. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν αυτό το πράγμα κάνει. Θέτει τον εαυτό του και θεωρεί ό,τι συμβαίνει του Θεού σχέδιο. Πρόσκομα, κλείνει ο Θεός μια μεριά προκειμένου να ανοίξει κάτι άλλο. Κλείνει από εδώ μια πόρτα στη ζωή μας, ανοίγει ένα άλλο παράθυρο. Πώς αλλιώς θα καταλάβαμε ότι το παράθυρο είναι ανοιχτό? Παρά μόνο αν κλείσει μια πόρτα. Ό,τι λοιπόν συμβαίνει στη ζωή μας, αν είμαστε πράγματι στοιχισμένοι στο δρόμο του Θεού, τότε μόνο σαν δρόμο του Θεού και σαν δώρο του Θεού πρέπει να το εκτιμήσουμε και να το καταλάβουμε. Έτσι λοιπόν φτάνει στην περιοχή της Τύρου. Η Τύρος. Τύρος σήμερα μια αφανέστατη, αφανής πόλη, αλλά τότε μια επιφανέστατη πόλη, μια πόλη στη μεγάλη της άνθηση. Ισχυρή και στη θάλασσα αλλά και στην ξηρά. Η Παλαιά Διαθήκη ακόμη προφητεύει την πτώση της πανίσχυρης Τύρου. Η Τύρος κατακτάται από τον Ναβουχοδονόσορα και το Μέγα Αλέξανδρο. Βεβαίως έχουμε την εκχριστιάνηση της Τύρου, έχουμε Αγίους από την περιοχή και θυμόμαστε από την Καινή Διαθήκη τα μέρη της Τύρου και της Σιδώνας και τη δαιμονιζόμενη γυναίκα. Εκεί στην Τύρο θα ιδρυθεί εκκλησία, ακριβώς δεν ξέρουμε πότε, όμως συναντά ο Απόστολος Παύλος μια ισχυρή εκκλησία. Ο Απόστολος Παύλος μένει σε αυτό το μέρος 7 μέρες. 7 μέρες όμως που η συνύπαρξη με τους χριστιανούς είναι πράγματι ένα συγκινητικό γεγονός. Αυτή η συνύπαρξη με τους αδελφούς είναι μεγάλη πνευματική ανακούφιση για όλους μας. Η παρουσία των αδελφών των πνευματικών, που όπως έχουμε πει και άλλες φορές, είναι τα αδέρφια που μας έστειλε ο Θεός, που δεν είχαμε, και τους γιατί αδέρφια, σαρκικά αδέρφια, τα έστειλε ο Θεός δίπλα μας και έχουμε το ίδιο αίμα. Και είναι συγγενείς μας εξ ανάγκης. Δεν τους επιλέγουμε για αδέρφια μας. Όμως τα πνευματικά μας αδέρφια τα βρήκαμε μέσα στην Εκκλησία, έχουμε κοινούς πνευματικούς οραματισμούς. Μπορεί να πεις μια κουβέντα και να μην θεωρείς ότι ο άλλος, ξέρω εγώ, δεν σου το κράτησε. Όχι ότι δεν συμβαίνουν και αυτά, συμβαίνουν και αυτά. Δεν. Και εμείς οι ίδιοι είμαστε. Αλλά ευκολότερα μπορεί να ξεπεραστεί κάτι ανάμεσα σε πνευματικούς αδελφούς όταν ανάμεσα στους ανθρώπους ο δεσμός που τους ενώνει είναι ο Χριστός και όχι ο χρυσός. Ξέρετε ότι τα αδέρφια λέμε ας πούμε ότι αν ο Μακαρίτης αφήσει πολλά στα παιδιά, τα παιδιά συνήθως πάνω από τον τάφο δεν μιλάνε μεταξύ τους. Αν τους αφήσει πολλά, τσακωμένα είναι. Αν δεν τους αφήσει τίποτα, τα βάζουν με το Μακαρίτη που δεν τους άφησε κάτι. Αλλά εν πάση περιπτώσει για ένα του χρεώνει. Αν τους αφήσει πολλά, όλοι του χρωστού κρατάνε μούτρα, γιατί σε αυτόν άφησε 5 πόρτες και σε μένα άφησε 4 πόρτες ή 4,5 πόρτες. Ο Μακαρίτης σκοτωνόταν μια ζωή να τους φτιάχνει πόρτες και τελικά έφυγε με όλους τους ακομμένους. Πέστε μου τώρα τι κατάλαβε και αυτός ο άνθρωπος. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, θα το αναπτύξουμε άλλη φορά για το πόσες πόρτες αφήνουμε στα παιδιά μας. Λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος λοιπόν μιλά για αυτή την πνευματική ατμόσφαιρα της πνευματικής χριστιανικής αδελφοσύνης. Σας παρακαλώ πολύ, αυτό το θέμα να το δούμε λίγο ιδιαίτερα. Πολλές φορές όλοι και στην εξομολόγηση το λέμε αυτό, ότι στερούμεθα των συγγενών μας. Από τη στιγμή πολλές φορές που παίρνουμε και μερικές γενναίες αποφάσεις να στοιχηθούμε πιο όρημα και να σταθούμε πιο συνειδητά απέναντι στον εκκλησιαστικό δρόμο, με έναν περίεργο τρόπο ξαφνικά αλλάζουν οι οικοί μας. Αισθάνονται ότι κάτι χάπια παίρνουμε ανάποδα ας πούμε, και ότι αρχίζει και οι παπάδες μας χαλάνε τα μυαλά. Αρχίζουμε ας πούμε και νηστεύονται, γυνηστεύουμε, εκνευρίζονται. Αρχίζουμε και πηγαίνουμε σε καμιά εκκλησία Κυριακή, πάλι θα πας στην εκκλησία. Αρχίζουμε, ξέρω εγώ, και δεν είμαστε αυτό. Αρχίζουμε και αποφεύγουμε μερικά πράγματα. Νιώθουμε πλέον ένα κενό απέναντι σε όλη αυτή τη φαρσοκομωδία, συγχωρέστε μου τη φράση, η οποία γίνεται παντού. Δεν ασχολούμαστε με όλη αυτή την οικονομική κρίση, γιατί όπου και να πας, οι συζητήσεις έρχονται στο πόσα μας κόψανε, πόσα θα μας κόψουνε, πόσα ετοιμάζονται να μας κόψουνε και στο τέλος να μας κόψουνε και το λαιμό να ησυχάσουμε. Και όλες οι συζητήσεις περιστρέφονται γύρω από τα οικονομικά και λες δεν μπορώ άλλο, τέλος, δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ να αναμετριέμαι αυτό το πράγμα. Και τότε αρχίζει ο κόσμος και αντιδρά. Αρχίζεις ας πούμε και δεν αισθάνεσαι το ίδιο καλά όταν έβγαινες έξω με τις παρέες σου ας πούμε και ήσουν χαρούμενος. Αισθάνεσαι ότι κάτι άλλο χρειάζεται να κάνεις. Δεν μπορείς ας πούμε τις Κυριακές πια να τις αφιερώσεις σε εκδρομές σε ωραίους τόπους. Έχετε δει παρένθεση, τις Κυριακές το πρωί άμα χτυπάει η καμπάνα περιμένουν την τρίτη καμπάνα, χτυπούσε και τέταρτη θα πηγαίναμε και πέμπτη και έκτη καμπάνα. Αλλά μένει για εκδρομή, σηκωνόμαστε αχάραγα. 5 η ώρα ας πούμε έχουμε γερτήριο, 4,5 έχουμε σηκωθεί και κοιτάζουμε το ξυπνητήρι μέχρι να φτάσει 5. Γιατί εκείνη την ώρα έχουμε την αγάπη μας για την ψυχαγωγία, την καλή ψυχαγωγία, δεν λέω κάτι αμαρτωλό, αλλά πώς τα καταφέραμε και το βάλαμε Κυριακή πρωί, την ημέρα που πρέπει να πάμε να πούμε στο Θεό ευχαριστώ για την εβδομάδα που πέρασε και να του ζητήσουμε δύναμη για την εβδομάδα που έρχεται.

δεν έχει σημασία τόσο να την πούμε, όσο και να την υπερασπιζόμαστε. Και αυτή η υπεράσπιση της αγάπης έχει να κάνει ακόμα και στους οικείους μας ανθρώπους. Χωρίς πανικούς, χωρίς ιστερίες, χωρίς άλλα πράγματα, θα υπερασπιστούμε αυτό που αγαπάμε πολύ και με το αίμα της καρδιάς μας και με όλη τη δύναμή μας, χωρίς να τους πιάσουμε τους άλλους από το λαιμό, αγαπώντας τους, συνεχίζοντας να τους αγαπάμε, δείχνοντας ανοχή, δείχνοντας κατανόηση, αλλά και τραβώντας και κάποιες γραμμές. Γνωρίζοντας δηλαδή ότι πλέον οι επιλογές μας είναι διαφορετικές. Όταν αυτό το κάνουμε καλά, σταθερά και σίγουρα, τότε αργά ή γρήγορα το καταλαβαίνουν αυτό και οι άλλοι. Αν κάναμε αποκοτιασμένα πράγματα και τρελά, αρχίζαμε και χορεύαμε στη μέση του δρόμου, θα λέγανε τρελή είναι αυτή, δεν είναι καλά. Μια-δυο, μετά θα το καταλαβαίνουν και αυτό. Γιατί δεν χρειάζεται να καταλάβουν και αυτοί ότι αυτό που υπερασπιζόμαστε συνεχίζουμε με συνέχεια και συνέπεια, δεν το κάνουμε δηλαδή μια φορά, αλλά το κάνουμε πάντα, είναι κάτι πάρα πολύ καλό στη ζωή μας. Εκεί λοιπόν στο έλλειμμα των αδελφών, γιατί ο άνθρωπος έχει ανάγκη από ανθρώπους που του στέκονται δίπλα, ο Θεός επιλέγει να έρχονται άλλα πνευματικά αδέλφια δίπλα μας. Άνθρωποι δηλαδή που μας κατανοούν, που μας καταλαβαίνουν και να έρχονται εκεί και να μας λένε, πριν ακόμα τους εκφράσουμε ένα παράπονο, να μας πούνε πώς είσαι, πονάς, και δεν χρειάζεται να τους πεις τίποτα. Αυτό το ερώτημα και μόνο σου πήρε από πάνω σου όλη την πληγή και όλο το βάρος. Ας μην πούμε σε κανέναν τον πόνο μας. Μόνο ότι νοιάστηκε κάποιος για μας είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Όμως, ξέρετε, στην περικοπή εκείνη που λέμε άνθρωπο νουκέχω, γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχουμε πνευματικούς αδελφούς, κάθε φορά που ο παπάς το διαβάζει στην εκκλησία λέμε «Α, Κύριε, άνθρωπο νουκέχω». Άμα ήσασταν εδώ που διαβάζαμε το Ευαγγέλιο και κοιτάζατε από κάτω, όλοι, λίγο πολύ, κάνουν έτσι, θεωρώντας ότι όλοι δεν έχουμε από έναν. Δηλαδή είμαστε όλοι μόνοι μας. Δεν ξέρω αν έχουμε αναρωτηθεί μήπως, αντί να παραπονιόμαστε να μην δεν έχουμε κανένα, μήπως ο άνθρωπος που λείπει στον άλλον άνθρωπο να γίνουμε εμείς. Δηλαδή, αντί να μουρμουράμε και να κλεγόμαστε δεν έχω κανένα, δεν έχω κανένα, να σταματήσω να μουρμουράω και να πω για σιγά. Ο διπλανός λέει ότι δεν έχει κανένα. Λοιπόν, δεν ξέρω, αφού δεν βρήκα άνθρωπο για μένα, θα κάνω κάτι άλλο. Θα γίνω ο άνθρωπος που του λείπει εγώ. Μήπως να αρχίζα έτσι δηλαδή την επανάσταση. Μήπως να άπαβα να σταματούσα σαν μικρό παιδί να κάθομαι σε μια πέτρα και να λέω εγώ θέλω έναν άνθρωπο. Μήπως πρέπει να σηκωθώ, να ενηλικιωθώ, να οριμάσω και να γίνω εγώ ο πνευματικός αδελφός που λείπει στον αδελφό μου. Και τότε θα αρχίσει να αλλάζει ο κόσμος, να αλλάζει πολύ πολύ όμορφα, γιατί και αυτός μετά θα μπει στο φιλότιμο και θα πει κοίτα, ο Θεός έστειλε έναν αδερφό, έβαλε στην καρδιά του καλό λογισμό και ήρθε και με βρήκε. Λοιπόν το ίδιο θα κάνω και εγώ για έναν άλλον άνθρωπο και θα αρχίσει μια όμορφη αλυσίδα πνευματικών αδελφών να διαδίδεται και δεν θα γινόμαστε όλοι παραπονιάριδες σαν και αυτόν τον άνθρωπο που δεν έλεγε κάτι κακό, το παραπονό του έλεγε ο κακομοίρης και δεν μπορούσε να βοηθήσει κι αυτός γιατί ήταν παράλυτος, αλλά εμείς μπορούμε γιατί ούτε παράλυτοι είμαστε και έχουμε και δυνάμεις. Σας πω κάτι μικρό. Πριν από λίγες μέρες είχα πάει σε μια συγκέντρωση οικογενειών οι οποίοι ήταν πρώην προτεστάντες. Ήταν γύρω στα 10 άτομα, οικογένειες. Προέρχονταν από διάφορες ομάδες. Να σας πω κάτι πολύ ελπιδοφόρο. Υπάρχει μεγάλη ροή προτεσταντών προς την Ορθοδοξία. Μεγάλη ροή. Πάρα πολλοί άνθρωποι δηλαδή καταλήγουν τον προτεσταντισμό και γυρίζουν στην Ορθοδοξία. Έμαθα λοιπόν πάρα πολλά πράγματα για αυτούς τους ανθρώπους. Πρόκειται για ένα χώρο, δεν έχουμε πρόσβαση, δεν ξέρουμε αυτούς τους ανθρώπους καθόλου. Πρόκειται για ένα χάος. Χάος κυριολεκτικά. Εάν δύο ποιμένες προτεστάντες τα χαλάσουν μεταξύ τους, ένας προτεστάντης παίρνει την ομάδα του και πάει και φτιάχνει μια άλλη εκκλησία. Αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι χάος. Χάνεται τελείως η σειρά. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το χάος λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι και στην λαθεμένη τους πίστη, στην αιρετική τους διδασκαλία έχουν πάρα πολλά πράγματα, πολύ σοβαρά δηλαδή. Ένα φοβερό που έχουν, ίσως το φοβερότερο που έχουν, είναι η λεγόμενη αρπαγή της Εκκλησίας. Ξέρετε την αρπαγή της Εκκλησίας. Θα γίνει κάτι σαν η Δευτέρα Παρουσία. Θα έρθει ο Θεός, θα πάρει τους καλούς ανθρώπους και οι άλλοι όλοι θα καούν. Η αρπαγή αυτή της Εκκλησίας κάνει αυτούς τους ανθρώπους να σταματάνε όλες τις δραστηριότητες. Δηλαδή, πολλοί από αυτούς που

0: πιστεύουν ότι η Δευτέρα Παρουσία θα γίνει τη Δευτέρα, ας πούμε, σου λέει τώρα γιατί να παντρευτώ. Έτσι έχουν αναστείλει όλες τους, όλους τους στόχους τους. Δεν δουλεύουν, δεν παντρεύονται, δεν πάνε σχολείο, δεν πάνε στρατό. Δηλαδή έχουν καταστραφεί οικογένειες, γιατί αυτοί οι άνθρωποι μέσα στην πλάνη τους δεν έχουν, όχι ορθοδοξία, κοινό νου. Έλεγα σε ένα κορίτσι, πάει τώρα στο τέταρτο φιλοσοφικής, και του λέω, βρε παιδί μου, είσαι ένα πλάσμα ξυπνιό, ας πούμε, που αρπάζει από μακριά. Τόσο νου θέλει να καταλάβεις ότι εδώ υπάρχει μια πλάνη, σας μαζεύουν το μυαλό. Μου λέει, πάτερ, όταν ήμουν στο γυμνάσιο, δεν πίστευα ποτέ ότι θα πάω στο λύκειο. Πίστευα ότι θα γίνει Δευτέρα Παρουσία. Πλάνες δηλαδή. Σε αυτή λοιπόν την πλάνη και τη φοβερή έτσι κατάσταση, μου λένε το εξής. Ήταν ένα ζευγάρι νέα παιδιά. Μου λέει, εμείς, πάτερ, γνωριστήκαμε στα Εξάρχεια. Ήταν 30 τόσο χρονών τώρα. Γνωριστήκαμε στα Εξάρχεια. Του λέω, πού γνωριστήκε στα Εξάρχεια. Μου λέει, γνωριστήκαμε στα Εξάρχεια, στο πρόγραμμα που είχαμε για να κάνουμε για τα, με τα ναρκωτικά. Λέω, τι πρόγραμμα ήταν τα ναρκωτικά. Οι Προτεστάντες, οι Αιρετικοί, είχαν κάνει προγράμματα με νέα παιδιά που κατεβαίνανε σε αυτούς τους τόπους με τους ναρκωμανείς, με τα Εξάρχεια, προκειμένου να βοηθήσουν παιδιά να απεγκλωβιστούν από τα ναρκωτικά. Όταν γυρίσαμε, λέει, στην Ορθόδοξη Εκκλησία, αυτό που μας έκανε εντύπωση ήταν ότι υπάρχει αγάπη, αλλά λίγο από τον καναπέ. Από μακριά δηλαδή. Όχι ανθρώπους που μπαίνουν μέσα στη φωτιά και καίγονται για λογαριασμό των άλλων. Αυτό μας έχει κάνει εντύπωση, λέει. Και είναι κάτι που μας λείπει. Εμείς, λέει, σαν νέοι πηγαίναμε και σε φυλακές, πηγαίναμε, λέει, και σε μέρη που κάναμε διάφορα πράγματα. Άμα δείτε, λέει, το πρόγραμμα που επεκπονούσαμε, ό,τι πιο ακραίο και φοβερό το κάναμε, λέει, και πηγαίναμε να βοηθήσουμε. Σε νοσοκομεία, σε ανθρώπους, φορείς του AIDS. Δεν πήγαινε κανείς. Και πηγαίναμε νέα παιδιά, 17-18 χρονών, πηγαίναμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Και βέβαια, όταν είναι ο άλλος φορέας του AIDS και ούτε οι δικοί του δεν τον επισκέπτονται, και πάει ένας άνθρωπος, σε αυτόν τον άνθρωπο θα κρατηθείς. Και αν είναι του Θεού, θα βρεις τον Θεό, και αν είναι πλανεμένος, θα πας μαζί του. Θέλω να πω, να λοιπόν, ότι τι μας λείπει, για να ξαναγυρίσουμε στο θεματάκι μας. Μήπως πρέπει να ενεργοποιήσουμε αυτό, να γίνουμε εμείς οι άνθρωποι των άλλων. Και μήπως να κάνουμε έναν άνθρωπο να πει, όχι κύριε, αυτός ο άνθρωπος έχει εμένα, από σήμερα έχει εμένα. Και αυτό το πράγμα θα δείτε πως δουλεύει, που λέμε, δηλαδή στην καθημερινότητα δουλεύει. Γιατί θα αρχίσει πια και δεν είναι το θέμα με ένα πιάτο φαγητό, και αυτό ότι μπορούμε να περάσουμε τα χέρια. Και σαν παρουσία και σαν έννοια και σαν ένα τηλέφωνο, αυτό είναι ένας άνθρωπος. Λοιπόν, αυτούς τους πνευματικούς αδελφούς, αυτών των πνευματικών μάλλον αδελφών, η αξία μέσα στην Εκκλησία μας είναι πάρα πολύ μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη. Θησαυρός, παρηγοριά, ανακούφιση. Έχεις κάπου να πεις τον πόνο σου, έχεις κάπου να ξεφορτώσεις. Να πεις κάτι, βρε παιδί μου, να πεις ένα λόγο παραπάνω. Και να ξέρεις ότι δεν θα τον ευρύς μπροστά σου. Γιατί δεν είναι το συμφέρον που δένει τους ανθρώπους, αλλά είναι ο Χριστός που τους ενώνει. Και μη φοβάστε ότι οι πνευματικοί αδελφοί τάχα δεν τσακώνονται ποτέ και είναι όλη μέρα γελαστοί. Όχι. Τσακώνονται και οι πνευματικοί αδελφοί, γιατί είναι άνθρωποι. Κουβαλάνε βέβαια τα φτερά του Θεού από πάνω τους, αλλά κουβαλάνε και τη σάρκα. Κουβαλάνε και το πείσμα. Κουβαλάει ο καθένας και το χαρακτήρα. Μην τα φοβάστε αυτά, αν η φιλία η πνευματική έχει πατήσει πάνω στο Χριστό. Θα κλονιστεί, θα πάει και θα έρθει, αλλά δεν θα χαλάσει. Αν είναι πραγματική φιλία εν Χριστώ, δεν θα χαλάσει. Θα αντέξει. Ακόμα και αν η απόσταση υπάρχει, μέσα θα μείνει ένας γλυκασμός ότι αυτός ο άνθρωπος μας πρόσφερε πάρα πολλά. Επιτρέπει δε ο Θεός, και με αυτό τελειώνουμε, γιατί περί πνευματικής αδελφοσύνης και φιλίας, επιτρέπει ο Θεός καμιά φορά και κρίσεις ανάμεσα στους πνευματικούς αδελφούς, δηλαδή έτσι δυσκολίες, για να δουν, για να δούμε τη γνησιότητα της πραγματικής αγάπης. Αν είναι αγάπες ενδιαφερόντων, μας αρέσει το τρέξιμο, μας αρέσει, ας πούμε, το περπάτημα, αυτό είναι άλλο πράγμα. Η πνευματική αγάπη έχει να κάνει με άλλους όρους. Να αγαπώ κάποιον που διαφέρει από μένα, που έχει άλλη γνώμη από μένα, στα απλά πράγματα, όχι στα δογματικά και στα πνευματικά θέματα. Θυμάστε ότι ο μέγας Απόστολος Παύλος μπαίνει στην Εκκλησία εξαιτίας του Βαρνάβα, του ιού της παρακλήσεως, που μιλούσε τόσο γλυκά. Αυτός νίκησε την καχυποψία των Ιουδαίων και εισήγαγε τον Παύλο στην Εκκλησία, που δεν τον θέλαν, το θεωρούσαν προδότη. Με τον Βαρνάβα ο Παύλος θα τσακωθεί. Ο Παύλος έλεγε δεν ήθελε τον Μάρκο μαζί του, γιατί τον είχε αφήσει την πρώτη φορά. Ο Βαρνάβας ήταν ανιψιός του ο Μάρκος. Και λέει πάρτον, για καλό δηλαδή τον έκανε, ήταν αγάπης, ήταν πατέρας ας πούμε, ήθελε δώσ' του μια δεύτερη ευκαιρία. Πάλι από αγάπη και εκείνος. Ο Παύλος, αυστηρόστατης ιεραποστολή, λέει όχι, δεν θα τον υπάρχει. Τσακωθήκανε και χωρίσανε. Στο διατάχτα όμως η φιλία παρέμεινε, γιατί ήταν ένα Αγίο Πνεύμα. Ο άνθρωπος κρατά το χαρακτήρα του, κρατά τον εαυτό του, αλλά για χάρη του Χριστού βάζει και μετάνοια. Και λέει, συγγνώμη, ευλόγησε. Αυτό είναι η δύναμη, το να πει ο άνθρωπος, όχι, όχι, όχι. Τι όχι, όχι, όχι. Στην κόλαση με το όχι θα πας. Τι γίνεται, βάλουμε μετάνοια, τι να κάνουμε, πρέπει να κόβονται οι μύτες. Ξέρετε ότι στον παράδεισο μπαίνουμε όλοι ψηλοί, κοντοί και αυτά, αλλά χωρίς μύτη. Η μύτη μας λείπει. Όλοι, άμα για να πας στον παράδεισο δεν έχεις μύτη. Ο πατήρ Παρφύριος έλεγε, στον παράδεισο λέει, άμα δεις έναν που δεν έχει μύτη, στον παράδεισο πάει. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα. Γιατί αυτό είναι το οποίο κάνει τη διαφορά. Εκεί λοιπόν μείνανε 7 μέρες. Και ο αποχαιρετισμός πάλι γλυκός, πάλι τρυφερός. Στο ακρογιάλι λέει προσεύχονται. Όλη η εκκλησία γονατισμένη προσεύχεται. Για να φανταστούμε λίγο αυτή την όμορφη ώρα. Θα ήταν δειλινό τι θα ήταν. Όλη η εκκλησία γονατίζει στο ακρογιάλι και προσεύχεται για τον Απόστολο Παύλο. Τι φοβερή ώρα όταν προσεύχεται όλη η εκκλησία για κάτι. Λένε οι πατέρες, πότε νικάται ο Θεός, πότε δηλαδή αλλάζει ο Θεός τη βουλή του, όταν όλη η εκκλησία προσεύχεται μαζί. Ξέρετε, οι προσευχές μας είναι μικρά κεράκια, μικρά μικρά κεράκια, τα οποία τα κρατάμε απέναντι στον άνεμο. Αλλά ο άνεμος όταν είναι δυνατός, τα σβήνει όλα, άμα τα κρατάμε ο καθένας μονάχος του, θα τα σβήσει ολονόνο τα κεριά. Αν τα κρατάμε όλοι όμως μαζί, όλα μαζί, τότε όσος άνεμος και να φυσήξει, η φωτιά δεν μπορεί να τη σβήσει. Αυτή είναι η δύναμη της προσευχής της Εκκλησίας, της λατρείας της Εκκλησίας. Γι' αυτό μαζευόμαστε επί το αυτό, γιατί η προσευχή μας έχει δύναμη. Προσευχόμαστε για την ειρήνη του κόσμου, για τους πλέοντες. Προσευχόμαστε για τα βουνά, για τα χωράφια, για τη θάλασσα, για τους ανθρώπους που είναι στην εξορία, για τους αναγκεμένους, τους κεκοιμημένους μας. Όταν προσευχόμαστε όλοι μαζί, η προσευχή μας πιάνει τόπο, γιατί δένεται με τους άλλους και αυτή η δύναμη αναφέρεται σαν θυσία απέναντι στο Θεό. Γι' αυτό η κοινή λατρεία έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Πατέρες λένε πολλές φορές να θεωρούμε για ποιο λόγο δεν πιάνουν οι προσευχές μας, γιατί δεν προσευχόμαστε με όλους τους άλλους. Όταν ο άνθρωπος προσεύχεται κατηδίαν και ζητάει κάτι από το Θεό και δεν του το δίνει ο Θεός, να ψάξει μήπως έχει δέσει το αίτημά του με την κοινή λατρεία. Δηλαδή πηγαίνει στην εκκλησία την Κυριακή, ενώνει την προσευχή του με όλο το σώμα της εκκλησίας, ή θεωρεί το σώμα της εκκλησίας κάτι διαφορετικό και τον εαυτό του κάτι άλλο, για να μην πούμε και κάτι μεγαλύτερο, κάτι καλύτερο από αυτούς. Τέλος, πλέψαμε, λέει, το διάστημα από την Τύρο και φτάσαμε στην Πτολεμαϊδα, όπου χαιρετήσαμε τους αδελφούς και μείναμε μαζί τους μια μέρα. Την άλλη μέρα αναχωρήσαμε και ήρθαμε στην Κεσάρια και πήγαμε στο σπίτι του Φιλίππου του Ευαγγελιστού, ο οποίος ήταν ένας από τους 7 διακόνους και μείναμε μαζί τους. Μια μικρή αναφορά, τους συναντήσαμε εκεί στο ξεκίνημα των πράξεων των Αποστόλων. Τους διακόνους, 7 διακόνους, και ανάμεσά τους ο Φίλιππος ο διάκονος, και βεβαίως ξέρουμε ότι ενώ τους εκλέγει το σώμα της Εκκλησίας, τους χειροτονούν οι Απόστολοι προκειμένου να διακονούν τις τράπεζες, τη φιλανθρωπία δηλαδή να έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Για να μην υπήρχαν γκρίνιες, υπήρχαν εγωγγισμοί, τα είχαμε πει τότε κτλ. Και να μην αφήνεται στην άκρη το κήρυγμα. Θυμόμαστε, καταλήγουμε με αυτό, ότι όπως στους 12 υπήρχε ο Ιούδας, έτσι και στους 7 υπήρχε ο Νικόλαος, ο οποίος ήταν αιρετικός, έγινε αιρεσιάρχης, έγινε ο πρώτος του Νικολαϊτισμού. Ο Νικολαϊτισμός αίρεση που προήλθε από τον διάκονο Νικόλαο. Θέλω να πω ότι και μέσα στην πρώτη εκκλησία υπήρχαν καταστάσεις φοβερές, και ξέρετε αυτό που λέμε, ο λαός τον εξέλεξε. Ο λαός τον έβγαλε, γιατί είχε μαρτυρία καλή. Αλλά όταν ο άνθρωπος αποκτήσει μύτη, αποκτήσει θέλημα, τότε διώχνει τη χάρη του Θεού και είναι ικανός για όλα. Θέλει προσοχή, προσοχή, προσοχή. Σε αυτό εδώ το σημείο θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας συνάντηση, ενώ στην επόμενη συνάντησή μας θα μιλήσουμε για το σπίτι ειδικά του Φιλίππου, για την πορεία του Παύλου στα Ιεροσόλυμα και για την προσπάθεια των του Παύλου να εξευμενήσει τους Ιουδαίους χριστιανούς.
1: Οι πράξεις των Αποστόλων. Σειρά ομιλιών του Αρχιμανδρίτου Εφραίμ Παναούση που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Αγάπης ο Ιερός Χρυσόστομος στο Παγκράτη.
2: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ωφέλιμοι λόγοι,
1: ωφέλιμες διηγήσεις.
0: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

Αρρώστια η φιλαργυρία. Κάποιος σοφός Άραβας πριν πεθάνει είχε συντάξει τη διαθήκη του και ανάμεσα στα άλλα είχε γράψει: «Έκλεισα όλη μου την περιουσία στο μεγάλο χρηματοκιβώτιο του γραφείου μου. Όσα περιέχει τα παραχωρώ στον πιο ευτυχισμένο της γης». Μετά το θάνατό του, 10.000 άνθρωποι τρέξανε στο δικαστή να το βεβαιώσουν πως ήταν οι πιο ευτυχισμένοι της γης και πως έχουν δικαίωμα στο θησαυρό. Δεν έλειψαν οι φιλονικίες και οι φωνές. Ο δικαστής, για να προλάβει κάτι χειρότερο, έσπευσε να δηλώσει πως αυτός ήταν ο πιο ευτυχισμένος από όλους και ο θησαυρός του ανήκε. Τρέχει με λαχτάρα, ανοίγει το χρηματοκιβώτιο και τι να δει? Αντί για θησαυρό, μερικά χαλίκια τυλιγμένα σε ένα σημείωμα που έγραφε: «Αν ήσουν πραγματικά ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος της γης, δεν θα είχες ανάγκη από τα χρήματά μου».

αρρώστια η φιλαργυρία, πάθος που εχμαλωτίζει τον άνθρωπο και τον ρίχνει στα δεσμά των πιο φρικτών παθών. Για να διαπιστώσει ο καθένας μας το μέγεθος του κακού στο οποίο μας οδηγεί η φιλαργυρία, θα σας αναφέρουμε δύο μικρές ιστορίες. Σε ένα πλοίο μεταξύ των ταξιδιωτών βρίσκονταν και δύο φιλάργυροι. Το πλοίο ναυάγησε. Ο κόσμος έτρεχε να σωθεί, αφήνοντας όλα τα υπάρχοντά τους στις καμπίνες του πλοίου. Οι δύο φιλάργυροι προσπαθούσαν και την τελευταία στιγμή να επωφεληθούν κάτι για την αρρώστια τους και να ικανοποιήσουν έτσι το πάθος τους και αυτήν ακόμη τη στιγμή του ναυαγίου. Έτσι, ο μεν ένας έτρεχε στις καμπίνες των επιβατών να κλέψει ό,τι πολύτιμο έβρισκε. Ο δε άλλος κάθισε στην καμπίνα του, πήρε ένα χαρτί και άρχισε να καταγράφει την περιουσία του. Όταν συνειδητοποίησαν την κατάστασή τους, ήταν πλέον αργά. Βούλιαξαν στον πάτο της θάλασσας μαζί με το πάθος τους. Η δεύτερη ιστορία είναι μια τέχνη που χρησιμοποιούν οι Αφρικανοί. Για να πιάσουν ζωντανούς τους πιθήκους, κρεμούν στέρεα ένα σακί με ρύζι επάνω σε ένα δέντρο. Το ρύζι είναι η πιο αγαπητή τροφή των πιθήκων. Το σακί έχει τόσο άνοιγμα όσο χωρεί για να περάσει το χέρι του ζώου. Αλλά όταν γεμίσει τη χούφτα του ρύζι, είναι αδύνατον να βγει. Προχωρεί το ζώο προς το δέντρο, βάζει το χέρι του μέσα στο σακί και παίρνει μια χούφτα από το αγαπημένο του ρύζι. Μόλις αντιληφθεί ότι δεν μπορεί να το βγάλει, κάνει μορφασμούς, ταράζεται, σπαρταρά, κινείται με βία, όμως χαμένος κόπος. Ο μαύρος προχωρεί και τον πιάνει τόσο εύκολα. Δεν είχε ο πίθηκος παρά να χαλαρώσει το χέρι του, να πέσει το ρύζι για να ξαναβρει την ελευθερία του. Αλλά προτιμά την αιχμαλωσία, προτιμά το θάνατο παρά να αρνηθεί τη λία του.

Τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ που ψάλλεται στους ναούς ο όρθρος της Μεγάλης Παρασκευής, ακούμε από τους ψάλτες μας: «Σήμερα ο Ιούδας εγκαταλείπει το διδάσκαλο και λαμβάνει ως φίλο και οδηγό του το διάβολο. Τυφλώνεται από το πάθος της φιλαργυρίας και χάνει ο σκοτεινός αυτός άνθρωπος το φως, το Χριστό. Ο Ιούδας λοιπόν λάτρευε τα χρήματα. Δεν τα επιθυμούσε ή απλά τα αγαπούσε. Ένα πάθος που έγινε λύσα. Απόστοιχα Μεγάλης Πέμπτης. Οδηγείται σε σκοτίνιασμα του μυαλού του. Σε ώρα σκοταδιού γίνεται η σύλληψη του Χριστού και το φίλημα της προδοσίας. Το αποτέλεσμα είναι γνωστό. Αντί να ακολουθήσει την οδό της μετανοίας, ακολουθεί το δρόμο της απελπισίας και της αυτοκτονίας. Προσκολάται στον ένα από τους δύο κυρίους. Ό,τι μπορεί να συμβεί και με τον καθένα μας. Όμως, δεν μπορείς να δουλεύεις σε δύο κυρίους. Ο καθένας μας ας τοποθετηθεί υπεύθυνα. Από την ιστοσελίδα της Χριστιανικής Φοιτητικής Δράσεως.

παρουσίασης Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.

Φιλία με τη φύση. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογείας και Λαβρεωτικής Νικολάου Χατζηνικολάου. Έχουν περάσει αρκετές μέρες στο ερημητήριό μου. Έχω καιρό να συναντήσω άνθρωπο, να μιλήσω, να ανταλλάξω ένα χαιρετισμό. Τι υποβλητική που είναι αυτή η ησυχία. Μοναδική συντροφιά ο παφλασμός των κυμάτων, το σφύριγμα του αέρα, το κελάιδημα των πουλιών, οι σταγόνες της βροχής. Τίποτε άλλο. Εδώ είναι εύκολο να απορρίψεις τον πολιτισμό μας, αυτό το παχύ κατασκεύασμα που στην ουσία φανερώνει διαρκώς και ποικιλότροπα την ασχήμια του ανθρώπινου εγώ. Εδώ, επειδή λίγα ακούς, πολλά βλέπεις. Επειδή λίγα πληροφορείσαι, πολλά μαθαίνεις. Η φυσική ασυμμετρία σου διδάσκει την αρμονία, το κάλος την ισορροπία. Μέριμνα καμία, παρηγοριά οι αναμνήσεις και φυσικά οι αναζητήσεις, η δίψα για το Θεό. Αυτά μέσα σου, γύρω σου, το χάδι της φύσης σου γλύφει το κορμί της υποστάσεως. Εγώ όμως, μεγαλωμένος της πόλης, με πτυχία τεχνολογίας, με δέρμα μεταλλαγμένο, με σώμα ψεύτικο, δεν ξέρω τη γλώσσα της. Αυτή μου μιλάει, αλλά εγώ δεν την καταλαβαίνω. Δεν ξέρω τους τρόπους της, αγνοώ τα μυστικά της. Είναι σαν να μου μιλάει κάποιος σε πολύ μουσική γλώσσα, που όμως εγώ αγνοώ τις λέξεις της. Απολαμβάνω το άκουσμα, χάνω όμως το νόημα.

Μέσα στην ησυχία μου ακούω ένα απότομο κτύπο στην πόρτα. Μια ξερή αλλά γνώριμη φωνή, σαν γκάρια, μου λύνει την απορία. Ο τόνος της έχει μια ιδιάζουσα γλυκύτητα. Είναι ο δάσκαλός μου στο μάθημα της φύσης, ο ευκαιριακός επισκέπτης μου, που η άκομψη εξωτερικά παρουσία του δεν διαταράσει καθόλου την άκρα ησυχία. Είναι ο πατήρ Δομέτιος, αυτός που έτρωγε τις φλούδες των γκρεμμυδιών σαν να μασούσε ξεροψημένη πέτσα από αρνάκι και κοτόπουλο. Τις έτρωγε μάλιστα με λεμόνι και ρίγανη. Κατεβαίνω να του ανοίξω. Ακούω το απότομο σύρσιμο της κάσας. Δεν χάνει λεπτό. Έχει αρχίσει να κόβει χόρτα. Του ανοίγω την πόρτα. Με λιώνει αυτό το αθώο, ακατέργαστο χαμόγελό του. Αυτόν δεν τον ακούμπησε ο 20ος αιώνας. Δεν πρόκειται να τον αλλάξει ούτε ο 21ος. Δεν αλλάζει με τίποτα. Στο δρόμο τον έπιασε μια ξαφνική μπόρα και τον έκανε παπί. Το συμβάν δεν τον ενοχλεί. Τον κοιτάζω καλά. Στάζει ολόκληρος. Και από τα μουστάκια και τα γένια του τρέχουν νερά. Ωραίο πράγμα η βροχή. Τι ωραία που τα έχει κάνει ο Θεός. Τίποτε δεν τονίζεται στη λίγουσα. Ούτε η ενόχληση δεν τον ενοχλεί. Απολαμβάνει τα πάντα. Αν όμως τον βάλεις μέσα σε ένα σαλόνι, θα μπερδέψει τον καναπέ με το τραπεζάκι. Κάθεται πιο βολικά στις πέτρες και τα χώματα παρά στις πολυθρόνες. Εκεί ζορίζεται. Περπατάει πιο άνετα στα κακοτράχαλα μονοπάτια παρά στους δρόμους και τους διαδρόμους των κτηρίων. Είναι φίλος με τη φύση. Όχι μόνο με τα λουλούδια, αλλά και με τα αγκάθια. Όχι μόνο με τα οποροφόρα δέντρα, αλλά και με τα πουρνάρια. Όχι μόνο με τα κατοικίδια ζώα, αλλά και με τα άγρια θηρία, τα φίδια και τους σκορπιούς. Όχι μόνο με την ήρεμη φύση και τις λιακάδες, αλλά και με τα ακραία καιρικά φαινόμενα, ισχυρούς ανέμους, δυνατές βροχές, έντονες χιονοπτώσεις. Ενείται τον Κύριον εκ της γης, δράκοντες και πάσε άβυση. Πυρ, χάλαζα, χιόν, κρίσταλος, πνεύμα καταιγίδος, ταπιούντα των λόγων αυτού. Τα θηρία και πάντα τα κτίνει, ερπετά και πετεινά πτερωτά. Όλα ποιούν των λόγων αυτού. Ξέρει ακόμη και τις φωλιές των φιδιών. Τα σκοτώνει μόνο από υπακοή, έτσι είπε ο επίτροπος. Δεν καταλαβαίνει το γιατί. Κατανοεί όμως την υπακοή.

μέσα στο καλυβάκι μου. Μοσχοβολά τριμμένο χόρτο και βρεγμένο χώμα. Προσκυνάει στο εκκλησάκι με κατάνοιξη και αγία οικειότητα. Αυτή είναι η τόπη του. Τον βάζω να καθίσει. Τι να σου προσφέρω? Είναι λίγο δύσκολος. Τρώει μόνο ό,τι παράγει ο τόπος και η εποχή. Διαφωνεί με την εισαγωγή της μπανάνας στην Ελλάδα. Αυτές τρώγονται μόνο στην Αφρική. Εκεί είναι νόστιμες. Εδώ έχουν παράξενη γεύση. Το πορτοκάλι το καταβροχθίζει με τις φλούδες. Λίγο καφέ έχεις? Να είναι όμως ελληνικός, μου λέει. Ελληνικός στον τρόπο θα είναι. Στην προέλευση όμως, του απαντώ πειραχτικά. Μη μου χαλάς το λογισμό. Αφού έπιναν και οι ασκητές και ο γέρο Ιωσήφ, ο παπά Εφραίμ είναι σίγουρα ελληνικός. Του φτιάχνω τον καφέ. Βγάζει από την τσέπη του μια ανοιγμένη κουκουνάρα, από κάπου τη μάζεψε. Στο τραπέζι υπάρχει ένα ξυπνητήρι κάζιο. Το βάζει δίπλα-δίπλα και γεμάτος χαρά ρυψοκινδυνεύει με εκπληκτική όμως άνεση τη σύγκριση. Για δες, πάτερ, ποιο είναι πιο όμορφο, η κουκουνάρα του Θεού ή το ξυπνητήρι του εργοστασίου? Τι ωραία που τα έχει κάνει ο Θεός. Δεν σου λέω για τα λουλουντάκια που θα τα ζήλευε και ο Σολομών στη δόξα του. Κοίτα αυτή την πεσμένη κουκουνάρα. Αυτή είναι η φύση. Αυτός είναι ο Θεός. Πάτερ μου, μοιάζεις με κούτσουρο και ανθισμένη αμυγδαλιά, του λέω. Τέτοια είναι η ομορφιά σου. Του άρεσε η σύγκριση. Αρχίζει να μιλάει για τα δέντρα που ανθίζουν. Η βερικοκιά δίπλα στο παρεκκλήσι έχει 19 λουλούδια. Η άλλη δίπλα στη στέρνα θα δώσει 3 περίπου τενεκέδες βερίκοκα. Η μανταρινιά κάτω από τη μάντρα τελικά θα αντέξει. Ανοίγει τους ντορβάδες του. Βγάζει μια εικόνα. Είναι του Αγίου Οκεανού. Όλο τέτοιους Αγίους βρίσκει. Εδώ ταιριάζει αυτός ο Άγιος, μου λέει, και αναφέρει λίγα από τη ζωή του.

Σήμερα με έπεισε να βγούμε παραέξω. Είναι ο πρώτος μου περίπατος μετά από τόσα χρόνια στην περιοχή. Ο άνθρωπος ήταν στον κόσμο του γεμάτος δοξολογία, ευτυχία, καλοσύνη, ευγένεια. Όλα όμως διαφορετικά από όπως τα γνωρίζουμε. Τη φύση την αγαπά, αλλά όχι ειδωλολατρικά. Με προτρέπει να πάμε να ψάξουμε για ένα σπήλαιο όπου μάλλον έζησαν στο παρελθόν ασκητές. Εσύ πήγαινε από αυτό το μονοπάτι. Εγώ έρχομαι από το δρόμο των γουρουνιών, λέει, και χάνεται στα βάτα. Εγώ χάθηκα στο μονοπάτι ύστερα από λίγα μέτρα. Αποφάσισα να επιστρέψω. Σε μια γωνιά βρίσκω τα άρβυλά του και τις κάλτσες. Ύστερα από λίγη ώρα τον φωνάζω. Μέσα από το ρουμάνι ακούγεται μια φωνή. «Έρχομαι! Με πειράζει ο λογισμός!» «Καλά, ξυπόλυτος πήγες!» Ο γέρο Ιωσήφ και ο γέρο Αρσένιος, 40 χρόνια ξυπόλυτοι, περπατούσαν στο Άγιον Όρος. Αλλά μάλλον θα είχαν ευλογία. Εγώ όμως έρχομαι να βάλω τα παπούτσια μου. Έχω καιρό να πλύνω τα πόδια μου και φοβάμαι ότι λερώνω τη φύση. Καλά, τα παπούτσια σου δεν τη λερώνουν. Αυτά είναι καθαρά. Τα έχει καθαρίσει η ίδια. Δεν υπάρχει τίποτε βρώμικο εδώ. Άρχισαν τα κοτσίφια. Ήλθαν τα χελιδόνια. Άνθησαν τα σπαρτά. Αυτά είναι οι φίλοι του που δοξάζουν τον Κύριο. Είναι αθώα και φυσικά. Δεν αμαρτάνουν. Είναι ταπεινά γιατί σέρνονται στη γη τα γουρούνια. Υπομονετικά γιατί τα φορτώνουμε και δεν μιλούν. Μουλάρια. Εργατικά γιατί ασταμάτητα δουλεύουν. Τα μυρμήγκια. Γεμάτα χαρά και δοξολογία στο Θεό γιατί διαρκώς τον υμνούν. Τα πουλάκια. Αν και κάνουν και καμιά παιδική ζημιά, κουτσουλιές, ροκανίσματα, χαλάνε τους κήπους, τα ποντίκια. Το κοινόβιο της φύσης έχει τους καλύτερους μοναχούς. Είναι οι καλύτεροι στην άσκηση, στην υπακοή και στη σιωπή. Η φύση είναι η καλύτερη θεολογική σχολή και προκαλεί πολλή ντοξολογία. Ακόμη και η παγωνιά είναι μεγάλη ευλογία. Γιατί φιλάνθρωπα ξεκουράζει τα δέντρα από το βάρος των καρπών. Είναι και ένας πειρασμός για να μην υπερηφανεύονται από την πλούσια καρποφορία. Δεν είναι το ίδιο, πάτερ, και με τους καλόγερους. Όταν σου καταστρέφουν τους κήπους, δεν στενοχωριέσαι. Εγώ χαίρομαι. Περιμένω τη ζημιά τους σαν ευχάριστη επίσκεψη. Πάντα βάζω περισσότερες ρίζες για να βρουν και αυτά το μερίδιό τους. Απλά δεν ξέρουν από καλούς τρόπους. Ευτυχώς δεν τους χάλασε ο λογισμός. Καλά, δεν τους φτάνει ολόκληρη η φύση, πρέπει να έρθουν και στον κήπο σου. Τα παιδιά στην Αθήνα τρώνε μόνο στο σπίτι τους. Δεν πηγαίνουν στα γκούντις. Έτσι και τα παιδιά της φύσης προτιμούν κάπου κάπου την καντίνα.

Η τεχνολογία έκανε τη φύση εχθρό μας και αντίπαλο. Πρώτον, την αγρίεψε και αντιδρά πιο έντονα. Δεύτερον, δεν την αγαπάμε σαν μάνα μας, αλλά την προτιμάμε σαν υπηρέτη μας. Αντί να μαθαίνουμε από αυτήν, προσπαθούμε με το μαστίγιο να την αλλάξουμε. Αυτή όμως είναι πολύ γριά και ξεροκέφαλη, δεν αλλάζει. Αντίθετα, θυμώνει και εκδικείται. Γι' αυτό και εμείς τη βλέπουμε σαν αντίπαλο. Δεν ξέρουμε τη συμπεριφορά της, αγνοούμε τα μυστήριά της. Δεν τη σεβόμαστε, τη φοβόμαστε. Φίλοι μας τώρα είναι τεχνολογία, τα λοιπάσματα, οι μηχανές, η βιασύνη και η ευκολία. Δεν αφήνουμε ούτε το χρόνο να κάνει τη δουλειά του. Ζορίζουμε τα δέντρα να καρποφορήσουν, τα φαγητά να μαγειρευτούν, τα διακονήματά μας για να κάνουμε δήθεν προσευχή, την προσευχή μας γιατί είμαστε κουρασμένοι. Όλα βιαστικά. Όπου δεν μπαίνει το αλάτι του χρόνου και της υπομονής, δεν τρώγεται το φαγητό της ζωής.

από το βιβλίο Νικολάου, Μητροπολίτου Μεσογείας και Λαυρεωτικής. Φωνή Άβρας Λεπτής. Εκδόσεις Εν Πλώ. Αθήνα 2006. Σελίδες 109 έως 116.

περί προσευχής. Του Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ. Κοπιώδης είναι ο αγών δια την προσευχήν. Εναλλάσσονται εκαταστάσεις του πνεύματος ημών, ενίοτε η προσευχή ρέει εν ημίν ως ισχυρός ποταμός, άλλοτε δε η καρδία αποβαίνει απεξηραμένη. Ας είναι όμως πάσα ύφεσης της ευχητικής δυνάμεως κατά το δυνατόν βραχία,

προσευχή σημαίνει πολλάκις να ομολογόμεν εις τον Θεόν την αθλίαν ημών κατάστασιν, αδυναμίαν, ακιδίαν, αμφιβολίας, φόβους, λύπην, απόγνωσιν, εν ενή λόγο παν ό,τι συνδέεται μετά των συνθηκών της υπάρξεως ημών. Να ομολογόμεν μη επιζητούντες καλλιεπείς εκφράσεις, ουδέ εις έτη λογικών ηρμών. Συχνάκης ο τρόπος ούτως στροφής προς τον Θεόν, αποβαίνει η αρχή της προσευχής διαλόγου.

Όταν προσευχόμεθα εν ησύχο και ερήμο τόπο, τότε συχνάκης όλοι οι μάταιοι λογισμοί συγκεντρούνται επί μόνος πέριξ του νοός, αποσπώντες την προσοχή νημών από της καρδίας. Η προσευχή φαίνεται άκαρπος, διότι ο νους δεν μετέχει στην επίκληση του ονόματος του Ιησού και μόνον τα χείλη προφέρουν μηχανικώς τους λόγους. Όταν δε λαμβάνει πέραση προσευχή, τότε συνήθως οι λογισμοί απομακρύνονται και εμείς επανευρίσκουμε την γαλήνη νημών. Εν το ανιαρό τούτο φαινομένο υπάρχει εν τούτης νόημα. Δια της επικλήσεως του Θείου Ονόματος θέτομεν εις κίνησιν πάντο και κρυμμένον εντός ημών. Η προσευχή ομοιάζει προς δέσμην ακτίνων φωτός ή της πίπτη εις των σκοτεινών τόπων της εσωτερικής ημών ζωής και αποκαλύπτει οποία πάθη και προσκολήσεις εμφολεύουν εντός ημών.

παρουσίαση Γιώργος Κουτσούγερας. Ηχοληψία Μιχαήλ Χαντάς. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχριστός.

0: Ακούσατε την εκπομπή
1: «Ωφέλιμοι λόγοι,
2: ωφέλιμες διηγήσεις».
1: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Σήμερα θα δούμε το επόμενο. Τι άλλο κάνει η αγάπη? Πάντα υπομένει. Η αγάπη πάντα υπομένει. Αν πεις σήμερα σε κάποιον άνθρωπο να τα υπομένεις όλα, το θεωρεί ότι σαν να του λες γίνε βλάκας. Διότι σου λέει καλά όλα θα τα υπομένω, όλα θα τα υπομένουμε, όλα θα τα ανεχτούμε, όλα θα τα υποστούμε, όλα θα τα υπομένουμε. Δεν το δέχεται εύκολα η ανθρώπινη λογική αυτό το πράγμα. Ιδιαίτερα η σύγχρονη κοσμική λογική δεν το δέχεται εύκολα. Αυτό το πάντα υπομένει. Βέβαια δεν είναι έτσι όπως το ακούμε. Αυτό το πάντα υπομένει δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος ο οποίος έχει αγάπη ή αυτός η αγάπη πάντα υπομένει με την έννοια ότι κάθεται παθητικά και αδρανέως και τα υπομένει όλα με έναν τρόπο έτσι στήρων και αρνητικών. Αλλά όπως ο Θεός κάνει τόση μεγάλη υπομονή με όλους μας ανεξαιρέτως, όχι γιατί δυσκολεύεται να κάνει οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, αλλά επειδή μας αγαπά. Και επειδή μας αγαπά ο Θεός υπερβαλλόντος τόσο πολύ όσο εμείς δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε και να συλλάβουμε μέσα στο μυαλό μας, και γι' αυτόν τον λόγο επειδή μας αγαπά ο Θεός μας κάνει απέραντη θεοπρεπή υπομονή, έτσι και ο άνθρωπος ο οποίος είναι εικόνα του Θεού και όμοιος μαζί με τον Θεό προσπαθεί και αυτός να κάνει υπομονή. Τι σημαίνει υπομονή? Σημαίνει ότι να μένεις σταθερός σε οτιδήποτε συμβαίνει μπροστά σου. Να μην χάνεις το θάρρος σου, να μην χάνεις την αισιοδοξία σου, να μην χάνεις τη διάθεσή σου, να μην χάνεις την ειρήνη σου, να μην χάνεις την ψυχή σου με λίγα λόγια. Να μένεις σταθερός, υπό μένω, μένω υπό, κάτω από οποιασδήποτε καταστάσεις και περιστάσεις, ο άνθρωπος να μένει σταθερός. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Και πότε μένει ο άνθρωπος σταθερός? Όταν αγαπά τον Θεό. Όταν αγαπά τον Θεό ο άνθρωπος, πιστεύει απόλυτα ότι ο Θεός είναι μαζί του. Και όταν ο Θεός είναι μαζί μας, τότε έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό. Αυτή η πίστη είναι εμπιστοσύνη στο Θεό. Και δεν έχουμε λογισμούς αμφιβολίας ότι θα μου συμβεί κάτι το οποίο θα είναι τόσο τραγικό, τόσο φοβερό, τόσο δυνατό που θα συντριβώ. Δηλαδή θα διαλυθώ και δεν θα υπάρχω και θα γίνω, ξέρω εγώ, στα εξώ συνετέθηκα. Δεν βάζει αυτούς τους λογισμούς ο άνθρωπος του Θεού. Αντίθετα, σε οτιδήποτε συμβεί, έχει την αναφορά του στο Θεό και λέει αφού ο Θεός όλα τα γνωρίζει και όλα τα βλέπει και όλα τα επιτρέπει ο Θεός, έχω εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού για μένα ότι μπορεί να περάσω δύσκολα πράγματα, μπορεί να περάσω φοβερά πράγματα, μπορεί να περάσω πάρα πολύ τραγικά πράγματα, αλλά ο Θεός δεν θα με αφήσει. Και αφού ο Θεός δεν θα με αφήσει και μου υποσχέθηκε ο Θεός ότι δεν θα με αφήσει, άρα δεν ταράζομαι, δεν χάνω την ψυχραιμία μου, δεν πανικοβάλλομαι, δεν τρομοκρατούμε και να χάσω ας πούμε αυτή την ηρεμία και αυτή τη σταθερότητα που μου δίνει η αίσθηση της παρουσίας του Θεού μέσα στην καρδιά μου. Αυτό παιδιά ιδιαίτερα σήμερα, και βλέπετε σήμερα που τα πράγματα δυσκολεύουν μέρα με την ημέρα όσο πάνε.
τα γύρω μας πράγματα, έτσι, και τα παγκόσμια πράγματα. Έτσι, βλέπετε πόσο δύσκολα εξελίσσονται. Πόσο δύσκολα εξελίσσονται και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ιδιαίτερα εμείς στον τόπο μας, είμαστε και μέσα στο στόμα του λύκου. Αν ήταν του λύκου μόνο ήταν καλά. Ο λύκος θα φάει, πώς θα φάει, να χορτάσει κάποια ώρα. Το Άδη είναι γεωγραφικά, άμα δείτε την Κύπρο στη γεωγραφία, είναι σε ένα στόμα έτσι ανοιχτό και ένα κερασάκι μες στη μέση, έτσι. Χρυσοπράσινο φύλλο ρηγμένο στο πέλαγος. Άσυλα, χρυσοπράσινο φύλλο ρηγμένο στα δόντια του λύκου. Λοιπόν, αυτό το χρυσοπράσινο φύλλο είναι περικυκλωμένο από λογής δύσκολες περιστάσεις. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να μας συμβεί. Βλέπουμε τι συμβαίνει γύρω μας στους ανθρώπους, καθημερινές τραγωδίες. Σκεφτείτε και να σκεφτόμαστε και να προσευχόμαστε για αυτούς όλους τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε αυτήν την τραγωδία των πολέμων. Εντάξει, να μην το ερμηνεύουμε εμείς με πολιτικά και γεωπολιτικά κριτήρια και ιστορίες τέτοιες. Είναι άνθρωποι, είναι ψυχές ανθρώπων, είναι ζωές ανθρώπων. Χάνονται μέσα στις θάλασσες, μέσα στα ναυάγια, μέσα στους πολέμους, μέσα στην τρέλα τους, ας πούμε, μπορεί να πει ακόμα κανείς, διότι και αυτοί που ζώνονται τα κρυχτικά και κρύγνονται, αυτοί ούτε σκόνη δεν μένει από αυτούς, αφού σκοτώνουν τόσους γύρω τους. Φαντάζομαι ότι είναι ήδη τι γίνονται. Δεν υφίστανται πλέον ούτε ένα κομματάκι από αυτούς δεν μένει. Μα και αυτοί είναι ταλέποροι. Και αυτοί είναι σε δύσκολη θέση. Και να προσευχόμαστε για όλα αυτά τα πράγματα, γιατί μόνο προσευχή μπορεί να αναχαιτήσει αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Τα άλλα όλα, παιδιά, είναι μάταια. Και αυτά όλα που γίνονται και τους χτυπούν με βόμβες και με πυράβλους και με ρουκέτες και με αυτά. Εντάξει, κράτη είναι, στρατοί είναι, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Αλλά δεν πολεμάτε αυτό το πράγμα με αυτόν τον τρόπο. Αυτή η τρομοκρατία δεν μπορεί να πολεμηθεί με τη βία και με τους πολέμους. Χειρότερα θα γίνεται. Εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε εάν κάνουμε πολλή προσευχή. Και αν υπάρχουν άνθρωποι που προσεύχονται στις μέρες μας και αν υπάρχουν άνθρωποι τέτοιας πνευματικής έτσι ωριμότητας και πνευματικών μέτρων μεγάλων στις μέρες μας που μπορούν να προσευχηθούν, αυτοί μπορούν να ανατρέψουν τα δεδομένα τα παγκόσμια και την ιστορία του κόσμου ολόκληρη. Μπορούν να την ανατρέψουν. Εάν δεν έχουμε ανθρώπους τέτοιους όμως, τότε τα πράγματα θα προχωρήσουν όπως πάνε, με την λογική και την μαθηματική την ανθρώπινη, και τότε θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για όλους μας. Έχουμε την ελπίδα μας στο Θεό. Και επειδή ακριβώς είναι δύσκολα τα πράγματα και για τους νέους ανθρώπους ακόμα δυσκολότερα, διότι καταλαβαίνετε τι σημαίνει να είσαι ένας νέος άνθρωπος, να ετοιμάζεσαι να πάει να σπουδάσεις, να πάει στο εξωτερικό. Μέχρι τώρα, ας πούμε, δεν έφευγε κανείς για το εξωτερικό, γεμάτος όνειρα, θα πάω στην Αγγλία, θα πάω στη Γαλλία, θα πάω στην Ελβετία, θα πάω στη Γερμανία. Τώρα λες να πάω, ας πούμε, αλλά δεν είναι οι παλιές εικόνες που υπήρχαν στα μυαλά μας. Τώρα υπάρχουν και μια άλλη πτυχή, μια άλλη εικόνα πλέον. Εφιαλτική, τρομοκρατική, δύσκολη. Και ίσως θα δυσκολεύσει ακόμα περισσότερο. Αλλά βέβαια η ζωή του ανθρώπου θα συνεχιστεί, δεν μπορεί να σταματήσει η ζωή μας. Όμως αυτό το οποίο χρειάζεται, απόλυτα χρειάζεται, είναι κανείς να έχει αυτήν την μεγάλη πίστη στην πρόνοια του Θεού. Διότι μόνο όταν ο άνθρωπος πιστεύει ότι ο Θεός είναι μαζί του,
ότι ο Θεός είναι πατέρας του, ότι ο Θεός θα είναι και είναι δίπλα του και ότι ο Θεός δεν τον εγκαταλείπει τον άνθρωπο και ότι ο άνθρωπος εγκαταλείπει τον Θεό, αλλά ο Θεός δεν μας εγκαταλείπει και προσευχόμαστε καθημερινά με πολλήν πόνο και πόθο ψυχής εις τον Θεό Πατέρα μας, τότε μπορούμε όλα να τα υπομένουμε. Πάντα υπομένουμε, τα πάντα μπορούμε να υπομένουμε και δεν μπορεί τίποτα να μας φοβήσει. Δεν μπορεί να μας φοβήσει τίποτα. Όπως λέγει το προφήτης Δαβίδης στο ψαρτήριο, ου φοβήθησόμεθα το ταράσσεσθε τη γη και μετατίθεσθε θεώρη γκαρδίες θαλασσών, και να γίνει ακόμα φοβερά πράγματα στον κόσμο όλο και να ταράξει η γη ολόκληρη και να βουνά ολόκληρα να βουλιάξουν μέσα στη θάλασσα, δεν θα φοβηθεί η καρδία μας. Γιατί ότι σήμεται μου ή ότι γιατί εσύ ο Θεός είσαι μαζί μου. Και αυτό είναι το σημαντικό το οποίο προσφέρει η πίστης, η Εκκλησία, ο Χριστός, το Ευαγγέλιο, αυτή την παρουσία του Θεού μέσα στη ζωή μας. Μόνο ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύει μπορεί να κάνει υπομονή. Λέμε παιδιά σήμερα ας πούμε ότι κινδυνεύουμε από τον τζιχάτ, από τους τζιχαντιστές, κι αν μας πιάσουν, κι αν μας κάνουν, κι αν μας φτιάξουν, τίποτα δεν είναι απίθανο. Όπως ζούμε και όπως είμαστε, τίποτα δεν είναι απίθανο. Αλλά για να ανατρέξουμε λίγο μερικά χρόνια στην Κύπρο, ας πούμε, πριν το 1870, έτσι, δηλαδή 150 χρόνια πριν, όχι, 200 χρόνια πριν. Πόσα χρόνια έχει ρε παιδιά από το 1987? Κάμετε ένα λογαριασμό, ένα μαθηματικό, δεν είχε εδώ μέσα. Αφήγετε με μένα να κάνουμε υπολογισμούς. Έλα ρε Κώστα, πόσα έχει? 140? 145. Εγώ νόμιζα καμιά 250 αρκά. Δεν τα βρίσκα. Δεν ξέρω αριθμούς, δεν ξέρω. Ούτε αριθμούς, ούτε χρήματα.

Και 100 χρόνια περίπου στους Άγγλους, ήταν ευγενής εκείνη. Κύριε, σε σκότωνα με μία συμφωνία του Μπετόβεν. Σε έλεγα τι θέλεις να ακούσεις, ας πούμε. Τα κύματα του Δουνάβιος, το Αλληλούια του Μπετόβεν. Και σου βάλαν και την σφιχτοθυλιά και χρακ. Επίεννες στον άλλον κόσμο με τα κύματα του Δουνάβιος. Τέλος πάντων, να αναλογιστούμε λοιπόν ότι αυτοί οι πρόγονοι μας, οι πατέρες μας, οι πρόγονοι μας, πόσο δύσκολα επέρασαν. Άμα διαβάσετε την ιστορία, που διαβάζετε φαντάζομαι την ιστορία, αυθεντικές ιστορίες, πραγματικά επιστημονικές, να δείτε το τι γινόταν, το τι δυσκολίες υπήρχαν, το τι πόνος, το τι φτώχεια, το τι καταπίεση, το τι δουλεία πραγματική, ας πούμε, υπήρχε μέσα στον καιρό εκείνων, θα εκπλαγείτε στην μεγάλη αντοχή των πατέρων μας. Γιατί άντεχαν αυτοί οι άνθρωποι? Γιατί έκαναν υπομονή? Ήξεραν να κάνουν υπομονή. Γιατί έκαναν υπομονή? Γιατί επίστευαν στο Θεό. Ο άνθρωπος που έχει υπομονή πιστεύει στον Θεό. Ο ανυπόμονος άνθρωπος, αυτός που δεν έχει υπομονή, είναι αυτός ο οποίος δεν έχει πίστη στον Θεό και θέλει να τα κάνει όλα μόνος του και θέλει να τα τακτοποιήσει όλα με τη λογική του και βγάζει συμπεράσματα με τη λογική μόνο. Ενώ υπάρχει ένας παράγοντας στη ζωή μας που λέγεται παράγοντας Θεός, ο οποίος δεν μπορεί να μπει μέσα στα δεδομένα ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, ούτε στα δεδομένα των μαθηματικών, γιατί μπορεί να ανατρέψει όλα τα δεδομένα. Και επειδή ο άνθρωπος είναι και αυτός εικόνα του Θεού και μοιάζει με τον Θεόν Πατέραν του, ακόμα και ο παράγοντας άνθρωπος δεν μπορεί να προβλεφθεί. Ο άνθρωπος είναι απρόβλεπτος και πολύ πιο απρόβλεπτος και πολύ πιο ανυπολόγιστος είναι ο Θεός, ο οποίος τα ανατρέπει όλα ανά πάσα στιγμή. Γι' αυτόν τον λόγο ο άνθρωπος ο οποίος έχει πίστη ξέρει να έχει υπομονή στη ζωή του, όπως είχαν οι πατέρες μας και οι πρόγονοί μας και οι άνθρωποι που έμειναν τόσα χρόνια σε αυτόν τον τόπο και πέρασαν και διήρθαν τη ζωή τους και μάλιστα όχι μέσα σε κακομοιριά και σε μιζέρια. Δεν σας κάνει εντύπωση, παιδιά, ότι οι πρόγονοί μας τεν καιρό τουρκοκρατίας που ήταν όλα τόσο δύσκολα έχτιζαν τόσες ωραίες οικοδομές, έχτιζαν εκκλησίες ωραίες, έχτιζαν κτίρια, σχολεία κυρίως, σχολεία και εκκλησίες. Εχόρευαν ωραίους χορούς δημοτικούς, όμορφους, λεβέντικους, που απέπνιαν λεβεντιά και χάρη και ομορφιά. Τραγουδούσαν, έκαναν τις γιορτές τους, τις πανηγύρις τους, τους γάμους τους. Όλα αυτά τα έκαναν οι άνθρωποι και έτσι μέσα σε όλη εκείνη την καταχνιά των υπολείπων πραγμάτων αυτοί αντιμετώπιζαν τη ζωή τους με μια χάρη και με μια ομορφιά, γιατί αντλούσαν υπομονή από την πίστη της παρουσίας του Θεού και άντεξα στο πέρασμα αιώνων. Εάν λοιπόν ο άνθρωπος δεν έχει πίστη, δεν μπορεί να υπομένει, διότι πνίγεται μέσα στη λογική του. Άκουγα αυτές τις μέρες κάποιον άνθρωπο ο οποίος έλεγε, μα ξέρεις τι σημαίνει να σου πάρουν τα λεφτά σου? Έλεγε σε έναν άλλο, ξέρεις τι σημαίνει να σου πάρουν τα λεφτά σου? Βέβαια εγώ δεν ξέρω, διότι δεν είχα ποτέ μου λεφτά να ξέρω τι σημαίνει να σου τα πάρουν. Αλλά υπολογίζω ότι σίγουρα είναι δύσκολο να σου πάρουν τα λεφτά σου. Αλλά δεν είναι λόγος αυτός να χάσεις τη ζωή σου, να διακόψεις τη ζωή σου, να πάει να χαλάσεις τη ζωή σου γιατί σου πήραν τα λεφτά σου. Εκτός

σκιά, όλη σου η ζωή ήταν χτισμένη πάνω στα λεφτά σου. Και αν τα χάσεις, τότε καταραίουν όλα. Τότε είναι πράγματι, δεν βρίσκεις νόημα ζωής. Και το λάθος δεν είναι απλώς ότι σου πήραν τα λεφτά σου. Το λάθος είναι έγινε από προηγούμενα, γιατί επένδυσες τη ζωή σου στα χρήματά σου. Επένδυσες τη ζωή σου πάνω σε πρόσωπα ή πάνω σε πράγματα ή πάνω σε ιδεολογίες, σε οτιδήποτε είναι φθαρτόν και παρερχόμενο, σε οτιδήποτε είναι ανθρώπινο. Και κάθε πράγμα που είναι ανθρώπινο είναι περιορισμένο. Και αφού είναι περιορισμένο, είναι και μάταιο. Θα έρθει μια ώρα που θα σε αφήσει. Θα έρθει μια ώρα που θα φύγει, θα περάσει. Άρα, πού μπορείς να βρεις αυτήν την ασφάλεια και αυτήν τη βάση πάνω στην οποία να χτίσεις τη ζωή σου ολόκληρη για να μείνεις σταθερή να αντέξει στους κλειδονισμούς που τυχόν μπορεί να συμβούν στη ζωή σου, διότι αναμφίβολα και αναπόφευκτα κάθε άνθρωπος κάποια στιγμή θα έρθει μια ώρα που θα αντιμετωπίσει δύσκολες ώρες. Δεν υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο αυτόν, παιδιά, όπως το είπαμε πολλές φορές, δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος μπορεί να περάσει τη ζωή του χωρίς να έρθει σε δυσκολία. Είτε πολλές είτε λίγες θα δοκιμάσει δύσκολες ώρες και δύσκολες μέρες. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τρέμουν και φοβούνται και χαλούν και τη ζωή τους την παρούσα, ας πούμε, διότι φοβούνται ότι θα τους συμβεί κάτι κακό. Δεν το αφήνουν να έρθει και ύστερα να το αντιμετωπίσουν, και με μόνο τη σκέψη ότι κάποια στιγμή θα αντιμετωπίσουν κάποιον κακό ή κάποιον πρόβλημα ή κάποια αποτυχία ή μια δυσκολία ή μια δυστυχία ή ξέρω εγώ μια τραγική περίσταση, χαλούν τη ζωή τους όλοι μέχρι την αυθεκίνη ώρα. Και του λες, κάμε υπομονή τουλάχιστον να χαρείς τη ζωή σου τώρα και αν έρθει εκείνη ώρα βλέπεις τι θα κάνεις. Δεν μπορεί να το πετύχει. Γιατί? Διότι ακριβώς δεν έχει αυτήν την πίστη στην πρόνοια του Θεού. Ενώ ο άνθρωπος που έχει την πρόνοια του Θεού λέγει και ξέρει να λέει ό,τι επιτρέψει ο Θεός. Έχει ειρήνη, διότι έχει έναν αντίβαρο στην άλλη άκρη της ζυγαριάς, που από τη μια είναι όλα αυτά τα λογικά δεδομένα τα οποία είναι καταστροφικά και τραγικά, και όντως είναι. Στην άλλη πλευρά της ζυγαριάς βάζει αυτήν την παρουσία της πρόνοιας του Θεού και γίνεται ισορροπία. Και για να μην πω ότι νικά η άλλη πρόνοια και η παρουσία του Θεού νικά τα λογικά δεδομένα, σε τέτοιο σημείο που ο άνθρωπος όχι μόνο δεν φοβάται, όχι μόνο δεν φοβάται, αλλά αντίθετα, ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν φτάσει τέτοια μέτρα μεγάλα και υπήρξαν τέτοιοι άνθρωποι όπως οι σύγχρονοι Άγιοι Πατέρες και Γέροντές μας, οι οποίοι ήθελαν να υποστούν όλα αυτά τα πράγματα, γιατί επίστευαν και ζούσαν το γεγονός ότι μέσα από αυτές τις δυσκολίες τις οποίες θα περνούσαν και θα διήρχοντο, θα αυξανόταν και θα αποδεικνυόταν η μεγάλη αγάπη που είχαν προς τον Θεό. Και όταν εμείς σαν νέα παιδιά πηγαίναμε και λέγαμε γέροντα, έτσι θα γίνει, έτσι, έτσι, έτσι, χίλια δυο, έλεγαν, θυμάμαι ο γέροντας μας έλεγε πάντοτε, καλά ρε παιδιά, και πού είναι ο Θεός? Εντάξει, θα γίνει αυτό που λες εσύ. Θα γίνει το ένα, θα γίνει το άλλο, θα γίνει όλα τα καταστροφικά τα οποία περιγράφεις. Ωραία, μπορεί να γίνουν όπως τα περιγράφεις. Ο Θεός όμως πού είναι? Το Θεό που το βάλεις σε αυτή την όλη την ιστορία? Κάνεις μια εξίσωση και βγάζεις ένα αποτέλεσμα. Ναι, αλλά το στοιχείο που λέγεται Θεός δεν το βάλεις μέσα, που μπορεί να ανατρέψει όλα. Και αν δεν τα ανατρέψει όλα και χειρότερα ακόμα να γίνουν, όμως αυτός ο παράγοντας που λέγεται Θεός είναι αυτός ο παράγοντας στον οποίο εμείς ελπίζουμε και τον οποίο εμείς επικαλούμαστε και στον οποίο εμείς αγαπούμε, και μπορεί αυτός ο παράγοντας να τα μεταβάλει όλα και από πικρά να τα κάνει γλυκιά και από φαρμάκια να τα κάνει φάρμακα
και από δύσκολα να τα κάνει εύκολα και από αποτυχίες να τα κάνει επιτυχίες. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον παράγοντα που λέγεται Θεός Πατέρας μας, ο άνθρωπος μπορεί να αποκτήσει αυτήν την βαρύτητα, να γίνει βαρύς, να μην είναι σαν το καλάμι που το παίρνει και το φέρνει ο άνεμος, αλλά σαν ένας βράχος που είναι ριζωμένος μέσα στη θάλασσα, χτυπούν τα κύματα πάνω, ο βράχος μένει ακίνητος εκεί. Μένει ακίνητος εκεί και χτυπούν τα κύματα και σπάζουν τα κύματα βέβαια. Τα κύματα σπάζουν, ο βράχος μένει εκεί, δεν παθαίνει τίποτα. Διότι είναι ριζωμένος πάνω στο έδαφος, πάνω σε σταθερό έδαφος και είναι συμπαγής, είναι σκληρός, δεν ταράζει. Διότι δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, το νερό είναι νερό. Μπορεί να έχει δύναμη, μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, τη δική του δύναμη και τη δική του, ξέρω εγώ, πυκνότητα, αλλά ο βράχος σίγουρα είναι πολύ συμπαγής και πολύ πιο σταθερός. Πώς μπορεί τώρα ο άνθρωπος να τα αποκτήσει όλα αυτά? Μπορεί, παιδιά, ο άνθρωπος να τα αποκτήσει όλα αυτά εάν αρχίσει από τα μικρά-μικρά πράγματα να μάθει να κάνει υπομονή, από τα μικρά πράγματα. Από τα μικρά θα πάσεις και στα μεγάλα. Έτσι, ας πούμε, ξεκινάς να πέσεις σε έναν τόπο και σε έπιασε η κυκλοφορία. Παρά να χτυπιέσαι και να χτυπάς τα τάμια και να παίζεις σπουρούδες και να βράζεις και να χογλάς και να μάσεις, ας πούμε, έχει κάτι τέτοιες σκηνές καμιά φορά, παρακολουθώ και εγώ στους δρόμους. Τρώγονται. Ποιος ξέρει τι λένε, συνήθως έχουν κλειστά τα τζάμια. Αλλά από τις εκφράσεις τους καταλαβαίνεις, και μάλιστα πρωί-πρωί καμιά φορά. Χαρά στην όρεξη που έχουν από το χάραμα του φού να θυμώνουν, να νευριάζουν, να ταράζονται. Καλά, εντάξει, έπεσε στην κίνηση. Έγινε ένα δυστύχημα, έγινε ένα μπλοκάρισμα, έγινε κάτι. Μάθε να κάνεις υπομονή. Αυτό το απλό πράγμα. Εντάξει, είναι κάτι που δεν εξαρτάται από σένα. Άφησε τη λογική η οποία σου λέει το με περιμένουν, με κάνουν, με φτιάζουν. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, κάνουμε υπομονή. Προσπαθούμε να μην χάσουμε την ειρήνη μας. Πάνω απ' όλα την ειρήνη μας. Ο γέροντας μας έλεγε, παιδιά, πάντοτε να προσέχετε να μην χάνετε την ειρήνη σας. Ό,τι και να γίνει, διαφυλάξετε την ειρήνη σας. Όταν ήταν να ταξιδεύσει ο γέροντας, έλεγε το εισιτήριο, ας πούμε, με το αεροπλάνο 2 ώρες πριν στο αεροδρόμιο, του έλεγαν οι άλλοι, γέροντα, μα τι θα πάει? Όχι. Έπρεπε να πάμε 2,5 ώρες πριν εμείς. Πριν ανοίξουν και τα κανάλια εκείνα, πώς το λένε, και τα πράγματα που βάζουν τις βαλίτσες. Πάμε με την ησυχία μας, να είμαστε εκεί, να είμαστε ελληνικοί. Το παθαίνω και εγώ στη Λεμεσό. Λέει, εκδήλωση, ας πούμε, σε έναν τόπο που προσκαλούν τον Μητροπολίτη, η ώρα 5. Πάω και 5 λεπτά νωρίτερα, πάω με τις καθαρίστριες. Πόσες φορές επία και αντικλειστά και τα μαχαζιά και τα θέατρα και τα αυτά, και περιμένω πόξο, διότι στην Κύπρο σου λένε 5 και αρχίζουν 5.30, 6 παρά. Άλλο πράγμα τούτο. Κάνουμε υπομονή, δεν πειράζει. Αλλά δεν μπορείς να πάει και αργότερα, ας πούμε, δεν είναι ωραίο πράγμα. Με έτυχε όμως φορές που χάθηκα. Έτυχε φορές που χάθηκα, διότι στον πρώτο καιρό που ερχόμαστε εδώ, χαθήκαμε. Πολλές φορές, δεν ξέραμε πού να πάμε. Μια φορά πέσαμε μέσα στα καρναβάλια και μπήκαμε με την πρώτη χρονιά που ήρθα στη Λεμεσό. Όσοι θυμάστε τότε ήταν 14 του Φεβράρι. Δύο εβδομάδες είχα Μητροπολίτης και δεν ξέρω που ήμουν και ξέχασα ότι είχε καρναβάλια εγώ. Δεν θυμήθηκα ότι είχε καρναβάλια. Ούτε ήξερα τι ώρα θα γίνει ο καρνάβαλος, ούτε από πού θα περάσει. Πήγαμε, ερχόμαστε στη Μητρόπολη, πέσαμε μέσα στην Πομπή. Πήγαμε και εμείς στην Πομπή και πηγαίναμε. Ήταν και του γελασμάτου, ήταν και του κλαμάτου. Που την μια μου ερχόταν να γελάσω, διότι δεν ρωτούντα αν είμαι ο νέος Μητροπολίτης. Είμαι κανένα άρμα κι εγώ από αυτό το καρνάβαλο. Και έλεγα, βρε, εν τούτος,
Αν λέει, όχι, εντούτος, όχι, εντούτος, δεν ξέρω. Σου λέει, τώρα είστε στην πόλη, μπορεί να τον έκαμε ένα γάλμα, μπορεί να το πράγμα, το άρμα. Τέλος πάντων, περάσαμε τύπου για μένα. Αν μάθαμε από τα μικρά να κάνουμε υπομονή, έχει κάτι ωραία παραδείγματα το γεροντικό, πολύ ωραία παραδείγματα. Να διαβάζετε, παιδιά, το γεροντικό. Θα δείτε φοβερά παραδείγματα, άθλους Αγίων Πατέρων, οι οποίοι, ας πούμε, έκαναν μεγάλη υπομονή στα παραμικρά πράγματα. Εχάλασε το πλοίο, ήταν απέναντι από τον Νείλο και είχε άλλα πλοιάρια που πηγαίνουν ερχόντουσαν και έλεγαν στον Αβά, πήγαινε Αβά και εσύ με το πλοίο αυτό το οποίο είναι ευκαιρία. Όχι, έλεγε, εγώ θα πάω το πλοίο της γραμμής. Με χάλασε. Θα περιμένω να φτιαχτεί. Και κάθισε όλη μέρα και περίμενε. Τους οδηγούσε κάποιος στην έρημο, μια ομάδα ασκητών. Τους έπαιρνε τη νύχτα στην έρημο, γιατί βάδιζαν τη νύχτα, λόγω του ότι την ημέρα ο καύσωνας είναι μεγάλος. Τους έχασε. Το κατάλαβαν ότι τους έχασε. Δεν μίλησε κανένας, δεν είπε τίποτα. Όλη νύχτα περιπλανόντουσαν μες στην έρημο και δεν είπαν του οδηγού τους, ξέρεις, μα μας έχασες. Πού μας παίρνεις? Τίποτα, για να μην τον πληγώσουν, για να μην τον στεναχωρέσουν. Ούτε χάσαν την ειρήνη τους. Από απλά πράγματα, τα πιο απλά, τα πιο πράγματα τα οποία εμείς θα μπορούσαμε να διαμαρτυρηθούμε εκατοντάδες φορές. Και όμως αυτοί οι πατέρες, επειδή ήξεραν όλα να τα εντάσσουν μέσα σε αυτήν την πορεία της εχριστώ τελειότητάς τους, από αυτά τα πράγματα έβγαλαν μεγάλη πνευματική ωφέλεια. Λέει για έναν Αβάν εκείνα μοναχών, ο οποίος όταν πήγε στο μοναστήρι τον έβαλε ο ηγούμενος μέσα στο δωμάτιο με την αγελάδα. Φανταστείτε να μένετε σε ένα δωμάτιο με μια αγελάδα. Τι προκοπή είναι να βγάλεις? Η αγελάδα καημένη αγελάδα είναι. Σαν αγελάδα θα συμπεριφερθεί. Σκεφτείτε δηλαδή όλα όσα μπορείτε να σκεφτείτε από μια αγελάδα. Και έμεινε πόσα χρόνια ολόκληρα εκεί, χωρίς να γονκίσει εναντίον του ηγουμένου ή να πάει να διαμαρτύρεται. Του πει καλά, ένα χρόνο, δύο χρόνια, πέντε, δέκα χρόνια, νομίζω κάπου 15, 20, 30 χρόνια πόσα έμεινε. Μέχρι να ψοφήσει η αγελάδα μάλλον. Πόσα χρόνια πάει μια αγελάδα, ποιος ξέρει. Λοιπόν, χωρίς να γονκίσει, έπλεκε τα καλάμινα του, εκείνα τα ψαθιά του, η αγελάδα του τα τρώγε. Κλάπα, τα μασούσε. Διότι ήταν φύλλα φινίκων. Και δεν εθύμωσε ποτέ με την αγελάδα. Πού ήταν και συγκάτοικος του? Στο ίδιο δωμάτιο. Ούτε να διαμαρτυρηθεί. Θα μου πεις τώρα τι είναι αυτό το πράγμα. Και όμως, αυτό ήταν μεγάλη πνευματική εργασία, η οποία τον ανέδειξε μέγαν ενώπιον του Θεού. Δεν πήγε να μπει καλά για παιδί μου, ας πούμε. Έχω τόσα χρόνια στο μοναστήρι με την αγελάδα, θα μένω. Χάθηκα ένα δωμάτιο και για μένα. Χάθηκε, ξέρω εγώ, ένας τόπος ησυχίας. Πώς μπορεί να ζήσεις με ένα ζώο στο ίδιο δωμάτιο που βρωμεί τον τόπο, που κάνει τα πάντα εκεί, ας πούμε, ξέρω εγώ. Λοιπόν, από τα μικρά αρχίζει κανείς και φτάνει στα μεγάλα. Από τις μικρές παραξενιές που έχουμε, από τις μικρές ιδιορυθμίες που κάνουμε, από τις μικρές ιδιοτροπίες που κάνουμε, μπορούμε να φτάσουμε σε μεγάλα μέτρα υπομονής. Όταν δούμε τη ζωή μας πάντα μέσα στην πρόνοια του Θεού και να πούμε, εντάξει, βρέθηκα τώρα μπλεγμένος σε αυτήν την κίνηση, σε αυτήν την κυκλοφορία. Εντάξει, ο Θεός που είναι? Ο Θεός δεν είναι εδώ? Δεν με βλέπει ο Θεός? Δεν παρακολουθεί ο Θεός?

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Χριστιανισμός και Ορθοδοξία.
1: Μια σειρά εκπομπών που παρουσιάζουν τις σχέσεις κόσμου και Ορθοδοξίας.
0: Στις ερωτήσεις μας απαντά
1: ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Σπυρίδων Λογοθέτης.
0: Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου
1: και ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως.

0: Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Μια ακόμη εκπομπή μας έρχεται να προσθεθεί στις 5 προηγούμενες που έχουμε κάνει πάνω στο γενικό θέμα «Κόσμος και Ορθοδοξία». Στην προηγούμενη εκπομπή και συζήτησή μας με το σεβαστό γέροντα Σπυρίδωνα της Μεταμορφώσεως, είδαμε πως ο όμορφος κόσμος κατάντησε μια καλωστημένη παγίδα για τον άνθρωπο. Ο διάβολος χρησιμοποίησε την ομορφιά και τα στολίδια, τις νοστιμιές και τις ευχαριστήσεις, τις ειδονές και τις απολαύσεις για να δελεάσει, να γλυκάνει και να ικανοποιήσει τον άνθρωπο με αυτές. Να τον κάνει να τις βλέπει μόνες τους, χωρίς το Θεό που τις δημιούργησε. Και όλα αυτά με τελικό σκοπό να απομακρύνει τον άνθρωπο από το Θεό. Έτσι δεν είναι, γέροντα?
1: Έτσι είναι, παιδί μου. Τελικά, ο κόσμος και οι διάφορες ομορφιές του έγιναν αιτία να λησμονεί ο άνθρωπος το Θεό, να καταστρέφεται ο άνθρωπος και ιδίως να παρασύρονται τα νιάτα, να φθύρονται, να μολύνονται, να πεθαίνουν σωματικά και ψυχικά. Σήμερα η κατάχρηση των απολαύσεων και των ειδονών του κόσμου, η ψεύτικη και παθιασμένη αγάπη του κόσμου καταστρέφει τον άνθρωπο και σωματικά και ψυχικά. Σε αυτή την κατάχρηση, σε αυτή τη λαθεμένη αγάπη του κόσμου, στοχεύει η νοοτροπία των περισσότερων ανθρώπων. Αυτή η νοοτροπία, παιδί μου, λέγεται κοσμική νοοτροπία. Και αυτή την κοσμική νοοτροπία τη λέμε εμείς συνήθως κόσμο. Αυτό τον κόσμο ο Θεός απαγορεύει να τον αγαπάμε. Γι' αυτό και ο Κύριος μας φωνάζει μέσα από την Αγία Γραφή: «Μη αγαπάτε τον κόσμο ούτε τα κοσμικά, διότι όποιος αγαπάει τον κόσμο γίνεται εχθρός του Θεού». Αλλά δυστυχώς, έτσι που έγιναν τα πράγματα μετά από την πρώτη αμαρτία του Αδάμ και της Εύας, εκεί που κατάντησαν τα πράγματα στις σχέσεις ανθρώπου και Θεού, ανθρώπου και κόσμου, δυστυχώς λέγω, δεν έγινε μόνο ο κόσμος αιτία καταστροφής για τον άνθρωπο. Δυστυχώς έγινε και ο άνθρωπος αιτία καταστροφής για τον κόσμο. Ο διάβολος χρησιμοποίησε τον όμορφο κόσμο για να καταστρέψει τον άνθρωπο, αλλά χρησιμοποίησε και τον άνθρωπο για να καταστρέψει τον κόσμο.
0: Άρα, γέροντα, γιατί προσπαθεί να καταστρέψει και άνθρωπο και κόσμο?
1: Διότι, παιδί μου, ο διάβολος μισεί και τον άνθρωπο, μισεί και τον κόσμο. Διότι μισεί τον Θεό που δημιούργησε και τον όμορφο κόσμο και τον όμορφο άνθρωπο. Μισεί το Θεό Πατέρα, μισεί τα παιδιά του Θεού, τους ανθρώπους, μισεί τα πλούτη του Θεού και του ανθρώπου, δηλαδή τον όμορφο κόσμο. Μισεί τα πάντα. Όπως ακριβώς, για να πω ένα παράδειγμα, μπορεί να σε μισεί και σένα, αδελφέ μου, ένας κακός γείτονάς σου ή ένας κακός συγγενής σου. Μισεί και σένα, μισεί και τα παιδιά σου, μισεί το σπίτι σου, το κήπο σου, τα χωράφια σου, τα ζώα σου. Και όταν βρίσκει ευκαιρία, φροντίζει να σου κάνει κακό. Εύχομαι να μην έχεις κι εσύ, να μην έχει και κανένας από όσους μας ακούνε, τέτοιο κακό γείτονα και τέτοια κακιά γειτόνισσα ή τέτοιο κακό συγγενή. Δηλαδή άνθρωπο με μίσος και κακία, με ζήλια και με φθόνο. Διότι αν έχεις αλίμονο, θα κάνει το παν να καταστρέψει και σένα και τα παιδιά σου και τα όσα έχεις. Όποιος είχε κάποτε τέτοιο γείτονα ή τέτοιο συγγενή, με καταλαβαίνει καλά τι λέγω. Εγώ πάντως είχα στη ζωή μου τέτοιον κακό άνθρωπο, με μίσος, με κακία, με ζήλια, με φθόνο, και καταλαβαίνω πλήρως το τι σημαίνει να σε μισεί κάποιος. Και κινδύνεψαν και τα παιδιά μου τα πνευματικά, και κινδύνεψαν και τα έργα μου και τα όσα έχω. Και μας χτύπησε αλίπητα και φρόντισε να μας εξοντώσει όλους μαζί με τα χειδαιότερα όπλα, τις πιο φρικτές και αισχρές συκοφαντίες, σε μια προσπάθεια να μας γκρεμίσει στη συνείδηση όλων των ανθρώπων που μας αγαπούσαν, να μας εξοντώσει ηθικά δηλαδή. Εύχομαι, παιδί μου, να μην περάσετε εσείς αυτά που περάσαμε εμείς. Όμως, και αν ακόμα δεν υπάρξει άνθρωπος να σας μισήσει με κακία, υπάρχει ο διάβολος που σας μισεί με πολύ κακία, όπως μισεί όλους τους ανθρώπους, όπως μισεί και τον πατέρα σας που είναι ο Θεός, όπως μισεί και τα πλούτη σας που είναι οι ομορφιές του κόσμου. Αυτό γινόταν πάντα, όχι μόνο με εσάς, αλλά με όλους τους ανθρώπους όλων των εποχών, από τον Αδάμ και την Εύα μέχρι σήμερα. Και επειδή ο διάβολος είναι πνεύμα και δεν μπορεί να κάνει κακό αυτός ο ίδιος τον άνθρωπο, χρησιμοποίησε τον κόσμο και τον έβαλε να κάνει κακό στον άνθρωπο για να αποδείξει στο Θεό και στον άνθρωπο ότι ο κόσμος μπορεί μεν να είναι όμορφος, αλλά είναι κακός. Σε μια προσπάθεια δηλαδή να διαβάλει και να συκοφαντήσει τον κόσμο και στο Θεό και στον άνθρωπο.
0: Γέροντα, μια άλλη ερώτηση. Είναι δυνατόν να δεχθεί ο Θεός τις συκοφαντίες που λέγει ο διάβολος εναντίον του κόσμου?
1: Όχι βέβαια, διότι ο Θεός ξέρει την αλήθεια, ότι ο κόσμος δεν είναι κακός, αφού αυτός ο ίδιος ο Θεός τον έφτιαξε και τον ξέρει πολύ καλά. Οι συκοφαντίες του διαβόλου δεν πιάνουν στο Θεό, διότι ο Θεός ξέρει ότι δεν είναι ο κόσμος κακός, αλλά κακός είναι αυτός ο ίδιος ο διάβολος που χρησιμοποιεί τον κόσμο και τον βάζει να κάνει κακό στον άνθρωπο. Αλλά και οι έξυπνοι και οι φωτισμένοι άνθρωποι του Θεού ξέρουν καλά ότι αυτός καθεαυτός ο κόσμος δεν είναι κακός, αλλά κακός είναι ο διάβολος που βάζει τον κόσμο να κάνει κακό στους ανθρώπους. Όμως οι κουτοί, οι ανόητοι, οι αφελείς, οι μακράν του Θεού άνθρωποι δεν τα ξέρουν αυτά και πιστεύουν ότι ο κόσμος είναι κακός και μισούν και εχθρεύονται τον κόσμο πιστεύοντας στα συκοφαντικά κόλπα του διαβόλου. Θα ήθελα να είχα μπροστά μου όλους αυτούς και να τους πω: ο κόσμος, αδελφοί μου, δεν είναι κακός, δεν είναι εχθρός μας, και οι ομορφιές του κόσμου και οι νοστιμιές και οι γλύκες και οι δονές είναι φίλες μας, είναι δικές μας. Όμως είναι εύκολο να τις χρησιμοποιήσει ο διάβολος και τις χρησιμοποιεί για το κακό μας, για την καταστροφή μας. Δεν είναι κακές αυτές καθεαυτές, αλλά μπορεί από πίσω τους να κρύβεται ο κακός, ο παγκάκιστος και παμπώνυρος διάβολος.
0: Και εδώ, γέροντας, κάνουμε το πρώτο μουσικό μας διάλειμμα.

0: Γέροντα, μια ακόμα απορία. Ήταν άραγε κακό το ωραίο φρούτο που έφαγε η Εύα και ο Αδάμ?
1: Όχι, παιδί μου. Δεν ήταν κακό αυτό καθεαυτό το ωραίο φρούτο που έφαγε η Εύα και ο Αδάμ. Ήταν κακός ο διάβολος που χρησιμοποίησε το ωραίο φρούτο για να καταστρέψει τον άνθρωπο, οδηγώντας τον στην ανυπακοή προς το Θεό. Επειδή ακριβώς μίσησε τον άνθρωπο και θέλησε την καταστροφή του. Ο κόσμος μπορεί εύκολα να γίνει όργανο του διαβόλου για να καταστραφεί ο άνθρωπος, διότι δεν μπορεί να αντιδράσει ο κόσμος, δεν μπορεί να αντισταθεί στο διάβολο. Ο κόσμος, τα φυτά, τα ζώα, η φύση, τα νερά, τα δέντρα, ο αέρας, η θάλασσα είναι άψυχα, χωρίς ψυχή, χωρίς θέληση, χωρίς αντίσταση. Τι αντίσταση να φέρει στον διάβολο ο αέρας, στον άρχοντα και εξουσιαστή του, το διάβολο?
0: Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι ο διάβολος εξουσιάζει τον αέρα?
1: Βεβαίως, αδερφέ μου, αυτός τον εξουσιάζει. Και η Αγία Γραφή τον ονομάζει άρχοντα της εξουσίας του αέρος. Τι αντίσταση επίσης να φέρουν τα ζώα όταν μπαίνουν μέσα τους τα δαιμόνια? Αμέσως υπακούν.
0: Και αυτό που λέτε είναι εντυπωσιακό. Τα ζώα υπακούν στο διάβολο?
1: Ναι, βεβαίως, όπως τότε που ο Χριστός μας έκανε το θαύμα και έδιωξε τα δαιμόνια από τους δαιμονισμένους στη χώρα των Γεργεσινών, μάλιστα. Τότε τα δαιμόνια μπήκαν μέσα στα γουρούνια, θα θυμάστε, μπήκαν μέσα στα γουρούνια που έβουσκαν εκεί κοντά και τα διέταξαν να πέσουν στη λίμνη. Τα γουρούνια αμέσως υπάκουσαν και τα δαιμόνια τα οδήγησαν στον γκρεμό, στη θάλασσα και στο πνίξιμο. Έτσι γίνεται, παιδί μου, με όλο τον κόσμο και με όλα τα του κόσμου. Υπακούν αμέσως στο διάβολο, γίνονται άβουλα όργανά του και χρησιμοποιούνται για να κάνουν κακό στον άνθρωπο. Αυτό είναι μια πολύ εύκολη δουλειά για το διάβολο. Και αλίμονο στους απρόσεκτους ανθρώπους που δεν φυλάγονται, που δεν υποπτεύονται καν τι διάβολος μπορεί να κρύβεται πίσω από κάτι όμορφο και ωραίο του κόσμου τούτου. Τα όμορφα και τα ωραία του κόσμου γίνονται αιτία της καταστροφής του ανθρώπου. Αλίμονο και τρεις αλίμονο, ο διάβολος πετυχαίνει την καταστροφή των ανθρώπων με όπλο του τον κόσμο.
0: Όμως, Γέροντα, είπατε προηγουμένως ότι ο διάβολος μισεί και τον κόσμο και θέλει να τον καταστρέψει. Πώς γίνεται αυτό?
1: Σωστά. Ο διάβολος μισεί και τον κόσμο. Ας είναι άβουλο όργανό του. Ας κυριαρχεί σαν άρχοντας πάνω στον κόσμο, αφού, όπως λέγει η Αγία Γραφή, αυτός είναι ο άρχοντας του κόσμου. Τον μισεί τον κόσμο όσο μισεί και τον άνθρωπο και θέλει να τον καταστρέψει. Αλλά επειδή είναι πνεύμα, δεν μπορεί να καταστρέψει ο ίδιος τον κόσμο. Και γι' αυτό προσπαθεί να βάζει τον ίδιο τον άνθρωπο να καταστρέφει τον κόσμο. Να καταστρέφει τη φύση, να σκοτώνει τα ζώα, να καίει τα δέντρα, να μολύνει τον αέρα, να βρωμίζει τη γη, να λερώνει τη θάλασσα. Ό,τι ωραίο έφτιαξε ο Θεός, βάζει ο διάβολος τον άνθρωπο να το καταστρέφει. Ό,τι όμορφο έφτιαξε ο Θεός, βάζει ο διάβολος τον άνθρωπο να το ασχημίζει. Αντιθέτως, ο Θεός καθοδηγεί τους ανθρώπους του να μην κάνουν κακό στον κόσμο. Οι άνθρωποι του Θεού που αγάπησαν τον Θεό αγάπησαν και τον κόσμο και δεν δέχθηκαν τις προτροπές του διαβόλου να καταστρέφουν τον κόσμο. Δεν θέλουν να πειράξουν ούτε ένα μυρμήγκι.
0: Δεν θέλουν να πειράξουν, όχι όμως ότι δεν πειράζουν. Μην μου πείτε ότι οι άνθρωποι του Θεού είναι αναμάρτητοι. Κάποιο μυρμήγκι θα έχουν πειράξει.
1: Ναι, οπωσδήποτε. Ουδής αναμάρτητος. Αλλά σέβονται τη φύση και δεν κάνουν κακό στη φύση έτσι αλόγιστα και επιπόλαια. Και αν αμαρτήσουν, μετανοούν και διορθώνονται. Ενθυμούμε ένα περιστατικό που διηγείται το γεροντικό. Κάποιος άγιος άνθρωπος ασκήτευε στην πλαγιά ενός βουνού. Κάτω ήταν ο κάμπος, τον οποίο διέσχιζε ένας ποταμός και ένας βάλτος. Κάποια ημέρα ο αέρας έφερε από το βάλτο, από τα νερά του ποταμού, στο ασκητήριο, ένας μήνος από κουνούπια. Ένα από αυτά τσίμπησε δυνατά τον ασκητή στο μέτωπο. Εκείνος, αυθόρμητα βέβαια, χτύπησε το χέρι του στο μέτωπό του και σκότωσε το κουνούπι. Όταν κατάλαβε τι είχε κάνει, ζήτησε συγχώρηση από το Θεό και αποφάσισε να τιμωρήσει τον εαυτό του. Πήγε και κάθισε 3 ημέρες στην όχθη του βάλτου, όπου είχε πολλά κουνούπια, και τα άφησε να τον τσιμπούν χωρίς να αντιστέκεται.
0: Αυτό είναι ένα ακραίο παράδειγμα.
1: Ναι, ασφαλώς. Αλλά το ανέφερα για να δείτε πού μπορεί να φτάσουν οι άνθρωποι του Θεού, οι οποίοι σέβονται τον κόσμο. Και όταν κάνουν το παραμικρό κακό στον κόσμο, μετανοούν. Δεν δημιούργησαν, αγαπητέ μου, οι σωστοί χριστιανοί το πρόβλημα.
0: Να σας ρωτήσω κάτι σχετικό. Αποδίδεται στο διάβολο την δημιουργία του οικολογικού προβλήματος?
1: Ναι. Διότι όπως ήδη είπα, ο διάβολος μισεί τον κόσμο και κάνει ό,τι μπορεί για να τον καταστρέψει, μολύνοντας το περιβάλλον, τις θάλασσες, την ατμόσφαιρα κλπ. Κλπ. Αυτή η μόλυνση και η ρήπανση του κόσμου, με ένα λόγο η καταστροφή του κόσμου, λέγεται και είναι το παγκόσμιο οικολογικό πρόβλημα.
0: Μια άλλη ερώτηση τώρα, Γέροντα. Είπατε ότι οι άνθρωποι του Θεού δεν έχουν δημιουργήσει το οικολογικό πρόβλημα. Επομένως, υπεύθυνοι για αυτό το πρόβλημα είναι οι άθεοι ή έστω οι αδιάφοροι άνθρωποι?
1: Ασφαλώς. Διότι αντίθετα με τους ανθρώπους του Θεού, οι άνθρωποι χωρίς Θεό έγιναν τα όργανα του διαβόλου για να καταστρέψουν τον κόσμο και να μολύνουν το περιβάλλον. Αυτοί δημιούργησαν το οικολογικό πρόβλημα.
0: Επομένως, φταίνε άραγε οι άνθρωποι και δεν φταίει ο διάβολος για τη δημιουργία του οικολογικού προβλήματος?
1: Φταίνε και οι δύο, παιδί μου. Και ο διάβολος και οι άνθρωποι του. Αρχική αιτία και ηθικός αυτουργός του οικολογικού προβλήματος είναι ο διάβολος. Αυτός καθοδηγεί και οθεί τους ανθρώπους στην καταστροφή του κόσμου. Οι άνθρωποι αυτοί είναι όργανα του διαβόλου. Είναι αυτοί που σε συνεργασία με το διάβολο, ενσυνείδητοι ή ασυνείδητοι, δημιούργησαν το τεράστιο οικολογικό πρόβλημα από το οποίο υποφέρει σήμερα ολόκληρη η γη και μάλιστα το λεγόμενο πολιτισμένο μέρος της γης.
0: Πριν συνεχίσουμε όμως, Γέροντα, να διακόψουμε για ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.
1: Ευχαρίστως.

0: Είπατε, Γέροντα, προηγουμένως ότι φταίνε και οι δύο για το οικολογικό πρόβλημα, και ο διάβολος και ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα γεννάται ένα άλλο ερώτημα. Αν έφταιγαν μόνο οι άνθρωποι, θα λέγαμε ότι το οικολογικό πρόβλημα οφείλεται σε υλικά λάθη. Τώρα όμως που, όπως λέτε, φταίει και ο διάβολος, το οικολογικό πρόβλημα παίρνει πνευματική διάσταση, αφού ο διάβολος είναι πνεύμα. Τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Παιδί μου, το οικολογικό πρόβλημα είναι πρωτίστως και κυρίως πνευματικό πρόβλημα.
0: Γιατί, Γέροντα?
1: Διότι, παιδί μου, οι ζημιές που έγιναν και γίνονται στη φύση έγιναν εξαιτίας της κακής πνευματικής καταστάσεως των ανθρώπων, που βέβαια την εκμεταλλεύτηκε ο διάβολος. Αν οι άνθρωποι ήταν σε καλή πνευματική κατάσταση, δεν θα γίνονται οι ζημιές που έγιναν στον κόσμο. Οι αμαρτίες τους και η αμαρτωλή ζωή τους, η ρήπανση και η μόλυνση της ψυχής τους, έχουν σαν αποτέλεσμα τη ρήπανση και τη μόλυνση της γης και του σύμπαντος ολοκλήρου. Να τη λέγει σχετικά ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος. Λέγει: «Οι άνθρωποι παραδόθηκαν ολόκληροι σε κάθε αμαρτία και ακάθαρτη πράξη και μόλυναν με τις αμαρτωλές και παράλογες πράξεις τους τη γη, τον αέρα, τον ουρανό και όλα όσα είναι κάτω από τον ουρανό. Πράγματι, τίποτα από όλα τα άλλα δεν προκαλεί τόση μόλυνση και τόση ρήπανση στα καθαρά έργα του Θεού». Βλέπεις τι λέγει ο Άγιος Σιμεών? Παιδί μου, κάθε ημέρα οι άνθρωποι του διαβόλου προσθέτουν νέα φθορά στη φθορά που δημιούργησαν στον κόσμο την προηγούμενη μέρα. Φθορά στη φύση, αλλά φθορά και στον ίδιο τον άνθρωπο. Διότι φθορά στον κόσμο δεν σημαίνει μόνο φθορά στα άψυχα του κόσμου, σημαίνει φθορά και στα έμψυχα του κόσμου, δηλαδή φθορά και στους ανθρώπους.
0: Θα σας ήταν εύκολο, Γέροντα, να μας παρουσιάσετε λίγα από τα πολλά τραγικά που επέτυχε να κάνει ο άνθρωπος χωρίς Θεό πάνω στο ωραίο δημιούργημα του Θεού που λέγεται κόσμος? Πώς δηλαδή δηλητηριάζει και σκοτώνει τον κόσμο? Οτιδήποτε δηλαδή γνωρίζετε σχετικά με το παγκόσμιο οικολογικό πρόβλημα.
1: Πολύ ευχαρίστως. Κάθε χρόνο, παιδί μου, τα Χριστούγεννα, έρχεται να γεννηθεί και πάλι ο Χριστός πάνω στη γη. Όμως, σε τι είδους γη έρχεται να γεννηθεί? Τι γη και τι κόσμο έχουμε δημιουργήσει εμείς, οι δήθεν πολιτισμένοι άνθρωποι? Όταν γεννήθηκε ο Χριστός στη Βηθλεέμ, γεννήθηκε σε ένα στάβλο. Αλλά όσο κι αν ένα στάβλος δεν είναι κατάλληλος τόπος για μια γέννηση, εν τούτης είναι ένας φυσικός χώρος, όπου δεν κυριαρχεί η οικολογική καταστροφή. Κάθε χρόνο έρχεται ο Χριστός να γεννηθεί στη γη μας. Σε μια γη όμως που είναι σχεδόν κατεστραμμένη, έστω και αν είναι στολισμένη με χιλιάδες φώτα, φωτάκια, λάμπες, λαμπάκια, χριστουγεννιάτικα δέντρα και εκατομμύρια χριστουγεννιάτικα στολίδια. Η γη μας δυστυχώς πεθαίνει, έστω και αν πεθαίνει στολισμένη. Ακούστε τραγικές καταστροφές που έχουν συντελεστεί και συντελούνται πάνω στη γη αδιάκοπα από τον άνθρωπο. Προκειμένου να απολαύσουμε όσο γίνεται περισσότερα υλικά αγαθά, δημιουργήσαμε πολλά εργοστάσια για να τα παράγουν. Προκειμένου να απολαύσουμε περισσότερες ανέσεις, δημιουργήσαμε πολλές βιομηχανίες για να μας τις κατασκευάζουν. Αλλά τα εργοστάσια και οι βιομηχανίες, παιδί μου, χρειάζονται καύσιμα για να κινηθούν. Πετρέλαια, μαζούτ, κάρβουνα, λιγνίτες κλπ. Κλπ. Όλα αυτά τα καύσιμα καίγονται και παράγουν καπνό και δηλητηριώδη αέρια, τα οποία παραμένουν στην ατμόσφαιρα και τη μολύνουν. Και ακόμα, τα εργοστάσια και οι βιομηχανίες χρειάζονται μεταφορές με φορτηγά αυτοκίνητα, με τρένα.

0: με τρένα, με πλοία κλπ. Απαιτεί και αυτή πολλά πολλά καύσιμα. Αλλά και όλα αυτά τα καύσιμα καίγονται και παράγουν καπνό και δηλητηριώδη αέρια, τα οποία παραμένουν στην ατμόσφαιρα και τη μολύνουν. Να πούμε και κάτι άλλο. Το ίδιο απαιτεί και η θέρμανση στο χειμώνα και η ψύξη στο καλοκαίρι. Καύσιμα, δηλητηριώδη αέρια, μόλυση της ατμοσφαίρας. Έτσι μολύνθηκε η ατμόσφαιρα. Ο αέρας, ο μέχρι χθες καθαρός αέρας, που ανέπνεε όλος ο κόσμος, φύσης και άνθρωπος, και ζούσε. Οι διάφορες μελέτες και στατιστικές μας πληροφορούν ότι έχει μολυνθεί ακόμη και ο αέρας της ζούγκλας της Αφρικής.
1: Ας μην ξεχνάμε και το περίφημο νέφος.
0: Σωστά. Πάνω από τις μεγάλες πόλεις του κόσμου έχει δημιουργηθεί ένα σύννεφο, ένα νέφος γεμάτο δηλητηριώδη αέρια. Είναι το ίδιο για το οποίο μιλούν αδιάκοπα οι ειδήσεις της τηλεοράσεως και του ραδιοφώνου και το οποίο έχει εγκατασταθεί μονίμως πάνω από την Αθήνα και τον Πειραιά και τις άλλες μεγάλες πόλεις και σιγά σιγά θα σκεπάσει όλες τις πόλεις. Είναι ένα σύννεφο, ένα νέφος που περιέχει φοβερά δηλητήρια όπως μονοξίδια και διοξίδια του άνθρακα, του αζότου, του θείου, μόλυβδο κλπ. Τα οποία, όπως ξέρεις, προκαλούν φοβερές καταστροφές ακόμα και στα άψυχα μάρμαρα. Και σου θυμίζω το θόρυβο που έχει γίνει σχετικά με τις καταστροφές, αυτές τις καταστροφές, στα μάρμαρα της Ακροπόλεως των Αθηνών. Τα ίδια δηλητήρια δημιουργούν στον άνθρωπο τρομερές, ανυπολόγιστες ζημιές στην υγεία του. Είτε διότι τα αναπνέει, είτε διότι έρχονται σε επαφή με το δέρμα του. Βλάπτονται αδιάκοπα οι πνεύμονες, η καρδιά, το σηκώτι και τα άλλα όργανα του ανθρωπίνου σώματος και προκαλούνται σοβαρότατες αρρώστιες όπως φυματίωσης, καρκίνος, κυκλοφοριακές παθήσεις, άσθμα, νευροψυχικές αρρώστιες, άγχος, απώλεια της μνήμης και γενικά βλάβες του εγκεφάλου.
1: Εξάλλου, σε αυτά τα δηλητήρια, μην ξεχνάμε, οφείλονται και οι αλλεργίες του δέρματος.
0: Πολύ σωστά, και όχι μόνο του δέρματος, αλλά και πολλών άλλων ειδών αλλεργικές παθήσεις. Τα ίδια δηλητήρια που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα παρασύρονται και πέφτουν στη γη όταν βρέχει, μαζί με το νερό της βροχής. Και τότε η βροχή αυτή, η δηλητηριασμένη βροχή, λέγεται όξινη βροχή. Αυτή η βροχή, όπως καταλαβαίνεις, μολύνει τα νερά στις πηγές, στις λίμνες, στα ποτάμια, στη θάλασσα. Όπου πέφτει αυτή η όξινη βροχή, δηλητηριάζει τα χόρτα, τα λαχανικά, τα φυτά, τα δέντρα και δημιουργεί και αυτή φοβερές αλλεργίες στο δέρμα των ανθρώπων και των ζώων. Και δυστυχώς η όξινη αυτή βροχή δεν πέφτει μόνο στις πόλεις, αλλά καθώς τα σύννεφα τρέχουν, πηγαίνουν πάνω και από τα χωριά, πάνω και από τα χωράφια, πάνω από τη θάλασσα και βρέχει όπου βρέξει όξινη βροχή. Και εκεί αλίμονο. Οι μετρήσεις, παιδί μου, των επιστημόνων μας πληροφορούν ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από τη Δυτική Ευρώπη 20 εκατομμύρια τόνοι δηλητηριωδών αερίων, τα οποία συνεχώς αυξάνουν. Στη Δυτική Γερμανία η όξινη βροχή έχει προσβάλει 4 εκατομμύρια στρέμματα δασών, από τα οποία ήδη έχουν καταστραφεί 500.000 στρέμματα. Εκεί βλέπεις, δεν τα καίνε τα δάση όπως εδώ. Εκεί τα δηλητηριάζουν με όξινη βροχή.
1: Φοβερά αυτά που λέτε, γέροντα. Άραγε τα ξέρουν οι άνθρωποι αυτά. Εγώ τα ακούω για πρώτη φορά. Πριν συνεχίσουμε όμως, γέροντα, ας κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, για όσους ανοίξαν τώρα τους ραδιοφωνικούς τους δέκτες, σας λέμε ότι ακούτε την εκπομπή «Θέματα ατέλειωτης ζωής». Κοντά μας έχουμε τον Γέροντα, πατέρα Σπυρίδωνα Λογοθέτη, και συζητάμε το οικολογικό πρόβλημα. Σεβαστέ Γέροντα, πείτε μας, ας συνεχίσουμε μάλλον, για τα φοβερά της οικολογικής καταστροφής, αυτά που λέγαμε προηγουμένως.
1: Ναι, ευχαρίστω. Μια άλλη λοιπόν καταστροφή στην ατμόσφαιρα είναι η καταστροφή του όζοντος. Το όζον είναι ένα σπουδαίο αέριο της ωραίας ατμόσφαιρας που έφτιαξε ο καλός Θεός για να μας βοηθά και να μας προστατεύει. Αυτό υπάρχει ψηλά στην επάνω-επάνω ατμόσφαιρα που μας περιβάλλει, που λέγεται στρατόσφαιρα, και μας προστατεύει από εκείνες τις ηλιακές ακτίνες που δεν μας κάνουν καλό. Θα λέγαμε ότι είναι ένα φίλτρο που έβαλε εκεί ο Θεός και που δεν αφήνει να περάσουν στη γη οι βλαβερές ακτίνες του ηλίου, διότι πιστεύω να ξέρεις ότι ο ήλιος δεν μας δίδει μόνο ωφέλιμες ακτίνες, αλλά και βλαβερές. Αυτό λοιπόν το ωφέλιμο αέριο καταστρέφεται από τα άλλα δηλητηριώδη αέρια που εμείς οι άνθρωποι δημιουργούμε στη γη, με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί ήδη τεράστιες τρύπες σε αυτό το στρώμα αερίου που κάλυπτε τη γη, και έρχονται πλέον επάνω μας όλων των ειδών οι ακτίνες του ηλίου και οι βλαβερές, οι οποίες καταστρέφουν και σκοτώνουν και τα ζώα και τον άνθρωπο. Το φαινόμενο το προλέγει το βιβλίο της Αποκαλύψεως και λέγει για τον τέταρτο άγγελο: «Και ο τέταρτος εξέχε την φιάλην αυτού επί των ήλιων και εδόθη αυτό καυματίσε τους ανθρώπους εν πυρή». Δηλαδή ότι πλέον ο ήλιος θα άρχιζε να δημιουργεί προβλήματα με τις ακτίνες του επάνω στους ανθρώπους, οι οποίες θα έρχονται πλέον ελεύθερα σαν φωτιά. Και τώρα πράγματι ελεύθερα έρχονται επάνω μας και μας κάνουν εγκάβματα στα δέρματα και πολλές άλλες ζημιές. Τέλος, τα δηλητηριώδη αέρια που προαναφέραμε, δηλαδή η δηλητηριασμένη ατμόσφαιρα, δημιούργησαν ήδη ένα περίεργο φαινόμενο. Άρχισε να γίνεται η γη σαν θερμοκήπιο και η ζέστη αυξάνει κάθε ημέρα και περισσότερο.
0: Τώρα βέβαια, αυτό τι αποτέλεσμα έχει επάνω στη γη και στους ανθρώπους?
1: Έχει και μάλιστα κακό αποτέλεσμα. Και τα αποτελέσματα είναι: αλλού με να υπάρχει ξηρασία, αλλού να γίνονται κατακλυσμοί. Αρχίζουν ακόμα να λιώνουν οι πάγοι από το βόρειο και το νότιο πόλο και τα νερά της θάλασσας αυξάνουν απειλητικά. Μετά από λίγα χρόνια, λένε οι επιστήμονες, όλες οι παραθαλάσσιες εκτάσεις θα καλυφθούν από τα νερά της θάλασσας που διαρκώς ανεβαίνουν. Και μεταξύ αυτών, όπως καταλαβαίνεις, δυστυχώς θα είναι και η όμορφη ναυπακτός μας που είναι στη θάλασσα, έτσι. Επιπλέον, αυξάνουν οι θερμοκρασίες και οι καλοκαιρινοί καύσονες. Εδώ στην Ελλάδα θρυνήσαμε πολλά θύματα των καυσώνων τα τελευταία χρόνια και το 1988 υπήρξε η πιο ζεστή χρονιά ολοκλήρου της ανθρωπότητος. Εξαιτίας της ζέστης τότε δημιουργήθηκαν φοβερές ξηρασίες στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, μεγάλοι τυφώνες και μεγάλες πλημμύρες, και έμειναν 25 εκατομμύρια άστεγοι άνθρωποι.
0: Όλα αυτά οφείλονται στα καυσαέρια και στα άλλα δηλητηριώδη αέρια, Γέροντα?
1: Ασφαλώς. Αλλά δεν είναι μόνο οι καταστροφές από τα δηλητηριώδη αέρια. Είναι και τα χημικά λιπάσματα και τα δηλητηριώδη φυτοφάρμακα. Η στατιστική μας πληροφορεί ότι μόνο σε ένα χρόνο χρησιμοποιήθηκαν μόνο στη φτωχή μας Ελλαδίτσα πάνω από 2,5 εκατομμύρια τόνοι χημικών λιπασμάτων και πάνω από 16 εκατομμύρια κιλά φυτοφάρμακα. Τα λιπάσματα είναι κατά κανόνα καρκινογόνα και προκαλούν πλήθος από καρκίνους διαφόρων ειδών. Τα φυτοφάρμακα καταστρέφουν βλαβερά έντομα βέβαια, αλλά καταστρέφουν και τα ωφέλιμα, αυτά δηλαδή που μας προστατεύουν από τις διάφορες αρρώστιες. Επίσης, πολλά από τα λιπάσματα και από τα φυτοφάρμακα απορροφώνται από τα φύλλα των φυτών, τα χόρτα και τους καρπούς, και έτσι τα τρώμε και εμείς. Και όπως καταλαβαίνεις, παθαίνουμε εσωτερικές βλάβες και επίσης πολλά τα πίνει και η γη και τα πηγαίνει στο βάθος της, εκεί που είναι τα υπόγεια νερά. Μαζί τους πάνε και τα απορρυπαντικά με τα οποία πλένουμε. Έτσι μολύνονται τα υπόγεια νερά και βγαίνουν μολυσμένα στις πηγές ή στις γεωτρήσεις και τα πίνουμε μολυσμένα και παθαίνουμε χίλιες δυο ζημιές μέσα στο σώμα μας.
0: Ναι, ναι, ξέρω. Συνεχώς πληροφορούμαστε ότι πολλά εμφιαλωμένα νερά είναι κατάλληλα για να τα πίνουμε.
1: Σωστά. Κοντά σε εμάς δηλητηριάζονται τα καημένα τα πουλιά που πίνουν νεράκι, αυτό το νεράκι το δηλητηριασμένο, και ψοφούν ή κάνουν το μπάνιο τους και εξαιτίας των χημικών που είναι μέσα στα νερά καταστρέφονται τα φτερά τους με αποτέλεσμα να μην μπορούν να πετάξουν και κατασπαράζονται εύκολα από τα άγρια ζώα.
0: Και τα ψάρια, γέροντα, μαθαίνουμε και για τα ψάρια, νομίζω.
1: Μα το ίδιο δηλητηριάζονται και τα ψάρια που βγαίνουν ψόφια στις παραλίες. Και αυτά όχι μόνο από τα δηλητήρια των απορρυπαντικών, των φυτοφαρμάκων και των λιπασμάτων, αλλά και από τα δηλητήρια των αποβλήτων με ραδιενέργεια, από τις πυρηνικές δοκιμές και τα πυρηνικά εργοστάσια. Και όπως ξέρεις, οι άνθρωποι τα πυρηνικά απόβλητα τα ρίχνουν κατά κανόνα στη θάλασσα. Και όχι μόνο από αυτά. Τα τεράστια πετρελαιοφόρα πλοία που παθαίνουν ζημιές και εξαιτίας των ζημιών χύνονται οι χιλιάδες τόνοι πετρελαίου στη θάλασσα, δημιουργούν θανατηφόρες πετρελαιοκυλίδες που καταστρέφουν τη θάλασσα, καταστρέφουν το θαλάσσιο πλούτο και τη θαλάσσια ζωή. Το πετρέλαιο που χύνεται, αγαπητέ μου, κάθε χρόνο στη θάλασσα τη μετατρέπει σε ένα απέραντο νεκροταφείο. Υπολογίζεται από τους ειδικούς ότι 6 εκατομμύρια τόνοι πετρέλαιο χύνονται κάθε χρόνο στις διάφορες θάλασσες, σκοτώνοντας ό,τι βρεθεί στο πέρασμά του. Και πραγματοποιείται πάλι ο λόγος της Αποκαλύψεως, ότι εμολύνθη το 1/3 των θαλασσών και ποταμών. Οι θάλασσες του Βορρά είναι ήδη πάνω από τα 60% μολυσμένες, ενώ η Μεσόγειος μετατρέπεται με τεράστια ταχύτητα σε νεκρή θάλασσα. Στη γειτόνισά μας στην Ιταλία, που βρέχεται γύρω-γύρω από θάλασσα, οι Ιταλοί δεν έχουν πού να κάνουν μπάνιο, διότι όλες πλέον οι παραλίες μολύνθηκαν από τα χημικά απόβλητα, από τα δηλητήρια και από τα απορρυπαντικά. Αλλά και στην ελλαδική θάλασσα τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Τα φοβερά απορρυπαντικά που όλοι μας πλέον τα χρησιμοποιούμε άφθονα για ευκολία κάνουν φοβερές ζημιές και εμείς εξακολουθούμε να περιφρονούμε το αθώο πράσινο σαπούνι μας που το φτιάχναμε με το αθώο ελληνικό λαδάκι μας. Ευκολία λοιπόν, όλα για ευκολία. Πάρτε τώρα, άνθρωποι, τα αποτελέσματα της ευκολίας. Μολυσμό και θάνατο στις θάλασσες, στις λίμνες, στα ποτάμια, σε όλα τα νερά της γης.
0: Άραγε, κάνει κι άλλες ζημιές ο άνθρωπος στον κόσμο?
1: Α, παιδί μου, οι ζημιές είναι πάρα πολλές. Είναι άραγε λίγες οι ζημιές που κάνει ο άνθρωπος στον κόσμο με την ατομική ενέργεια? Ξεχνάτε τη μόλυνση του Τσερνομπίλ ή τη μόλυνση της Πενσιλβάνιας ή τόσων και τόσων άλλων περιοχών της γης από τα εργοστάσια ατομικής ενεργείας ή χημικών ουσιών? Στην Αμερική 1.400 κοινότητες άδειασαν από τους κατοίκους τους εξαιτίας αυτής της βιομηχανικής μολύνσεως και ιδίως από την ατομική ενέργεια. Και γενικότερα στη Δύση μέχρι τώρα έχουν γίνει 740 ζημιές σε τέτοιες ατομικές βιομηχανίες, με αποτέλεσμα το θάνατο 18.000 τουλάχιστον ανθρώπων. Χώρια οι χιλιάδες των ψόφιων ζώων και πουλιών και των δηλητηριασμένων φυτών και δέντρων.
0: Γέροντα, δεν είναι μόνο ο θάνατος των ζώων και των φυτών που προέρχεται από τη δηλητηριασμένη φύση. Έμαθα ότι έπαθαν AIDS και τα ζώα και τα φυτά.
1: Βεβαίως, διότι δηλητηριασμένα όπως είναι, έχασαν πλέον τη φυσική τους αντοχή. Ουσιαστικά αυτό σημαίνει AIDS. Σημαίνει ότι ο οργανισμός εξασθενεί και δεν μπορεί να αντισταθεί στις αρρώστιες. Και μόνο οι δηλητηριασμένοι οργανισμοί δεν μπορούν να αντισταθούν στις αρρώστιες. Όμως ας συνεχίσουμε. Θα πρέπει να μιλήσω και για τις καταστροφές των δασών. Είπα βέβαια κάτι προηγουμένως για τη δηλητηρίαση των δασών της Γερμανίας και των άλλων χωρών της Ευρώπης. Αλλά το κακό δεν είναι μόνο εκεί. Εδώ στην Ελλάδα, αλλά και σε όλη τη Μεσόγειο, οι πυρκαγιές μένονται. Καίνε τα δάση. Σκόπιμα, συστηματικά, ανεμπόδιστα. Και τα δάση τα έφτιαξε ο Θεός για να καθαρίζουν την ατμόσφαιρα, διότι τα καημένα τα δέντρα τρώνε για φαγητό τους δηλητηριώδη αέρια και μας δίνουν οξυγόνο που αναπνέουμε εμείς οι άνθρωποι, τα ζώα και τα φυτά, και έτσι ζούμε. Τώρα, χωρίς δάση, τι αέρα θα αναπνέουμε? Κάθε χρόνο τα δάση του κόσμου μειώνονται, όπως μας λένε οι στατιστικές, κατά 120 έως 130 εκατομμύρια στρέμματα. Ακόμα, τα δάση, όπως ξέρεις, συγκρατούν τα νερά στο χώμα και δημιουργούν τις πηγές μετά. Χωρίς δάση στέρεψαν και οι πηγές και διαρκώς ξεμένουμε από νερό. Ήδη έχουν καταστραφεί και τα μισά δάση της Αφρικής. Και γενικά το 35% των δασών όλου του κόσμου. Ο άνθρωπος καταστρέφει. Διαρκώς καταστρέφει. Αλλά ας πάμε και σε ένα άλλο. Η μανία του ανθρώπου για κρεοφαγία. Η μανία του ανθρώπου αυτή έχει ξεπεράσει κάθε φαντασία. Κάθε ημέρα καταναλώνονται εκατομμύρια τόνοι κρέατος, που σημαίνει ότι σφάζονται δισεκατομμύρια δύστιχα ζώα. Χώρια το κυνήγι. Το εγκληματικό αυτό πάθος που έπιασε τους ανθρώπους και που σκοτώνουν τα δύστιχα ζώα όχι μόνο για να έχουν αδιάκοπα μεζέδες ή για να καφιώνται ότι είναι καλοί κυνηγοί, αλλά που σκοτώνουν για να ικανοποιούνται οι ματαιοδοξίες των γυναικών, που σ' όνει και καλά πρέπει να φορούν γούνες από ζώα ή να κρατούν τσάντες από δέρμα ζώου και παπούτσια, ε?
0: Και μπουφάν πέτσινα και γάντια πέτσινα.
1: Πολύ ωραία. Ναι, παιδί μου. Έτσι είναι όπως τα λες. Ήδη από αυτά και από αυτά που κάνουν οι ανόητοι κυνηγοί έχουν εξαφανιστεί πολλά πολλά είδη ζώων και πουλιών και δεν υπάρχουν πια ούτε στους ζωολογικούς κήπους. Και δυστυχώς δεν ξανάρχονται πια στη ζωή. Ο Θεός τα δημιούργησε για να υπάρχουν. Ο άνθρωπος όμως, υπακούοντας τον διάβολο, τα εξόντωσε τελείως. Στα επόμενα 10 χρόνια, λέγουν οι ειδικοί, θα έχουν εξαφανιστεί τα μισά είδη ζωντανών οργανισμών στα δάση της Λατινικής Αμερικής, παρακαλώ. Ο κόσμος, παιδί μου, φθήρεται από τον άνθρωπο. Ο κόσμος καταστρέφεται από τον άνθρωπο, που κατάντησε να είναι ο μεγάλος εγκληματίας της φύσεως, των εμψύχων και αψύχων, των ζωντανών και της άζωης φύσεως. Ο εγκληματίας του κόσμου είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος παρασύρθηκε από το διάβολο στο να καταπιέζει τη φύση, για να απολαύσει άπλιστα και ασίδωτα τα αγαθά του κόσμου. Και αυτή η καταπίεση, αυτός ο βιασμός της φύσεως, να παράγει κι άλλα κι άλλα κι άλλα, τη φθείρει και την καταστρέφει.
0: Ήλθε στο νου μου, Γέροντα, ένα παράδειγμα σχετικό από την αγροτική ζωή. Παράδειγμα, αν αρμέξεις μία γίδα απλά φυσιολογικά, θα σου δώσει το γάλα της.
1: Ναι.
0: Αν όμως συνεχίζεις να την πιέζεις, να τη βασανίζεις, να σου δώσει κι άλλο κι άλλο γάλα,
1: πολύ
0: θα αρχίσει
1: ωραία
0: να βγάζει αίμα από τους μαστούς
1: πολύ
0: της.
1: Πολύ ωραία, πολύ σωστά, παιδί μου. Αίμα θα βγάζει πλέον η κατσίκα, η γίδα από τους μαστούς της. Πολύ ωραία τα λες. Έτσι κατάντησε ο κόσμος. Ματωμένος, πληγωμένος στη μανιασμένη προσπάθεια του ανθρώπου να τον αρμέγει διαρκώς για να παίρνει κι άλλα κι άλλα αγαθά, περισσότερα από εκείνα τα οποία μπορούσε να παράγει, απλά, φυσιολογικά, και τα οποία επαρκούσαν για να ζήσει ο κόσμος, για να ζήσει ο άνθρωπος. Τα εγκληματικά και θανατηφόρα αποτελέσματα αυτού του βιασμού δεν βασανίζουν μόνο τον άψυχο κόσμο, αλλά και τον ίδιο τον άπλιστο, το λέμαργο άνθρωπο. Παραδείγματος χάρη, τα αποτελέσματα της λεμαργίας και αδιάκοπης κρεοφαγίας είναι μεν οδυνηρά για τα δύστιχα ζώα που κατακρεοργούνται αλίπητα, αλλά είναι και οδυνηρά για αυτούς που τρώνε τα κρέατα.
0: Είναι αλήθεια, Γέροντα, ότι από τα κρέατα γέμισαν οι λέμαργοι άνθρωποι από πλήθος αρρώστιες?
1: Βεβαίως, παιδί μου. Γέμισε το αίμα τους με διάφορα οξέα, με διάφορα άλατα, με όλα τα παρόμοια κακά που φέρνουν πλήθος αρρώστιες. Οι στατιστικές των επιστημόνων μας αποκαλύπτουν τα εξής φοβερά και φρικτά για την Ελλάδα μας. Σήμερα, ένας στους 4 Έλληνες πεθαίνει από καρκίνο. 5 στους 10 Έλληνες υποφέρουν από ρευματοαρθρητικά. 7 στους 10 από δυσκυλιότητα, 8 στους 10 από καρδιοπάθειες και πλήθος από εγκεφαλικά και άλλες αναρρύθμιτες αρρώστιες. Τελευταία μάλιστα, σε ένα παγκόσμιο καρδιολογικό συνέδριο που έγινε στο Βερολίνο, σύσσωμο το πλήθος των καρδιολόγων που είχαν συγκεντρωθεί εκεί από όλο τον κόσμο, κατέληξε ομόφωνα στο συμπέρασμα ότι οι καρδιοπάθειες που σκοτώνουν το 80% των ανθρώπων οφείλονται στο κρέας. Και ήταν σαν να μας είπαν ειρωνικά, φάτε κρέας άνθρωποι, είναι νόστιμο, φάτε κρέας, πολύ κρέας, θα φάτε μαζί και τα νόστιμα ουρικά άλατα, τις νόστιμες δηλητηριώδεις ορμόνες, τα νόστιμα ουρικά οξέα, τα νόστιμα λίπη με τις άφθονες χοληστερίνες. Φάτε κρέας άνθρωποι, μπόλικο, άφθονο, νόστιμο κρέας, φάτε, είναι γεμάτο από νόστιμες αρρώστιες και με νόστιμο οδυνηρό θάνατο. Φάτε κρέας και όλα τα σχετικά με το κρέας. Σφάξτε ζώα, κυνηγάτε πουλιά, λαγούς, σκατζόχυρους και αγριογούρνα. Κρέας, πολύ κρέας. Κρέας φθηνό, φθηνές αρρώστιες, φθηνό θάνατο. Α, παιδί μου, και δεν είναι μόνο αυτά τα κακά. Το κυνηγητό της άφθονης, της νόστιμης, της άνετης, της εύκολης, της γλυκιάς ζωής που ιταλικά λέγεται dolce vita, γλυκιά ζωή σημαίνει αυτό, δημιούργησε βιασμό στη φύση αλλά και ψυχονευρική ταλαιπωρία για τον άνθρωπο. Διότι για να αποκτήσεις τα πολλά πρέπει να μπορείς να τα αγοράσεις τα πολλά, και για να τα αγοράσεις τα πολλά πρέπει να βρεις και χρήματα πολλά. Και αγωνίζεται λοιπόν ο άνθρωπος να αποκτήσει χρήματα πολλά και τρέχει να προλάβει τα πολλά. Πολλές δουλειές, πολλές γνωριμίες, πολλές υποχρεώσεις, πολλά έξοδα. Και κάπου εκεί σκοντάφτει. Δεν μπορεί να έχει τόσα πολλά για να ξοδεύει. Και στεναχωριέται και αγωνιά και παθαίνουν τα νεύρα του και παθαίνει η ψυχή του και γεμίζει άγχος και αγωνία και ανασφάλεια και φοβία. Και ένα πλήθος από ψυχασθένειες και νευρασθένειες που φτάνουν στην τρέλα τελικά.
0: Ώστε εκεί οφειλώνται οι σύγχρονες ψυχασθένειες και νευρασθένειες, γέροντα.
1: Ναι, αγαπητέ μου αδελφέ, εκεί και σε μερικές άλλες αιτίες του ξεπεσμένου σύγχρονου ανθρώπου που θα τις παρουσιάσω άλλοτε. Ο άνθρωπος, ο Αδάμ και η Εύα, αμάρτησαν στο μεγάλο αμάρτημα της λεμαργίας. Δεν τους έφθαναν όλα όσα τους έδωσε ο Θεός μέσα σε ένα παράδεισο. Θέλησαν να φάνε και εκείνο που τους είχε απαγορευτεί. Και έτσι έχασαν τον παράδεισο, έχασαν τη Θεία Χάρη, έχασαν τον Θεό, έχασαν και τον κόσμο. Πριν από την αμαρτία τους, τα είχαν όλα άφθονα. Η λεμαργία τους όμως, η απληστία τους, τους έσπρωξε να απλώσουν το χέρι στο παραπανίσιο και έτσι έχασαν εξαιτίας του όλα τα άλλα. Ο Θεός τους έδωσε πολλά, παιδί μου. Όμως οι άνθρωποι δεν ευχαριστήθηκαν με τα πολλά. Ζήτησαν τα πάρα πολλά. Και δυστυχώς έχασαν και τα λίγα, όπως ακριβώς λέει και η παροιμία μας. Τη θυμάσαι?
0: Ναι, όποιος ζητάει τα πολλά, χάνει και τα λίγα.
1: Πολύ ωραία. Το ίδιο έπαθαν όλοι οι απόγονοι του Αδάμ και της Εύας, οι άνθρωποι. Ιδιαιτέρως όμως, παιδί μου, οι άνθρωποι του 20ου αιώνα. Ζήτησαν τα πάρα πολλά και έχασαν και τα λίγα, όπως είπες. Βίασαν τη φύση να τους δώσει τα πάρα πολλά και έτσι κατέστρεψαν τη φύση. Δημιούργησαν εργοστάσια για να βγάζουν πάρα πολλά αγαθά. Και πριν καλά-καλά αποκτήσουν τα αγαθά αυτά, μολύνθηκε το περιβάλλον, αρρώστησε το σώμα, αρρώστησαν τα νεύρα και η ψυχή και δεν πρόλαβε ο άνθρωπος να χαρεί τα πάρα πολλά. Μα ούτε τα πολλά που του είχε δώσει ο Θεός, ούτε τα λίγα ας πούμε που είχε πριν. Εξαιτίας της απληστίας και της λεμαργίας. Εξαιτίας της διαρκούς ανυπακοής στο Θεό. Διότι ο Θεός δεν έπαυσε να λέει μη στην απληστία. Όπως είπε στον Αδάμ και στην Εύα, μη φάτε περισσότερα από όσα σας επιτρέπω. Μην αποκτήσετε περισσότερα από όσα σας έδωσα. Έτσι λέει και σήμερα σε όλους μας. Μη ζητάτε τα πάρα πολλά. Αρκεστείτε σε αυτά που σας έδωσα. Και ας θυμηθούμε εδώ τον Απόστολο Παύλο που γράφει στην προς Τιμόθεον επιστολή, την πρώτη. Έχοντες διατροφάς και σκεπάσματα εν τούτης αρκεστησόμεθα. Δηλαδή αφού έχουμε τις απαραίτητες τροφές για να διατηρηθούμε στη ζωή και τα απαραίτητα για να σκεπαστούμε από τις κακοκαιρίες, ας πούμε. Να αρκεστούμε σε αυτά και να μην ζητάμε άλλα. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος και λέει: αυτοί που θέλουν να αποκτήσουν πολλά είναι θύματα του πειρασμού και της παγίδας του διαβόλου και των πολλών επιθυμιών τους, που είναι ανόητες και βλαβερές και οι οποίες βουλιάζουν τον άνθρωπο στην καταστροφή και στην απώλεια. Εσύ όμως, άνθρωπε του Θεού, απομακρύνσου και φύγε από αυτές. Αυτά λέγει η Αγία Γραφή. Αλλά και οι Άγιοι Πατέρες μας, παιδί μου, τα ίδια μας λέγουν. Αναφέρω ένα λόγο μόνον, γιατί είναι τόσοι πολλοί, ένα λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ο οποίος προτρέπει την αυτάρκεια και την ολιγάρκεια στη ζωή των ανθρώπων και καταλήγει: δεν τα λέγω αυτά για να καταστρέψω τους ανθρώπους και να τους οδηγήσω στο θάνατο, αλλά για να βοηθήσω να περικόψουμε τα περιτά. Περιτών είναι ό,τι είναι παραπανήσιο από την ικανοποίηση των αναγκών μας. Διότι όταν μπορούμε να ζήσουμε με υγεία και ευπρέπεια χωρίς αυτό το παραπανήσιο, τότε όταν το έχουμε είναι περιτών. Είδες τι ωραία που τα λέει ο Άγιος. Ο Θεός, λέγει ο ίδιος Άγιος, έπλασε και τον άνθρωπο και τον κόσμο έτσι ώστε να μπορεί να ζει με τα λίγα. Αυτά λέγει και σήμερα, παιδί μου, η Ορθοδοξία μας σε όλους μας και μας υποδεικνύει τη λιτότητα.
0: Ασφαλώς δεν εννοείται την υποχρεωτική λιτότητα που επιβάλλουν τα πολιτικά καθεστώτα ή μια ξαφνική πείνα.
1: Όχι, παιδί μου. Ασφαλώς δεν εννοώ τέτοιου είδους λιτότητα, αλλά τη λιτότητα της Ορθοδοξίας, που λέγεται εγκράτεια, που λέγεται νηστεία, που λέγεται ασκητικότητα, τη λιτότητα που εφαρμόζουν ελεύθερα οι χριστιανοί, σύμφωνα με τις υποδείξεις και συμβουλές των Αγίων μας, σύμφωνα με το παράδειγμα των κοινοβίων μοναστηριών της Εκκλησίας μας. Η Ορθοδοξία μας λέγει: εγκρατευθείτε, νηστεύσατε, μη κοιτάτε τι κάνουν στην αμαρτωλή Δύση, στην άπλιστη και αχόρταγη Δύση, που όλοι πάσχουν από λεμαργία και απληστία.
0: Δηλαδή, γέροντα, η Δύση είναι η αιτία αυτής της οικολογικής καταστροφής.
1: Ναι, παιδί μου. Ο δυτικός λεγόμενος πολιτισμός, που πίστεψε στην τεχνική, στις μηχανές, στην υπερκατανάλωση, στην ύλη και περιφρόνησε το πνεύμα.
0: Άραγε, δεν είδαν οι δυτικοί άνθρωποι τις καταστροφές που προκάλεσαν στη γη, στον ουρανό, στον κόσμο, οι πολιτισμοί τους?
1: Τα είδαν και τα βλέπουν, παιδί μου, αλλά δυστυχώς παραμένουν ασυγκίνητοι.
0: Και οι λεγόμενες οικολογικές κινήσεις, τα κόμματα των πρασίνων, των οικολόγων.
1: Δυστυχώς, παιδί μου, όλοι αυτοί που παρουσιάστηκαν τώρα τελευταία προσπαθούν να λύσουν το οικολογικό πρόβλημα με λύσεις που θα τους δώσει ο τεχνικός πολιτισμός τους. Είναι δυτικοί άνθρωποι και παραμένουν δυτικοί με τη λανθασμένη νοοτροπία της Δύσεως, που έγινε αιτία των οικολογικών προβλημάτων και της καταστροφής του κόσμου. Αλλά η νοοτροπία της Δύσεως, αυτός ο πολιτισμός της Δύσεως, είναι στήρος και ανίκανος να δώσει λύσεις στα προβλήματα που δημιούργησε. Και όλοι αυτοί οι δήθεν σωτήρες του κόσμου, οι δυτικοί οικολόγοι, προσπαθούν να συντεριάξουν δύο ατέριαχτα πράγματα, δύο ασυμβίβαστες καταστάσεις. Ύλισμο, απληστία και άρνηση της πνευματικής ζωής από τη μια μεριά και από την άλλη σωτηρία των ζώων, των φυτών, των θαλασσών, της ατμόσφαιρας. Αλλά αυτά τα δύο δεν συμβιβάζονται. Είναι ανίκανη η υλιστική και κοσμική οικολογία να λύσει το πρόβλημα με τεχνικά ή με νομικά μέσα, χωρίς να καταπολεμήσει με πνευματικούς τρόπους και μέσα την απληστία, τη λεμαργία, την ασέβεια, την κακία των ανθρώπων.
0: Δηλαδή, γέροντα, οι νόμοι δεν μπορούν να σταματήσουν το κακό.
1: Α, παιδί μου. Έχει αποδειχθεί ότι οι νόμοι του κράτους και της αστυνομίας δεν μπορούν να σταματήσουν την καταστροφή του κόσμου. Κοίταξε, παραδείγματος χάρη, τι γίνεται εδώ στην Ελλάδα με τις πυρκαγιές των δασών. Νόμοι υπήρξαν και υπάρχουν. Αυστηρότατοι μάλιστα. Όμως τα δάση μας καίγονται. Η Ελλάδα καίγεται. Τι λέγω, η Ελλάδα κάει και πλέον. Τι έκαναν οι νόμοι? Τίποτα. Μάλλον απέδειξαν την ανικανότητά τους. Η απληστία των οικοπεδοφάγων και όλων εκείνων που έχουν υλικά συμφέροντα από τις πυρκαγιές νίκησε.
0: Ουσιαστικά, λοιπόν, αυτά τα δυτικά οικολογικά κινήματα δεν μπορούν να προσφέρουν λύση.
1: Όχι, δεν μπορούν. Διότι η πρέπουσα λύσης δεν είναι υλιστική. Είναι πνευματική. Αυτοί όμως ποτέ δεν καταδέχθηκαν να ειδούν τι λέγει το πνεύμα, τι λέγει η Ορθοδοξία, τι λέγει η Εκκλησία. Το οικολογικό πρόβλημα είναι, αγαπητέ μου, αποτέλεσμα των λαθών του ανθρώπου. Εμείς στην Ορθοδοξία τα λάθη ξέρουμε και τα λέμε αμαρτίες. Αυτές οι αμαρτίες είναι η αιτία των οικολογικών προβλημάτων. Αυτές οι αμαρτίες σκλήριναν την ψυχή, το πνεύμα του ανθρώπου. Και έτσι ο άνθρωπος δημιούργησε το οικολογικό πρόβλημα. Αν δεν αλλοιωθεί το πνεύμα του κάθε σκληρού ανθρώπου, αν δεν μετανοήσει ο άνθρωπος για τις αμαρτίες του γενικά, αλλά και ειδικά για τις αμαρτίες του εναντίον της φύσεως, δεν υπάρχει λύση στο οικολογικό πρόβλημα. Αν δεν αγαπήσει με το πνεύμα του ο κάθε σκληρός άνθρωπος το Θεό δημιουργό της φύσεως, και αν δεν αγαπήσει τη φύση με φόβο Θεού, δεν υπάρχει λύση στο οικολογικό πρόβλημα. Αν δεν δεχθεί ο κάθε σκληρός άνθρωπος τις οδηγίες του Θεού, της Ορθοδοξίας, της Εκκλησίας για την αντιμετώπιση του οικολογικού προβλήματος, δεν υπάρχει λύση στο οικολογικό πρόβλημα.
0: Τελικά, Γέροντα, υπάρχει κάποια λύση στο οικολογικό πρόβλημα του κόσμου?
1: Βεβαίως, παιδί μου, υπάρχει. Η λύση του παγκόσμιου οικολογικού προβλήματος βρίσκεται, όπως ήδη θα κατάλαβες από τα όσα είπα, στην Ορθοδοξία. Στην ασκητική και συντηρητική Ορθοδοξία. Στον τρόπο της ζωής που υποδεικνύει 20 ολόκληρους αιώνες η Ορθοδοξία μας. Στον τρόπο της ζωής που έζησαν όλοι οι άνθρωποι του Θεού, οι αληθινοί Ορθόδοξοι. Η Ορθοδοξία μας λέγει: αναγνωρίστε με ταπείνωση την αποτυχία του ψεύτο πολιτισμού που δημιουργήσατε. Απαλλαχθείτε πρώτοι εσείς οι άνθρωποι από το μολυσμό και τη ρήπανση της καρδιάς σας και έπειτα φροντίστε για την απαλλαγή της φύσεως από το μολυσμό και τη ρήπανση του περιβάλλοντος. Η Ορθοδοξία μας λέγει: συγκρατηθείτε, μη βιάζετε τον κόσμο, μην είστε λέμαργοι, μην είστε άπλιστοι και αχόρταγοι, νηστεύσατε, Τετάρτη και Παρασκευή μη τρώτε, τις αρακοστές να στερήστε, στερηθείτε και ασκηθείτε. Η Ορθοδοξία μας λέγει: μετανοήστε και ζήσετε μια άλλη ζωή, πνευματική ζωή, ορθόδοξη ζωή. Μετανοήστε και ζητήστε το έλεος του Θεού για τα εγκλήματα που διαπράξατε εναντίον της φύσεως, εναντίον του κόσμου. Κάνετε ό,τι μπορείτε για να ξαναγυρίσουν τα πράγματα του κόσμου εκεί που ήταν, στην αρχική ομορφιά που τα έφτιαξε ο Θεός. Ζητήστε τη βοήθεια του Θεού. Ζητήστε το θαύμα του με το οποίο θα μεταβάλει τη γη πάλι σε παράδεισο. Η Ορθοδοξία μας λέγει: υπακούστε στις εντολές των Αγίων μας, οι οποίοι μας δείχνουν το σωστό τρόπο οικολογικής ζωής που σώζει τον άνθρωπο, που σώζει τον κόσμο, και σώζει και το σώμα και σώζει και την ψυχή, και την ύλη και το πνεύμα, και τη γη και τον ουρανό. Μιμηθείτε τη ζωή των Αγίων μας, οι οποίοι πρώτοι έζησαν και εφάρμοσαν τις οικολογικές οδηγίες που δίδουν σε μας. Υπακούστε στις εντολές του Θεού, ο οποίος γνωρίζει καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον πώς θα σωθεί ο κόσμος, πώς θα λυθεί το οικολογικό πρόβλημα και ποιες είναι οι σωστές σχέσεις ανθρώπου και κόσμου. Γι' αυτό άλλωστε έγινε άνθρωπος, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, για να μας διδάξει και να ζήσει πρώτος αυτό στη διδασκαλία του. Μιμηθείτε τον Χριστόν, ο οποίος έζησε όπως έζησε ημίν υπολυμπάνων υπογραμμών, ή να επακολουθήσετε τη σύχνεση αυτού, όπως λέει η Αγία Γραφή. Ο Χριστός μας άφησε το καλό παράδειγμά του για να ακολουθήσουμε στα ίχνη του και να του μοιάσουμε, και να ζήσουμε μέσα στον κόσμο όπως έζησε αυτός, και να χρησιμοποιήσουμε τον κόσμο όπως τον χρησιμοποίησε αυτός, και να αντιμετωπίσουμε τον κόσμο όπως τον αντιμετώπισε αυτός, από τη γέννησή του ως την ανάληψή του. Και όπως υπήρξαν σωστές και υποδειγματικές οι σχέσεις του Χριστού με τον κόσμο, έτσι να γίνουν και οι δικές μας.
0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ας ευχαριστήσουμε το σεβαστό Γέροντα που και σήμερα μας μετέδωσε τις αλήθειες της Ορθοδοξίας μας. Ο Θεός να σας ευλογεί όλους. Χαίρετε. Θέματα ατέλειωτης ζωής.

0: Χριστιανισμός και Ορθοδοξία.
1: Μια σειρά εκπομπών που παρουσιάζουν τις σχέσεις κόσμου και Ορθοδοξίας.
0: Στις ερωτήσεις μας απαντά
1: ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Σπυρίδων Λογοθέτης.
0: Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου
1: και Ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

το Άγιο Όρος και τους Αγιορείτες Πατέρες στο πέρασμα των αιώνων. Με την Σοφία Κωνσταντινιάδου.

το περιοδικό Αθωνική Πολιτεία Αγίου Όρους διαβάζουμε: εισερχόμενοι, παραμένοντες και εξερχόμενοι από το περιβόλι της. Ο μακαριστός Αγιοπαυλίτης προηγούμενος Ανδρέας 1904-1987 ήταν θερμός και βιαστής στο έργο της αγάπης και γενικώς στα μοναχικά του καθήκοντα. Γι' αυτό αξιώθηκε ιδιαίτερας ευνοίας από την κυρία Θεοτόκο. Το 1965, θέλοντας να ησυχάσει για λίγο, απεσήρθη στο μετόχι της Μονής Αγίου Παύλου στο Μονοξυλίτη, στα βόρεια της Αθωνικής Χερσονήσου. Μία ημέρα, μετά από μια κακοκαιρία, σκέφτηκε να κατεβεί στη θάλασσα για να μαζέψει ξύλα για τη φωτιά. Μαζεύοντάς τα, είδε μια ανθρώπινη σκιά να κάθεται πάνω σε ένα βράχο σε μικρή απόσταση από εκεί.

Ο προηγούμενος Ανδρέας σκέφτηκε ότι θα πρόκειται για κάποιο ναυαγό και έσπευσε να προσφέρει τη βοήθειά του. Όταν έφτασε κοντά, είδε έκπληκτος ότι ήταν μια μοναχή που κρατούσε στα χέρια της ένα ανοιχτό βιβλίο και γραφίδα. «Τι θες εσύ εδώ, κυρά μου? Θέλεις καμιά βοήθεια?» τη ρώτησε έκπληκτος. «Όχι, δεν θέλω βοήθεια», του απάντησε εκείνη. «Εγώ είμαι η κυρά του τόπου και αυτή τη δουλειά κάνω από τη μια άκρη του Αγίου Όρους ως την άλλη. Και τι είναι, κυρά μου, τα βιβλία αυτά που κρατάς?» συνέχισε ο προηγούμενος Ανδρέας. «Τα βιβλία εισόδου, παραμονής και εξόδου των πατέρων του Αγίου Όρους. Όλα είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Δεν έδωσε τη δέουσα προσοχή ο αείμνηστος σε αυτά τα λόγια. Ξαναρώτησε τη γυναίκα αν έχει κάποια ανάγκη και όταν πήρε πάλι αρνητική απάντηση, απομακρύνθηκε. Πήρε τον ανηφορικό δρόμο προς το Μετόχι. Την ώρα του εσπερινού μπήκε στο εκκλησάκι. Σκεπτόταν διάφορα, ώσπου το μάτι του έπεσε στην εικόνα της Παναγίας του Τέμπλου και ανεγνώρισε τη μοναχή που είχε συναντήσει το πρωί. Άφησε τον εσπερινό και έτρεξε να ξαναζήσει το εξαίσιο θαύμα. Έτρεχε να προλάβει, παρά την ηλικία του, αυτήν που υπεραγαπούσε, αυτήν στην οποία είχε αναθέσει τα πάντα, τη σωτηρία και την ελπίδα του. Ασθμένον και έμπλεος χαράς, έφτασε στην παραλία, κάθιδρος εξωτερικά, αλλά γεμάτος δροσιά στην ψυχή του. Δυστυχώς όμως βρήκε το βράχο άδειο. Η γυναίκα με τα βιβλία είχε εξαφανιστεί. Μάτια την αναζήτησε με το βλέμμα εκεί γύρω. Σκέφτηκε ότι οι αμαρτίες του ήταν η αιτία που δεν μπόρεσε να απολαύσει για δεύτερη φορά το ουράνιο θέαμα. Με τέτοιους λογισμούς, με χαρά και λύπη μαζί, πλησίασε στο βράχο. Ξαφνικά, μια ουράνια ευωδία χύθηκε γύρω του και περιέλουσε και τον ίδιο. Ένιωσε ανεκλάλλητη χαρά και δάκρυα γέμισαν τα μάτια του. Η κυρία Θεοτόκος βεβαίωσε την εκεί παρουσία της με την εξαίσια αυτή ευωδία που κατήφρανε την ψυχή του. Με υπερβολική χαρά επέστρεψε στο Μετόχι, μπήκε στο ναό και με πολλή ευλάβεια ασπάστηκε την εικόνα της Θεοτόκου. Την ευχαρίστησε και της υποσχέθηκε περισσότερη αγάπη και υπακοή στα προστάγματα του Υιού της και Θεού ημών. Τα παραπάνω διηγήθηκε ο αείμνηστος προηγούμενος Ανδρέας στο πνευματικό του, ο οποίος τα αποκάλυψε

Ο φωτισμός της Θείας Χάριτος. Ο γέρον Ιωσήφος Πηλαιώτης εκοιμήθη το 1959, προώθησε σημαντικά την νηπτική ζωή στο Άγιον Όρος. Η ασκητική του αυταπάρνηση ήταν παροιμιώδης. Συνδυασμένη μάλιστα με τη γλυκύτητα της αγάπης, προσήλκησε κοντά του πνευματικούς αετούς. Εδώ αναφέρουμε ένα επεισόδιο εκδηλώσεως του διορατικού του χαρίσματος, όπως ο ίδιος το περιέγραψε στον ομώνυμο υποτακτικό του γέροντα Ιωσήφ τον Νεοσκητιώτη. Καθόμουν εδώ στο παράθυρό μου γονατιστός στα κουρέλια μου και έλεγα την ευχή. Σε μια στιγμή, όπως κρατούσα το νου στην ενέργεια της ευχής, αυξήθηκε περισσότερο το φως και ο νους μου άρχισε να πλατείνεται και να περισσεύει τόσο που όλα μου έγιναν φωτεινά πλέον και έβλεπα όλη την πλευρά του τόπου μας, ήταν στη Μικρά Αγία Άννα, από τα Κατουνάκια ως τα μοναστήρια κάτω μέχρι τη Δάφνη, καθώς και πίσω μου, και τίποτα δεν μου ήταν αφανές ή άγνωστο. Το δε φως δεν ήταν τόσο όπως τούτο το φυσικό που δίνει ο ήλιος ή τεχνητό που κάνουν οι άνθρωποι, αλλά ήταν φως εξαίσιο, λευκό, άειλο, που δεν είναι μόνο να παίξω, καθώς τούτο το φυσικό που επιτρέπει στους έχοντας όραση να βλέπουν εξωτερικά. Το φως εκείνο είναι και μέσα στον άνθρωπο και το αισθάνεται σαν δική του πνοή και τον γεμίζει σαν τροφή και αναπνοή και τον ελαφρύνει από το φυσικό του βάρος και τον μεταμορφώνει έτσι που να μην ξέρει αν έχει σώμα και βάρος ή κάποιον περιορισμό. Τότε είδα τον αδελφό Αθανάσιο να έρχεται προς εμάς από τη στράτα του Αγίου Παύλου φορτωμένος με το μεγάλο ντορβά και έμεινα να τον παρακολουθώ έως ότου ήρθε μέχρι εδώ. Τον έβλεπα σε όλες του τις κινήσεις. Τον έβλεπα εκεί που καθόταν να ξεκουραστεί ή να κουμπίσει το φορτίο του. Τον έβλεπα στην πηγή της Αγίας Άνης, στο Μήλο, όπου σταμάτησε και ήπιε νερό, και μέχρι που έφτασε στην πόρτα μας και πήρε το κλαδί και άνοιξε και μπήκε μέσα και ήρθε μπροστά μου και έβαλε μετάνια. Όταν ο νους του ανθρώπου καθαρίσει, χώρια που έχει και δικό του φωτισμό, δέχεται επιπροσθέτως και το φωτισμό της Θείας Χάριτος. Ένα άλλο φωτεινό μετέωρο στο αθωνικό στερέωμα υπήρξε και ο πατήρ Ιερώνυμος ο Σιμωνοπετρίτης 1871-1957. Αφού διακόνησε την Ιερά Μονή Σιμωνόπετρας ως ηγούμενος, κατέβηκε στο μετόχι της του Δήμου Βύρωνος και εργάστηκε ως πνευματέμφορος πνευματικός. Ο πατήρ Ιερώνυμος διάβαζε στην ψυχή των εξομολογουμένων όσα εν λόγω έργο ή κατά διάνοιαν είχαν γίνει ή επρόκειτο να συμβούν. Κάποιο από τα πνευματικά του παιδιά μας εξομολογήθηκε. Πολλές φορές του έλεγα: «Γέροντα, σήμερα έσφαλα, έκανα αυτό ή το άλλο». Και εκείνος απαντούσε απαθώς: «Το ξέρω». Άλλοτε συνέχιζε ο ίδιος την υπόθεση σαν να ήταν παρόν. Και όταν αφελώς τον ρωτούσα πού το ξέρει, απέφευγε να απαντήσει και έδινε συμβουλές σχετικές με την εξομολόγηση. Αποκαλούσε με το όνομά τους πρόσωπα που για πρώτη φορά είχαν έρθει να τον γνωρίσουν. Με πολλή ευκολία μπορούσε να δίνει επακριβώς απαντήσεις σε διάφορα ζητήματα με τον εξής μάλιστα χαρακτηριστικό τρόπο. «Πήγαινε», έλεγε, «στη βιβλιοθήκη, πάρε τον τάδε τόμο του Μεγάλου Βασιλείου, στο τάδε κεφάλαιο, σε εκείνη τη σελίδα θα βρεις την απάντηση που σε αφορά».

Οι τράγοι άκουγαν την ψαλμωδία. Ο Όσιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης γεννήθηκε στο Δυράχιο, την αρχαία Επίδαμνο, που βρίσκεται στη σημερινή Αλβανία και έζησε στις ημέρες της βασιλείας των Κομνηνών. Πολύ νωρίς έμεινε ορφανός από πατέρα, αλλά η ευσεβής μητέρα του φρόντισε να μάθει το παιδί της τα ιερά γράμματα. Επειδή μάλιστα ήταν ιδιαιτέρως έξυπνος και καλήφωνος, όλοι τον αποκαλούσαν Αγγελόφωνο. Η φήμη του έφτασε μέχρι τα Ανάκτορα και ο βασιλεύς τον έβαλε σε σχολή μουσικής για να τελειοποιηθεί. Τόσο μάλιστα τον αγαπούσε που ήθελε να τον κρατήσει κοντά του και να τον παντρέψει με μια πλούσια κόρη. Ο Όσιος όμως ελπίτο για όλα αυτά, φοβούμενος μήπως εξαιτίας της δόξας ζημιωθεί ως προς την ουράνια αγαλίαση. Μια μέρα έφτασε στα Ανάκτορα ο ηγούμενος της μεγίστης λαύρας του Αγίου Όρους για να τακτοποιήσει κάποια υπόθεση της μονής. Ο Κουκουζέλης, θαυμάζοντας την ευκοσμία του ηγουμένου, άφησε τα Ανάκτορα, έβγαλε τα μεταξωτά του ρούχα, ξεκίνησε για το Άγιον Όρος και κατέφυγε την Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας. Όταν ο θυρωρός τον ρώτησε τι ήθελε και τι τέχνη γνώριζε, ο Όσιος απάντησε: «Ήμουν βοσκός, αλλά θέλω να γίνω μοναχός». Ο ηγούμενος χάρηκε, διότι η Μονή είχε ανάγκη από ένα βοσκό. Αφού τον δοκίμασαν για λίγο καιρό, τον έκυραν μοναχό και τον έστειλαν να βόσκει τράγους, κάτι που ευχαρίστησε ιδιαιτέρως τον Όσιο. Ο βασιλεύς όμως λυπήθηκε πολύ με τη φυγή του Ιωάννη και έστειλε ανθρώπους να τον βρουν και να τον φέρουν πίσω στο παλάτι. Οι απεσταλμένοι έφτασαν κάποια στιγμή στο Άγιον Όρος. Αν και ερεύνησαν επιμελώς την περιοχή, δεν τον βρήκαν, διότι κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ο βοσκός των τράγων με τα παλαιά και σχισμένα ρούχα ήταν εκείνος που ζητούσαν. Μια μέρα, ενώ έβοσκε το πίμνιό του κοντά σε κάποιο ακροτήρι, ο Όσιος Ιωάννης άρχισε να ψάλλει με πολύ τέχνη και κατάνοιξη έναν ύμνο. Ένας ασκητής που ζούσε σε ένα σπήλαιο εκεί κοντά άκουσε την αγγελική μελωδία και βγήκε να δει ποιος είναι. Με θαυμασμό αντίκρισε ένα εξαίσιο θέαμα. Όσιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης έψαλνε με γλυκύτητα, ενώ οι τράγοι που μέχρι εκείνη τη στιγμή έβοσκαν διασκορπισμένοι στα γύρω λιβάδια σταμάτησαν τη βοσκή. Σιγά σιγά συγκεντρώθηκαν όλοι γύρω από τον Όσιο και τον άκουγαν με προσοχή και έκπληξη. Έδειχναν να χαίρονται τη θεία εκείνη ψαλμωδία ως σαν να ήταν άνθρωποι. Έτρεξε λοιπόν ο ασκητής στη Λαύρα και διηγήθηκε στον ηγούμενο όλα όσα είχε δει και είχε ακούσει. Εκείνος εξεπλάγη και έστειλε έναν μοναχό να φέρει τον Όσιο μπροστά του. «Σε ορκίζω στο όνομα του Θεού να μου πεις την αλήθεια. Εσύ είσαι ο Ιωάννης Κουκουζέλης που αναζητά ο βασιλιάς?» τον ρώτησε. «Εγώ είμαι ο αμαρτωλός και ανάξιος», παραδέχτηκε ο Όσιος πέφτοντας στα πόδια του ηγουμένου. «Όμως σε θερμοπαρακαλώ να με αφήσεις σε αυτό το ευτελές διακόνημα να ποιμένω τους τράγους για να μην μάθει για μένα ο βασιλιάς τίποτε». Ο Όσιος, αφού πήρε ευλογία από τον ηγούμενο, έκτισε κελί και εκκλησία των Αρχαγγέλων έξω από το μοναστήρι. Εκεί ησύχαζε 6 μέρες την εβδομάδα και την Κυριακή ήταν πάντα στον δεξιό χορό του Καθολικού, όπου έψελνε για το Θεό με πόθο και κατάνοιξη.

Δίνει ο καλός Θεός ευκαιρίες. Ο μακαριστός γέρον Παΐσιος, κατά κόσμον Αρσένιος Εσνεπίδης, γεννήθηκε στις 25 Ιουλίου του 1924 στα Φάρασα της Καπαδοκίας. Μετά τη μικρασιατική καταστροφή, ο γέρον και η οικογένειά του έφτασαν ως πρόσφυγες στην Κόνιτσα της Ηπείρου. Από μικρός έδειξε την κλίση του, όπως εξάλλου είχε προφητεύσει γι' αυτόν ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης που τον βάφτισε. Ζούσε την παιδική του ηλικία με μεγάλη πνευματική προσοχή, με προσευχές, με νηστείες και πόθο για την ασκητική ζωή. Πήγε στρατιώτης στον πόλεμο για 4 χρόνια και γύρω στα 30 έγινε μοναχός στο Άγιον Όρος, όπου ασκήτεψε και πέρασε τα περισσότερα χρόνια της ζωής του. Συχνά μιλούσε στους επισκέπτες του για την πνευματική ζωή στην οικογένεια.

πρέπει να χαίρεται και να ευχαριστεί το Θεό για την ευκαιρία αυτή που του δίνει να αγωνιστεί και όχι να αγωγίζει. Ή ζητάει η μητέρα από το Θεό να της δίνει υπομονή. Πάει το παιδάκι και όπως εκείνη έχει έτοιμο το τραπέζι για να φάνε, τραβάει το τραπεζομάντιλο και τα ρίχνει όλα κάτω. Τότε είναι σαν να λέει στη μητέρα του: «Μαμά, κάνε υπομονή». Και γενικά οι δυσκολίες που υπάρχουν σήμερα στον κόσμο αναγκάζουν όσους θέλουν να ζήσουν λίγο πνευματικά να βρίσκονται σε εγρήγορση. Όπως Θεός φυλάξει, όταν γίνεται πόλεμος, οι άνθρωποι βρίσκονται σε εγρήγορση, το ίδιο βλέπω να γίνεται και τώρα με όσους προσπαθούν να ζουν πνευματικά. Να, τα καημένα τα παιδιά που είναι κοντά στην εκκλησία, πόσο δυσκολεύονται. Ο πόλεμος όμως που έχουν από το άσχημο περιβάλλον στο οποίο ζουν, τα βοηθάει να είναι κατά κάποιον τρόπο ξύπνια και βλέπεις σε καιρό ειρήνης που δεν υπάρχουν δυσκολίες, οι πιο πολλοί να το ρίχνουν έξω. Ενώ πρέπει και τότε να αξιοποιούν την ειρήνη για την πνευματική πρόοδο, να προσπαθούν να κόβουν τα ελαττώματά τους και να καλλιεργούν τις αρετές. Πολύ βοηθάει στην πνευματική ζωή η ησυχία. Καλά είναι να έχει κάποιος μια ώρα της ημέρας να ησυχάζει, να εξετάζει τον εαυτόν του για να γνωρίσει τα πάθη του και να αγωνιστεί να τα κόψει για να καθαρίσει την καρδιά του. Αν μάλιστα υπάρχει στο σπίτι ένα δωμάτιο ήσυχο, αυτό είναι πολύ καλό. Εκεί εν το κρυπτό θα μπορεί να κάνει τα πνευματικά του καθήκοντα, να μελετάει, να προσεύχεται. Η πνευματική μελέτη όταν προηγείται της προσευχής πολύ βοηθάει, γιατί και η ψυχή θερμαίνεται και ο νους μεταφέρεται σε πνευματικό χώρο. Γι' αυτό όταν κάποιος έχει πολύ περισπασμό την ημέρα, να προτιμά αν έχει 10 λεπτά για προσευχή, 2 λεπτά να μελετά κάτι το δυνατό, για να διώχνει τον περισπασμό. Υπάρχουν λαϊκοί που ζουν πολύ πνευματικά σαν ασκητές, με τις νηστείες τους, τις ακολουθίες τους, τα κομποσχήνια τους, τις μετάνοιές τους, και ας έχουν παιδιά και γκόνια. Την Κυριακή πηγαίνουν στην εκκλησία, κοινωνούν και γυρίζουν πάλι στο κελί τους, όπως οι ερημίτες που πηγαίνουν Κυριακή στο Κυριακό και μετά ησυχάζουν στα κελιά τους. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν πολλές τέτοιες ψυχές στον κόσμο. Συγκεκριμένα γνωρίζω κάποιον οικογενειάρχη που λέει συνέχεια την ευχή όπου και αν βρίσκεται και έχει διαρκώς δάκρυα στην προσευχή. Του είχα πει να λέει την ευχή όταν εργάζεται και σιγά σιγά τη συνήθισε. Ήρθε μια φορά και μου είπε ότι νιώθει μεγάλη χαρά όταν λέει την ευχή. Έμαθα ότι τον σκότωσαν 2 μεθυσμένοι. Πόσο είχα λυπηθεί. Έπειτα από λίγες ημέρες κάποιος μοναχός έψαχνε ένα εργαλείο, αλλά δεν το έβρισκε, γιατί το είχε τακτοποιήσει κάπου ο Γιάννης. Το βράδυ φανερώθηκε στον ύπνο του ο Γιάννης και του είπε πού το είχε βάλει. Είχε φτάσει σε πνευματική κατάσταση και μπορούσε να βοηθάει από την άλλη ζωή. Πόσο απλή είναι η πνευματική ζωή. Αν κάποιος αγαπήσει το Θεό, αν αναγνωρίσει τη μεγάλη του θυσία και τις ευεργεσίες του και στριμώξει τον εαυτόν του με διάκριση στη μίμηση των Αγίων, γρήγορα αγιάζει, φτάνει να ταπεινώνεται, να συναισθάνεται την αθλειότητά του και τη μεγάλη του αχαριστία προς τον Θεό.

Είχε αναγάγει την ελεημοσύνη σε αρετή. Ο γέρον Παΐσιος, αν και ακτίμων και σκληρά εργαζόμενος για να διασφαλίσει τα προστοζήν, ήταν άριστος ξυλουργός ξυλογλύπτης. Είχε αναδειχθεί σε προστάτη των φτωχών και των αδυνάτων. Αυτός ο πάμπτωχος και ενδεής μοναχός, που εργαζόταν σκληρά φτιάχνοντας εικονίτσες και σταυρουδάκια για να βγάζει τον επιούσιο και να παραμένει πάντοτε φιλόξενος και αξιοπρεπής για όσους τον επισκέπτονταν στο κελί του, είχε αναγάγει την ελεημοσύνη σε αρετή. Όταν ακούω ότι υπάρχει μεγάλη φτώχεια, ανέχεια, πονάω πολύ και δεν μπορώ να προσευχηθώ, είπε κάποτε σε κάποιον επισκέπτη του ο φιλάνθρωπος γέροντας, και συνέχισε: δεν λέω όταν έχεις δύο χιτώνας να δίνεις τον ένα, αυτό είναι ασυνήθιστο και δύσκολο για τους πολλούς, αλλά αν θέλεις να λέγεσαι χριστιανός και κατέχεις όλα τα αγαθά του Θεού, γιατί υδρώνεις και αγωνιάς για το παραπάνω και δεν κάνεις ελεημοσύνες και καλά έργα? Να ξέρεις ότι θεμελιώνεις την άμμο όποιος έχει πολλά χρήματα και τα διαχειρίζεται εγωιστικά, αδιαφορώντας για τη φτώχεια και τη δυστυχία των συνανθρώπων του. Είδες ποτέ σάβανο με τσέπες? Όλα εδώ μένουν. Μόνο οι αγαθοεργίες πηγαίνουν στον ουρανό. Ξέρεις γιατί γίνονται οι πόλεμοι? Για το χρήμα. Γιατί οι πλούσιοι δεν μπορούν να βάλουν χαλινάρι στη λεμαργία τους και οι φτωχοί δεν εύχονται να αποκτήσουν τα αναγκαία, αλλά ζηλεύουν τα πλούτη και τη δόξα των πλουσίων. Έκανε ο Γεροπαΐσιος ελεημοσύνες πάρα πολλές, άμεσα και έμεσα. Οι τσέπες σας πρέπει να είναι ανοιχτές, ώστε να φεύγουν τα χρήματα για φιλανθρωπίες. Είναι σκάνδαλο να υπάρχουν τσέπες γεμάτες λεφτά και να είναι ραμμένες, επαναλάμβανε συχνά, όταν καταλάβαινε απροθυμία για άσκηση ελεημοσύνης. Κάποτε πήγε στο γέροντα Παΐσιο ένας πολύ πλούσιος επιχειρηματίας. Τον ήλεγχε η συνείδησή του και ήθελε να κάνει κάποια καλή πράξη για να μειώσει τις τύψεις του, επειδή τη μεγάλη του περιουσία την είχε αποκτήσει με 1002 παρανομίες. Είπε στο γέροντα ότι αποφάσισε να χτίσει μια εκκλησία και από σεβασμό προς εκείνον ήθελε αυτή να τιμάται υπό ονόματι του Αγίου Παϊσίου. Έχω παραβεί όλες τις εντολές του Θεού και αναξίως φέρω το όνομα του Παϊσίου του Δευτέρου, Μητροπολίτου Κεσαρίας, του είπε ο γέροντας. Συμβούλευσε μάλιστα τον πλούσιο επισκέπτη του ότι επειδή, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν πολλές εκκλησίες και συνεχώς κτίζονται νέες, θα ήταν καλύτερο αν τα χρήματα που θα ξόδευε για το σκοπό αυτό τα έδινε σε φτωχούς και δυστυχισμένους ανθρώπους. Ο πλούσιος ρώτησε το γέροντα τι μπορούσε να κάνει και εκείνος του είπε να βρει στο νοσοκομείο της πόλης όπου ζει τα ονόματα φτωχών ανθρώπων που νοσηλεύονται και δεν είχαν κανένα στον κόσμο να τους φροντίσει. Ο επιχειρηματίας δέχθηκε πρόθυμα και κάθε Κυριακή επισκεπτόταν αρρώστους που ζούσαν ολομόναχοι και είχαν ανάγκη. Τους έδινε χρήματα, φαγητό και γλυκά, τους παρηγορούσε και τους στήριζε. «Ήταν καλής πάστας άνθρωπος», έλεγε ο γέροντας. «Δεν είχε ποτιστεί από την αμαρτία, ήθελε αλλαγή». Αργότερα μίλησα αρκετές φορές μαζί του και είδα έναν άνθρωπο μεταμορφωμένο που θεωρούσε το χρήμα περιττό βάρος. Είχε βρει το Χριστό.

Το Αγριογούρουνο και ο Υπάκος Υποτακτικός. Στα νότια της Κήτης των Καυσοκαλυβίων, στο Άγιον Όρος, υπάρχει μία κακοτράχαλη ερημική περιοχή όπου βρίσκεται και το σπήλαιο του Αγίου Νίφωνος. Κοντά εκεί ασκήτευε μαζί με τον υποτακτικό του ο Παπανεόφυτος. Για τη συντήρησή τους σε εκείνο τον άγωνο τόπο μάζεψαν σε ένα λάκκο σαν σε στέρνα νερό και έφτιαξαν ένα μικρό κήπο. Πάνω όμως από την καλύβη τους, μέσα στο άγριο δάσος, ζούσαν αγριογούρουνα. Ένα από αυτά κατέβαινε στον κήπο και σκορπούσε την καταστροφή. Μεγάλος πειρασμός το αγριογούρουνο. Πώς να τα βγάλεις πέρα μαζί του? Πολλές σκέψεις πέρασαν από το νου του Παπανεοφύτου. «Πάτερ Γιώργε», είπε μια μέρα στον υποτακτικό του, «θα παραφυλάξεις τη νύχτα και όταν δεις να κατεβαίνει το αγριογούρουνο στον κήπο, να μου το φέρεις δεμένο με τη ζώνη σου». Εκείνο το βράδυ ο Παπαγεώργιος παραφύλαξε κρυμμένο στον κήπο. Όταν έπεσε για τα καλά το σκοτάδι και απόλυτη ησυχία επικράτησε γύρω, το αγριογούρουνο έκανε την εμφάνισή του. Μπήκε ήσυχα ήσυχα σαν κλέφτη στον κήπο και άρχισε να τρώει ανενόχλητο κάποια τρυφερά φύλλα. Τότε ο πατήρ Γεώργιος εμφανίστηκε ξαφνικά μπροστά του και το ζώο έμεινε ακίνητο. Σαν να αναγνώριζε τις κακές του πράξεις, κατέβασε το κεφάλι του και άφησε τον πατέρα Γεώργιο να του περάσει ένα σκοινί στο λαιμό και να το οδηγήσει έτσι δεμένο, αλλά ήμερο σαν αρνάκι στο γέροντά του. Εκείνος το σταύρωσε και το διέταξε να απομακρυνθεί οριστικά από κοντά τους, όπως και έγινε. Το αγριογούρουνο

Όταν κάποιος στενοχωρείται γιατί υποφέρει για τους άλλους, πονά τους άλλους, κάνει τα δικά τους προβλήματα δικά του, τότε αυτός έχει μισθό μάρτυρος. Ο Χριστός είναι φίλος μας, είναι αδελφός μας, είναι ό,τι καλό και ωραίο, είναι το παν. Είναι φίλος και το φωνάζει. Σας έχω φίλους, δεν το καταλαβαίνετε. Είμαστε αδέλφια. Εγώ δεν βαστάω την κόλαση στο χέρι. Δεν σας φοβερίζω, σας αγαπάω. Σας θέλω να χαίρεστε μαζί μου τη ζωή. Γέρον Πορφύριος. Αυτή η ζωή είναι αγώνας. Με τα ακάθαρτα πνεύματα πολεμής, όπου δεν μας ρίχνουν γλυκά και λουκούμια, αλλά σφαίρες οξείες που θανατώνουν ψυχή και όχι σώμα.

Ο φιλάνθρωπος Θεός έκανε τον άνθρωπο αυτεξούσιο και μας εδίδαξε να μην μετέχουμε σε πράξεις αισχρές. Εμείς όμως δεν σκεφτόμαστε σοβαρά τα θεία και σωτήρια λόγια του. Γέρον Ιωσήφ. Τον εαυτόν μας πρέπει να κατακρίνουμε και να τιμωρούμε. Τους άλλους δε πρέπει να τους αγαπάμε και να τους βλέπουμε σαν αγγέλους. Τίποτε δεν βοηθάει τόσο να συγκλονίσουμε το Θεό, να σπλαχνιστεί τον αμαρτωλό άνθρωπο, όπως η νηστεία που συνοδεύεται από αληθινή μετάνοια. Αυτό μας διδάσκει το παράδειγμα των κατοίκων της Νινεβή. Γέρον Βιτάλιο.

αγιορείτικα. Γνωριμία με το Άγιο Όρος και τους αγιορείτες πατέρες στο πέρασμα των αιώνων.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Υπάρχει αγάπη στην κόλαση. Μας απαντά ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Εγώ πάντως λέω πως αυτοί που τιμωρούνται στην κόλαση τιμωρούνται με την αγάπη. Και πόσο πικρό και δυνατό είναι το κολαστήριο της αγάπης. Θέλω να πω ότι όσοι αισθάνθηκαν πως έφταξαν ενώπιον της αγάπης του Θεού, περνούν χειρότερη κόλαση από αυτήν που θα μπορούσαν να φοβηθούν. Γιατί η λύπη που πλήττει την καρδιά από την αμαρτία που διαπράχθηκε ενώπιον της αγάπης προκαλεί μεγαλύτερο πόνο από κάθε άλλη τιμωρία. Είναι παράλογο να νομίζουμε πως στην κόλαση οι αμαρτωλοί στερούνται την αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι παιδί της γνώσης της αλήθειας, η οποία, κατά κοινή ομολογία, δίνεται σε όλους γενικά τους ανθρώπους. Και η αγάπη ενεργεί με δύο τρόπους. Τους αμαρτωλούς τους βασανίζει, όπως και σε αυτή τη ζωή συμβαίνει μεταξύ φίλων, ενώ τους δίκαιους τους γεμίζει με χαρά. Αυτή είναι, κατά τη δική μου άποψη, η τιμωρία της κόλασης. Η μεταμέλεια για την προδοσία της αγάπης του Θεού. Ενώ οι ψυχές των ιών του ουρανού θα μεθύσουν από ευτυχία.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Διαβάζει ο Γιώργος Μπάρλας.
1: Συνεχίζουμε τον βίο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτη πάντοτε στην ιδρυτική σκήτη του Τιμίου Προδρόμου. Η εγχείρηση και το μαρτύριο που ακολούθησε. Το Νοέμβριο του 1966, ενώ είχαν περάσει 3 μήνες από τότε που μπήκε στο νοσοκομείο, η εγχείρηση δεν είχε προγραμματιστεί επειδή ο οργανισμός του ήταν εξασθενημένος, αλλά και επειδή οι γιατροί δεν ήθελαν να χάσουν έναν τόσο πολύτιμο ασθενή. Μακάρι του έλεγα να είχαμε κανένα 2 μοναχούς σαν και σένα για να κρατούν μια ισορροπία εδώ μέσα και να μας υπακούουν οι άρρωστοι. Εκείνος όμως ένιωθε σαν το ψάρι έξω από το νερό. «Έχω βγει από τα νερά μου», έγραψε σε επιστολή του. «Η υπόθεση σε αυτή με έφερε το λιγότερο 3 χρόνια πίσω. Έχω χρεοκοπήσει πνευματικά». Και δεν ήταν λίγες οι φορές που ετοίμασε τον τουρβά του για να φύγει. Τελικά η εγχείρηση ορίστηκε να γίνει στις 15 Νοεμβρίου. Είχε προηγηθεί η εγχείρηση ενός άλλου αρρώστου που έπασχε επίσης από βρονχιεκτασίες και ο πατήρ Παΐσιος πήγαινε κάθε τόσο να δει την τομή του, διότι τον απασχολούσε αν μετά την εγχείρηση θα μπορούσε να αυτοεξυπηρετείται. «Θα μπορώ να πλένω τα ρούχα μου?» ρωτούσε τον χειρουργημένο. «Εσύ έχεις τόσους ανθρώπους να σε υπηρετήσουν», του έλεγε εκείνος, «και ρωτάς αν θα μπορείς να πλένεις τα ρούχα σου». Την παραμονή της εγχειρήσεως όλη τη νύχτα έκανε θερμή προσευχή. «Θεέ μου, αν είναι να ζήσω και να σε ευαρεστήσω, ας πάει καλά η εγχείρηση. Αν είναι όμως να σε λυπήσω, ας είναι αυτή η τελευταία μου νύχτα». Η εγχείρηση ήταν δύσκολη. Κράτησε 11 ώρες και του μετάγγισαν 12 φιάλες αίμα, το οποίο έδωσαν οι αδελφές. Το αφαίρεσαν τον άνω λοβό του αριστερού πνεύμωνα και ένα μέρος από τον κάτω λοβό. Και στη συνέχεια τον συνέδεσαν με ένα μηχάνημα συνεχούς αναρρόφησης για την παροχέτευση των υγρών. Αυτό το μηχάνημα, το μαρτύριο όπως το έλεγε, του προξενούσε αφόρητο πονοκέφαλο και δυνατούς πόνους στην πλάτη και στο θώρακα, όπου ήταν προσαρμοσμένα τα σωληνάκια. Και ενώ σε άλλους το άφηναν 8 ημέρες, σε αυτόν χρειάστηκε να το αφήσουν 18. «Είναι αλήθεια ότι υπέφερα πολύ», έγραψε σε επιστολή του, «αλλά άξιζε να πληρώνει κανείς χωρίς να έχει και πάθηση και να περνάει από ένα τέτοιο μικρό μαρτύριο, διότι πολύ ωφελήθηκα». Εδιάβαζα πριν το πάθος του Κυρίου στην Αγία Γραφή σαν απλή ιστορία, καθώς και τους συναξαριστάς των Αγίων. Τώρα θα τους νιώθω, διότι ένιωσα ολίγους πόνους. Τελικά το μηχάνημα αφαιρέθηκε στις 4 Δεκεμβρίου μνήμη της Αγίας Βαρβάρας. Την παραμονή που ήταν ημέρα Σάββατο, ο Όσιος περίμενε ότι η Αγία Βαρβάρα θα βοηθούσε να τελειώσει το μαρτύριό του, αλλά οι γιατροί δεν φάνηκαν. Την άλλη μέρα ήταν λυπημένος. Αν είδα να βοηθήσει η Αγία, έλεγε, θα είχε βοηθήσει. Τώρα οι γιατροί έφυγαν. Σήμερα Κυριακή αποκλείεται να έρθουν. Του ήρθε μέσα του και ένα παράπονο. «Εγώ τόσες φορές άναβα τα καντήλια στο εκκλησάκι της Αγίας. Τι καντηλήθρες, τι λάδια πήγαινα, το καθάριζα, το τακτοποιούσα. Και τώρα διολάστηκα να μην μου βγάλουν». Μετά όμως σκέφτηκε. «Φαίνεται θα λείπησα σε κάτι την Αγία Βαρβάρα και γι' αυτό δεν φρόντισε να μου τα βγάλουν». Ξαφνικά άκουσε θόρυβο από νοσοκομιακό καροτσάκι και είδε τους γιατρούς να μπαίνουν στο δωμάτιό του. «Έχουμε εντολή να σου βγάλουμε τα σωληνάκια», του είπαν. Πολύ νωρίς εκείνο το πρωί, αν και ήταν Κυριακή, ο χειρουργός τους είχε πει: «Να πάτε να βγάλετε τα σωληνάκια του καλόγερου». Η Αγία ήθελε να κάνει το θαύμα της ανήμερα στη μνήμη της, και μάλιστα μεγαλύτερο λόγω της αργίας της Κυριακής.

Φροντίδα για την ίδρυση του ησυχαστηρίου. Ύστερα από 10 μέρες τον ειδοποίησαν ότι θα έβγαινε από το νοσοκομείο. Τότε, μέσα σε 3 ώρες, ο Όσιος πέρασε από όλους τους θαλάμους για να αποχαιρετήσει τους ασθενείς. Στη συνέχεια, μέχρι να επιστρέψει στο Άγιον Όρος, τον φιλοξένησαν οι αδελφές σε ένα σπίτι που είχαν στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, όπου το κλίμα είναι κάπως ξηρό. Εκεί συγκεντρώνονταν όλες σχεδόν οι αδελφές κάθε απόγευμα και έκαναν τον εσπερινό. Στο τέλος ο Όσιος τους διάβαζε ένα κομμάτι από τους ασκητικούς λόγους του Αβά Ισαάκ και τους το εξηγούσε. Κυρίως προσπαθούσε να τις βοηθήσει να καταλάβουν ότι ο μοναχισμός είναι ζωή υπερφυσική και ότι η αποστολή του μοναχού είναι κάτι το σοβαρότερο από τις ανθρώπινες φιλανθρωπίες, αφού με την προσευχή του ο μοναχός φέρνει αθόρυβα τη βοήθεια του Θεού εκεί που χρειάζεται. Γι' αυτό και όταν άκουσε ότι υπήρχε η σκέψη να γίνει και κάποιο φιλανθρωπικό ίδρυμα εντός του χώρου της Μονής, είπε: «Αν σκέφτεστε έτσι, καλύτερα να καθίσετε στον κόσμο». Επειδή όμως εκκρεμούσε και το θέμα της επισκοπικής αδείας, την προπαραμονή των Χριστουγέννων, είπε στις αδελφές: «Αύριο που είναι η τελευταία ημέρα της νηστείας, να κάνουμε προσευχή όλη τη νύχτα, να φωτίσει ο Θεός τον Δεσπότη να μας απαντήσει αν θα δώσει άδεια να γίνει το μοναστήρι ή όχι». Την επόμενη ημέρα, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κάλεσε τον πατέρα Πολύκαρπο και του ανακοίνωσε την αρνητική του απόφαση. Ύστερα από αυτό, ο πατήρ Παΐσιος σκέφτηκε να ζητήσει βοήθεια από έναν γνωστό του ιερομόναχο, τον πατέρα Αγαθάγγελο, ο οποίος καταγόταν από ένα χωριό της Κόνιτσας και υπηρετούσε στη γειτονική Ιερά Μητρόπολη Κασανδρίας. Εκείνος μεσολάβησε στον Μητροπολίτη Κασανδρίας Συνέσιο, ο οποίος έδωσε την ευλογία του για την ίδρυση μονής στην επαρχία του. Στη συνέχεια, ο πατήρ Παΐσιος, με τη βοήθεια του πατρός Αγαθαγγέλου, βρήκε και τον τόπο όπου θα χτιζόταν το μοναστήρι. Ήταν ένα πλάτωμα στην πλαγιά ενός βουνού, ανάμεσα στα χωριά Αγία Παρασκευή και Σουρωτή. Σύντομα, ο τόπος αυτός αγοράστηκε και σχεδόν αμέσως ξεκίνησε η ανέγερση της μονής. Επίσης, έχοντας ο Όσιος πείρα από τις δυσκολίες που είχε συναντήσει στη μονή στο Μίου, συμβούλεψε τις αδερφές να φροντίσουν ώστε το νεοσύστατο μοναστήρι να αναγνωριστεί ως ησυχαστήριο για να μπορεί να είναι αυτοδιοίκητο. Αφού λοιπόν ο Όσιος μέσα σε 2 μήνες έδωσε λύση στο μακροχρόνιο πρόβλημα των αδελφών που για λίγο καιρό τον είχαν βοηθήσει, επέστρεψε στη σκήτη των Ιβύρων τον Μάρτιο του 1967. Δεν εγκαταστάθηκε όμως το καλυβάκι του που ήταν μέσα στην υγρή χαράδρα, αλλά στη μικρή παράγκα την οποία έβλεπε ο ήλιος. Διότι η ταλαιπωρία της εγχειρήσεως είχε βέβαια τελειώσει. Το άφησε όμως μεγάλη ευαισθησία στο κρύο και στην υγρασία, καθώς και σοβαρό πρόβλημα στο έντερο, που ήδη ήταν ευαίσθητο από την άσκηση την οποία είχε κάνει στο Σινά και βλάφθηκε μετά την εγχείρηση από τα ισχυρά αντιβιωτικά. Έπρεπε λοιπόν ο Όσιος να μετακινηθεί το συντομότερο σε τόπο με ξηρό κλίμα.

ηλεκτρονικά κατουνάκια. Εγκατάσταση στο κελί του Ιπατίου. Η αναζήτηση τόπου με ξηρό κλίμα έφερε τον πατέρα Παΐσιο στα ερημικά κατουνάκια. Στα μέσα Ιουλίου του 1967 εγκαταστάθηκε στο βορειότερο κελί των Κατουνακίων, το οποίο επειδή δεν έχει ναό, είναι γνωστό ως κελί του Ιπατίου από το όνομα του μοναχού που έμενε εκεί πριν από τον πατέρα Παΐσιο. Το φτωχικό αυτό κελί, καθώς είναι απομονωμένο, μέσα σε μια μικρή λαγκαδιά ανέπαυσε τον Όσιο. Με βοηθάει, έλεγε, που δεν βλέπω ούτε ένα σπίτι. Αισθάνομαι μόνος, μόνος. Το κελί αποτελείται από τέσσερα μικρά κτίσματα που είχαν ξεχωριστή είσοδο το καθένα και ήταν σε τόσο κακή κατάσταση που έμοιαζαν περισσότερο με ορνηθώνες. Ένας πατέρας από τη γειτονική συνοδεία των Δανιηλαίων τον ρώτησε: «Θα ανακαινήσεις, πάτερ, το κελί?» «Τι να ανακαινήσω, για εκεί επάνω να ανακαινήσω», του απάντησε και έδειξε τον ουρανό. Επισκέβασε μόνον τις λαμαρίνες της στέγης του κελιού, όπου θα έμενε, και καθάρισε τα άλλα τρία κελάκια για να τα χρησιμοποιήσει, το ένα ως εργαστήριο, το άλλο ως αρχονταρίκι και το τρίτο ως ξυλαποθήκη. Μέσα στο κελί του βρήκε ένα στενό και χαμηλό σεντούκι, το οποίο χρησιμοποίησε για κρεβάτι. Επειδή ήταν χειρουργημένος, έβαλε για στρώμα μία κουρελού και από πάνω έστρωσε ένα μαύρο σεντόνι. Εκτός από αυτό το μικρό σεντούκι, δεν χωρούσε τίποτε άλλο μέσα στο κελί. Στον τοίχο υπήρχαν λίγες εικόνες και στο υπαίρθυρο ήταν ακουμπισμένες δύο νεκροκεφαλές. Ο πατήρ Παΐσιος τα κράτησε όλα όπως τα βρήκε.

ησυχαστικό πρόγραμμα. Ασκητικός ήταν και ο γύρω τόπος. Υπήρχαν κυρίως πουρνάρια και ελάχιστα δένδρα. Λίγες λεύκες και 2-3 καρυδιές, στις οποίες ανεβοκατέβαιναν σκιουράκια που δεν άφηναν ούτε ένα καρύδι. Σε 2-3 επιχωματωμένα πεζούλια υπήρχε και ένας μικρός κήπος, όπου ο πατήρ Παΐσιος φύτεψε πατάτες και κρεμμύδια. Οι πατάτες δεν ευδοκίμησαν, αλλά τα κρεμμύδια μεγάλωσαν, και έτσι έτρωγε μόνο κρεμμύδια με παξιμάδι. Ενώ του έλειπαν και τα πλέον αναγκαία, όταν κάποιος του πήγαινε τρόφιμα, δεν τα δεχόταν. «Δεν μπορώ να φάω τίποτε», έλεγε, «διότι όλα με πειράζουν στο έντερο». Και τα δέματα που του έστελναν τα πήγαινε σε φτωχά γεροντάκια, χωρίς καν να τα ανοίξει. Ήταν τόσο ακτίμων που όταν ήθελε να κεράσει κανέναν περαστικό, δεν έβρισκε τίποτε. Μια φορά που κάποιος μπήκε στο κελί του για να κλέψει, δεν βρήκε τίποτε, και επειδή λυπήθηκε τον πατέρα Παΐσιο, του πήγε λίγο ψωμί, ζητώντας του και συγχώρηση. «Η ακτιμοσύνη συγκινεί ακόμη και τους κλέφτες», έλεγε μετά ο Όσιος. Απομονωμένος στην έρημο των Κατουνακίων, αφοσιώθηκε στο ησυχαστικό του πρόγραμμα. Ο ένας χρόνος που έζησε στα Κατουνάκια ήταν ο τελευταίος χρόνος κατά τον οποίο όριζε το πρόγραμμά του. «Τότε κανένας δεν με ήξερε», έλεγε αργότερα. «Κινούμουν όπως ήθελα. Είχα το τυπικό μου». Το τυπικό του ήταν προσευχή, μελέτη και εργόχειρο. Επειδή μετά την εγχείρηση δεν μπορούσε να κάνει πολλές μετάνοιες, σήκωνε τα χέρια του ψηλά και προσευχόταν επί ώρες όρθιος. Κάποιες φορές ανέβαινε και στα βράχια πάνω από το κελί του Ιπατίου, στη σπηλιά όπου είχε ασκητέψει ο Γεροεφρέμ ο Τάλας. Τη σπηλιά αυτή, που επί τουρκοκρατίας ήταν σπήλαιο αιωλιστών, ο πατήρ Παΐσιος έλεγε ότι ο Γεροεφρέμ την αγίασε με την αγία ζωή του. Τις ακολουθίες τις έκανε με κομποσχήνη, εκτός από τις ακολουθίες των ωρών, τις οποίες διάβαζε την κάθε μία στην ώρα της. Στο τέλος της κάθε ώρας έκανε ένα 300 κομποσχήνη για διάφορες περιπτώσεις. Μετά την πρώτη ώρα διάβαζε και ένα κάθισμα του ψαλτηρίου, ενώ μετά τις υπόλοιπες ώρες έκανε μελέτη και εργόχειρο, το οποίο ήταν γύψινα ή ξύλινα εικονάκια. Το απόγευμα μετά τον εσπρινό έτρωγε και έπειτα διάβαζε το συναξάρι του Αγίου της επόμενης ημέρας. Ύστερα έκανε το απόδειπνο με κομποσχήνη και άρχιζε την αγρυπνία του με το γλυκό βύθισμα στην ευχή, όπως έλεγε. Ο ύπνος του δεν διαρκούσε περισσότερο από 2 ώρες, αλλά και τότε η ευχή δεν σταματούσε. Συνεχιζόταν μέσα του αυτενέργητη και αδιάλειπτη. Η εσωτερική του εργασία ήταν μνήμη θανάτου, αυτομεμψία, δοξολογία του Θεού. Σε επιστολή του έγραψε: «Είναι αλήθεια ότι όσο με ωφέλησε η αρρώστια και η λίγη υπομονή, δεν με ωφελήσανε μεγάλοι αγώνες πνευματικοί. Η ευχαριστία και δοξολογία στο Θεό μεταβάλλουν κάθε πίκρα σε γλυκύτητα πνευματική, όταν ο άνθρωπος καλλιεργεί την αγάπη προς το δημιουργόν του και λαχταράει την ημέρα εκείνη την ευλογημένη που θα δώσει τα 2 χρέη, την μεν σάρκα στη γη που είναι δική της, την δε ψυχή στο Θεό που είναι από Αυτόν». Αυτό το μυστικό το είχαν γνωρίσει και ζούσαν οι Άγιοι Μάρτυρες και περιμένανε την ώρα του μαρτυρίου με χαρά, όπως περιμένουν οι κοσμικοί μία πανήγυρη ή ένα γάμο. Επίσης και οι Όσιοι, μεθυσμένοι από την αγάπη του γλυκητά του Ιησού, εν ερημίες πλανόμενοι, εν σπηλαίης και εν τεσοπές της γης, όπου είχε μεταβληθεί κάθε πόνος, πίκρα και θλίψης εις αγαλία συν πνευματική, από τη δοξολογία και ευχαριστία στο Θεό. Το πρόσωπό του λουζόταν συχνά από δάκρυα κατανήξεως. Μια μέρα, ο πατήρ Δανιήλ από τη συνοδεία των Δανιηλαίων χτυπούσε για αρκετή ώρα την πόρτα του κελιού του χωρίς να παίρνει απάντηση. Όταν ο πατήρ Παΐσιος άνοιξε, είχε στα χέρια του ένα κρεμμύδι και ένα παξιμάδι, ενώ τα μάτια του ήταν γεμάτα δάκρυα. «Τι κάνεις, πάτερ?», ρώτησε ο πατήρ Δανιήλ. «Δεν βλέπεις?», απάντησε. «Τρώω, συνέχεια τρώω». Ο πατήρ Δανιήλ εντυπωσιάστηκε όχι μόνο από την πνευματική αλλίωση που είδε ζωγραφισμένη στο πρόσωπο του πατρός Παϊσίου, αλλά κυρίως από τον τρόπο με τον οποίο προσπάθησε να κρυφτεί.

επικοινωνία με άλλους πατέρες. Το Σάββατο και την Κυριακή ο πατήρ Παΐσιος πήγαινε να λειτουργηθεί άλλοτε στο κελί των Δανιηλαίων και άλλοτε στη Μικρά Αγία Άννα ή πιο μακριά στην Κερασιά. Συνήθως έφευγε αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία χωρίς να κεραστεί και σε όλους τους πατέρες έκανε εντύπωση η ασκητική μορφή του καθώς και τα μετρημένα λόγια του. Όταν βοηθούσε στις πανηγύρεις των κελιών αυτών, είχαν την ευκαιρία να τον συναναστραφούν λίγο περισσότερο και έβλεπαν και τον αθόρυβο τρόπο με τον οποίο διακονούσε. Βλέποντας τον πατέρα Παΐσιο να διακονεί, έλεγε αργότερα ο πατήρ Δανιήλ, καταλάβαινες ότι ο πνευματικός άνθρωπος, ό,τι και να κάνει, το κάνει με προθυμία. Ήταν άνθρωπος γεννημένος να ζει για τον πλησίον. Επίσης, αν και ταλαιπωρημένος από την εγχείρηση, πήγαινε συχνά στην Καψάλα, απόσταση αρκετών ωρών, για να επισκεφθεί τον Παπατίχωνα και να εξομολογηθεί. Για πνευματική ωφέλεια, επισκεπτόταν και τον Γερο Γαβρίλ τον Καρουλιώτη, ο οποίος έμενε τότε κατάκητος στη σπηλιά ενός απόκριμνου βράχου. Επικοινωνία είχε και με έναν άλλον αγωνιστή ασκητή, τον Ρουμάνο Γερο Δανιήλ, ο οποίος έμενε χαμηλά στην Κερασιά. Μια μέρα ο Γερο Δανιήλ τον ρώτησε: «Εσύ, πάτερ Παΐσιε, τι τυπικό έχεις? Για πες εσύ το τυπικό το δικό σου και μετά να θυμηθώ και εγώ το δικό μου», είπε ο πατήρ Παΐσιος. «Εγώ», απάντησε εκείνος, «μόλις σηκωθώ τη νύχτα αρχίζω πρώτα το κανόνι». Και εννοούσε τον κανόνα. «Πολύ καλά το λες, γέροντα», είπε ο Όσιος. «Κανόνι είναι».

το νεοσύστατο ησυχαστήριο. Συχνά ο πατήρ Παΐσιος λάμβανε επιστολές από τις αδελφές οι οποίες είχαν αρχίσει να χτίζουν το μοναστήρι και τους ζητούσαν να τις επισκεφθεί και να τις βοηθήσει στο ξεκίνημά τους. Και εκείνος ένιωθε μεγάλη υποχρέωση για τη λίγη περιποίηση και το λίγο αίμα που είχαν δώσει, αλλά δεν ήθελε να κάνει κάτι χωρίς να είναι βέβαιος ότι αυτό ήταν το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό τον Αύγουστο του 1967 ανέβηκε ξυπόλυτος στον Άθωνα να προσευχηθεί για να δείξει ο Θεός το θέλημά του. Συμβουλεύτηκε και τον Παπατίχωνα, ο οποίος του είπε να βοηθήσει τις αδελφές αφού του το ζητούσαν. Έτσι, τον Δεκέμβριο του 1967, μετά την εγκατάσταση των πρώτων αδελφών στο μοναστήρι, πήγε και έμεινε 2 μήνες μαζί τους για να τις βοηθήσει στην αρχή της μοναχικής του ζωής. Σύντομα διαπίστωσε ότι οι αδελφές έπρεπε να κάνουν πολλή δουλειά, εννοείται πνευματική, ξεκινώντας από το μηδέν. Και εκείνος έπρεπε να κάνει πολλή υπομονή, αφού ο Θεός τον είχε στείλει εκεί. Το πρώτο που τακτοποίησε σε συνεργασία και με τον πνευματικό τους ήταν η τοποθέτηση μιας αδελφής ως προϊστώσης, αφού το μοναστήρι δεν είχε ακόμη αναγνωριστεί επίσημα, ώστε να γίνει εκλογή ηγουμένης. Για το θέμα αυτό μίλησε πρώτα με την κάθε αδελφή χωριστά και ύστερα είπε σε όλες. Για να μπει το μοναστήρι σε μια πνευματική σειρά, πρέπει ένας να τραβήξει μπροστά και οι άλλοι να ακολουθούν. Αυτό είναι πολύ βασικό. Γι' αυτό και πρέπει να γίνει μία από εσάς προϊστώσα. Ο Όσιος ρύθμισε και το καθημερινό πρόγραμμα του νεοσύστατου κοινοβίου και υπέδειξε να γίνονται οι ακολουθίες με βάση το αγιορητικό τυπικό. Πρωταρχική όμως σημασία έδινε στην ευλάβεια. Συμβούλευε οι αναγνώστριες και οι ψάλτριες να προετοιμάζονται και να βρίσκονται σε εγρήγορση στην ώρα της ακολουθίας, ώστε να μην δημιουργούνται χασμωδίες. Έτσι, οι προσευχόμενοι θα ταξιδεύουν στον ουρανό απρόσκοπτα, έλεγε, αφού το αεροσκάφος δεν θα βρίσκει κενά. Μια μέρα που κάποια αδελφή έψαλε χωρίς να έχει προετοιμαστεί, της έκανε αυστηρή παρατήρηση. Πήγε στην τελευταία στιγμή να ανοίξεις το βιβλίο σαν μεγάλος πρωτοψάλτης. Τι ήταν αυτά που έλεγες? Και όταν άκουσε μια άλλη να ψάλει το Κύριε Ελέησον με τρόπο κοσμικό, την πλησίασε και της είπε σιγανά: Τι τραγούδια είναι αυτά που λες? Πες ένα απλό Κύριε Ελέησον με την καρδιά σου. Άλλη πάλι φορά, βλέποντας μια αδελφή να περπατάει μέσα στο ναό, κουνώντας ζωηρά τα χέρια της, της είπε: Τι κινήσεις είναι αυτές? Μέσα στο ναό πρέπει να περπατάει κανείς σαν τους αγγέλους στη μεγάλη είσοδο. Έχεις δει πως περπατούν οι άγγελοι στην εικόνα «Η ουράνια θεία λειτουργία»? Αυτή την εικόνα ήθελε ο πατήρ Παΐσιος να παρουσιάζει η αδελφότητα όχι μόνο μέσα στο ναό, αλλά παντού. Ενδυμασία, βάθισμα, βλέμμα, ομιλία, τα πάντα ήθελε να είναι όπως αρμόζει σε μοναχές. Ως καθημερινή μελέτη συνέστησε στις αδελφές ένα κεφάλαιο από το Ιερό Ευαγγέλιο και τον Απόστολο, έναν ψαλμό από το ψαλτήρι και ένα κομμάτι από τον Ευεργετινό. Το Ευαγγέλιο και το ψαλτήρι, έλεγε, αγιάζουν τον άνθρωπο ακόμα και αν δεν τα καταλαβαίνει. Ο δε Ευεργετινός είναι μεγάλη ευεργεσία. Να τον έχετε ανοιχτό δίπλα στο μαξιλάρι σας. Προγραμμάτιζε επίσης να κάνουν μία φορά την εβδομάδα μία μικρή αγρυπνία ή κάθε μια στο κελί της. Την επόμενη μέρα ρωτούσε την κάθε αδελφή αν είχε κάποια δυσκολία στην αγρυπνία και έτσι παρακολουθούσε την πορεία τους. Κάποιες Κυριακές που λόγω ελλείψεως ιερέως δεν είχαν θεία λειτουργία, υπέδειξε να κάνουν ένα πρόγραμμα που το ονόμαζε «Ερημικό». Μετά την ακολουθία του όρθρου και των ορών, η εκκλησιαστικός χτυπούσε το καμπανάκι και οι αδελφές πήγαιναν στα κελιά τους για 1 ώρα και 15 λεπτά, όσο δηλαδή διαρκεί η θεία λειτουργία. Διάβαζαν από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο τα κεφάλαια που αναφέρονται στη γέννηση του Χριστού, στα Άγια Πάθη του και στην Ανάστασή του, και την υπόλοιπη ώρα, μέχρι να ξαναχτυπήσει το καμπανάκι, έλεγαν την ευχή.

Παΐσιος ο Αγιορείτης. Διάβασε ο Γιώργος Μπάρλας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από το Ιερό Ησυχαστήριο Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, Σουρωτής Θεσσαλονίκης.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Άραγε, τι είναι εκείνο που διατηρεί την αγάπη αιώνια, τους ανθρώπους αληθινά ενωμένους μεταξύ τους, μονιασμένους και ειρηνικούς? Δεν χρειάζεται πολλή σκέψη. Την απάντηση ήδη μας την έχει δώσει εδώ και εκατοντάδες χρόνια πριν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μακάρι να γίνει πόθος και επίμονος στόχος της καρδιάς όλων μας. Ας τον ακούσουμε.

Όπου υπάρχει αγάπη, μπορεί κανείς όλα να τα αντέξει. Να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι η ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού? Μέσα στο σώμα, αυτό που συγκρατεί τα πάντα και ενοποιεί τα διαφορετικά μέλη είναι το Πνεύμα μας. Το ίδιο και ανάμεσα στους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς δόθηκε το Άγιο Πνεύμα, για να ενώσει αυτούς που τους χωρίζουν διαφορετική καταγωγή και διαφορετικές συνήθειες. Με την ενότητα του Πνεύματος, ο γέρος και ο νέος, ο φτωχός και ο πλούσιος, το παιδί και ο έφηβος, η γυναίκα και ο άντρας και κάθε άνθρωπος γίνονται ένα, σαν να είχαν το ίδιο σώμα. Η σχέση των ψυχών, βλέπετε, είναι πολύ πιο σημαντική και πιο στενή από τη σχέση των μελών του σώματος. Πιο στενή, γιατί είναι απόλυτη και μοναδική. Και πώς την προστατεύουμε αυτή τη σχέση? Με την ειρήνη που μας συνδέει μεταξύ μας. Τέτοια σχέση δεν υπάρχει μέσα στην έχθρα και τη διχόνοια. Είναι ωραία αυτή η σχέση. Αυτή ας μας ενώσει μεταξύ μας και με το Θεό. Έτσι, ο δυνατός, όταν συνδεθεί με τον αδύναμο, τον στηρίζει και δεν τον αφήνει να καταστραφεί. Κι αν συνδεθεί με τον αδρανή, τον δραστηριοποιεί. Ο αδελφός, όταν βοηθιέται από τον αδελφό, γίνεται πόλη ισχυρή και οχυρή, λέει η Αγία Γραφή. Αυτή την αλυσίδα δεν μπορεί να τη σπάσει ούτε η απόσταση, ούτε ο ουρανός, ούτε η γη, ούτε ο θάνατος, ούτε τίποτα άλλο, και είναι από όλα ανώτερη και ισχυρότερη.

0: μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Άκουσον λαός μου και λαλήσου Ισραήλ και διαμαρτυρουμέσαι, ο Θεός ο Θεός σου μη εγώ, ουκ επιδεστησία σου ελέξουσε, τα δε ολοκαυτώματά σου ενωπιόμαστε διαβαντός, ουδέξουμε εκ του οίκου σου μόσχου σου δέκ των ποιμνίων σου χυμάρους, ότι ημάστη πάντα θηρία του αγρού, κτίνει εν της όρεση και βόες, έγνω καπάντα πτηνά του ουρανού, και ωραιότης αγρού με τεμού εστίνει, αν μη πεινά σου μη σε είπω, εμίγαρες την οικουμένη και το πλήρωμα αυτής, μη φάγουμε κρέας ταύρων ή αίμα τράγων πίωμε, θύσουν το Θεό θυσίων εν έσως και απόδοση του υψίσου θα σε ευχάσουν, και επικάλεσέ με εν ημέρα θλίψε όσου και εξελούμεσαι και δοξάσιμε, το δε αμαρτωλό είπεν ο Θεός, είναι τι σε εκδηγεί τα δικαιώματά μου και αναλαμβάνει τη διαθήκη μου διαστόματό σου. Συ μη σα παιδιέν και εξέβαλε του λόγου μου ει τα οπίσω. Ή εθεώρη κλέπτην συνέτριχε αυτό και μετά μηχού τη μερίδα σου ετήθη. Το στόμα σου πλέον τη κακία και η γλώσσα σου περιέπλεκε δολιότητα. Καθήμενο κατά του αδελφού σου κατελάλεση, κατά του ιού τη μητρό σου τήθη σκάνδαλον. Τα αυτά επίησα και εισήγησα επέλευε ανομίαν. Ότι έσου μέση όμοιο ελέγξου και παραστήσου κατά πρόσωπό σου τη αμαρτία σου. Σύνεται διτά αυτά επιλαμφανόμενη του Θεού, μήπου ταρπάσει και ο μη οριόμενο, δυσί ενέσου το ξάσιμε, και εκεί ο δώσει ή δείξω αυτό το σωτήριό μου. Ελέησον μοθό κατά το μεγαλειό σου και το πλήδο να τριμώ, εξάλληψαν το όνομά μου. Επιπλέον πλήρω από τι ανομίε μου και από τι αμαρτία μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία με εγωγινώσκω και αμαρτία με ενώπιόμεστε διαπαντό. Σημώνω ήμαρτον και το πόνιρον ενώπιόν σου πείσω, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και ενοικίσαι εν το κρνές θέσαι. Ιδού γάρι να νομίες συνελήφθην και να αμαρτήσεις εκείσαι σε μήτρη μου. Ιδού γάρι αλήθεν οι γάψες, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς με. Ραντείς με ισόβο και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και υπερχιών λευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλία συν και ευρωσύνη, αγαλιάσοντος τέτοι ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάση τις ανομίες με εξάλειψαν. Καρδία καθαρά κτίσουν εμεί ο Θεός και πνεύμα αυτές εγκαίνησουν τις αγκάθες μου. Μη απορρίψιμο από το προσώπου σου το πνεύμα σου το Άγιο, μη εντενέλησε με μου. Απόδες με την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γημονικό στηριξών μου. Μη δάξουν όμως τις οδούς σου και σε βίση βισέ επιστρέψει μου. Ρίζε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας με αγαλιά στη γλώσσα με τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις ας θυσία να το κάνω λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και τη ταπεινωμένη ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθιν ο Κύριε τη ευδοκίωση σου της αιών και υποδομηθεί το τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις της αιών δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανοίξεις επί το θυσιαστηριό σου μόσχος. Δόξα Πατρί και ο Κύριο Πνεύματι.

0: και νίκαιοι και στους αγώνες θέλω να μην. Και η καυχάνη κακή ο δυνατός, ανομίαν όλη την ημέρα να δικεί για να λεγήσω τη γλώσσα σου. Όσοι ξηρών εικονημένουν επίσης δόλων. Η γάψας κακή εν υπέρ αγαθοσύνη, να δικεί εν υπέρ του λαλήσει δικαιοσύνη. Η γάψας πάντα τα ρήματα κατά ποντισμού γλώσσων δουλείαν. Για τούτο ο Θεός καθέλησε εις τέλος, εκτήλεσε και μεταναστεύσε από σπηρώματός σου και το ρίζωμά σου και ζώντων, όψονται δίκαιοι και φοβηθήσονται και από αυτόν γελάσονται και ερούσιν. Ιδού άνθρωπος σου κρέθητο των Θεών βοηθών αυτού, αλεπίλπησεν επί το πλήθη του πλούτου αυτού και εν εδυναμώθη επί τη ματαιότητα αυτού. Εγώ δέος η ελέα κατάκαρπος εν το οίκο του Θεού, ήλπισε επί το έλεος του Θεού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Εξομολογήσω μέσα στον αιώνα ότι επίησες και υπόμενο το όνομά σου, ότι Χριστόν εναντίον των οσίων σου. Είπεν άφρονε την καρδία αυτού, καίστη Θεός, διεφθάρισαν και ευδελίξαν ενομίες, ο καίστη ποιόν αγαθών. Ο Θεός εκ του ουρανού διέκυψεν επί τους ιούς των ανθρώπων, του ειδίνει αίσθηση νιών ή εξητών των Θεών. Πάντας εξέκλειναν άμα οι χρεώδησαν, ο καίστη ποιόν αγαθών, ο καίστη νεός ενός. Οχι γνώσονται πάντες εργαζόμενοι την ανομίαν, οι κατεστήτες των λαών ευρώσει άρτου, τον Κύριον ούκ επικαλέσαντον. Εκεί εμφοβήθησαν φόβο νουκ ειν φόβος, ότι ο Θεός διεσκόρπισεν ως τ' άνθρωπα αρέσκουν, κατεσχύνθησαν, ότι ο Θεός εξουδένωσαν αυτούς. Της δώσει αξιών του σωτήρων του Ισραήλ, του επιστρέψει τον Θεό την αιγμαλωσία του λαού αυτού, αγαλιάστη Ιακώβ και φρανθίστε Ισραήλ. Ο Θεός εν το όνομα Θεού σώσουμε και τη δυνάμει σου κρνίζουμε. Ο Θεός σου άκρινε τις προσευχές μου, ενώτησε τα ρήματα του στόματός μου. Ότι αλλότερη επανέστησε με μέ και κρατή ζήτησε την ψυχή μου και ου προέθετο τον Θεό ενώπιον αυτό μου. Ιδού γάρα Θεός βοηθή μου και ο Κύριος αντιλήπτωρο της ψυχής μου. Αποστρέψει τα κακά της εχθρής μου, εντι αληθείας σου εξολόθεσαι αυτούς. Εκουσίως θύζου σου εξομολογήσουμε το όνομα Θεού Κύριο και αγαθό μου. Ότι εκ πάσης τη λήψη σου ερήσουμε και εν της εχθρής μου επίδεν ο φθαλμός μου. Ενώτησε ο Θεός την προσευχή μου και μη υπέρ της δέησή μου. Πρόσεις με και εις άκουσό μου, ελπίθυνε τη διολυσκία μου και ταράχθαν από φωνής εχθρού και από θλίψη αμαρτωλού. Ότι ξέκλεινε επ' εμένα μία και ενοργία νεκότουμη. Η καρδία μου ταράχθεν ημί και δειλία θανάτου πέπεσε επ' εμέ. Φόβος και τρόμος ήλθεν επ' εμέ και κάλυψε με σκότους και είπα «Τις δώσει μου πιτέρυγα σου υπεριστεράς και πεταστήσουμε και καταπαύσουν. Ιδού εμάκρυνα φυγαδεύουν και ευλίσθηνε τη ιερή μου». Προσεδεχόμη των Θεών των σώζοντά με από λίγου ψυχίας και από καταιγίδος. Καταπόντισον, Κύριε, και καταδήλε τις γλώσσες αυτών, ότι είδουν ανομίαν και αντιλογίαν εν την πόλη. Ημέρες και νυχτός και γλώσσα αυτήν επί τα τείχη αυτής, ανομία και κόπους εν μέσω αυτής και δικία. Και ούκ εξέλπιν εκ των πλατεών αυτής τόκος και δόλος. Ότι ο εχθρός σου νίδησε με πίνεγκαν, και ο μισόν επ' εμέ μεγαλωριμόν συνεκρίβηνον από αυτού. Σίδε άνθρωπε, ισόψη, ηγημών και γνωστέ μου. Όσοι επί το αυτό εγλυκανάς με δέσματα εν τοίκου του Θεού εμπορεύθυν εν ομονία. Ελθέτω διθάνοντας από αυτούς και καταβήτουσαν εις άδους ζώντες, ότι πονηρίαν της παρικής αυτών εν μέσω αυτών. Εγώ προς τον Θεόν και έκραξα και ο Κύριος σήκωσέ μου. Εσπέρασε και πρωί και με συμβρίες διηγήσαμε και επαγγελώ και εις ακούσεις της φωνής μου. Λυτρώστε εν ειρήνη την ψυχή μου από την εγγυζόντομη ότι εμπολίσαν συνεμή. Είς ακούσει τον Θεός και ταπεινώσει αυτούς που υπάρχουν πρώτον αιώνων. Ουγαρέστην αυτής αντάλλαγμα ότι ουκ εφοβήθησαν τον Θεόν. Εξέτεινε την χείρα αυτού αν το αποδιδώνε. Ευβίλωσαν τη διεθήκην αυτού. Διεμερίσαν απουργείς του προσώπου αυτού και έγκυσαν η καρδία αυτών. Υπαλήθησαν λόγια αυτών υπερέλων και αυτής οι βολίδες. Επίρριψαν επικείρη τη μεριμνά σου και αυτός διαθρέψει ουδόζει στον ένα άλλο δικαίω. Σιδε ο Θεός κατάξει αυτού της φρέα διαφθοράς. Άνδρες σημάδων και δολιότητες σου μη μισεύεις τα ζημέρα σε αυτόν εγώ δε Κύριε ελπιόδησέ. Δόξα Πατρί και Όγιο Πνευματικέ νύν και έγι σώνος τον αμήν. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, δόξα Θεός. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, δόξα Θεός. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, δόξα Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Όγιο Πνευματικέ.
1: Και νύν και έγι σώνος τον αιώνα μην. Ελέησον με Θεός ότι κατεπάτησε με άνθρωπος όλη την ημέρα πολεμών έθλιψέ με. Κατεπάτησαν με εχθροί μου όλη την ημέρα ότι πολλοί πολεμούντες με από ύψους. Ημέρας ου φοβηθήσομαι, εγώ δεν ελπιώ έπισε. Εν το Θεό επενέσω τους λόγους μου, επί το Θεό ήλπισα. Ου φοβηθήσομαι, τι ποιήσει μη σάρξ. Όλη την ημέρα τους λόγους μου ευδελίσσοντο. Κατ' μου πάντς οι διαλογισμοί αυτών εις κακών. παρικίωση και κατακρύψη, αυτή την πτέρα μου φυλάξε καθά περιπέμπνον την ψυχή μου. Υπέρ του μηθενό σώση αυτού ενεργεί λαού κατάξει ο Θεό. Τη ζωή μου εξήγηλάσει, έθαδα κρυά μου ενώπιόν σου, όσοι και εν την επαγγελία σου, επιστρέψουν οι εχθροί μου στα οπίσω. Εν η ημέρα επικαλέσω μέσα, ιδού έγνων ότι Θεό μισεί. Επί το Θεό ενέσω ρήμα, επί το κυρίω ενέσω λόγων, επί το Θεό ήλπισα ου φοβηθήσουν την πίση με άνθρωπο. Εν εμεί ο Θεό ευχέ α αποδώσω ενέσαιό σου, ότι ρίσου την ψυχή μου εκ θανάτου, του οφθαλμού μου που δακρύουν και του πόδου μου απολυστήματο, του ευαριστή ενώπιον κυρίω εν φωτίζοντων. Ελέησόν με ο Θεός, ελέησόν με, ότι επί σοι πέπειθεν η ψυχή μου και εν τη σκιά του τερίγους ελπιώ, έως ου παρέλθει ενωμία, και κράξον προς τον Θεόν τον ύψιστον, τον Θεόν τον ευεργητής αντάμε. Εξαπέστειλεν εξ ουρανού και έσωσέ με, έδωκεν εις όνειρος τους καταπατούντες με. Εξαπέστειλεν ο Θεός το έλεος αυτού και την αλήθεια αυτού και ερήσει την ψυχή μου εκ μέσου σκύμνων. Εκοιμήθη τεταραγμένος, ή ανθρώπων, ή δόντες αυτών όπλα και βέλη, και η γλώσσα αυτών μάχαιρα οξία. Υψώθη επί τους ουρανούς ο Θεός, και η πάσα την γίνει δόξα σου. Παγίδα ετοίμασαν τη ποσή μου και κατέκαψαν την ψυχή μου. Όριξαν προ προσώπου μου βόθρων και νέψαν σε αυτόν. Ετοίμη η καρδία μου, Θεός, ετοίμη η καρδία μου. Άσο μου και ψαλώ εν τη δόξη μου. Εξηγέρθη τη δόξη μου, εξηγέρθη ψαλτήριον και κιθάρα. Εξεγερθήσουμε όρθρο, εξομολογήσω μέση ελαής Κύριε, ψαλώσει εν έθνηση, ότι μεγαλύθη έως των ουρανών το ελαιό σου και έως των εφελών η αλήθειά σου. Υψώθη επί τους ουρανούς ο Θεός και πάσαν την υγιή δόξα σου. Ή αληθώς άραβε και ο σύν λαλείτε, ευθείας κρίνεται η ή των ανθρώπων, και γάρ εν καρδία νομίαν εργάζει εν τη γη, αδικίαν εχείρεση μόν συμπλέκουση. Απληκτριώθησαν οι αμαρτωλοί από μήτρες, επλανήθησαν από γαστρός, ελάλησαν ψευδή. Θυμός αυτής κατά την ομοίωση του Όθεως, οσία σπίδος κοφής και βιούσης τα ότα αυτής. Ήτης ούκης ακούστε φωνής επαδόντων, φαρμάκουτε φαρμακευωμένου παρασοφού. Ο Θεός συντρίψει τους οδόντες αυτών του στρώματι αυτών, τα σμήλας των λεόντων συνέθλασσιν ο Κύριος. Εξουδενωθήσετε οσί ίδρυκα διαπορευόμενον, εντενή των τόξων αυτού έως ου ασθενήσουσι. Οσί κυρός τακής αντανερεθίσονται, έπεσε πυρ επ' αυτούς και ουκ είδων των ήλιων. Πρώτος είναι η ένα της ακάνθας ημών τυράμνων, όσοι ζώντας, όσοι εν οργή καταπίεται αυτούς. Εφρανθήσετε δίκαιος όταν ήδη εκδίκησιν, τα σχήρας αυτού νύψε εν το αίμα του μαρτωλού. Καιρή άνθρωπος, ή άρα εστί καρπός το δικαίο, άρα εστί ο Θεός κρίνουν αυτούς εν τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
2: Και μη και έκει ο Σάνας Πανών να μην. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα σε Θεός. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα σε Θεός. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε
1: Λέσον,
2: Κύριε
1: Λέσον, Κύριε Λέσον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Και νύν και αίκη στον αιώνα μην. Εξελούμε εκ των εχθρών μου ο Θεός και εκ των επανισταμένων επεμέλητρωσέ με. Ρίσε με εκ των εργαζομένων νομίαν και εξ ανδρών αιμάτων σώσον με. Ότι δου εθύραυσιν την ψυχή μου, επέθετε επεμέκρετε ή. Ούτε ανομία μου, ούτε αμαρτία μου, Κύριε. Άνευ ανομίας έδραμε και κατεύθυνα. Εξεγέρθη συνάντησή μου και είδε. Και εσύ, Κύριε, ο Θεός των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, πρόσχειος του επισκέψεστε πάντα έθνη. Μη κτηρήσεις πάνω στους εργαζομένους του ενωμίαν. Επιστρέψουν εις εσπέραν και μόξουσιν ως κύον και η κλώση πόλην. Ιδού αυτοί αποφθέξονται εν το στόματι αυτών και ρομφέα εν τις χείλες εν αυτών, ότι τις οίκουσε. Και εσύ, Κύριε, εγγελάσεις αυτούς, εξουδενώσει πάντα έθνη. Το κράτος μου προσεφυλάξω, ότι εσύ ο Θεός δηλήπτρο μη. Ο Θεός μου το ελαιός σου, αυτού προφθάσει με. Ο Θεός μου δείξει μη εν της εχθρής μου. Μη αποκτήνεις αυτούς μη ποτε πειλάθονται του νόμου σου. Διασκόρπισον αυτούς εν τη δυνάμει σου και κατάργει αυτούς υπερασπιστής μου, Κύριε. Αμαρτία στόματος αυτών, λόγος χειλαίων αυτών και συλληφθήσον εν την περηφανία αυτών και εξαράς και ψεύδος διαγγελίσονται εξ τέλεια. Εν οργή συντελείας και ουμή υπάρξουση και γνώσονται ότι Θεός ο Δεσπός του Ιακώβ και των περάτων της γης επιστρέψουν εις εσπέραν και λοιμώξουν ο σκίων και κυκλώσουν οι πόλην. Αυτοί διασκορπιστήσονται φαγήν, εάν δεν μη χορταστώσει και γογγίσουσι. Εγώ δε άσω με τη δυνάμη σου και αγαλιάσω με το πρωί το ελαιό σου, ότι γεννήθησαν τη λήπτρο μου και τα φυγή μου εν ημέρα θλίψεώς μου. Βοηθός μου είσαι ψαλό, ότι εσύ ο Θεός εν τη λήπτρο μου ή ο Θεός μου το ελαιός μου. Ο Θεός απόσου ημάς και καθήλες ημάς, οργήσεις και οκτήρισες ημάς. Συνέσυσα στην γη και συνετάραξες αυτήν. Ήεσε τα συντρίμματα αυτής ότι σε αλέθη. Έδειξες το λαό σου σκληρά. Επότσες ημάς ίνων κατανήξεως. Έδωκες φοβμένη σε σημείωση του φυγήν από προσώπου τόξου. Όπως αν ρισθώσουν οι αγαπητοί σου, σώσουν τη δεξιά σου και πάξουν. Ο Θεός ελάλησε το Αγίο αυτού. αγαλιάσουμε και διαμερίω σήκημα και νικηλάδου κοινών διαμετρήσω. Εμό εστί Γαλάδ και εμό στη Μανασή και Εφραίμ κρατέω τη κεφαλή μου. Ιούδα βασιλεύ μου. Μωάβ λέβει τη ελπίδα μου. Επ' την ιδουμαία εκτενώ το πόδιμά μου, εμεί αλόφιλοι πετάγησαν. Τη απάξιμη πόλη περιοχή ή τη οδηγή με έω τη ιδουμαία, που χύσει ο Θεό ο αποσάμενο ημά. Και ούκ εξελεύσει ο Θεό εν τη δυνάμει ημών. Οδόσιμη βοήθεια είναι εκθλίψεω και ματέα τυρί ανθρώπου. Εν το Θεό ποιήσουμε δύναμη και αυτό εξουδενό του κλείβοντα ημά. Εισάξουν ο Θεό δύσεω μου πρόσχε στην προσευχή μου. Από τον περάδων τη γη προσέει και έκραξαν εν το ακιδιά στην καρδία μου. Με πέτρα ύψωσάσμε, οδήγησάσμε ότι γεννήθη ελπίζουν πύργου ισχύω ο προσώπου εχθρού. Παρικήσω εν το στόμα σκηνώματί σου ει του αιώνα. Σκεπαστήσω με εν τη σκέπη των πτερήγων σου. Ότι εσύ ο Θεό εισήγουσε στην ευχόν μου. Έδωκα χρονομία φοβουμένη στο όνομά σου. Ημέρα εφημέρα του βασιλέω προσθήσει. Τα έτη αυτού έω ημέρα γενεά και γενεά. Διαμενεί στον αιώνα ενώπιον του Θεού. Έλεω και αλήθεια τη εξητήσει. Ούτω ψαλό το όνοματί σου ει του αιώνα. Το αποδούνε με τα ευχά μου ημέραν εξ ημέρα. Δόξα πατρί και ιό και πνεύματι.
2: Και μην και ίδιο σου αναφανόν αμήν. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα σε Θεός. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα σε Θεός. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύματι.
1: Και νυν και αίκη σου αιώνα στον αιώνα μην. Ουχή το Θεό υποταγή στη ψυχή μου, παρά αυτό γάρ του σωτήριών μου. Και γάρ αυτό Θεό μου και σωτήρι μου και αντιλήπτορ μου, ου μη σαλευθώ επιπλέον. Έω πότε επιτίθεστε επάνθρωπον, φωνεύετε πάντε ημί ω τείχου και κλειμένο και φραγμοσμένο. Πλην την τιμή μου ευουλεύσε το πόσαστε, έδρομον εν δίψη, το στόμα αυτών ευλόγουν και την καρδία αυτών κατηρώντο. Πλην το Θεό υποτάγει η ψυχή μου, ότι παρά αυτό υπομονή μου, ότι αυτό Θεό μου και σωτήρι μου αντιλήπτορ μου, ου μη μεταναστεύσω. Επί το Θεό του σωτήριών μου και δόξα μου, ο Θεό τη βοηθεία μου και ελπίζω. Επί το Θεό. Ελπίζεται από αυτόν πάσα συναυλή λαών, εκχέεται ενώπιν αυτού τη καρδία ημών, ότι ο Θεό βοηθό ημών. Πλην μάται η ή των ανθρώπων, ψευδή η ή των ανθρώπων, εν ζυγή το δικήσε, αυτή εκματεώτω επί το αυτό. Μη ελπίζετε επ' αδικίαν και επί άρπαγμα, μη επιποθείτε. Πλούτο εάν ρέει, μη προστίθεστε καρδίαν. Άπαξ ελάλησαν ο Θεό, διό ταύτα ήκουσαν το κράτο του Θεού. Και σου Κύριε το έλεος σου, το έλεος, ότι εσύ αποδώσει εκάστο κατά έργα αυτού. Ο Θεός μου προσεόρθιζω, εδίψε η ψυχή μου προς απλώς εισάρξουν, εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθηση, του ειδίν τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσουν το έλεος σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσεις είσαι. Ούτε σε ευλογήσω εν τη ζωή μου και το όνομα τη σου αρώτα χείρα μου. Ω εξθέατο και ποιότητα εμπλιστεί η ψυχή μου. Και χίλια γαλιά σου ενέσει το στόμα μου. Ήμουν η μόνη βόνση επί τη τρομή μου. Εν τη όρθρη σε μελέτουν εισέ. Ότι γεννήθη βοηθό μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σε γαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου. Εμού δε αντελάβεται δεξιά σου. Αυτή δε ει μάθηνε ζήτησαν την ψυχή μου. Εισελεύστη στα κατώτα τη γη. Παραδοθίζονται ει χείρα δομφέα. Μερίδε αλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλέ εφρανθίστε επί το Θεό. Επενεθείστε πας ομνίων εαυτών. Ότι νεφράει στόμα λαλούν τον άδικα. Εισάξουν ο Θεός προσευχής μου εν το δέστε με προσέ. Από φόβο εχθρού εξελού την ψυχή μου. Σκέπασόν επί συστροφής πονεργωμένων. Από πλήθους εργαζομένων αδικίαν. Ήτινες εικόνησαν ως ρομφέαν τις γλώσσες αυτών. Ενέτειναν τόξων αυτών πράγμα πικρών. Του κατατοξεύσε εν αποκρίφης άμαμον. Εξάπνε κατατοξεύσουν αυτών και ούφη βυθίσονται. Εκρατέωσαν εαυτής λόγων πονηρών. Διηγήσω του κρύψε παγίδα. Ήπον, τι σώψετε αυτούς. Εξερεύνησαν νομίαν εξέλιπων εξερευνώντες εξερευνήσεις. Προσελεύστε άνθρωπος και καρδία βαθία. Και υψωθήσετε ο Θεός. Αβέλωσαν οι οποίοι αναγεννήθησαν οι πληγές αυτών. Και εξισθένησαν επ' αυτούς εγλώσσα αυτών. Εταράχθησαν πάντες θεωρούν εις αυτούς και εφοβήθη πάσα άνθρωπος και ανήγγειλαν τα έργα του Θεού και τα ποίηματα αυτού συνήκαν. Εφρανθήστε δίκαιος εν το Κυρίο και ελπίοι επ' αυτών και επενεθίστε πάντες ευθύς στην καρδία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αεί εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Ελπίσιμο Κύριε δόξα Σύ.
3: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαια ή και ίσους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σύ ο Θεός η ελπίση ημών, δόξα Σύ.
4: Βασιλεύ ουράνιε παράκληθε το πνεύμα της αληθείας σου παντεχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ορθή και σκήνωσε νημήν και καθάρισε νημός από πάσης κυλίδος και σώσε να καθέτες ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος Θεός, Άγιος Κυρίος, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Κ Κύριος, Άγιος Θεός, ελέησον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Θεός, ελέησον μας.
0: Δόξα Πατρί Κύριε, Κύριε Πνεύματι, καινή και Άγιος Αιώνας των Αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον μας, Κύριε Λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποντας χώρισον τας ανομίας ημών. Άγιε Επίσκεψη και Ιεσ της ασθενείας ημών, ένε και τον αιματός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί Κύριε, Κύριε Πνεύματι, καινή και Άγιος Αιώνας των Αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτει τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επίδου σου ενδώσου μην σήμερον, και άφασε μην τα οφειλήματα ημών, ως ποιμη σαφία με τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκης μας πειραγών, αλλά εις μας από του πονηρού.
3: Ότι σου είστε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νικαία ή και ίσως αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασλήμα Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασλήμα Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασλή και Θεό ημών. Όσο αγαπητά τα σκηνώματά σου Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στις αυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξ μου γαλεάστο επιθέων ζώντα. Και γάρ στο ευθύνον έβρε αυτό οικία και τριγώνω σε άνοια αυτή, ούθη στα νοσία εαυτή. Τα θυσιαστήριά σου Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλέα μου και ο Θεό μου. Μακάρι κατοικούντι εν το οίκου του αιώνα των αιώνων, έσου είσαι. Μακάρι ω ανήρωε την αντίληψη αυτό παρασού, αναβάσει την καρδία αυτού διέθετη τη κοιλάδου του λαθμών στον τόπο ονέθετα. Και γάρ ευλογία ζώσε εν μοθετών πορεύσου τα εκδυνάμε στι δύναμη νοθήσει το Θεό των Θεών αισιών. Κύριε Θεό την δυνάμει, σάξουν του προσευχεί με νότησε ο Θεό Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίπλεξον στο πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μία εν τις ευλές σου περιχιλιάδες. Εξελεξάμεν παραρρευτείς στην το οίκο του Θεού μου, μάλλον ή εκεί με ενσκηνόμασταν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός, χάρη και δόξα να δώσει. Κύριος σου στερείς τα αγαθά της πορευωμένης ακαρκία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος ελπίζων επισέ. Ευδόξης Κύριε την γη σου απέστρεψα στην αχμαλωσία Ιακώβ. Αφήκασες ανομία στο λαό σου, εκάλυψες πάσα στις αμαρτίες αυτών. Κατέπαθες πάσα την οργή σου, απέστρεψα από οργή θυμού σου. Επίστρεψαν ημάς ο Θεός στο σωτηρίο ημών και απόστρεψαν ο θυμός αυθμών. Μη σου αιώνας οργιστής ημίν διατενείς την οργή σου από γενεάς γενεάν. Ο Θεός σου επιστρέψει ζώος ημάς και ο λαός σου εμφραθίσεται επί σύ. Δείξον ημίν Κύριε το έλεος και το σωτήριον σου δόησιμο. Ακούσουμε τη λαλήση εν εμή Κύριος ο Θεός σου τη λαλήση ειρήνη επί των λαών αυτού και επί του οσίου αυτού και επί της επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Κλείνει εκεί στο φοβουμένον αυτόν του σωτήριον αυτού κατασκηνώσω δόξα τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήθισαν και δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει οξυστότητα εκ γη ημών δώσ' τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσει σωδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνω Κύριε το ούς και πάω του σώνει το φως και παίρνεις μου εγώ. Φύλαξε την ψυχή μου ότι όσο σημεί όσον το δούλο ο Θεός μου τον ελπίζονται επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προσέ και κράξει μόνη την ημέρα, ανέφεραν την ψυχή του δούλου σου ότι προσέ ηρέ την ψυχή μου. Ότι σοι Κύριε Χριστός και ποιηκή και πολύ έλεος πάθη επικαλυμμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσθε τη φωνή τη ζήσεώ μου. Εν ημέρα θλίψε ω με και έκραξε προσέ ότι επικουσά μου. Ού κρέ την όμοιο είναι Θεός Κύριε και ού κρέ την κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησε, ασήξουσε και προσκυνήσει ενώπιον σου Κύριε και δοξάζω το όνομά σου. Ό,τι μέγας εσύ και ποιον θα μάσει εσύ Θεός μόνος. Οδήγησε με Κύριε τη οδό και πορεύσε με τη αληθεία σου εμφραθείτε η καρδία μου που φοβήστε το όνομά σου. Ξομολογήσω μέσα Κύριε Θεός με ενώ την καρδία και δοξάζω το όνομά σου στον αιώνα. Ό,τι έλεος μέγα επεμέ και ρίσιο ψυχήν με εξάδου κατωτά του. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επεμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ού προέθεται ως ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός μου εκτίμων και λίμων μακρόθυμος και πολύ έλεος και αριθμός. Επίβλεψαν επ' εμέ και λύσον με δώ στο κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίς σου. Πίσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτσον μισούντες με και συγχυπήτσον σύ Κύριε βοήθησάς μου και παρακάλεσάς μου. Πίσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτσον μισούντες με και συγχυπήτσον σύ Κύριε βοήθησάς μου και παρακάλεσάς μου. Τόξο Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, καινή και Άγιος αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Θεία χάρη τι κρατεωθεί, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Θεία χάρη τι κρατεωθεί σε κράτος ίσχυνας της ευβίας, χαριτήν υπερφύσιν αθλήσας. Όθεν χαρίτων πηγήν αδαπάνητων ως γλυκασμόν αναβλύζει της κράζουση. Μάρτης ένδοξε Χριστόν το Θεό νικέτευε δωρήσεστε ημίν το μέγα έλεος. Και νύν και έγιος ο αιώνας των αιώνων αμήν. Ο διημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρος την υπομείνες αγαθέ. Ο θανάτου θάνατος κυλεύσας

0: Ανδρέας ελέησον μας, Κύριε λάστε τις αμαρτίες ημών, δέσποτες χώρισαν τις ανομίες μην, Άγιε επίσκεψη και ίδια στα ασθενείας μόνο ένα για τον ονοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί, Γιώ και Γιο Πνεύματι και Νί και Άγιος αιώνας των αιώνα μην. Πάτερ μόνο έν της ουρανής αγιαστή το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου όσον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον μόν τον επιούσιον δώσε μη σήμερα και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και μη σαφείωμεν τις οφειλέτες ημών και μη συνέγγεις μας πειρασμόν, αλλά ρίση μας από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εν και αεί και ίσους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Μαρτυρίου έμαση, πεθυνιγμένη ουρανής, κάλεση καθαραίστης, ευρεπώς ο χαριτήν κραυγάζουσα, σύ τον Μαρτίνο Χριστέ αγαλία μου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον,
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον,
0: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρία δια της επαγγελίας του μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και μόνο τη ώρα ταύτα σε τέφηση ήχνων της ζωήν μόνο προς τας εντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άνισον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σανείας κάθαρον, και ρίξε μας ο πας λήψεως κακών και οδύνης. Τύχσον μας αγίους αγγέλης, είναι την πανεπολία αυτό φρορούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και της εμπίγνωσης της απροσίτης του όξου, ευδοκλογητός Ιησού αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι και Νί και Υιός αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δημιουργητά της Χερουβίμ και δεξουτένα συγκρίτης ο Σεραφείμ, να διαφθόρους ενώ θα ακούσαμε ότι σε αυτόκον σε μεγαλύνομαι. Εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνω το πρόσωπον αυτό εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
3: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής εσύ ότι σημών πλημέλη μας και άκρη της παρούς ώρας αγώνη μας, εν είπε το ζωπιού ξύλου κρεμάμενος του ευγνώμενη ληστητήν στον παράδεισο. Οδοποίησα σύσοδον και θάνατον θάνατον όλοι σας. Ελάστε τιμή της αμαρτωλής και να αξίζει όλη η αμάρτα μεγάλη και νομίσαμε. Κοικιασμένα αξιάρι το μάτα ημών και βλέψει στο ύψος του ουρανού. Διότι καταλείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και απορρέθουμε τη θελή μας των καρδιών ημών. Χαλικετεύουμε τη συνανίκα στον αγαθότητα φύση ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελέου σου. Και δώσουν ημάς δια το όνομά σου το Άγιον ότι εξέλιπον εν ματιότητη ημέρη ημών. Εξελού ημάς της ο αντικειμένο χειρός και αυσισμή τα αμαρτήματα και νέκρωσον σε αγγικό νημα χρόνημα να τον παλαιόν αποθέμνη άνθρωπον των νέων ενδυσσόμεθα και συζήσουμε τη μετέρα της πότη και εκεί δαιμόνη και ούτε τη εσείς ακολουθούντες προστάγμαση στην αιώνια ανάπαυση να καταδύσουμε εν τα πάντων ευθύνη του εμφρενωμένου κατοικίας σιγαριόντας αληθινή ευρωσύνη και αγαλίασης των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και στην δόξα να πέμπνε στον όρκο της Πατρί. Εδώ Παναγίου και αγαθό και ο οποίος ο πνεύμα την νίκη και στου αιώνα των όνων.
1: Αμήν. Δόξα σε αυτό και επισημό, δόξα σε Χριστό, ο ρηθινό των Σιμών. Τε πρεσβείε Παναχάντου και Παναγόμα, υγεία σα το Μητρό των Αγίων Ενδόξων και Πανέτοιμων Αποστόλων, του Σιγηθοφόρου Πατρό Σιμών, Οικοδήμου του Αγιορείτου, του Αγίων Δόξα Ρωμάρτρο Καραλάβου, του Θαματουργού των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνη, τη Αγία Ενδόξου Μάρτυρο Χαριτίνη, τη Ουσία Μητρό Σιμών Μεθοδία τη Ενκυμόλου, όν και τη μνήμη επετελέσαμε και πάνω των Αγίων ελεήσει και σώσει ημάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικαία ή και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεοίμον. Ευλόγησε η ψυχή μου τον Κύριο, ο Κύριο Θεός μου, τα καλή της πόδρο. Ξομολόγησε και μεγαλοπρέπει να δεις τον βαλόμενος φως μου σημάτων. Εκτείνων των ουρανών ασυδέρων.

Αυτού, ότι δεις νεύει την επίβαση του υπηρικωτών επί τερίγων αρέμων, ο ποιόντος αγγέλος αυτού πνεύματα και τη λειτουργούς αυτού τρως πλόγα, ο θεμελιών την γίνε την ασφάλεια αυτής που πληθύσεται εις τον αιώνα του αιώνας, ο άβυσος ο σημάτων το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσου δίδεται, από επιτιμήσει όσου φεύξουν τα επιχονείς βροντίσου διάσωση, αναμένως είναι όλοι και καταβαίνως οι παιδίες των τόπνων θεμελίων σας αυτά. Όλοι γνέθω, όου παρελέψουν, διότι επιστρέψουν σε καλύψη στην γη. Εξαποστέλλον πηγάσουν, φάνε ξενομέσουν τον ωραίο διλέψω τη ήρθα. Ότι ούσοι πάντα τα θηρία του ουρού προσδέξονται όνα γριζίψουν αυτόν. Εγώ αυτά τα πτηνά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δώσουν συμφωνή. Ότι ζουν όλοι εκ των υπερών αυτό που καρπού των έργων σου χορταστεί στη γη. Ο εξάντεν ο χόρτων τη θύνη και αχλώει τη δουλειά των ανθρώπων. Το εξάγει να έρθουν εκ τη γη και να σε φρένει η καρδία των ανθρώπων. Του λέει είναι πρόσωπο, είναι λέω και άρθρο, καρδιά ανθρώπου στηρίζει. Χορταστεί σου τα ξύλα του παιδιού και άδρυ, το λιβάνι να σε φύτευσε. Εκεί στο ρηθεί ένα έψο ή του ερωδίου κατοικεί η γη αυτών. Όρυτε ψηλά τη ελάφη, πέτρα καταρχή τη λαβή. Επίση Ελλήνη καιρού, ο ίδιο έχουν την δύση να αυτό έθο κότο και αγγέλε το ανοίξει. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμών. Σκύμνη ωριόμενη το αρπάσει και ζητήσει βαρτό θοδρό σου να φύσει. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήθισαν και στα σπάντα σου αυτόν και τα στήσουν. Εξελεύσει άνθρωπο σε πτέρυγον αυτού και από την εργασία να φέρω σα πέρα. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, κύριε Πάντα, η σοφία επίησε. Επληρώθηκε τη χτίσεω. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρη, εκεί απετάνε και στην αριθμό ζώα κάνω το μεγάλο. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων, ούτω ον έπρεσε μπέζνα. Αυτή πάντα προσέπει το πώ δεν είναι την τραχνή αυτή σε επιροδότη αυτή η λέξωση. Ανοίξατε ως τη χείρια τα σύμβολα πληστήσου τα Χριστότητος, αποστρέψατε δε στο πρόσωπο να ρεχθήσονται. Αν θα αναδείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσε και εις τον χώνο αυτών επιστρέψουσε. Εξαποστηρίζεις το πνεύμα σου και εκκλειστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ή το η δόξα Κυρίου στους αιώνας. Εφροντίστε Κύριος επί της έργης αυτού, που επιβλέπουν επί την γη και ποιον αυτήν τρέμουν απτόμενα ως τον ωραίο και καπνίζονται. Άσο του Κυρίου τη ζωή μου, ψελό του Θεού μου, έως υπάρχουν. Η δυνητή αυτό η διαλογή μου, εγώ δεν εφραντήσουμε επί του Κυρίου. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη, κάνουμε ώστε μη υπάρχουν αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιο έγνω την δύση να του έθου κόντω και γίνει τον νίξ. Πω μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε Πάντα, είναι σοφία η ποιή σα. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύμα του Θεού. Αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε αυτό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

Ευσταθία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και τη των πάντων ενώσεω του κυρίου Δεϊθώμε. Υπέρ του Αγίου Ήχου τούτου και το μεταπίστευο ευλαβία και φόβου Θεού Ισιώντων εν αυτό του κυρίου Δεϊθώμε. Υπέρ των Ασεβών και Ορθοδόξων Χριστιανών του κυρίου Δεϊθώμε. Υπέρ του Αρχιμισκόπη ημών Ιερονίμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου τη Ε Χριστώ Διακονία παντό του κληρού και του λαού του κυρίου Δεϊθώμε. Υπέρ του Πατρό και Καθηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και Πάση Χριστό. Στο ημών αδελφότητος του Κυρίου Δεϊθώμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθώμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, Πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των πίστικων των εναυτές του Κυρίου Δεϊθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της ζήσης καιρών ειρηνικών του

0: Τουρίστην ημάς ο πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις χάριτι. Της Παναγίας σακράνων και περευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκαια ή και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Μακάρισον ή όσο καπαρέθη βουλές σεβών και να δω μαρτωλώνου και επί καθέδρα λιμώνου και κάθισαν. Αλλήν τον νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού και τον νόμο αυτού μελετήσει μέρας και νυχτός. Και έστω στο ξύλο των προφητευμένων παρά της εξόδου των υδάτων, ο το καρπόν αυτού δώσει καιρό αυτού και το φίλον αυτού καπορίσετε και πάντα όσα να πει καταποδοθήσετε. Ούχοντος εσεβείς, ούχοντος. Άλλους συχνούς ο νεκρύπτει ο άνομες ο προσώπου της γης. Διότι το καναστής ούτε εσεβείς εν κρίς, ουδέ αμαρτωλίων βουλή δικαίων. Ότι γινός Κύριος αυτών δικαίων και ο δώσος αυτών απολύτω. Διότι εφρίαξαν έθνη και λέει μελέτησαν κενά. Παρέστην ο βασιλής της γης και οι άρχοντες συνήθισαν από το αυτό, κάτω Κυρίου και κάτω του Χριστού αυτού. Διερίξουμε τους δεσμούς αυτών και απορρίψουμε αυτών των ζυγών αυτών. Ο κατοικών εν ουρανής εκγελάστη αυτούς και ο Κύριος έχουν κρύει αυτούς. Τότε λαλίζει προς αυτούς η ενεργία αυτού και το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δε κατεστάθη βασιλεύς επ' αυτού, επί σε όν όρος το Άγιον αυτού, διεγγέλλον το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε πρόσμε, Υιός μου εσύ, εγώ σήμερα είναι γενικάς. Έτησε παρεμού και δώσου έθνη την κληρονομία σου και την κατάσχεση ως τα πέρατα της γης. Ημανείς αυτούς σε ράβδος ιδρά, ως και δικαίρα με όσον τρύψε αυτούς. Και νύνη βασιλή σύνετη, παιδεύτε πάντες κρίνοντας την γη. Δουλεύσετε το Κύριο φόβο και αγκαλιάστε αυτόν τον δρόμο. Πράξεστε παιδείας, μην ποτριστεί Κύριος και πολλοί στεξ του δικαίας, όταν εκαθεί εν τάχει ο θυμός αυτού. Μακάρι πάντες που θα σας αυτό. Κύριε, τι επληθύνει τις ανθλίποντές μου, πολλοί επανίστανται με μένα. Πολλοί λέγουν στην ψυχή μου, πού και έρθει η σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε, αντιλήπτωρ μου, δόξα μου και υψώνει κεφαλή μου. Φωνή μου προσκυρώνε και έκραξε, και πήγουσέ μου εξ όρους αγίου αυτού. Πού κοιμήθη και ύπνωσα, εξηγέρθη ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Πού φοβηθήσω μου μοιράδο λαό, τον κύκλο σου συμπιθυμένο μου. Ανάστα Κύριε σώσου μου, Θεός μου, ότι εσύ επάτηξες πάντως που φαίνοντας Ματέος, ο δόντας αμαρτωρού συνέδευσες, του Κύριου σωτηρία και τον λόγο σου ευλογία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, του νύμ και αεί και σώνα στον όνομα μου. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, αδόξα Θεός. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, αδόξα Θεός. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, αδόξα Θεός. Στην πίση μου, Κύριε, δόξα Σύ.
0: Ειδικέ την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε, ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις χάριτι.
2: Κύριε, ελέησον.
0: Της Παναγίας σακράνων περιευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σών το κράτος και ζωή στην η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Από φυλακής πρωίας έλπισα το Ισραήλ επί των Κυρίων. Ο Θωμάς ο θαυμάσιος την πηγή να ανεστόμωσε τον δόγμα των δέσποτα της Θεόφρουση. Την γαρπλευράν ψηλαφίσα σου διπλήν την ενέργεια. Τες ουσίες τες διτές καταλήλως μιμείτε και βόησε.

0: Αποστολικής πρώτης επιστολής Πέτρου το ανάγνωσμα. Πέτρος Απόστολος Ιησού Χριστού, εκλεκτής παρεπιδήμης διασποράς Πόντου, Γαλατίας, Καπαδοκίας, Ασίας και Βυθινίας, κατά πρόγνωστην Θεού Πατρός εν αγιασμό Πνεύματος, εις υπακοήν κυραντισμόν αίματος Ιησού Χριστού, χάρις ημίν και ειρήνη πληθυνθεί. Αγαπητοί, περί της σωτηρίας των ψυχών ημών, εξεζήτησαν και εξηρεύνησαν προφήτε, υπέρι της εις μας χάρη τους προφητεύσαντες, ερευνώντες εις τίνα ηπίων καιρών εδήλου, το εναυτής πνεύμα Χριστού, προμαρτυρούμενον τα εις Χριστόν παθήματα και τας μετά ταύτα δόξας εις απεκαλύφθη, ότι ούχε αυτής ημίν δε διοικώνουν αυτά, αν ειν ανηγγέλει ημίν, δια των Ευαγγελισάμενων ημάς εν πνεύματι Αγίου Αποσταλέντια απ' ουρανού, εισά επιθυμούσιν άγγελοι παρακύψε. Διό αναζωσάμενοντας ως φίες εις διαινίας ημών, νύφοντες τελείως ελπίσατε επί την φερωμένην ημίν χάριν, εν αποκαλύψει Ιησού Χριστού ως τέκνα υπακοής, μη συσχηματιζόμενοι τες πρότερον εν τη αγνία ημών επιθυμίες. Αλλά κατά τον καλέσατε ημάς Άγιον, και αυτή Άγιοι εν πάση αναστροφή γεννήθητε, διότι γέγραπτε Άγιοι γίνεστε ότι εγώ Άγιος ημί. Και η Πατέρα επικαλείστε τον απροσωπολήπτος κρίνοντα κατά το εκάστου έργον εν φόβο των της παρικίας ημών χρόνων αναστράφεται. Ιδότες ότι ουφθαρτής αργυρίο ή χρυσίο περιτρώθητε εκ της ματέας ημών αναστροφής της πατροπαραδότου, αλλά τιμίω αίματι ως αμνού αμόμου και ασπύλου Χριστού προεγνωσμένου μεν προκαταβολής κόσμου, φανερωθέντος δε επεσχάτων των χρόνων δι' ημάς τους δι' αυτού πιστεύοντας εις Θεόν, τον εγείραντα αυτών εκ νεκρών και δόξαν αυτοδόντα, ώστε την πίστην ημών και ελπίδα είναι εις Θεόν. Τας ψυχάς ημών ιγνικότες εν την υπακοή της αληθείας δια πνεύματος, εις φιλαδελφίαν εν υπόκριτον εκ καθαράς καρδίας αλλήλους αγαπήσατε εκτενώς, αναγεγεννημένη ούχ εξ φοράς φθαρτής, αλλά αφθάρτου διαλόγου Θεού ζώντος και μένοντος στον αιώνα, διότι πάσα σάρξ ως χόρτος και πάσα δόξα ανθρώπου ως άνθος χόρτου. Εξηράνθη ο χόρτος και το άνθος αυτού εξέπεσε, το δε ρήμα Κυρίου μένει εις τον αιώνα. Τούτο δε εστί το ρήμα το ευαγγελισθένης ημάς, αποθέμενη ουν πάσαν κακίαν και πάντα δόλων και υποκρίσεις και φθόνους και πάσας καταλαλιάς, ως αρτηγέννητα βρέφη το λογικών και άδωλων γάλα επιποθήσατε. Ή να εν αυτό αυξηθείτε η σωτηρίαν υπερ εγεύσεστε, ότι Χριστός ο Κύριος. Προσών προσερχόμενοι λίθων ζώντα, υπό ανθρώπων μεν αποδεδοκιμασμένων, παρά δε Θεό εκλεκτών έντιμων και αυτοί ως λίθοι ζώντες οικοδομήστε, οίκος πνευματικός ιεράτευμα Άγιον, ανενέγγυε πνευματικάς θυσίας, ευπροσδέκτους το Θεό δια Ιησού Χριστού. Διό και περιέχει εν τη γραφή, ιδού τίθιμη εν σιών λίθων ακρογωνιαίων εκλεκτών έντιμων, και ο πιστεύων επ' αυτών μη κατεσχυνθεί. Καθολικής πρώτης επιστολής Πέτρου το ανάγνωσμα. Αγαπητή Χριστός, υπεν ημών έπαθεν ημίν υπολυμπάνων υπογραμμών, ή να επακολουθήσετε τη σύχνηση αυτού, ως αμαρτίαν ου και ποιήσεν ου δε βρέθη δόλος εν το σώματι αυτού, ως λιδωρούμενος σου καντελιδόρη, πάσχων ου κυπήλη, παρεδίδου δε το κρίνοντι δικαίως, ως τες αμαρτίας ημών αυτός αν είναι γεν εν το σώματι αυτού επί το ξύλον, είναι τες αμαρτίες απογενόμενοι τη δικαιοσύνη ζήσουμεν, ούτω μόλοπι αυτού ιάθητε. Είτε γάρος πρόβατα πλανόμενα, αλλά επεστράφητε νυν επιτομπημένα και επίσκοπον των ψυχών ημών. Ομοίως εγυναίκες υποτασσόμενε της ιδίης ανδράσιν, είναι και ήτινες απειθούσι των λόγων, διότι στον γυναικών αναστροφής άνευ λόγου κερδιθήσονται, εποπτεύσαντες την εν φόβο αγνήν αναστροφήν ημών. Ων έστω ούχο έξωθεν εμπλοκής τριχών και περιθέσεως χρυσίων, ή εν δύσεως ηματίων κόσμος αλλοκρυπτός της καρδίας άνθρωπος, εν το αφθάρτο του πραέως και ησυχίου πνεύματος, ο εστίν ενώπιον του Θεού πολυτελές. Ούτω γάρ ποτέ και άγιε γυναίκες ελπίζουσε επί των Θεών, εκόσμουν εαυτάς υποτασσόμενε της ειδής ανδράσιν, ως Σάρα υπήκουσε το Αβραάμ. Κύριον αυτόν καλούσε, είσε γεννήθητε τέκνα, αγαθοποιούσε και μη φοβούμενε μη δε μίαν πτώησιν. Οι άνδρες ομοίως συνοικούντες κατά γνώσιν, ως ασθενεστέρω σκεύει το γυναικείο απονέμοντες τιμήν, ως και συγκληρονόμη χάρη του ζωής, εις το μη εγκόπτεστε τας προσευχάς ημών. Το δε τέλος πάντες ομόφρονες, συμπαθείς, φιλάδελφοι, εύσπλαχνοι φιλόφρονες, μη αποδιδώντες κακόν αντί κακού ή λιδωρίαν αντί λιδωρίας, του ναντίον δε ευλογούντες. Ιδότες ότι εις τούτο εκλήθητε ή να ευλογίαν κληρονομήσετε. Καθολικής πρώτης επιστολής Πέτρου το ανάγνωσμα. Αγαπητοί, Χριστού παθόντος υπερημών σαρκή και ημείς την αυτήν έννοια νοπλήσεστε, ότι ο παθόν εν σαρκή πέπαυτε αμαρτίας εις το μικέτι ανθρώπων επιθυμίες, αλλά θελήματι Θεού τον επίλυπον εν σαρκή βιώσε χρόνο. Αρκετός γαριμήν ο παρελληλιθός χρόνος του βίου, το θέλημα των εθνών κατεργάσαστε, πεπορευμένους εν ασελγίες, επιθυμίες, συνοφλυγίες, κόμις, πότης και αθεμίτης ιδωλολατρίας. Ενώ ξενίζονται μη συντρεχόντων ημών εις την αυτήν της ασωτείας ανάχυσιν βλασφημούντες ή αποδόσους συλλόγων το ετοίμος έχοντι κρίνε ζώντες και νεκρούς, εις τούτο γάρ και νεκρή σε βιγγελίστη ή να κρυθώσει μεν κατά ανθρώπους σαρκή, ζώσει δε κατά Θεόν πνεύματι. Πάντων δε το τέλος ήγηκε. Σοφρονήσατε ούν και νύψατε εις προσευχάς. Προ πάντων δε την εις εαυτούς αγάπην εκτενή έχοντες, ότι η αγάπη καλύψει πλήθος αμαρτιών. Φιλόξενη εις αλλήλους άνευ γονγκισμών. Έκαστος καθώς έλαβε χάρισμα εις εαυτούς αυτοδιακονούντες, ως καλή οικονόμη ποικίλης χάρη του Θεού. Ή της λαλή ως λόγια Θεού, ή της διακονή ως εξισχύος, εις χορηγεί ο Θεός. Είναι εν πάση δοξάζεται ο Θεός δια Ιησού Χριστού, ο εις την η δόξα και το κράτος τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπόμεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών, υπόμεν.
2: Κύριε Ιησού.
1: Κύριε Παντοκράτορο Θεός, ο Πατέρων ημών, δεόμεθα.

0: Αρχιεπισκόπη ημών Ιερονίμων των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων ιεροδιακώνων και μοναχών. Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ειρηναίου ιερομονάχου και Πάση Χριστό ημών αδελφότητος. Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωήσου συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών του δούλου του Θεού πάντων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του κατοικούντου και παρεπιδημούντων εν τη ιερά μονή ταύτη των συνδρομητών αφιερωτών και προσκυνητών αυτή. Έτσι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ιδιωμοκτητών της Αγίας Μονής Ταύτης και υπερπάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάντευσε βοσκημένων και απανταχού Ορθοδόξων. Έτσι δεόμεθα υπέρ των καρφούρων των καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτων αυτού, των κοπιών των ψαλών του και υπέρ του περιεστώντων σε λαού, των επεκδεχομένων των παρασουμέγα και πλούσιων έλεος. Έτσι δεόμεθα και υπέρ των αδελφών ημών των εν της διακονίας όντων και πάντων διακονούντων και διακονισάντων εν τη Αγία Μονή Ταύτη. Ότι ελέγημα και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να λαβεύω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Πεταξίου σου εν Κύριε εν τη εσπέρα τάφη εν αμαρτήτου σου λεχθήνει ημάς ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ετών και δοξασμένων το όνομά σου τους αιώνας εμήν. Γέννη το Κύριε του λαός ευθυμός και θα περιπτήσεων έπισε. Ευλογητός η Κύριε διδοξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτας την ισόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε του ελαιός σου εις τον αιώνα. Τέλεια των γυρών σου εμπαρίδι. Εσύ πρέπει ένωση, πρέπει ίνωση, δοξοπρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκη

δώσαν τελεί αναγίαν ειρηνική και αναμάρτων παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Συγγνώμη και άφηση των αμαρτιών και των πλημελημάτων.

0: Και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος ο Χριστού ετησόμεθα.
1: Ρώσκου Κύριε.
0: Της Παναγίας Ακράντου και ευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένο Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα εναπέμπω με το

Κύριε Θεός, ημών κλίνα σου ουρανούς, καταβάσε ψωτηρία του γένους των ανθρώπων, έπειτα επί του ζούλου σου και επί την κληρονομία σου. Σίγαρ του φοβερό και φιλανθρώπου, κριτή, σύντουλη, υπέκρινα τη κεφαλά σου, δε αυτόν υπέταξε να φιένα. Ότι είναι εξ ανθρώπων αναμένοντε βοήθεια, να τον σώνει πυρημένοντε έλο και την στην απεκδεχόμενη σωτηρία. Ου διαφύλαξον πατή καιρό και κατ' παρούσε ένα σπέρα και την προσιούσα νύχτα παντό εχθρού. Ο παπά δικημένη ενεργεία διαβολική και διαλογισμών ματέων και θυμίσεων πονηρών. Το κράτο βασιλεία σου ευλογημένο και δεδοξασμένο, του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο, και αϊ και ει

0: Μήμα πολύ ήσουν τον Ρωσού Δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ετήδων εκθαρμήματος θηριών σου, ήδη μας κατά πρόσωπο πάντων των λαών, πόσης αποκάλυψη είναι εθνών και δόξων λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος θάνατος ελέησον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος θάνατος ελέησον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος θάνατος ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι γεννή και Υιό και Σύνος των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον μας, Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα σκόρσον της ανομίας μην. Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών, ένε και των αρματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι γεννή και Υιό και Σύνος των αιώνων αμήν. Πάτερ μόνο έτσι ουρανή, αγιαστεί το όνομά σου, ορθέ τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, όσον ουρανό και πτυχή, τον άρτον ημών των επίδου σου να δώσουν με σήμερα, και άφεσε μην τα φλήματα ημών, ω και μη σαφή με τι οφειλέτε ημών, και μη συνέχιση μα πειρασμών, αλλά ρίση μα από του πονηρού.
2: Μα τη ζωή στην η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο, νικαιά ή και ίσω

0: Πάντοτε είναι και αεί και ίσως αιώνας των αιώνων.
1: Στερεός ο Κύριος ο Θεός στην Αγία και μόνο με τον πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών σε τη Αγία αυτού Εκκλησία και τη Ιερά Μονή Ταύτης αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία θα το και σώσον ημάς.
2: Ιδιαίτερον το χειροβήμι και δοξοδερέν συγκρίτης οραφήν την αδιαφθόρωσον λόγουν το εκούσαν την όντους οδόκων σε μεγαλύνω.
0: Δόξα σοι ο Θεός η αρτήσιμο
2: δόξα. Δόξα Πατρί Κύριο και Αγίο Πνεύμα την κυνήγη αεί και ίσως αιώνας των αιώνων. Αμήν Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατρά Αγίε ευλόγησον.
0: Χριστός αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Παναχράμου και Παναμών Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει τη τιμή και ζώπη του Σταυρού, προσεσία σου τιμή ον υπουρανίων δυνάμει να σωμάτων, ηγεσία σου τιμή ον δόξα τροφή του Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καρνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ιμών, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων Δημητρίου του Μυροβλή, του Τρίφωνος του Θαυματουργού και Παντελεήμονος του Ιαματικού, του Αγίων Δόξεως Ιωνομάρτυρος Γεδεών, του Εντρινάβου Τελειοθέντος, του Αγίων Δόξεων Ομάρτυρος Γεωργίου του Εκραψάνης, των Οσίων Πατέρων Ιμών Σιμεών, των Μοναχητών Σκανιποδί, του Γερασίμου του Νέου και Δαμιανού του Ενλαρίση, των Εναγής Πατέρων Ιμών Αχιλίου και Σκοπουλαρίσης και Νικολάου του Σκόμπυρος Λυκίας των Θαυματουργών, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ιμών Νικοδήμου του Αγιορίου του Θεού και Αρσενίου των Εμπάρων, των Αγίης Πατρός Ιμών Εκταρίου Μητροπολίτου Μεταπόλου του Θαυματουργού του Ενιγίνη, της Αγίας Ενδόξης Παρθενομάρτυρος Παρασκευής, των Αγίων Ενδόξων Ιερομαρτύρων, Ειρηναίου Επισκόπουλου Γδούλου και Χαραλάβου του Θεοματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίων Εδόξου και Πανεφήμου Αποστόλου Θωμά, ου και τη μνήμη επιτελούμε και πάνω των Αγίων, ελεήσε και σώσει ημάς ο Αγαθός και Φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
3: Πρόσδεξε Κύριε Ιησού Χριστέ την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
4: Γέννη του Κύριε το ελέος εφ' ημάς καθά περιελπίσαμε επισέ.
3: Αιωνία η μνήμη μόνο αξιομακάριστη και αίμιστη κτήτωρα.
5: Αιωνία η μνήμη αυτών.
6: Δέες προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου Θεό, δέες προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δέες προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό του Βασιλείου και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελώσιο και κατ' οπλίου στον εκτιμό σε εξάλληψε το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήμα από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών. Ότι την αιμογό γινώσκω και η αμαρτή μου ενώπιον με στη διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτο και το πονηρών ενώπιον σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς έτσι λόγους σου και νικείς ετοκρινεστές. Ιδού γάρ εν αρμίες λήθην και να αμαρτήσει εκείς εις εμ εμίτου. Ιδού γάρ αλήθην γάψα στα αδελφθε κρύφη τους οποίους σου δήλωσάς μου. Παραδείς με σώπο και καθαριστήσου με πυλνείς με και περχεί όλα ευκανθήσουν. Ακουτίζει μεγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάς του εωστέατε την πεινωμένο. Από ως το πόσο πόσο, από το ματιό μου και πάω στο μοιός με εξάλληψε. Καρδιάν καθόν ακτήσουν εν μία θόσου και πνεύθησιν γέννησιν σε κάτσο. Μία απορρίψουν το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιο με την έλυση που μου. Απόδοση με την αγαλία στου τρίσου και πνεύτη ηγεμονικό αστερίξον. Διδάξουν όμω το σοδού σου και εσυβή επίση επιστρέψουν. Θύση με εξημάτων ο Θεό, ο Θεό τη σωτηρία μου. Αγαλιάζει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλ μου ανοίξει και το στόμα να κυλεί την ένεσή σου. Ότι η θέληση εσύ αν εδώ κάνω ολοκαυτό μου του καυτοκίσει. Θύση το Θεό πνεύμα σε τετριμένον. Καρδία είναι σε τριμμένη και τότε πεινωμένο Θεό ο κοξενό. Αγάθανε κύριε τη ευθοκία τη Ιώνα και οικοδονθείτε τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευθοκίσει, πίση είναι και εσύ σε ένα φράγκελο καυτώματα. Τότε ανήσουν οι πλουθυσίε στη ρόσμο σου. Ο Θεό σε στη βοήθεια μου πρόσε κυρίω που βοηθήσει με σπέψω. Εσχυθίτσον και τραπίτω αν είσαι του την ψυχή μου. Από στα φίτσον στα οποία σου και κατέσχυθίτσον βολό μνήμη κακά. Από στα φίτσον παραφτήκα εσκινό με λέγοντα έσμη έβγε έβγε. Αγαλιάσαν και φρωθήτσαν πίση πάντη, ηγησί του ο Θεό και ελεγέτ σου τυποτό. Μεγαλθείτε ο κύριο αγαπώτη του σωτριό. Εγώ δε πτωχό είμαι και παίρνω ο Θεό βοηθησόν. Ο Θεό μου και ρίτσι με σε κύριε μη χρονή. Κύριε άκουσαν τι προσευχέ μου ενώ τη δεησί με τη λυθία σου άκουσα μου ετη δικαιοσύνη σου. Και μη σα κρίση με το του δούλου σου, ότι ήδη και ο Θεό την οποία σου πάση ζών. Ότι κατεδίξουν ο εχθρό την ψυχή μου ταπείνωσαν, η ζήν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνου και κηδείε που με το πνεύμα εν μεταράχ η καρδία μου. Και εμεί την ημερών αρχή μελέτησα. Με πάω στι έργε να πείμε στο χειρό σου μελέτη. Διεπέδωσε πω σε τα σχήρι μου η ψήμα ω γίνει δρόση. Τα χείρι σα όξω μου, κύριε Ξέλπε, το πνεύμα. Μία πω στρέψει πω ο όσο που μου και με θύσουμε στι καταβαίνει λάκων. Ακουστώ μου πίσω με το πρωί το λαό σου, ό,τι πισήπησα. Αγνώρισα μου, κύριε Δόν, είναι πορέ με ό,τι προσέρετε ψυχή μου. Εξελούμε εκ των ηθών μου, κύριε. Προσέ κατέχουν, δίδαξε με το πίθλημά σα, ή θεό μου. Το πανεύμα σου το καθόν αγγίσιμη νεχή ευθεία, ένα και το ματό σου κύριε ζήσιμη. Τη δικαιοσύνη σου εξάλληξε εκθλίψε την ψυχή μου και το ελέη σου εξολοθρέψε εχθρού μου και πολλή πάντω του θλίβω τη ψυχή μου ό,τι εγώ δούλου σε μη. Δόξα να ψήσει Θεό και πήγε σε ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμε σε, ολογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνη Θεέ, Πάτρε Πάτο Κράτο, Κύριε Μονογενέ σου Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, Κύριε Θεό, ο νόσο Θεού, ο ιό Πατρό, ο άρτη ματή του κόσμου, ελέη συνημά, ο άρτη ματή του κόσμου, πρόσδεξε τη δέηση μου. μόνο καθήμους έδειξαν το Πατρός και λέγησον ημάς, ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος, Ιησού Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός, αμήν. Καθηκάς, ψευλογήσε και νέσω τον ομάδο στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε κατεφυγή, εγενείς με ένα κενά και γεννά. Εγώ είπα, Κύριε, λέει, σώμε, ή εσύ την ψυχή μου, ό,τι μαρτώσει. Κύριε, προς σε κατέχω, δίδαξο με το ποιήθημά σου, εσύ ο Θεός. Ό,τι πάρε εσύ πηγή ζωή, να το φωτίσω ψαμαθα φως. Παράτηνο το έλεό σου, την οσκοσίσα. Καταξίσω, Κύριε, για την νυχτή ταύτη, αναμαρτή του φυλαχθήν μας. Ευλογητό ο Κύριε Θεός, τον Πατέρα μόνο και νετών και δόξα με τον μας του αιώνα αμήν. Ηγέτο, Κύριε, το έλεο σου εφημά, καθ' αύριο πίσω με πισέ. Ευλογητό ο Κύριε, δέξω με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό ο δέσπον συνέτησό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό ο Άγιο φωτισό με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεο σου στον αιώνα τα έργα του χειρό μη παρήδη. Συ πρέπει ένα πεπίν μα το εξαπέρεπει το πατρί και το γιο και το γιο πνεύματι. Νη και ει και ει του αιώνα των αιών αμήν. Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα από το Κράτορα, ποιοι την ουρανών και γης όντοτε πάντων και ωράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων αιών. Φως εκ Πατρός των αληθινών, εκ Θού αληθινού γεννηθέντα, ο ποιηθέντα, ο μούς του Πατρίδου τα πάντα γέννητα, το δημάς ο Θόπος και διδεμετένος ο Τρίαν κατεθόντα εκ των ουρανών, και σε κοφέντα εκ νέους Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και νοθροπίσαντα, σταυρωθέντα υπέρ ημών, επιπετή πλάτου και παθόντα και τα φέντα, και αναστάλλατε τρίτη μέρα κατά της γαφάς, και ενωθώντα στους ουρανούς και καθεζόμενοι και δεξιών του Πατρός και πάνε χών με τα δόξης και νεζόντας και νεκρούς, ούτσι βασιλείος ο Κρέστα τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζώο, ποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενος είναι Πατρίκη, όσοι μπορούσε κοινωνούν και στοξαζόμενο λυλίσαν για τα παθητών, εις μία να γίνει καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώνει φάψιμα εις άφης τεμαρτιών, προσδοκώ ανάστη νεκρόν και ζωή του μέλλοντος αιώνας αμήν. Άξιν εσύ ο αληθός μακαρίς, εν θεατόπιν την εμακάρισαν και πανωμόμεν και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέρα του Χειρουδήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτουν στον Σεραφείμ. Την αδία φόρος Θεών λόγω τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
5: Δόξα Θεός μου, δόξα Συ. Άρτος ζωής αιωνιζούσης γενέστε με το σώμα στο Άγιο Νέσο Πλεχνή Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων ελεξιτήριων. Δόξα Σε Θεός μου, δόξα Συ. Βεβηλωθείς έργησα τόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος ανάξως υπάρχουν Χριστέ της μετουσίας εις με αξίωσον υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς. Γη αγαθή ευλογημένη Θεόνυφε των στάχινων βαστήσε των Αγιώργητων και σωτήριων κόσμου αξίωσον με τούτου τρόγοντα σώζεσαι. Δόξα Θεός μου, δόξα Συ. Δακρύρου μη παράσου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως ανευσυνειδότους και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα, εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου. Δόξα σε Θεός μου, δόξα Συ. Εις άφεση γενέσου με των πτεσμάτων το άχαρντο σώμα και θείο νέμα, εις πνεύμα Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιον ζωή φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων λωτρίωσιν, υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς. Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνθεν διέλων καταβάντος και κόσμο καινοτέρων ζωή διδόντος, καμέ αξίζον είναι των ανάξεων, με τα φόβου γεύσασε τούτου και ζήσεστε. Δόξε ο Θεός μου, δόξε Συ. Η θέλησα δι ημάς αρκωθείς πολυέλε, τη θύνω ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα, όθεν οικετεύωσε και τα αιμά εξαλείψε πλημελήματα. Δόξε ο Θεός μου, δόξε Συ. Θεράψουν τις ψυχείς μου τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου του μυστικού θείου δείπνου ταλέπορος. Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς. Ηλαίωσε και εμεί τον εξπλάχνου σου δέσποινα, κοιτήρι με άρυπον το σώνι κέντην και άμεμπτον, όπως δεχόμενος των νοητών μαργαρίτη να αγιάζομαι. Δόξα Σε ο Θεός ημών, δόξα Σε. Καθώς προέφησε Χριστέ γενέσω δι' το ευτελή δούλο σου, και ανεμή μείνον ως υπές σου, η δούγαρ το σώμα τρώγου στο θείον και πίνω το αίμα σου. Δόξα Σε ο Θεός ημών, δόξα Σε. Λόγιε Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το σκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της ευηλωθής ψυχής μου το αίμα σου. Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς. Μαρία μήτρη Θεού, της ευωδίας των σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές σκεύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου. Δόξα Σε ο Θεός ημών, δόξα Σε. Νουν ψυχή και καρδία αγίασον σώτρο και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρής προσέρχεστε. Δόξα Σε ο Θεός ημών, δόξα Σε. Ξενοθήν παθών και της χάριτος γίνεται προσθήκην ζωής και ασφάλειαν δι' της μεταλήψης των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου. Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς. Ο Θεού Θεός Λόγος ο Άγιος όλων αγίωσον ημπροσερχόμενων της θείς μυστηρίσου της Αγίας Μητρός σου δε είσαι Συν. Δόξα Θεός μου, δόξα Σύ. Τον άρτον Χριστέ Λαβήν υπερίδης με το σώμα το σώον και το θείον νέμα σου, τον αχράνων δέσποτα και φρικτό μυστηρίου σου με τα σχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέντο, γέντο δε μη η ζωή αιώνιων και θάνατον. Δόξα Σύ ο Θεός μου, δόξα Σύ. Πηγή αγαθών μετάλληψη Χριστέ των αθανάτων ή μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια και προς αρετής θεωτέρας, προκοπήν και επίδοσιν, πρόξενος μόνο αγαθέω όπως δοξάζωσε. Δόξα Σύ ο Θεός μου, δόξα Σύ. Αριστή υπό αθών και εχθρών και αναγκών και πάσης θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών τα νυν μετευλαβίες φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείς μυστηρίης και ψάλληση. Ευλογητός ο Θεός των Πατέρων ημών. Παραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Σωτήρα Χριστόν ητεκούσε περνούν θεοχαρίτε, εκδυσοπόσε νύν ο δούλος την καθαράν ο ακάθαρτος. Μέλλοντά με νύν της αχράντης μυστηρής προσέρχεσαι, κάθρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δόξα Σου ο Θεός μου, δόξα Σύ. Των ουρανίων και φρικτών και γιου σου Χριστέ νύν μυστηρίων και του θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωση των απεγνωσμένων, ο Θεός σωτήρ μου. Δόξα Σου ο Θεός μου, δόξα Σύ. Υπό τη σύν καταφυγών σου πλαχνή αγαθέ κράουση φόβο, εν εμή μείνον σώτερ καγό έφυση Σύ. Ιδού γαρ θαρών το ελέη σου τρόγου στο σώμα και πίνου στο αίμα. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς. Φρύτο δεχόμενο στο πυρ μη φλεχθώσει κυρό και ω ηχόρτο. Ω φρικτού μυστηρίου, ω εσπλαχνία Θεού, πώ θείου σώματο και αίματο οπειλώ μετέχω και αθροτοποιούμε. Δόξα Σε ο Θεό μου, δόξα Σε. Χριστό εστί γεύσασε και είδε το κύριο. Διημά καθημά γάρ πάλι γενόμενο, άπαξ αυτών τε προσάξεω προσφοράν πατρί το ιδίο, αεί σφαγιάζεται γιάζον μετέχοντα. Δόξα Σε ο Θεός μου, δόξα Σε. Ψυχήν συν το σώματα, αγιαστήν δέσποτα, φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηρίων με θέξη των ιερών εν εικόν σε έχω, συν πατρί και πνεύματι ευεργέτα πολυέλε. Δόξα πατρί και υιό και υιό πνεύματι. Ω πυρ γεννηθήτω μου και ω υφό του σώμου και το αίμα, σωτήρ μου το τιμιότο των φλέγων αμαρτία στην ύλη και επιπρόν παθών τη ακάθαση και όλων φωτίζουν προσκυνήν στη θεότητα. Και νυν και αεί και σε αιώνα στον αιώνα μην. Θεός σωμάτων εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πα εμνή σε γενναία δέσποινα, νόντε τα πλήθη δοξάζει ω δια σου σαφώ κατηδόντα, τον πάντο δεσπόζοντο υιοθέντα του ανθρώπινων.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνα στον αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάση της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρηζοντας ανομίες ημών, Άγιε επίσκεψε οικείας της ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνα στον αμήν. Πάτερ ημών, έδης ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσου μη σήμερον. Και άφησε μη τα οφειλήματα ημών, ως και μη σε αφήμη τους οφειλέτες ημών. Και μη είσαι νέκη σημάς πειρασμών, αλλά είσαι μας από του πονηρού.
0: Ότι σου είσαι την βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νίκαια ή και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν, ότι θείας χάριτος που πληρωμένος του Χριστού Απόστολος και υπηρέτης αληθής, εν μετανία εκράβγαζε, σήμου υπάρχεις Θεός και Κύριος. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, ως φωστήραν έδειλας εκ της αιώας, και επί στους εφώτισες στο θωμά τους οβολές ερωμάρτης χαράλαμπες, όθην τιμώ με τη Θεία σου άθληση και νύν και αίκαι σε αιώνας τον αμήν. Επιριωτώ λαρίς εκ τυπων εικόνου σου καθαγιάζουν οικοδήμου άνδρα πάνσεπτον, του ουσίου προσκυνούνται στο γεννήτρο προβλημάτων απολάβουμε της λύσεως, τον του βίου και χαρήν των απείρων σου και βόμιση χαίρε λύση πανάχαντε. Κύριε Λέησον,

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ο επαντή καιρό και πάση ώρα ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο Χριστικέος, ο αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα συντεύξεις και ήθινε την ζωή ημών προς εντολάσσουν. Τας ψυχάς ημών αγίασουν, τα σώματα άγνωσαν, τους λογισμούς διόρθωσαν, τα σενείας κάθαρον και ερήσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησεν ημάς Αγίοι Σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσουμενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απουσίας του δόξης, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρική, όκη και ο πνεύματι και ενήν και αεί και σε αιώνας των αμήν, την τιμιωτέρα του χειροβήμ και δόξωτέρα να συγκρίδω σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντες των ατόπων σε ένα εργαλείωμεν. Εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτε.
0: Θεός, εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνω το πρόσωπο αυτό εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλα μόλυντα άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεό.

0: αυτοδαθότητος και παρεδόμουν τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψουν προς μετάνοιαν και τον αυτό εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξιμ. Και πάρεσον Άγιος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός των εναντίον εφόδους αποτυχήσουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσα με εκείνον το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόραυτης απελάμουσα, έδε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσως και τύχη μη δεσποινά μου υπεραγία Θεοτόκη, δια της ίσμες ηττίας και αντιλήψεως χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου ημών Ιησού Χριστού. Ο πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν τον άρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιώ αυτό πνεύμα, νύν και αίκη εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Και δώσει μου δέσποτα προσύπνου να ποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξουν ημάς από το ζωχερού ύπνο της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάσουν τα σωμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρίου, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδης και υλικών ημών φρόνημα κίνησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία ανήφουσαν, ύπνο ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάσσουν δε εμάς είναι το καιρό της προσευχής εστηρημένους εν τες εντολές σου και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθρωστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε εις του ημίν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, το Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αίκη εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκη, προσάγει την ημετέραν προσευχήν του Υιός και Θεό ημών και αίτησε να σώσει δεσούτας ψυχάς ημών. Η ελπίζ μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου, το πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση. Την πάσα μου ελπίδα μου, Ισάνα, τέιθ, μη μήτρη του Θεού, φύλαξό μου υπό τη σκέπη σου. Επισή χέρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων του σύστημα και ανθρώπων του γένους υγειασμένη ναέ, παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη και παιδίων γέγων ενώ προαιώνος υπάρχουν Θεός ημών. Τη γαρσίν μήτραν θρόνων επίησε και τη συγγαστέραν πλατητέρων ουρανών απειργάσε. Επισή χέρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελο, εφεστό αθλία μου ψυχή και ταλαιπώρη μου ζωή, μη εγκαταλείπει με τον αμαρτωλόν. Ιδέα που στήσα πεμού δια την ακρασία μου, μη δω ει χώρα του πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματο. Κράτησον τι αθλίε και παρημένη ισχυρό μου και οδήγησε όμοι σοδόν σωτηρία. Ναι, Άγιε Άγγελο, του Θεού φύλαξη και σκεπαστή αθλία μου ψυχή και του σώματο, πάντα μη συγχώρησαν όσα σι έθλιψα πάση τα σημέρα τη ζωή μου. Και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου, σκέπασον εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξον με πάση εμπειρία στον δικημένο, ή να μην έντυνε αμαρτήματι παροδίσω το Θεόν, και πρέσβευε υπέρ ημού προς τον Κύριον, του επιστηρίξιμε με το φόβο αυτού, και άξιον να δείξει με δούλο τη αυτού αγαθότητο. Αμήν.
1: Θεωρητό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκενεξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ό,τι σωτήρα έδικε στον ψυχό ημών.
2: Θεωρητό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκενεξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ό,τι σωτήρα έδικε στον ψυχό ημών.
3: Θεωρητό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκενεξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ό,τι σωτήρα έδικε στον ψυχό ημών.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
4: Εξώδεθε υπερ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε λέησον.
4: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε λέησον.
4: Υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και Πάση Χριστό ημών αδελφότητος.
0: Κύριε λέησον.
4: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
0: Κύριε λέησον.
4: Και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
0: Κύριε λέησον.
4: Υπέρ των απολύθεντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Υπέρ Χριστούντων
4: και αγαπώντων ημάς. Υπέρ των ελούντων και διακονούντων ημών.
0: Κύριε λέησον.
4: Υπέρ του ενδυλαμένου μη της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε λέησον.
4: Υπέρ αρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των θαλάς καλώς πλεόντων, υπέρ των ασθενείας κατακειμένων.
0: Κύριε λέησον.
4: Εξώμεθε και περιφορίας των καρπών της γης.
0: Κύριε λέησον.
4: Υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, τον ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
0: Αιωνία μνήμη αυτών.
4: Είμαι και περί αυτών το Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.

πέρα οίκη. Το πέρα οίκη επί τα τέσσερα στέρια της γης.

Ισραήλ, αυτά προσφέρεις εις τον Κύριον. Μη πηγαίνει το μυαλό σας στους Εβραίους. Λέγαμε στην ώρα των απορριών ότι δεν θα βλέπουμε τι έκαναν οι άλλοι. Φοβάμαι ότι και εμείς είμεθα άμπελος Σοδόμων και Γομόρας. Και μάλιστα, αν θέλετε, να κυριολεκτήσω. Ναι, όταν φτάσουμε, δεν φτάσαμε ακόμα, αλλά επισήμως υπάρχει, όταν φτάσουμε να κάνουμε και νόμους υπέρ των ομοφιλοφίλων, σίγουρα θα έχουμε γίνει άμπελος Σοδόμων και Γομόρας. Διότι ποιο ήταν το αμάρτημα, παρακαλώ, αυτής της πενταπόλεως? Η ομοφιλοφιλία. Γι' αυτό και ο Θεός τι λέγει? Λέει στον Αβραάμ τα τρία πρόσωπα, οι τρεις άνδρες, τρεις άγγελοι, τρεις άνδρες. Ανέβηκε, λέγει, στον ουρανό. Μήνυμα για κάτι πολύ κακό είστε στα Σόδωμα. Και κατεβαίνω να ειδώ. Έτσι άραγε είναι. Κοιτάξτε εδώ μία, θα λέγαμε, ανθρωπομορφική έκφραση, πολύ ωραία. Είναι τόσο απίστευτο αυτό που κάνει αυτή η πόλη, το Σόδωμα, ώστε όταν ήρθε το μήνυμα στον ουρανό, δηλαδή ανέβηκε η βοή της αμαρτίας στον ουρανό, της ομοφιλοφιλίας, αυτό το απίστευτο και αφύσικο πράγμα, κατεβαίνω εγώ ο Θεός να δω αν είναι έτσι τα πράγματα ή δεν είναι. Είναι αυτό το ανθρωπομορφικό σχήμα για να δείξει το μέγεθος της αμαρτίας. Βλέπετε, παρακαλώ. Και εμείς αρχίζουμε να γινόμαστε λαός Σοδόμων και Γομόρας. Αμφιβάλλετε? Ποτέ δεν τιμήθηκε, θα λέγαμε, αυτό το αμάρτημα. Σήμερα βγήκε στο πεζοδρόμιο και διαλαλείται και καφιέται και δίνει παραστάσεις. Ναι, ναι, ή από το ραδιόφωνο ή από την τηλεόραση ή σε θέατρα. Ναι, ναι. Ξέρετε ακόμη κάτι άλλο? Βγάζει και έντυπο και κάνει και παρέλαση και κρατάει και πανό και έχει και δικαιώματα. Απαιτητικό το τρόπο. Οι αμαρτίες αυτές πάντα, αγαπητοί μου, υπήρχαν, αλλά στο βαθμό να βγαίνουν στη δημοσιότητα τόσο αδιάντροπα, νομίζω γεννήκαμε Σόδωμα. Και γεννήκαμε και εμείς άμπελος Σοδόμων. Τι πηγαίνει το μυαλό μας, λοιπόν, στους Εβραίους? Σας παρακαλώ, ό,τι ακούτε να μεταφέρετε, ό,τι ακούτε και εγώ να μεταφέρω, όλοι μας να μεταφέρουμε αυτές τις καταστάσεις στο λαό μας. Γιατί αλλιώτικα, αν δεν το κάνουμε, τότε μοιάζουμε με εκείνη την περίπτωση, όχι εγώ, αυτός. Όπως ακριβώς τα μικρά παιδάκια, όταν το ρωτήσετε ένα παιδάκι, ποιος έσπασε το τζάμι? Όχι εγώ, αυτός. Κατά κανόνα τα μικρά παιδιά αυτό λένε. Όχι εγώ, αυτός. Ποτέ κανένα μικρό παιδί δεν λέει έσπασα το τζάμι, έκανα εγώ τη ζημία. Πάντα θα πει αυτή. Έτσι, λοιπόν, θα φτάσουμε στο σημείο να λέμε οι Εβραίοι. Οι Εβραίοι γράψανε την πορεία της, ας μου επιτραπεί λέξεις, της τύχης των. Εμείς

0: λόγια της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας κάθε μέρα κοντά μας.
1: Παϊσίου μοναχού Αγιορείτου. Πνευματική αφύπνιση. Η πρόνοια του Θεού για τον άνθρωπο. Μερικοί λένε «Πιστεύω ότι ο Θεός θα με βοηθήσει» και από την άλλη προσπαθούν να μαζεύουν χρήματα για να μην στερηθούν τίποτε. Αυτοί εμπέζουν τον Θεό, γιατί δεν εμπιστεύονται τον εαυτό τους στον Θεό, αλλά στα χρήματα. Εάν δεν πάψουν να αγαπούν τα χρήματα και να στηρίζουν σε αυτά την ελπίδα τους, δεν θα μπορέσουν να στηρίξουν την ελπίδα τους στον Θεό. Δεν λέω να μην έχουν οι άνθρωποι μια οικονομία στην άκρη για ώρα ανάγκης, αλλά να μην στηρίζουν την ελπίδα τους στα χρήματα και δίνουν σε αυτά την καρδιά τους, γιατί έτσι ξεχνούν τον Θεό. Όποιος κάνει σχέδια δικά του χωρίς να εμπιστεύεται εις τον Θεό και λέει μετά ότι έτσι θέλει ο Θεός, αυτός ευλογεί το έργο του ταγκαλίστικα και συνέχεια βασανίζεται. Δεν έχουμε καταλάβει την δύναμη και την καλοσύνη του Θεού, παιδιά μου. Δεν τον αφήνουμε νοικοκύρη να μας κυβερνάει. Γι' αυτό ταλαιπωρούμαστε. Στο Σινά, εκεί στο ασκητήριο της Αγίας Επιστήμης όπου έμενα, το νερό ήταν ελάχιστο. Μια σταγόνα έτρεχε από ένα βράχο μέσα σε μια σπηλιά καμιά εικοσαριά μέτρα μακριά από το ασκητήριο. Είχα κάνει μια στερνίτσα και μάζευα 3 κιλά νερό το 24ωρο. Όταν πήγαινα να πάρω το νερό, έβαζα το τενεκάκι να γεμίσει και έλεγα στους χαιρετισμούς της Παναγίας. Έβρεχα με το χέρι μου λίγο μόνο το μέτωπο, γιατί αυτό με βοηθούσε. Μου το είχε πει ένας γιατρός να το κάνω. Έπαιρνα λίγο νερό για να έχω να πιω. Μάζευα και λίγο σε ένα τενεκάκι για τα πουλάκια και για τα ποντικάκια που είχε το ασκητήριο. Αυτό το νερό ήταν και για να πλύνω ένα ρούχο. Τι χαρά, τι ευγνωμοσύνη ένιωθα για αυτό το λίγο νερό που είχα. Δοξολογία, γιατί είχα νερό. Όταν ήρθα στο Άγιον Όρος και έμεινα για λίγο καιρό στην σκήτη των Υφήρων, επειδή εκεί είναι προσήλιο το μέρος, είχε πολύ νερό. Είχε μια στέρνα που ξεχύλιζε με το νερό και το οποίο έτρεχε απ' έξω. Έπλαινα και τα πόδια μου και το κεφάλι, αλλά είχα ξεχαστεί. Στο Σινά τα μάτια μου βούρκωναν από ευγνωμοσύνη για το λίγο νερό, ενώ στη σκήτη ξεχάστηκα από την αφθονία του νερού. Γι' αυτό έπειτα πήγα και έμεινα καμιά 80 μέτρα πιο μακριά και είχα μια στέρνα μικρή. Πώς χάνεται, πώς ξεχνιέται κανείς με την αφθονία? Πρέπει να αφήσουμε ελευκό τον εαυτό μας στην Θεία Πρόνοια, παιδιά μου, στο Θείο Θέλημα, και ο Θεός θα μας φροντίσει.

Κάποιο απόγευμα, κάποιος μοναχός πήγε να διαβάσει τον Σπερινό σε μια κορυφή. Στον δρόμο βρήκε ένα άσπρο μανιτάρι και ευχαρίστησε τον Θεό για το σπάνιο εύρημά του. Στο γυρισμό θα το έκοβε και θα περνούσε με αυτό το βράδυ. «Εάν με ρωτήσουν οι κοσμικοί εάν τρώω κρέας», είπε με το λογισμό του, «μπορώ να τους πω πως τρώω κάθε φθινόπωρο». Στην επιστροφή βρήκε μισό το μανιτάρι. Κάποιο ζώο θα το είχε πατήσει. Και είπε, «Φαίνεται τόσο έπρεπε να φάω». Το πήρε και ευχαρίστησε τον Θεό για την πρόνοιά του, για το μισό μανιτάρι. Πιο κάτω βρήκε ένα άλλο μισό μανιτάρι και έσκυψε να το πάρει για να συμπληρώσει το βραδινό του. Αλλά επειδή ήταν χαλασμένο, ίσως να ήταν και δηλητηριώδες, το άφησε και ευχαρίστησε πάλι τον Θεό που τον φύλαξε από δηλητηρίες. Πήγε στην καλύβη του και πέρασε το βράδυ με το μισό μανιτάρι. Την άλλη μέρα, όταν βγήκε από την καλύβη του, αντίκρισε ένα θέαμα. Όλος ο τόπος ήταν γεμάτος από ωραία μανιτάρια και ευχαρίστησε τον Θεό. Βλέπετε, ευχαρίστησε τον Θεό για το ολόκληρο και για το μισό, και για το καλό και για το χαλασμένο, και για το ένα και για τα πολλά. Ευχαριστία για όλα. Ο καλός Θεός μας δίνει άφθονες ευλογίες και ενεργεί πάντοτε για το καλό μας. Όλα τα αγαθά που έχουμε είναι δώρα του Θεού. Όλα τα έκανε για να εξυπηρετούν το πλάσμα του, τον άνθρωπο, και να θυσιάζονται για αυτόν από ζώα και πτηνά, μικρά και μεγάλα, μέχρι φυτά. Ακόμη και ο ίδιος ο Θεός θυσιάστηκε για να γλιτρώσει τον άνθρωπο. Ας μην αδιαφορούμε για όλα αυτά και τον πληγώνουμε με τη μεγάλη μας αχαριστία και αναισθησία, αλλά να τον ευχαριστούμε και να τον δοξολογούμε.

Γέροντα, στεναχωριέμαι για τους λογισμούς απιστίας που έχω. Το ότι στεναχωριέσαι, παιδί μου, και δεν τους δέχεσαι, σημαίνει ότι αυτοί οι λογισμοί είναι από τον πονηρό. Μερικές φορές ο Χριστός επιτρέπει να έχουμε λογισμούς αμφιβολίας ή απιστίας για να δει την διάθεση και το φιλότιμό μας. Ο δικός μας όμως ο Θεός δεν είναι μύθος όπως ο Δίας, ο Απόλλων κλπ. Η θρησκεία μας είναι αληθινή, είναι ζωντανή. Έχουμε νέφος Αγίων, όπως αναφέρει και ο Απόστολος Παύλος, οι οποίοι γνώρισαν τον Χριστό, τον έζησαν από κοντά και θυσιάστηκαν για Αυτόν. Και στην εποχή μας υπάρχουν άνθρωποι αφιερωμένοι στον Θεό, που ζουν ουράνιες καταστάσεις και έχουν επαφή με αγγέλους, με Αγίους, ακόμη και με τον Χριστό και την Παναγία. Και θα σου πω κάτι από τον εαυτό μου για να σε βοηθήσω. Βλέπεις, γίνομαι κι εγώ αιμοδότης. Φανερώνω ορισμένα γεγονότα για να βοηθήσω. Όπου βλέπω θησαυρισμένη γνώση και παραγωνισμένη πίστη, την πίστη θέλω να ενισχύσω. Γι' αυτό και λέω μερικά γεγονότα πίστεως. Όταν ήμουν μικρό στην Κόνιτσα, διάβαζα πολλούς βίους Αγίων και έδινα και στα άλλα παιδιά να διαβάσουν ή τα μάζευα και τα διαβάζαμε μαζί. Θαύμαζα την μεγάλη άσκηση και τις νηστείες που έκαναν οι Άγιοι και προσπαθούσαν εκείνοι έκαναν. Από την νηστεία ο λαιμός μου είχε γίνει σαν τον Κοτσάνη από κεράσι. Τα παιδιά με πείραζαν. «Θα πέσει το κεφάλι σου», μου έλεγαν. Τι τραβούσα, τέλος πάντων. Από την άλλη, ο μεγάλος μου αδελφός, επειδή αρρώστενα από τις νηστείες και φοβόν μήπως δεν τελειώσω το σχολείο, μου έπαιρνε τα συναξάρια των Αγίων που διάβαζα. Μετά τα έκρυβα στο δάσος, στο ξοκλήσι της Αγίας Βαρβάρας, και πήγαινα εκεί κρυφά και διάβαζα. Μια μέρα κάποιος γείτονας, ονόματι Κώστας, είπε στον αδελφό μου, «Θα τον κάνω εγώ να αλλάξει μυαλό, να πετάξει αυτά τα βιβλία που διαβάζει και να αφήσει και τις νηστείες και τις προσευχές». Με βρήκε λοιπόν, ήμουν περίπου 15 χρόνων τότε, και άρχισε να μου λέει την θεωρία του Δαρβίνου. Έλεγε, ώσπου με ζάλισε. Έτσι όπως ήμουν ζαλισμένος, πήγα κατευθείαν στο δάσος, στο ξοκλήσι της Αγίας Βαρβάρας. Μπήκα μέσα και άρχισα να παρακαλώ τον Χριστό. «Χριστέ μου, αν υπάρχεις, να μου παρουσιαστείς», έλεγα και έκανα συνέχεια για πολλή ώρα μετάνοιες. Ήταν καλοκαίρι. Ο υδρότας έτρεχε. Είχα γίνει μούσκεμα. Είχα αποκάμει τελείως. Αλλά ούτε είδα, ούτε άκουσα τίποτε. Ούτε ο Θεός να μου οικονομήσει λίγο, έστω και ένα μικρό σημείο, κάποιον κρότο, κάποια σκιά. Παιδί μου στο κάτω-κάτω. Και αν το έβλεπε κανείς ανθρωπίνος ή με τη λογική, θα έλεγε, «Κρίμα, Θεέ μου, το τελέπορο. Από 11 χρόνων ανέβαινε στα βράχια, έκανε τέτοια άσκηση και τώρα περνάει μια κρίση». Το ζάλισε ο άλλος με κάτι ανοησίες και με κάτι θεωρίες που... Μέσα στο σπίτι έχει δυσκολίες από τον αδελφό του. Έφυγε στο δάσος για να σου ζητήσει βοήθεια, Θεέ μου. Όμως, τίποτε. Αποκαμωμένος από τις πολλές μετάνοιες, κάθισα λίγο κάτω. Σκέφτηκα τότε. Καλά. Όταν ρώτησα τον Κώστα τι γνώμη είχε εκείνος για τον Χριστό, τι μου είπε. «Ήταν ο πιο καλός, ο πιο δίκαιος άνθρωπος», μου είχε πει. «Και επειδή κήρυτε δικαιοσύνη, θύχτηκαν τα συμφέροντα των Φαρισαίων και τον σταύρωσαν από φθόνο». Τότε είπα, αφού ο Χριστός ήταν τόσο καλός άνθρωπος, τόσο δίκαιος και δεν είχε παρουσιαστεί ποτέ άλλος όμοιός του και οι άλλοι από φθόνο και κακία τον θανάτωσαν, αξίζει λοιπόν για αυτόν τον άνθρωπο να κάνω περισσότερα από όσα έκανα, ακόμη και να πεθάνω. Μόλις το αντιμετώπισα έτσι, παρουσιάστηκε ο Χριστός μέσα σε πολύ φως. Έλαψε το εκκλησάκι και μου είπε, «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Ο πιστεύων είσαι με, καν αποθάνει, ζήσετε.
Τα λόγια αυτά διάβαζα και στο ανοιχτό Ευαγγέλιο, το οποίο κρατούσε στο ένα χέρι. Μου έκανε τέτοια αλλίωση εσωτερική που έλεγα συνέχεια: «Έλα εδώ τώρα Κώστα να τα πούμε, αν υπάρχει ή δεν υπάρχει Θεός. Βλέπεις, ο Χριστός για να παρουσιαστεί περίμενε την δική μου φιλότιμη αντιμετώπιση. Και αν από ένα παιδί ζητά την φιλότιμη αντιμετώπιση, πόσο μάλλον από ένα μεγάλο».

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Αναγνώσματα. Ο Δημήτρης Κοταρίδης διαβάζει το βιβλίο «Για να ζήσει ο κόσμος» του Αλεξάνδρ Σμέμαν, των εκδόσεων «Δόμος».

Πριν από το θάνατο, ωστόσο, πεθαίνουμε. Μεγαλώνει μέσα μας το θανάτωμα με τη φυσική φθορά και με την αρρώστια. Και εδώ πάλι δεν μπορούμε απλά και μόνο να ταυτίσουμε τη χριστιανική άποψη, μήτε με την άποψη του σύγχρονου κόσμου, μήτε με τη χαρακτηριστική άποψη της θρησκείας. Για το σύγχρονο κοσμικό κόσμο, η υγεία είναι η μόνη φυσιολογική κατάσταση του ανθρώπου. Η αρρώστια πρέπει επομένως να πολεμηθεί και ο σύγχρονος κόσμος την πολεμάει. Είναι αλήθεια πολύ καλά. Τα νοσοκομεία και η ιατρική είναι γενικά μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του σύγχρονου κόσμου. Το όριο της υγείας είναι ο θάνατος. Έρχεται μία ώρα που τα μέσα της επιστήμης σώνονται και αυτά. Ο σύγχρονος κόσμος το δέχεται τόσο απλά και ξεκάθαρα όσο και τον ίδιο το θάνατο. Έρχεται μία στιγμή που ο άρρωστος τελικά πεθαίνει, που τον παίρνουν από το θάλαμο και αυτό γίνεται αθόρυβα με τον αρμόδιο τρόπο, με όλους τους κανόνες της υγιεινής, σύμφωνα με το γενικό πρόγραμμα. Όσο βρίσκεται κανένας στη ζωή, πρέπει να γίνεται κάθε τι που μπορεί να τον κρατήσει στη ζωή. Και αν ακόμα η περίπτωση του είναι ανέλπιδη, δεν πρέπει να του το φανερώσουμε. Ποτέ ο θάνατος δεν πρέπει να γίνει μέρος της ζωής. Και με όλο που καθένας ξέρει πως οι άνθρωποι πεθαίνουν στα νοσοκομεία, ο γενικός τόνος και το πνεύμα είναι μια πρόσχαρη αισιοδοξία. Στη σύγχρονη ιατρική, το αντικείμενο της αποτελεσματικής φροντίδας είναι η ζωή, όχι η θνητή ζωή. Η θρησκευτική αντίληψη είναι πως μάλλον η αρρώστια παρά η υγεία είναι η φυσιολογική κατάσταση του ανθρώπου. Στον κόσμο τούτο της φθαρτής και μεταβαλλόμενης ύλης, ο πόνος, η αρρώστια και η πίκρα είναι οι φυσιολογικές συνθήκες της ζωής. Πρέπει να έχουμε νοσοκομεία και να παρέχουμε ιατρική φροντίδα, αλλά ως υποχρέωση θρησκευτική και όχι από οποιοδήποτε πραγματικό ενδιαφέρον για την υγεία ως υγεία. Η υγεία και η γιατριά θεωρήθηκαν πάντα από τη θρησκευτική άποψη ως σπλάχνηση του Θεού και η πραγματική γιατριά είναι θαυματουργική. Το θαύμα αυτό γίνεται από το Θεό. Και πάλι όχι επειδή η υγεία είναι αγαθό, αλλά επειδή αποδείχνει τη δύναμη του Θεού και ξαναφέρνει τους ανθρώπους πάλι στο Θεό. Στις απότερες συνέπειές τους, οι δύο αυτές απόψεις είναι ασυμβίβαστες και τίποτα δεν φανερώνει καλύτερα τη σύγχυση των χριστιανών απάνω στο ζήτημα αυτό από το γεγονός πως σήμερα οι χριστιανοί δέχονται πως και οι δύο απόψεις ισχύουν και αληθεύουν το ίδιο. Λύνουμε το πρόβλημα ενός κοσμικού νοσοκομείου τοποθετώντας ένα χριστιανικό εφημέριο και το πρόβλημα ενός χριστιανικού νοσοκομείου κάνοντάς το όσο γίνεται πιο σύγχρονο και επιστημονικό, δηλαδή όσο γίνεται πιο κοσμικό. Στην πραγματικότητα ωστόσο, η θρησκευτική άποψη προοδευτικά υποχωρεί μπροστά στην κοσμική, για τους λόγους που έχουμε κιόλας αναλύσει παραπάνω. Ο σύγχρονος εφημέριος τίνει να γίνει τελικά όχι μόνο παραστεκάμενος του γιατρού, αλλά θεραπευτής. Μια καλή ένδειξη γι' αυτό αποτελούν οι κάθε είδους τεχνικές που γεμίζουν τα προγράμματα των θεολογικών σπουδαστηρίων σχετικά με την ποιμαντική θεραπεία, τις επισκέψεις στα νοσοκομεία, τη φροντίδα για τους αρρώστους. Είναι αυτή όμως άραγε η χριστιανική άποψη? Και αν δεν είναι αυτή, χρειάζεται απλά και μόνο να γυρίσουμε στην παλαιά, στη θρησκευτική άποψη? Η απάντηση είναι όχι. Και δεν χρειάζεται μόνο να γυρίσουμε πίσω. Χρειάζεται να ανακαλύψουμε το αμετάλλαχτο αλλά πάντα σύγχρονο μυστηριακό όραμα της ζωής του ανθρώπου και επομένως του πόνου του και της αρρώστιάς του, το όραμα που στάθηκε το όραμα της Εκκλησίας, ακόμα και αν εμείς οι χριστιανοί το έχουμε λησμονήσει
ή το καταλάβαμε στραβά. Η Εκκλησία θεωρεί τη γιατριά μυστήριο. Τόσο μεγάλη στάθηκε όμως η παρανόηση στους μακρόχρονους αιώνες, όπου η Εκκλησία ταυτιζόταν ολοκληρωτικά με τη θρησκεία, ώστε το μυστήριο του ευκελαίου έγινε στην πραγματικότητα μυστήριο του θανάτου, ένα από τα στερνά εφόδια που διανοίγουν για τον άνθρωπο ένα λίγο ή πολύ ασφαλισμένο διάβα στην αιωνιότητα. Υπάρχει σήμερα κίνδυνος, με το ολοένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον των χριστιανών για τη γιατριά, να θεωρηθεί το ευχέλαιο για μυστήριο της υγείας, για χρήσιμο συμπλήρωμα της κοσμικής γιατρικής. Και οι δύο απόψεις είναι λαθεμένες, επειδή και οι δύο παραβλέπουν ακριβώς τη μυστηριακή φύση αυτής της πράξης.

Ένα μυστήριο, όπως ξέρουμε, είναι πάντα ένα πέρασμα, μία μεταμόρφωση. Δεν είναι ωστόσο ένα πέρασμα στην υπερφύση, αλλά στη Βασιλεία του Θεού, στον ερχόμενο κόσμο, δηλαδή στην ίδια πραγματικότητα του κόσμου αυτού και της ζωής του, όπως τον λύτρωσε και τον αποκατάστησε ο Χριστός. Είναι η μεταμόρφωση όχι της φύσης σε υπερφύση, αλλά του παλαιού σε καινούργιο. Ένα μυστήριο δεν είναι επομένως ένα θαύμα με το οποίο ο Θεός παραβιάζει, καθώς θα λέγαμε, τους φυσικούς νόμους, αλλά είναι το φανέρωμα της τελικής αλήθειας για τον κόσμο και για τη ζωή, για τον άνθρωπο και για τη φύση, της αλήθειας που είναι ο Χριστός. Και η γιατριά είναι ένα μυστήριο, επειδή ο σκοπός ή το τέλος της δεν είναι καθ' αυτό η υγεία ή η αποκατάσταση της φυσικής υγείας, αλλά η είσοδος του ανθρώπου στη ζωή της Βασιλείας, στη χαρά και η ειρήνη του Αγίου Πνεύματος. Στο Χριστό, όλα όσα υπάρχουν σε αυτόν τον κόσμο και επομένως η υγεία και η αρρώστια, η χαρά και ο πόνος έγιναν μία άνοδος και μία είσοδος σε αυτή την καινούργια ζωή. Έγιναν η απαντοχή και το προτύπωμά της. Αληθινά, σε αυτόν τον κόσμο ο πόνος και η αρρώστια είναι φυσιολογικά, αλλά η ίδια η φυσιολογικότητά τους είναι αφύσικη. Φανερώνουν την τελική και μόνιμη ήττα του ανθρώπου και της ζωής. Την ήττα που καμιά από τις μερικές νίκες της γιατρικής, οσοδήποτε λαμπρή και αληθινά θαυματουργική, δεν μπορεί τελικά να εξουδετερώσει. Όμως ο Χριστό, ο πόνος δεν σταματάει, μεταμορφώνεται σε νίκη. Η ήττα η ίδια γίνεται νίκη, μία οδός, μία είσοδος στη Βασιλεία, και αυτή είναι η μόνη αληθινή γιατριά. Να ένας άνθρωπος που υποφέρει στο κρεβάτι του πόνου και η Εκκλησία έρχεται κοντά του να τελέσει το μυστήριο της γιατριάς. Για τον άνθρωπο αυτόν, όπως και για κάθε άνθρωπο σε όλο τον κόσμο, τα όσα υποφέρει μπορεί να αποτελούν την ήττα, την αφετηρία ενός ακέραιου παραδομού στην σκοτεινιά, στην αλπελπισία και στη μοναξιά. Μπορεί να αποτελούν το θάνατο στην αληθινά πραγματική σημασία της λέξης, και ωστόσο μπορούν να αποτελούν μέσα του και την τελική νίκη του ανθρώπου και της ζωής. Η Εκκλησία δεν έρχεται να αποκαταστήσει την υγεία στον άνθρωπο. Δεν έρχεται να πάρει απλώς τη θέση της γιατρικής που εξάντλησε όλες τις δυνατότητές της. Η Εκκλησία έρχεται για να οδηγήσει τον άνθρωπο αυτόν στην αγάπη, στο φως και στη ζωή του Χριστού. Δεν έρχεται απλώς για να του δώσει παρηγοριά στα όσα υποφέρει, για να του δώσει βοήθεια, αλλά για να τον κάνει μάρτυρα, δηλαδή βεβαιωτή του Χριστού στα όσα υποφέρει. Μάρτυρας είναι αυτός που βλέπει τους ουρανούς ανεγωμένους και τον ιόν του ανθρώπου εκ δεξιών του Θεού εστώτα. Μάρτυρας είναι αυτός για τον οποίο ο Θεός δεν είναι μία ακόμα η στερνή ευκαιρία να σταματήσει ο αβάσταχτος πόνος του, αλλά αυτός για τον οποίο ο Θεός είναι η ίδια η ζωή του. Με τον τρόπο αυτόν όλα τα πράγματα στη ζωή του καταλήγουν στο Θεό, ανεβαίνουν στην πληρότητα της αγάπης. Στον κόσμο τούτον θα περάσουμε δοκιμασίες. Είτε ο ίδιος ο άνθρωπος περιορίσει τα όσα υποφέρει στο ελάχιστο, είτε λάβει κάποια ανακούφιση από τη θρησκευτική υπόσχευση μίας ανταμοιβής στον άλλο κόσμο. Τα όσα υποφέρει εδώ συνεχίζονται με ένα τρόπο φρικτά φυσιολογικό. Κι όμως ο Χριστός λέει: «Φαρσείτε, εγώ ενήκηκα των κόσμων». Όχι μονάχα όλα όσα υποφέρει ο κόσμος πήραν ένα νόημα με τα όσα υπόφερε εκείνος, αλλά τους δόθηκε να γίνουν αυτά τα ίδια
το σημάδι, το μυστήριο, η διακήρυξη, ο ερχομός αυτής της νίκης. Η ήττα του ανθρώπου, ο ίδιος ο θάνατός του, του έγινε τρόπος ζωής.

Και η νίκη αυτή άρχισε με το θάνατο του Χριστού. Αυτό είναι το αιώνιο Ευαγγέλιο και εξακολουθεί να είναι μορία όχι μόνο για τον κόσμο τούτον, αλλά και για τη θρησκεία, όσο αυτή εξακολουθεί να είναι θρησκεία του κόσμου τούτου, ή να μη κενωθεί ο σταυρός του Χριστού, δηλαδή για να μην χάσει τη δύναμή του ο θάνατος του Χριστού. Η λειτουργία του χριστιανικού θανάτου δεν αρχίζει όταν ένας άνθρωπος φτάσει στο αφεύγατο τέρμα και το λείψανό του κείτεται στην εκκλησία προσμένοντας να το διαβάσουν για στερνή φορά, ενώ τριγύρω στεκόμαστε εμείς θλιμμένοι και ωστόσο καρτερικοί μάρτυρες της επιβλητικής αποχώρησης ενός ανθρώπου από τον κόσμο των ζωντανών. Η λειτουργία του χριστιανικού θανάτου αρχίζει κάθε Κυριακή, καθώς η Εκκλησία, ανεβαίνοντας τον ουρανό, πάσαν την βιωτικήν μέριμναν αποτίθεται. Αρχίζει κάθε γιορτινή, αρχίζει ειδικά με τη χαρά του Πάσχα. Ολάκυρη η ζωή της Εκκλησίας είναι με κάποιο τρόπο το μυστήριο του θανάτου μας, επειδή ολάκυρη αυτή η ζωή είναι η διακήρυξη του θανάτου του Κυρίου, η ομολογία της Ανάστασής Του. Και όμως ο χριστιανισμός δεν είναι μια θρησκεία θανατοκεντρική, δεν είναι μια μυστηριακή λατρεία στην οποία προσφέρεται μια αντικειμενική διδασκαλία σωτηρίας από το θάνατο μέσα σε ωραίες τελετές και που απαιτεί να την πιστέψω ώστε να βγω κερδισμένος από τα ευεργετήματά της. Να είσαι χριστιανός και να πιστεύεις στον Χριστό πάντα σήμαινε και σημαίνει πάντα. Να γνωρίζεις με ένα μεταλογικό και ωστόσο απόλυτα βέβαιο τρόπο που ονομάζεται πίστη πως ο Χριστός είναι η ζωή κάθε ζωής, πως είναι η ζωή η ίδια και επομένως η ζωή μου. Εν αυτό ζωή ειν και η ζωή ειν το φως των ανθρώπων. Όλες οι χριστιανικές διδασκαλίες για την ενσάρκωση, τη λύτρωση, τον εξυλασμό είναι συνέπειες, εξηγήσεις, αλλά όχι η αιτία αυτής της πίστης. Μονάχα όταν πιστεύουμε στο Χριστό, όλες αυτές οι διαβεβαιώσεις βλέπουμε να έχουν πέραση και να στέκουν. Η ίδια η πίστη δεν είναι αποδοχή τούτης ή εκείνης της πρότασης για το Χριστό, αλλά αποδοχή του ιδίου του Χριστού ως της ζωής και του φωτός της ζωής. Και η ζωή εφανερώθη και εωράκαμεν και μαρτυρούμεν και απαγγέλωμεν ημίν την ζωήν την αιώνιον ή της ειν προς τον Πατέρα και εφανερώθη ημίν. Με αυτή τη σημασία η χριστιανική πίστη είναι ριζικά διαφορετική από τη θρησκευτική πίστη. Η αφετηρία της δεν είναι η πίστη, είναι η αγάπη. Καθ' αυτή και από μοναχή της κάθε πίστη είναι μερική, αποσπασματική, ευκολοράγιστη. Εκ μέρους γινώσκομεν και εκ μέρους προφητεύομεν. Είτε δε προφητείε καταργηθήσονται, είτε γλώσσε παύσονται, είτε γνώσεις καταργηθήσεται. Μονάχα η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Και αν το αγαπώ κάποιον σημαίνει πως αυτός έγινε η ζωή μου ή μάλλον πως έγινε το περιεχόμενο της ζωής μου, τον αγαπώ τον Χριστό σημαίνει πως τον γνωρίζω και πως τον κατέχω ως τη ζωή της ζωής μου.

Μονάχα αυτή η κατοχή του Χριστού ως ζωής, η ειρήνη και η χαρά της κοινωνίας μαζί Του, η βεβαιότητα της παρουσίας Του, γεμίζουν με νόημα τη διακήρυξη του θανάτου του Χριστού και την ομολογία της Ανάστασής Του. Στον κόσμο τούτον η Ανάσταση του Χριστού ποτέ δεν μπορεί να γίνει ένα αντικειμενικό γεγονός. Ο Αναστημένος Κύριος παρουσιάστηκε στη Μαρία και θεωρεί Αυτόν εστώτα και ουκ είδη ότι Ιησούς εστί. Στη θάλασσα της Τιβεριάδας στάθηκε στην ακρολιμνιά και ου μέντι είδησαν οι μαθητέ ότι Ιησούς εστί. Και στην πορεία προς το χωριό Εμαούς τα μάτια των μαθητών εκρατούντο του μη επιγνώνε Αυτόν. Το κήρυγμα της Ανάστασης παραμένει μορία.

μπορούμε να τη συγχύσουμε μαζί τους. Είτε για την αθανασία της ψυχής, είτε για τη σωματική ανάσταση πρόκειται, εγώ άνθρωπος στο ζήτημα αυτό δεν γνωρίζω τίποτα και κάθε συζήτηση είναι μια απλή εικασία. Ο θάνατος εξακολουθεί να είναι το σκοτεινό πέρασμα σε ένα σκοτεινό μέλλον. Η μεγάλη χαρά που δοκίμασαν οι μαθητές όταν είδαν τον αναστημένο Κύριο, αυτή η καιωμένη καρδία που ένιωσαν μέσα τους πορευόμενοι προς το χωριό Εμαούς, δεν ήταν επειδή τους αποκαλύφθηκαν τα σκοτεινά μυστήρια ενός άλλου κόσμου. Ήταν επειδή είδαν τον Κύριο και εκείνος τους έστειλε να κηρύξουν και να διακηρύξουν όχι την Ανάσταση των νεκρών, όχι μια διδασκαλία θανάτου, αλλά τη μετάνοια και την άφεση των αμαρτιών, την καινούργια ζωή, τη βασιλεία. Οι μαθητές ανάγγειλαν αυτά που ήξεραν, πως στο Χριστό η καινούργια ζωή άρχισε κιόλας, πως εκείνος είναι το πλήρωμα, η Ανάσταση και η χαρά του κόσμου. Η Εκκλησία είναι η είσοδος στην αναστημένη ζωή του Χριστού, η κοινωνία της αιώνιας ζωής, η ειρήνη και χαρά εν πνεύματι Αγίω, και είναι η απαντοχή της ανεσπέρου ημέρας της Βασιλείας. Όχι η απαντοχή κανενός άλλου κόσμου, αλλά η πλήρωση όλων των πραγμάτων και όλης της ζωής στο Χριστό. Σε εκείνον ο ίδιος ο θάνατος έγινε πράξη ζωής, γιατί εκείνος γέμισε το θάνατο με τον εαυτό του, με την αγάπη και με το φως του. Σε εκείνον πάντα γάρ ημών εστίν, είτε κόσμος, είτε ζωή, είτε θάνατος, είτε ενεστώτα, είτε μέλλοντα, πάντα ημών εστίν, ημείς δε Χριστού, Χριστός δε Θεού. Και αν την κάνω δικιά μου αυτήν την καινούργια ζωή, δικιά μου αυτή την πείνα και τη δίψα της Βασιλείας, δικιά μου αυτή την απαντοχή του Χριστού, δικιά μου τη βεβαιότητα πως ο Χριστός είναι η ζωή, τότε ο ίδιος ο θάνατός μου θα γίνει μια πράξη κοινωνίας με τη ζωή. Γιατί μήτε ζωή, μήτε θάνατος μπορούν να μας χωρίσουν από την αγάπη του Χριστού. Δεν ξέρω πότε και πώς θα έρθει το πλήρωμα. Δεν ξέρω πότε τα πράγματα όλα θα συντελειωθούν στο Χριστό. Δεν ξέρω τίποτα για τα διάφορα πότε και για τα διάφορα πώς. Ένα ξέρω, πως το μεγάλο αυτό πέρασμα, το Πάσχα του κόσμου, έχει αρχίσει με το Χριστό και πως το φως του ερχόμενου κόσμου μας έρχεται μέσα στη χαρά και στην ειρήνη του Αγίου Πνεύματος, επειδή Ανέστη Χριστός και ζωή πολιτεύεται.

και εμείς εστέ μάρτυρες τούτων. Δεν είναι ανάγκη να ξαναπούμε εδώ τα όσα υπόθηκαν τα τελευταία χρόνια τόσο σωστά και τόσο συχνά, πως η Εκκλησία είναι αποστολή και πως η αποστολή αποτελεί την ίδια την ουσία της και την ίδια τη ζωή της.

Χρειάζεται να θυμόμαστε ωστόσο πως ορισμένες διαστάσεις της χριστιανικής αποστολής η Εκκλησία συχνά τις λησμονούσε από τον καιρό που παραδέχτηκε την εγκαθίδρυσή της στον κόσμο και την αξιοσέβαστη θέση της ως μίας παγκόσμιας θρησκείας. Όμως, ας πούμε πρώτα μερικά λόγια για την παρούσα κατάσταση της αποστολής μας. Οποιαδήποτε και αν ήταν τα επιτεύγματα της χριστιανικής αποστολής στα περασμένα, πρέπει σήμερα με τιμιότητα να αντιμετωπίσουμε μια διπλή αποτυχία. Την αποτυχία να πετύχουμε οποιαδήποτε ουσιαστική νίκη κατά πάνω στις άλλες μεγάλες παγκόσμιες θρησκείες και την αποτυχία να καταπολεμήσουμε με οποιοδήποτε σημαντικό τρόπο την κυρίαρχη και αυξανόμενη κοσμικότητα του πολιτισμού μας. Ο χριστιανισμός είναι απλώς μία θρησκεία ανάμεσα στις άλλες και σίγουρα πέρασε ο καιρός που οι χριστιανοί μπορούσαν να παίρνουν τις άλλες θρησκείες για πρωτόγνωρες και για κατεδικασμένες να χαθούν κάτω από την αυταπόδεικτη ανωτερότητα του χριστιανισμού. Οι άλλες θρησκείες όχι μόνο δεν εξαφανίστηκαν, αλλά παρουσιάζουν σήμερα μία αξιοπρόσεκτη διτσωτικότητα και προσιλητίζουν ανθρώπους ακόμα και μέσα από τη λεγόμενη χριστιανική κοινωνία μας. Όσο για την κοσμικότητα, τίποτα δεν δείχνει καλύτερα την ανικανότητά μας να αναμετρηθούμε μαζί της, από τη σύγχυση και τη διαίρεση που προκαλεί ανάμεσα στους ίδιους τους χριστιανούς. Η ολοκληρωτική και βίαιη καταδίκη της κοσμικότητας από το χριστιανισμό του βιβλικού γράμματος σε όλες τις αποχρώσεις του έρχεται σε σύγκρουση με τη σχεδόν ενθουσιαστική παραδοχή της κοσμικότητας από τους πολυάριθμους χριστιανούς ερευνητές του σύγχρονου κόσμου και του σύγχρονου ανθρώπου. Εκεί θα πηγάζουν οι εναγώνιες αναθεωρήσεις που κάνουν οι χριστιανοί για το αποστολικό έργο τους, για τις μεθόδους, για τη θέση τους και για το λειτουργήμά τους μέσα στον κόσμο.

Εδώ μπορούμε να διακρίνουμε δύο κέρια ρεύματα ή ροπές. Υπάρχει πρώτα η θρησκευτική αντίληψη για την οποία μιλήσαμε κιόλας στο πρώτο κεφάλαιο. Σκοπό της αποστολής θεωρούν τη διάδοση της θρησκείας, ουσιαστικής ανάγκης του ανθρώπου. Εδώ το σημαντικό είναι πως οι πιο συντηρητικές, οι πιο ομολογιακές και οι πιο αποκλειστικές εκκλησίες παραδέχονται την ιδέα μιας συμβίωσης με ξένες θρησκείες και παραδέχονται κάθε λογής διαλόγους και πλησιάσματα. Υπάρχει, υποτίθεται, μια βασική θρησκεία, μερικές βασικές θρησκευτικές και πνευματικές αξίες που χρειάζεται να υπερασπίσουμε απέναντι στον αθεϊσμό, στο ματεριαλισμό και σε άλλες μορφές αθρησκείας. Όχι μονάχα οι φιλελεύθεροι και οι μη ομολογιακοί, αλλά και οι συντηρητικότεροι χριστιανοί είναι έτοιμοι να παρατήσουν την παλαιότερη ιδέα της αποστολής και να την αντικαταστήσουν με ένα κοινό πανθρησκευτικό μέτωπο απέναντι στον εχθρό, την κοσμικότητα. Μια και όλες τις θρησκείες της απειλεί το νικηφόρο τράνεμα της κοσμικότητας, μια και η θρησκεία και οι πνευματικές αξίες παρακμάζουν, οι θρησκευτικοί άνθρωποι από κάθε πίστη χρειάζεται να λησμονήσουν τις διαμάχες τους και να ενωθούν στην υπεράσπιση των αξιών αυτών. Ποιες είναι όμως αυτές οι βασικές θρησκευτικές αξίες? Αν τις αναλύσει κανένας τίμια, δεν θα βρει ούτε μία που να παραλλάζει βασικά από όσα διακηρύχνει και προσφέρει στους ανθρώπους στις καλύτερες ώρες της η κοσμικότητα. Ηθική, φροντίδα για την αλήθεια, ανθρώπινη αδερφοσύνη και αλληλεγγύη, δικαιοσύνη, αυταπάρνηση. Αν θέλουμε να είμαστε απόλυτα τίμοι, θα αναγνωρίσουμε πως υπάρχει μεγαλύτερο πάθος στην φροντίδα για όλες αυτές τις αξίες ανάμεσα στους κοσμικούς παρά ανάμεσα στις οργανωμένες θρησκευτικές ομάδες που τόσο εύκολα προσαρμόζονται με το ελάχιστο ποσοστό ηθικής, με τη διανοητική απεριέργεια, με τις προλήψεις, με το απονεκρωμένο μέρος της παράδοσης. Αυτό που απομένει είναι η περιβόητη αγωνία και τα αναρρύθμιτα προσωπικά προβλήματα στα οποία η θρησκεία παρουσιάζεται υπεραρμόδια. Έχει όμως μεγάλη σημασία πως και εδώ, και κάναμε κιόλας λόγο γι' αυτό, όσες φορές η θρησκεία καταπιάνεται με αυτά τα προβλήματα, δανείζεται υποχρεωτικά ολόκληρο το πλωστάσιο και την ορολογία από τις διάφορες κοσμικές θεραπευτικές. Αλλά μήπως δεν είναι ίδιες στην πραγματικότητα, λόγω χάρη οι αξίες που και τα δύο εγχειρίδια της γαμήλιας ευτυχίας, θρησκευτικού και κοσμικού, υπογραμμίζουν, καθώς και η γλώσσα ή οι εικόνες που και τα δύο χρησιμοποιούν και οι τεχνικές που προτείνουν? Μοιάζει με παραδοξολογία, αλλά η βασική θρησκεία που κηρύχνουμε και αποδεχόμαστε ως το μόνο μέσο να καταπολεμήσουμε την κοσμικότητα είναι πραγματικά μία υποταγή στην κοσμικότητα.

Η υποταγή αυτή στην κοσμικότητα μπορεί να γίνει και πραγματικά γίνεται σε όλες τις χριστιανικές ομολογίες, αν και χρωματίζεται διαφορετικά μέσα σε μία μη ομολογιακή κοινοτική εκκλησία ενός συνοικισμού και διαφορετικά μέσα σε μία πατροπαράδοτη ιεραρχική, ομολογιακή και λειτουργική ενορία. Η υποταγή δε γίνεται με το να παρατάς όσα πιστεύεις, τις παραδόσεις, τα σύμβολα και τις συνήθειες, αλλά και με το να δέχεσαι το ίδιο το λειτουργήμα της θρησκείας σύμφωνα με μία άποψη που είναι στην πραγματικότητα η άποψη της κοσμικότητας, η άποψη της θρησκείας ως βοήθειας. Είτε είναι βοήθεια στη διαμόρφωση του χαρακτήρα, στην ειρήνη του νου, είτε είναι διαβεβαίωση για αιώνια σωτηρία. Επάνω σε αυτό το μουσικό κλειδί γίνεται σήμερα το κήρυγμα και η αποδοχή της θρησκείας από αμέτρητα εκατομμύρια κοινούς πιστούς. Και είναι αλήθεια να σας στίζει κανένας με το πόσο μικρή διαφορά παρουσιάζει η θρησκευτική αυτοσυνειδησία όσων ανήκουν σε ομολογίες που τα δόγματά τους μοιάζουν να βρίσκονται σε ριζική αντίθεση το ένα με το άλλο. Γιατί ακόμα και όταν ένας άνθρωπος αλλάζει θρήσκευμα, το κάνει συνήθως επειδή βρίσκει πως το καινούριο που ασπάζεται του προσφέρει περισσότερη βοήθεια, ποτέ όμως περισσότερη αλήθεια. Την ώρα που οι θρησκευτικοί αρχηγοί συζητούν για οικουμενικότητα στην κορυφή, χαμηλά στις ρίζες παρουσιάζεται κιόλας μια πραγματική οικουμενικότητα γύρω από αυτή τη βασική θρησκεία. Εδώ ακριβώς σε αυτό το κλειδί βρίσκουμε την πηγή της φαινομενικής επιτυχίας των θρησκειών σε μερικά μέρη του κόσμου, καθώς είναι η Αμερική, όπου η θρησκευτική άνοδος οφείλεται πρωταρχικά στην κοσμικοποίηση της θρησκείας. Αυτή είναι και η πηγή της παρακμής της θρησκείας στα μέρη εκείνα του κόσμου, όπου ο άνθρωπος δεν έχει ακόμα στη διάθεσή του αρκετό καιρό για να αναλύει αδιάκοπα τις αγωνίες του και όπου η κοσμικότητα εξακολουθεί να του προσφέρνει τη μεγάλη υπόσχεση για ψωμί και για ελευθερία. Αν όμως αυτό είναι θρησκεία, ο ξεπεσμός της θα εξακολουθήσει είτε πάρει τη μορφή μιας άμεσης εγκατάλειψης της θρησκείας, είτε τη μορφή της κατανόησης της θρησκείας ως ενός παραρτήματος σε έναν κόσμο που έχει από καιρό πάψει να προσανατολίζει την ύπαρξή του και ολάκερη τη δραστηριότητά του στο Θεό. Και μέσα σε αυτό το γενικό θρησκευτικό ξεπεσμό, οι μη χριστιανικές μεγάλες θρησκείες έχουν ακόμα μεγαλύτερη πιθανότητα να επιζήσουν. Γιατί μπορεί να αναρωτηθεί κανείς μήπως ορισμένες μη χριστιανικές πνευματικές παραδόσεις παρέχουν στην πραγματικότητα μεγαλύτερη βοήθεια από την άποψη των όσων καρτερούν σήμερα οι άνθρωποι από τη θρησκεία. Το Ισλάμ και ο Βουδισμός προσφέρουν εξαιρετική θρησκευτική ικανοποίηση και βοήθεια όχι μόνο στους απλοϊκούς ανθρώπους αλλά και στους πλέον εκλεπτισμένους διανοούμενους. Αλλά μήπως η ανατολίτικη σοφία και ο ανατολίτικος μυστικισμός δεν εξάσκησαν πάντα μία σχεδόν ακατανίκητη έλξη για τους θρησκευόμενους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο? Υπάρχει κίνδυνος ορισμένες μυστικές πλευρές της Ανατολικής Ορθοδοξίας να χρωστάνε την αυξανόμενη δημοτικότητα που γνωρίζουν στη Δύση ακριβώς στην εύκολη ταύτισή τους με τον ανατολίτικο μυστικισμό. Τα ασκητικά γραψίματα, τα συγκεντρωμένα στη φιλοκαλία, έχουν μια τρομακτική επιτυχία σε ορισμένες αποκρυφικές ομάδες, πέρα για πέρα αδιάφορες για τη ζωή, για το θάνατο και για την ανάσταση του Ιησού Χριστού. Και τα όσα απασχολούν πνευματικά τις αποκρυφικές αυτές ομάδες δεν παραλλάζουν και που σε τελευταία ανάλυση από τα όσα απασχολούν τους πλέον εμφαντικά χριστοκεντρικούς κήρυκες της προσωπικής σωτηρίας και της βεβαίωσης για αιώνια ζωή.
Και στις δύο περιπτώσεις εκείνο που προσφέρεται είναι μια πνευματική διάσταση της ζωής που αφήνει ανέπαφη και αμετάλλαγη την υλική διάσταση, δηλαδή τον κόσμο, και την αφήνει ανέπαφη έχοντας και τη συνείδηση καθαρή. Θα πρέπει να συλλογιστεί κανένας πολύ σοβαρά μήπως ορισμένες μορφές από τη σύγχρονη χριστιανική αποστολή, φορεμένες φαινομενικά τη στολή της παράδοσης, δεν προετοιμάζουν στην πραγματικότητα το δρόμο για μια παγκόσμια θρησκεία που θα παρουσιάσει ελάχιστα κοινά σημεία με την πίστη που νίκησε κάποτε τον κόσμο.

δεύτερη τάση είναι η αποδοχή της κοσμικότητας. Σύμφωνα με τους ιδεολόγους ενός μη θρησκευτικού χριστιανισμού, η κοσμικότητα δεν είναι ο αντίπαλος, δεν είναι ο καρπός της τραγικής απώλειας της θρησκείας, δεν είναι αμάρτημα και τραγωδία, αλλά η ενηλικίωση του κόσμου, την οποία ο χριστιανισμός πρέπει να παραδεχτεί και να αποδεχτεί ως απόλυτα φυσική. Η τιμιότητα απαιτεί να αναγνωρίσουμε πως χρειάζεται να ζούμε στον κόσμο σαν να μην υπήρχε Θεός. Η άποψη αυτή αναπτύχθηκε τελευταία σε διάφορα αξιοπαρατήρητα βιβλία και δεν χρειάζεται να την παρουσιάσουμε εδώ. Το σημαντικό για μας είναι πως σε αυτή την περίπτωση την αποστολή τη βλέπουν πρωτορχικά από την άποψη της ανθρώπινης αλληλεγγύης. Χριστιανός σημαίνει ο ένας για τον άλλον. Σημαίνει ένας που συμμετέχει ολοκληρωτικά και δίχως όρους στην ανθρώπινη ζωή μέσα σε μια προοπτική που του μεταδόθηκε με την αφήγηση της ιστορίας του Ιησού από τη Ναζαρέτ. Χριστιανική αποστολή δεν σημαίνει να κηρύξουμε τον Χριστό, αλλά να είμαστε χριστιανοί στη ζωή μας. Υπάρχουν αναμφισβήτητα πολύ αξιόλογα τονισμένα σημεία μέσα στη γενική αυτή κατεύθυνση. Και πρώτα απ' όλα χρειάζεται να παραδεχτούμε πως η κοσμικότητα είναι αληθινά ένα χριστιανικό φαινόμενο, ένα αποτέλεσμα της χριστιανικής επανάστασης. Μπορούμε να το εξηγήσουμε μονάχα μέσα στα πλαίσια της ιστορίας που έχει αφετηρία της το συναπάντημα της Αθήνας με την Ιερουσαλήμ. Είναι αληθινά ένα από τα μεγάλα λάθη της θρησκευτικής αντικοσμικότητας να μην βλέπει πως η κοσμικότητα αποτελείται από χριστιανικές αλήθειες που παλάβωσαν και πως αποδιώχνοντας απλά και μόνο την κοσμικότητα, στην πραγματικότητα αποδιώχνει μαζί με αυτή ορισμένες θεμελιακά χριστιανικές επιδιώξεις και ελπίδες. Είναι αλήθεια πως μέσα από την κοσμικοποίηση και όχι σε άμεση θρησκευτική αντιδικία με τον χριστιανισμό, άνθρωποι από άλλες μεγάλες θρησκείες μπορούν να καταλάβουν ορισμένες διαστάσεις της χριστιανικής σκέψης και της εμπειρίας, δίχως στις οποίες ο χριστιανισμός δεν μπορεί να γίνει ακουστός. Είναι ακόμη αλήθεια πως στην ιστορική του ανάπτυξη ο χριστιανισμός ξαναγύρισε πίσω σε πρωτοχριστιανικές και βασικά μη χριστιανικές διχοτομήσεις του ιερού και του βέβυλου, του πνευματικού και του υλικού, και με τον τρόπο αυτό στένεψε και διαστρέβλωσε το ίδιο το μήνυμά του. Και ωστόσο, αφού τα παραδεχτούμε όλα αυτά, απομένει η τελειωτική αλήθεια, την οποία οι χριστιανοί οπαδοί της κοσμικότητας φαίνεται να μην βλέπουν. Η αλήθεια αυτή λέει πως η κοσμικότητα είναι τραγωδία και αμάρτημα εξαιτίας ακριβώς της χριστιανικής προέλευσής της, εξαιτίας της ανεξάλληπτης χριστιανικής σφραγίδας που έχει απάνω της. Είναι τραγωδία επειδή ο άνθρωπος δοκίμασε ένα καλό κρασί και προτίμησε και προτιμάει ακόμα να γυρίσει στο απλό νερό. Είδε το φως, το αληθινό, και διάλεξε το φως της λογικής του. Είναι αλήθεια χαρακτηριστικό πως οι προφήτες και οι κήρυκες του κοσμικοποιημένου χριστιανισμού αδιάκοπα ενδιαφέρονται στο σύγχρονο άνθρωπο, ως τον άνθρωπο που χρησιμοποιεί τον ηλεκτρισμό και που διαπλάστηκε από τη βιομηχανοποίηση και από την επιστημονική κοσμοθεωρία. Ποίηση και τέχνη, μουσική και χορός δεν αναφέρονται. Ο σύγχρονος άνθρωπος ενηλικιώθηκε ως ένας φοβερά σοβαρός άνθρωπος που γνωρίζει τα βάσανα και τις στερήσεις της ζωής του, αλλά όχι τη χαρά. Γνωρίζει τον έρωτα του φίλου, αλλά όχι την αγάπη. Γνωρίζει την επιστήμη, αλλά όχι το μυστήριο. Αφού ξέρει πως δεν υπάρχουν ουρανοί, δεν μπορεί να καταλάβει την προσευχή στον πατέρα μας που βρίσκεται στους ουρανούς και τη βεβαίωση πως ο ουρανός και η γη γεμίζουν από τη δόξα του. Αλλά η τραγωδία είναι και αμάρτημα, γιατί η κοσμικότητα είναι ένα ψέμα σχετικά με τον κόσμο. Να ζούμε στον κόσμο
σαν να μην υπήρχε Θεός, αλλά η τιμιότητα απέναντι στο Ευαγγέλιο, απέναντι στη σύνολη χριστιανική παράδοση, στην εμπειρία που απόκτησε κάθε Άγιος και απέναντι σε κάθε λέξη από τη χριστιανική λειτουργία, απαιτεί ακριβώς το αντίθετο. Να ζει στον κόσμο βλέποντας μέσα εκεί τα πάντα ως μία αποκάλυψη του Θεού, ως ένα σημάδι της παρουσίας Του, ως τη χαρά του ερχομού Του ή το κάλεσμα σε κοινωνία μαζί Του, ως την ελπίδα της πλήρωσης μέσα σε Εκείνον. Από την ημέρα της Πεντηκοστής υπάρχει μία σφραγίδα, μία χτίδα, ένα σημάδι του Αγίου Πνεύματος απάνω στα πάντα για εκείνους που πιστεύουν στον Χριστό και γνωρίζουν πως Εκείνος είναι η ζωή του κόσμου και πως σε Εκείνον ο κόσμος στην ολότητά του έγινε πάλι μία λειτουργία, μία κοινωνία, μία αντίληψη. Να παραδεχτούμε πως η κοσμικότητα είναι η αλήθεια σχετικά με τον κόσμο. Σημαίνει έτσι να αλλάξουμε την αρχική χριστιανική πίστη τόσο βαθιά και τόσο ριζικά, ώστε να πρέπει να αναρωτηθούμε: πραγματικά μιλάμε για τον ίδιο τον Χριστό?

μοναδικός σκοπός του βιβλίου αυτού στάθηκε να δείξω ή μάλλον να σημάνω πως η εκλογή ανάμεσα σε αυτούς τους δύο περιορισμούς του χριστιανισμού, τη θρησκεία και την κοσμικότητα, δεν είναι η μόνη εκλογή και πως στην πραγματικότητα το δίλημα είναι πλαστό. Και εμείς έστε μάρτυρες τούτων. Ποιον τούτων, σε μια γλώσσα που ποτέ δεν μπορεί να γίνει αρμόδια γλώσσα, δοκιμάσαμε να μιλήσουμε για αυτά. Και έχουμε τη βεβαιότητα πως η πηγή και η αρχή της χριστιανικής αποστολής βρίσκεται στο ανέβασμα της Εκκλησίας στο Χριστό, στη χαρά του ερχόμενου κόσμου, στην Εκκλησία ως μυστήριο, ως δώρο, αρχή, παρουσία, υπόσχεση, πραγματικότητα, προδιατύπωση της Βασιλείας. Μονάχα σαν ερχόμαστε από το φως και τη χαρά της παρουσίας του Χριστού, ξαναβρίσκουμε τον κόσμο σαν ένα πεδίο της χριστιανικής δραστηριότητάς μας γεμάτο νόημα. Βλέπουμε την αληθινή πραγματικότητα του κόσμου και ανακαλύπτουμε εκείνο που έχουμε να πράξουμε. Η χριστιανική αποστολή βρίσκεται πάντα στο αρχήνημά της. Πάντα σήμερα ξαναγυρίζω στον κόσμο με χαρά και ειρήνη, έχοντας δει το φως το αληθινό, έχοντας λάβει το Άγιο Πνεύμα και έχοντας γίνει μάρτυρας της θεϊκής αγάπης. Τι θα πράξω? Η Εκκλησία και κάθε χριστιανός τι θα πράξουν στον κόσμο τούτο? Ποια είναι η αποστολή μας? Στα ερωτήματα αυτά δεν υπάρχουν απαντήσεις που να μοιάζουν με πρακτικές συνταγές. Αυτό εξαρτάται από χίλιους παράγοντες και πρέπει το δίχως άλλο να χρησιμοποιούμε όλες τις ικανότητές μας, την ανθρώπινη νοημοσύνη και τη φρονιμάδα μας, την οργανωτικότητα και τη σχεδιαστικότητά μας. Και ωστόσο το ζήτημα πρωταρχικά εξαρτάται από την πραγματική μαρτυρία μας, από το αν είμαστε ή όχι πραγματικά μάρτυρες της χαράς και της ειρήνης του Αγίου Πνεύματος, μάρτυρες αυτής της καινούργιας ζωής που μεταλάβουμε στην Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι το μυστήριο της Βασιλείας, όχι επειδή κρατάει στην κατοχή της θεοειδρυμένες πράξεις που ονομάζουμε μυστήρια, αλλά πρώτα απ' όλα επειδή παρέχει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να ατενίσει μέσα στον κόσμο και μέσα από τον κόσμο τον ερχόμενο κόσμο, να τον ατενίσει και να τον ζήσει στο Χριστό. Όταν διακρίνουμε μέσα στη σκοτεινιά του κόσμου τούτου πως κιόλας ο Χριστός πεπλήρω και εαυτού τα πάντα, τότε μονάχα τα πάντα αυτά, τα οποιαδήποτε, μας αποκαλύπτονται και μας προσφέρονται γεμάτα από νόημα και ομορφιά. Ο χριστιανός, όπου και να κοιτάξει, βρίσκει παντού το Χριστό και χαίρεται μαζί του. Και η χαρά αυτή μεταμορφώνει όλα τα ανθρώπινα σχέδια και τα προγράμματα, τις αποφάσεις και τις ενέργειες, και κάνει ολάκερη την αποστολή ένα μυστήριο του γυρισμού του κόσμου σε εκείνον που είναι η ζωή του κόσμου.

Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε από το βιβλίο του Αλεξάντερ Σμέμαν «Για να ζήσει ο κόσμος» σε μετάφραση του Ζήσιμου Λορεντζάτου από τις εκδόσεις Δόμος.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρήτου Εφραίμ. Σε συνεργασία με την Πεμπτουσία. Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Γερόντος Εφραίμ, με θέμα Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.
1: Πιστεύω όλοι να βιώνετε τα γενόμενα αυτές τις μέρες, που πραγματικά είναι ένα μεγάλο γεγονός η παρουσία της τιμίας κάρας του Αγίου Χρυσοστόμου. Θέλω να σας πω ότι η κάρα του Αγίου Χρυσοστόμου είναι αυτή που δείχνει το μεγαλείο της πίστεως, το μεγαλείο της Εκκλησίας. Και ένα εργοστάσιο για να είναι σωστό, να μας πείθει ότι εργάζεται σωστά και ότι παράγει σωστά πράγματα, πρέπει να δούμε τον καρπό της παραγωγής. Αν δεν δούμε τον καρπό της παραγωγής και αν δεν δούμε και αν δεν το γευθούμε τον καρπό της παραγωγής, δεν πειθόμεθα με τις ρεκλάμες. Δεν πειθόμεθα με τις διαφημίσεις που κάνουν για να πάρουν πελάτες. Ακριβώς και η Εκκλησία μας δίνει τον καρπόν της ζωής της, τον καρπόν της εργασίας της, που τι είναι η Εκκλησία. Όπως έλεγε ένας αγιορείτης, ένα άρετος γέροντας, η Εκκλησία είναι ένα εργοστάσιο που παράγει Άγια Λείψανα. Και ακριβώς τα Άγια Λείψανα είναι η απόδειξη της παρουσίας του Θεού στη γη. Είναι η απόδειξη της παρουσίας της Χάριτος. Είναι η απόδειξη ότι ο άνθρωπος δύναται και μπορεί να θεωθεί. Είναι η απόδειξη ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο το σώμα, αλλά και το σώμα να έχει τη θέση του, και δεν αγιάζεται μόνο η ψυχή του ανθρώπου, αλλά αγιάζεται και το σώμα του. Και αυτόν πόσο πλανούνται αυτοί όλοι οι οποίοι λένε ξέρουν να καίονται νεκροί. Μα το καύσιμο των νεκρών τι είναι, νομίζετε? Είναι καταράκωση της ανθρωπίνης προσωπικότητος. Διότι ακριβώς εμείς ως Εκκλησία Ορθόδοξος δίνουμε μεγάλη σημασία στο σώμα, γι' αυτό και κυδεύουμε το σώμα, γι' αυτό και τιμούμε με υμνολογίες το νεκρό σώμα του ανθρώπου. Και ο Άγιος Χρυσόστομος, ο οποίος είναι ένας Άγιος πολύ μεγάλος, σας προτρέπω όσοι δεν διαβάσετε το βίο του να πάτε να το διαβάσετε, να δείτε ότι αυτός ο Άγιος εξ απαλών ονείχων ήταν άνθρωπος που ήθελε τον Θεό, ήταν μια ψυχή που εδιψούσε τη χάρη του Θεού, ήταν ένας γόνος μιας Αγίας γυναίκας, η μητέρα του ήταν Αγία γυναίκα, διότι και καμιά φορά έτσι που συναντούμε μερικά παιδιά βλέπουμε ότι αυτά τα παιδιά είναι καλά και λέμε μέσα στο νου μας ότι ξέρεις αυτά τα παιδιά θα έχουν καλούς γονείς και επαληθευόμεθα. Τη χάνει που βλέπουμε τους γονείς τους και λέμε ότι όντως αυτός είναι αγαθός, βλαστός αυτής της αγαθής ρίζας. Άρα λοιπόν το δέντρο εκ του καρπού γινώσκεται και ο Άγιος Χρυσόστομος είναι ο Άγιος Χρυσόστομος, ο Χρυσού στο στόμα αλλά και Χρυσού στην καρδία, γιατί ακριβώς είχε μια Αγία γυναίκα, την Ανθούσα. Της είπεν ότι θα γίνει μοναχός. Δεν αντέδρασε η μάνα του, ήταν μονάκριβος, ήταν χείρα η μητέρα του και της λέει, σπουδασμένος τότε, και μάλιστα όταν σπούδαζε στην Αντιόχεια σε αυτήν τη φιλοσοφική σχολή και ήταν δάσκαλος ο Λιβάνιος, του λένε του Λιβάνιου, ποιον αναπάβεσαι να αφήσεις διάδοχόν σου? Και ο Λιβάνιος αυτός ο μεγάλος φιλόσοφος απάντησε το εξής και έλεγε ότι διάδοχο μου αναπάβουμε να αφήσω τον Ιωάννη, εάν μη οι χριστιανοί εσύλων. Δηλαδή αν δεν μας τον άρπαζαν οι χριστιανοί, αυτός ήταν ο διάδοχος της περιφήμου φιλοσοφικής σχολής και ρητορικής σχολής. Άρα λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο νέος δεν ήταν ο τυχόν. Δεν ήθελε να πάει στο μοναχισμό γιατί ήταν μέλος μιας πολυτέκνου οικογενείας και ο πατέρας του δεν είχε χρήματα και τον έστελε στο μοναστήρι για να φάει ένα κομμάτι ψωμί και να μάθει δύο γράμματα όπως συνηθιζόταν. Αλλά σαν νέος, σαν μορφωμένος, σαν γνωστικός ήθελε να αφιερωθεί εις τον μοναχισμό γιατί εποθούσε τον Θεό. Του λέει όμως η μάνα του γέμου, του λέει, σε παρακαλώ μην πας να γίνεις μοναχός, μείνε μαζί μου και σου υπόσχομαι να ζούμε και δύο ασκητικά. Της λέει ο Ιωάννης, δέχεσαι από τώρα και στο εξής να τρώμε και δύο μόνο χυλών από κριθάρι μια φορά την ημέρα? Και του λέει δέχομαι. Και αυτόν πραγματικά τον έκαμψε και έμεινε με τη μάνα του και τρώγαν και δύο από χυλών κρυθής, μέχρι που εκοιμήθηκε η ανθούσα και μετά έφυγε για τον μοναχισμό, πήγε στο μοναστήρι, υποτάχθηκε, έχει σημασία αυτά που σας λέω, υποτάχθηκε σε γέροντα, δεν ήταν αυτόκλητος, δεν ήταν αυτοθέλητος, αλλά υποτάχθηκε σε γέρονταν ονόματι Ησύχιον, σύρον την καταγωγή. Γιατί πρέπει να μάθετε και πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι αν ο άνθρωπος δεν υποταχθεί δεν μπορεί να ολοκληρώσει την προσωπικότητά του. Γι' αυτόν ο άνθρωπος πρέπει να μάθει να υποτάσσεται. Και πόσο λυπούμε όταν ακούω τους γονείς καμιά φορά, γιέ μου λέει, πρέπει να μάθεις γράμματα, πρέπει να σπουδάσεις, πρέπει να πάρεις το πτυχίο σου, πρέπει να κάνεις μεταπτυχιακά, πρέπει να κάνεις διδακτορικό, θέλω να είσαι σωστός, να προσφέρεις στην κοινωνία. Σπάνια λέμε ένα πράγμα, πρέπει να μάθεις να ακούεις. Πρέπει να μαθαίνουμε να ακούμε. Γι' αυτό και στο μοναχισμό που είναι ο τρόπος της λεπτομερούς πνευματικής ζωής, η προϋπόθεση για να ολοκληρωθεί κανείς πρέπει να υποτάσσεται σε πνευματικό καθοδηγητή.

Και συνεχίζουμε τις ειδήσεις και λέμε ότι ο Άγιος Χρυσόστομος έμαθε να υπακούει. Είχε γέροντα. Και αυτή ακριβώς η εξάρτηση, αυτή η υπακοή, διότι το πνεύμα των Αγίων Πατέρων λένε το εξής και πρέπει να το ξέρουμε, διότι δεν υπάρχει άλλο Ευαγγέλιο σε εμάς τους καλογέρους και άλλους σε εσάς τους κοσμικούς. Δεν υπάρχει καλογερική πνευματικότητα όπως μερικοί νομίζουν και κοσμική πνευματικότητα. Υπάρχει μία πνευματικότητα. Υπάρχει μία παράδοση. Και όπως λένε μερικοί, κυπριακή παράδοση. Ποια κυπριακή παράδοση? Υπάρχει πατερική παράδοση που βιώνεται ασφαλώς και στην Ορθόδοξη Κύπρο. Μία είναι η παράδοση. Η παράδοση των Αγίων Πατέρων. Γι' αυτό η παράδοση των Αγίων Πατέρων λένε ότι ο άνθρωπος ο αυτοσύμβουλος είναι καθεαυτού πολέμιος. Ο άνθρωπος που όσοι γέρονταν τον μυαλό του είναι πολέμιος του εαυτού του. Γι' αυτό πρέπει, αδελφοί μου, να μάθετε όπως ο Άγιος ο Χρυσόστομος, που είναι για μας τύπος και υπογραμμός, που είναι για μας ένας μεγάλος φάρος, ένας μεγάλος στήλος της Εκκλησίας, ο οποίος έκανε 4 χρόνια στην υπακοή και μετά πήραν ευλογία και πήγαν και σε 2 χρόνια σε σπήλαιο στην έρημο, πιο μακριά από το μοναστήρι, 2 χρόνια ερημίτης. Και από τον πρώτο χρόνο έκανε θαύματα, επήγαινε διάφοροι παράλυτοι, έκανε θαύματα πολλά, γιατί ήταν αυτός ο χαριτωμένος Ιωάννης Εκκυλίας Μητρός. Και μετά άρχισαν οι άνθρωποι να ακούουν για τον Ιωάννη και τότε η υγεία του άρχισε να έχει προβλήματα λόγω της πολλής ασκήσεως. Πολλές φορές δεν κοιμάτουν καθόλου για ολόκληρους μήνες. Λέει ο βιογράφος του ότι για 2 χρόνια δεν κοιμήθηκε ούτε μια ώρα. Μόνο έτσι προς στιγμή όταν έπαιρνε ο ύπνος και μετά έπαιρνε τον εαυτό του, τον εβίαζε για να μπορέσει να μελετά και να προσεύχεται και να κάνει μετάνοιες. Τον πήραν, τον έκαναν διάκονο, τον έκαναν πρεσβύτερο και μόλις εκενώθη ο θρόνος, ο πρώτος θρόνος της Κωνσταντινούπολης, τον επήραμε το ζόρι και τον έκαμε πατριάρχη. Και ακριβώς εκεί έδειξε την ποιότητά του, έδειξε τον ευλογημένο χαρακτήρα του, έδειξε την αγία προσωπικότητά του, που μέχρι που τόσο πολύ βοηθούσε τον κόσμο και τόσο πολύ θυσιαζόταν για τον κόσμο, που οι ευλαβείς χριστιανοί της Κωνσταντινούπολης τον ελάτρευαν. Ήταν δηλαδή εντός εισαγωγικών οπαδοί του. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι η αγάπη δεν εξαγοράζεται πάνω μόνο με την αγάπη. Ο Άγιος Χρυσόστομος απέδειξε μπάλιν και πουλάκης ότι δίνει τον εαυτόν του εις την διακορία του λαού. Γι' αυτόν άρχισε να επισύρει το φθόνον του κέντρου εξουσίας της Κωνσταντινούπολης. Άρχισε να αυτή η αυτοκράτηρα ευδοξία, που ήταν μια φοβερή γυναίκα, άρχισε να το φθονεί, διότι άρχισε να την ελέγχει ότι δεν έκανε πράγματα σωστά. Και μετά άρχισαν να το φθονούν και οι ρασοφόροι, οι επίσκοποι τότε, και αποφάσισαν να τον εξορίσουν και τα κατάφεραν και έλεγαν οι σωστοί άνθρωποι στην Κωνσταντινούπολη ήταν προτιμότερο να δύσει ο ήλιος και να μην ξαναλάμψει παρά να σβήσει και να κλείσει το στόμα του Ιωάννου. Τόσο ρητορική, αλλά δεν ήταν η ρητορική που έκανε Χρυσόστομο τον Ιωάννη. Ακριβώς η ρητορική αυτή δεν ήταν από έναν διανοηστή, από έναν διανοητικό άνθρωπο. Ήταν ο άνθρωπος εκείνος που έπαλεν η καρδιά του από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και τον εξόρισαν τα κέντρα της εξουσίας, αλλά όπως είπα και στο λόγο μου σήμερα, τον εξόρισαν τα κέντρα της εξουσίας, αλλά τον εδέχθη η καρδιά του λαού.

Και δεν είναι ο Χρυσόστομος ο Άγιος του 4ου αιώνος. Είναι ο Άγιος όλων των αιώνων. Και είναι θρονιασμένος και στην καρδιά, τη δική μας. Γι' αυτό και τώρα που ήρθε για πρώτη φορά στην Κύπρο, αμέσως απέδειξε ότι είναι ο Άγιος του λαού. Ότι είναι ο Άγιος εκείνος ο οποίος διακονεί των λαών. Δεν είναι τυχαία τα δύο θαύματα που έγιναν αυτές τις δύο μέρες και τόσα άλλα που θα ακούσουμε μέχρι να φύγουμε ή μετά που θα φύγουμε. Απέδειξε με την παρουσία του ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είναι ο άνθρωπος της χάριτος. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος εθυσιάστη για τον λαό. Είναι εκείνος ο οποίος εξορίστη. Δεν εγώγγισε όμως. Και όπως λέει ο βιογράφος του, ο Άγιος Παλάδιος Επίσκοπος Ελενουπόλεως, κάθε λίγον έλεγε αυτόν το περίφημον «Δόξα το Θεό πάντων ένεκε». Για όλα έλεγε «Δόξα το Θεό», για ό,τι μου συμβαίνουν, και για τα καλά και για τα λυπηρά και για τα χαρούμενα και για όλα. Διότι ακριβώς ως άνθρωπος του Θεού έμαθεν να υποτάσσει τον εαυτό του στο θέλημα του Θεού και στις προσευχές του δεν ζητούσεν τίποτε. Αντιθέτως έλεγε «Κύριε μου, σύ πάντα είδας, σύ πάντα γινώσκεις, εσύ κάνεις κουμάντο τη ζωή μου». Και το έλεγαν διάφοροι να αντιδράσει, δεν αντέδρασε. Και όταν οι επίσκοποι που τον εκτιμούσαν και τον λάτρευαν και δεν ήταν ολίγοι μέσα στη σύνοδον, ήθελαν να κάνουν σχίσμα και λέει «Με αυτούς τους ανθρώπους», του έλεγαν του Αγίου Χρυσοστόμου που σε κατεδίκασαν, «Εμείς δεν μπορούμε να συλλειτουργήσουμε». Και ο Άγιος σαν άνθρωπος πραγματικός του Θεού τους έλεγε «Μη σχιστείτε από την Εκκλησία, μόνον να μην υπογράψετε στα πρακτικά της Συνόδου την καταδίκη μου, διότι είναι άδικος, αλλά να συνεχίσετε να μένετε με την Εκκλησία. Δεν δέχομαι», τους έλεγε, «για τον εαυτό μου, δεν επιτρέπω να γίνει σχίσμα στην Εκκλησία». Αυτός ο Άγιος, ο οποίος από τις ασκήσεις και από όλες τις κακοχίες έπαθεν, είχε συνεχή πυρετών, και αυτή η αυτοκράτηρα, η μανιώδης, η δαιμονισμένη Ευδοξία έλεγε στους στρατιώτες ως εντολή, επειδή τον πείραζε πολύ ο ήλιος τον Άγιον και στην εξορία με την οδηπορία με τα ζώα, τους διέτασε να οδηπορούν το μεσημέρι επίτηδες και να του χτυπά ο ήλιος για να πεθάνει μια ώρα γρηγορότερα. Και ο Άγιος άντεξε, και ενώ πήγαινε εξορία στην Πιτιούντα, όταν έφτασε στα Κόμμανα, ήταν εκεί ο τάφος του Αγίου Βασιλίσκου, του επισκόπου του τόπου που ήταν και κοιμημένος από παλιά, και πήγαινε και γονάτισε και προσκύνησε τον Άγιο Βασιλίσκο και του λέει «Άγιε μου, βοήθαμε, γιατί είμαι σε δύσκολη κατάσταση». Και του εμφανίζεται ο Άγιος Βασιλίσκος και του λέει «Αύριο θα είμαστε μαζί, σε περιμένω», του λέει. Αυτοί ήθελαν οι στρατιώτες να οδηπορήσουν και να πάνε στην Πιτιούντα. Του λέει ο Άγιος «Σας παρακαλώ, μην με πιέζετε να περπατήσω, αύριο θα φύγω από τον κόσμο». Αυτοί δεν τον πίστευαν και προχώρησαν μερικά χιλιόμετρα και είδαν ότι ο Άγιος θα πεθάνει και τον έφεραν πίσω. Εκκοινώνησαν τον αχράντο μυστηρίων και μόλις εκκοινώνησαν είδαν το πρόσωπό του μέσα στο φως και σε λίγον παρέδωσε το πνεύμα. Πότε ήταν, νομίζετε? Η μέρα που κοιμήθη ο Άγιος Χρυσόστομος ήταν 14 Σεπτεμβρίου του 407, ακριβώς πριν από 1600 χρόνια.

0: και έρχεται σήμερα και μας επισκέπτεται με την ευωδία των λειψάνων του. Σας λέγω, το είπα και στην υποδοχή όσοι είσαστε, πριν να έρθουμε μερικές μέρες, επειδή θα ερχόταν η λειψανοθήκη εδώ στην Κύπρο, είπαμε να την καθαρίσουμε λίγο, έτσι να την ευθροποιήσουμε, και βγάλαμε την κάραν όλη από την λειψανοθήκη, και μόλις βγάλαμε την κάραν, αμέσως ευωδίασε όλος ο ναός. Τέτοια χάρη έχει αυτός ο Άγιος. Και δεν είναι τυχαίο ότι στην κάρα του Αγίου Χρυσοστόμου είναι άφθορο το αυτί του. Δεν ξέρω αν το προσέξατε. Και σύμφωνα με τους νόμους της ιατρικής, να ξέρετε ότι το αυτί του ανθρώπου, επειδή δεν είναι κόκαλο, είναι το πρώτο ανθρώπινο μέλος που λιώνει γρηγορότερα από όλα. Και είναι άφθορον για 1600 χρόνια. Και ο λόγος είναι ότι ο μαθητής του, ο Πρόκλος, ο μετέπειτα διάδοχός του, επήγαινε εκεί στο κελί του για να χτυπήσει στον Πατριάρχη τότε, για να, που είχε μια συνάντηση, και έβλεπε επί ώρες τον Απόστολο Παύλο να του ψιθυρίζει στο αυτί του Αγίου, και τα έφερε η Θεία Πρόνοια ώστε να μείνει άφθορο το αυτί του εις αιώνα αιώνος. Εύχομαι λοιπόν οι πρεσβείες αυτού του Αγίου να μας συνοδεύουν, και σας προτρέπω να διαβάσετε το βίο του αλλά και τα έργα του, και θα δείτε ότι η θεολογία δεν είναι αποκύημα της Ακαδημίας και του Πανεπιστημίου, αλλά είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, το οποίο είναι δόθην πρωτίστως εις τον χρυσορήμωναν, και χρυσούν εις το στόμαν, αλλά και χρυσούν εις την καρδίαν Ιωάννη.
1: Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίσης Μονής Βατοπεδίου Γέροντος Εφραίμ με θέμα Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.
2: Διδαχές από τον Άθωνα. Του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Αρχιμανθρήτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την

0: Άκουσε καλό μου παιδί. Απομαγνητοφωνημένες απαντήσεις σε ερωτήματα και προβληματισμούς νέων και εφήβων, όπως διατυπώθηκαν στο μακαριστό Μητροπολίτη Ισανίου και Σιατής της Παύλο και όπως τις κατέγραψε ο Ηλίας Λιαμής. Το βιβλίο με τον τίτλο «Άκουσε καλό μου παιδί» κυκλοφορείται από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη. Διαβάζει η Γεωργία Λούπη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
1: Μέρος δεύτερο.

Ηλίας Λιαμής. Όπως σας είπα και στο τηλέφωνο, εγώ απλώς θα σας μεταφέρω σκέψεις και ερωτήματα εφήβων και νέων. Είναι κάποιο διάστημα που συλλέγω τις σκέψεις τους, είτε μέσα στην τάξη, είτε σε κατηδίαν συζητήσεις. Θεωρήστε με λοιπόν έναν μεσάζοντα που μεταφέρει σκέψεις και ερωτήματα, αλλά και θα επιστρέψει με απαντήσεις. Ακούστε σας παρακαλώ την καταγραφή μου από μαθητή που προέρχεται από μαθητή Β' Λυκείου. Εχθές το απόγευμα, μία πολύ αγαπημένη θεία είχε καλέσει συγγενείς για να κάνει ευχέλαιο στο σπίτι της. Ήταν η πρώτη φορά που παρακολούθησα αυτή την τελετή. Καλά-καλά δεν ήξερα πως υπάρχει. Θυμόμουν κάτι από το σχολείο στο κεφάλαιο για τα μυστήρια, ποτέ όμως δεν είχα βρεθεί σε ευχέλαιο. Ο ιερέας ήταν πολύ συμπαθητικός και στο τέλος μας μίλησε με λίγα λόγια για το νόημα και την αιτία που οι χριστιανοί κάνουν ευχέλαιο. Αυτό όμως που χάρηκα είναι πως ξαναείδα συγγενείς που είχα καιρό να τους δω. Τουλάχιστον αναγνωρίζω στην Εκκλησία πως με τις ακολουθίες γίνεται αιτία οι άνθρωποι να βρίσκονται μαζί, να αισθάνονται πως ανήκουν σε κάτι πιο μεγάλο από τη στενή οικογένεια. Έχει όμως τίποτα άλλο να προσφέρει σήμερα? Έχω πολλούς συμμαθητές που θεωρούν την Εκκλησία τελειωμένη υπόθεση, προσκολλημένη στο παρελθόν και πάντα πρώτη να αμφισβητήσει κάθε τι το νέο. Εγώ δεν μπορώ να πω πως είμαι επιθετικός απέναντί της και αυτό οφείλεται στο ότι γνώρισα πιστούς που ήταν και πολύ σωστοί. Ό,τι έχω καταλάβει μέχρι τώρα από τη διδασκαλία της Εκκλησίας προέρχεται από αυτούς. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις απλώς δεν καταλαβαίνω. Αποδέχομαι το τελετουργικό της γιατί από μικρός το έχω συνηθίσει. Δεν βρίσκω όμως κανένα σκοπό στους τύπους και σε κηρύγματα που μοιάζουν εκτός τόπου και χρόνου. Και να ήθελα όμως να παρακολουθήσω και να αξιολογήσω, δεν μπορώ να προσεγγίσω γιατί απλά δεν καταλαβαίνω τη γλώσσα. Όλα μοιάζουν ακατανόητα. Το μόνο που αντιλαμβάνομαι είναι το φόβο μήπως αλλάξει και το παραμικρό. Ίσως τώρα να νομίζετε πως έχω πια καταλήξει, πως τίποτα ουσιαστικό δεν έχει κανείς να περιμένει από την Εκκλησία. Κι όμως έχω πολύ καλά συναισθήματα για τον Χριστό. Δέχομαι την προσωπικότητά Του, δέχομαι τα λόγια Του, δέχομαι τη συγγνώμη. Δεν έχω όμως καταλάβει η Εκκλησία τι χρειάζεται. Και ένα γεγονός. Στο μπάσκετ, ένας φίλος μου 3 χρόνια μεγαλύτερος, καταπληκτικό παιδί και τρομερός παίκτης, χτύπησε άσχημα με μηχανή. Μάθαμε πως δεν θα ξαναπερπατήσει.

φίλοι του αποφασίσαμε να πάμε να τον δούμε σπίτι του και ετοιμαζόμασταν για βαριά ατμόσφαιρα που δεν θα είχαμε τι να πούμε. Μόλις φτάσαμε, η μητέρα του μας πήγε στο δωμάτιό του. Δεν πιστεύαμε στα μάτια μας. Χαμογελούσε διαρκώς, αστειευόταν και σε λίγο η ατμόσφαιρα είχε γίνει σαν να ήμασταν στην προπόνηση. Στο τραπέζι του δωματίου του ήταν αναμένο καντήλι και μπροστά του μία εικόνα της Παναγίας. Μου έκανε εντύπωση γιατί ήξερα πως με αυτά δεν είχε ιδιαίτερη σχέση. Δεν μίλησα, όμως εκείνος το πρόσεξε. «Θωμά», μου είπε, «χωρίς αυτούς εκεί στην εικόνα θα είχα αυτοκτονήσει. Αυτοί μου έδωσαν νόημα να ζήσω παραπέρα». Δεν ρώτησα περισσότερα, αλλά θα ρωτήσω με την πρώτη ευκαιρία. Και τέλος, τρίτη γυμνασίου, δεν ξεχνάω το μάθημα το τελευταίο πριν πάω στο Λύκειο. Ο θεολόγος μας χαιρετούσε. Στο τέλος πριν χτυπήσει το κουδούνι μας λέει: «Ένα ζητάω από εσάς, να γίνετε μηδενιστές». Εμείς αυτό το είχαμε για κακό για την πίστη. Κατάλαβε την απορία μας και συμπλήρωσε: «Δεν εννοώ να μην πιστεύετε τίποτα. Εννοώ αυτό που λέει η λέξη μη δεν. Δηλαδή, ποτέ μην είστε με το δεν στο στόμα. Μην είστε απορριπτικοί. Μην διαγράφετε εύκολα. Μείνετε ανοιχτοί. Όταν είστε ανοιχτοί, την κατάλληλη στιγμή κάτι θα καταλάβετε». Λέω να ακολουθήσω τη συμβουλή του. Ποιος ξέρει, Μητροπολίτης Ισανίου. Ωραίο!

Ηλίας Λιαμής. Λοιπόν, τι έχει να προσφέρει η Εκκλησία σήμερα πέρα από την αγάπη για τον Χριστό? Γιατί όχι σκέτος Χριστός χωρίς Εκκλησία. Μητροπολίτης Ισανίου, θα του έλεγα καταρχήν ότι παρατήρησες κάτι που είναι πάρα πολύ αληθινό, πολύ σωστό, ότι η Εκκλησία με τις ακολουθίες της κάνει τους ανθρώπους να συναντιόνται. Και τελικά αυτό είναι η λειτουργία. Είναι μια οικογενειακή συγκέντρωση. Είναι η ανταπόκριση των παιδιών στην πρόσκληση του πατέρα να τους κάνει το τραπέζι και να τους προσφέρει αυτή την τροφή που θα τους δώσει τη δυνατότητα να νικήσουν τον πιο μεγάλο τους εχθρό, που είναι ο θάνατός τους. Η Εκκλησία δεν είναι συνταγές. Είναι μια στάση ζωής και ένας τρόπος ζωής που περνάς μέσα από τον αδερφό σου για να συναντήσεις τον Χριστό. Χωρίς να περάσεις από Αυτόν, δεν μπορείς να Τον συναντήσεις πραγματικά. Μα και αν Τον συναντήσεις, δεν μπορείς να μείνεις, αλλά θα επιστρέψεις στον αδερφό σου, στο συμμαθητή σου, στο γείτονά σου και θα Τον δεις με έναν τελείως άλλο τρόπο. Αυτό που χρειάζεται λοιπόν σήμερα, έτσι όπως ζούμε στον κόσμο και τον ξέρουμε, πόσο αποδιοργανωμένοι είμαστε, πόσο είμαστε ξένοι πολλές φορές και μέσα στο ίδιο μας το σπίτι, αυτό είναι εκείνο που το προσφέρει η Εκκλησία σήμερα στον άνθρωπο. Του δίνει τη δυνατότητα, όχι σήμερα αλλά και πάντα, να μπορεί να βλέπει τον άλλο σαν τον εαυτό του και σαν το Θεό του. Αυτό βέβαια χρειάζεται λιγάκι ψάξιμο. Χρειάζεται λιγάκι να το σκεφτείς, να μπορέσεις να γνωρίσεις ίσως περισσότερο το Χριστό, για τον οποίο όπως λες έχεις καλά αισθήματα, και να μπορέσεις να συντονίσεις τη ζωή σου στη δική του πορεία. Νιώθεις ότι μπορείς να το κάνεις αυτό? Λες ότι έχεις καλά αισθήματα. Τι σημαίνει αυτό για εσένα και τη ζωή σου? Αυτά τα καλά αισθήματα σε βοηθάνε στη δική σου πορεία, ή απλά θαυμάζεις έναν άνθρωπο που είναι έξω από εσένα και ίσως δεν σκέπτεσαι τη δυνατότητα να γίνεις κι εσύ σαν και εκείνον, όπως μέσα στο διάβα του χρόνου έγιναν πάρα πολλοί άνθρωποι και νεότεροι και παλαιότεροι? Στην Εκκλησία λέμε το σώμα του Χριστού και είναι σημαντικό να καταλάβουν τα παιδιά αυτή την έννοια του σώματος. Δεν είμαστε κολλημένοι εξωτερικά, αλλά είμαστε ενωμένοι εσωτερικά. Ηλίας Λιαμής, πώς αντιμετωπίζουμε το θέμα της γλώσσας και γενικά ενός τελετουργικού λιγάκι εκτός εποχής για τα παιδιά? Συχνά διχαζόμαστε ανάμεσα στην ανάγκη των παιδιών για κατανόηση του κειμένου και την ανάγκη να κρατήσουμε κάτι όπως το παραλάβαμε. Πώς βαδίζουμε? Μητροπολίτης Ισανίου, πρέπει να κάνουμε βήματα. Τώρα εγώ λειτουργώ πάντα στη δημοτική. Ηλίας Λιαμής, και στην κανονική λειτουργία? Όχι μόνο σε εκείνη για τους μαθητές? Μητροπολίτης Ισανίου, όχι μόνο στην κανονική λειτουργία. Ηλίας Λιαμής, με ποιο κείμενο? Μητροπολίτης Ισανίου, ουσιαστικά περίπου το ίδιο με του μακαριστού Μητροπολίτου Κοζάνης, κυρού Διονυσίου. Θυμάμαι, πήγα σε ένα χωριό, λειτουργήσα και μου λέει ο γιος του παπά που είναι και δάσκαλος: «Σεβασμιότατε, σήμερα ξαφνιάστηκα». Λέω: «Γιατί?». Συνηθισμένος να μην καταλαβαίνω τη λειτουργία, ξαφνιάστηκα γιατί τα κατάλαβα όλα. Συνηθισμένος να μην καταλαβαίνω. Και δάσκαλος και γιος ιερέα. Δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια είναι σαν να μου έλεγε: «Παρακολουθώ τυπικά, στέκομαι εκεί». Από την άλλη μεριά ακούω και νέα παιδιά αλλά και μεγάλους που μου λένε: «Συνέχισε να κάνεις αυτό που κάνεις». Γιατί? Γιατί είναι σημαντικό. Σκεφτόμουν μερικές απλές λέξεις: «Σι παρακατηθέμεθα την ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα». Ποιος κατάλαβε τι είπα? Όταν λέω όμως «σε σένα εμπιστευόμαστε όλοι μας τη ζωή και την ελπίδα», διότι το θέμα δεν είναι να καταλάβει τη λέξη ή να θυμηθεί τι θα πει αυτό, τι θα πει εκείνο την ώρα εκείνη, αλλά την ώρα που λειτουργείται να νιώθει ότι συμμετέχει. Δεν προσπαθεί να ερμηνεύσει και να καταλάβει, αλλά λειτουργείται
συμμετέχει και καταλαβαίνει αυτά που ακούει. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Και βέβαια από τη μια μεριά λες για τη γλώσσα και όλα αυτά. Και από την άλλη, ένα παιδί σήμερα θα μπει μέσα στην εκκλησία, θα μείνει για λίγο, δεν θα καταλάβει τίποτα, θα σηκωθεί να φύγει. Ηλίας Λιαμής. Ναι, και ίσως δεν θα δώσει άλλη ευκαιρία. Μητροπολίτης Ισανίου. Ναι. Ηλίας Λιαμής. Και θα κάνει η οικογένεια και τα παιδιά του δεν θα έχουν ούτε καν την πρώτη ευκαιρία. Μητροπολίτης Ισανίου. Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να το δούμε αυτό το πράγμα πάρα πολύ σοβαρά σαν εκκλησία. Λέγονται πολλά. Υπάρχουν επιχειρήματα, αλλά υπάρχει η ποιμαντική πραγματικότητα που δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε. Και όλα όσα λέμε να πάρει, ξέρω κι εγώ, ένα βιβλιαράκι και να το έχει, πούντο, δηλαδή και αυτοί που το λένε το κάνουν στις ενορίες τους. Όχι. Ηλίας Λιαμής. Όχι, αλλά εγώ που το κάνω στο σχολείο είναι διάσπαση. Δηλαδή ασχολούνται σαν να κάνουν αρχαία με το κείμενο. Δεν είναι λατρευτική πράξη εκείνη την ώρα. Μητροπολίτης Ισανίου. Όχι. Ηλίας Λιαμής. Το κατανοούν, αλλά όπως βλέπουν το λυσάρι για να εξεταστούν στη μετάφραση της Αντιγόνης. Μητροπολίτης Ισανίου. Έτσι ακριβώς, έτσι.

Ηλίας Λιαμής. Σκέφτηκα να δώσουμε στη δεύτερη ενότητα τον τίτλο «Από το εγώ στο εμείς». Σας έχω και ένα κειμενάκι και αυτό από μαθητή Β' Λυκείου. Σας το διαβάζω. Γεια σας. Στο σχολείο σήμερα συνέβη κάτι ενδιαφέρον, εντυπωσιακό και οπωσδήποτε πρωτότυπο. Είχαμε προγραμματισμένο διαγώνισμα χημίας. Βγάλαμε κόλλες και πριν δώσει τα θέματα ο καθηγητής, μας ανακοίνωσε πως όλοι θα πάρουμε τον ίδιο βαθμό. Εμείς μείναμε άφωνοι. «Μα πώς?» τον ρωτήσαμε. Εκείνος απάντησε πως θα πάρει όλους τους βαθμούς και θα βγάλει μέσο όρο. Καταλαβαίνετε βέβαια το τι έγινε. Πονηρά χαμόγελα από τους αδιάβαστους, θυμός και διαμαρτυρίες από τους διαβασμένους. Όταν τον ρωτήσαμε γιατί να γίνει έτσι, απλώς χαμογέλασε. Ξεκινήσαμε να γράφουμε. Την ώρα που έγραφα, ένιωθα κάτι παράξενο. Από τη μία θυμωμένος γιατί κάποιος θα μοιραζόταν το βαθμό του διαβάσματός μου, από την άλλη όμως, για πρώτη φορά, ένιωθα να έχω την ευθύνη και κάποιου άλλου πέρα από τον εαυτό μου. Για πρώτη φορά, είδα τον κόπο μου να δίνει ωφέλεια και σε κάποιον άλλο. Τότε μου ήρθε στο μυαλό και μία φράση στα νέα ελληνικά της προηγούμενης ώρας που εγώ δεν την είχα καταλάβει και τώρα είχε νόημα. «Ζωή σου είναι ό,τι έδωσες». Απέκτησα λοιπόν για πρώτη φορά την εμπειρία να μην κοπιάζω μόνο για κάτι ατομικό. Και δεν θα το πιστέψετε, πρώτη φορά απόλαυσα τόσο πολύ ένα διαγώνισμα. Δεν προσπαθώ εγώ να παραστήσω τον Ιεραπόστολο. Λίγοι καταλαβαίνουν το τι ένιωσα. Εγώ πάντως συνέχισα να γράφω και ξαφνικά κατάλαβα πως η χαρά για ό,τι καλό έχω, διάβασμα, ταλέντα, χαρίσματα, μπορεί να πολλαπλασιαστεί μόνο αν μπουν και άλλοι άνθρωποι στη ζωή μου. Θα σας το πω. Ο λόγος μέχρι τώρα του κόπου μου στην τάξη έφτανε άντε μέχρι και τις Πανελλήνιες, άντε μέχρι μια θολή καριέρα στο μέλλον. Λόγοι μίζεροι, φθηνοί, άσχετα αν δεν το λέω σε κανέναν. Σήμερα όμως ένιωσα το τι σημαίνει να ζήσω έστω και για λίγο για τους άλλους. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι μαζί με ένα διαγώνισμα μπορεί να υπάρχει και χαρά. Στο τέλος ο καθηγητής μας αποκάλυψε πως το διαγώνισμα θα βαθμολογηθεί κανονικά. Άλλωστε, όπως μας είπε, δεν έχει δικαίωμα και από τον νόμο να βάλει άλλο βαθμό. Όλοι έδειξαν ανακουφισμένοι. Κι εγώ έκανα τον ανακουφισμένο. Θέλω όμως να ξέρετε πως κατά βάθος ευχόμουν να γίνει το διαγώνισμα όπως μας το είπε προηγουμένως. Παράνομο, αλλά υπέροχο. Αυτό το σημείωμα γέροντά μου το έφερα για συζήτηση στην τάξη, αφού πρώτα τους ανακοίνωσα πως τη μέρα εκείνη θα γράφαμε τάχα τέτοιου είδους διαγώνισμα. Έγινε λοιπόν μία κουβέντα για το ενδιαφέρον να ζει κανείς και για κάποιον άλλον, να αισθάνεται υπεύθυνος και για κάποιον άλλον, να φροντίζει και κάποιον άλλον, πράγμα που δικαιολογημένα τα παιδιά, με την ατομικιστική ανατροφή που δέχονται, δεν το κατανοούν εύκολα. Μητροπολίτης Ισανίου. «Ναι, άμα μου το έλεγε ένα παιδί, θα του έλεγα. Άκουσε καλό μου παιδί. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι έκανες αυτή την ανακάλυψη μέσα σου. Ότι εσύ, μέσα από ένα διαγώνισμα, κατάλαβες αυτό που λέει η Αγία Γραφή. Μακάριον εστί μάλλον διδώνε ή λαμβάνειν». Όντως, η χαρά μεγαλώνει όταν μοιράζεται. Αντίθετα, όταν η λύπη μοιράζεται, μικραίνει. Και εκεί θα μπορούσε κανείς να θυμηθεί μερικές παραδόσεις της Εκκλησίας, όπως παραδείγματος χάριν τη μακαρία, όπως τη λένε, όπου μαζεύονται όλοι στο σπίτι κάποιου που πέθανε. Γιατί? Γιατί έτσι αυτή η λύπη μοιράζεται. Δεν τη σηκώνει μόνη της η οικογένεια στην πλάτη της. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι ανακάλυψες αυτή την πραγματικότητα μέσα από έναν ίσως περίεργο δρόμο. Και είδες, και ίσως αυτό είναι το κέρδος του διαγωνίσματός σου πιο πολύ από οποιονδήποτε βαθμό κι αν πήρες, πόσο σημαντικό είναι να νιώθει κανείς ότι μπορεί να είναι χρήσιμος, να είναι δημιουργικός, να μπορεί να μοιράζεται τη ζωή του. Βέβαια, θα μπορούσε κάποιος να σου πει «Έτσι αμείβεις και τον τεμπέλη.
Αλλά τελικά δεν ξέρω αν τον αμείβεις ή αν μπορεί να τον παρακινήσεις και εκείνον. Ηλίας Λιαμής. Είναι θέμα φιλοτιμίας. Μητροπολίτης Ισανίου. Ναι, θέμα φιλοτιμίας. Πολύ όμορφη λέξη. Ηλίας Λιαμής. Μου το είπανε και τα παιδιά. Έτσι ακριβώς μου το είπανε όταν τα ρώτησα τι πιστεύουν πως θα έκαναν αν ξέρανε πως το επόμενο διαγώνισμα θα πραγματοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο. Τα διάβαζαν άραγε λιγότερο ή περισσότερο. Θέμα φιλότιμου, μου είπανε. Θέμα φιλότιμου. Όταν μάλιστα μία κοπέλα μου επεσήμανε πως ο τεμπέλης φταίει που δεν γράφει, εγώ τόλμησα να της θυμίσω πως και ο Χριστός θυσιάστηκε για τον ένοχο άνθρωπο, όχι τον αθώο. Για κάποιους όμως ενόχους, η θυσία αυτή έπιασε τόπο. Μητροπολίτης Ισανίου. Και που για κάποιους άλλους πήγε χαμένη. Μακάρι να γίνουμε λοιπόν φιλότιμοι άνθρωποι για να εκτιμήσουμε αυτήν τη θυσία.

Ηλίας Λιαμής. Θυμάστε πως σε μία εκδήλωση είχαμε συζητήσει με νέους ανθρώπους το θέμα της θεοδικίας. Πώς ο Θεός επιτρέπει τόσες αδικίες, τόσα εγκλήματα? Νομίζω πως είναι ένα από τα ερωτήματα που πληγώνουν πολύ το αίσθημα της δικαιοσύνης ενός νέου ανθρώπου. Οι σκέψεις που θα σας διαβάσω είναι από μαθητή τρίτης λυκείου, ακριβώς την περίοδο που συμπλήρωναν τα παιδιά το μηχανογραφικό τους. Εγώ κάθομαι μαζί με τον Τάσο. Είμαστε και οι δύο για τους πολιτικούς μηχανικούς. Ο Τάσος όμως δήλωσε μόνον Αθήνα, Πολυτεχνείο και κοντινές σχολές. Και όταν τον ρώτησα μου είπε, μου το ξέκοψαν οι γονείς μου, επαρχία, ξέχνα την, ή εδώ ή πουθενά, λεφτά δεν υπάρχουν. Εγώ ακόμα δεν έχω τέτοιο πρόβλημα, όμως ο Τάσος είναι καλύτερος μαθητής από εμένα, δεν έχει τις ευκαιρίες που έχω. Τελικά είναι δίκαιη η ζωή. Καλά ο Τάσος, αλλά τι να πει ένας συνομήλικός μου που αυτή την ώρα δουλεύει σαν δούλος στην Άπο Ανατολή για μισό δολάριο ή στην Αφρική που κάνει 4 χιλιόμετρα για να γεμίσει ένα μπιτόνι. Είναι φορές που καταλήγω πως ο κάθε άνθρωπος γεννιέται με ένα φάκελο στο χέρι. Όταν αρχίσει να καταλαβαίνει τι γίνεται, είναι σαν να τον ανοίγει και βρίσκει ένα χαρτί με τα θέματα που προσωπικά πρέπει να λύσει και μάλιστα χωρίς βοήθεια. Τελικά υπάρχει δικαιοσύνη στον κόσμο? Και τι να πω για ένα παιδί που πεθαίνει ενώ έχει ζήσει 2-3 χρόνια μόνο? Τι να πω για τις σφαγές των αθώων? Υπάρχει Θεός που τα ανέχετε όλα αυτά? Θυμάμαι την ύλη της πρώτης λυκείου ότι ο Θεός τα έκανε όλα πολύ καλά. Λοιπόν, αρχίζω και υποψιάζομαι ότι αφήνει επίτηδες λίγα ατελή πράγματα στον κόσμο για να βάλουμε κι εμείς ένα χεράκι. Κάθε αδικία μπορεί και να είναι μία πρόκληση να μπούμε στο παιχνίδι μιας δημιουργίας που συνεχίζεται. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι σχέδιο του Θεού ή της τύχης. Αυτό που ξέρω είναι ότι οι αδικίες γύρω μου ζητάνε πράξεις για να λιγοστέψουν και οι πράξεις αυτές μπορούν να δώσουν νόημα στη δική μου ζωή. Άρα κάτι πρέπει να σκεφτώ για τον Τάσο. Μητροπολίτης Ισανίου. Αυτά στα είπε το παιδί? Ηλίας Λιαμής. Ναι, αυτή είναι η συμπίκνωση μετά από πολλή ώρα συζήτησης. Μητροπολίτης Ισανίου. Μπράβο του. Κοίταξε, το πρόβλημα της αδικίας, εντάξει, είναι ένα θέμα που απασχόλησε και απασχολεί πάρα πολύ. Μία πλευρά όμως που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι τελικά ο Θεός σέβεται την ελευθερία μας. Και αν υποφέρουμε, δεν υποφέρουμε γιατί ο Θεός μας κάνει και υποφέρουμε, αλλά γιατί εμείς δεν έχουμε αγάπη. Εμείς αφήνουμε τα παιδιά και πεθαίνουν από την πείνα. Εμείς τα σκοτώνουμε στις εκτρώσεις. Εμείς σε πάρα πολλά πράγματα. Ο Θεός όντως μας παρακολουθεί, μας υπομένει και αφήνει τα πράγματα. Αυτό που λέει ότι μας άφησε στην ελευθερία των καρδιών μας. Αυτό φαίνεται στην αρχή καλό, να κάνω ό,τι θέλω, αλλά από εκεί και πέρα έχω ευθύνη για αυτό που θέλω. Και αυτό που βλέπουμε στον κόσμο σαν αδικία είναι ουσιαστικά ο καρπός της ελευθερίας των καρδιών μας. Αντικειμενικά, αν μετρήσουμε τα πράγματα, θα δούμε ότι παραδείγματος χάριν η γη και ο πλούτος μπορεί να θρέψει όλο τον κόσμο. Εάν δεν τον θρέφει, αυτό οφείλεται στη δική μας την αμαρτία, στον εγωισμό το δικό μας. Δηλαδή είμαστε σε αυτή την ευθύνη της ελευθερίας, η οποία είναι η αιτία για τα περισσότερα πράγματα σε αυτόν τον κόσμο. Απ' την άλλη μεριά όμως, το θέμα είναι ότι αν όντως ο θάνατος ήταν το τέρμα, τότε δεν θα είχε νόημα καθόλου η ζωή και η αδικία θα ήταν αβάσταχτη. Αν όμως αυτός ο κόσμος είναι όντως προσωρινός, η αγάπη του Θεού έχει ετοιμάσει για τους ανθρώπους τη βασιλεία του. Παράδειγμα, η παραβολή του πλούσιου και του φτωχού Λαζάρου, που είναι πάρα πολύ όμορφη. Αν την ερμηνεύσει κανείς σωστά, σου δείχνει ότι εντάξει, αυτά είναι πρόσκαιρα. Θεωρώ ότι το θέμα είναι πόσο αντέχω την ευθύνη. Πόσο αντέχω να αποδεχτώ πως και εγώ είμαι αίτιος του κακού στη ζωή μου.
Δηλαδή, θα πρέπει να μας απασχολήσει η δική μας συμμετοχή σε αυτή την κακοδαιμονία του κόσμου.

άκουσε καλό μου παιδί. Απομαγνητοφωνημένες απαντήσεις σε ερωτήματα και προβληματισμούς νέων και εφήβων, όπως διατυπώθηκαν στο μακαριστό Μητροπολίτη Ισανίου και Σιατής της Παύλο και όπως τις κατέγραψε ο Ηλίας Λιαμής. Το βιβλίο με τον τίτλο «Άκουσε καλό μου παιδί» κυκλοφορείται από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη. Διάβασε η Γεωργία Λούπη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ήλκησα πνεύμα. Ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ της Ιεράς Κήτης Αγίου Ανδρέου Καριών Αγίου Όρους.
1: Πολλές φορές βέβαια κανείς το ξεκινάει από καθαρό συμπαθή τοποθέτηση, ίσως και προπλανημένη και πολλούς λόγους. Διδάχθηκε διαφορετικά τα θέματα, μεγάλωσε με άλλη νοοτροπία, έχει άλλη γνώμη για τον εαυτό του. Δεν τα

είναι η μόνη υγιής πλευρά. 1% χιλίες, 1% καλύτερα να μας πει ο τύπος. Και χάρη αυτού του 1% που έχουν δίκιο πολλοί πατέρες, θα γίνει αυτή η συζήτηση και η ανάλυση του θέματος. Γιατί πολλές φορές, ας πούμε, λέει κανείς ο γέροντάς μου, ο νους μου, αυτός μου ο διαλογισμός μου, και δεν λέει γιοτάδι. Πού του στηρίζει κανείς? Διότι πολλές φορές έχει γίνει μια εκμετάλλευση του θέματος της υπακοής και σαν μια καταστατήγηση της προσωπικής ελευθερίας και βουλήσεως του υποτακτικού και παντός υποτακτικού, λαϊκού, κληρικού και μοναχού. Γιατί το θέμα της υπακοής έχει σχέση με όλους και απευθύνεται σε όλους. Και λαϊκούς και μοναχούς και κληρικούς. Είναι ο ίδιος νόμος, η ίδια θέση. Δεν έχουμε άλλο είδος υπακοής ως μοναχούς και άλλο είδος υπακοής ως λαϊκούς ή ως κληρικούς. Είναι ένα. Άλλο που μένει ο καθένας και άλλο ποια είναι η προσωπική σχέση. Αλλά το μάθημα είναι το αυτό. Η νομοθεσία είναι η ίδια και η κρίση είναι η ίδια. Γι' αυτό το πράγμα λοιπόν πρέπει να το αναλύσουμε για να δούμε ακριβώς γιατί μερικοί το παρεξηγούν το θέμα της υπακοής και λέγουν ότι κοίταξε, λέει, αν θα πας κάπου να κάνεις υπακοή, ξέρεις τι είναι υπακοή? Όχι. Υπάρχει φόβος να χάσεις κάθε έννοια ελευθερίας και προσωπικής εκφράσεως. Να κάνεις ό,τι σου λέει κάποιος άλλος ή κάποιοι άλλοι. Βέβαια θα γίνεται και καμιά φορά και το δικό σου έτσι, για το λογισμό δηλαδή, το λένε μερικοί έξω, κακές γλώσσες. Αλλά τελικά είναι μια πνευματική δικτατορία η υπακοή. Κάποιοι το παίζουν μονοπόλιο, αυθεντάδες, γεροντάδες, αβάδες, κουβάδες, αυθεντίες, αλάθητοι και ό,τι που γίνεται. Και αλίμονο σε αυτόν ο οποίος δεν θα αντέξει αυτό το νόμισμα, αυτή την νομοθεσία, αυτή τη σχέση, αυτή τη συνεργασία. Και είναι και θέμα ζωής και το επιμένω πως είναι και σφόβιο το μάθημα. Χωρίς αυτό δεν σώζεται κανένας, πας υπήκος θα πάει στην παράδεισο, ο παρήκος θα πάει στην κόλαση. Είναι σκληρά τα διατάγματα και νομοθεσίες και αλίμονο στον παρήκο και δόξα και θυμίω στον υποτακτικό. Από μια πλευρά είναι έτσι τα θέματα, αλλά από την άλλη την πλευρά όμως δεν είναι καθόλου, διότι χρειάζεται, επαναλαμβάνω, μια διευκρίνηση και μια ανάλυση, διότι το θέμα της υποχώρησης είναι το καθεαυτό πρωτεύον. Το καθεαυτό πρωτεύον, απρότα πρωτεύον είναι το πρώτο, διότι είναι το θέμα της καθαρός πνευματικούς, πνευματικής υποχώρησης για τον Χριστό και χάρη του Χριστού, διότι έχουμε πλώνητον υπακοές. Εδώ γίνεται υπακοή στον Χριστό και δια των Χριστών, γιατί πρώτα ο Χριστός έκανε υπακοή και κάνουμε υπακοή σε άνθρωπο ο οποίος πρέπει να κάνει υπακοή στον Χριστό, διότι αν διαπιστώσουμε ότι κάτι δεν πάει καλά στη σχέση του με τον Χριστό, εκεί μετά αποσύρουμε τη σχέση της υπακοής. Η υπακοή δεν είναι φόρος ζωής με όλες τις προϋποθέσεις, είναι φόρος ζωής με συγκεκριμένες προϋποθέσεις σε φόρος ζωής. Χαλάσανε οι σχέσεις με τον Χριστό, χαλάσανε και οι σχέσεις της συνεργασίας και της υπακοής και μεταξύ μας και με τον Χριστό. Επομένως είναι θέμα υγιούς, λογικής και φωτισμένης διανοίας. Καταρχήν εγώ στη δική μου την υπακοή, στη δική μου τη συνεργασία με τον Γέροντα και με τους άλλους πατέρες όλα αυτά τα χρόνια στη ζωή μου και μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν διαπίστωσα ποτέ πως η προσωπική μου ελευθερία πήγε πίσω. Ότι πιέστηκα, ότι δυσκολεύτηκα, ότι εκμεταλλεύτηκε ο Γέροντας την υπακοή του υποτακτικού, ότι δεν είχα την προσωπική πρωτοβουλία να εκφραστώ και να πω και το συν και το πλην και τη διαφορετική μου γνώμη, γιατί πρέπει κανείς να εκφράζεται ελεύθερα και υπεύθυνα, άφοβα, άνετα, να μην διστάζει να εκφράζει και την αντίθετη γνώμη, διότι εάν θα πούμε μόνο την καλή πλευρά, να είναι ευλογημένο γέροντα, να είναι ευλογημένο γέροντα, μην τυχόν κοιμήσω και την καθαρτικό και το λυπήσεις, χάθηκες, μετά τι έχει τη γνώμη της σχηματίζει για σένα. Πάστε αυτά τα πράγματα τώρα, πνίξτε μέσα στον εαυτό σου, μην τα λες. Λέγε μου ότι καλή πλευρά να σχηματίσεις καλή γνώμη για σένα και να σκάσεις από μέσα, να βράζεις την αφήνεις και το ζουμί του. Φοβερή κατάσταση. Οπότε εκεί αρχίζει το κόμπλεξ και το μειονέκτημα. Αρχίζει το πρόβλημα ότι δηλαδή ας πούμε θα παίρνουμε μια θεατρική πλευρά του θέματος. Θα αρχίσουμε να υποκρινόμαστε. Δηλαδή από το ότι ήμασταν απλοί και ανεπιτίδευτοι στον κόσμο, αρχίζουμε και γίνομαστε ηθοποιοί εδώ μέσα στο μαρακλισμό. Μια καινούργια εφεύρεση σκαλογερική. Μην τυχόν σχηματίσει άλλη γνώμη, μην τυχόν να λυπηθεί, μην τυχόν γίνει αυτό, βούλωσέ το, μην μιλάς, λέγε να είναι ευλογημένο, εφόσον όλοι του λένε ευλόγησο να είναι ευλογημένο, και να γίνει και ένα μπαμ στο τέλος και να λένε τι έπαθε το καλοκαίρι. Θα πει ο γέροντας, τι έπαθε το καλοκαίρι. Να παρήκω εσύ όταν έχει την έπαθε. Πώς βρίσκουμε τις δικαιολογίες? Πάντα εμείς θα επιπλέουμε οι γεροντάδες. Πάντα. Είμαστε οι αναμάρτητοι, είμαστε οι αλάθητοι, είμαστε αυτό που είμαστε. Πάντα φταίει ο άλλος. Πάντα.
Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και δεν είναι έτσι τα πράγματα διότι η υπακοή είναι μια συνεργασία. Δεν είναι μονομερός, είναι διμερός. Όπως είναι έτσι το βέλος, είναι και ακριβώς το αντίθετο. Διότι στην Ορθοδοξία και στο Μαρχισμό δεν υπάρχει κανένας ανώτερος. Αυτό το ρητά το τονίζω. Και στην Αθρόνης έχει γίνει αυτό που το επανέλαβα, ότι στο μοναχισμό δεν έχουμε αξιώματα. Προσέξτε το αυτό το πράγμα. Δεν έχουμε αξιώματα στο μοναχισμό και στην Ορθοδοξία. Έχουμε διακονήματα. Και μάλιστα ταπεινά διακονήματα. Και όχι ψεύτο ταπεινά, γιατί αυτό δεν σώζει. Κολλάζει αυτό το πράγμα. Και η ταπεινολογία και η ταπεινοσχημία και το επιτηδευμένο κολλάζει. Και κολλάζει τα διότι κληρονομεί κανείς του έμιν γραμματής και φασέι υποκριτέ. Όχι διπλοπροσωπία και ανθρωπαρέσκεια. Όχι κάτι το οποίο είναι νοθευμένο και μεικτό. Απλό και ατόφιο, καθαρό. Για να καταλάβει κανείς με τι έχει να κάνει και να είναι πεπισμένος πως βγαίνει από την καρδιά και μάλιστα με ευθύνη και άφοβα. Αλλιώς, όπως και εγώ θα μιλήσω υπεύθυνα, έτσι δεν είναι. Θέλει όλες να μιλήσω υπεύθυνα. Θα του μιλήσω. Αυτό που έχω να το πω, θα το πω. Και θέλω λοιπόν να ακούσω τον ίδιο πράγμα για τον άλλον. Να μην το αμφισβητώ. Να μην το παζαρεύω. Είναι δεν είναι. Μιλάς καθαρά δεν μιλάς καθαρά. Μίλησε καθαρά που λέμε. Λέει αν θα μιλήσω καθαρά τι γνώμη θα σχηματίσεις. Ήδη ακριβώς υπάρχει πρόβλημα. Είναι λανθασμένη τακτική και λανθασμένη τοποθέτηση περί υπακοής το θέμα. Και είναι λανθασμένη τοποθέτηση διότι σχηματίστηκε η αντίληψη πως κάποιος είναι ανώτερος και κάποιος είναι κατώτερος. Άρα έχουμε μια ιεράρχηση αξιωματική στη γη. Και ειδικά στο κοινό που είναι απαράδεκτη και άγνωστη στη μοναχική μας παράδοση. Είμαστε μεταξύ μας ίσοι, έχουμε διακονήματα, το διακόνημα του γέρου, το διακόνημα του τάδε, του τάδε, του τάδε, αλλά αυτό δεν είναι ανώτερο έναντι του κατωτέρου. Είμαστε όλοι αδέρφια μεταξύ μας και ένας είναι ο Χριστός. Ο πατέρας και τα παιδιά. Ο Χριστός και τα παιδιά εμείς. Απλώς το διακόνημα του εκάστοτε γέρος είναι στην θέση του ορατού Χριστού. Αλλά ο Χριστός είναι πανταχού παρόν και πάντοτε παρόν και ζών μετασώματος. Δεν είναι ο γένος τοποτηρητής και αναπληρωτής του Χριστού, γιατί ο Χριστός δεν είναι απόν. Είναι πάντοτε αεί παρόν και εντός ημών και εκτός ημών. Μόνο ο Πάπας λέγει πως είναι τοποτηρητής, ο Βικάριος στη γη. Γι' αυτό είναι η εσχάτη πλάνη, είναι αυτοθέωσης. Αυτοθέωσης. Το αλάθητο κατήντησε να είναι αυτοθέωσης. Εγώ και κανένας άλλος. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Φυσικά δεν είναι στιγμή για τους αιρετικούς παπικούς. Το πρόβλημα δεν είναι τη λένε οι παπικοί και αιρετικοί. Το θέμα είναι η Ορθοδοξία που αυτοκινείται το πράγμα. Αυτό είναι το άκρον άτομο της ιοσφαιρικής υπερηφανίας του νόσου. Ότι δεν έχουμε ανώτερος και κατώτερος και πιο κατώτερος και πιο κατώτερος. Όπως ο στρατός στρατηγός, αντιστράτηγος, υποστράτηγος, ταξιάρχος, συνταγματάρχης και ούτω καθεξής. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτό το βλέπετε, το αποκαλύπτει η Εκκλησία στη Θεία Κοινωνία. Μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού τα. Μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού τα. Βλέπετε καμιά διαφορά? Δεν θα πω μεταλαμβάνει, ξέρω εγώ, ο εξοχότατος πρωθυπουργός, ο εξοχότατος υπουργός, ο εξοχότατος. Δεν υπάρχουν κάτι τέτοια. Άλλο η τύλιπος φωνήσεως. Η Ορθοδοξία και ο μοναχισμός δεν έχει ανώτερο και κατώτερο. Άρα λοιπόν, αυτό το πράγμα πρέπει να βιωθεί καλά μέσα στο είναι μας. Εδώ ο ίδιος ο Χριστός ταπεινώθηκε, βέβαια πάντα είναι ταπεινός ο Θεός, αλλά δεν το γνώριζε κανένας πόσο ταπεινός είναι. Με τη χάρη του γεγονός οι άγγελοι γνωρίζανε, επειδή οι άγγελοι είναι ταπεινοί, και λέγανε πως όταν εμείς τα πλάσματα είμαστε ταπεινά, φανταστείτε ο Δημιουργός μας πόσο ταπεινός είναι. Όταν όμως σαρκώθηκε, τότε γνώρισαν μείζωνα θεολογία οι άγγελοι, εντιταπεινώσει τη σαρκώσεως. Ταπεινώθηκε και σαρκώθηκε και προσέλαβε σώμα, δηλαδή χώμα. Προσέξτε αυτή τη λεπτομέρεια. Προσέλαβε χώμα το οποίο εθέωσε κατά φύση. Το σώμα της Παναγίας είναι το σώμα της μητέρας της, είναι το σώμα της μητέρας της μητέρας της και ούτω καθεξής της έβρας του Αδάμ του χώματος. Προσέλαβε χώμα, το οικειοποιήθηκε στον εαυτό του, το οποίο το θέωσε κατά φύση. Όπως πήρε και ένα ξύλο, ξύλο, το οποίο το θέωσε κατά φύση, όχι κατά χάρη. Γιατί το ξύλο αυτό έχει μέσα το Άγιο Αίμα του. Ο Τίμιος Σταυρός είναι το μόνο, κάποτε ήταν αντικείμενο, τώρα είναι πρόσωπο. Δεν είναι αντικείμενο, είναι ο Σταυρός, δεν είναι το ξύλο. Είναι ο Σταυρός, το οποίο έχει μέσα το αίμα του Χριστού και το οποίο δεν εξατμίζεται, ούτε εξαφανίζεται, ούτε μειώνεται, ούτε περισσεύει, ούτε λιγοστεύει. Γι' αυτό και δεν καίγεται το Τίμιο ξύλο. Δεν συμπληρώσει καινούργιο μπάζο ο Θεός
Άμα κοπεί, ξέρω εγώ το τίμιο ξύλο, μετά να προσθέσω εδώ κάτι καινούργιο. Δεν γίνεται αυτό. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή περιέχει το αίμα του Χριστού, στον άλλο κόσμο τίμιο σταυρό έχει το διακόνημα. Ξέρετε ποιο διακόνημα έχει τίμιο σταυρό? Του ηλίου. Στον άλλο κόσμο δεν θα έχουμε ήλιο ή νόβα και σούπερνόβα, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Στον άλλο κόσμο ο τίμιο σταυρό θα λάμπει υπερμυρίους ηλίους. Υπερμυρίους ηλίους, σαν το δικό μας και του σύμπαντος. Γιατί πειρέχει μέσα το αίμα του Χριστού και εκεί θα καταλάβουμε, ας πούμε τι σημαίνει θέωσης κατά φύση, όχι κατά χάρη του ίδιου του Χριστού. Τέλος πάντων, λοιπόν, εφόσον δεν έχουμε λοιπόν ξέματα, αλλά έχουμε διακονήματα, άρα λοιπόν οι σχέσεις υπακοής είναι σχέσεις ειλικρινού συνεργασίας. Επομένως, είναι σχέσεις δύο ανθρώπων. Θα συζητούμε στη γλώσσα μας, απλά, ταπεινά, προσεκτικά, προσπαθώντας να μην υπερευθυνεί κανένας για να μην χάσει χάρη. Είναι προσωπική υπόθεση. Δεν είναι έλα τώρα να δεις τι θα γίνει, τώρα να δεις, τώρα πω κανείς αυτό, τώρα να δεις τι θα σου κάνω εγώ. Εγώ γίνω και εσύ ποτέ. Δεν είναι έτσι. Ούτε σαν το δικείο, ούτε η ιερά εξέταση είναι το παπικό, ούτε δικαστήριο. Είναι μία σχέση που πρέπει δια αυτής της συνεργασίας, δια αυτής της συνεργασίας κανείς και την χάρη να μην χάσει και χάρη να δώσει και ειρήνη να δώσει και θείο φωτισμό να δώσει και να πάρει και να δώσει. Γιατί όπως δίδεις με τα λόγια, παίρνεις και με τα λόγια του άλλου. Διότι ο Θεός και δια των δύο πλευρών ομιλεί. Όχι μόνο μερός, και από τον έναν ομιλεί και από τον άλλον ομιλεί. Δηλαδή εσύ μιλείς εν ονόματι του Χριστού, άλλος εν ονόματι τίνος ομιλεί, του εαυτού του ή του διαβόλου. Και αυτός δεν είναι του Χριστού δούλος. Δεν κοινωνεί του αίματος του Χριστού. Δεν είναι και αυτός όμιμος Χριστού και σύσσωμος Χριστού. Έχει διαφορά, αφού είπαμε πως δεν υπάρχει κατώτερος. Άλλο αν είναι στην ηλικία και υποτακτικός. Αυτό είναι κάτι άλλο. Είναι τιμητικό να είναι υποτακτικός, έτσι δεν είναι? Δηλαδή είναι πως το πούμε έκφρασης υποστατικής ταπεινώσεως αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν επαναλαμβάνω ότι εφόσον είναι ειλικρινή συνεργασία της υπακοής, δεν υπάρχει θέμα λογικής τώρα, δεν είναι, κανείς να κρύβεται και να υποκρίνεται. Όμως θα πρέπει και από την πλευρά του εκάστοτε γέροντος να προσφέρει αυτά που πρέπει να προσφέρει. Μου έλεγε ένας, να σας πω τώρα λεπτομέρειες, να πάω στα παραδείγματα. Μου έλεγε ένας υποτακτικός από ένα μαστήρι εν εξομολογήσει. Μου λέει, έχω παράπονο από το γέροντά μου. Λέει, ποτέ δεν με μίλησε μια φορά στοργικά. Να ακούσουμε τη μια γνώμη, να ακούσουμε και την άλλη πλευρά, δεν είναι. Αλλά θα ακούσουμε τη μια πλευρά. Και δεν μου πήρε, λέει, μαζί να βγούμε μια βόλτα λίγο μαζί. Με τους άλλους λέει, το κάνει. Εμένα ποτέ, ούτε μια φορά. Με δοκιμάζει, δεν με θέλει, δεν με αγαπάει. Πάντως λέω, εγώ δεν είμαι ένα πρόβλημα, καθόλου μαζί του. Λέω, του το είπες αυτό? Όχι, αυτό είναι το πρόβλημα σου. Μίλησε του. Αν του πει, θα με διώξει. Μίλησε του. Δεν θα σε διώξει. Του μίλησε, σηκώθηκε και έφυγε. Δηλαδή, βλέπεις ότι, ας πούμε, και δεν ταπεινώνεται και επιμένει στο λογισμό του. Ερχόμαστε λοιπόν στο τρίτο θέματος. Ο γέροντάς μου, ο νους μου. Ο λογισμός μου. Ό,τι πω εγώ είναι το σωστό. Βέβαια, έχουν και άλλοι σωστό, αλλά όχι σαν το δικό μου το σωστό. Το δικό μου το πρώτο. Σαν το δικό μου δεν υπάρχει άλλο. Πάμε στην ανατολική πλευρά του θέματος, στην Ανατολική Εκκλησία, που εδώ πέρα ο καθένας πρέπει να γίνει πάπας από πλευράς νόος. Γι' αυτό λέγουν οι αγαπητές να προσέξουμε ότι η Δύση έχει έναν πάπα. Αλλά εδώ στην Ανατολή μπορεί ο καθένας να κάνει το νου του πάπα, αυθεντία αλάθητη, και να μην το δείχνει, γιατί δεν του συμφέρει να το δείχνει αυτός, δεν είναι. Θα χάσει τη χάρη. Και θα τον βρίζουν κι άλλοι, θα του προδέμουν, θα του λένε τα εξαμάξεις. Λοιπόν, αλλά το δείχνει σε συγκεκριμένες ενέργειες που είναι τόσο υπεύθυνες και σοβαρές. Όταν πρόκειται, ας πούμε, για ένα σοβαρό θέμα, για τις λεπτομέρειες, να το πεις όταν δεν το λες. Και όταν έχεις από μέσα άλλο λογισμό και άλλο φρόνημα, κυρίως φρόνημα, το οποίο στο μεγάλο το έχεις καλλιεργήσει ή το έχεις εφεύρει και το έχεις μεθοδεύσει και δεν το εξωτερικεύεις και δεν το γνωρίζεις ή νομίζεις ότι άλλος δεν το καταλαβαίνει, είναι και αυτή η πλευρά, διότι ο Χριστός ασφαλίζει τον κάθε γέροντα και τον προστατεύει αποκαλύπτοντας μερικά πραγματάκια και ας μην αξίζει ο γέροντας, μόνο και μόνο για να βοηθηθεί. Μόνο και μόνο για να βοηθηθεί. Είναι το διαισθητικό διαγίου πνεύματος που αποκαλύπτει. Εδώ το ακριβώς είναι το λεπτό σημείο ότι μπαίνει λογισμός στον υποτακτικό. Αυτό βέβαια είναι γενικό μαθήμα, δεν είναι? Το ίδιο συμβαίνει και έξω, όχι μόνο μας το μαθήμα.
τελικά, τελικά, στις σοβαρές περιπτώσεις να ακούσω το δικό μου λογισμό και να κάνω γέροντα το λογισμό. Ξεκίνησαν οι πατέρες, τώρα αυτή είναι η κατάληξη. Ξεκίνησαν οι πατέρες ως εξής στο θέμα της υπακοής. Πρώτα-πρώτα ξεκινούμε με μια συνεργασία γνωριμίας. Θα γνωριστούμε μαζί σιγά στις συζητήσεις, στις εξομολογήσεις, στη συνεργασία, στη συνδιακονία, στις παγγενές. Θα ζήσουμε μαζί, θα ζυμωθούμε μαζί. Θα ζυμωθούμε. Ένα. Όταν ζυμώνεται κανείς το νερό με το αλεύρι και τα λοιπά, γίνει ένα. Θα ψηθούμε μαζί. Και στη χαρά και στη λύπη μαζί. Μαζί. Ένα. Οπότε σιγά σιγά σχηματίζεται προσωπική γνωριμία, εμπειρία, βιωματική. Όχι φιλολογική μέσα από τα βιβλία, βιωματική, προσωπική, οντολογική κατάσταση. Γίνεσαι ένα κομμάτι με τον άλλον. Και έτσι δεν μπορείς να ξεφύγεις, ούτε ο λογισμός να επιστρέφει και να σου βάλει άλλη γνώμη. Μα βιώνει αυτή την κατάσταση. Και όσο αυτό πολυχρονίζει και πολυχρονίζει, τότε μετά ας πούμε έχουμε και εμπειρίες μεταξύ μας. Έτσι δεν είναι. Το γνωρίζεις, πώς το πούμε, το ζεις και στη χαρά και στη λύπη και στην ασθένεια και στη δοκιμασία, σε όλα τα πράγματα. Δηλαδή, πώς το πούμε, γενικεύονται οι συμβουλές ή και τα μυστικά ακόμα εξωτερικεύονται. Δηλαδή, φτάνουμε στην αλληλοεξομολόγηση. Πάρα πολλά πράγματα δεν πρέπει να είναι άγνωστα από την καρδιά του γέροντος προς τους άλλους, διότι μετά αυτό το πράγμα φαίνεται μια απόσταση. Ξέρεις, ότι εσύ πρέπει ακόμη χαμηλός, δεν πρέπει να το μάθεις ακόμη. Θα τα πω σε κάποιον άλλο, γιατί άλλο είναι ο άνθρωπο από μένα. Θα πει ο λογισμό σα, δεν είναι. Και ξεκίνησαν οι πατέρε λέγοντα ότι θα γίνει αυτή η γνωριμία, όπω σα είπα. Οπότε θα γίνει η υπακοή, η τυπική, που είναι η υπακοή λογισμού. Σε αυτό που θα σου λέγω θα το κάνει. Να είναι ευλογημένο. Βέβαια, θα έχει λογισμού, θα έχει διαφωνίε, θα του λε, θα λέμε τι συμβουλέ, αλλά τελικά θα κάνει αυτό που λέω. Είναι η τυπική πλευρά του. Τη υπακοή. Αλλά αυτό που λέγεται πάντοτε είναι λογικό. Δεν είναι ούτε υπέρλογο, αλλά ούτε και παράλογο. Είναι λογικό. Σιγά σιγά όμως διαπιστώνεται εκ των πραγμάτων, εκ της εμπειρίας, ότι μερικά πραγματάκια αρχίζουν και γίνονται υπέρλογα. Κάτι πιο ανώτερο. Οπότε έχουμε μείζωνα πίστη. Σε μερικά θέματα θα λειτουργήσει πιο αδίστακτη πίστη. Θα κάνουμε ένα άλμα στο κενό. Και ο Θεός βοηθός. Και αν αποτύχουμε, και αν πετύχουμε, γιατί να μην βάλεις την καλή πλευρά του θέματος. Αν αποτύχουμε, πετύχουμε. Γιατί να βάλεις την αρνητική πλευρά του θέματος. Γιατί αυτό είναι του διαβόλου θεολογία, δεν είναι. Την καλή πλευρά θα βάλεις. Δηλαδή, για να πετύχεις το θαύμα, να πετύχεις αυτό, πρέπει να βάλεις αυτή την καλή πλευρά του θέματος. Και αν προχωρήσεις. Οπότε μετά κανείς και στην πίστη προάγεται και με τον γύρο κανόνεται. Οπότε μπαίνει από την λογική υπακοή, την τυπική υπακοή, στην υπέρλογη λογική υπακοή. Ακόμη είμαστε στην υπακοή των λόγων. Δεν είναι. Δεν πήγαμε στην υπακοή του φρονήματος, είμαστε στην υπακοή των λόγων. Αλλά πρέπει να γίνει και υπακοή φρονήματος. Δηλαδή, το φρόνημα είναι κάτι διαφορετικό. Να σκέφτεσαι όπως ο άλλος. Δηλαδή, πώς σκέφτεται ο άλλος, όπως εγώ. Όχι, το ξέρω. Αλλά δεν με ενδιαφέρει πώς σκέφτεται ο άλλος. Εγώ σκέφτομαι όπως σκέφτομαι και είμαι αναπομένο. Και εγώ είμαι αναπομένο. Και εσύ είσαι αναπομένο, και όλοι είμαστε αναπομένοι, και τελικά μπαίνει λογισμός. Σας δεν είναι. Τι λογισμός μπαίνει, ότι δεν υπάρχει η ένωση. Αυτό θα γίνει γλίγορα αντιληπτό. Εάν δεν καλλιεργηθεί η υπακοή φρονήματος. Τι λέτε, θα γίνω εγώ σαν και εσένα από το αντίγραφο. Όχι, δεν είπαμε κάτι τέτοιο. Είπαμε ότι όλοι μας θα κάνουμε υπακοή στον Χριστό και δια τον Χριστό. Και πρέπει να κάνουμε χριστοκεντρική υπακοή όλοι μας. Απλώς επαναλαμβάνω, ο εκάστοτε γένος είναι η ορατή πλευρά, η ορατή πλευρά του πανταχού παρόντος Χριστού, που είναι εντός μας και εκτός μας και πανταχού παρόν. Είναι η ορατή πλευρά. Δεν είναι απόνο Χριστός. Αυτό πρέπει να το βιώνουμε συνεχώς. Και αν κάνει λάθος ο γέροντας, αν κάνει λάθος, θα φανεί αυτό αμέσως. Θα φανεί. Δεν το παίξουμε αλάθητοι, ούτε θεοφόροι πατέρες. Εδώ και οι μεγάλοι πατέρες λέγουν ότι γέροντα, πάτερ μου, έχω το λογισμό, να σου πω το λογισμό μου. Εάν το βλέπεις καλό, να το κάνουμε. Αν είναι λάθος, να είναι ευλογημένο, το πιο σωστό να κάνουμε και το δικό σου να κάνουμε. Το λέγανε ταπεινά. Δεν το λέγανε εξουσιαστικά. Μολονότι είχαν το σωστό. Αλλά είναι η άφατη ταπείνωση που βάζει το λογισμό μήπως του αδελφού με τη γνώμη είναι καλύτερα και ανωτέρα. Ο άλλος πάλι θα πει, εσύ το παίζεις τόσο ταπεινός ή εσύ είσαι ταπεινός. Εγώ θα το πνωθώ και εγώ σαν και σένα ή και θα σε ξεπεράσω. Όχι, θα γίνει το δικό σου, δεν θα γίνει το δικό μου. Οπότε γίνεται μια συνεργασία
ένα ωραίο, μια ευγενή άμυλα, ποιο θα τυπωθεί πιο πολύ και ποιονού γνώμη θα γίνει τελικά η γνώμη, ποια γνώμη θα εφαρμοστεί. Οπότε ήταν η γνώμη του γέροντος τελικά. Αλλά αυτό το πράγμα δεν το λέγαμε την έννοια, κοίταξε, βρήκαμε τώρα την ευκαιρία να έχουμε υποτακτικούς και θα περνάμε τώρα τις γνώμες μας. Αναπαυθήκαμε τώρα εμείς. Αυτό που λέω θα γίνεται και λίμωνο σε όποιον δεν θα εφαρμόσει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, διότι αυτός που θα κουραστεί θα είναι ο γέροντας. Μπορεί το σχήμα να φαίνεται ότι είναι έτσι, αλλά μόλις φύγω από τον κόσμο αυτό θα λειτουργήσουν ακριβώς οι εντολές του Ευαγγελίου κατά πάντα. Ότι όποιος δεν μιλούσε ταπεινά και όποιος δεν μιλούσε αληθινά και όποιος δεν αποκάλυπτε την αλήθεια του Αγίου Πνεύματος εδώ στον κόσμο και τη μοναχική, μάλιστα αγιορείτικη παράδοση που είναι ακρεφνώς, είναι το πιο τιμωθές πολύτιμο θησαυρολόγιο που έχουμε στο Άγιον Όρος. Είχε σε ορθοδόξη ακόμη. Το Άγιον Όρος καυχάται, μάλλον κατακαυχάται, ότι έχει μια παράδοση που είναι η μοναδική στον κόσμο, σαν αλήθεια. Δηλαδή κρατά την ιερά παράδοση και είναι η πιο αγιωτέρα ζωή στην ορθόδοξη κατάσταση. Δηλαδή πώς έζησε ο Χριστός στις λεπτομέρειες, πώς έζησε η Παναγία μας, οι Άγιοι Απόστολοι, πώς σκέπτονται τα φρονήματά των, τα κινήματά των, οι λεπτομέρειές των πρέπει να επαναληφθεί, να βιωθεί οντολογικά η ζωή του Χριστού μέσα στο σώμα μας και μέσα στην ψυχή μας και μέσα στο μυαλό μας. Και ο κάθε γέροντας έχει πρόβλημα. Δηλαδή είναι προσωπικό το πρόβλημα. Ότι εάν εγώ δεν ταυτιστώ με τον Χριστό, θα έχω εγώ πρόβλημα. Όχι ο Χριστός, ούτε εσείς. Ό,τι και να κάνετε εσείς, πάλι θα κερδίζετε. Έτσι δεν είναι? Είτε σωστό, είτε λάθος, θα κερδίζετε. Αυτός που θα χάνει θα είμαι μόνο εγώ. Εδώ είναι το πρόβλημα. Επομένως, για να με βοηθήσετε εσείς και να βοηθήσω εγώ τον εαυτό μου, είμαι υποχρεωμένος να κατέχω το σωστό και να το λέγω με τα παρησίας. Άφοβα και υπεύθυνα. Όπως και εσείς με τα παρησίας άφοβα και υπεύθυνα να λέτε τη γνώμη σας. Έτσι είναι η ειλικρινή συνεργασία. Και επειδή ζητούμε του Χριστού, γιατί αυτός θα μας κρίνει, και θέλουμε και εδώ να είμαστε μαζί και στον άλλο κόσμο να είμαστε μαζί, αλλά θα είμαστε εδώ μαζί όταν έχουμε ένα φρόνημα. Εδώ τώρα είναι η λεπτομέρεια. Αλλά θα έχουμε ένα φρόνημα, αλλά του Χριστού το φρόνημα. Όχι του ανθρώπου γέροντος. Εάν ο γέροντας φτάσει να έχει φρόνημα Χριστού, που λέγει πόσο Παύλος, ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν ημί Χριστός. Που σημαίνει πως μέσα στο μυαλό του Αποστόλου Παύλου δεν ζει καθόλου Φαύλος Σαύλου, αλλά ένας Θεοφόρος Παύλου. Δεν έχει καθόλου λογισμούς ανθρώπινους ο Απόστολος Παύλου. Γιατί η Γραφή δεν λέει ούτε υπερβολές, ούτε ψέματα, ούτε υποκρίνεται, ούτε υπερηφανεύεται ο Απόστολος Παύλος. Αποκαλύπτει την αλήθεια ότι σε όλον τον Παύλο είναι όλος ο Χριστός σε τρόπο σκέψεως και πολιτείας. Δηλαδή ζει ο Απόστολος Παύλος απαθέστατα και πάρα πολύ αγιασμένα και το καταθέτει έτσι εξομολογητικά ταπεινά, τόσο απλά. Ζει δε εν ημί Χριστός, όλος ο Χριστός. Στα 30 χρόνια της ιεραποστολής του Απόστολος Παύλος έζησε αυτή την απόλυτη κατάσταση. Από τη στιγμή της Δαμασκού, μόλις αποκαλύφθηκε ο Χριστός εν ακτής το φωτί, αυτή η κατάσταση τον συνήχε τον Απόστολο Παύλο 30 ολόκληρα χρόνια. Συνέχεια. Δηλαδή, φως δικαίης διαπαντός. Αυτό λέγω τώρα αυτό. Έτσι δεν είναι? Το πρεφυτάνατος Σολομόντος. Δηλαδή, η κατάσταση του φωτός εν το νοή, Αγίου Πνεύματος, είναι παντοτινά. Δεν βλέπει ούτε μέρα, ούτε νύχτα. Από υλικής πλευρά, γιατί τα πνεύματα, οι άγγελοι και οι δαίμονες δεν βλέπουν ούτε μέρα ούτε νύχτα. Έχουν μια μόνιμη κατάσταση. Οι άγγελοι έχουν πάντα φως και οι δαίμονες έχουν πάντα σκότος. Είτε μέρα είναι, είτε νύχτα είναι, σκότος. Νοητό. Καταλάβατε. Δεν τους απασχολεί το υλικό φως όταν μέσα υπάρχει πρόβλημα. Όταν είσαι χαρούμενος και την ημέρα χαρούμενος και το βράδυ χαρούμενος. Όταν είσαι λυπημένος και την ημέρα λυπημένος και το βράδυ λυπημένος. Αυτό δεν επηρεάζεται από την αλλαγή του ηλιακού φωτός, δηλαδή η κατάσταση η βιωματική. Έτσι είναι και χάρη στο Αγίου Πνεύματος, αλλά ας είναι ίδιος μείζωνα. Και έτσι λοιπόν πρέπει να γίνουμε ένα φρόνημα εδώ πέρα, οπότε τελικά θα αρχίσουμε να περιφέρουμε μέσα στο νου μας τον ίδιο τρόπο σκέψεως. Οπότε έλεγε ένας γέροντας σε έναν άλλον γέροντα, είχε δύο υποτακτικούς αυτός ο γέροντας. Αβά, τον έλεγε ο γέροντας χαριτολογώντας.
Τι κάνω τα καλογέρια σου, καλά πάνε? Εδώ ξέρεις ο Θεός, γέροντά μου, λέει, δυσκολευόταν να εκπαιδεύει.

Έτσι λένε οι νιώτεροι που δεν τα καταλαβαίνουν τα παθήματα, έτσι δεν είναι? Όχι, δεν είναι έτσι. Γιατί εδώ ερχόμαστε να σμιλευθούμε. Είμαστε σαν ένα μάρμαρο ακατέργαστο. Έτσι δεν είναι? Πόσες σφυριές πρέπει τώρα εκείνος ο γλύπτης, έτσι δεν είναι, να λαξεύσει? Πόσες σφυριές για να κάνει ένα υπέροχο άγγλο? Έτσι δεν είναι? Χιλιάδες, χιλιάδες. Με τεράστια υπομονή και τέχνη. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι μόνο υπομονή και τέχνη. Μια σφυριά λάθος πάει το πάτη. Τώρα τι θα κάνουμε? Θα το παζάσουμε? Θέλει αφάνταστη τέχνη και αφάνταστη υπομονή. Που αυτό δεν το έχει οποιοδήποτε. Είναι μέγιστο χάρισμα. Κάνει ένα έργο να δεις ακριβώς. Μέσα στο μοναχισμό πρέπει να γίνουμε ένας λογισμός στην αρχή και ένα φρόνημα σιγά σιγά, γιατί αυτό είναι η πιο μεγάλη υπακοή. Εδώ τώρα είναι αυτή η χαρισματική υπακοή του Αγίου Πνεύματος. Όταν εγώ άκουσα αυτή τη λέξη από το δικό μου του γέροντο, ότι πρέπει να έχεις ένα φρόνημα, άρχισα ας πούμε να ζητάω και να μάθω τα περισσότερα μαθήματα, διότι αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και πρέπει να γνωστοποιηθεί, να αναλυθεί και να καταλάβω ακριβώς τι εννοούμε. Γιατί όταν παίζεις με τις λέξεις ή απλώς λέμε τις λέξεις και δεν έχουμε την ανάλυση των λέξεων, αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και είχε πει ο γέροντας ότι σε ένα σώμα, σε ένα σώμα, στο κάθε σώμα, ο νους και η καρδιά είναι αυτά τα δύο όργανα που συνεργάζονται μεταξύ του. Έτσι δεν είναι? Και μόνο αυτά τα δύο γνωρίζουν τι γίνεται μέσα στο όλο σώμα. Μετά θα μάθουν τα υπόλοιπα όργανα. Λόγου χάρη, λέει ο νους, πεινάω και σκέφτομαι να φάω. Λέει ο νους από μέσα. Το στομάχι θα το μάθει αυτό μετά από μισή ώρα, όταν εγώ κάνω το φαγητό και το φάω και πάει στο στομάχι και αρχίζει και χωνεύει. Καταλάβατε πότε θα μάθει το υπόλοιπο όργανο, δεν είναι? Ο νους το έμαθε νωρίτερα. Ή μπορεί να πω εγώ το πρωί. Το βράδυ με τα δίδυση του ηλίου θα κάνω πατάτες στην καρδιά και θα φάω, παράδειγμα. Ή θα φάω ένα παξιμάδι. Αυτό το έμαθε τώρα ο νους και η καρδιά το πρωί. Το στομάχι θα το μάθει το βράδυ. Όταν εισέλθει ο παξιμάς, ο διπυρίτης μέσα στο στόμαχο και αρχίζει και χωνεύει. Λοιπόν, κοιτάξτε χρονική απόσταση και διαφορά. Έτσι είναι λοιπόν και στο νοητό πνευματικό σώμα του μοναχισμού. Ο εκάστοτε γέροντας είναι νους και καρδία στο όλο νοητό σώμα το πνευματικό. Και αυτό είναι πάρα πολύ λεπτό το θέμα, διότι μερικά σοβαρά θέματα πρέπει να εξωτερικεύονται και να λέγονται. Αλλά είναι και μερικά εντελώς προσωπικά, τα οποία είναι θέματα ας πούμε προσευχής. Έτσι δεν είναι? Πώς αισθάνεται κανείς για τον κάθε ένα εντελώς ξεχωριστά? Πώς κάνει κομποσκήνη για τον κάθε έναν εντελώς ξεχωριστά? Ποια είναι η εντελώς προσωπική σχέση με τον καθένα? Πρέπει η καρδιά να είναι η ιδία με όλους. Και είναι το δυσκολότερο. Γιατί δεν θα είναι όμοια συμπεριφορά χωρίς να φταίει κανένας. Γιατί ο καθένας, ανάλογα με την προσωπικότητα, εκφράζεται υπεύθυνα. Είπαμε, ούτε θα υποκρινόμεθα, ούτε θα επιτηδευόμεθα, ούτε το παίζουμε γενναία παλικάρια, ούτε θα κάνουμε τίποτα άλλο το οποίο δεν είναι φυσιολογικό και όμορφο για να δείξουμε ηρωισμούς και επιδεικτικά πράγματα, διότι αυτό υποστέτει χάρη του Αγίου Πνεύματος. Απλά, ταπεινά, πνευματικά, ξεκινώντας με τη λογική υπάρχω, για να πάμε στην υπέρλογη και μετά να πάμε στο φρόνημα. Θα ακολουθήσουμε ας πούμε την ίδια εδώ τον πατέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση κανείς να υπερβεί αμέσως στις κλίμακες. Πρέπει να ακολουθήσουμε την νόμιμη πατρική οδό. Πάντως, εάν δεν γίνουν αυτές οι ζυμώσεις, οι συζητήσεις, πολλές φορές στην προσωπική εξομολόγηση επαναλαμβάνονται και ξαναεπαναλαμβάνονται και επαναλαμβάνονται και με τα διάφορα γεγονότα, αλλά κυρίως στην προσωπική συνάντηση, δεν είναι σιγά σιγά, πλέον μορφώνεται και εμβολιάζεται. Και εμβολιάζεται το ίδιο φρόνημα που λέμε μπαίνει μέσα το ρεύμα του Αγίου Πνεύματος, ώστε μέσα μας και στο μένα, στο δικό μου το νου και στο δικό σου και στο άλλο, να έχουμε το φρόνημα και το πνεύμα του τρόπου σκέψης του Χριστού μας. Αλίμονο αν ο γέροντας, ο εκάστοτε γέροντας, αρχίζει και διεισδύει με έναν τρόπο που ίσως να γνωρίζει αυτός, αν έχει το χάρισμα, να εισέλθει μέσα εις το νου και στην καρδιά του υποτακτικού ο ίδιος. Ο Χριστός πρέπει να εισέλθει. Γιατί η καρδιά είναι πλασμένη μόνο για τον Χριστό. Οποιοδήποτε μπίστον στην καρδιά λέγεται ο άνθρωπος μιχός και πόρνος. Όταν λέγει η καρδιά, όταν λέγει το Ευαγγέλιο πόρνος και μιχός, σε εμάς δίνεται εντύπωση του σαρκικού μέρους, καταλάβατε. Δυο αμαντήσαν σαρκικά και αυτός είναι πόρνος και μιχός. Εντάξει. Αλλά αυτό είναι η φτηνή ερμηνεία. Η φτηνή ερμηνεία. Η απλή ερμηνεία. Η καταγράμμα. Το καταπνεύμα είναι πιο διεισδυτικό και βαθύτερο. Μέσα στην καρδιά θα εισέλθει μόνο ο Χριστός. Είναι πλασμένος ο άνθρωπος. Η καρδιά αυτό το κομματάκι είναι πλασμένο μόνο για τον Χριστό. Ούτε για την

0: Παναγία. Προσέξτε, ούτε για την Παναγία, ούτε για κανένα άλλο. Μόνο για τον Χριστό. Είναι από τον Θεό έτσι πλασμένα τα πράγματα. Ο ίδιος γι' αυτό λέγεται καρδιογνώστης και καρδιοπλάστης, που ο μόνος εισχωρεί όλους, με όλη την αγαπητική έννοια, μέσα ο Χριστός. Αλλά αυτό το πράγμα θα γίνει με συνεργασία με τον Γέροντα. Σιγά σιγά να στρέφει ο Χριστός. Και καθώς έρχεται ο Χριστός μέσα στην καρδιά, δια της εφαρμογής των εντολών του Ευαγγελίου και των υπακοής των εντολών, έτσι δεν είναι, ο Γέροντας σαν η ορατή πλευρά είναι στην άκρη στο περικάρδιο. Βλέπει δηλαδή από τους υπολείπους αδελφούς, τη συνάκριση της αδελφότητος, έχει την τιμητική πρώτη θέση, όχι την αξιωματική πρώτη θέση, μια πρώτη θέση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως εισήλθε πιο πολύ μέσα στην καρδιά και επισκιέσε τον Χριστό. Γιατί έλεγε κανείς, έφυγε ο Γέροντας, θα φύγω κι εγώ. Πέθανε ο Γέροντας, θα φτουνήσω κι εγώ. Α, όχι, πατέρα, έτσι. Είναι λάθος αυτό το πράγμα. Κάτι από την Γέροντας θα παλαβάσω κι εγώ. Δεν είναι έτσι. Η αγάπη του Χριστού δεν σε αφήνει να σχηματίσεις ούτε άλλη γνώμη, έτσι δεν είναι, ούτε να πάθεις και τίποτα. Δεν θα είμαστε αθάνατοι και δεν θα είμαστε πάντοτε όπως είμαστε, έτσι δεν είναι. Δεν υπάρχουν γεροντάδες με την έννοια ότι εισέχουν οι γεροντάδες πλέον αρχίζουν και κρύβονται. Δεν γίνεται διαφορετικά, διότι μετά άμα αρχίσεις και φανερώνεσαι, μετά θα λέει κανείς, κοίταξε, το παίζει γέροντας, το παίζει άγιος, το παίζει ευάς, ενώ ο κουβάς. Και σου λέμε τώρα και την άλλη πλευρά του θέματος. Θέλει να μιμηθεί αυτό. Απαντήσει τα χνάρια. Κάτι λέγει, κάτι κάνει. Όσο τα χρόνια προχωρούν και η κατάσταση επιδεινώνεται, αρχίζει κανείς και κρύβεται. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δηλαδή, εφαρμόζοντας τις εντολές του Ευαγγελίου, ήδη η λύση είναι τακτοποιημένη μέσα μου. Απλώς τώρα, σαν σύνολο ανθρώπινο, που είμαστε, δεν είναι, κάποια αριθμιστική κατάσταση πρέπει να γίνει μεταξύ μας. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αλλά δεν θα ψάχνουμε να βρούμε τον αγιότερο, τον καλύτερο και τον τελειότερο, με την έννοια, διότι έτσι υποβαθμίζουμε τους υπάρχοντας μεταξύ μας. Μπορεί κανείς να ψάχνει να βρει έναν σαν ακοινόβιο και τον βρήκε. Έτσι δεν είναι. Εντάξει. Τον έχει σε τέτοια αγάπη και σεβασμό, καλώς. Αλλά όχι την ίδια αγάπη και σεβασμό όπως πρέπει να έχει και στους υπολείπους αδελφούς. Επομένως, η εντολή, η δευτεία του Ευαγγελίου, αγαπήσεις κάθε άνθρωπο ομοιομόρφος, δεν τηρείται. Και εάν δεν τηρηθεί η ομοιόμορφη αγάπη προς τον κάθε πλησίον, η αγάπη προς τον Χριστό δεν θα είναι σταθερή. Αυτό είναι εμπειρία. Επομένως, το πρόβλημα είναι ατομικό. Πρέπει εγώ να τακτοποιήσω τα πάθη μου κατά αυτόν τον τρόπο, ώστε να τα βρω με τον εαυτό μου σωστά, με την βοήθεια του Γέροντος, ώστε να τους αγαπώ ομοιομόρφους, ό,τι και να με κάνουν, είτε μου δίνουν είτε δεν μου δίνουν. Δεν θα περιμένω εγώ σένα να μου δώσεις. Αν θα μου δώσεις, τον εαυτό σου τιμάς. Εάν δεν μου δώσεις, εγώ δεν έχω λογισμούς. Εάν μου δώσεις, δεν θα έχω παραπάνω λογισμούς. Απλώς τον εαυτό σου τιμάς. Δεν τι να μου δώσεις. Εάν θα μου πεις ένα ευχαριστώ, θα σου πω και εγώ ένα ευχαριστώ. Εάν δεν θα μου πεις ευχαριστώ, εγώ δεν θα έχω λογισμούς. Έτσι δεν είναι. Δίδοντας τον καλό σου εαυτό, τον εαυτό σου τιμάς. Και εγώ το ίδιο θα κάνω, έτσι δεν είναι. Αυτό ακριβώς είναι. Αλλά θα πρέπει η ατομική μας τοποθέτηση να είναι ομοιόμορφη προς τον κάθε έναν. Γιατί η εντολή της αγάπης, της δευτέρας εντολής, που ακούστηκε μετά από τόσους για πρώτη φορά, ξέρετε, η εντολή του Μεσαίου είναι 1600 χρόνια π.Χ. Είμαστε στη σκιά και για πρώτη φορά ακούγεται αυτή η εντολή. Αγαπήσεις τον εχθρό σου, όχι τον φίλο σου, τον πλησίο σου, αγαπήσεις τον εχθρό σου όπως και τον εαυτό σου. Καθελώθηκαν οι πάντες. Γιατί η παλιή εντολή έλεγε αγαπήσεις τον πλησίο σου και μισήσεις τον εχθρό σου. Ήταν όλοι εχθροί.
1: Στην παλιά διαθήκη.
0: Ναι, και ήταν όλοι εχθροί μεταξύ τους, δεν είναι. Οι δύο φίλοι μαλώνουν και ήταν εχθροί. Όλο μέσο ήταν. Λοιπόν, ποιο θα αγαπήσουμε, δεν είναι. Είχαμε 10 φίλους, τώρα έχουμε μόνο ένα φίλο. Έτσι ήταν πρώτα και αυτό, ήταν όλοι εχθροί. Και ο διάβολος λοιπόν, και ήταν εντολή του Ευαγγελίου τότε, δεν είναι, του Μωσέως. Επομένως, βάσει εντολή του Θεού, ήταν όλοι εχθροί. Ποιον αγαπήσεις. Αυτό το λέγει ο Μωσαϊκός νόμος. Όταν όμως ήρθε η εποχή της χάρετος, του Αγίου Πνεύματος, με την Πεντηκοστή, τότε ερμηνεύτηκε και ο Μωσαϊκός νόμος με το φως του Αγίου Πνεύματος. Πήγαμε στην σκιά και την φωτίσαμε. Επομένως έλεγε λάθος ο Θεός ή μειονεκτικά έλεγε ο Θεός. Όχι. Αλλά δεν ήταν όλος ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος στην τότε εποχή. Έλεγε ο Χριστός, αγαπήσεις τον πλησίον σου. Προσέξτε, την ερμηνεύουμε την παλιά εντολή με το φως του Ευαγγελίου. Καταλάβατε. Και πλησίον σου είναι όλοι οι λαοί της γης. Εντάξει. Και μισείς τον εχθρό σου, που είναι μόνο ο διάβολος. Άρα ο Χριστός θα έλεγε σωστά. Εμείς τα καταλαβαίναμε λάθος. το πρόβλημα ήταν δικό μου. Δεν ήταν του Ευαγγελίου του Μεσαίου. Θα λέγει ο Μεσαίος, στάσου Χριστέα μου, θα μπλέξουμε εδώ πέρα τώρα. Θα αρχίσουν να μισούν και θα φωνεύονται μεταξύ τους. Άρα ο Χριστός κάνει ατελή νόμο. Όχι, τέλειο νόμο, αλλά σε ατελή κατάσταση. Αλλά ο νόμος είναι τέλειος. Δεν τελειοποιείται ο νόμος, ο άνθρωπος τελειοποιείται. Ο νόμος μένει στον αιώνα. Ο Θεός μια εντολή δεν την τελειοποιεί, είναι τέλεια εντολή. Από τέλειο Θεό τέλεια βγαίνουν. Δεν τελειοποιούνται τα του Θεού, τελειοποιείται η προαίρεση, ο νους. Όσο έρχεται το Άγιο Πνεύμα και φωτίζει το νου, τόσο την εντολή την βλέπει τελειωτέρα. Τελειωτέρα. Η εντολή όμως δεν είναι τελειωτέρα, είναι τελεία. Εγώ καθώς τελειοποιούμε και προοδεύω, την βλέπω να εξελίσσεται και να βελτιώνεται, έτσι μου φαίνεται εμένα, έτσι δεν είναι, γιατί εγώ προοδεύω. Έστω το φτάσω στην θέωση, έτσι δεν είναι. Οπότε εδώ την εντολή είναι τελεία. Άρα λοιπόν η εντολή τότε έλεγε να αγαπήσεις κάθε άνθρωπο και να μισήσεις μόνο τον διάβολο και την αμαρτία. Αλλά πείτε το ότι δεν την καταλαβαίνω και έχει γίνει αυτό που έχει γίνει, που είπα προηγουμένως, έρχεται ο Χριστός και το αποκαλύπτει λιανά-λιανά, καθαρά. Θα αγαπήσεις κάθε πλησίον σου. Γι' αυτό είπε την παραβολή, ας πούμε, του Σαμαρίτου, του καλού Σαμαρίτου, ότι θα αγαπήσεις κάθε άνθρωπο στον κόσμο. Και τους ανθρώπους εχθρούς που σε μισούν, θα τους αγαπήσεις. Θα τους αγαπήσεις όλους ομοιομόρφως, όπως αγαπάς και τον εαυτό σου. Και πώς αγαπάς τον εαυτό σου, όταν εφαρμόζεις τις εντολές για να σωθείς, αγαπάς τον εαυτό σου, γιατί υπάρχει και εμπαθής αγάπη του εαυτού μας. Και πονηρή, και σαρκική, και διαστραμμένη, και δαιμονική, και πεπλανημένη. Αυτές οι αγάπες τι είναι, αγάπες είναι? Όχι. Αυτές δεν σώζουν, κολλάζουν. Λοιπόν, πώς αγαπούμε τον εαυτό μας, να αναλύσουμε πρώτα πώς αγαπούμε τον εαυτό μας, να δούμε αν αυτή είναι με το Ευαγγέλιο σωστή και σώζει, είναι η βάση σειράς προδόσεως η αντιδειγμένη διδασκαλία, και μετά να καταλάβουμε πώς σκέπτομαι για τον κάθε πλησίον. Και δεν με απασχολεί πώς σκέφτεται το πλησίον για μένα. Το θέμα είναι εγώ πώς σκέφτομαι για τον πλησίον, γιατί εγώ έχω το πρόβλημα. Όταν εγώ έχω σωστή τοποθέτηση και σωστή ερμηνεία και σωστή εφαρμογή, εγώ έχω τη χάρη και άλλος δεν έχει τη χάρη. Είναι προσωπικό θέμα. Όταν είμαστε μέσα σε ένα καράβι, ταξιδεύουμε. Όταν βουλιάξει το καράβι, ο καθένας θα αρχίσει να κολυμπάει μέσα στα κύματα, θα πιαστεί από κάπου. Ένας θα σταματήσει να κολυμπάει, θα πνιγεί. Τι γίνεται? Δεν μπορεί να βοηθήσει τον άλλον, θα πνιγούμε μαζί. Τι γίνεται? Πρέπει να κολυμπήσει. Πρέπει να κάνει επακοή. Πάρει ένα ξύλο και άγει να κολυμπά, να φτάσει στην ακτή. Καταλάβατε? Η προσωπική υπόθεση. Είμαστε ατομικά αεροπλανάκια και πετάμε. Είμαστε σμήνος. Έφυγε το σμήνος και πετάμε. Επικοινωνούμε τώρα με τους ασημάτους. Σε ένα αεροπλάνο είναι ένα άτομο. Αν πέσει ένα αεροπλάνο, τι θα γίνει? Δεν μπορώ να το βοηθήσω. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Με συμβολή μπορώ. Κάτω τα είπαμε. Εσύ το μπορούμε. Ατομικά δεν μπορώ. Λοιπόν, είσαι υποχρεωμένος να εφαρμόσεις την ίδια εντολή ακριβώς, γιατί εδώ ισχύει η ίδια νομοθεσία του Ευαγγελίου. Δεν θα εφαρμόσει δύο μέτρα και δύο σταθμά ο Χριστός. Ο Χριστός όμως δεν μισεί ούτε τον διάβολο. Δεν έχει εχθρό και δεν μισεί κανέναν. Ο Χριστός αγαπά, όσο αγαπά την Παναγία, αγαπά και τον Σατανά. Μόνο να αγαπά ο Χριστός. Ομοιομόρφος και απείρος, απειράκι. Ομοιομόρφος. Και αυτή η αγάπη βιώνεται όλη από την Παναγία. Και βιώνεται όλοι και από τον Σατανά εξ αντιστρόφως ανάπηρο μίσος. Και αυτή είναι η κόλασή του. Λοιπόν, το πρόβλημα που έχω εδώ στο μοναχισμό είναι ότι θα πρέπει σιγά σιγά να εμβολιαστούμε στο φρόνημα, στο ίδιο φρόνημα του Χριστού, ώστε σιγά σιγά να σκεφτόμαστε ομοιόμορφα. Τότε υπάρχει αρμονία, τάξης και ειρήνη μεταξύ μας. Δηλαδή, θα λέει κανείς, ο Χριστός πώς θα ενεργούσε, ο Χριστός πώς θα έκαμνε, η Παναγία πώς θα το έκαμνε. Ο Απόστολος Παύλος πώς θα το έκανε. Ο Άγιος Χρυσόστομος πώς θα το έκανε. Ο Βάσ Αντώνης πώς θα το έκανε. Ο Άγιος Αναστονής πώς θα το έκανε. Ο Άγιος Σίμωνο Μυροβίδης πώς θα το έκανε. Ο Γέροντάς μου πώς θα το έκανε. Πώς το έκανε. Μα τον έχω συζητήσει. Καταλάβατε. Γνωρίζουμε σιγά σιγά. Θα πρέπει σιγά σιγά σε αυτό το φρόνημα να εμβολιαζόμαστε, διότι υπάρχει μια ζώσα παράδοσης. Παρελάβουμε. Ακολουθούμε μια τάξη, μια πεπατημένη εδώ. Παρελάσαν πριν από εμάς στρατεύματα ολόκληρα στο Άγιο Πνεύμα και στο μοναχισμό. Εμείς ακολουθούμε, είμαστε οι έσχατοι των εσχάτων. Και έχουν σε αυτή την παράδοση όλων των Αγίων Πατέρων, εκ του ασφαλούς βαδίζοντες, είμαστε σιγουρότατοι ότι θα σωθούμε. Τουλάχιστον να σωθούμε. Αν όμως κανείς παρεκκλίνει του τρόπου σκέψεως, τότε αρχίζει και κάνει γίνοντα το μυαλό του χωρίς να το καταλάβει, διότι όλοι εκ του φυσικού έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε και να κάνουμε πάκο στον εαυτό μας. Εγώ βλέπω τώρα στην εκπαίδευση στα σχολεία πώς σιγά σιγά με μαεστρία γίνεται αυτός ο εμβολιασμός στο ίδιο φρόνημα. Ό,τι πείτε θα γίνει. Μην ακούτε κανέναν, ούτε πατέρα, ούτε μητέρα, ούτε πνευματικό. Κανέναν μην ακούτε. Ό,τι πει το μυαλό σας κάντε το. Και μην λέτε σε κανέναν τους λογισμούς σας να μην σας καταλάβει κανέναν. Να τους δουλεύετε όλο σαν ψυχρό, όπως σας δουλεύουν και όλοι αν ψυχρό, και δίνετε το θέατρο παραλόγο εδώ μέσα. Καταλάβατε δηλαδή πώς μπορεί να γίνει καμιά ζημιά στους ανθρώπους. Είναι φοβερή αυτή η κατάσταση. Πώς κηρύτεται δηλαδή αναφαδόν μπροστά στα μάτια μας μία κατάσταση διαφορετική. Ενώ η πράξη των πατέρων είναι διαφορετική. Πρέπει σιγά σιγά να γυρίσουμε πίσω στη βάση μας και να μάθουμε όπως σκεφτόταν οι παλιοί πατέρες μας. Έτσι θα τους μιμηθούμε και έτσι θα έχουμε το ίδιο φρόνημά τους.
1: Εμείς, παππούλη, μάθα μείνουμε πιστοί στην παράδοση των Αγίων Πατέρων εδώ στο Άγιον Όρος. Με τη χάρη της Παναγίας μας θα μας σκεπάσει από αυτό το μεγάλο πειρασμό. Γιατί αυτό το πράγμα θα γίνει, είναι προφητευμένο και θα γίνει. Δεν πρόκειται να πάει πίσω. Δηλαδή η προφητεία θα εκπληρωθεί. Και εκπληρώνεται ενώπιον των οφθαλμών μας. Η παγκοσμιοποίηση ήδη βιώνεται. Σε 20-30 χρόνια θα βιωθεί σε όλο τον κόσμο, σε πολύ μεγάλο σημείο. Δεν μπορεί κανείς να προφητεύσει και να προβλέψει τι θα γίνει μετά από 10 χρόνια. Τόσο γλίγο αξίζουν τα πράγματα και τόσο τρομερά. Πρώτα μπορούσε κανείς με τον Πελληνικέ να βλέπει 50 και 100 χρόνια μπροστά. Τώρα 2-3 χρόνια και πολύ είναι. Δεν μπορείς να δεις πιο πολύ γιατί αυτό εξελίσσεται και κουράζει. Τόσο τα πράγματα εξελίσσονται. Όμως εμείς θα παραμείνουμε στην παλιά παρέμβαση των πατέρων μας. Είναι το μόνο σωσίβιο για να επιπλέξουμε. Και θα είμαστε θεατές αυτές τις καταστάσεις. Είμαστε μέσα στο σύνολο της Παναγίας μας, του τόπου μας και ό,τι θα αφήσει η Παναγία θα γίνει. Αλλά ατομικά εμείς να μην συμμετάσχουμε σε αυτή την κατάσταση, να μην βάλουμε εμείς τον οβολό μας σε αυτή την παγκοσμιοποίηση. Εμείς διαφωνούμε. Ουδέποτε θα συμφωνήσουμε, αντί παντός τιμήματος, χιλιάδες φορές στη ζωή μας θα το σώμα, όχι μια φορά, χιλιάδες φορές, μια φορά θα πεθάνουμε. Θα πεθάνουμε παλικαρίσια. Ούτε δειλά, ούτε τιμωρίες, ούτε καθαιρέσεις, τίποτα δεν υπολογίζουμε. Μια φορά θα πεθάνεις παλικαρίσια και λεβέντικα. Έλεγα σε κάποιον, αν ο Άγιος Χρυσόστομος τρεις φορές καθαιρέθηκε και εξορίστηκε και πέθανε λοιπόν στην εξορία, μα ακόμα δεν μα κάνουν τέτοια πράγματα. Δεν αξίζουν να κάνουν τέτοια πράγματα. Αλλά εάν θα μα κάνουν, αυτό θα μιμηθούν και κανέναν άλλον. Τον Άγιο Χρυσόστομο. Πού είναι πιστό στη θέση του. Δοξάζεται άλλο τον Άγιο Χρυσόστομο. Πού πήγαν οι καθαιρέσαντες αυτών. Πού εξαφανίστηκαν. Πού εξαφανίστηκαν αυτά τα. Πού πήγανε. Για όλα δοξάζεται ο Χρυσόστομο, αλλά για αυτή τη μεγάλη αδικία που την υπέμεινε. Δοξάστε και έτη και έτη. Είναι κάτι θαυμαστό ότι οι Άγιοι, ας πούμε, ακολουθούν και το μαρτύριο και τη συκοφαντία και την εξορία και την τιμωρία και τα αφήνει αυτά τα πράγματα ο Χριστός για να δοξάσει έτη και έτη. Και βλέπουμε ότι ακολουθούν την ταπεινή οδό, δηλαδή σαν άφωνοι ηχθείες, σαν άκακοι άπνεα, δεν ομιλούν, δεν κάνουν αντεπίθεση, δεν ανταποδίδουν κακό αντικακού. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα, διότι ζυμώθηκαν οι νέοι άνθρωποι στα σχολεία. Αυτό γίνεται στα σχολεία. Είναι πολύ γεραποτισμένο αυτό, ότι μην ακούς τον άλλον, άκουσε τον, αλλά μην τον υπακούεις, καταλαβαίνεις. Και αν συμφωνεί με τη γνώμη σου, κάνε το. Αν δεν συμφωνεί με τη γνώμη σου, δούλεψε το λιγάκι, δεν είναι. Δεις μέχρι που αντέχει, σου δίνεις μια ωραία κλωτσιά και κάνεις το δικό σου. Πάνω από τη γνώμη σου δεν θα πάρεις καμιά άλλη γνώμη. Αυτό έχει περάσει πολύ καλά. Και αυτό το πράγμα τώρα, έτσι δεν είναι, δημιουργεί πρόβλημα σε πολλούς πνευματικούς και λένε ότι πρόσεξε, μην πας να γίνεις μοναχός, γιατί ξέρεις σημαίνει μοναχός, να υποταχθείς σε κάποιον άλλο νου και θα κάνεις ό,τι θέλει αυτός ο τύπος. Και θα σε χορεύεις στο ταψί. Και τότε θα δεις τι σημαίνει μοναχισμός. Και τα ακούς και εξανίσεις και λες, γιατί δεν έχω ακούσει, ας πούμε, τέτοια βλασφημία να σκοτώνεις τόσο πολύ την αλήθεια και την παράδοση των πατέρων. Εδώ κανείς με φόβο και τρόμο προσπαθεί να πει οτιδήποτε και να κάνει. Με φόβο και τρόμο. Και απολογία θα δώσουμε και αγρυπνούμε και το σκέφτεσαι χίλιες φορές και στο κόμπο σχήνη σου και το συζητάς, δηλαδή δεν το πας, δηλαδή, το συζητάς ταπεινά. Ότι έχω αυτό το λογισμό. Να τον κάνω, να είναι ευλογημένο. Να μην τον κάνω, να είναι ευλογημένο. Το θέμα δεν είναι να γίνει το δικό μου το δικό σου. Αφού θα απολογηθούμε, έτσι δεν είναι. Αλλά να μην έχουμε λογισμούς για αυτό που θα πούμε και θα κάνουμε. Ούτε εγώ, ούτε κι εσύ. Αλλά κυρίως εγώ να μην έχω λογισμούς. Μαζί σου. Ότι δηλαδή τελικά
0: άλλο ήθελα να κάνω εγώ και τελικά έκανα το δικό σου. Αν είναι το πιο σωστό, εντάξει. Αν όμως δεν είναι το πιο σωστό, εγώ θα πάρω το μισθό και θα πάρει την τιμωρία. Αλλά και εγώ θα πάρω τιμωρία, διότι άφησα να γίνει το δικό σου. Ο γέροντας είναι σε θέση που πρέπει να πάει κόντρα στο λάθος. Όχι κόντρα στην προσωπικότητα και στην νοημοσύνη και στην ευφυΐα και στην προσωπικότητα του υποτακτικού, διότι πρέπει να μορφωθεί η προσωπικότητα. Έρχεται ο καθένας όπως έρχεται και πλάθεται και μορφώνεται και τελειοποιείται. Πρέπει οπωσδήποτε να τελειοποιηθεί. Οπωσδήποτε. Αλλιώς θα έχουμε ατελείς στρατιώτες στην Εκκλησία. Δηλαδή πρέπει να βγεις αρχιστράτηγος. Στον τρόπο σκέψεως, όχι να γίνεις ηγούμενος και παπάς της πόλης. Αυτά είναι άλλα πράγματα. Αυτά είναι διακονήματα. Μην τους βλέπεις σαν αξιώματα. Καταλάβατε. Δηλαδή ο Άγιος Ανώνυμος που ήταν ένας απλός μοναχός. Φταίει σε τίποτα που δεν είναι παπάς και ηγούμενος και δεσπότης και πατριάρχης. Είναι κανείς αυτό το τύπο του Αγίου Αντωνίου. Κανείς. Κανείς. Ο λόγος. Μα ταπεινώθηκε τόσο πολύ και αγάπησε τον Χριστό τόσο πολύ που θεώθηκε ως ουδής. Αυτή είναι η οδός των πατέρων. Το τι αξιώματα θα δώσει ο Θεός, αυτό είναι ένα άλλο πράγμα. Δεν είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι αυτό που λέμε τώρα, έτσι δεν είναι? Να αφαιθείς στον Θεό, να σε οδηγήσει ο Θεός όπου θέλει. Και ο Θεός ξέρουμε πού θα μας οδηγήσει. Στο να τον μιμηθούμε και να βιώσουμε ψυχοσωματικά τη ζωή του. Αυτό θέλει ο Χριστός. Δηλαδή να επαναληφθεί, επαναλαμβάνω, έτσι δεν είναι, στο σώμα και στην ψυχή μας η ζωή του Χριστού. Άρα αυτό δεν το πετύχουμε. Τότε θα παρευληθούμε το σχήμα, θα ζήσουμε λίγο, θα κάνουμε μερικά πραγματάκια, αλλά δεν είναι το ζητούμενο αυτό ο μοναχισμός, είναι πέρι των μοναχισμών αυτό, αλλά ο μοναχισμός δεν είναι αυτός. Και αν δεν βιωθεί αυτό το πράγμα, θα λέμε ότι ο μοναχισμός είναι περίπου όπως τον ζούμε, όπως το έχει το μυαλό μας. Όχι, είμαστε λίγο εκτός υποθέσεως, μια ζωή εκτός υποθέσεως. Γράφουμε συνεχώς ωραιότατες εκθέσεις εκτός θέματος. Ωραιότατες εκθέσεις, αλλά και ως θέματος. Πώς θα γίνει δηλαδή? Ρε πάτερ μου, λέει, άμα αυτή την έκθεση ήταν με άλλο θέμα, θα έβαζα 20. Ωραιότατη την έκθεση. Θα το πω σε βάλω 10 ή 9. Είσαι εκτός θέματος. Καταλαβαίνεις, σημαίνει εκτός θέματος. Δεν το πιάνεις το θέμα. Για άλλο συζητούμε και άλλο γράφεις. Λέει, άλλαξες το θέμα. Όχι, το θέμα δεν το αλλάξω εγώ. Εσύ θα κάνεις υπακοή. Αντί σε να γράψει την έκθεση και εγώ θα σου βάλω μετά τον τίτλο για να είμαστε εντός του θέματος. Δεν είναι έτσι το μάθημα. Πρέπει κανείς πρώτα να πιάσει το νόημα και να το ερμηνεύσει. Γι' αυτό θυμάστε στην εποχή μας, όταν μας βάζανε παροιμίες, είναι πολύ λεπτό. Που έλεγε, ας πούμε, να σας πω μια φορά: βάστα με ένα σεβαστό να ανεβούμε στο βουνό. Το ένα χέρι νύβει το άλλο και τα δυο το πρόσωπο. Ή σταλαγματιά, σταλαγματιά, γεμίζει στάμνα η πλατιά. Αυτό πρέπει να πιάσεις ακριβώς το νόημα, γιατί έχει πλατιασμό το νόημα και έχει και θεολογία και φιλοσοφία. Είχα κάνει μια φορά ομιλία και μου είπαν να την επαναλάβω. Τα καθήκοντα και υποχρεώσεις του γέροντος προς τους υποτακτικούς και όχι των υποτακτικών προς τον γέροντο. Γιατί όλοι ζητούμε, πρέπει να κάνετε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Να κάνετε αυτό και αυτό. Εγώ τι πρέπει να κάνω προς εσάς? Είναι πολύ λεπτό το θέμα. Καταλάβατε, διότι εδώ τώρα είμαστε σε ένα στίβο που συναγωνιζόμαστε όλοι, έτσι δεν είναι? Και ο καθένας πρέπει να κάνει σωστά το διακόνημα της αθλήσεως. Από το διακόνημα και από τη θέση που έχει. Διαφορετικά, ανάλογα με το διακόνημα και τη θέση, θα κριθεί και πιο αυστηρά. Εγώ, επειδή θα κριθώ πιο αυστηρά, πρέπει να είμαι και πιο συνεπής και πιο καλός με στη βαθμολογία μου. Δηλαδή, κατά ανάγκη πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν γίνει διαφορετικά. Διότι και από αυτό θα βοηθήσω και τους άλλους. Αν δεν μπορώ να βοηθήσω τον εαυτό μου, πώς θα βοηθήσω τους άλλους? Γι' αυτό λοιπόν οι άλλοι, βοηθώντας τον γέροντα με την απλή υπακοή που δεν εκμετάλλευσε τις προσωπικότητες και ελευθερίας, του δίδουμε, ας πούμε, την λογική ανάπαυση, δεν είναι? Την συναισθηματική ανάπαυση. Δεν είναι αναπαυμένο. Δηλαδή, πώς το πούμε, βλέπεις, ας πούμε, και σκυρτάει ένα πράγμα από μέσα σου. Έτσι δεν είναι? Χαίρεσαι, αλλά το καταλαβαίνει το πράγμα, το διαισθάνεσαι. Αλλιώς μπορείς να δεις κάποιον να πεις, όχ, γιατί βγήκε αυτό το πράγμα από μέσα σου? Δεν είναι λεπτό το πράγμα? Ή κάποιον άλλον. Μόλις δεις, όπ, συνέφιασες. Γιατί? Καταλαβαίνουμε γιατί. Γιατί οι σχέσεις είναι αυτές που είναι, δεν είναι? Στην άλλη περίπτωση, ας πούμε, είναι διαφορετική η κατάσταση. Μέσα σε μια μικρή συνοδεία αυτό πρέπει να γίνει ένα. Περί χάρη του Θεού. Το οποίο ο Κατοναγιώτης προσπάθησε να το εμφυσίσει μέσα στους υποτακτικούς του, ότι πρέπει να γίνουν όλοι στην υπακοή ένα φρόνημα, ένα πνεύμα. Πάντως, πολλές φορές, και είναι λυπηρό λιγάκι, κάπου φταίμε εμείς. Ίσως περισσότερο των υποτακτικών και δεν το λέμε καθαρά ή δεν πληρώνουμε ακριβώς όλες τις υποχρεώσεις μας απέναντι των άλλων. Δηλαδή, γενικώς
1: και ατομικός. Δηλαδή πρώτα πρέπει να κάνω μια προσευχή για όλους. Μια ξεχωριστή προσευχή για τον καθέναν. Που αυτό θέλει χρόνο και κόπο. Κάτι εντελώς ιδιαίτερο για τον καθέναν ξεχωριστά. Δηλαδή αυτό θέλει κόπο και χρόνο. Είναι τα προσωπικά υποχρεωτικά καθήκοντα. Που αυτό θέλει κόπο. Και αγρυπνία θέλει. Και νυφαλιότητα του νοός θέλει. Και αυτό το πράγμα, ας πούμε, για να αποδίδει και να ξεκουράζει, θα πρέπει συναισθηματικά, καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Οι σχέσεις να είναι άνετες. Να μην υπάρχει κάτι σκοτεινό, κάτι το δύσκολο. Να καταλήξουμε ότι τελικά η υπακοή τιμά το πρόσωπο και οδηγεί στην εχθριστό προσωπικότητα, το κάθε υποτακτικό. Τον τελειοποιεί. Δεν τον κάνει ανεξάρτητο από το γέροντα και από το σύνολο, αλλά τον τελειοποιεί. Τον τιμά. Γιατί οι εντολές του Ευαγγελίου και η παράδοση των πατέρων, η σχολή των πατέρων, αυτά διδάχτηκαν οι πατέρες από τις εντολές του Ευαγγελίου. Και δι' αυτό οι Άγιοι Πατέρες επιμένουν στο θέμα της υπακοής. Μάλιστα της τυπικής και του φρονήματος. Διότι μετά είναι η πηγή όλων των υπολείπων χαρισμάτων. Κυρίως της αγνότητος, του σώματος, της ψυχής, των δακρύων, της νοεράς προσευχής και της διακρίσεως του Αγίου Πνεύματος. Δυσκολότητα και των υπολείπων, αλλά επιμένω στο θέμα αυτό, διότι είναι προσωπικά χαρίσματα, πολύ μεγάλα, με τα οποία κανείς διεισδύει στο βάθος του Ευαγγελίου.

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Διψά η ψυχή να ξαναζήσει Οκτώβριο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελήλυθα ή να πάσω, πιστεύων εις εμέ εν τη σκουτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμή ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία λέξη το φως της ζωής. Αιώνια ρήματα του Χριστού μας από το Ευαγγέλιο του αγαπημένου μαθητή του και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά πάντοτε στο ξεκίνημα, στις πρώτες ανάσες αυτής της εκπομπής, να μαρτυρούν εξ αρχής τον σκοπό της που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει στο και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της, από το άπλετο, το απέραντο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας γίνονται πιο ασφυκτικά, πληθαίνουν όλο και περισσότερο. Εν αυτό ζωή ειν και η ζωή ειν το φως των ανθρώπων. Και το φως εν τη σκοτία φαίνει και η σκοτία αυτό ου κατέλαβεν. Ειν το φως του αληθινών ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο. Ναι, μας γεμίζουν πάντοτε ελπίδα και ασφάλεια και βεβαιότητα αιωνίου αυτά τα λόγια, αλλά και πόσο ταυτόχρονα πρέπει να μας ελέγχουν όλους μας. Αδελφοί μου, αυτή δε εστίνει κρίσης, ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμο και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Σε αυτό το ηγάπησαν, αν κάνουμε γραμματική αναγνώριση, θα τρέξουμε στο παρελθόν. Ίσως θα έπρεπε, οφείλουμε να κάνουμε μια χρονική αντικατάσταση και να βάλουμε αυτό το ρήμα στον παρόντα χρόνο. Αγαπούν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως, σε μια εποχή που η φαυλότητα δείχνει να κυριαρχεί και το μίσος κατά του φωτός να θριαμβεύει. Είναι κάποιοι λίγοι, αυτούς τους λέμε εμείς μπροστάριδές μας σε αυτήν την εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση, οι άνθρωποι της υπομονής και της ελπίδας, άνθρωποι καθυλωμένοι από τον πόνο, γενναιόψυχοι ανδρείοι όμως, που μας φωνάζουν συνεχώς με το βίωμά τους το μην αποκάμνετε, το κρατάτε την πίστη. Ξέρετε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι μπροστάριδες μας, δεν έχουν επιδιώξει ποτέ τους να κερδίσουν αξιώματα αυτού του κόσμου του απατεώνους. Το μόνο που λαχταράνε είναι να βιώνουν τα μυστήρια της Αγίας μας πίστης και λαχταρούν ανυστερόβουλα να υπηρετούν τις αξίες του Ευαγγελίου του Χριστού μας. Δεν τους αγγίζουν τα αξιώματα, τους θέλγουν οι αξίες της πίστης μας. Και το κριτήριό τους είναι για να βρίσκονται πάντοτε απέναντι εκεί με τη μικρά ζύμη, ο συρμός, η μάζα, όπου τα συναντούν αυτά εκείνοι κινούνται αντιθέτως. Τι λέτε, τους ακολουθούμε?

χρυσοκίτρινες μέρες, γαλανές ψυχές. Και Οκτώβριος ξανά να προσπαθεί εποχές να σμίξει, να παντρέψει, να εναρμονίσει. Κουβαλάει πάνω του θύμισες καλοκαιρινές και ελπίδες του χειμώνα. Όψιμα και πρόημα. Τα όψιμα και τα πρόημα αναμετριώνται ποιο θα διαφεντέψει το μέσα μας. Και ένα χρυσάνθεμο κομμένο από στεφάνι Αγίου σε απόγευμα γιορτάδας σταυρώνεται μαζί με τα δάχτυλα που το βαστούν σφιγμένα σε τριαδικό δοξολόγημα. Νυχτώνει νωρίς πια. Παλεύει το φως να κρατηθεί και αποσπερούσαν ξεμακραίνω από το ξοκλήσι του πυρπολιτή του λουμπαδιάρια η Δημήτρη στο λόφο του τον αγιασμένο. Από παπάδες, ήρωες και απλούς. Παραμονή από τις πιο καρτερικές της ζήσης μου. Αναρωτιέμαι ποιος με έμαθε να αγαπώ τόσο τον Οκτώβρη, τους Αγίους του και τα χρυσάνθεμα των προσκυνηταριών τους. Κάποτε έβαλα πολλούς στη σειρά να φτιάξω κι εγώ ένα διάδημα για τα άχραντα κεφάλια τους με λέξεις και ρήμες μνήμες.

Η Δημητριά της βροχερός φόρεσε ένα ρασάκι, σε αγρυπνία ταπεινή λαλεί ένα κοντάκι. Καλικελάδου Ρωμανού, Οσίου Ιωάννη, νόμισμα κράτησε χρυσό και Μαϊωμά Στεφάνη. Διονύσιος και Ιερόθεος, διάσημοι Αθηναίοι, του Παύλου ήταν μαθητές, επίσκοποι γενναίοι. Και οι στρατιώτες του Ιησού, ο Σέργιος με το Βάκχο, ασπάζονται μονογενή, αρνούνται Θεομάχο. Απόστολοι, ομολογητές και θεολόγος νέος, τις μέρες τις λαμπρύνουνε, ειν το Οκτωβρίου κλαίος. Και τον καψάλι ασκητή, τον θαλερό Αρτέμι, έβλαλα χείλη τους φιλούν σε εικόνα στολισμένη. Κηρύττειο εκατόνταρχος, Χριστό αναστημένο, ο ιερότατος Λουκάς αγιογραφεί Παρθένο. Της οδηγήτρια στη ματιά με δέος να κοιτάξεις και να θαυμάσεις ύστερα των μαθητών της πράξης. Καλοκαιράκι άμιαστο τιμά τον πολιούχο, γάλα για αίμα έσταξε στο λοχισμένο ρούχο και ο καβαλάρης Άγιος απίστους αφανίζει, πεντάκλητη βασιλική με μύρο ξεχυλίζει. Ανέμισε η λευτεριά στις Πίνδου τα γιομέρια, του αργυροκάστρου οι νικητές σηκώνουνε τα χέρια. Ευχαριστούν τη Δέσποινα, τη σκέπη την Αγία, γοργοϋπήκοους ουρανός πάνω από την Αλβανία. Βαστό κοντάρι με σταυρό, του δίκαιου Ρομφαία, χρυσάνθεμα και γαλανό, στην ένδοξη σημαία. Κι από Σπερού το ψιθυρίζω σαν ξεμακραίνω από το εκκλησάκι του Λουμπαδιάρη. Είναι πυκνό το σκοτάδι και σκληρό πια σαν τις καρδιές μας. Βοηθήστε Άγιοι του Θεού να μαλακώσει η γη μας η άνυδρη. Λιγόστεψαν τα χρυσάνθεμα σαν τις προσευχές μας. Μη μας εγκαταλείψει το έλεος του πλαστουργού μας. Διψάει η ψυχή να ξαναζήσει Οκτώβρη. Χρυσάνθεμα και γαλανό τίτλος προλογικού κειμένου, μπορείτε να το βρείτε και στο ομότιτλο ιστολογιό μας. Και είναι ελάχιστοι Άγιοι από τους αμέτρητους της σύναξης του Οκτωβρίου που χώρεσαν σε αυτό το στεφάνι με τις λέξεις και τις μνήμες, ρήμες. Όσοι δεν χώρεσαν δεν παραπονιούνται. Ρίχνουν και αυτοί το φως τους, οι φωτοφόροι και φωτοβόλοι. Να σπάσουν τα σκοτάδια τα μισόθεα, τα μισόψυχα. Είπαμε λοιπόν σήμερα σε αυτήν την εκπομπή να συναντήσουμε κάποια ζεύγη Αγίων του Οκτωβρίου, ίσως λιγότερη γνωστή αυτή η Άγιοι για τους πολλούς. Παμφίλτατη όμως, παμφίλτατη διαλεκτή του Χριστού μας. Θα δώσουν και σήμερα απαντήσεις σε πολλά ψευτοδιλήμματα του σύγχρονου πρετορίου. Όπως έχουμε πει και ξαναπεί, δεν χρειάζονται πολλά για να απαντήσεις όλα αυτά. Διάβασε μόνο συναξάρι. Αυτό και μόνο αρκεί. Τη Δευτέρα του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης. Ο Άγιος Κυπριανός ζούσε στην Αντιόχεια της Συρίας κατά τους χρόνους του Δεκίου, περί το 250 μετά Χριστόν. Ήταν πλούσιος και από γενιά αρχοντική, άκρος καταρτισμένος στη φιλοσοφία αλλά και στις τέχνες της μαγείας, από που είχε αποκτήσει μεγάλη φήμη. Εποχή ζούσε στην Αντιόχεια και μια νεαρή Παρθένος Ιούστα, η οποία ήταν θυγατέρα του Εδεσίου, ιερέα των ειδώλων και πολύ όμορφη. Η νεαρή αυτή κόρη άκουσε κάποια μέρα ένα χριστιανικό κήρυγμα και τόση εντύπωση της προκάλεσε που αμέσως πίστεψε στο Χριστό. Η πίστη και η αγάπη της προς τον Θεό ήταν σε τέτοιο βαθμό ώστε έκανε χριστιανή τη μητέρα της
η οποία με τη σειρά της έπεισε το σύζυγό της να γίνει και αυτός χριστιανός. Όλοι μαζί στη συνέχεια από τον επίσκοπο κατηχήθηκαν και βαπτίστηκαν. Στη συνέχεια η Ούστα αποφάσισε να αφιερώσει τη ζωή της στον Κύριο και να περάσει όλη την υπόλοιπη ζωή της εν παρθενία, με νηστεία και προσευχή. Ο προαιώνιος όμως εχθρός του ανθρώπου δεν άντεχε αυτή τη μεταστροφή της και σήκωσε θύελα εναντίον της. Ένας νεαρός ειδωλολάτρης, ο Αγλαΐδας, ερωτεύτηκε τη νεαρή Ιούστα και με κάθε τρόπο προσπαθούσε να την φέρει στο σκοπό του. Η νεαρή χριστιανή όμως απέκρουσε όλες τις προτάσεις του και αρνήθηκε να γίνει γυναίκα του. Εκείνος απελπισμένος κατέφυγε στον ονομαστό μάγο Κυπριανό, ζητώντας του με τη δύναμη της μαγείας του να ανάψει στην κόρη αυτή φλογερά την ερωτική επιθυμία. Ο Κυπριανός τότε, αφού μελέτησε και συμβουλεύθηκε τα βιβλία του, επικαλέστηκε τα πονηρά πνεύματα της υπηρεσίας των οποίων είχε εξασφαλίσει. Η Ιούστα ξύπνησε τη νύχτα να προσευχηθεί στο Θεό, γιατί ήδη αισθανόταν την προσβολή του πειρασμού στο σώμα της. Και όσο διαρκούσε ο πειρασμός, τόσο εκείνη προσευχόταν και σημείωνε στο σώμα της τον Δήμιο Σταυρό. Όλες οι επιθέσεις του πονηρού απέτυχαν. Τρεις φορές έστειλε τα πονηρά δαιμόνια ο Κυπριανός στην Ιούστα και τις τρεις φορές ιτήθηκαν από τη χάρη του Κυρίου και το σημείο του Σταυρού. Την τελευταία μάλιστα φορά ο περίφημος μάγος Κυπριανός έστειλε προς την Ιούστα τον άρχοντα των δαιμονίων, αλλά και πάλι δεν κατόρθωσε τίποτα. Ο διάβολος αναγκάστηκε να ομολογήσει την ήττα του. Τότε ο Κυπριανός αναγνώρισε ότι η πίστη των χριστιανών ήταν πιο δυνατή από όλα τα τεχνάσματα της δαιμονικής του τέχνης. Πίστεψε στο Χριστό και από τον επίσκοπο Άνθιμο βαπτίστηκε χριστιανός. Δημοσίως έκαψε όλα τα βιβλία της μαγείας και αφοσιώθηκε εν μετανοία στην Εκκλησία του Χριστού. Τόσο διακρίθηκε στη χριστιανική ζωή που η Εκκλησία του Χριστού ανεπιφύλακτα τον χειροτώνησε πρεσβύτερο και έπειτα επίσκοπο. Όταν έγινε επίσκοπος, χειροτώνησε την Παρθένο Ιούστα σε διακόνισσα με το όνομα Ιουστίνη. Ως επίσκοπος ο Άγιος Κυπριανός διακρίθηκε σε έργα αγάπης, αλλά κυρίως ως διδάσκαλος των χριστιανών. Ο Σατανάς ιτήθηκε και τον έχασε για πάντα. Όταν ο αυτοκράτορας Δέκιος κήρυξε τον διωγμό κατά των χριστιανών, συνελήφθησαν και ο Κυπριανός και η Ιουστίνη και υποβλήθηκαν σε φρικτά βασανιστήρια. Ο έπαρχος, αφού είδε ότι με τίποτα δεν μπορεί να τους πείσει να αρνηθούν τον Χριστό, τους έστειλε δέσμιους προς τον βασιλέα της Νικομίδιας Κλάβδιο. Στην Νικομίδια ο Κλάβδιος θαύμασε την μεγάλη τους καρτερία και υπομονή στα φρικτά βασανιστήρια και θεώρησε ανωφελές να τους τιμωρήσει και αυτός επιπλέον. Γι' αυτό και χωρίς να τους ζητήσει ούτε καν να απολογηθούν, αποφάσισε να τους θανατώσει διαξήφους. Οι Άγιοι, σαν άκουσαν την απόφαση αυτή, χάρηκαν, ενώ οι Δήμοι τους οδήγησαν κοντά στον Γάλλο ποταμό έξω από την πόλη. Εκεί οι Άγιοι μάρτυρες γονάτισαν και προσευχήθηκαν. Έπειτα, σύμφωνα με την εντολή του ηγεμόνα, οι δύο Άγιοι, Κυπριανός και Ιουστίνη, αποκεφαλίστηκαν για να δεχθούν τον αμάραντο στέφανο της ουρανίου δόξης. Οι Κυπριανοί, που από μακριά παρακολουθούσαν το τέλος των δύο αυτών θαυμαστών μαρτύρων, αφού κατόρθωσαν και πήραν τα ιερά τους λείψανα με ευλάβεια, τα μετέφεραν στη Ρώμη. Εκεί τα έκρυψαν σε πολύτιμη θήκη, την οποία δώρησαν σε μια περηφανή και ευσεβή γυναίκα, την Ματρόνα, που καταγόταν από το γένος του Κλάβδιου Κέσαρος, ηγεμόνος της Νικομίδιας. Με τη χάρη των λειψάνων και δια των Αγίων γίνονταν πολλά θαύματα. Ο υμνογράφος, εγκομιάζοντας τον Άγιο Κυπριανό, τον πρώην μάγο, του λέγει: «Εκ τέχνης μαγικής επιστρέψας Θεόφρον, προς γνώσιν θεϊκής ανεδείχθη στο κόσμο, ακέστορ σοφότατος. Ιδού λοιπόν η μεγάλη ήττα του διαβόλου. Τέτοιες ήττες υφίσταται ο αντίδικος, όταν μεγάλοι αμαρτωλοί γίνονται μέλη του σώματος, της Εκκλησίας του Χριστού». Τη Τετάρτη του μηνός Οκτωβρίου συνεχίζουμε να διαβάζουμε από το Συναξάρι, το Οκτώβρη, και από το βιβλίο «Μορφές» από το Συναξάρι, της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα και των εκδόσεων Κυπρής. Τη Τετάρτη του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη των Αγίων Δομνίνης, Βερίνης και Προσδόκης. Η Αγία Μάρτης Δομνίνα και οι δύο θυγατέρες της, Βερίνη και Προσδόκη, ζούσαν στην Αντιόχεια της Συρίας στα χρόνια του Διοκλητιανού.
Μόλις κηρύχθηκε ο διωγμός του Διοκλητιανού, πολλοί χριστιανοί εγκατέλειπαν τα σπίτια τους και για ασφάλεια κατέφευγαν στα βουνά. Έτσι και η Αγία Δομνίνα, προκειμένου να διασώσει τον εαυτό της, αλλά και τις δυο θυγατέρες της, εγκατέλειψαν τα πάντα και κατέφυγαν στο γειτονικό βουνό. Ο σύζυγος όμως της Δομνίνας και πατέρας των δύο κοριτσιών, ο οποίος ήταν φανατικός ειδωλολάτρης, μα και φοβερός διώκτης των χριστιανών, με την αναχώρησή τους αναστατώθηκε. Μόλις έφτασε στην Αντιόχεια, το διάταγμα του μεγάλου διωγμού ήρθε στον ηγεμόνα της πόλης και του ανέφερε πως η σύζυγός του με τις δύο θυγατέρες του είναι χριστιανές και εγκατέλειψαν την οικία τους. Επίσης ζήτησε από τον ηγεμόνα ένα στρατιωτικό απόσπασμα να τον βοηθήσει ώστε να τις βρει και να τις συλλάβει. Ο ηγεμόνας του παραχώρησε το απόσπασμα και δεν άργησε να τις ανακαλύψει. Τότε με άγρια χαρά, με τη συνοδεία των άξεστων στρατιωτών, τις οδήγησε στην Ιεράπολη της Συρίας για να δικαστούν εκεί από τον ηγεμόνα που ήταν φίλος του. Κατά τη διάρκεια της οδηπορίας, η χριστιανή μάνα, βλέποντας πως βρίσκονταν σε αδιέξοδο, νουθετούσε τις δύο θυγατέρες της για τα φρικτά βασανιστήρια που τις περιμέναν στα χέρια των ειδωλολατρών και τις προέτρεπε όχι μόνο να τα υπομείνουν όλα με καρτερία, αλλά να φροντίσουν να διατηρήσουν ως πολυτιμότερη και από αυτή τη ζωή τους την παρθενία τους και να την προσφέρουν στον Κύριο. Εκείνα τα φιλότιμα κορίτσια, με απόλυτη υπακοή στα λόγια της μητέρας, αλλά κυρίως το θέλημα του Κυρίου, υπόσχονταν με δάκρυα ότι ποτέ δεν θα ενδώσουν στις εσχρές επιθυμίες των ακόλαστων στρατιωτών. Και ενώ προχωρούσαν δέσμιες προς την Ιεράπολη, οι τρεις γυναίκες νοερά προσεύχονται και παρακαλούν τον Κύριο να τις φυλάξει, ώστε να διατηρήσουν τον εαυτό τους αγνό. Ο Κύριος άκουσε την εικεσία τους και λίγο πριν μπουν στην Ιεράπολη και πριν οδηγηθούν ενώπιον του ηγεμόνα, στάθηκαν για λίγο δίπλα σε ένα ποτάμι να ξεκουραστούν και να φάνε. Ο πατέρας των κοριτσιών κερνούσε κρασί τους στρατιώτες ώστε να μεθύσουν και εκείνη την ώρα, εκεί υπό τη ζάλη της μέθης, να ατιμάσουν τις τρεις γυναίκες. Και ενώ έτρωγαν, έπιναν και σχεδίαζαν την ατίμωση των δύο κοριτσιών μπροστά στα μάτια της μητέρας τους, οι τρεις γυναίκες διέφυγαν της προσοχής τους και πήγαν στην όχθη του ποταμού. Εκεί, αφού προσευχήθηκαν, πήραν την δική τους απόφαση. Μπήκαν και οι τρεις μαζί στο ποτάμι, ενισχύοντας η μία την άλλη, και με την προσευχή στα χείλη αφέθηκαν στο ορμητικό ρεύμα του ποταμού. Έτσι πνίγηκαν και στεφανιφόρες ανήλθαν στη βασιλεία των ουρανών. Συνέβη πράγματι αυτό που λέγει ο ίδιος ο Κύριος: «Ως γαράν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτήν, ως δαν απολέσει την ψυχήν ένε και νεμού και του Ευαγγελίου, ούτως σώσει αυτήν». Όλα αυτά έγιναν για να μην αμαυρωθεί η παρθενία τους. Τόση προσοχή έδιναν οι αρχαίοι χριστιανοί στην διαφύλαξη της αγνότητας, που την θεωρούσαν χάρισμα θείο και όχι ανθρώπινο κατόρθωμα. Η πράξη τους αυτή ίσως θεωρηθεί ως αυτοκτονία. Αλλά η ίδια η Εκκλησία λέει ότι οι περιπτώσεις εκείνες των χριστιανών που αυτοκτόνησαν προκειμένου να αποφύγουν την ατίμωση είναι οι μόνες που δεν θεωρούνται αυτοκτονία, αλλά θυσία υπέρ της μεγάλης αρετής της αγνότητας. Οι τρεις αυτές Αγίες, Δομνίνα, Βερίνη και Προσδόκη, προβάλλονται από το αγιολόγιο της Εκκλησίας μας σαν ολοφώτινα σύμβολα αγνότητας, έστω κι αν στην εποχή μας επικρατεί ο ειδονικός τρόπος ζωής. Ο χριστιανός από τον κόσμο αυτό βλέπει την αιωνιότητα. Αγωνίζεται και λαχταράει την χαρά του παραδείσου. Αυτή τη μεγάλη αλήθεια μας θυμίζει η ευσεβής οικογένεια των Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας. Εορτάζουν στις 9 Οκτωβρίου. Οι οποίοι, όσο σκληρά και αν δοκιμάστηκαν, δεν έχασαν την πίστη τους, αλλά είδαν μέσα σε αυτήν τη δοκιμασία το χέρι του Θεού να τους οδηγεί στη σωτηρία. Έζησαν περί το 540 μετά Χριστόν στην Αντιόχεια της Συρίας και με τη χάρη του Κυρίου απέκτησαν δύο παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, που γέμισαν την ευτυχία της οικογενειακής τους ζωής. Τα δύο παιδιά, όταν έγιναν 12 ετών, ξαφνικά πέθαναν.
Ο πόνος των δυο συζύγων ήταν πολύ μεγάλος. Η Αθανασία ήλθε στο ναό του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού και κλαίγοντας δεν ήθελε να φύγει από τον τάφο του μάρτυρος. Πατριάρχης Αντιοχίας, θέλοντας να τους παρηγορήσει, τους κάλεσε στο Πατριαρχείο. Ο Ανδρόνικος ανταποκρίθηκε. Η Αθανασία όμως έμεινε εκεί στο ναό. Έμεινε εκεί πάνω από τον τάφο των παιδιών της θρηνώντας γοερά. Ξανύχτωσε και έμεινε μόνη μέσα στο ναό, παρουσιάστηκε μπροστά της. Ο Άγιος Μάρτυρας Ιουλιανός και της είπε: «Γυναίκα, τι έχεις και κλαις? Γιατί δεν αφήνεις τους αναπαυόμενους εδώ να ησυχάσουν?» Γεμάτη κατάπληξη η Αθανασία του λέγει: «Κύριέ μου, μη δυσανασχετής κατά της δούλης σου. Για τον μεγάλο μου πόνο βρίσκομαι εδώ. Δυο παιδιά είχα και τα δυο σήμερα. Τα έθαψα. Εδώ.» Τότε ο θαυμαστός μάρτυρας της λέγει: «Μην κλαις για αυτά, γιατί με βεβαιότητα σου λέγω ότι τα παιδιά σου βρίσκονται ενώπιον του Θεού και τους ζητούν να τους δώσει κατά την ημέρα της κρίσεως τα μέλλοντα αγαθά που υποσχέθηκε στους πιστούς του.» Λέγοντας αυτά, ο Άγιος Ιουλιανός αμέσως έφυγε από μπροστά της. Η Αθανασία τότε μετέβαλε τα δάκρυά της σε δάκρυα χαράς, γιατί κατάλαβε πως τα παιδιά της τα πήρε ο Θεός από τον πρόσκαιρο αυτό βίο για να τα δεχθεί πιο γρήγορα κοντά του. Γι' αυτό και γεμάτη αγαλίαση στράφηκε προς τον μοναχό που της μιλούσε και την παρηγορούσε, μα δεν τον είδε. Τότε άρχισε να τον αναζητά σε όλον τον ναό. Απευθύνθηκε στον νεοκόρο. Εκείνος όμως που δεν γνώριζε το θαύμα της είπε ότι οι θύρες είναι κλεισμένες από ώρα πολύ με ασφάλεια και κανένας μοναχός δεν υπάρχει στο ναό. Σαστισμένη η Αθανασία κοιτούσε τις αμπαρωμένες πόρτες και ο νεοκόρος κατάλαβε πως η γυναίκα αυτή είχε δει κάποια οπτασία. Το γεγονός αυτό προκάλεσε φόβο στην Αθανασία, η οποία αμέσως έφυγε από το ναό και έντρομη γύρισε στο σπίτι της. Εκεί διηγήθηκε στο σύζυγό της όλα όσα είδε και άκουσε και του πρότεινε στο εξής να αποσυρθούν σε μοναστήρι και να ζήσουν εκεί με νηστεία και προσευχή το υπόλοιπο της ζωής τους. Ο Ανδρόνικος δέχθηκε με χαρά την πρόταση της σύζυγου του. Έτσι μοίρασαν τα υπάρχοντά τους στους πτωχούς και οι δυο μαζί οδηπορώντας ήρθαν στους Αγίους Τόπους. Αφού προσκύνησαν, κατευθύνθηκαν προς την Αίγυπτο που την εποχή εκείνη ζούσαν πολλοί και μεγάλοι ασκητές. Ανάμεσά τους δέσποζε η μεγάλη μορφή του Οσίου Δανιήλ, ο οποίος τους δέχθηκε με πολλή αγάπη. Και την μένα Αθανασία την έστειλε στη γυναικεία μονή των Ταβενησιωτών, τον Διανδρόνικο τον κράτησε κοντά του ως υποτακτικό του. 12 χρόνια αργότερα ο Ανδρόνικος ζήτησε να πάει και πάλι στους Αγίους Τόπους και ο γέροντας Δανιήλ του έδωσε την ευλογία. Στον δρόμο κάθισε κάποια στιγμή να ξεκουραστεί κάτω από ένα δέντρο. Τότε ακριβώς κατά θεία οικονομία συνέβη να διέρχεται από εκεί και η γυναίκα του, που και εκείνη πήγαινε να προσκυνήσει στους Αγίους Τόπους, φορώντας όμως ανδρική ενδυμασία και με το όνομα Αθανάσιος. Η Αθανασία λοιπόν πλησίασε το σύζυγό της και αντάλλαξαν χαιρετισμό. Εκείνη αναγνώρισε το σύζυγό της, αυτός όμως δεν την αναγνώρισε. Αντάλλαξαν μερικές λέξεις και αποφάσισαν να συνεχίσουν μαζί την πεζοπορία μέχρι τα Ιεροσόλυμα, με τον όρο που έθεσε η Αθανασία να περπατούν δίχως να ανταλλάξουν καμιά κουβέντα σε όλη τη διαδρομή τους. Μόλις γύρισαν στην Αλεξάνδρεια, η Αθανασία πρότεινε στον Ανδρόνικο να μοιραστούν ένα κελί και να ζήσουν μαζί τον υπόλοιπο βίο τους σιωπώντες και προσευχόμενοι. Ο Ανδρόνικος, αφού πήρε την ευλογία του Αβά Δανιήλ, έζησε μαζί της για 12 χρόνια, χωρίς να καταλάβει ότι δίπλα του είχε τη σύζυγό του. Ο Αβάς Δανιήλ τους επισκεπτόταν συχνά για να τους ενθαρρύνει στον πνευματικό τους αγώνα. Την ώρα που επέστρεφε στο κελί του, μετά από μια τέτοια επίσκεψη, τον πρόλαβε στον δρόμο τρέχοντας ο Ανδρόνικος, γιατί ο μοναχός Αθανάσιος έπεσε ξαφνικά άρρωστος και ετοιμαζόταν να εκδημήσει. Μόλις κοινώνησε τα άχραντα μυστήρια, κοιμήθηκε ειρηνικά, αφήνοντας το πλάι της ένα γράμμα δια του οποίου αποκάλυπτε το μυστικό της. Μαθαίνοντας ο Αβάς Δανιήλ ότι ο μοναχός Αθανάσιος ήταν η σύζυγος του μοναχού Ανδρόνικου, κατενόησε το μέγεθος των ασκητικών αγώνων της μακαρίας γυναίκας, η οποία έζησε επί τόσα χρόνια πλάι στο σύζυγό της, σαν ξένη. Ο Ανδρόνικος
ευχαρίστησε το Θεό που αξιώθηκε να ζήσει με τέτοια σύντροφο και στη συνέχεια για μικρό διάστημα έμεινε μόνος στο κοινό κελί, όπου μετά από σύντομη ασθένεια κοιμήθη και πορεύθηκε προς τις ουράνιες μονές για να συναντήσει εκεί τη σύζυγό του Αθανασία και τα δυο του στέκνα στη Βασιλεία του Θεού. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός σε μια διδαχή του φέρνει ως παράδειγμα τους δυο αυτούς μεγάλους Αγίους και τελειώνοντας τονίζει: «Αν ίσως και θέλει κανένας από εσάς να κάνει καλόν εις την ψυχή του, ας αγωνίζεται ως αν τον Άγιον Ανδρόνικον και την Αγία Αθανασίαν και σώζεται».

Την επομένη ημέρα, 10η του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη των Αγίων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας. Εάν οι μάρτυρες ως άτομα είναι άξιοι θαυμασμού και πολλά μας εμπνέουν διδάγματα, είναι όμως ακόμη θαυμαστότεροι οι χωροί των αυταδέλφων μαρτύρων. Αδέλφια όχι μόνο στη ζωή αλλά και στο μαρτύριο. Γεγονός που φανερώνει δυνατή πίστη και κρατεά ενότητα μέχρι του μαρτυρίου. Αυτό είχαν τα δύο αδέλφια Ευλάμπιος και Ευλαμπία, πίστη στο Θεό και ενότητα μέχρι θανάτου. Τα αδέλφια αυτά έζησαν στην Οικομίδια περί τα τέλη του 3ου αιώνα. Την εποχή εκείνη οι αυτοκράτορες Μαξιμιανός και Διοκλητιανός εξέδωσαν από κοινού άγριο διωγμό κατά των χριστιανών. Στην Οικομίδια, πολλοί χριστιανοί εγκατέλειψαν την πόλη και βρήκαν ασφάλεια στα γειτονικά βουνά.

γνώρισαν κάποιοι δολολάτρες οι οποίοι τον κατήγγυλαν στον ηγεμόνα. Ο Ευλάμβιος συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του ηγεμόνα να απολογηθεί. Ο ηγεμόνας Μάξιμος, καθώς τον αντίκρισε νεαρό και αγένιο, θεώρησε ότι πολύ γρήγορα θα τον κέρδιζε, γι' αυτό και του τονίζει: «Κάμε το συμφέρον σου, νεαρή μου. Η όψη σου αποδεικνύει ότι είσαι ευγενής και φαίνεσαι γνωστικός. Θυσίασες τους θεούς και θα λυτρωθείς από τα φοβερά βασανιστήρια». Ο Ευλάμβιος, κάνοντας το σημείο του σταυρού, με παρησία ομολόγησε την πίστη του στο Χριστό. Μόλις άκουσε ο ηγεμόνας την ομολογία του, προστάζει να τον μαστιγώσουν. Οι δήμοι κουράστηκαν. Ο θαυμαστός όμως μάρτυρας δεν λυγίζει, αλλά με καρτερία δέχεται το μαστίγωμα. Τα βασανιστήρια συνεχίζονται, μα ο Ευλάμβιος τα υπομένει με τέτοια αντοχή που τους κατέπληξε όλους. Σε μια στιγμή, μέσα στα φρικτά βασανιστήρια, στα μάτια των ειδωλολατρών ο Ευλάμβιος φάνηκε πως κάμφθηκε. Και τότε ο ηγεμόνας τον εξαναγκάζει να εισέλθει στο ναό των ειδώλων και να προσφέρει θυσία. Ο μάρτυρας του Χριστού, καθώς εισέρχεται, διέταξε στο όνομα του Χριστού το επιβλητικό άγαλμα του Άρη να γίνει κομμάτια. Το μαρμάρινο άγαλμα αμέσως έπεσε κάτω και κομματιάστηκε. Γεμάτη οργή, οι δολολάτρες τον υποβάλλουν σε νέα, οδυνηρότερα βασανιστήρια. Εκείνη τη στιγμή, μέσα από το μενόμενο πλήθος των ειδωλολατρών, βγαίνει η αδελφή του, η Ευλαμβία, η οποία αγκαλιάζει τον αδελφό της και με δάκρυα προσπαθεί να τον ενισχύσει. Έπειτα τον παρακαλεί να πρεσβεύει στον Κύριο, ώστε να αξιωθεί και εκείνη να μαρτυρήσει μαζί του για την αγάπη της στο Χριστό. Η συγκινητική αυτή στιγμή της άδολης αγάπης συγκλώνει σε πολλούς, όχι όμως και τον ηγεμόνα, ο οποίος προσπάθησε να διαστρέψει την αδελφική αυτή αγάπη. Διαβάλλει την Ευλαμβία ως δήθεν ερωμένη του Ευλαμβίου, που προσποιείται την χριστιανή για να συγκινήσει το πλήθος του κόσμου. Η Ευλαμβία, με τόλμη και θάρρος, τον ελέγχει για την ασέβειά του και με παρησία ομολογεί την πίστη της στο Χριστό, καλώντας όλους τους ειδωλολάτρες να τον γνωρίσουν. Ο ηγεμόνας προστάζει να την δείρουν δυνατά στο πρόσωπο. Ο Ευλάμβιος, που την αντίκρισε αιμόφυρτη, την ενεθάρρυνε για να μην λυγίσει από τους δυνατούς πόνους. Βλέποντας ο ηγεμόνας τα δύο αδέλφια να ενισχύει ο ένας τον άλλον, πήρε απόφαση και τους δύο μαζί να τους βασανίσει. Αρχικά τους έριξε σε έναν λέβητα με κοχλάζο νερό, έπειτα τους τύφλωσαν και τους βασάνισαν, ξεσκίζοντας τις σάρκες τους, και έπειτα τους έριξαν σε ένα πυρωμένο καμίνι. Η χάρη του Θεού όμως τους διεφύλαξε και δεν έπαθαν τίποτα. Μπροστά στο θαύμα όλοι εξεπλάγησαν, ο ηγεμόνας όμως βρέθηκε σε απόγνωση και, μη γνωρίζοντας πλέον τι άλλο να πράξει, έδωσε εντολή να αποκεφαλίσουν τους Αγίους Μάρτυρες. Την ώρα που οι δήμοι απέκοπταν την κεφαλή του Ευλαμβίου, η Ευλαμβία παρακάλεσε τον Κύριο να πάρει την ψυχή της πριν πέσει στο λαιμό της η σπάθη των δημίων. Και τούτο το ζήτησε, διότι δεν ήθελε να εγγύσουν το παρθενικό της σώμα οι άξεστοι στρατιώτες που συνήθιζαν μέχρι τελευταία στιγμής να βασανίζουν εσχρά τα θύματά τους. Ο Κύριος άκουσε την δέησή της και έτσι η Ευλαμβία παρέδωσε το πνεύμα της πριν προλάβουν οι δήμοι να την αποκεφαλίσουν. Αμέσως μετά, μαζί με τους δύο μάρτυρες Αγίους, αποκεφαλίζονται και 200 ειδωλολάτρες που πίστεψαν στο Χριστό. Πραγματικό θαύμα λοιπόν το μαρτύριο των δύο αδελφών Ευλαμβίου και Ευλαμβίας. Διότι σε αυτό δεν έχουμε μόνο την αδελφότητα και την συνωνυμία των μαρτύρων, αλλά και την αγνότητα, η οποία συνδυάζεται με τον πλέον έξοχον ηρωισμό.

παραμυθίες και όχι παραμύθια, όπως κάποιοι που ακόμα προσκυνούν όλο και πιο έντονα στις μέρες μας επιβλητικά αγάλματα ειδόλων, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Μέσα από το Συναξάρι του μηνός Οκτωβρίου και το βιβλίο «Μορφές» από το Συναξάρι της Ιωάννας Κατσούλα από τις εκδόσεις Κυπρί, συνεχίζουμε με χρυσάνθεμα και γαλανό, γιατί διψά πάντοτε η ψυχή να παρηγοριέται με το Συναξάρι κάθε ημέρας και το αμέτρητο νέφος των ομολογητών της πίστης μας. Ακριβώς την επομένη

Είναι η μέρα, την 11η του μηνός Οκτωβρίου, όπου επλεώνασεν η αμαρτία, υπερπερίσευσεν η χάρις. Τα λόγια αυτά του Αποστόλου Παύλου βρίσκουν πλήρη εφαρμογή στη ζωή και τη δράση των δύο Αγίων Ζηναΐδος και Φιλονίλης, οι οποίες ήσαν κατά σάρκα αδελφές. Κατάγονταν από την Ταρσό της Κιλικίας και κατά μία άποψη ήταν συγγενείς του Αποστόλου Παύλου και επομένως Ιουδαίες στην καταγωγή και το θρήσκευμα. Ως Ιουδαίες γνώριζαν ότι από το γένος τους θα γεννηθεί ο σωτήρας της ανθρωπότητος. Το περιβάλλον της Ταρσού όμως όπου μεγάλωναν ήταν ειδωλολατρικό. Μια μέρα έφτασε στην Ταρσό η είδηση πως ο συγγενής τους, ο Παύλος, περιέρχεται τις πόλεις και τα χωριά της Μικράς Ασίας και διδάσκει όχι μόνο στους ομοεθνείς τους, αλλά και στους ειδωλολάτρες ότι ο σωτήρας που περίμεναν όλοι οι άνθρωποι ήρθε. Η είδηση αυτή της γέμισε με χαρά. Χριστιανοί που ήρθαν στην πόλη τους, τους μίλησαν με φλόγα ιεροί για τον Ιησού Χριστό. Πολλοί Ιουδαίοι αλλά και εθνικοί πίστεψαν στο Χριστό και βαπτίστηκαν στο όνομά Του. Ανάμεσα σε αυτούς που δέχθηκαν το μήνυμα της σωτηρίας και βαπτίστησαν, ήσαν και οι δύο αδελφές, Ζηναΐς και Φιλονίλα. Αμέσως μόλις πίστεψαν, θεώρησαν υποχρέωσή τους να μιμηθούν και εκείνες τη ζωή τους, τον Χριστό που πέρασε τη ζωή Του, ευεργετών και ιόμενος. Γι' αυτό και αποφάσισαν να μάθουν την ιατρική επιστήμη για να μπορούν να απαλύνουν τον ανθρώπινο πόνο. Πήγαν κοντά σε έναν χριστιανό ιατρό και έμαθαν να θεραπεύουν τις διάφορες ασθένειες. Εκείνο όμως που ήταν καθοριστικό για την θεραπεία των ασθενών ήταν οι προσευχές τους. Γι' αυτό οι δύο αδελφές σε όλους όσους θεραπεύονταν έλεγαν «Δεν σας κάναμε εμείς καλά, αλλά ο σαρκωθής Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, αυτό να ευχαριστείτε και να δοξάζετε». Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που μετά την θεραπεία τους πίστεψαν στο Χριστό. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε σε όλους ότι οι δύο αδελφές ιατροί δεν έπαιρναν ποτέ χρήματα. Πράγμα πρωτοφανές για τον τόπο τους. Η φήμη τους ξεπέρασε τα όρια της Ταρσού. Έτσι άρχισαν να καταφθάνουν καθημερινά δεκάδες πονεμένοι από διάφορες αρρώστιες που ζητούσαν τις δύο αδελφές και τις παρακαλούσαν να τους θεραπεύσουν. Κανένας δεν έφευγε αβοήθητος. Μετά από όλα αυτά οι δύο αδελφές άρχισαν να περιέρχονται τις πόλεις και τα χωριά της Κιλικίας γύρω από την Ταρσό για να διδάσκουν τους ανθρώπους ότι η πιο φοβερή αρρώστια που βασανίζει όχι μόνο το σώμα αλλά κυρίως την ψυχή είναι η αμαρτία. Και αν θέλουν να γιατρευθούν από αυτήν πρέπει να πιστέψουν στο Χριστό. Έτσι η Εκκλησία του Χριστού αυξανόταν στην Κιλικία. Ο διάβολος όμως που έβλεπε τα κατορθώματά τους ξεσηκώθηκε εναντίον τους. Άρχισε να βάζει τους ανθρώπους να επαινούν και να τις τιμούν για τη μεγάλη τους προσφορά. Γρήγορα όμως οι δύο αδελφές κατάλαβαν το μέτωπο που τους άνοιξε ο πονηρός και αποφάσισαν να φύγουν σε τόπους μακρινούς, ώστε να συνεχίζουν το έργο τους άγνωστες. Μπήκαν σε ένα πλοίο και ξανήχθηκαν στο Αιγαίο. Περιήλθαν πολλά μέρη που αποβιβάστηκαν στην Κισόνεγρα της Πάφου, στην Κύπρο. Εδώ οι δύο ακαταπώνητες γυναίκες με προσευχή και φλογερό ζήλο συνεχίζουν το θείο έργο τους. Η ιατρική τους γνώση τις βοηθά να έλθουν σε επαφή με τους κατοίκους και το αποτέλεσμα είναι θαυμαστό. Η χάρη του Θεού, η τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα δυναμώνει τις εργάτριες της πίστης. Πλήθοι επισκέπτονται τις δύο γυναίκες για να γνωρίσουν μαζί με τη σωματική υγεία και της ψυχής την θεραπεία. Το κήρυγμα του εσταυρωμένου Ιησού ηρεμεί τις καρδιές τους. Τα δίχτυα του λόγου που ρίπτονται με καλοσύνη συλλαμβάνουν καθημερινά και νέες ψυχές. Φυσικά στο ειρηνικό τους έργο δοκιμάζουν μύριες αντιδράσεις αλλά και φοβερούς κινδύνους. Όμως εκείνες συνεχίζουν το έργο τους με αυταπάρνηση και καρτερία. Όταν όμως το έργο τους αυτό αναγνωρίζεται, εκείνες για να αποφύγουν τους επένους φεύγουν από την Κύπρο και έρχονται στο λιμάνι της Δημητριάδος, πόλη παράλια που βρισκόταν στα νότια του Βόλου. Αποφάσισαν να εγκατασταθούν αλλά κατέφυγαν σε μια σπηλιά που ήταν κατοικητήριο δαιμόνων. Κάνοντας το σημείο του σταυρού μπήκαν μέσα και σύντομα το σπήλαιο εκείνο έγινε χώρος λατρείας του αληθινού Θεού αλλά και νοσοκομείο όπου οι δύο Αγίες εξάσκησαν την ιατρική με αυταπάρνηση και πολλή αγάπη για τους ασθενείς της περιοχής. Σε όλους που θεραπεύονταν τόνισαν ότι ο ιατρός που τους κάνει καλά είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Κανένα εμπόδιο δεν στέκεται ικανό να αντισταματήσει στο Άγιο έργο τους.
Τα χρόνια όμως περνούν και οι δύο αδελφές ετοιμάζονται πλέον για την εκδημία της ψυχής τους. Πρώτη έφυγε η Ζηναής και η Φιλονίλα μετά την κοίμηση της αδελφής της. Συνέχισε την ασκητική ζωή και με μεγάλο πνευματικό αγώνα, επιτελώντας πολλά θαύματα, ώσπου ήρθε η ώρα και ειρηνικά παρέδωσε την ψυχή της στον Κύριο. Έτσι, οι δύο ανάργυροι ιατροί και αδελφές, Ζηναής και Φιλονίλα, όπως σημειώνει ο υμνογράφος, την ιατρική τέχνη μετερχόμενε, τη αληθεία αποστολικό έργον επλήρωσαν.

Εμείς θα κυλήσουμε λίγο τις ημέρες, να πάμε προς το τέλος του μηνός Οκτωβρίου και στην 30η ημέρα του. Η λεγόμενη κοινωνική πρόνοια δεν είναι εφεύρεση των νεωτέρων χρόνων, αλλά έχει την αρχή της στον αρχαίο χριστιανισμό. Μια τέτοια αξιόλογη κοινωνική δράση είχε αναπτύξει και η Εκκλησία της Μικρασιατικής Κιλικίας, μέλη της οποίας ήσαν οι δύο αυτάδελφοι Άγιοι Ζινόβιος και Ζινοβία, οι οποίοι έζησαν στα χρόνια του Διοκλητιανού. Οι γονείς τους ήσαν πλούσιοι και ευσεβείς, χριστιανοί, και φρόντισαν στα δύο παιδιά τους να δώσουν την πίστη του Χριστού. Ο Ζινόβιος σπούδασε ιατρική και γρήγορα αναδείχθη ένας φιλάνθρωπος ιατρός. Η αδελφή του Ζινοβία είχε δοθεί στο θεάρεστο έργο της Εκκλησίας και βοηθούσε στα έργα της αγάπης. Ο Ζινόβιος, εκτός από τη θεραπεία του σώματος των ασθενών, φρόντιζε και για την ψυχή τους. Μάλιστα, τέτοιος ήταν ο ζήλος του ιατρού Ζινοβίου για την σωτηρία των ψυχών, που επίσκοπος της Κιλικίας τον ανέδειξε πρεσβύτερο και επιταπημένα στις Αιγές της Κιλικίας. Με ταπείνωση και φόβο, ο θείος Ζινόβιος δέχθηκε τούτη την μεγάλη κλίση. Ως ιεράρχης, νύχτα και ημέρα εργαζόταν στον ιερό αμπελώνα του Κυρίου, παρέχοντας μαζί με την ιατρική επιστήμη στους ασθενείς και τη χριστιανική διδαχή του. Όποιος δεν θέλει να αρρωστήσει, πρέπει να φυλάγεται από την αμαρτία, διότι πολλές φορές κάποια μορφή αμαρτίας είναι εκείνη που προκαλεί και την ασθένεια του σώματος. Η φήμη του ήταν πολύ μεγάλη και είχε φτάσει πολύ μακριά. Κάποιος φύλαρχος μιας άγριας φυλής που ονομαζόταν Ινδός, σαν έμαθε για τον ανάργυρο ιατρό των Αιγών, θέλησε να τον επισκεφθεί για να θεραπεύσει τη γυναίκα του που έπασχε από ανίατη ασθένεια. Ο φύλαρχος είχε γυρίσει πολλούς ιατρούς και μάγους, μα η σύζυγός του δεν είχε βρει την ίαση. Έτσι αποφάσισε να επισκεφθεί και τον ονομαστό χριστιανό γιατρό της Κιλικίας. Μόλις έφτασαν στις Αιγές και αναζητούσαν τον ιερό Ζινόβιο, ο φύλαρχος αξιώνεται θαυμαστού οράματος. Μπροστά του εμφανίζεται ένας εξαίσιος νέος που τον προστάζει να πάει στην εκκλησία των χριστιανών και εκεί θα βρει τον γιατρό Ζινόβιο. Ο φύλαρχος γρήγορα με όλους τους δούλους του και τη γυναίκα του ήρθε στη χριστιανική εκκλησία, όπου ο ιεράρχης και γιατρός Ζινόβιος δίδασκε στους πιστούς τον Λόγο του Θεού. Ο φύλαρχος με όλη τη συνοδεία του προχώρησε και με πολύ ταπείνωση και συντριβή έπεσε στα πόδια του Αγίου Ζινόβιου και τον παρακαλούσε να θεραπεύσει τη γυναίκα του. Τότε ο Άγιος του είπε: «Αν θέλετε να σωθείτε, θα πρέπει να αρνηθείτε την πλάνη των ειδώλων και να πιστέψετε στο Χριστό, και τότε θα έχετε και την βοήθειά Του». Ο φύλαρχος τότε με τη γυναίκα του δέχθηκαν να γίνουν χριστιανοί. Ο Άγιος σταύρωσε την γυναίκα στο όνομα του Χριστού και αμέσως εκείνη θεραπεύθηκε. Ενθουσιασμένοι έπειτα οι βάρβαροι κατηχήθηκαν και βαπτίστηκαν. Έτσι, θεραπευμένοι στο σώμα και στην ψυχή, επέστρεψαν στη χώρα τους, γενόμενοι κήρυκες του Χριστού. Ο έπαρχος Λυσίας, μόλις έμαθε για το χριστιανό ιεράρχη και γιατρό Ζινόβιο, πρόσταξε αμέσως να τον φέρουν μπροστά του. Ο Ζινόβιος, χωρίς κανέναν δισταγμό, ομολόγησε την χριστιανική του πίστη. Αρνήθηκε όμως με έντονο τρόπο τον χαρακτηρισμό του εγκληματία. «Ευεργέτην πρέπει να με αποκαλείς, ο έπαρχε», είπε με παρησία, «και όχι εγκληματία, διότι όλοι όσοι έγιναν χριστιανοί μεταβλήθηκαν σε νέους ανθρώπους με την δύναμη του Χριστού. Έτσι μόνο μετέβαλα τους λύκους σε πρόβατα». Ο Λυσίας προστάζει να τον βασανίσουν και όλα τα υπομένει με θαυμαστή καρτερία. Ο έπαρχος, όσο έβλεπε τον Άγιο σταθερό στην πίστη, τόσο πρόσταζε οδυνηρότερα βασανιστήρια. Το αίμα του έτρεχε και οι σάρκες του κόπτονταν, μα ο Άγιος Ζινόβιος ακλόνητος προσευχόταν. Ενώ τα πλήθη χριστιανών και ειδωλολατρών είχαν συναχθεί γύρω από τον μάρτυρα, άλλοι θρηνούσαν και άλλοι περιγελούσαν. Εκείνη τη στιγμή, μέσα από το πλήθος προβάλλει η Ζινοβία, η οποία, σαν έμαθε τη σύλληψη του αδελφού της, έτρεξε στον τόπο του μαρτυρίου και, βλέποντας τον κρεμασμένο στο ξύλο, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τον θυμό της. Με έντονη φωνή ελέγχει τον έπαρχο, διότι άνανδρα βασανίζει τους χριστιανούς. Ο Λυσίας προσπάθησε στην αρχή να ηρεμήσει την Ζινοβία, όμως επειδή δεν κατόρθωσε να την πείσει να αρνηθεί τον Χριστό, πρόσταξε να την βασανίσουν σκληρά. Μαζί με τον αδελφό της την έβαλαν πάνω σε πυρωμένη κλίνη
και από κάτω έκαιγαν φωτιά για να ψηθούν. Η χάρις του Κυρίου όμως τους διαφύλαξε. Βλέποντας ο Λυσίας και τους δυο άφθορους από τη φωτιά, θαυμάζει και απορεί, αλλά ωστόσο προστάζει να τους αποκεφαλίσουν και να πετάξουν τα σώματά τους ως τροφή στα άγρια θηρία. Πράγματι οι δήμοι τους οδήγησαν έξω από την πόλη, όπου τους αποκεφάλισαν και έτσι εστέφθησαν με τον καλλίνικο Στέφανο του μαρτυρίου.

Η Δημητριά της βροχερός φόρεσε ένα ρασάκι, σε αγρυπνία ταπεινή λαλεί ένα κοντάκι. Καλικελάδου Ρωμανού, Οσίου Ιωάννη, νόμισμα κράτησε χρυσό και Μαϊωμά Στεφάνη. Διονύσιος και Ιερόθεος, διάσημοι Αθηναίοι, του Παύλου ήταν μαθητές, επίσκοποι γενναίοι. Και οι στρατιώτες του Ιησού, ο Σέργιος με το Βάκχο, ασπάζονται μονογενή, αρνούνται Θεομάχο. Απόστολοι, ομολογητές και θεολόγος νέος, τις μέρες τις λαμπρύνουνε, ειν το Οκτωβρίου κλαίος. Και τον καψάλι ασκητή, τον θαλερό Αρτέμι, έβλαλα χείλη τους φιλούν σε εικόνα στολισμένη. Κηρύττειο εκατόνταρχος, Χριστό αναστημένο, ο ιερότατος Λουκάς αγιογραφεί Παρθένο. Της οδηγήτριας τη ματιά με δέος να κοιτάξεις και να θαυμάσεις ύστερα των μαθητών της πράξης. Καλοκαιράκι άμιαστο τιμάτων πολιούχο, γάλα για αίμα έσταξε στο νοχισμένο ρούχο και ο καβαλάρης Άγιος απίστους αφανίζει, πεντάκλη τη βασιλική με μύρο ξεχυλίζει. Ανέμισε η λευτεριά στις Πίνδου τα γιομέρια, του αργυροκάστρου οι νικητές σηκώνουνε τα χέρια. Ευχαριστούν τη Δέσποινα, τη σκέπη την Αγία, γοργοϋπήκοους ουρανός πάνω από την Αλβανία. Βαστό κοντάρι με σταυρό, του δίκαιου Ρομφαία, χρυσάνθεμα και γαλανό, στην ένδοξη σημαία. Και αυτό το διάδημα που κάποτε προσπαθήσαμε να φτιάξουμε για τα άχραντα κεφάλια όλων των Αγίων μέσα στο συναξάρι της Αγίας μας πίστης, μια συλλογή στιχουργημάτων πριν από 10 και πλέον χρόνια με τίτλο «Του Μηνού η Ψυχή», λίγοι χώρεσαν σε αυτό το στεφάνι. Όσοι δεν χώρεσαν, ξέρουμε ότι δεν παραπονιούνται. Προσπαθήσαμε κάποιους από αυτούς, ελάχιστους από αυτούς, τους φωτοφόρους και φωτοβόλους, να τους φέρουμε σήμερα εδώ μπροστά μας, να σπάσουν τα σκοτάδια, τα μισόθεα, τα μισόψυχα. 6 ζεύγοι Αγίων, Κυπριανός και Ιουστίνη, Δομνίνη, Βερίνη και Προσδόκη, Ανδρόνικος και Αθανασία, Ευλάμπιος και Ευλαμπία, Ζηναής και Φιλονίλη, Ζηνόβιος και Ζηνοβία. Όταν θέλουμε να δώσουμε απαντήσεις στα σύγχρονα ερωτήματα του Πρετορίου, αδελφοί μου, ας διαβάζουμε συναξάρι πόσες αλήθεια απαντήσεις δεν μας έδωσαν σήμερα αυτές οι 6 σελίδες του συναξαριού με τα ζεύγη και τις χωρίες των Αγίων. Αντί δικός τους μόνο η αμαρτία, τα είδωλα, η πλάνη, καμία έκπτωση, κανένας συμβιβασμός. Είπαμε, οι μπροστάριδές μας δεν επιδιώκουν να κερδίζουν αξιώματα. Το μόνο που προσδοκούν και λαχταράνε είναι ανυστερόβουλα να υπηρετούν τις αξίες του Ευαγγελικού Λόγου και μόνο. Το κριτήριό τους είναι να βρίσκονται πάντοτε με τη μικρά ζύμη. Όταν συναντούν το διωγμό, θέλγονται. Όταν βλέπουν τον σειρμό και τη μάζα απομακρύνονται, πάντοτε κινούνται αντίθετα με έναν σταθερό προσανατολισμό, την ουράνια βασιλεία. Δεν κοιτούν πουθενά αλλού και δεν λοξοδρομούν ποτέ με τη χάρη του Θεού. Αυτούς τους στίχους πάντοτε ψιθυρίζουμε σαν νοερός, κατηφορίζουμε από τον Άγιο Δημήτριο τον Λουμπαδιάρη. Αυτό το αγιασμένο εκκλησάκι στο λόφο του Φιλοπάπου. Νυχτώνει νωρίς πλέον, εκεί στα τέλη του Οκτωβρίου. Είναι πυκνό το σκοτάδι και σκληρό πια σαν τις καρδιές μας. Να προσευχόμαστε να μεσητεύουν οι Άγιοι του Θεού
και η γνωστή και η λιγότερο γνωστή, για τους πολλούς να μεσητεύουν και να βοηθούν να μαλακώσει η γη μας η άνυδρη, γιατί λιγόστεψαν τα χρυσάνθεμα σαν τις προσευχές μας. Ας προσευχόμαστε, αδελφοί μου, κι ας μεσητεύουν οι Άγιοι να μην μας εγκαταλείψει το έλεος του πλαστουργού μας. Διψάει η ψυχή να ξαναζήσει Οκτώβρη. Για πρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας, κυρίας Θεοτόκου, ο Χριστός μας να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.

Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Μασονική Πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διαβάζει ο Γιώργος Κουτσούγερας.

Ιερεύστης του 20ου αιώνος, πατρός Ευαγγέλου Παπανικολάου. Τον είδα ευθνίδια μέσα στον τεράστιο θάλαμο με τα 65-70 κρεβάτια, μέσα στον θόρυβο που κάνουν 70 άνθρωποι όταν μαζεύονται και στριμώχνονται σε έναν μικρό χώρο. Το φως πολύ έμπαινε από τα μεγάλα παράθυρα με τα σιδερένια κάγκελα. Ήταν πρωί, περίπου 9 η ώρα, όταν άνοιξε η βαριά εξωτερική πόρτα και ανεβήκαμε η νέα ομάδα των 109 φοιτητών στο τμήμα αποτοξίνωσης στο Δαφνί. Πρόσωπα εκινούντο αένα μέσα στο φαρδί διάδρομο που άφηναν τα κρεβάτια τους. Άνθρωποι από όλα τα μέρη της πατρίδας και από πιο πέρα ακόμη, με τις χαρακτηριστικές προφορές των Λαρισινών ή Κρητικών και των Ισιωτών. Κοντοί, ψηλοί, μελαχρινοί, άσπροι, αδύνατοι, παχείς, πάσχοντες, όλος ο κόσμος αναγκασμένος να συμβιώνει. Και μέσα σε αυτήν την άμποτη και πλημμυρίδα των ανθρώπων, ένας ψηλός, ξανθοπός, με μαύρα ρούχα και περιλέμιο λευκό, με λίγο υποτυπώδες γέννη ξανθό, άρχοντας, ατάραχος, γαλήνιος, μέσα σε αυτή την ταραχή. Κατάλαβα ότι επρόκειτο για ιερέα. Ευτυχώς, είπα μέσα μου, ένας καθολικός ιερέας στο τμήμα αποτοξίνωσης. Ευτυχώς που δεν είναι ορθόδοξος, να ξεφθυλιζόμαστε στους γιατρούς και στους συμφοιτητές μας. Ευτυχώς. Χωριστήκαμε σε δύο ομάδες, βάλαμε τις ιατρικές μας μπλούζες και με τον υπεύθυνο γιατρό προχωρήσαμε στο κρεβάτι του πρώτου ασθενούς. Τον φώναξε ο υπεύθυνος από την παρέα του, ήρθε ένας μικρός μαγκάκος από την Λάρισα. Ομιλητικός, αλλά μαγκάκος. Δεν θυμάμαι τίποτα από το πρώτο αυτό μάθημα, ούτε γιατί ήταν μέσα ο ασθενής, ούτε τι φάρμακα έπαιρνε. Απλώς στην ρήμη των λόγων του είπε: «Έχουν και τον παπά να μας βοηθά και περνάμε καλά». Και ενώ έπρεπε να φύγουμε σε 3 μήνες, επιστέψαμε το πρόγραμμα χάρη σε αυτόν και θα φύγω σε 1,5 μήνα. Τότε μετάραξε ο λογισμός μου. Ένας καθολικός παπάς με το κοστούμάκι του βοήθησε αυτόν εδώ. Αδύνατον. Ένας καθολικός παπάς. Στην πρώτη μας συνάντηση ουδέν έπραξα, παρόλο το φυσικό μου κοινωνικό χαρακτήρα. Έφυγα όταν τελείωσε ο υποχρεωτικός μου χρόνος της παρουσίας. Στη δεύτερη επίσκεψη, την επόμενη εβδομάδα, πάλι τα ίδια. Άλλος ασθενής και νέα αποκάλυψη. Ευτυχώς που έχουμε τον παπά και μας βοηθά, ειδικά τα βράδια που μένουμε με τους εαυτούς μας. Μας παρηγορεί, μας εμψυχώνει. Είναι δικός μας παπάς, ορθόδοξος. Ένα κρύο ρεύμα με διαπέρασε. Γκρεμίστηκαν όλα. Ο ευσεβισμός μου δεν μπορούσε να δεχθεί ότι ένας παπάς ορθόδοξος ήταν μέθυσος, είχε ανάγκη από αποτοξινώσεως και βρίσκεται πίσω από τα σίδερα με άλλους παρανόμους, μέθυσους και ναρκωμανείς. Ούτε καν σε κάποιο ιδιωτικό κέντρο αποτοξινώσεως. Η ιδέα που είχα για άσπηλη εκκλησία ξεθόριασε απότομα. Τον πλησίασα. Στεκόταν όρθιος και συνομιλούσε με έναν άλλο ασθενή που έτρεμαν τα χέρια του. Συνομιλούσε απλά, για το τίποτε. Ο άλλος τον άκουγε, του έλεγε για τα προβλήματά του. Του μιλούσε γρήγορα. Ο παπάς άκουγε με απέραντη στοργή, κοιτάζοντάς τον. Ήταν 55 χρόνων περίπου. Είχε πρόσωπο καθαρό, μάτια γαλάζια θάλασσα, άσπρα δάκτυλα μακριά. Όλα πάνω του είχαν κάτι το αρχοντικό. Μιλούσε με μια προφορά με αγγλική ήχο. Ήταν ξένος. Παπάς ορθόδοξος ξένος. Μόλις τελείωσε με τον άρρωστο, στράφηκε σε μένα και με ρώτησε: «How are you?» Έμαθα ότι ήταν Έλληνας που γεννήθηκε στο εξωτερικό. Οι γονείς του είχαν φύγει για την Αμερική. Τον έστελαν όμως τους παππούδες του στην Κατερίνη. Έτσι είχε μάθει καλά ελληνικά και είχε έναν σύνδεσμο με την παράδοση της χώρας μας.
Ένιωθα ήδη άνετα, σαν να τον γνώριζα από χρόνια. Είχαν φύγει όλοι οι ενδιασμοί μου. «Τι θέλετε από μένα?» με ρώτησε. «Θέλω να μάθω γιατί βρίσκεστε εδώ και θεραπεύεστε. Τέλος πάντων να σας γνωρίσω», είπα. Με κάλεσε στο δωμάτιό του. Ναι, μέσα σε αυτό το χάλι υπήρχε ένα μικρό στενό δωματιάκι με ένα κρεβάτι, παράθυρο βορεινό, πανύψηλους τοίχους, 4 μέτρα ύψος, ένα γραφείο, εικόνες ρωσικές, καντήλι, κομποσχήνι, θυμιατήρι, πετραχύλι, φάρμακα πάνω στο γραφείο και βιβλία. Ήταν ένα μικρό καλογερικό κελί μέσα στην ταραχή 70 τροφίμων του ψυχιατρίου. Εκεί άρχισε η αποκάλυψη της χάριτος του Θεού. Το όνομα Νικόλαος, ορθόδοξος ιερέας της Αρχιεπισκοπής της Αμερικής, καθηγητής του Χάρβαρτ στην έδρα των παλαμικών σπουδών και ποιμαντικής ψυχολογίας, καθηγητής στο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της Αμερικής και τώρα τρόφιμος της ψυχιατρικής πτέρυγας του Δαφνιού στο τμήμα αποτοξινώσεως. «Πάτερ, πώς φτάσατε εδώ?» ρώτησα. «Ήμασταν μια παρέα φίλοι που τελειώσαμε την σχολή του Τιμίου Σταυρού στην Βοστόνη. Παντρευτήκαμε, κάναμε παιδιά και γίναμε ιερείς. Ο καλύτερος όλων μας, πριν 10 περίπου χρόνια, πέθανε ευνίδια. Τον κηδεύσαμε και γυρίσαμε στα σπίτια μας. Τότε με κατέλαβε ένα πνεύμα λύπης και από τότε άρχισα να πίνω. Τέλος πάντων, σε λίγο καιρό ήμουν εξαρτημένος από το ποτό. Εάν δεν έπινα, έτρεμα. Δεν μπορούσα να διευθετήσω τα θέματά μου. Στην αρχή το έκρυβα από τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου. Δεν μεθούσα, αλλά έπινα. Ήμουν με ένα ποτήρι στο χέρι. Πειράχθηκε το ύπαρ μου. Όλο το θέμα ήταν μια πρόκληση για την ιατρική μου γνώση. Τίποτα από τα παραπάνω δεν συμβάδιζε με την υφαλιότητα του ανδρός, με την αρχοντιά του και την έλλειψη νευρικότητας. Είχε έρθει η ώρα να φύγουμε. Του ζήτησα να του φέρω κάτι για παρηγοριά του μέσα σε αυτούς τους τοίχους. «Ένα βιβλίο του Ρωμανίδη», μου λέει. «Τον είχαμε δάσκαλο το Ρωμανίδη»,

Στη νέα μας συνάντηση, την επόμενη εβδομάδα, κρατούσα στο χέρι μου το δεμένο βιβλίο του Ρωμανίδη «Ρωμαίοι ή Ρωμνοί πατέρες της Εκκλησίας». Ανέβηκα τρέχοντας στα σκαλιά να συναντήσω τον Νικόλαό μου, τον άρρωστό μου. Τον βρήκα στο δωμάτιό του, καθισμένο σε μια μικρή πολυθρόνα, να κρατά στο χέρι του ένα μικρό κομποσχήνι. Αυτός ο άνθρωπος, ο Ρωμανίδης, έφερε αέρα ορθοδοξίας, γκρέμισε τον σχολαστικισμό της γερμανικής ιδεολογίας, έδειξε τον πλούτο μας. Ό,τι μας έλεγε ο γερο Ιωσήφ, αυτός το έβαλε στα πανεπιστήμια, μου είπε. «Ποιος γερο Ιωσήφ?» ρώτησα. «Ο ησυχαστής, ο παππούς, ο σπηλαιώτης. Τον γνώρισα το 1960, όταν πήγαινα στο Άγιον Όρος, στη Νέα Σκήτη. Με δεχόταν στο κελάκι του. Μου έμαθε να προσεύχομαι με το κομποσχήνι ώρες και ώρες. Φωτόμορφος, γλυκής, αυστηρός. Προσοχή, έλεγε, στο νου. Πρώτα προσβολή, μετά συζήτηση με τον λογισμό, μετά συγκατάθεση. Συγκατάθεση, θάνατος, αρχή αμαρτίας. Η αμαρτία, δόντι ιοβόλο του θανάτου. Προσοχή, όχι συζήτηση με τον λογισμό. Νύψη. Αυτά που ο γέροντας τα παρέδωσε εμπειρικά, ο Ρωμανίδης τα κατέγραψε, τα στήριξε αγιοπατερικά και τα εξαπέστειλε στα πέρατα της γης, ώστε να έχουμε και εμείς χαρά εκεί στην Αμερική. «Πάτερ», είπα, «απορώ πως εσείς που γνωρίσατε έναν τόσο άγιο άνθρωπο πέσατε σε αυτό το πάθος της συνωποσίας. Η προσευχή δεν σας προστάτεψε? Δεν σας βοήθησε να γλιτώσετε από τον πειρασμό αυτόν?» «Ευάγγελε», μου απάντησε, «μην ξεχνάς το αρκίσι η χάρις μου, του Παύλου. Ελπίζω στον Χριστό και στην Παναγία. Ελπίζω στο έλεος του Θεού που χαρίζει τον παράδεισο σε αυτούς που πιστεύουν ότι είναι ανάξιοι του παραδείσου». Και πάλι ο αδυσόπιτος χρόνος τελείωσε. «Πάτερ, θέλετε να σας φέρω κάτι στην επόμενη συνάντησή μας?» «Ναι, θέλω κάτι. Επειδή έχω 4 παιδάκια στην πατρίδα και τα έχω επιθυμήσει. Φέρε μου, σε παρακαλώ, ένα μικρό παιδάκι και φώναξέ με να βγω στο παράθυρο από τα κάγκελα να το δω. Να δω τα ματάκια του, να παρηγορηθώ». Βρήκα τον μικρό μου βαπτισιμιό Σωτήριο, τον πήρα αγκαλιά, πέρασα την πόρτα και σταθήκαμε κάτω από τα σίδερα. «Πάτερ Νικόλαε, Πάτερ Νικόλαε, ήρθαμε», φώναξα. Πρόβαλε η φιγούρα του πίσω από τα σίδερα, άπλωσε τα χέρια του. Από ψηλά μας κοίταζε, μας χαμογελούσε. Μιλάγαμε από εκεί. Χάρηκε, θυμήθηκε τα δικά του. Απλώθηκε η νοσταλγία. Δεν ήταν πίκρα, ήταν μια νοσταλγία για τον παράδεισό μας. Μας ευλόγησε και αποχωρήσαμε. «Πάτερ, η Αμερική φημίζεται για τα αποτοξινωτικά της κέντρα. Πώς ήρθατε σε αυτές τις άθλιες συνθήκες?» τον ρώτησα μια άλλη μέρα. «Ευάγγελε, πριν πολλούς μήνες προκηρύχθηκε μια θέση παλαμικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Ήρθα λοιπόν κι εγώ, αφού πήρα την άδεια από το Πανεπιστήμιό μου στο Χάρβαρντ, να δώσω τα χαρτιά μου για αυτή την έδρα. Οι μήνες περνούσαν και δεν γινόταν τίποτε. Καθηγητικές ίντριγκες, συνεδριάσεις επί συνεδριάσεων, τίποτε. Την έδρα μου στο Χάρβαρντ την είχε πριν από μένα ο Γεώργιος Φλωρόφσκι. Αυτός είναι ένας μεγάλος θεολόγος και πραγματικός φιλέλληνας και είναι ο γέροντάς μου». «Γέροντάς σας αυτός ο Μέγας?» ρώτησα με έκπληξη. «Ναι, και είναι πραγματικά μεγάλος πνευματικός θεολόγος και σημειοφόρος, άνθρωπος θυσίας, σπουδαγμένος και στην ποιμαντική ψυχιατρική και στην ψυχολογική αντιμετώπιση των εθισμένων Χριστών σε ουσίες και ποτά. Για να κατανοήσεις το μέγεθος του ανδρός, θα σου πω μια ιστορία στην οποία ήμουν μάρτυρας. Μια οικογένεια,
έφερε στον πατέρα Γεώργιο Φλωρόφσκι το παιδί της, 18 ετών, που έπασχε από ηβυφρενία. Η κατάσταση ήταν δύσκολη και τον παρεκάλεσαν να τον αναλάβει. Πράγματι, τον πήρε σε ένα σπίτι στην εξοχή, σε ένα αγρόκτημα με σημίδες. Μπήκαν μέσα οι δυο τους, το αγρίμι και ο πατέρας Γεώργιος, και έκλεισαν την βαριά εξώπορτα. Μετά τρεις ημέρες, ο πατέρας Γεώργιος παρέδωσε στους γονείς το παιδί σόφρον και υγιές. Το παιδί αυτό σπούδασε και μάλιστα είναι τώρα και επίσκοπος της εκκλησίας μας. Όταν το ρώτησα πώς έγινε αυτό, ο πατέρας Γεώργιος μου εκμυστηρεύθηκε ότι πήρε το παιδάκι και του είπε «Παιδί μου, εγώ θα καθίσω κάτω από αυτό το δέντρο. Όλος ο χώρος είναι δικό σου. Κάνε ό,τι θέλεις και όταν θέλεις, έλα να μιλάμε». Τρεις ημέρες και τρεις νύχτες το παιδί έκανε ό,τι ήθελε. Κατέστρεψε το ψυγείο, τη βιβλιοθήκη, τα λουλούδια και όποτε ήθελε, πλησίαζε τον πατέρα Γεώργιο και μιλούσαν. Εκείνος καθόταν στη σημίδα στον κορμό και περίμενε, χωρίς να ταράζεται για ό,τι γινόταν. Τρεις μέρες εκεί δεν σηκώθηκε, δεν έφαγε, δεν ήπιε ούτε νερό. Την τρίτη ημέρα ήρθε το παιδί γαλήνιο, του φίλησε το χέρι, τον σήκωσε, τον βοήθησε να περπατήσει γιατί ήταν σαν πεθαμένος, άνοιξαν την πόρτα και ο πατέρας Γεώργιος το παρέδωσε στους γονείς του, ηματισμένο και σοφρονούντα. «Πάτερ Γεώργιε, και τρεις ημέρες πώς κάνατε τις στοιχειώδεις ανάγκες σας?» το ρώτησα. «Τα έκανα πάνω μου, δεν μετακινήθηκα καθόλου», μου απάντησε. «Ήθελα να δώσω μια θυσία για αυτόν στον Θεό, την υπομονή μου, την κατάργηση των συμβατικών καθημερινών πρακτικών. Δεν είναι τίποτε. Ο Θεός μου χάρισε υγιή τον άνθρωπο και δι' αυτού μου χάρισε και γεύση της βασιλείας του». Τέτοιος άνθρωπος ήταν αυτός, αληθής θεολόγος, άνθρωπος της λειτουργίας, αλλά και πέρα από αυτήν. Πάντα έλεγε «Δίδου ημίν εκτυπώτερον, σου μετασχήν, εν τη ανεσπέρω ημέρα της βασιλείας σου».

0: Από τις συζητήσεις που είχαμε με τον πατέρα Νικόλαο, καταθέτω εδώ μερικά. Να θυμάσαι ότι ο άνθρωπος μπορεί να πει όχι στον Θεό. Ο Θεός δεν μπορεί να πει όχι στον άνθρωπο. Ο Θεός έγινε άνθρωπος, δηλώνει την αγάπη Του, ζητά την αγάπη μας και μας απαλλάσσει από κάθε οφειλή. Πρόοδος στον αγιασμό σου, παπά μου, φαίνεται όταν η καρδιά σου ήσυχη διαστέλλεται και ανθίζει σε κοσμική ευσπλαχνία. Δεν μπορεί να κρίνει κανέναν, σηκώνει το κακό όλου του κόσμου, περνά τη Γεθσημανή και καλύπτει τα πάντα με τον μανδύα της αγάπης. Ευάγγελέ μου, αν ποτέ γίνεις ιερέας, να θυμάσαι ότι αυτό που σκανδαλίζει τους απίστους δεν είναι οι Άγιοι, αλλά το αναμφισβήτητο γεγονός ότι δεν είμαστε όλοι Άγιοι. Το Ευαγγέλιο εξεγείρει, ανατρέπει όχι την δομή του κόσμου, αλλά την δομή του ανθρωπίνου πνεύματος. Το ουσιώδες είναι να μεταφερθείς στην θέση του Χριστού, να σβήσεις τον εαυτό σου και να τον αφήσεις να μιλήσει. Όλη σου η θεολογία που σε έμαθαν σοριάζεται σαν θρύψαλα μπροστά σε έναν εγκληματία, ένα νεκρό, μια μοναξιά. Όμως η ζωντανή ζεστασιά της παλάμης σου μπορεί να κάνει ανθρώπους βυσμένους, λερωμένους και άσχημους να ακτινοβολούν ξαφνικά ακτίνες φωτός και να ανασύρει στην επιφάνεια αυτό που κοιμάται, την κοινωνία. Ο μυστικός δείπνος, η θεία κοινωνία που ετοιμάζεις, είναι μυστήριο εν πορεία, γι' αυτό στεκόμαστε όρθιοι. Και αν γίνουμε απόβλητοι από την κοινωνική ζωή, πρέπει να οριμάσουμε σαν μια γενιά ομολογητών. Πάτερ Νικόλαε, είδα ότι είσαι άνθρωπος του Θεού. Σε παρακαλώ, πες μου ποια είναι η μυστική σου εργασία. Τι μου κρύβεις? Ευάγγελέ μου, ήλθε η ώρα να μάθεις όλα τα κατ' εμέ, σαν μια παρακαταθήκη διδασκάλου προς μαθητή. Δεν είμαι άρρωστος. Τουλάχιστον δεν πάσχω από αλκοολισμό. Μεταξύ των σπουδών μου είναι και η ψυχολογία του χρήστη. Αφού ήρθα στην Αθήνα και κατέθεσα τα χαρτιά μου και ο καιρός περνούσε, μίλησα με τον διευθυντή της κλινικής και του είπα για προγράμματα στην Αμερική, όπου ο γιατρός ζει μαζί με τους αρρώστους σε όλο το διάστημα του προγράμματός του, με εξαιρετικά αποτελέσματα. Έτσι, παρακολουθώ το πρόγραμμα χωρίς να το γνωρίζει κανείς από τους συναρρώστους μου. Ζω έγκλειστος 3 μήνες περίπου. Επιταχύνθηκε το πρόγραμμα, αλλά αυτοί που έφυγαν αυτό το διάστημα δεν υποτροπίασαν. «Μα τι μου λέτε, πουλήσατε τον εαυτό σας σαν δούλο εδώ μέσα? Δεν βλέπετε ούτε καν παιδιά? Υποφέρετε την τρέλα του καθενός?» «Ναι, αλλά έχω το δωματιάκι μου, την προσευχή μου, την πίστη μου. Έχω τον καθρέφτη μου, όλους τους αδελφούς, τους εγκλείστους. Εκείνο που μου ξεσχίζει τα σπλάχνα είναι ότι δεν μπορώ να λειτουργώ. Τώρα τελευταία παίρνω κι εγώ, όπως όλοι, μια άδεια, πηγαίνω σε ένα μοναστηράκι να λειτουργώ και επανέρχομαι. Πιέστηκα. Ήταν εμπειρία τάφου. Αλλά όμως γνώρισα όλους αυτούς τους φίλους του Χριστού, τους ελαχίστους. Αυτούς που πιστεύουν ότι είναι ανάξιοι του Παραδείσου. Τους συμπαραστάθηκα. Τους άκουσα. Τους έδωσα λίγη πίστη. Και κυρίως, επλατύνθηκα κι εγώ. Και πάλι δούλος αχρίος είμαι. Αναλογίζομαι την ώρα της εξόδου μου και ελπίζω στο έλεος της Εκκλησίας Του και στο ειδικό Του. Ήταν Τετάρτη της πρώτης των νηστιών που κάναμε αυτή την κουβέντα της καρδιάς. «Την Παρασκευή θα πάρω άδεια», μου είπε. «Θα πάω στο μοναστηράκι που σας είπα για τους χαιρετισμούς και για λειτουργία την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Ελάτε κι εσείς. Πάρτε ένα τηλέφωνο το Σάββατο». Πράγματι, το Σάββατο των Αγίων Θεοδόρων τηλεφώνησα και ζήτησα να μιλήσω στον πατέρα Νικόλαο. «Δεν γίνεται», μου είπαν. Ρώτησα πότε να ξαναπάρω. Μόλις προλίγου τελείωσε την Θεία Λειτουργία, κατέλησε και πέθανε μπροστά στην Αγία Τράπεζα την ώρα που την ασπαζόταν για να βγει από το ιερό, μου είπαν. Επειδή αργούσε να βγει, μπήκε ο εκκλησάρης και τον βρήκε γονατιστό, αλλά χωρίς πνοή. Έχει έρθει η αστυνομία, θα τον πάνε για νεκροτομή και θα τον στείλουν στην Αμερική. Έτσι ετελειώθη ο Νικόλαος, ο άρχον, ο εργάτης των εντολών του Χριστού, ο κρυφός, ο φίλος μου, ο λιγοήμερος, ο γνήσιος ποιμένας, που άφησε τα 99 για το ένα, που πουλήθηκε δούλος σαν και αυτόν τον επίσκοπο του Γεροντικού, ο ιερέας του 20ου αιώνος, του Απατεώνος, που τα μάτια του δεν απατήθηκαν, αλλά είδε καθαρά την εικόνα του κόσμου χωρίς φαντασία. Ας έχουμε την ευχή του.
1: Ήταν η εκπομπή «Αθωνική Πολιτεία». Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διάβασε ο Γιώργος Κουτσούγερας.

Να συμπονάς ή να δικάζεις? Την απάντηση μας την δίνει ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Το να συμπονάς και το να δικάζεις είναι αντίθετα πράγματα. Η δίκαιη κρίση είναι η ισορροπία της ζυγαριάς, που δίνει στον καθένα ό,τι του αξίζει και δεν κλίνει σε καμιά πλευρά και δεν ευνοεί κανένα. Η συμπόνια είναι λύπηση που κινείται από τη χάρη του Θεού και που τους ευνοεί όλους. Στους κακούς δεν ανταποδίδει το κακό και στους καλούς ανταποδίδει το καλό με το παραπάνω. Και ενώ η συμπόνια είναι από τη μεριά της καλοσύνης, η δίκη είναι από τη μεριά της κακίας. Όπως σε ένα σπίτι δεν μπορούν να γίνουν συγκάτοικοι το χορτάρι με τη φωτιά, έτσι και σε μια ψυχή δεν συγκατοικούν η δίκη και η συμπόνια. Όπως ένας κόκκος άμμου δεν ζυγίζει όσο η πλάκα του χρυσού, έτσι και η ανάγκη της δίκαιης κρίσης του Θεού δεν ζυγίζει όσο η συμπόνια του. Όπως μια χούφτα άμμου που πέφτει στον ωκεανό είναι τα σφάλματα των ανθρώπων μπροστά στην πρόνοια και το έλεος του Θεού. Και όπως δεν γίνεται να φράξεις μια πηγή με μια χούφτα χώμα, έτσι και η κακία των ανθρώπων δεν μπορεί να νικήσει το έλεος του Θεού.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: θάλασσα εκ των σών. Ερμηνευτική προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφρέμ Παναούση.
1: Την επόμενη Πέμπτη θα ολοκληρώσουμε αυτό το τμήμα της Αγίας Αναφοράς και θα μιλήσουμε και για τη λεγόμενη ανάμνηση. Αυτή δηλαδή τη φράση την οποία είπε ο Χριστός «Τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνηση». Θα μιλήσουμε λίγο περισσότερο γι' αυτό μέχρι να φτάσουμε στα κράσπεδα του εξαιρέτος. Εκεί πια που ο ιερέας έχει τελειώσει τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, έχει τελειώσει μάλλον ο καθαγιασμός των τιμίων δώρων μέσω του ιερέως, αυτό είναι το σωστό, και ο ιερέας γονατίζοντας θα παρακαλέσει το Θεό να κατέβει το Άγιο Πνεύμα και να λούσει με τη χάρη του, να σκεπάσει με τη χάρη του τα τίμια δώρα και να τα αναδείξει σε σώμα και αίμα Χριστού. Θα σηκωθεί δε και αφού θα προσευχηθεί ότι αυτή η θυσία είναι ένα μνημόσυνο για όλους τους πατέρες, πατριάρχες, μάρτυρες, ομολογητές, εγκρατευτές και θα το διαβάσει σιωπηλά, θα σηκωθεί επάνω, θα πάρει το θεμιατό και θα πει δυνατά «Εξαιρέτως δε της Παναγίας Αχράντου». Και έτσι, ξέρετε, οι εκφωνήσεις, αυτά που λέει δυνατά ο ιερέας, δεν είναι τίποτα άλλο από την κατακλίδα μιας ευχής που προηγείται. Γι' αυτό όταν δεν γνωρίζουμε τι προηγείται, δεν είναι εύκολο να καταλάβουμε τι ρόλο έχει η εκφώνηση. Γιατί λέγεται αυτή η εκφώνηση? Είναι το τέλος και η ολοκλήρωση μιας προηγούμενης ευχής. Ας έρθουμε στο σημερινό μας θέμα, τους λόγους της συστάσεως του μυστηρίου. Δηλαδή, το λάβετε, φάγετε και το πείετε εξ αυτού πάντες. Και τέλος δε, η πολύ όμορφη εκφώνηση που λέει ο ιερέας, τα σα εκ των σών σι προσφέρομαι κατά πάντα και δια πάντα. Ο ιερέας κατανυσόμενος μας ανεβάζει όλους μαζί και εκείνος πρώτος ανεβαίνει στο υπερόον. Μπροστά μας λοιπόν εξελίσσονται τα γεγονότα του μυστικού δείπνου. Μπροστά μας γίνεται ένας νέος μυστικός δείπνος ή καλύτερα ο ίδιος μυστικός δείπνος. Είπαμε στην προηγούμενη ενότητά μας τη νυχτή παρεδίδωτο, δηλαδή τη νύχτα που παραδόθηκε, μάλλον δε αυτόν παρεδίδου, λέει στην ευχή ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, λένε οι πατέρες μάλλον ερμηνεύοντας αυτή την ευχή του Ιερού Χρυσοστόμου, ότι ο ιερέας σχεδόν σαν να διορθώνει τον εαυτό του, λέει παρεδόθηκε, όχι λέει δεν παραδόθηκε, μόνος παρέδωσε τον εαυτό του, δεν τον συνέλαβαν, άφησε να τον συλλάβουν, παρεδόθη εκουσίως στο θάνατο. Ο ιερέας λοιπόν, τελειώνοντας την ευχή που αναλύσαμε στην προηγούμενη συνάντησή μας, επαναλαμβάνει τώρα τους λόγους της συστάσεως του Θειοτάτου Μυστηρίου, τους ίδιους λόγους, τα ίδια λόγια που ο Κύριος μας είπε κατά τη νύχτα του μυστικού δείπνου. Στην προηγούμενη συνάντησή μας είπαμε ότι όλος ο κύκλος της Θείας Λειτουργίας με τον καιρό έχουμε μερικές προσθέσεις ύμνων, ψαλμών, διαφόρων δηλαδή ψαλμών και ύμνων, όπως είπαμε, που κύκλωσαν το μυστήριο και τον πυρήνα της Θείας Λειτουργίας. Όμως ο πυρήνας παρέμεινε ανέπαφος και ο ίδιος. Και αυτός ο πυρήνας είναι τα κυριακά λόγια. Δηλαδή τα λόγια που έκαμαν το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Γράφει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, προσεγγίζοντας το μεγάλο θαύμα της μεταβολής των υλικών στοιχείων σε σώμα και αίμα Χριστού. «Αυτό είναι το σώμα μου», είπε ο Χριστός, «και αυτό είναι το αίμα μου». Εκείνος έδωσε εντολή στους Αποστόλους και μέσω των Αποστόλων σε ολόκληρη την Εκκλησία να τελούν το αυτό μυστήριο, το ίδιο μυστήριο. Είπε «αυτό να κάμετε για να με θυμόσαστε». Και δεν θα διέτασε να το κάνουν αυτό αν πρώτα ο ίδιος δεν τους έδινε τη δύναμη ώστε να μπορούν να το πραγματοποιήσουν. Και ποια είναι αυτή η δύναμη που τους έκανε να το πραγματοποιήσουν? Ήταν το Πνεύμα το Άγιο. Η δύναμη που ήρθε από ψηλά και όπλησε τους Αποστόλους σύμφωνα με αυτό που έχει λεχθεί από τον Κύριο. Καθίστε στην πόλη Ιερουσαλήμ ώσπου να ντυθείτε τη δύναμη που θα έρθει από ψηλά. Ποια είναι αυτή η δύναμη που έντυσε τους Αποστόλους και τους έκανε ικανούς? Όχι μόνο τη λειτουργία να μπορούν να τελούν και να μεταβάλουν το ψωμί και τα κρασί σε, αίμα και, σε σώμα και αίμα, αλλά και τη δύναμη να κηρύξουν, να ομολογήσουν τον Χριστό και να μαρτυρήσουν για Αυτόν. Ποια ήταν αυτή η δύναμη που τους ανέδειξε από απλοϊκούς ψαράδες σε μεγάλους κήρυκες του Ευαγγελίου? Μα τι άλλο, ποιος άλλος, το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Ύστερα από την πρώτη του κάθοδο ο Χριστός, γράφει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας συνεχίζοντας, δεν μας εγκατέλειψε, αλλά είναι μαζί μας και πάντα θα είναι μαζί μας, όπως είπε, έως τη συντελείας του αιώνος. Γι' αυτό έστειλε ο Σωτήρας το Άγιο Πνεύμα, για να μείνει μαζί μας για πάντα. Το Πνεύμα της Αληθείας που δεν μπορεί ο κόσμος να μας το στερήσει, γιατί δεν μπορεί να το δει και δεν μπορεί να το γνωρίσει. «Σεις όμως», είπε ο Χριστός στους μαθητές, «το γνωρίζετε το Άγιο Πνεύμα, γιατί μένει για πάντα κοντά σας». Αυτό λοιπόν είναι το Πνεύμα που τελεσιουργεί τα μυστήρια με τη γλώσσα και το χέρι του ιερέα. Αυτό δηλαδή είναι το πρόσωπο το οποίο ουσιαστικά αναδεικνύει και μεταβάλλει το ψωμί και το κρασί σε σώμα και αίμα Χριστού. Το μικρό αυτό τμήμα, το οποίο πραγματικά μας λέγει τα κυριακά λόγια, μας θυμίζει, όπως είπαμε, τη νύχτα του μυστικού δείπνου. Βρισκόμαστε ανάμεσα στους Αγίους Αποστόλους και ακούμε τον ίδιο τον Χριστό με τη φωνή και τη γλώσσα του ιερέα να μας λέει τα ίδια ακριβώς λόγια. «Λάβετε, φάγετε, πείετε εξ αυτού πάντες». Πάρα πολλές φορές μέσα στο χώρο της Εκκλησίας κατά καιρούς βρέθηκαν μερικοί άνθρωποι οι οποίοι μίλησαν για το συμβολισμό των τιμίων δώρων. Δηλαδή θεώρησαν, όπως είπαμε, ότι το ψωμί και το κρασί κρατούν τις ιδιότητές τους και είναι ψωμί και κρασί συμβολίζοντας το ψώμα και το αίμα του Χριστού. Δεν είναι όμως, λένε, ουσιαστικά το ψωμί και το κρασί σώμα και αίμα. Πάρα πολλά έχουν λεχθεί από τους πατέρες και όλοι συγκλίνουν στο ότι όχι, δεν έχουμε έναν συμβολισμό όπως αλλού, όπως το θυμιατό που συμβολίζει κάτι, όπως ο αέρας που καλύπτει τα τιμία δώρα, όπως το θυμίαμα, όπως το κερί. Εδώ δεν έχουμε συμβολισμό. Έχουμε πραγματική εμφάνιση του σώματος και του αίματος του Χριστού με τη μορφή του ψωμιού και του κρασιού. Γιατί? Κρατώντας συστατικά, γιατί όπως είπαμε και στην προηγούμενη συνάντησή μας, δεν θα ήταν ποτέ δυνατόν εμείς να μεταλάβουμε σάρκα και αίμα ανθρώπινο. Το γεροντικό, δηλαδή ιστορίες από την έρημο, αναλαμβάνουν με τρόπο σαφή και πολύ διδακτικό να πούν αυτές τις μεγάλες αλήθειες. Επιτρέπει κάποτε ο Θεός σε μερικούς ανθρώπους που έχουν λογισμό, αλλά έχουν μέσα τους καλή διάθεση ώστε όταν δεχθούν κάτι να το οικειοποιηθούν και να το αποδεχθούν, ώστε να καταλάβουν ότι αυτό που συμβαίνει εκείνη την ώρα δεν είναι ένα συμβολικό πράγμα, αλλά ουσιαστικά η επανάληψη, αν θέλετε, η συνέχεια του μυστικού δείπνου. Το γεροντικό λέει: «Κάποιος αναχωρητής από πολλή αμάθεια δεν ήθελε να παραδεχθεί ότι ο Άγιος Σάρτος που μεταλαμβάνουμε είναι το σώμα του Χριστού. Οι γέροντες τότε στη Σκήτη, όταν το έμαθαν, κάλεσαν τον μοναχό και προσπάθησαν με καλό τρόπο να τον κατηχήσουν για την ορθή διδασκαλία της Εκκλησίας μας περί των αχράντων μυστηρίων. Εκείνος όμως επέμενε συνεχώς στην πλάνη του. Οι πατέρες τότε τον άφησαν, όπως πρέπει να κάνουμε και εμείς όταν προσπαθούμε μια φορά ή δυο φορές να προσεγγίσουμε κάποιον προκειμένου να του πούμε λίγα πράγματα και αυτός αντιδρά. Εάν συνεχίσουμε, τότε αυτός θα αντιδράσει περισσότερο και τότε θα είμαστε υπεύθυνοι αν υβριστεί το όνομα του Χριστού. Οι πατέρες λοιπόν ήταν πολύ διακριτικοί. Όταν έβλεπαν ότι κάποιος δεν ήθελε, δεν επέμεναν παραπάνω. Τον άφησαν και τον ανέλαβε πια η προσευχή τους. Ξεκίνησαν να κάνουν γι' αυτό δηλαδή θερμή προσευχή. Προσευχήθηκαν λοιπόν θερμά να τον φωτίσει ο Θεός ώστε να καταλάβει τη μεγάλη του πλάνη. Μια Κυριακή ο αναχωρητής συμμετείχε όπως όλοι στη Θεία Λειτουργία από το Άγιο Βήμα του Ναού της Κήτης. Είχε μπει δηλαδή μέσα στο ναό. Τη στιγμή που ο ιερέας πήρε στα χέρια του το πρόσφορο για να το προσκομίσει, ο πλανεμένος μοναχός είχε κατάπληκτος ένα βρέφος, ένα μικρό παιδί πάνω στην Αγία Τράπεζα. Και όταν άρχισε να διαμελίζει με την Αγία Λόγχη τον Άγιο Άρτο, φάνηκε ένας Άγιος Άγγελος από το θυσιαστήριο κρατώντας στο χέρι του ένα μαχαίρι. Συγχρόνως με τον ιερέα και αυτός με τη σειρά του διεμέλισε το θείο βρέφος και έχισε το αίμα του μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Ο αναχωρητής ταράχθηκε. Διαβάζουμε το κείμενο και ήδη εμείς ερχόμαστε σε συντριβή. Φανταστείτε να το ζει ένας άνθρωπος και να το βλέπει. Μα ύστερα από λίγο, όταν πήγαινε να κοινωνήσει, συνέβη κάτι ακόμα πιο φοβερό. Είδε μέσα στο Άγιο Ποτήριο σάρκα ανθρώπινη, βαμμένη σε αίμα. Κλαίγοντας τότε, ομολόγησε την πλάνη του δημοσία και παρακάλεσε τον Χριστό να σκεπάσει με τη χάρη του τα μυστήρια για να τολμήσει να κοινωνήσει. Πραγματικά, τότε μέσα στο Άγιο Ποτήριο είδε πάλι όπως όλοι ψωμί και κρασί με τα οποία μετέλαβε με ευχαρίστος τον ίδιο το Θεό. Καταλαβαίνετε λοιπόν, αν άφηνε ο Θεός χωρίς να σκεπάσει με τη χάρη του τα τίμια δώρα, δεν θα μπορούσαμε να μεταλάβουμε. Θα θεωρούσαμε τον εαυτό μας κανίβαλο. Γι' αυτό και όταν άκουγαν οι ειδωλολάτρες και οι εθνικοί ότι οι πιστοί μεταλαμβάνουν του σώματος και του αίματος του Χριστού, χωρίς να ξέρουν και χωρίς να ψάξουν, κατηγορούσαν τους χριστιανούς ότι έκαναν θυσίες και έσφαζαν μικρά παιδιά. Ήταν μια από τις κατηγορίες που εκτόξευαν τότε οι ειδωλολάτρες στους χριστιανούς, στις πολλές μέσα, ότι θυσίαζαν μικρά παιδιά. Αυτή ήταν η θυσία βέβαια για την οποία τότε γινόταν ο λόγος. Ο ιερέας όταν πει τη φράση «λάβετε, φάγετε» μέσα στο ιερό δείχνει τον Άγιον Άρτο. Και βέβαια δεν είναι εύκολο, δεν το καταλαβαίνετε εσείς, γιατί ο ιερέας είναι γυρισμένος. Όταν όμως γίνεται η Θεία Λειτουργία όπως του Αγίου Ιακώβου ή η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Σαββάτου στον Επιτάφιο που γίνεται μπροστά στον κόσμο, ο κόσμος, ο λαός βλέπει την κίνηση αυτή του ιερέα δείχνοντας στον κόσμο να λάβουν και να φάνε από τον Άγιον Άρτο. «Λάβετε, φάγετε, τούτο ευστεί το σώμα μου». Το υπερημών κλώμενον, εις άφεσιν αμαρτιών. Αυτό δηλαδή που κομματιάζεται, διαμελίζεται, σφαγιάζεται, θυσιάζεται για την άφεση των αμαρτιών σας. Στη συνέχεια δείχνει το Άγιο Ποτήριο ή πιάνει το Άγιο Ποτήριο και λέει «Πίετε εξ αυτού πάντες, πιείτε από αυτό όλοι, τούτο εστί το αίμα μου». Αυτές οι φράσεις του Χριστού δεν είναι συμβολικές, είναι πραγματικές. Ο Χριστός δεν είπε «αυτό συμβολίζει το αίμα μου», είπε «είναι το αίμα μου». Δύο φράσεις, δύο στοιχεία λοιπόν πρέπει να συγκρατήσουμε από αυτές τις φράσεις του Χριστού. Το ένα είναι πως ακριβώς δεν λέει ότι συμβολίζει, αλλά είναι ρεαλιστικό το σώμα και το αίμα του. Και δεύτερον, χρησιμοποιεί δύο λέξεις στις αντίστοιχες εκφωνήσεις. Λέει «εκχυνόμενον», λέει «κλώμενον» για το σώμα και «εκχυνόμενον» για το αίμα. «Κλώμενον» σημαίνει αυτό που θυσιάζεται και «εκχυνόμενον» είναι αυτό που χύνεται, δηλαδή αυτό που θα πέσει πάνω στο σταυρό, που θα χυθεί πάνω στο σταυρό. Αλλά όχι άπαξ, όχι μια φορά. Δεν είναι αυτό που θυσιάστηκε μια φορά το σώμα. Δεν είναι το αίμα που χύθηκε μια φορά πάνω στο σταυρό. Είναι η σάρκα του Χριστού, είναι το σώμα του Χριστού που θυσιάζεται, πάντοτε θυσιάζεται. Και είναι το αίμα που χύνεται. Πάντοτε δηλαδή για την άφεση των αμαρτιών όλων των πιστών σε όλους τους αιώνες. Αυτή η θυσία λοιπόν αυτόν τον ρόλο έχει. Προκειμένου για την άφεση των αμαρτιών να έρθουν οι άνθρωποι στον εαυτόν τους και να καταλάβουν τι πραγματικά, τι συγκλονιστικό πραγματικά έχει γίνει αυτή τη στιγμή. θεολογία της Εκκλησίας μας μεγάλη και βαρισήμαντη. Το αίμα του Χριστού, η θυσία του Χριστού είναι αυτή που μας λυτρώνει. Είναι το αντίλυτρο του θανάτου που ζητήσαμε και κληρονομήσαμε με την πτώση μας. Ο Χριστός πλήρωσε με το αίμα του, μας αγόρασε ουσιαστικά. Και όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, θα το πούμε στη συνέχεια στην προς Κορινθίους, «Ηγοράστητε τιμής», δηλαδή είσαστε αγορασμένοι και τόσο ακριβά αγορασμένοι με το αίμα και το σώμα του Χριστού. Το αίμα του Χριστού που χύνεται στο Γολγοθά άπαξ μια φορά, αλλά και η θυσία του Χριστού επαναλαμβάνεται, αυτό που λέμε στην Εκκλησία, πάλιν και πολλάκις. Και μια φορά και πολλές φορές, έτη και έτη, πάντα και πάντα. Αυτή η επανάληψη της θυσίας, αυτό το πράγμα κάνει. Μας λυτρώνει, μας παρέχει άφεση αμαρτιών και μας θυμίζει κιόλας το μεγάλο χρέος και την οφειλή που χρωστάμε στον ίδιο το Θεό. Αφού ο ιερέας στη συνέχεια πει την ευχή των το οποίεται εξ αυτού πάντες, ο ιερέας στη συνέχεια και ανάμεσα βέβαια στις δύο εκφωνήσεις ο λαός θα πει αμήν, αμήν, δηλαδή ναι ας γίνει πραγματικά, συγκατατίθενται δηλαδή ο κόσμος σε αυτά που λέγει ο ιερέας. Στη συνέχεια ερχόμαστε σε ένα μικρό τμήμα της Αγίας Αναφοράς, το οποίο λέγεται ανάμνησης. Ο Κύριος πράγματι, όταν παρέδιδε το μυστήριο καθώς διηγούνται οι ιεροί Ευαγγελιστές και ο Θείος Απόστολος Παύλος, είπε προς τους μαθητές του, «Τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνηση». Η σχετική περικοπή είναι στην προς Κορινθίους επιστολή και λέει «Εγώ παρέλαβον από του Κυρίου, ό και παρέδωκα ημίν, ότι ο Κύριος Ιησούς εν την νυχτή παρεδίδετο, έλαβε νάρτον και ευχαριστή σας έκλασε και είπε «Λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα, το υπερημών κλώμενον, τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνηση, ως αυτός και το ποτήριον μετά το διπνήσε λέγον». Τούτο το ποτήριον η Καινή Διαθήκη εστίν εν το αιμό αίματι. Τούτο ποιείτε ως άκης αν πίνετε εις την εμήν ανάμνηση. Η ερμηνεία βέβαια αυτού του σπουδαίου χωρίου έχει ως εξής. Εγώ παρέλαβε από το Χριστό αυτό που σας παρέδωσα. Ότι ο Κύριος τη νύχτα που παραδόθηκε έλαβε άρτο και αφού έκαμε ευχαριστήρια προσευχή έκοψε σε τεμάχια τον Άγιον Άρτο και τον μοίρασε και είπε «Λάβετε φάγετε, αυτό είναι το σώμα μου που θυσιάζεται για τη σωτηρία σας». Αυτό που κάνω τώρα μαζί σας να το κάνετε και εσείς κάθε φορά για να με θυμάστε. Μετευγνωμοσύνης στη θυσία που επροσέφερα εγώ για να σας σώσω. Αργότερα πήρε ο Χριστός το Άγιο Ποτήριο, το ποτήριο και αφού τέλειωσε το δείπνο είπε «Τούτο το ποτήριο εμπεριέχει το αίμα μου και είναι γι' αυτό η Νέα Διαθήκη που γίνεται και επισφραγίζεται με το αίμα μου. Να κάνετε αυτό πάντοτε για να με θυμάστε εμένα και τη θυσία μου και θα κάνετε την ανάμνηση αυτή κάθε φορά που θα πίνετε αυτό από το Άγιο Ποτήριο, αυτό το ποτήριο». Ένα σημείο λοιπόν είναι τούτο ποιείται, αυτή είναι ρητή εντολή του Χριστού. Έχουμε λάβει την εντολή του Χριστού και έχουμε καθήκον να την κάνουμε και να τη συνεχίζουμε. Η τέλεση της Θείας Λειτουργίας είναι η υπακοή στην εντολή του Χριστού, στις εντολές του Χριστού που άφησε λίγο πριν φύγει από αυτόν τον κόσμο, πριν σταυρωθεί και πριν παραδοθεί στο μαρτύριο. Ο Σάκης ανεστείτε και τον άρτον τούτον και το ποτήριον τούτο πίνετε, τον θάνατον του Κυρίου καταγγέλλετε, άχρη σου ανέλθει. Δηλαδή, τελούμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και θυμόμαστε τη σταυρική θυσία του Χριστού μέχρι την ώρα που θα ξανάρθει ο Χριστός, μέχρι εκείνη την ώρα. Κοινωνούμε δηλαδή το μυστήριο τον ίδιο τον Χριστό και ευχόμαστε ακριβώς αυτή την μεγάλη, και θυμόμαστε αυτή τη μεγάλη χάρη, τη μεγάλη ευλογία που μας πρόσφερε. Όταν τελειώσουν λοιπόν οι εκφωνήσεις και οι συστατικοί λόγοι του μυστηρίου, σιωπηλά, μυσταγωγικά, εκφώνως βέβαια, ακούει, πρέπει να ακούει ο κόσμος, ο ιερέας λέγει την ευχή της αναμνήσεως ή την ευχή αυτή της Αγίας Αναφοράς. Με μνημένη τίνην, ενθυμούμενη δηλαδή αυτά που έχουν γίνει, τη σωτηρίου ταύτης εντολής και πάντων των υπερημών γεγεννημένων του Σταυρού, του Τάφου, της Τριμέρου Αναστάσεως, της εις ουρανούς Αναβάσεως, της εκ δεξιών Καθέδρας, της Δευτέρας και ενδόξου πάλιν παρουσίας. Εδώ έχει μια άνω τελεία και εδώ προστίθεται η εκφώνηση τα σάεκ των σών. Δηλαδή, ενθυμούμενη, για να δούμε τη μετάφραση, με βαθιά ευγνωμοσύνη, τη σωτήρια εντολή του Χριστού. Ποια εντολή που έδωσε? Τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνηση, ενθυμούμενη δηλαδή και κάνοντας αυτό που μας είπες Κύριε, αλλά και όσα έχουν γίνει για χάρη μας. Δηλαδή, ποια έχουν γίνει για χάρη μας? Λέει, του Σταυρού, του Τάφου, ο Σταυρικός Θάνατος, η Ταφή, η Τριήμερος Ανάστασης, η Ανάβαση στους ουρανούς με την Ανάληψη, δια της Αναλήψεως, η εκδεξιών του Θεού Καθέδρα και εγκατάσταση του Θεού βεβαίως στην θέση στην οποία, από την οποία ποτέ δεν έφυγε, και η δεύτερη και ένδοξη παρουσία του, η δευτέρα παρουσία του. Εξαιτίας λοιπόν και ενθυμούμενοι όλων αυτών των πραγμάτων, σι προσφέρομεν τα σα εκ των σών, σι προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα τα δικά σου, τα σα εκ των σών, από τα δικά σου σε σένα τα προσφέρουμε κατά πάντο χρόνο και σε κάθε τόπο. Θα πούμε λοιπόν τι είναι, ποια είναι η ευχή της Αγίας Αναφοράς αυτή. Λέει με μνημένη, ενθυμούμενη. Ενθυμούμενη όχι μόνο στο λογισμό, αλλά κυρίως στην καρδιά. Ο πιστός δεν έχει ανάγκη να θυμάται απλώς, να μνημονεύει, αλλά κυρίως να ζει. Κάνοντας λοιπόν υπακοή, Χριστέ, σε αυτά που μας άφησες και ενθυμούμενη τις μεγάλες ευεργεσίες που μας έκανες, δηλαδή το Σταυρικό Θάνατο, την Ταφή, την Τριήμερο Ανάσταση, την Τριήμερη Ανάσταση, την Ανάληψη στους ουρανούς, την Καθέδρα στο θρόνο του Θεού και βεβαίως την Επουράνια, την Δευτέρα Παρουσία. Το ενθυμούμενοι, μνημονεύοντας δηλαδή, μνημονεύουμε όλα τα γεγονότα αυτά που υπήρξαν στο παρελθόν. Δηλαδή υπήρξε ο Σταυρός, υπήρξε η Ταφή, υπήρξε η Τριήμερος Ανάστασης, υπήρξε η Ανάληψη, υπήρξε η Καθέδρα στο θρόνο του Θεού. Όμως δεν υπήρξε η Δευτέρα Παρουσία. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να γράφει μέσα ο συγγραφέας των ευχών ότι ενθυμόμαστε δηλαδή αυτά που έγιναν αλλά και αυτά που δεν έγιναν? Πώς μπορούμε δηλαδή να προσφέρουμε στο Θεό μερικά πράγματα ενθυμούμενοι όλα αυτά τα οποία έκαναν και ιστορικά τα γνωρίζουμε ότι έγιναν, αλλά και να περιμένουμε ένα γεγονός το οποίο δεν έχει γίνει ακόμα, το οποίο είναι η Δευτέρα Παρουσία. Είναι ένα γεγονός ανοιχτό. Η Αποκάλυψη μιλάει για τη Δευτέρα Παρουσία, κυρίως για τη Δευτέρα Παρουσία και για τη μετάνοια κατά κόρον βεβαίως, αλλά και την προετοιμασία των πιστών για την υποδοχή του αρνίου, αλλά οπωσδήποτε δεν έχει γίνει, είναι σε μέλλοντα χρόνια. Πώς λοιπόν μπορούμε να θυμόμαστε κάτι που ακόμα δεν έχει γίνει? Όταν τα λέει αυτά, ο ιερέας θεωρεί τον εαυτό του σίγουρο και θεωρεί ότι πρέπει να σταθεί ευγνώμων μπροστά στο Θεό για αυτά που είναι, για αυτά που έχει ζήσει, αλλά και θεωρώντας βέβαιο σύμφωνα με την πίστη, αφού λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους ότι πίστησε στην ελπιζομένων υπόστασης πραγμάτων έλεγχο σου βλεπωμένων, δηλαδή πραγματικότητα πραγμάτων που δεν βλέπουμε. Αυτό είναι για τον πιστό βεβαιότητα. Είναι πίστη στη Δευτέρα Παρουσία. Μπορεί να μην το έχουμε ζήσει, αλλά σίγουρα το πιστεύουμε και το έχουμε για σίγουρο. Γι' αυτό και ο πιστός μνημονεύει τη Δευτέρα Παρουσία ακόμα και όταν δεν την έχει ζήσει ιστορικά. Τη μνημονεύει λοιπόν και τη θεωρεί γεγονός, όπως αυτά που έχουν γίνει και έχουν μοιράσει τις ευλογίες και τη χάρη και τη σωτηρία και την άφηση των αμαρτιών, έτσι θεωρούμε και σίγουρο ότι ο διορεοδότης Θεός θα δώσει πάλι, θα φέρει πάλι τη Δευτέρα Παρουσία. Άρα λοιπόν όλων αυτών ενθυμούμενοι και όλων αυτών των ευεργεσιών του Θεού είναι ο ιερέας σηκώνει, υψώνει τα χέρια του στο Θεό και λέγει «Τασά εκ των σώνσι προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα». Μέσα στο ιερό είπαμε προηγουμένως ότι ο ιερέας δείχνει τον Άγιο Άρτο και δείχνει το Άγιο Ποτήριο. Όταν πει το «Τασά εκ των σών», ο ιερέας θα κάνει μετάνοια και θα πει «Ο Θεός λάστη τίμη το αμαρτωλό», ενθυμούμενος πάλι τη μικρότητά του και την αμαρτωλότητά του, και θα δανείσει για άλλη μια φορά τα χέρια του στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ενθυμούμενος, και βλέπετε ότι στα χέρια του φορά τα επιμάνικα, για να βλέπει ότι είναι, ότι δάνεισε τα χέρια του, ότι είναι του Θεού πια τα χέρια, ότι εκείνος δεν λειτουργεί σαν Παπα Εφραίμ ή σαν πρόσωπο, αλλά λειτουργεί σαν όργανο, σαν ένα όργανο το οποίο παίζει, χτυπά, τραγουδά τη μελωδία του Θεού. Αυτό είναι ο ιερέας. Είναι ένας αγωγός, δεν μεταδίδει τη χάρη του. Είναι ένας αγωγός που το νερό της Θείας Χάριτος τρέχει και ποτίζει τους πιστούς. Τα σα εκ των σών. Ποια είναι τα σα? Τα σα είναι τα τίμια δώρα που είναι μπροστά μας. Και ποια είναι αυτά τα δώρα? Είναι το ψωμί, το οποίο είναι καμωμένο από σιτάρι, το οποίο το έκαμε η γη. Το κρασί. Είναι το, ο καρπός της αμπέλου, και το οποίο έκανε πάλι η γη. Όμως για να κάνει το αμπέλι η γη έχει μια ολόκληρη διαδικασία. Συνεργάστηκε ο ήλιος, συνεργάστηκε το χωράφι, συνεργάστηκε η βροχή. Τα πάντα συνεργαστήκανε ώστε να υπάρχει αυτός ο καρπός. Άρα τα σα είναι το ψωμί και το κρασί. Εκ των σών είναι όλη η βασιλεία του Θεού. Δηλαδή τους καρπούς τους δικούς σου, από τα δικά σου πράγματα πάλι, τα δικά σου στοιχεία, σύ προσφέρομαι, σε σένα τα προσφέρομαι. Για κοιτάξτε, δίνουμε στο Θεό κάτι που είναι δικό Του. Δηλαδή, ό,τι ομορφότερο έχουμε να δώσουμε στο Θεό είναι η προσφορά, η θυσία του Θεού για τους ανθρώπους. Δηλαδή, λίγο-λίγο να το σκεφτούμε, εμείς οι άνθρωποι δεν έχουμε κάτι αξίας να δώσουμε στο Θεό. Το μεγαλύτερο αξίας πράγμα, ας πούμε, αν μπορούσαμε να πούμε, η μεγαλύτερη δυνατή θυσία που θα μπορούσαμε να κάνουμε στο Θεό είναι ο ίδιος ο Θεός, θυσιασμένος. Γι' αυτό και ο Χριστός είναι ο προσφέρον, αυτός που προσφέρει τη θυσία, και ο προσφερόμενος.

Χρειάζεται και είναι σημαντική η παρουσία έστω και ενός ανθρώπου για να τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Δεν μπορεί ο ιερέας μόνος του να τελέσει τη Θεία Λειτουργία, γιατί χρειάζεται έστω και συμβολικά η συμμετοχή του λαού. Να κάποιες τέτοιες στιγμές αποδεικνύεται πόσο σημαντική είναι αυτή η ύπαρξη και παρουσία, και βέβαια συνειδητή παρουσία, όχι μόνο σωματική αλλά ψυχοσωματική παρουσία μέσα στα τελούμενα. Συ προσφέρομαι κατά πάντα και δια πάντα. Κατά πάντα τόπο, σε κάθε τόπο, όπου δηλαδή τελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και όπου επαναλαμβάνεται η αυτή πράξη του μυστικού δείπνου. Γι' αυτό το λόγο προσφέρουμε και εμείς, Κύριε, και δια πάντα. Και ευχόμαστε, Κύριε, να προσφέρουμε αυτή τη Θεία Ευχαριστία πάντοτε, μέχρι τη μέρα της Δευτέρας Παρουσίας. Να προσφέρεται σε κάθε τόπο και να προσφέρεται και πάντοτε. Να γίνεται δηλαδή μια θυσία και η Θεία Ευχαριστία να τελείται παντού και πάντοτε. Παντού σε όλο τον κόσμο και μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Και όχι μόνο να τελείται, Κύριε, για πάντα, αλλά να τελείται και να γίνεται, Κύριε, σε ευχαριστούμε, σε τα προσφέρουμε αυτά και για όλα. Και δια πάντα σημαίνει και για όλα. Στα προσφέρουμε αυτά τα δώρα σε κάθε τόπο, αλλά στα προσφέρουμε κιόλας για να θυμηθούμε ενθυμούμενοι, μεμνημένοι, τις φανερές και τις αφανείς ευεργεσίες που μας έχεις δώσει, Κύριε. Στα προσφέρουμε σαν μικρό δώρο σε σένα, σαν μικρό ευχαριστώ για αυτά που μας δίνεις κάθε στιγμή. Ο ιερέας όταν σηκώνει τα τιμία δώρα, γιατί είπαμε προηγουμένως πριν, αφού τα δείξει, στη συνέχεια λέει τα σάικ των σών, κάμει το εξής. Αφού λοιπόν κάμει το σχήμα και πει ο Θεός λάστιμ το αμαρτωλό, θα πάρει τα τιμία δώρα σταυροειδώς. Με το δεξί χέρι θα πάρει το σώμα, το δισκάριο, και με το αριστερό χέρι θα πάρει το ποτήριο και θα υψώσει τα τιμία δώρα και θα πει «Τα σά εκ των σών σι προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα». Και αφού τα σταυρώσει θα τα εναποθέσει πάλι στη θέση τους όπως τα πήρε. Γιατί αλήθεια σταυρώνει τα χέρια του ο ιερέας? Γιατί η Θεία Ευχαριστία, εκτός από προσφορά και ευχαριστία, είναι και θυσία και ανάμνηση του σταυρικού θανάτου του Χριστού. Είναι δηλαδή η προσφορά την οποία έκαμε ο Θεός, ο Χριστός, προς τον Πατέρα Του. Η Θεία Λειτουργία, το έχουμε πει και άλλες φορές, πάλι το θυμίζουμε, είναι ένα ολόκληρο δημιούργημα που αναφέρεται στο Θεό. Στο Θεό Πατέρα. Γι' αυτό και οι ευεργεσίες, όταν αργότερα ο ιερέας ευλογήσει τα τίμια δώρα, θα φανούν ακόμα πιο έντονα και θα πει «Και ποιήσον των μενάρτων τούτων, τίμιον σώμα του Χριστού σου». Δηλαδή Πατέρα του γιού σου, του Χριστού, του Χριστού σου. «Το δε το ποτηρίο τούτο, τίμιον αίμα του Χριστού σου, αμήν. Μεταβαλών το πνεύματί σου το Αγίου, αμήν, αμήν, αμήν». Είναι δηλαδή η Θεία Λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου που αναφέρεται στον Πατέρα. Έτσι λοιπόν, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, στο σημείο αυτό τα σά εκ των σών είναι σαν να μιλάει ο ίδιος ο Χριστός με τη φωνή του ιερέα. «Ενθυμούμενη, Κύριε, του μονογενού σου Υιού, το σταυρικό θάνατο, την ταφή, την τριήμερη Ανάσταση, τη Δευτέρα Παρουσία, τα σά εκ των σών». Δανείζει ο ιερέας γλώσσα και χέρια στο Χριστό και εκείνος είναι που προσφέρει τα τίμια δώρα μπροστά στο θρόνο της μεγαλοσύνης του Θεού. «Τα σά εκ των σών, σύ προσφέρομεν, κατά πάντα και δια πάντα». Η ώρα είναι μυσταγωγική. Είναι η σημαντικότερη στιγμή της Θείας Λειτουργίας. Έχουμε ανέβει στο όρος του Γολγοθά. Από εδώ και πέρα, αν η Θεία Λειτουργία ήταν η είσοδός μας σε ένα παραδείσιο ναό, αυτή η ώρα είναι σαν την είσοδό μας στο Άγιο Βήμα. Είναι σαν να μπαίνουμε στα Άγια των Αγίων. Εδώ πια είμαστε ενώπιος ενωπίου με το Θεό. Εδώ δεν χωρούμε.

0: ιδιωτικά. Γι' αυτό αμαρτάνομαι αν ανακυκλώνουμε στη ζωή μας όλα τα του βίου μας και τα ξαναφέρνουμε, και όχι μόνο προβλήματα αλλά και εργασίες. Από αυτή την ώρα, για όσους μπορούν, καλό είναι όλο αυτό το διάστημα από το δια των νυκτηρμών μέχρι και αν μπορούμε και μετά τη Θεία Κοινωνία να μην καθίσουμε. Όσοι μπορούν να στέκονται, καλό είναι να στέκονται. Όσοι είναι μεγαλύτεροι, ας οικονομηθούν έστω και λίγο. Αυτή την ώρα όμως είμαστε πάντοτε οι όρθιοι, οι γονατιστοί. Υπάρχει μια ολόκληρη βέβαια θεολογική διαμάχη αν πρέπει να γονατίζομαι εκείνη την ώρα ή όχι. Οι πρώτοι πατέρες της Εκκλησίας μας ήταν απόλυτοι στο θέμα της γονικλησίας την Κυριακή. Δεν δέχονταν τη γονικλησία την Κυριακή, γιατί θεωρούσαν ότι η γονικλησία είχε μέσα της την υποταγή, κάτι το οποίο δεν αρμόζει την ημέρα της Κυριακής. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος να γονατίζει αφού την ημέρα της Κυριακής μνημονεύουμε την Ανάσταση του Χριστού. Βέβαια γνωρίζομαι ότι στην Αγία Γραφή το γεγονός μετά την Ανάσταση του Χριστού ήταν η συνάντηση του Κυρίου με την Μαρία τη Μαγδαληνή. Το πρώτο γεγονός που έγινε ήταν ότι η Μαρία η Μαγδαληνή έπεσε και τον προσκύνησε. Και δεν της είπε ο Χριστός να σηκωθείς. Αναστημένος ο Κύριος, η Μαρία Μαγδαληνή έπεσε και τον προσκύνησε. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο αντιμετωπίζεται, δεν είναι το τέλος του κόσμου, ούτε αν γονατίσουμε έχουμε αταξία, ούτε αν σταθούμε με ευλάβεια κάνοντας το σχήμα είμαστε εν αταξία. Καλό βέβαια θα είναι όλο το εκκλησιαστικό σώμα να έχει μια στάση ώστε να δείχνει και εξωτερικά και εσωτερικά ότι είναι σώμα. Όχι ότι ο ένας είναι όρθιος και ο άλλος κάθεται. Ακόμα και σε αυτά τα μικρά πρέπει να δίνουμε την εικόνα του σώματος. Εμείς παραλάβαμε από το γέρο το δικό μας να γονατίζουμε. Και πραγματικά νομίζω ότι η μετάνοια και η γονικλησία είναι ο καλύτερος τρόπος ώστε να υποδεχθούμε αυτό το μεγάλο γεγονός. Και βέβαια σε εποχές που οι άνθρωποι δεν γονατίζουν και τις καθημερινές, νομίζω ότι είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε πια στη ζωή μας. Είναι πολλοί από εμάς δεν γονατίζουμε ποτέ. Και μόνο εκείνη την ώρα μπορεί ο άνθρωπος και γονατίζει. Και καμιά φορά να αναρωτιόμαστε και τι χρειάζονται μετάνοιες και τι χρειάζονται το ένα και το άλλο. Όλα χρειάζονται. Όλα χρειάζονται. Και όπως τα παραλάβαμε, έτσι πρέπει να τα παραδώσουμε. Και όταν λέει τα σκεφαλά, μόνο το Κυρίο κλείνομαι, πρέπει να κλείνουμε τον αυχένα, όπως κάνουν οι δούλοι στον άρχοντά τους. Ξέρει η Εκκλησία γιατί τα κάνει. Γιατί έχει να κάνει με ανθρώπους που έχουν ανάγκη να τα βάζουν από εδώ, εδώ. Από το μυαλό στην καρδιά. Και όπως παίρνεις ένα παιδάκι και το μαθαίνεις να περπατά που δεν ξέρει, αν το αφήσεις μόνο του, δεν θα μάθει ποτέ. Πρέπει να του δείξεις πώς. Έτσι και η Εκκλησία μας δείχνει πώς. Γιατί αν μας αφήσει τον καθένα μας, θα κάνουμε ο ένας αυτό και ο άλλος το άλλο. Εκείνη την ώρα όλος ο λαός με τους ψάλτες μαζί λένε έναν ύμνο που πραγματικά ψάλλεται μέσα ησυχαστικά, σιωπηλά, αλλά και μια, αν θέλετε, σε μια μεγαλειώδη σιωπή. Στον απόλυτο κυρίαρχο όλου του κόσμου, στον Παντοκράτορα Θεό, σε υμνούμεν. Είναι πολύ σημαντικές στιγμές. Δεν είναι συναισθηματικά αυτά τα πράγματα, αλλά ξέρετε, ο πιστός, όπως και ο ψάλτης, όπως και ο ιερέας, πρέπει η Θεία Λειτουργία να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε και ο ψάλτης και ο παππούλης να είναι μια σκάλα που να παίρνουν τον πιστό και να του πούνε πάμε στον παράδεισο. Δεν έχει το δικαίωμα ούτε ο ψάλτης ούτε ο ιερέας να κάνει τη Θεία Λειτουργία άτακτα, γρήγορα, βιαστικά. Να πάνε πού μετά? Δηλαδή τι άλλο έχει μετά? Πρέπει να την κάνουν σαν να είναι η πρώτη και σαν να είναι η τελευταία λειτουργία. Σαν να τελειώνει ο κόσμος μετά. Σαν να μην έχει άλλο. Και αλήθεια, πόσο ο ψάλτης, πόσο βοηθά ο ψάλτης όταν ψάλει σιωπηλά, ταπεινά και δεν ψάλει για τον εαυτό του. Αλλά να ψάλει για τον κόσμο. Γιατί είναι διάκονος και αυτός. Είναι κατώτερος κληρικός ο ψάλτης. Δεν έχει σημασία η καλλιέπεια. Καλό είναι να έχουμε καλούς ψάλτες. Αλλά πιο σημαντικό είναι να έχουμε ευλαβείς ψάλτες. Να μην φορούνε το ράσο σαν φόρμα δουλειάς. Αλλά να το φορούνε ότι είναι της ψυχής το ένδυμα. Εγώ όταν ήμουν μικρό παιδί, Θυμάμαι μια εικόνα που γυρίζαμε από την εκκλησία στο σπίτι μας και πήγαινα στην τηλεόραση και θυμάμαι που τέλειωνε για να δούμε μετά, ξεκινούσαν τα πάθη του Χριστού και είχε σύνδεση από τη Μητρόπολη των Αθηνών. Και θυμάμαι το μακαριστό τώρα πλέον, τον Σπυρίδωνα τον Περιστέρη, ο οποίος είχε ένα ιδιαίτερο ύφος. Άλλοι λέγανε ότι ήταν καλό, άλλοι δεν λέγανε. Δεν νομίζω ότι ήταν αυτό που μας αφορά. Θυμάμαι ακόμα μέχρι τώρα την μυσταγωγία και τον τρόπο που αυτός ο άνθρωπος τελείωνε τα τροπάρια και πάνω τα τροπάρια της Μεγάλης Εβδομάδος τελειώνανε με το μακρόθυμα η Κύριε Δόξαση, ενθυμούμενη τη μακροθυμία του Θεού με τόσα που υπέστη από τους ανθρώπους. Και θυμάμαι το Σέβας, μια παπαδιαμαντική φυσιογνωμία, μια φιγούρα παπαδιαμαντική που έκανε με δέος στο σταυρό του όμορφα και καθόταν ήσυχα και είχες και αυτό το πράγμα πέρναγε. Και θυμάμαι τώρα μεγάλωσα και δεν μπόρεσα να ξεχάσω αυτό το δέος που ένιωθε αυτός ο άνθρωπος που έψαλε. Αυτό το πράγμα νομίζω πρέπει να κάνει και ο ψάλτης και κάθε ένας που διακονεί στο ψαλτήρι, να έχει την αίσθηση ότι μιλάμε το Θεό και να τα λέει με τέτοιο δέος και όταν υπάρχουν πολλοί από κάτω και όταν δεν υπάρχει κανένας. Γιατί καμιά φορά μας πιάνει και ο λογισμός εμείς που ψάλλουμε, άμα είμαστε μόνοι μας τα λέμε μπουρού μπουρού. Άμα είναι κανένας τα λέμε αργά. Άρα δεν τα λέμε για το Θεό, τα λέμε για τους ανθρώπους. Γι' αυτό χρειάζεται προσοχή. Μέσα στην Εκκλησία ασκούμε τα διακονήματά μας, αλλά πρέπει να τα κάνουμε με φόβο Θεού και με συνείδηση πνευματική. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο και με αυτό να ολοκληρώσουμε την απόψινή μας συνάντηση είναι ότι η ιερέας μέσα στο ιερό λέει «Σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν», επαναλαμβάνει δηλαδή «Σι ευχαριστούμεν Κύριε και δεόμεθα σου ο Θεός ημών». Έτσι προσφερομένη στη λογική τάφη λατρείαν, θα πούμε στην επόμενη συνάντησή μας με αυτά και θα ολοκληρώσουμε το τμήμα αυτό. Φτάνουμε σε μια ιερή στιγμή της Εκκλησίας μας. Κάλεσμα, πρόσκληση, πρόκληση για όλους μας τους πιστούς που κάθε φορά πηγαίνουμε στη λειτουργία και κάθε φορά ακούμε αυτά που γίνονται ζητούμενο, όχι μόνο να τα ακούμε αλλά πάνω απ' όλα να τα ζούμε. Και όπως κάνουμε μια προσπάθεια εδώ να τα ερμηνεύουμε. Ξέρετε, όταν κάνουμε την ερμηνεία της λειτουργίας, στην ανάγκη να πούμε μερικά πράγματα, ψάχνουμε από εδώ, ψάχνουμε από εκεί. Προχθές λοιπόν, ξέρετε, όταν διάβασα αυτό και λέω και αυτό, και το παρακολούθησα και είπα, κοίταξε ποια είναι η ερμηνεία του. Το έδεσα δηλαδή αυτό που είπαμε, το λάβετε, φάγετε, το έδεσα με τα τέλουμεν και λέω, κοίταξε βρε παιδί μου, πώς, γιατί το λέει αυτό η Θεία Λειτουργία. Και άρχισα λίγο να το σκάβω. Δεν το έφερα στην ψυχή μου, δεν μπορώ, αλλά νομίζω ότι λίγο, άμα αρχίσουμε και το ζητούμε, το αναζητούμε, επικαλεστούμε τη χάρη του Θεού, θα έρθει σύμμαχος και η χάρης και θα ανοίξει τα φύλλα της καρδιάς και τότε θα τα καταλαβαίνουμε πιο καλά και πάνω απ' όλα θα τα ζούμε. Αυτό είναι το σημαντικότερο και να δώσει ο Θεός να τα ζήσουμε με μόλι μέσα στην καρδιά.
1: Τασά εκ των σών. Ερμηνευτική προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
2: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών. Μια ραδιοφωνική σειρά για τη ζωή και τη δράση του Αποστόλου Παύλου. Σενάριο Δημήτρης Αθανασίου. Μουσική σύνθεση Ηλίας Μαάν. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

φτάνοντας ο Παύλος στην Τροάδα, είδε ένα παράξενο όραμα. Ένας νέος Μακεδόνας τον παρακάλεσε να τον βοηθήσει. Τότε ο Παύλος πήρε την απόφαση να κηρύξει το Ευαγγέλιο και στην Ευρώπη. Το 50 μετά Χριστόν, ο Παύλος με τους συνεργάτες του, τον Τιμόθεο, τον Σίλα και τον Λουκά, αποβιβάζονται στη Σαμοθράκη και από εκεί πηγαίνουν στη Νεάπολη. Στη συνέχεια φτάνουν στους Φιλίππους, όπου βαπτίζεται η πρώτη Ευρωπαία χριστιανή.

0: Πειραϊκή Εκκλησία και τη ραδιοφωνική σειρά
1: Η Φίλη ο Απόστολος έναν υπήλ της Ευρώπης.
2: Είναι σπάνια πόλη, Παύλο. Μοναδική, πράγματι. Ελάτε από εδώ, φαίνεται καλύτερα. Η Φίλιππη είναι σημείο που συναντώνται τρεις γειτονικοί ορεινοί όγκοι, του Όρβιλου, του Συμβόλου και του Χρυσοφόρου Παγκαίου. Η Θάση, με αρχηγό τον Καλίστρατο, εξόριστο πολιτικό από την Αθήνα, είχαν ιδρύσει αποικία με το όνομα Κρινίδες, από τις πολλές κρίνες που υπήρχαν στην περιοχή. Σκοπός τους να εκμεταλλευτούν τη γη του Δάτου, αφού τα ποτάμια του Στριμώνα και του Δάτου πότιζαν την περιοχή. Λίγο αργότερα ο Φίλιππος ο Δεύτερος, βλέποντας τα προνόμια της περιοχής, έφερε Μακεδόνες απίκους, την οχύρωσε και της έδωσε το όνομά του.
1: Ενδιαφέρουσα ιστορία έχει ο τόπος.
2: Όχι μόνο ιστορία, έχουν και παρόν οι Φίλιπποι. Έχουν μοναδικά δημόσια κτίρια. Κοίταξε αυτά τα νομίσματα, Παύλο.
1: Τι είναι?
2: Είναι χρυσή στατήρες. Στη μια πλευρά είναι ο Απόλλωνας δαφνοστεφανωμένος και στην άλλη άρμα με δύο άλογα. Είναι νομίσματα παλιά.
1: Ακολούθησε όμως και αυτή η πόλη την τύχη των άλλων πόλεων που υποτάχθηκαν στους Ρωμαίους.
2: Όχι ακριβώς. Ο Οκταβιανός Αύγουστος χάρισε στην πόλη των Φιλίππων δαπανηρά δημόσια κτίρια, θέρμες, παλέστρα, κατασκευές που τη στολίζουν. Αγάπησε με έναν παράξενο τρόπο ο Αύγουστος τους Φιλίππους.
1: Πόλη γεμάτη πλούτο, δόξα. Μα κάτι φαίνεται πως της λείπει.
2: Τώρα πια κέρδισαν οι Φίλιπποι το μεγάλο θησαυρό. Γνώρισαν το Χριστό.
1: Έχεις δίκιο, Λιδία. Και οι άνθρωποι και η ιστορία τους χάνεται στη λήφθη του χρόνου. Αυτό που μένει είναι μόνο ο Χριστός και ο λόγος του.
2: Κοιτάξτε εκεί στα δυτικά. Εκεί έγινε ιστορική μάχη ανάμεσα στους δολοφόνους του Ιουλίου Κέσσαρα, το Βρούτο και τον Κάσιο και τους εκδικητές του αυτοκράτορα Οκταβιανό και Αντώνιο. Οι πρώτοι είχαν συγκεντρώσει μεγάλες δυνάμεις, μα ο Οκταβιανός και ο Αντώνιος νίκησαν τελικά.
1: Το αίμα πληρώθηκε με αίμα.
2: Ο Μάρκος Αντώνιος αργότερα έφερε εδώ παλέμαχους Ρωμαίους αξιωματικούς των Λεγεώνων. Οι Φίλιπποι είναι μια μικρογραφία της Ρώμης. Θα το ακούτε συχνά αυτό. Οι κάτοικοι των Φιλίππων έχουν τα δικαιώματα των Ρωμαίων πολιτών.
1: Ένας αμπελώνας και μια μεγάλη σπορά.
2: Μείνετε εδώ και οργανώστε το κήρυγμά σας.
1: Ναι. Εδώ θα γίνονται οι συνάξεις, οι αγάπες και η ευχαριστία. Κάθε μέρα πρέπει να πηγαίνουμε και κάπου. Ο χρόνος είναι πολύτιμος και έχουμε πολλά να κάνουμε.
2: Είμαστε περισσότεροι τώρα.
1: Ακριβώς. Στο ένα μέρος θα πηγαίνω εγώ με το Σίλα και σε άλλο ο Τιμόθεος με το Λουκά. Εσύ, Λιδία, θα κατηχείς τις γυναίκες και θα βοηθάς τη φιλανθρωπία.
2: Ας γίνει το θέλημα του κυρίου.

0: Αύριο, Λιδία, αποφασίσαμε με το Σίλα να επισκεφτούμε την αγορά. Θα έρθεις μαζί μας να μας δείξεις τον τόπο?
1: Ευχαρίστως, με όλη μου την καρδιά.
0: Ωραία. Ο Θεός μαζί σου, καλό βράδυ.
1: Καλή ξεκούραση, Παύλο. Ο Θεός μαζί σου.

0: Κοιτάξτε, αυτή είναι η αγορά. Γύρω της, στοές και κτίρια. Όλοι οι κάτοικοι των Φιλίππων περνούν από εδώ. Αυτή την κρίνη έφτιαξε με έξοδά του ο Λούκιος Λευκύμιος Βάσος. Και αυτός ο ναός είναι αφιερωμένος στον αυτοκράτορα Αντωνίνο τον Ευσεβή. Το εμπόριο και η βιοτεχνία είναι στα νότια του δρόμου. Κοιτάξτε, από εδώ είναι η βιβλιοθήκη. Όλοι οι πτέρυγα είναι αφιερωμένοι στο λόγιο Ερμή.
1: Όμορφος κόσμος. Αλλά άδειος. Απελπιστικά άδειος.
2: Παύλο, κοίταξε προς τα εκεί.
1: Πού λες, Ηλα?
2: Εκεί. Το νέο κορίτσι. Κοίταξε πόσο χλωμή είναι. Μας κοιτάζει με ένα βλέμμα χαμένο. Φοράει ένα λευκό χιτόνα και τα μαλλιά της είναι στεφανωμένα με λουλούδια. Ποια είναι, Λιδία?
0: Είναι μια νεαρή δούλη που μιλάει με τον κόσμο των πνευμάτων.
1: Δηλαδή?
0: Έχει, όπως λένε, πνεύμα πίθωνος. Πνεύμα μαντικό. Την προστατεύει, λένε, ο ψευτοθεός ο Απόλλωνας.
2: Δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο ξανά.
0: Πολλές φορές μιλάει με φωνές αλόκοτες και γλώσσες που δεν έχει κανείς ακούσει.
1: Ο Σατανάς.
0: Μπορεί σαν μάντισα να διαβάζει τις σκέψεις των ανθρώπων και να τους προλέγει το μέλλον.
1: Τα παιχνίδια του διαβόλου.
0: Οι μάντισες έχουν πάντα μεγάλη πελατεία. Μα αυτοί εδώ είναι δούλοι και έτσι κερδίζουν από αυτήν οι κύριοι της. Ελάτε όμως να συνεχίσουμε. Στο τέλος της αγοράς βρίσκεται η παλέστρα, τα λουτρά και το θέατρο των Φιλίππων που γίνονται θηριομαχίες και μονομαχίες.
2: Παύλο, κοίταξε. Αυτό το κορίτσι μας ακολουθεί, μας πλησιάζει.
3: Αυτοί οι άνθρωποι είναι δούλοι του Θεού του Υψίστου και κηρύττουν το δρόμο της σωτηρίας.
2: Παύλο, ακούς?
1: Η μαρτυρία του δαίμονα.
2: Τι θα κάνεις, Παύλο?
1: Ο Ιησούς δεν δέχτηκε τη μαρτυρία των δαιμόνων όπου και αν εμφανιζόταν. Αυτή η μαρτυρία προέρχεται από το δαίμονα και δεν μπορούμε να την αφήσουμε να φαίνεται πως ο Ιησούς έχει σχέση με τη μαγεία. Πρέπει να φανεί η δύναμη του Θεού.
3: Αυτοί οι άνθρωποι είναι δούλοι του Θεού του Υψίστου και κηρύττουν το δρόμο της σωτηρίας.
2: Δύσμυρο κορίτσι.
1: Μέσα σου έχεις το πνεύμα του διαβόλου. Αυτό το πνεύμα διατάζω εγώ στο όνομα του Χριστού να αφήσει αυτό το κορίτσι.
2: Κοίταξε, Λιδία, το κορίτσι έπεσε νεκρό κάτω.
0: Ας την πλησιάσουμε. Παιδί μου, είσαι καλά?
3: Ναι, ναι, είμαι καλά. Νιώθω ελεύθερη. Η καρδιά μου είναι ανάλαφρη. Σας ευχαριστώ.
0: Παιδί μου, ο Παύλος σε θεράπευσε στο όνομα του Χριστού.
3: Τώρα δεν μπορώ πια να μαντεύω. Έχασα το χάρισμά μου.
1: Δεν ήταν χάρισμα. Ήταν όπλο σατανικό που εχμαλώτησε τις καρδιές των ανθρώπων.
3: Σας ευχαριστώ.
4: Πώς, τι, έπαψε πια να μαντεύει? Μα αυτό είναι ανίκουστο. Πάει, καταστραφήκαμε.
1: Είχες καταστρέψει νωρίτερα την ψυχή σου, ταλέπορε. Και την ψυχή αυτού του κοριτσιού.
4: Και ποιος σας κατέστησε άρχοντες και ηγεμόνες στη ζωή των άλλων ανθρώπων?
1: Ο Κύριος. Που είναι το φως, η αλήθεια και η ζωή.
4: Γιατί το έκανες αυτό? Μας κατέστρεψες. Θα το πληρώσεις.
1: Έδινες τη ζωή σου στο Σατανά.
4: Εσύ είσαι ο Σατανάς.
5: Είναι μέρες τους Φιλίππους αυτοί οι ξένοι. Φέρνουνε παραδόσεις ξένες στον τόπο μας. Με σκοπό να μας χωρίσουν από τις οικογένειές μας. Να μας κάνουν να ξεχάσουμε τις παραδόσεις και τα έθιμά μας.
1: Αυτές είναι παραδόσεις σκοτεινές. Την έργα του διαβόλου.
4: Εσείς είστε άνθρωποι του διαβόλου.
5: Μα δεν τους ακούτε? Ήρθαν εδώ να ταράξουν την πόλη μας. Δεν τους ακούτε πως βρίζουν τους θεούς μας? Όπως έβριζαν και τους Ρωμαίους.
4: Μα τότε πρέπει να τους παραδώσουμε στους Ρωμαίους.
6: Εσείς, τι λέτε εκεί πέρα?
5: Λέμε για αυτούς εδώ τους Εβραίους. Ταραχοποιούς που ξεσήκωσαν την πόλη μας, στρατιώτη.
6: Ξεσήκωσαν την πόλη.
5: Βρίζουν ανοιχτά τους Ρωμαίους και την αυτοκρατορία της Ρώμης.
6: Τον άκουσες εσύ να βρίζει τους Ρωμαίους?
5: Τον άκουσα.
4: Να τους σκοτώσουμε.
0: Μα τι λέτε, οι άνθρωποι αυτοί είναι αθώοι. Ήρθαν μόνο να μας φέρουν την ελευθερία του Χριστού.
5: Πάψε, Λιδία. Ή μήπως δεν βλέπουμε πως και εσύ, πλούσια και μορφωμένη γυναίκα, γυρίζεις από εδώ και από εκεί με αυτούς εδώ τους ξυπόλυτους ραβίνους?
0: Η πόλη των Φιλίππων γνώρισε την ελευθερία της με τον ερχομό των Αποστόλων.
4: Δίχως άλλο, αυτοί οι άνθρωποι σου πήραν τα μυαλά, Λιδία.
0: Αυτό που κάνετε είναι λάθος.
5: Κάνε στην άκρη, Λιδία.
0: Παύλο.
1: Λιδία. Αδερφή μου, Λιδία.
4: Τώρα οι δύο Απόστολοι ανήκουν στους Ρωμαίους.
6: Δεν θα μείνουμε εδώ να λύνουμε τις διαφορές.
5: Έτσι είναι. Να τους παρουσιάσεις τον εκατόνταρχο και να του πεις αυτά τα λόγια. Μου είπαν πως τους άκουσαν να βρίζουν τους Ρωμαίους.
6: Ελάτε, διαλυθείτε. Το θέατρο τελείωσε.
4: Για να μάθουν να πληρώνουν αυστηρά αυτοί που ανακατεύουν την πόλη μας.
5: Άκουσε εκεί να πάψει να μαντεύει.
4: Και εμείς πώς θα ζήσουμε? Ποιος είναι αυτός ο Θεός που απαγορεύει στον κόσμο να βγάζει το ψωμί του?
5: Να ζει με ετοιμότητα την οικογένειά του.
4: Λίγο ψωμί. Μόνο λίγο ψωμί.
0: Το ψωμί σας είναι βουτυγμένο στο αίμα αθώων.
4: Πάψε, Λιδία.
0: Αυτό που κάνετε είναι έγκλημα. Στέλνετε στους Ρωμαίους δύο αθώους.
4: Δεν είναι αθώοι, Λιδία. Κατέστρεψαν τη δουλειά μας.
0: Χάλασαν τα σχέδιά σας που εκμεταλλεύεστε ένα νέο και ανήμπορο κορίτσι.
5: Τέλος πια. Οι Ρωμαίοι θα δώσουν λύση τώρα.
0: Κύριε, βοήθησε τον Παύλο και τον Σίλα. Τώρα θα βρίσκονται μπροστά στον εκατόνταρχο.

0: Ώστε εσύ είσαι ο Παύλος και εσύ ο Σίλας. Εσείς λοιπόν ξεσηκώνετε την πόλη μας. Στρατιώτη, τι έχεις να αναφέρεις?
1: Ήμασταν σε περιπολία στην αγορά, κοντά στη βιβλιοθήκη. Ακούσαμε φασαρία και πήγαμε να δούμε.
0: Οι κάτοικοι των Φιλίππων στιγμή δεν μένουν ήσυχοι.
1: Ρωτήσαμε και μας είπαν πως αυτοί οι δύο ξεσηκώνουν την πόλη.
0: Και πώς το κάνουν αυτό?
1: Λένε πως θεράπευσαν ένα κορίτσι που ήταν μάντισσα. Τα αφεντικά της έχασαν τη δουλειά τους.
0: Γι' αυτό λοιπόν τόσο θόρυβος.
1: Όταν ρωτήσαμε για τα γεγονότα, μας είπαν ότι αυτοί οι δύο ξένοι με τη βοήθεια της Λιβύας φέρουν τα αρχή στην πόλη.
0: Μήπως και αυτοί δεν ταράζουν τη ζωή των Ρωμαίων στους Φιλίππους?
1: Μας είπαν ότι φέρνουν καινούργια έθιμα στον τόπο.
0: Ανοησίες. Δεν έπρεπε να τους συλλάβεις.
1: Μα...
0: Δεν ακούω τίποτε. Δεν θα παίξουμε το παιχνίδι τους.
1: Ακούσε με, εκατόνταρχε, πριν δώσεις την απόφασή σου.
0: Λέγε λοιπόν, γιατί δεν σου κρύβω πως με εκνευρίζει αυτή η συζήτηση.
1: Εκτός του ότι μας είπαν ότι ξεσηκώνουν τον κόσμο, μας είπαν και κάτι άλλο.
0: Λοιπόν,
1: είπαν ότι μιλούν με λόγια σκληρά για τους Ρωμαίους.
0: Τώρα το πράγμα αποκτά ενδιαφέρον.
1: Είπαν ότι μιλούν ενάντια στον αυτοκράτορα και τη δύναμη της Ρώμης.
0: Πρόσεξε καλά. Το βεβαίωσαν οι άνθρωποι αυτοί μπροστά σου?
1: Ακριβώς. Εγγύθηκαν οι ίδιοι γι' αυτό.
0: Μα τότε. Αν και είμαι σίγουρος ότι ο φθόνος τους έκανε να τους καταγγείλουν, όμως δεν μπορώ να τους αγνοήσω. Εσείς τι λέτε?
2: Κάνε όπως προστάζει η συνείδησή σου.
0: Στρατιώτη!
1: Τις προσταγές σου, εκατόνταρχε.
0: Πάρτε τους! Τοποθετήστε τους στο κέντρο της φυλακής και δέστε τους στο ξύλο. Χτυπήστε τους πολύ, όσο πιο πολύ μπορείτε. Και αυτοί θα σοπάσουν και τα στόματα των κατηγόρων τους θα κλείσουν. Πάρτε τους!
1: Όπως ορίζεις.
0: Α, και κάτι άλλο. Φροντίστε τον ραβδισμό τους να τον μάθουν σε όλη την πόλη. Να παραδειγματιστούν. Να μάθουν όλοι πως με τη Ρώμη δεν μπορεί να παίζει κανείς.
1: Τις προσταγές σου. Προχωρείτε. Γρήγορα. Χάσαμε τη μέρα με αυτούς τους απατεώνες.

Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών. Μια ραδιοφωνική σειρά για τη ζωή και τη δράση του Αποστόλου Παύλου. Σκηνοθεσία, διδασκαλία κειμένου, Λυκούργος Μαρκούδης. Σενάριο, Δημήτρης Αθανασίου. Αφηγητής, Φέδων Σοφιανός. Στο ρόλο του Παύλου, ο Πέτρος Κουμπλής. Συμμετέχουν αλφαβητικά Σπύρος Ατσαλάκης, Θανάσης Ατσαλάκης, Κώστας Βαρβάκης, Άγγελος Βασιλείου, Δημήτρης Βρόντος, Πολυχρόνης Γασπαρινάτος, Άγγελος Γεωργιάδης, Πέτρος Γεωργίου, Ευάγγελος Γρίβας, Ανέστης Θεοδωρίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Χρήστος Κακαβάς, Γιώργος Καπτανής, Ιωάννα Κορομπίλη, Σύνθια Μίκελσεν, Ελένη Μποζά, Νικόλαος Παλαιολόγος, Γιάννης Παναγιώτου, Πάρης Παπαβασιλείου, Βιολέτα Σωτηρίου, Αλεξάνδρα Τόμπρου, Κώστας Φαρσεδάκης, Αντώνης Ψαριανός και η μικρή Κωνσταντίνος Αμεράνης και η Άσονα Αμεράνης. Μουσική σύνθεση ενορχίστρωση Ηλίας Μάαν. Φωνητικά Χρήστος Τόλιας, Ιωάννα Χρυσανθοπούλου. Έπαιξαν οι μουσικοί Νεκτάριο Σταματέλος, Νέοι, Αναστασία Χατζιπαύλου, Κανονάκη, Θεοδώρα Μεσολορά, Βιολί, Δημήτρης Παπαλέξης, Κιθάρα, Ηλίας Μάαν, Ούτη, Κρουστά, Στέφανος Αγιόπουλος, Κρουστά, Ηχοληψία, Παρασκευάς Μαραζάκης, Άγγελος Παπάς, Παναγιώτης Γιαννής, Δημήτρης Γερονιμάκης, Πέτρος Βαρβάκης. Με τη συνεργασία της Logical Network. Επεξεργασία μουσικών θεμάτων, Βασίλης Κατσουρός. Τελική επεξεργασία ήχου editing, Δημήτρης Γερονιμάκης. Γραμματιακή υποστήριξη, Μαρία Χαρατζοπούλου. Μια παραγωγή του Λυκούργου Μαρκούδη.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Κόσμος και Ορθοδοξία.
1: Μια σειρά εκπομπών που παρουσιάζουν τις σχέσεις κόσμου και Ορθοδοξίας.
0: Στις ερωτήσεις μας απαντά
1: ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Σπυρίδων Λογοθέτης.
0: Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου
1: και ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως.

Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, νέοι και ηλικιωμένοι, χαίρετε. Συνεχίζοντας τη σειρά των εκπομπών μας, οι οποίες έχουν το γενικό τίτλο «Κόσμος και Ορθοδοξία», θα προχωρήσουμε σε ένα άλλο κεφάλαιο πολύ ενδιαφέρον, το οποίο ήδη μας το έχει προαναγγείλει ο σεβαστός και αγαπητός μας γέροντας από την προηγούμενη εκπομπή μας. Θα πάρουμε απάντηση στα ερωτήματα ποιος έλυσε το παγκόσμιο οικολογικό πρόβλημα και